0: Και μπροστά μας το γενή τζαμί. Τελειώνουμε, φτάνουμε στο τέλος της γέφυρας. Έχει και στη Θεσσαλονίκη γενή τζαμί, σαν πληροφορία και μόνο. Πανέμορφο, έτσι. Και τώρα ήρθα στο στοιχείο μου, ήρθα σε αυτό που με ενδιαφέρει, στην πρώτη από τις δύο αγορές, το πρώτο μπαζάρ, στο Μπουγιουξεχίρ μπαζάρ, δεν ξέρω να προφέρω, Μπουγιουχεσίρ μπαζάρ. Γύρω-γύρω έχει Μπαλίκ Εκμέκ, Τενίζ Γιλντιζί, Μπαλίκ Εκμέκ, Λουκουμάδες, τα πάντα. Είστε έτοιμοι? Είστε. Φορτώνουμε. Καπέλα, έτσι το άσχετο που δεν μ' αρέσουν. Συμπίσω ένα τουρκικό. Μου πάει το χρώμα, Ωραίο είναι. Πόσο έχει να δούμε?
1: Μπυριανή.
0: For this. Μπυριανή. Yes.
1: This one chapter for rice.
0: For rice?
1: For rice.
0: Okay.
1: This one for doner kebab and soup.
0: Soup.
1: Doner kebab.
0: Doner kebab?
1: Doner kebab and soup. This is for chicken. This one patata.
0: Patata.
1: Cashew.
0: One for chicken. One for meat, one for
1: meat,
0: patata,
1: meat.
0: One for doner kebab, yes. It's okay. And black pepper,
1: rice.
0: This.
1: Rice.
0: And rice. This for?
1: For kebab.
0: For kebab, okay, okay.
1: Meat, fish.
0: Meat, fish, chicken, okay, okay.
1: Kebab, salad, barbecue, this everything.
0: And for me? Sweet?
1: This is hot chili.
0: Oh, hot chili, hot chili.
1: Hot chili.
0: Little hot chili. Yes. Little. Bukovo.
1: Bukovo.
0: Ο Πουλμπιβέρ. Μπαχαρικά πήρα. Πάμε τώρα για λουκούμι. Με κακάο. Δεν ξέρω τώρα τι τιμή έχει τσάγια. Αφού είναι μέντα σίγουρα. Λαμπού Ντουμπάι. Ό,τι ξηρό καρπό έχω φάει θα σπάει. Καπέλο δεν μπόρεσα να πάρω. Τι μου άρεσε. Είμαι εδώ και περιμένω τα μπαχαρικά μου να πληρώσω. Και έχω φάει μισό κιλό λουκούμια του μεταξύ. Είμαστε που είμαστε, θα φύγουμε χειρότερα από εδώ. Okay, my friend. Finish. Cash. No cash. Εντάξει, εδώ πιο πολύ βλέπω ροχισμό να πούμε. Βλέπω ζακέτες, παπούτσια. Το μοναδικό που βρήκα είναι με μπαχαρικά αυτό που πήρα και τα μπαχάρια. Μια τσάντα πραγματάκια. Ξηρούς καρπούς, φιστίκια, γύρω στο 1 κιλό. Μπαχάρια 4 ευρώ. Παπούτσια δεν πήρα. Πάμε στην επόμενη. Κουρμά.
2: Κουρμά, Turkish χόρμα.
0: Turkish χόρμα. Καρύδια από τα Φάρσαλα. The best κουρμά for you. The best for you. Βασιλικός χουρμάς. Πρέπει να έχεις σίγουρα. This. Mm-mm.

0: 650 λίρες. 600. 550. 450 λίρες. 250 λίρες λίτρο είναι γύρω στα 4,5 ευρώ. Βάλε το κιλό. Έλα, παιδί μου, πόσο είπα, 4,5 ευρώ τα 2,5, 8 ευρώ.
1: Κιλό, 8 ευρώ.
0: 8 ευρώ.
1: Καλή τιμή είναι.
0: Για χουρμά, ναι.
1: Α, για χουρμά, ναι.
0: Η φίλη μου η... Αγγελική. Η Αγγελική πρέπει να έχει να φάει από το Σαββατοκύριακο και έχει τσακίσει το καμένο το καλαμπόκι και εμείς ψάχνουμε... Αντίπαρο είστε.
1: Αντίπαρο.
0: Και εκεί θα έρθουμε. Λοιπόν, και ψάχνουμε να βρούμε τώρα την αντιστοιχεία. Είναι 12 ευρώ, φίλοι μου καλή.
1: Α, 12.
0: Ναι, άρα μισό κιλό θα πάρουμε, 250 γραμμάρια. Χουρμά. Δίσταζε χουρμά. Τουρκής. Νο. Λοιπόν.
2: Ούνο πέντε λίρα, αμίγο.
0: Οκ. Δεν τρελάθηκα. Όσο τρελάθηκε η φίλη μου με το καλαμπόκι. Τα παϊδάκι προβατίνα εδώ χτυπάει.
3: Δεν έχω προβατίνα.
0: Να, γι' αυτό το φαίνεται. Άκου τώρα εδώ τι μου λέει. Πώς είπες, 40 λίρες, πόσες λίρες. Λίρες, all together, λίρα. 400 λίρα. Euros, 20. Άσε τα πονηρά σου, περίμενα να σου κάνω εγώ τώρα.
4: 8
0: euros. Νο, ναι. Maybe. Ξεκινήσαμε από 11 ευρώ, 600 λίρες και φτάσαμε στα 5,84 σε χουρμά τουρκικό και κίνκ. Άιντε πάει. See you. Γελάνε, κοροϊδεύουν. Νομίζουν. Και ξεκινάει το show των φυστικών και των μπαχαρικών. Άι. Α, συνεννόηση. Μπακλαβάκι.
5: Αλλού.
0: Και ψάρι εδώ βρίσκαμε δούρα. Αυγά ξηφία είναι ρε φίλε αυτά. Short fish. Αυγά ξηφία. Και αυτή είναι χουρμάδες. Φρέσκοι χουρμάδες Τουρκίας, φρέσκοι χουρμάδες, κάστανα και πάμε στα τυριά τώρα, κασέρι, κασέρι, κασέρ, φέτα, κασέρι, and this, λάβας πέινιρι. This same Roquefort.
6: Yes, Turkish Roquefort.
0: This little taste. Little. Oh my god. Τρομερές ελιές. Με μαριναρισμένες και κιμονό. Ωραίο! Έλα, μπατζανάκι, φτάνει!
7: Κάτσι και
0: τα ούχο κτσού!
7: Άλλα καλά!
0: Μπατζανάκι, φέρτα εδώ! Φέρτα εδώ! Εκτός από ελιές έχει τρομερά αλατικά, μυρίζουν ωραία, είναι καβουρμά, σουτζούκι. Τι να πάρω, για πείτε μου. Και από εδώ έχει τυριά τύπου Ροκφόρ. Κάτι σαν φέτα, σαν βουβαλίσια, μπάφαλο, μοσαρέλα, καβουρμά, παστουρμά, σουτζούκι, μπατζανάκι, κερίθρες μελιού, έχει κάτι πάστες, κάτι ωραία που τις έχεις κερίθρες, πανέμορφα. Χαλβάς, χαλβεζί.
8: Glühwein το λένε οι Γερμανοί. Ζεστό κρασί αρωματικό.

το λέμε εμείς. Ακούτε μέλισσες, γιατί έχουμε μέλι φυσικά. Και θα βάλω όχι κόκκινο κρασί, εγώ θα βάλω ένα λευκό αρωματικό κρασί χαμηλής οξύτητας, παρακαλώ να είναι. Αλλά τα ξέρετε λίγο πολύ. Γλυκάνη στο αστεροειδή, μέλια, κανέλες, τόγκα, για όσους δεν γνωρίζετε, που βγάζει λίγο μπραντ έτσι. Δεν θέλω να πω άλλα. Πάμε. Κρασί μέσα στο wok. Το κρασί. Πάμε να κόψουμε μήλο ζαγορίν σε φέτες και να το προσθέσουμε μέσα. Την κανέλα, αστεροειδή γλυκάνισο, ginger, καθαρίζω. Δείτε το μαχαίρι που έχω σήμερα, χρώμα αντρικό, ε. Αυτό είναι. Φέτες, ε, το ginger. Μέσα και αυτό. Και έχω εδώ, για όσους γνωρίζετε, αυτό το φασόλι, τόγκα, που τα αρώματά του σε παραπέμπουν σε πικραμύγδαλο, σε μοσχοκάριδο, σε ρούμι. Και δεν είναι ακριβό. Αναζητήστε, το δίνει έξτρα αρώματα σε κέικ, σε σουφλές σοκολάτας. Τι μας έμεινε, μπράντι και μελάρα. Θα βάλουμε και λίγο θυμάρι φρέσκο. Φέτες πορτοκάλι. Και θα το φέρουμε σε σημείο βρασμού. Μετά το σκεπάζουμε και το αφήνουμε να βγάλει τα αρώματά του. Αγνό, κριτικό, θυμαρίσιο μέλι από άγριο θυμάρι. Σαββιδάκης family. Και πάμε φωτιά. Λοιπόν, αυτό εδώ πάνω ο αφρός είναι από το μέλι. Okay. Δεν θέλουμε να πάρει βράση. Είναι βασικό αυτό. Το κατεβάζουμε, το σκεπάζουμε και το πίνουμε μετά από 40 λεπτά. Πάντα χλιαρό. Αν χρειαστεί, τα ξανανεβάζουμε στη φωτιά. Έτσι κάνουν οι Γερμανοί, έτσι θα κάνουμε και εμείς. Πάμε να σερβίρουμε.

0: Έμαθα μια κουβέντα και τη λέει συνέχεια. Μπαϊτζανά και μπαϊτζανά. Τσοκ γιούζα. Τσοκ γιούζα. Κάτσε καλά, ρε. Κάτσε ήσυχα, κάτσε όμορφα. Λοιπόν, προχωράμε τώρα. Πάμε μέσα. Γυρίζω να δείτε εδώ το κοσμάκι, τον άπειρο. Δείτε. Και πάμε στο μεγάλο μπαζάρ. Πάμε στο μεγάλο μπαζάρ. Λουκούμια έχει εδώ, λουκάμια, λουκούμια. Λουκούμια, τσάι. Where are you from Greece?
1: Μπαϊτζανάκι, καλησπέρα.
0: Ρε, πείτε τίποτα άλλο, ρε. Μπαϊτζανάκι, μπαϊτζανάκι. Μπαϊτζανάκι, περίμενε, έρχομαι. Κουνιάδος. Μπαϊτζανάκι, ένας μπαϊτζανάκι, άλλο.
2: Σου είναι, δεν σου είναι. Σαντίκη σε σβέντο, όσο σερεύσου Μαρία.
0: Αλήθεια. Αλήθεια.
2: Καλύτερη καλαβή.
0: Μπαϊτζανάκι και εσύ.
2: Μπακλαβάκι. Μπακλαβά, Τουρκί.
0: Σύπουρο, ρακί.
2: Δολμάκι.
0: Δολμάκι.
2: Ρακί.
0: Ρακί.
2: Τουρκί.
0: Κρασί.
2: Όλοι οι Τουρκοί.
0: Λεζέπ. Λεζέπ, εδώ. Θα μου πει πολλά πώς θα πάω στη μεγάλη αγορά τώρα. Στο Big Bazaar. Πάω. Σαμπάν. Σαμπάν. Σακί. Σαδό.
3: Σακί, σαδό.
0: Σαμπάν. Σακί, σαδό.
3: Σακί, σαδό.
0: Άντε, πάμε, καλό. Παραχάτ, φυρί, φυρί. Έχει, για όσους έχετε βυζλειτουργικό πρόβλημα, το μαγικό σπρέι, το οποίο είναι Vinga, 150.000. 1, 2, 1, 2, όχι.

0: κόκκινο. And αυτό είναι deep force. This and this.
1: All to all. You are the king.
0: How much euros?
1: Three women.
0: How much euros to and two?
1: Together.
0: Θα τα πάρω δώρο σε ένα φίλο μου. Με κεράσαν τα παιδιά εδώ τσαγάκι μαύρο. Αυτό έχει full καφέινη, σας το είπα. Το πίνω να πάρω ενέργεια, έβαλα και ζάχαρη που δεν μου αρέσει. Τους άφησα εδώ 50 ευρώ, τι. Εντάξει, είναι καλά τα παιδιά. Άντε στην υγεία σας. Ωραίο, ε. Έφαγα χουρμάδες. Έφαγα ξηρούς καρπούς. Δοκίμασα τυριά. Θέλω να ξεδιψάσω με ελληνικό, φυσικό, μεταλλικό νερό. Διός, το εμπιστεύομαι, το έχω μαζί μου στα ταξίδια. Θα το έχω πλέον μαζί μου στα ταξίδια. Έχω και καλό περατέρ εδώ. Άντε στην υγεία σας. Τσοκγκουζελ. Πάμε και στον Τεμίρ εδώ. Που το απλώνει το αμπελόφιλο. Ντολμαδάκια, ντολμά, ντολμά. Σαρμά. Σαρμά. Πίκλα. Εδώ φτιάχνουν τις μπάμιες σε πίκλα και είναι εδώ. Είναι η πιπεριά που μοιάζει σαν ντομάτα. Δίπλα, πατζάρια, λάχανο, διάφορα, λάχανο, πίκλα, γκούρι, καυτερή πιπεριά, καρότο, πάστα πάπρικα, πελτέ. Θα δοκιμάσω μία μπάμια, τουρσί, δεν έχετε εικόνα για την γεύση μιλάμε. Απίστευτη, ε. Και μια και δεν κεράστηκε και δεν ήπια τίποτα, εδώ με το φίλο με κερνάει, τι με κερνάει. Κοκτέιλ από πίκλες, ε.
2: Yes.
0: Good for health.
2: Heart.
0: Hender, hender, hender. Ah, hender. Noll, noll. Καλό, ε. Μπάμια. You know μπάμια? One more. The best. Δεν υπάρχει μπάμια, παιδιά. Είναι το καλύτερο εδώ. Πω, Παναγία μου.
3: Έλα, αγαπή.
0: Έλα, Βατζανάκη. Πάλι. Egyptian Bazaar. Εδώ είναι το quality. Εδώ είναι το ποιοτικό μπαζάρ. Και γυρίζω. Και σφυρίζω. Δείτε. Είμαι φορτωμένος, δεν μπορώ να περπατήσω, παιδιά. Έχω πάρει τα πάντα. Πάμε να βολτάρουμε, γιατί εδώ είναι που μοιάζει λίγο με μια αγορά ελληνική. Εντάξει, θα πω την Παρβάκιο. Οι άνθρωποι, παιδί μου, είναι προσαρμοσμένοι όπως πρέπει. Σωστά, ποιοτικά.

0: 200.000 κόσμο να επισκέπτεται αυτή την αγορά σε καθημερινή βάση. Βάλτε στο μυαλό σας τώρα. Only Ergin Ataman, only Παναθηναϊκός. Μπρικάρες. Τι είναι αυτό?
1: Yep.
0: Τι, cheese?
1: Yep. Elmen.
0: Sweet?
1: Sweet.
0: Τουρκικός μπαζάρ. Τα τσαγερά τους εδώ τα υπέροχα. Αλλά αυτό που σε εντυπωσιάζει εντός εισαγωγικών εδώ είναι τα μπρίκια τους. Κάθε λογής. Και τα κουζινικά τους. Σπόρος κείμενο. Σπόρος κείμενο. Αστεροειδή γλυκάνισο. Μοσκοκάριδο. Τζίντζερ αποξηραμένο. Γαρίφαλο. Αλάτι Ιμαλαΐων. Κουρκουμάς αποξηραμένος. Κάρδα μου η κακουλέ. Τι. Μεντά. Oh, very good. Thank you. Είναι η μέντα που μου έδωσε με το που το βάζεις εδώ και οι πνεείς καθαρίζουν, ανοίγουν όλα. Ανοίγουν όλα. Έχει και λεμόνι, lemon grass.

Πάει. Ναι, και lemongrass. Είναι τέλειο, είναι τέλειο. Το αξιοσημείωτο είναι ότι υπάρχουν ονόματα στα μαγαζιά. Blue Special, Masala, Heyfin, Ramazan, Canbaz, βλέπω. Hello, hello, bro. Εντυπωσιασμένος από τα αποξηραμένα τους. Το μάλλον πατζάρι είναι. Ωραία φίλε, εδώ θα μας πάνε όλα τα λεφτά αυτού. Μην υπάρχει. Dubai Chocolate. Jasmine Ball. Οθωμανικό, ερωτικό, relax, sumac, meat barbecue. Sultan Tea, Viagra Tea. Wow. Ωραία τσαγερά. Κομπολόγια. Φεύγοντας από την αγορά, ποιος άλλος θα δεσπόζει? Ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Έφυγα. Μπορεί να ξανάρθω όμως. Κανείς δεν ξέρει. Και περνάμε τώρα εδώ το τσεκ. Περνάμε το τσεκ. It's okay. Thank you. Yeah. Αν έχουμε κλέψει κάτι, αν δεν έχουμε κλέψει κάτι. Δεν κλέβουμε, είμαστε καλά παιδιά. Εν τω μεταξύ, όσο νυχτώνει, τόσο πιο πολύ αλλάζει η διάθεσή σου, η δικιά μου τέλος πάντων. Αλλάζουν τα χρώματα. Εντάξει, εδώ να σας πω κάτι, με το που το κλείνει η αγορά, με το που κλείνει η αγορά την κάνουν όλοι, γιατί είναι κουρασμένοι οι άνθρωποι. Αλλά εγώ έχω κλείσει ένα ωραίο ραντεβουδάκι και το βράδυ. Για να δούμε πού θα σας πάω. Μόλις προσευχήθηκαν. Τους βλέπετε. Θα πάω πιο κοντά. Βγάζουν τα παπούτσια τους. Λένε τα πόδια τους. Η ιεροτελεστία ολόκληρη. Πλένονται. Βγάζουν τα παπούτσια τους. Γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Και μετά θα ανέβουν πάνω για να μπουν στο ναό, για να προσευχηθούν. Έξω τα παπούτσια, αφού πληθήκανε, να μπουν στο γενή τζαμί. Όχι low battery, no battery, κλείνω. Κοιτάξτε τι ωραία φωτισμένη είναι η γέφυρα του Γαλατά. Πάω στο μετρό και επιστρέφω στη βάση μου, στην πλατεία Ταξίμ, να φορτωθώ, να ξεφορτωθώ, να φορτίσω μπαταρίες, γιατί έχουμε συνέχεια το βράδυ. Αν δεν με κορόιδεψε ο φίλος μου, που μου ταξιδεύει βραδινή έξοδο. Traditional Turkish food.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε. Είναι το 35ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας πάντοτε η ΕΤΑΝΑΠ, η εταιρεία εμφιάλωσης ΕΤΑΝΑΠ με τα νερά Σαμαριά, τον πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων, και τώρα κιόλας που είναι καλοκαίρι τα έχουμε περισσότερο ανάγκη, και για να δροσερεύουμε και για να φρεσκαριζόμαστε και για να έχουμε δύναμη και ενέργεια αυτό τον θησαυρό, τα νερά Σαμαριά που είναι μαζί μας και που θα μας συντροφεύουν και στη συνέχεια. Και το νερό κιόλας, προσέξτε τώρα αυτό που θα πω, γιατί είναι ένα υπονοούμενο, είναι ένα spoiler εν ώψη μιας κουβέντας που θα ανοίξουμε σε λίγο. Το νερό είναι δισεύρετο, το νερό πρέπει να το προστατεύουμε, πρέπει να το αγαπάμε, γιατί η λειψινδρία καραδοκεί. Λοιπόν, σήμερα είναι 2 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1961 έφυγε από τη ζωή ο διάσημος συγγραφέας ο Έρνεστ Χέμινγκουέι, και εμείς σήμερα θα επιβεβαιώσουμε ένα αριστούργημά του, αυτό που λέει για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Οπότε πάμε να βαρέσουμε τις καμπάνες να δούμε για ποιον χτυπάνε στα αλήθεια. Για έναν άνθρωπο που έχει τελειώσει τη φιλοσοφική σχολή, δεν θα μπορούσα να διαλέξω δήμαρχε Μαλεβιζίου Μενέλα Εμποκία κάτι διαφορετικό από παραπομπή σε συγγραφέα και σε λογοτέχνη.
1: Καταρχάς, μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ, πρέπει να το πω, θέλω να το πω, γιατί μεγάλωσα μαθαίνοντας αθλητισμό μέσα και από τις δικές εκπομπές και με τη δική σου φωνή. Και δεν φανταζόμουν ποτέ σε εκείνη την ηλικία ότι θα βρισκόμουν σε μια εκπομπή σου.
0: Επομένως, αυτό που να το πει.
1: Χαίρομαι που χτύπησε η καμπάνα για μένα σήμερα του Χέμινγκουέι και η δική σου. Αγαπημένο μυθιστόρημα, αγαπημένος συγγραφέας και αγαπημένος δημοσιογράφος.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, οπότε αρχίζει με πολύ αγαπησιάρικη η σημερινή εκπομπή. Πολύ τρυφερή, καψούρα εκπομπή. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι μια εναλλακτική εκπομπή, αλλά εσύ έχεις τόσο πολύ μέσα στον αθλητισμό που δεν είναι εναλλακτική, είναι αθλητική. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο δημοτική, να είναι και λίγο πολιτική, να είναι και λίγο κοινωνική. Όλα. Έβαλα και τα νερά από την αρχή στη μέση.
1: Όλα πάνε, και το νερό ήταν υπονοούμενο. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχει κάποια ερώτηση κατά τον
0: Έχω, εγώ δεν έχω.
1: Είπε και λειψιδρία, με προετοίμαση.
0: Έτσι.
1: Αθλητισμό έχω μέσα μου.
0: Αυτό βέβαια δεν είναι. Γιατί εσύ κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια για τον Αλμυρό, σωστό.
1: Ναι, αυτό φαντάστηκα ότι υπονόησες.
0: Αυτό
1: το είπες τώρα, το είπε ξεκάθαρα.
0: Το μαρτύρησα.
1: Εντάξει, η λειψιδρία αφορά όλους τους Δήμους,
0: σωστό.
1: Όλη τη χώρα και ειδικά το νησί μας. Και σίγουρα είναι ένα μεγάλο θέμα που μας απασχολεί και πρέπει να βρούμε λύσεις άμεσα.
0: Οι καμπάνες ποιας εκκλησίας του Δήμου Μαλεβιζίου χτυπάνε για τον Δήμαρχο?
1: Για το Δήμαρχο, οι καμπάνες.
0: Πώς ξέρετε, απίστευτα, γιατί μπορεί να βγει κανένας παπάς από άλλη ενορία.
1: Πολλές εκκλησίες και ωραίες εκκλησίες και ναούς ουσιαστικά, μνημεία εκκλησιαστικά. Κοιτάξτε, Βασίλη, οι καμπάνες χτυπάνε κάθε μέρα από τους δημότες. Οι δημότες χτυπάνε την καμπάνα και εμείς πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε αυτούς τους ήχους των αναγκών, των προκλήσεων, των λύσεων που πρέπει να δίνουμε. Κάποιες φορές τα καταφέρνουμε, κάποιες φορές δυσκολευόμαστε να τα καταφέρουμε. Για όλα αυτά ο Δήμαρχος, βέβαια.
0: Εννοείται. Μα εξού και η έκφραση λέει τα παράπονά σας
1: στο Δήμαρχο.
0: Η
1: αλήθεια είναι όμως.
0: Κοίτα, πώς

0: Είσαι ατάκε για όλα αυτά ο Δήμαρχο. Τα παράπονα στο Δήμαρχο. Από Δήμαρχο κλητήρα. Ναι, δηλαδή, πόσε εκφράσει υπάρχουν στην καθομιλουμένη
1: και κυρίω έτσι για να εκφράσει ότι ποιο έχει την ευθύνη. Ναι, αυτό ναι. Δηλαδή που είναι πραγματικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπω είναι η Δήμη σήμερα, έχουμε την ευθύνη για πάρα πολλά πράγματα. Αλλά με τα εργαλεία και τι δυνατότητε και του πόρου και του ανθρώπου να μην επαρκούν για αυτέ τι ευθύνε. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να είμαι μίζερο σε σχέση με τις αρμοδιότητες μας. Δίνουμε μάχη όλοι.
0: Λοιπόν, για κάποιον τώρα, Μενέλα Εμποκέα, πρώτα απ' όλα είμαι αγενέστατος. Δεν έχω ευχαριστήσει τόση ώρα που είσαι εδώ για την παρουσία σου σήμερα, γιατί έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις και δημοτικές και κοινωνικές. Λοιπόν, υπάρχει μια τάκα που λέει στρατηγία, τι ζήταγε στη Λάρισα, εσύ ένας ιδρέος. Οπότε πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα, τι μπορεί να πει, τι μπορεί να έχει να πει ή τι σχέση μπορεί να έχει. Ένας δήμαρχος με τον αθλητισμό, ένα πολιτικό όν. Εγώ πάντοτε, πολλά χρόνια μάλλον, έχω στην ατζέντα μου αυτούς τους περιβόητους εξοκοινοβουλευτικούς φίλους των σπορ, που δεν είναι παίκτες, δεν είναι προπονητές, δεν είναι παράγοντες.
1: Είναι οι δημάρχοι, οι βουλευτές και οι διάφοροι που εμφανίζονται στο δημόσιο βίο. Σίγουρα, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει άμεση σχέση με τον αθλητισμό. Και προφανώς πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε αυτό να αποτυπώνει ουσιαστικά προστιθέμενη αξία, να δίνει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία. Γιατί ο αθλητισμός, ειδικά ο μαζικός, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει να δίνουμε ζωή στην τοπική κοινωνία, στη νέα γενιά, να δίνουμε υποδομές, να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες, έτσι ώστε τα παιδιά μας να ασχοληθούν με την καλή πλευρά των πραγμάτων.
0: Το δικό σου παιδί είναι μικρό ακόμα.
1: Τα δικά μου παιδιά είναι δύο. Είναι ο ένας είναι 5 χρόνων περίπου και ο άλλος 10 περίπου.
0: Και ο άλλος 10, εντάξει. Ασχολούνται.
1: Τους αρέσει πολύ ο αθλητισμός. Φαίνεται να τους αρέσει.
0: Αγόρια είναι και τα δύο.
1: Αγοράκια είναι και τα δύο. Οφιτζίδες και οι δύο. Και ακολουθούν έτσι, νομίζω, την παράδοση. Παρ' όλα αυτά, είναι μια αγωνία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να τους αρέσει ο αθλητισμός. Να τους δημιουργεί συνέστημα, γιατί πολλές φορές πιέζουμε τα παιδιά μας, πιέζουμε τους φίλους μας να ασχοληθούν με κάτι γιατί είναι μόδα, γιατί πρέπει να το κάνεις, γιατί το κάνει ο φίλος σου. Εγώ αυτό που θέλω τουλάχιστον να προσπαθώ τουλάχιστον να δώσω στα παιδιά μου, να τους δείξω, είναι ότι προσπάθησε με τον αθλητισμό. Μπε σε μια ομάδα. Ακόμα και αν δεν σε αρέσει αυτό το άθλημα, δοκίμασε και κάτι άλλο. Αλλά να μπουν, να κοινωνικοποιηθούν, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και να αθληθούν, έτσι, να γυμνάσουν το σώμα τους.
0: Άλλοι δύο εξοκοινοβουλευτικοί, επιφανείς εξοκοινοβουλευτικοί φίλοι των σπορ που φιλοξενήθηκαν σε αυτή την εκπομπή είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Γρηγόρης Σαμόλης. Λοιπόν, και τους δύο τους ρώτησα κάτι. Και θα το ρωτήσω και σε εσένα τώρα. Είναι μέσα στην πίεση, στο άγχος, στα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών, τα οικογενειακά, όλα αυτά τα προβλήματα μας περιστοιχίζουν και γίνονται αγχώνει πολλές φορές. Είναι λίγο, το είχα πει στον Ανδρουλάκη, συμφώνησε απολύτως, είναι λίγο τα σπορ ψυχοθεραπεία.
1: Όχι λίγο.
0: Λίγο πολύ.
1: Είναι ψυχοθεραπεία, είναι ξέσπασμα, είναι ανακούφιση από αυτό που καθημερινά βιώνουμε όλοι. Δεν είναι μόνο για όσους έχουν μια, για όλο τον κόσμο, για αυτούς που καθημερινά πιέζονται στη δουλειά τους, στη ζωή τους, στα δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι, είναι ψυχοθεραπεία. Είναι κάποιες ώρες που ξεφεύγεις από την καθημερινότητα και από τα προβλήματα που έχει αυτή.
0: Σε ποιο επίπεδο εκτείνεται, αν γυρίσεις πίσω, το μυαλό σου, τη μνήμη σου ή η σχέση με τα σπορ?
1: Η σχέση με τα σπορ, όπως σου είπα και πριν, ξεκίνησε από την πολύ πρώιμη παιδική μου ηλικία. Ξεκίνησα από στίβο, θυμάμαι να κάνω γυμναστική σε στίβους, σε κλειστά γυμναστήρια στην Αθήνα όταν γεννήθηκα πολύ μικρός, 4-5 χρονών.
0: Εσύ γεννήθηκες στην Αθήνα?
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα.
0: Η μαμά είναι από εδώ.
1: Η μητέρα μου είναι...
0: Ξημέρι. Εντάξει, θα το ξετυλίξουμε το κουμπάρι. Ο μπαμπάς...
1: Καταγωγή είναι από τη Μάνη.
0: Από τη Μάνη.
1: Ήταν από τη Μάνη, αείμνηστος, και ασχολήθηκα με τα μαχητικά σπορ, με το taekwondo.
0: Α, αυτό δεν το ξέρα. Ο παπάς ήταν δικηγόρος, έτσι.
1: Δικηγόρος, ναι.
0: Ο Σωτήρης Μποκέας.
1: Σωστά.
0: Μαμά Μαρίνα.
1: Μαρίνα, δηλαδή, δασκάλα.
0: Δασκάλα. Είναι βιτριολικός ο συνδυασμός Πρωτού πάμε στι μαχητικέ τέχνε. Κρήτη Μάνη που λέγεται το τραγούδι. Στου όθωνα τα χρόνια κανονικά. Από εκεί έπρεπε να βάλουμε background soundtrack του όθωνα τα χρόνια.

Όσοι τα ακούνε λένε εκπληκτικό συνδυασμό. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα κοινά. Πολλά τα κοινά, πολλές κοινές αναφορές των δύο τόπων, διάφορες στην προσέγγιση της καθημερινότητας κάποιες φορές, στο πώς αντιλαμβάνονται το πένθυμο και πώς το λιγότερο

0: Μάνι, έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω.
1: Καραμπύργο δεν έχουμε εκεί.
0: Είχε η οικογένεια του παππού μου, αλλά μετά με την εξέλιξη των πραγμάτων και τα κληρονομικά όπως εξελίχθηκαν, δεν τον διαθέτουμε πλέον αυτό τον πύργο. Υπάρχει όμως εκεί η περιουσία μας και το σπίτι της γιαγιάς μου.
1: Άρα γεννιέσαι το 1982 στην Αθήνα.
0: Γεννιάμαι στο 1982 στην Αθήνα.
1: Και έρχεστε εδώ πότε?
0: Έρχομαι στην Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, όπου εντάξει, εγώ ερχόμουν εδώ όλα τα καλοκαίρι. Ουσιαστικά μας βάζανε στο αεροπλάνο, ερχόμασταν εδώ με την αδερφή μου και μέναμε όλο το καλοκαίρι. Όταν μετακομίσαμε, όταν ήρθα πλέον μόνιμα Τετάρτη Δημοτικού στην Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι. Ήρθα σε φίλους μου. Ήταν σαν να ήμουν όλο το χρόνο μαζί τους. Επομένως, έρχομαι εδώ Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Συνεχίζω τις πολεμικές τέχνες. Στη συνέχεια όμως ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ. Πέρασα από το τμήμα μπάσκετ του Όφη. Είχαν πει οι πρώτες μπασκέτες τότε στην Αγία Μαρίνα.
1: Σωστή είναι η τοποθέτηση προϊόντος.
0: Πάρα πολύ.
1: Μπασκετικού προϊόντος εκτός από ποδοσφαιρικού και εκτός από τα νερά σαν
0: μαριά. Τώρα, Βασίλη, ασχολήθηκα με ό,τι παίζαμε τότε στις Σαλάνες και γειτονιές. Θυμάμαι ποδόσφαιρο τότε στην Αγία Μαρίνα. Παίζαμε στα χωράφια που σήμερα είναι πολυκατοικίες. Παίζαμε οι περιοχές μεταξύ τους Αγία Μαρίνα και Γάζη σε κάτι οικόπεδα που σήμερα έχουν γίνει σπίτια, μονοκατοικίες, βίλες, πολυκατοικίες, ενώ τότε ήταν χωράφια. Άρα έχω βιώσει αυτού του τύπου τον αθλητισμό περισσότερο και δεν ασχολήθηκα ποτέ σε
1: πιο υψηλό επίπεδο.
0: Στο επόμενο επίπεδο.
1: Είχες τότε ο νεαρός Μενέλος Μποκέας που ήρθε εδώ στην Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Όχι γιατί έβλεπε ότι θα μπορούσε να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά επειδή όπως όλα τα παιδιά έχουμε πρότυμα, έχουμε ενδάλματα, είχες κάποιον τότε που να τον συμπαθούσες πολύ, να τον γούσταρες από οποιοδήποτε σπορ.
0: Λοιπόν, θα σου πω, ναι, ότι πρώτη φορά μπήκα στο Γεντί Κουλέ. Έπαιζε Όφη Κόρινθος και νομίζω το σκορ ήταν 3-1. Τότε λοιπόν έπαιζε Μαχλάς, Νόμπλιας, Μαρινάκης, εκείνη η φουρνιά. Εγώ βέβαια λάτρευα τον Τζουγκάνοβιτς, το Ρίζνιτς αργότερα.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι παίκτες, τον Ηλία τον Μπουρσανίδη, το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ τότε τον Ηλία τον θαύμαζα, το θυμάμαι στο παιχνίδι με την Ατλέτικο, ας πούμε. Ήταν τότε 20 χρονών ο Μπουρσανίδης, εγώ 19 χρονών. Λοιπόν, σήμερα και με σένα εδώ, όπως το είπα και πριν, και με τον Ηλία που βρισκόμαστε κάποιες φορές, νιώθω, λέω, είμαι τυχερός. Είμαι τυχερός γιατί έχω καταφέρει. Έχει έρθει έτσι, έχουν έρθει έτσι τα πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους που τους έβλεπα τότε με το από μακριά ή που δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να βρεθούμε στον ίδιο χώρο ή να μιλήσουμε και που, ξέρεις, ειδικά σε ένα νέο παιδί, ένας αθλητής αυτού του Βεληνικούς, ο Γκέραρτ, είχε έρθει στο σπίτι μου μια φορά βέβαια στην Κηπούπολη, όταν μέναμε εδώ στο Ηράκλειο, με το θείο μου τον Βασίλη τον Ξημέρη, που από εκεί ξεκινάει η σχέση μου με τον Όφη και το γιο του. Το Μάνο, θυμάμαι, είχα στολίσει το δωμάτιό μου, το είχα γεμίσει, είχα τις αφίσες μου, αλλά το είχα περιποιηθεί κιόλας για να έρθει ο
1: Γέρας,
0: στο δωμάτιο. Και ήταν, ας πούμε, μια στιγμή που δεν την ξεχνάω, δηλαδή τη φιγούρα του, καθώς μπαίνει στο δωμάτιό μου, είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι από τις στιγμές που είναι χαραγμένες για πάντα αποτυπωμένη στο μυαλό σου. Τέτοιες μικρές στιγμές, οι οποίες νομίζω διαμορφώνουν και αυτό που ο καθένας κουβαλάει μέσα του μετά και λέει με Όφη για κάποιους λόγους. Εμένα οι λόγοι αυτοί ήταν το συνέστημα που ένιωσα μέσα στο Γεντί Κουλέ, ήταν το ότι ήμουν περήφανος που είμαι Όφη, γιατί είναι τοπική ομάδα και δεν με νοιάζει που δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα. Όταν καταλάβαινα τα πρώτα καιρό.
1: Ανήκει στη συνωμοταξία αυτών που είναι Όφη.
0: Ναι, βέβαια, Όφη.
1: Γιατί είναι πολλοί που μπορεί να έχουν μια συμπάθεια, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό.
0: Όχι. Δεν υπάρχει καμία συμπάθεια. Υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει αναγνώριση. Δηλαδή, δεν θα. Μ' αρέσει το σπορ, αλλά είμαι Όφη. Στο μπάσκετ, επειδή μ' αρέσει να παρακολουθώ και επειδή δεν υπάρχει, έχω τις συμπάθειες μου, αλλά από εκεί και πέρα, μόνο Όφη. Και ξέρεις, πολλές φορές μ' ακούει κάποιος και με ρωτάει και μου λέει, μα μόνο Όφη, δεν το πιστεύει. Όσοι με ξέρουν από μικρό παιδί, ξέρουν αν αυτό είναι ειλικρινές και δεν έχω να αποδείξω και κάτι σε αυτό. Δηλαδή δεν με νοιάζει κιόλας να το πιστεύει κάποιος, απλά θεωρώ ότι δεν έχει να ζηλέψει κάτι στο συνέστημα αυτός που είναι Όφη μόνο σε σχέση με κάποιον. Γιατί ένας τίτλος ή μια καλή εμφάνιση στην Ευρώπη νομίζω μας γεμίζει τόσο πολύ όσο ας πούμε πέντε πρωταθλήματα μπορεί να πάρει ο παδός μιας άλλης ομάδας.

0: για να, όχι να το κλείσουμε, αλλά για να βάλω κι άλλη μια πινελιά στην κουβέντα που κάνουμε. Προλαβαίνεις να αφλείσαι καθόλου, όχι επειδή είναι της μόδας, αλλά επειδή κάνει και καλό.
1: Θέλω να αφλούμε, ναι. Μ' αρέσει. Η αλήθεια
0: είναι. Άρα, να βγεις να το... περπατήσεις δηλαδή, αυτό εννοώ.
1: Τώρα τελευταία έχουμε ένα σκυλάκι στο σπίτι, επομένως βρίσκω την ευκαιρία.
0: Σκύλος, μεγάλη
1: μαζί με το σκύλο να κάνω μια βόλτα.
0: Μεγάλη, μεγάλη.
1: Πριν κανένα χρόνο έκανα για περίπου κάποιους μήνες και μ' άρεσε πάρα πολύ box. Γιατί μ' άρεσε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχω μια σχέση έτσι με αυτά τα αθλήματα.
0: Οπότε να το έχουν υπόψη όσοι θέλουν να, να ανοίξουν καυγά με το Δήμαρχο.
1: Όχι, έχω σταματήσει τώρα, αλλά σκέφτομαι να επανέλθω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τους ρυθμούς αυτούς και με τη ζωή που κάνουμε χρειάζεται γυμναστική.
0: Σε ποιον που οι Δήμοι το κάνουν, από όλους αυτούς που γνώρισες, που θαύμασες, που βίωσες δυνατά συναισθήματα μαζί τους, θα τον ανακήρυσες δημότημα Λεβιζίου και θα του έδινες το χρυσό κλειδί.
1: Πολύ δύσκολη ερώτηση.
0: Κατά δύσκολα σε ονόματα.
1: Λοιπόν, αυτό ένας πρέπει να είναι.
0: Ας πούμε.
1: Από αυτούς που έχω γνωρίσει στον αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό το κλειδί θα πήγαινε στον Ευγένιο Γκέρα.
0: Λογικό.
1: Θα μπορούσε να πάει και στον Νίκο Μαχλά. Θα μπορούσε να πάει και στον Χρήστο Κόντι, παρόλο που είναι λίγους μήνες. Γιατί νομίζω ότι το αποτύπωμά του αυτούς τους λίγους μήνες, αλλά και κυρίως αυτό που εμένα
0: σου
1: βγάζει και αυτό που φαίνεται να εκφράζει ως φιλοσοφία, αξίζει έχει το κλειδί της πόλης. Η φιλοσοφία δηλαδή της ομάδας, της συνεργατικότητας, των χαμηλών τόνων, της σεμνότητας, ταπεινότητας, του σχεδίου, της δουλειάς. Είναι ένα παράδειγμα, ένα πρότυπο και χρειαζόμαστε πρότυπα. Νομίζω θα το πέρανε και άλλοι παίχτες.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, ο Νίκος ο Νόμπλιας θα το έπαιρνε, εννοείται. Είναι ηγετική μορφή, αρχηγός της ομάδας τότε. Θα δικήσω κάποιους, δεν θέλω, αλλά νομίζω ότι αυτοί εκφράζουν τη φιλοσοφία.
0: Καλά, θεωρώ δεδομένο ότι βλέπεις μας τη τηλεόραση. Πηγαίνεις συχνά στο γήπεδο?
1: Όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα. Όχι τόσο συχνά. Δεν χάνω βέβαια παιχνίδι το Όφι στα play-off και στα προκριματικά των τελικών και των ημιτελικών και τα λοιπά. Δεν υπάρχει να το χάσω.
0: Πήγες στο Βόλο?
1: Πήγα στο Βόλο, ναι. Πήγα στο Βόλο και πήγα και στην Τρίπολη πέρυσι.
0: Στην Τρίπολη,
1: στη Λιβαδιά φέτος. Με δυσκολίες στη Λιβαδιά φέτος πάρα πολλές. Εκεί είχαν στηθεί εμπόδια. Αλλά τα ξεπεράσα.
0: Δυνατό το συνέστημα στο Βόλο?
1: Μοναδικό.
0: Μοναδικό.
1: Ασύγκριτο. Συγκίνηση πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν είναι μόνο δεν είναι το κύπελο, δεν είναι ο τίτλος. Είναι όλο αυτό το συνέστημα που νομίζω θα μείνει αξέχαστο σε όλους όσους το έζησαν εκεί είτε από τις τηλεοράσεις τους. Γιατί είναι μια στιγμή που νομίζω αυτή τη στιγμή την νιώθει και την αγγίζει όλο το νησί και όσους ασχολούνται ή όσους τους αρέσει αυτό που βλέπουν το ποδόσφαιρο, αθλητισμός, στην Κρήτη ειδικά. Που εντάξει, το κύπελο θα μπει, συντροπιωθεί και θα κλειστεί, αλλά οι στιγμές αυτές θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ψυχή μας.
0: Διάβασα, όχι δεν το διάβασα, σε είχα ακούσει κιόλας γιατί ήμουν εκεί στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Το βράδυ που γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια και ήταν να βραβεύει τον Νίκο Νιόπλια, είχες πει ότι είμαι ευγνώμων στο θείο μου, τον Βασίλη Ξημέρη, που με έβαλε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Το είπες και προηγουμένως, οπότε άρα ήταν αναπόδραστο. Λόγω των σχέσεων της οικογένειας Ξημέρη, ο οποίος είναι αδερφός μητέρας ή...
1: Αδερφός μητέρας μου. Το λέω, το είπα και σε εκείνη την εκδήλωση, γιατί ήθελα να τον ευχαριστήσω. Γιατί όλο αυτό που κι εγώ πλέον βιώνω με τον Όφη, το χρωστάω σε αυτόν. Εντάξει, ο Βασίλης Ξημέρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ταυτιστεί. Εγώ τον ταυτίζω με τον Όφη. Για πάρα πολλά χρόνια ζούσε για τον Όφη. Έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και για τις υποδομές του Όφη. Το κλειστό γυμναστήριο, το ΒΑΚ, στο ΒΑΚ, το γήπεδο μπάσκετ. Έχει την υπογραφή του, ο αρασιτέχνης Όφη για πάρα πολλές δεκαετίες. Στην ΠΑΕ όταν ήταν. Επομένως. Ξέρω τον αγώνα του, έχω ζήσει στιγμές, έχω δει τις στεναχώριες του, έχω δει τις χαρές του, τις λύπες του σχέση με τον Όφη. Μαθήματα πάρα πολλά από αυτή την εμπειρία. Όμως είμαι πραγματικά ευγνώμων που μέσα του Βασίλη Ξημέρη γνώρισα, έγινα Όφη και πήρα και πολλά μαθήματα που νομίζω μου είναι χρήσιμα όχι μόνο.

0: για το, τον Όφη και τον αθλητισμό. Προφανώς ζωής, γιατί ήταν και πολύ έντονος αυτοδιοικητικός. Είχε μεγάλη, είχε πορεία και στην αυτοδιοίκηση και της πόλης του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και του Δήμου Γαζίου τότε.
1: Στην ίδια εκδήλωση είχε επισημάνει και το γεγονός ότι, εντάξει, Όφη είναι η ομάδα, είναι η ομάδα του Ηρακλείου, αλλά προπονείται.
0: Βέβαια. Εμείς τους θεωρούμε δημότες μας.
1: Δημότες
0: διότι ο Όφη, το σπίτι, το, η καθημερινότητα του Όφη βρίσκεται στο Σκαφιδαρά. Εκεί που έχουν, υπάρχουν εγκαταστάσεις προπονητικές υπερσύγχρονες, έχουν ανανεωθεί μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπό τη διοίκηση του Μιχάλη Μπούση. Είναι ένα κόσμο για την περιοχή. Συνδέεται ο Δήμος Μαλεβιζίου, ο Δήμος Γαζίου, η κοινότητα Γαζίου με τον Όφη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Είμαστε και δίπλα, με γειτονιά είμαστε. Επομένως εμείς τους βλέπουμε και καθημερινά εκεί. Πολλοί παίκτες του Όφη, ο ίδιος ο προπονητής, γυρίζουν
1: στις
0: γειτονιές μας. Είμαστε άριστα συνδεδεμένοι και είμαστε περήφανοι που είναι εκεί ο Όφη. Θέλουμε, είναι και αν θέλετε ένα ζητούμενο και από τη δική μου τη μεριά, είναι το πώς θα διαχυθεί αυτή η εμπειρία, αυτή η ακτινοβολία του Όφη και στα αεραστεχνικά σωματεία της περιοχής. Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση και συνεργασία και ας το πούμε το παράδειγμα μιας καλής οργάνωσης να περάσει και στα αεραστεχνικά σωματεία και νομίζω ότι αυτό θα είναι και μια νίκη της περιοχής να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε.
1: Πώς προέκυψε η φιλολογία, η φιλοσοφική και η γλωσσολογία.
0: Γλωσσολογία...
1: Μπαμπινιώτης.
0: Μπαμπινιώτης... Σημαντικό γλωσσολόγο. Βέβαια, το Μπαμπινιώτη, όχι στη φιλοσοφική, είχα τα βιβλία του.
1: Τα βιβλία, εντάξει.
0: Αλλά είχα καθηγητή στη φιλοσοφική τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Το σημερινό Δήμαρχο Ηρακλείου, γλωσσολόγο.
1: Γλωσσολόγο, ο καλοκαιρινό.
0: Βέβαια. Προέκυψε γιατί εγώ ήμουν θεωρητική κατεύθυνση. Βέβαια, επειδή είχα και ήμουν καλό και στα θετικά, η γλωσσολογία έχει πολύ μεγάλη έτσι. Σχέση με, είναι πιο θετική, ας το πούμε, πλευρά της φιλολογίας.
1: Ναι.
0: Ήθελα να περάσω σε αυτή τη σχολή. Ήταν μια επιλογή το Ρέθυμνο. Ήταν κοντά. Παίξανε πάρα πολλά πράγματα ρόλο εκείνη την περίοδο. Και αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, πάλι στο Ρέθυμνο θα ήθελα να περάσω τη δική μου ζωή.
1: Και πώς προέκυψε τη συνεχεία η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων? Αυτό είναι μεταπτυχιακό, έτσι.
0: Μεταπτυχιακό είναι αυτό και ήταν και η δουλειά μου για πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Πριν αναλάβω, έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος στο Μαλεβίζη, αυτή ήταν η δουλειά μου.
1: Έχεις ένσημα.
0: Έχω ένσημα.
1: Μπράβο, να το πούμε. Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλλος Μπογκέας έχει ένσημα γιατί λένε ότι όλοι οι πολιτικοί είναι ανεπάγγελτοι.
0: Και από την δική μου ζωή έχω.
1: Είναι πολύ άδικο αυτό. Εντάξει.
0: Είναι άδικο, δεν είναι. Εντάξει, ναι. Υπάρχουν παραδείγματα που πραγματικά αξίζουν να αναφοράς. Παρ' όλα αυτά, εγώ επέλεξα να ασχοληθώ με αυτόν τον κλάδο, διότι και στη φοιτητική μου ζωή είχα μια έντονη δραστηριότητα και με το συνδικαλισμό το φοιτητικό και με την έκδοση φοιτητικών εφημερίδων και με τα έντυπα γενικότερα και η διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων, των συμφοιτητών μου, το πώς θα κάνουμε μια καλύτερη ομάδα για να πετύχουμε πράγματα, μου δημιούργησε, μου κέντρωσε το ενδιαφέρον να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο. Το επέλεξα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Περίπου 2 χρόνια σπούδασα σε αυτό το αντικείμενο και αμέσως μετά ήμουν τυχερός που ξεκίνησε αυτή την επαγγελματική διαδρομή πολύ μεγάλη, μια πολύ σημαντική αλυσίδα του Γιάννη Τουσμπόκου που πραγματικά άφησε νομίζω μια ιδιαίτερη ιστορία στο πώς ένας επιχειρηματίας ξεκινάει από τα πρώτα βήματα
1: ναι, ναι.
0: Και εξελίσσει τη δουλειά του, την επιχείρησή του σε κάτι πολύ σημαντικό και ήμουν πολύ τυχερός που ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα εκεί. Να αγαπάω πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Είναι ένα αντικείμενο που νομίζω βρίσκει πεδίο πολύ σημαντικό στην τοπική αυτοδιοίκηση, βέβαια με άλλους όρους. Εδώ πρέπει να προσαρμόσει τα δεδομένα, δεν είναι ειδικός τομέας, είναι δημόσιος, έχει πάρα πολλές άλλες παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνεις υπόψη. Αλλά σίγουρα η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, η συνεργασία με ανθρώπους δηλαδή και να παίρνεις από αυτούς το καλύτερο, είναι κάτι που μπορεί να έχει εφαρμογές σε πάρα πολλά αντικείμενα. Εξάλλου, όλοι και στον αθλητισμό και ειδικά αυτοί που ασχολούνται προπονητές ή οι διοικήσεις των ομάδων, νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο πεδίο που σχετίζεται με τη διαχείριση
1: ανθρώπινου δυναμικού. 100% διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, human resources και όλα αυτά.
0: Ναι, είναι
1: προφανώς. Το Μενέλαος πώς προέκυψε.
0: Από το

0: παππού μου.
1: Παππούς.
0: Πότε
1: γιορτάζει ο Μανέλαος?
0: Ο Μανέλαος, κοίτα, τώρα θα είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω, θα με ακούσουν εδώ οι εκκλησιαστικοί. Εγώ δεν γιόρταζα ποτέ γιατί δεν ήξερα ότι υπήρχε γιορτή.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα τα γενέθλιά μου και ήμουν και χαρούμενος στα γενέθλιά μου και μάλιστα το θεωρούσα και μοναδικό, άρα δεν με πειράζει. Τα τελευταία χρόνια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έμαθα ότι υπάρχει μια γιορτή στις 22 Ιουλίου. Επομένως, δεν μου έρχεται, ναι. Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μου έρχεται γιατί δεν το έχω βιώσει από τα παιδικά μου χρόνια, αλλά έχω αρχίσει και το συνηθίζω. Επομένως...
1: Έχω φοβερή ατάκα του Γιώργη του Μαρινάκη, του Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου των ΕΔΕΙΑ και
0: της ΠΕΔ. Πολύ καλό αυτοδιοικητικό.
1: Και φίλου. Που ξέρω. Και μια φορά τον είχαν, ήταν του Αγίου Γεωργίου και βάραγαν τα τηλέφωνα.
0: Ασταμάτητα.
1: Και γύρισε και είπε, πόσο θα ήθελα να με λένε Μενέλαο. Το έχω ξαναδεί.
0: Έχει αρχίσει και γυρίζει και στο Μενέλαο. Αυτό
1: λοιπόν, Μενέλαος είναι το μένος και ο λαός.
0: Σωστά.
1: Πόσο μένος έχει ο Μενέλαος Μπογιάς? Το λαός είναι δεδομένο γιατί διοικείς.
0: Μένος.
1: Απευθύνεσαι στο λαό.
0: Μένος δεν έχω.
1: Δεν
0: έχω. Χτες ήμουνα σε μια διάλεξη. Στα καλέ, σε μια εξαιρετική διάλεξη. Παρουσίαση. Μιλούσε ο Γιάννης Παπαδάκης. Τον άκουγα για πρώτη φορά, όπου ουσιαστικά μιλούσε για τη θεολογία και την επιστήμη και αν είναι η θεολογία επιστήμη ή η θεολογία ή επιστήμη είναι η θεολογία και κάτι τέτοιο, το μπορώ να κάνω και κάποια λάθη. Αλλά είπε ότι κάποια στιγμή είναι πολύ σημαντικό η λέξη αναστάτωση, να νιώθουμε αναστατωμένοι. Λοιπόν, θεωρώ ότι εμένα με αναστατώνει με την έννοια του έρωτα και της αγάπης και της όρεξης για δουλειά το να μπορώ να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις κάτι για αυτόν τον τόπο. Αν αυτό μπορεί να το πει κάποιος μένος για...
1: για δημιουργικότητα, το αγοράζω.
0: Ίσως το αγοράσω κι εγώ.
1: Ο Μενέλαος στη μυθολογία, στα ομηρικά έπι, είναι αδερφός του Αγαμέμνονα και είναι σύζυγος ωραίας Ελένης, την οποία έκλεψε ο Πάρης και άρχισε ο Τροϊκός πόλεμος.
0: Έτσι λέει ο Όμηρος.
1: Έτσι λέει ο Όμηρος. Εσύ δεν έχεις ωραία Ελένη, έχεις ωραία Μαρίνα. Σωστό.
0: Ωραία Μαρίνα είναι η μητέρα μου. Η γυναίκα μου είναι η Άννα.
1: Και η Άννα. Περάκι.
0: Περάκι, σωστά. Κοίτα τώρα, Βασίλη, εμένα είπες πριν για τα παιδικά μου χρόνια κτλ. Μπαίνουμε σε βαθύτερα τώρα θέματα, αλλά αξίζει να το πω αυτό, γιατί δεν μου έχει δοθεί πολλές φορές ευκαιρία ή και εγώ δεν θέλω να το πω. Αλλά είσαι τόσα χρόνια στο κρουμπέτι, θα μου βγάλεις και τις απαντήσεις.
1: Κοίτα, όπως λέμε και με το Λευτέρη, τον Περάκι που γράφουμε, ξεκλειδώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων κάθε Πέμπτη.
0: Λοιπόν, και αν δεν το κάνουμε εδώ, που θα το κάνουμε εξάλλου. Είμαι πολύ περήφανος για τη μητέρα μου, διότι σε πολύ μικρή ηλικία, όταν μείναμε μόνοι μας, πλέον με την ατυχία που είχαμε με τον πατέρα μου, σε πολύ μικρή ηλικία τον χάσαμε, η μητέρα μου ουσιαστικά πήρε και το ρόλο και του πατέρα και της μάνας.
1: Ναι, τα πολλά.
0: Δύσκολες συνθήκες, με τη στήριξη βέβαια της οικογένειάς μας, συνολικότερα, και νομίζω ότι μας πήρε από το χέρι και μας οδήγησε μέχρι εδώ που μας, και μας οδηγεί ακόμα. Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος. Αξιοπρεπέστατος, είναι πρότυπο για μένα, πρότυπο για όλους μας και πραγματικά δεν ξέρω, δεν περιγράφουν, δεν μπορώ να, με λόγια να περιγράψω αυτό που πραγματικά έχει προσφέρει σε μένα και στην οικογένειά μου ακόμα και σήμερα σε όλους μας, στην αδερφή μου, αλλά είναι ορισμός του ανθρώπου που λέγεται μάνα, είναι μητέρα, είναι, συμπυκνώνει μέσα σε αυτή τη λέξη τα πάντα.
1: Έναν άνθρωπο που τρέχει από το πρωί στο βράδυ, τον αντέχει σύζυγός του?
0: Δύσκολη η συνθήκη αυτή, ειδικά για μία σύζυγο που δεν έχει συνηθίσει, που δεν είχε ας πούμε, στο περιβάλλον της περιπτώσεις έντονων ενασχόλησης με τα κοινά. Έχει στηρίζει πάρα πολύ με την υπομονή, με την ανοχή, με την συνεργασία σε διάφορα μέτωπα, με τον κοινό βηματισμό σε κάποια άλλα, με τις λύσεις που από κοινού βρίσκουμε για να ξεπερνάμε προβλήματα.
1: Σωστό,
0: δεν είναι μια εύκολη συγκυρία για κανέναν και για καμία που καλείται να αντιμετωπίσει μια τόσο έντονη καθημερινότητα. Με πάρα πολλές υποχρεώσεις, με πάρα πολλά ζητήματα, αλλά... νομίζω ότι και ο γενικός κανόνας, εγώ νομίζω ότι διαφέρω και πάρα πολύ από τους ανθρώπους της γενιάς μου που καθημερινά αγωνίζονται για να καταφέρουν κάτι και στο επάγγελμά τους, στη δουλειά τους, στη ζωή τους. Έχω φίλους που είναι λογιστές, που είναι δικηγόροι, που είναι δάσκαλοι, που είναι αγρότες. Δεν νομίζω ότι λείπουν λιγότερες ώρες από το σπίτι από την
1: υπόλοιπη. Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Όταν πρωτάκουσες το «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», Πρώτα απ' όλα θεωρώ το δεδομένο ότι έχει τραγουδήσει.
0: Κοίτα,
1: πηδάω από θέμα σε θέματα, αλλά μου αρέσει αυτό το πικ-πονγκ.
0: Και το βάζει και όμως είχες

0: Στο σπίτι, το συνεχίζω και τα.
1: Αν γυρίζει 3-4 χρόνια πίσω, που όφη ήταν ακόμη στα σπάργανα αυτό που έχει γίνει τώρα, θα περίμενε ότι θα βρεθεί στο σημείο να παίξει 4 τελικούς μέσα σε 2 χρόνια. Δηλαδή θα έχει παίξει 2 τελικούς κυπέλου και 2 τελικούς Super Cup.
0: Δεν θα το φανταζόμουν, όχι, γιατί εντάξει, είχαμε περάσει μια δύσκολη δεκαετία, 15ετία. Έχουμε, δηλαδή,
1: η ομάδα έπεσε,
0: είχε χαθεί, ας πούμε.
1: Ταλαιπωρήθηκε, ανθρωπικότητα έπρεπε να μπουν φυλακή, έχασαν τις περιουσίες.
0: Πάρα πολλά πράγματα συμπυκνώθηκαν σε περίπου 15 χρόνια. Συνέβησαν.
1: Τσαλακώθηκαν
0: πολύ. Μια ιστορία πολύ συμπυκνωμένη, με πάρα πολλές διοικήσεις, με καλές διοικήσεις, με προβλήματα, με επιτυχίες κάποιες φορές, με λιγότερες επιτυχίες κάποιες άλλες. Αλλά ήταν μια περίοδος που είχε χαθεί αυτή η αίσθηση ότι όφη είναι μεγάλη ομάδα, που θα είναι διαρκώς μεγάλη ομάδα. Αυτό δεν το περιμέναμε που θα συνέβαινα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδικής δουλειάς, αθόρυβης κάποιες φορές, που και εμείς οι ίδιοι την αμφισβητήσαμε. Μπήκαμε στο τρυπάκι να πούμε μήπως κάτι δεν πάει καλά, μήπως κάτι λείπει. Και μπορεί και να λείπει. Δεν ξέρει κανείς ποτέ, γιατί η επιτυχία κρύβει κάποιες φορές προβλήματα ή παθογένειες. Αλλά νομίζω ο τρόπος με τον οποίο η δεύτερη αυτή χρονιά της παρουσίας του όφη σε κύπελο, σε τελικό κυπέλου, δείχνει ότι κάτι δουλεύει σωστά. Δείχνει ότι έχουν μπει κάποια πράγματα στις ράγες. Και ότι υπάρχει ένα όραμα, υπάρχει μια διοίκηση που στηρίζει κάποιες αποφάσεις. Ένα επιτελείο ανθρώπων που δουλεύει και τρέχει για την ομάδα. Ένας σίγουρα οι παίχτες, εννοείται ότι καμιά φορά το ξεχνάμε. Όταν έρχονται επιτυχίες, βάζουμε και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Και χρειάζονται όμως η στήριξη και τη στιβαρότητα και την οργάνωση μιας καλής διοίκησης που θα δίνει τον παλμό και θα δίνει και το μήνυμα.
1: Είχες την ευκαιρία, είτε θεσμικά ως δήμαρχος Μαλεβιζίου, είτε ως από καθαρά αθλητικής και συναισθηματικής πλευράς και καψούρας αθλητικής, να κουβεντιάσεις με τον Μιχάλη Μπούση?
0: Έχουμε συζητήσει με τον Πρόεδρο και στο γραφείο μάλιστα έχει έρθει στο Δήμο Αλευζίου πριν περίπου 2,5 χρόνια, όπου είχε γίνει μια συζήτηση ευρύτερη για τα θέματα του Όφη, του Σκαφιδαρά, τη συνεργασία, το γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα.
1: Σωστό.
0: Το νέο γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα και αυτό θα πρέπει να είναι, νομίζω, η επόμενη μεγάλη νίκη του Όφη. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμένα με ικανοποιεί αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι κάνει. Δεν το γνωρίζω προσωπικά. Δεν έχω άποψη για το πώς λειτουργεί τις επιχειρήσεις του και πώς διοικεί τον Όφη. Αλλά από αυτό που βλέπω και αυτό που αντιλαμβάνομαι, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο συγκεκριμένο, ενδεχομένως με το δικό του τρόπο. Και είναι,
1: my way.
0: Είναι προφανώς fair αυτό. Είναι δίκαιο να το λέμε και να συμβαίνει. Και που αξίζει να το στηρίξει και η πόλη και το νησί.
1: Ποια είναι η πιο. Βέβαια, μου μαρτύρησες προηγουμένως τότε τα μάτια με την Αθλέτικο. Προφανώς η τελική, ο Βόλος, το Άκα με τον Ολυμπιακό, ο περσινός τελικός. Αλλά ποια είναι η πιο όφη στιγμή που έχεις στο μυαλό σου?
0: Κοίτα να δεις, η πιο όφη στιγμή που έχω στο μυαλό μου είναι στιγμές του όφη, θα σου πω, της Β' Εθνικής.
1: Της
0: Β' Εθνικής. Και της ανόδου, εκείνα τα παιχνίδια, τα δύσκολα που. Εκείνες οι στιγμές νομίζω ήταν στιγμές πραγματικά θετικές όφη. Ήταν δύσκολες στιγμές για την ομάδα. Υπήρχε βέβαια παλμός, υπήρχε πίστη και τότε. Ήταν γεντί κουλές στιγμές. Ήταν στιγμές αγρίτη, στιγμές αυτής της ομάδας τότε. Που καπάνταη. Εμένα μου άρεσε εκείνη η ομάδα. Δεν τη θυμάμαι ως ομάδα Β' Γ' Εθνικής, αλλά ως όφη πάντα δεν άλλαζε κάτι. Επομένως, δεν θα πω το κύπελο, γιατί θα.
1: Καλά.
0: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι είναι η πιο όφη στιγμή, εννοείται αυτό, αλλά είναι κάποιες άλλες στιγμές πιο μικρές, πιο προσωπικές, που τις θυμάμαι, ας πούμε, και τις θεωρώ πολύ σημαντικές. Είναι στιγμές με φίλους μου, είναι μπαράζ, είναι παιχνίδια στον Πανιόνιο, στη Νέα Σμύρνη, τότε με τις πάλι Β' Εθνική. Είναι τέτοια δύσκολες στιγμές που όμως έχουν τη δυσκολία τους και σε κάνουν να νιώθεις όμορφα όταν τις θυμάσαι.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ είμαστε απόψε με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον Μενέλα Ομποκέα, στα καταστήματα Κόσμος Σπορ, που ούτως ή άλλως και εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το 35ο box out στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την ΕΤΑΝΑΠ, με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων, βεβαίως, βεβαίως. Και που, επειδή έχουμε κάνει 2-3 αναφορές στο γήπεδο, στο δικό στο μυαλό, δεν είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει, προφανώς, πώς θα έπρεπε να είναι η επόμενη μέρα, πώς θα έπρεπε να κινηθεί.
1: Σε σχέση με το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι στο
0: Έκανα
1: μυαλό
0: οικόπεδο,
1: του.
0: Ο Δήμος
1: θα θέλαμε πολύ να είχαμε ένα οικόπεδο και να μπορούσαμε να αξιοποιηθεί από τον Όφη. Σίγουρα θα ήταν πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει συζήτηση που έχει γίνει, καταλαβαίνω, και από τις πληροφορίες που έχω υπάρχει συζήτηση. Ο Δήμος Ηρακλείου προφανώς θέλει να στηρίξει αυτή την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω που έχει καταλήξει αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω αν τελικά τα όσα συζητήθηκαν με τον Δήμο Ηρακλείου έχουν πεδίο εφαρμογής. Ακούω ότι ναι, υπάρχει προοπτική. Και ως καθηγητής θα μπορούσα να είναι μια προοπτική για ένα ιδιόκτητο γήπεδο. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες και για τα δεδομένα και για τις συνθήκες και για το ποιο είναι το πλαίσιο που καλείται. Και για το κεντρικό που λέει, βέβαια, ακούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ενδεχόμενης ανακαίνησής του και μικροεπέκτασής του για να μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη χωρητικότητα. Δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη λύση. Νομίζω όμως ότι πρέπει σύντομα να υπάρξει λύση, πρέπει να υπάρξει πρόταση και πάνω σε αυτή την πρόταση να δουλέψουμε όλοι, να βοηθήσουμε καθένας με τον τρόπο του.
0: Αν ο Μενέλος Μποκέας ήταν ποδοσφαιριστής, ποιος τωρινός ποδοσφαιριστής του Όφη θα ήθελε να είναι?
1: Ο Ανδρούτσος.
0: Ο Ανδρούτσος,
1: Ναι, μ' αρέσει ο Ανδρούτσος. Έπαιζα σε αυτές τις θέσεις στις σχολικές ομάδες ποδοσφαίρου. Μ' αρέσει ο Ανδρούτσος, είναι ένας έξυπνος παίκτης, είναι δραστήριος στο γήπεδο, είναι παντού, με χαμηλών τόνων και είναι εργάτης. Δημιουργικός και θα κάνει και το σκληρό μαρκάρισμα.
0: Σωστό. Εκτιμητέως εξού και η πρόσκληση της Εθνικής Ομάδας για επιστροφή του τώρα.
1: Ναι, μου αρέσει ο Ανδρούτσος και μάλιστα ξέρεις η γη μου. Μ' αρέσουν και άλλοι παίκτες.
0: Ναι,
1: δεν τους αδικήσω τώρα γιατί τους βλέπω και καθημερινά. Βλέπω πολύ συχνά το Χρήστο Γιώργο. Είναι πολύ καλό παιδί. Όπως και το Φούντα. Ξέρεις η γη μου και γενικότερα τα νέα παιδιά βλέπουν Ρονάλντο, Μέση, Φούντα, βάζουν τον γκολ. Δεν έχουν καταλάβει ότι. Δεν ξέρουν ακόμα ότι αυτός που είναι και πίσω στην άμυνα ή στο τέρμα ή στο κέντρο πολλές φορές είναι ένα πολύ σημαντικό γρανάζι μιας ομάδας. Έτσι, αλλά προσπαθώ ρε παιδιά εκεί, Ανδρούτσος.
0: Μου πετάς την μπάλα οπότε δεν μπορώ να μην την πιάσω. Και επειδή βλέπω και αυτή την μπάλα εδώ και επειδή η εκπομπή γυρίζεται και η εκπομπή θα προβληθεί μεσούντος του Μουντιάλ και επειδή ανέφερες και το Ρονάλντο και το Μέση, έχεις πρώτον, συμπάθεια. Δεύτερον, εκτίμηση.
1: Μεταξύ των δύο.
0: Όχι. Αυτό μετά. Ποια ομάδα.
1: Στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Έχω.
0: Είμαι ποια είσαι.
1: Έχω,
0: ποια συμπάθεια. Ποια γουστάρεις.
1: Εκεί τα παιδικά μου χρόνια. Αγαπημένος παίκτης Ζιντάν. Επομένως,
0: ναι, οπότε Γαλλία. Μπαπέ. Okay.
1: Κοίτα να δεις τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν μ' αρέσει τόσο Μπαπέ.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Δεν μ' αρέσει. Αλλά συμπαθώ τη Γαλλία λόγω Ζιντάν. Έχω μείνει εκεί τώρα στο Ζιντάν, σε εκείνη τη φουρνιά, φοβερή φουρνιά της Γαλλίας. Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ Μπαπέ. Είμαι πιο De Paul στη Αργεντινή. αλλά εντάξει, θέλω να το πάρει η Γαλλία έτσι.
0: Ρονάλντο ή Μέση?
1: Μέση.
0: Μέση. Γιατί Μέση?
1: Πιο τελικάτος.
0: Πιο τελικάτος.
1: Πιο, νομίζω, team player, πιο ηγέτης ίσως για τους συμπαίκτες του. Μάλλον φαίνεται τον στηρίζουν περισσότερο, τους κερδίζει περισσότερο. Έχω την αίσθηση, ίσως και από εσάς δημοσιογράφους, βέβαια, για το πώς το παρουσιάζεται από τα μέσα, ότι ο Ρονάλντο είναι λίγο πιο βαρύδι στην ομάδα στην Πορτογαλία. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν θα το κρίνω εγώ, θα το πω εγώ, αλλά είναι τρομερός αθλητής και φοβερός ποδοσφαιριστής. Δεν το συζητάμε, εντάξει.
0: Πες μου μια προσωπικότητα του αθλητισμού που σου φαίνεται πολύ γοητευτική. Για πολλούς λόγους. Ανεξαρτήτως αθλήματος, χώρας, εποχής.
1: Θα πω τον Καντονά.
0: Τον Καντονά.
1: Θα πω τον Καντονά. Θα πω κάτι θα προκαλέσει. Θα πω και τον Μπαρτζόκα.
0: Τον Μπαρτζόκα.
1: Θεωρώ ότι είναι μια προσωπικότητα που έχει.
0: Ο οποίος κατά σύμπτωση, τώρα που μιλάμε, πριν από λίγη ώρα υπέγραψε την ανανέωση του συμβολέου του Ολυμπιακού μέχρι το 2029.
1: Θα πω τον. Μοχάμεντ Άλι, ας πούμε, πιο παλιά. Προσωπικότητες που νομίζω ότι είπαν και κάτι άλλο πέρα από το άθλημά τους. Γι' αυτό δεν τρελαίνομαι και για τον Μέση και τον Ρονάλντο. Νομίζω ότι οι μεγάλοι αθλητές πρέπει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα βέβαια, ένα debate που ακούμε συχνά, αν πρέπει ο αθλητής να πει κάτι παραπάνω ή δεν πρέπει. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει.
0: Έτσι λέω και εγώ. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει συχνά. Συμβαίνει στην Αμερική, δηλαδή. Το...
1: Τώρα βέβαια πρέπει και το τι
0: το
1: λέει.
0: Το shut up and dribble που λένε
1: και
0: στην Αμερική.
1: Και το τι λέει καμιά φορά. Ίσως δεν πρέπει να το κριτικάρουμε, γιατί άμα λέμε ότι πρέπει να λέει, ας πει. Αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι οι προσωπικότητες που αφήνουν στίγμα και που διαμορφώνουν και νέες γενιές αθλητών και μια άλλη κουλτούρα, είναι αυτές οι προσωπικότητες που έχουν πει και κάτι και έχουν δείξει και κάτι.
0: Την πετριά με την πολιτική και με τα κοινά, πώς την έφαγες?
1: Την έφαγα κυρίως...
0: Φαντάζομαι ότι είχες έντονη δράση ως φοιτητής.
1: Είχα το μικρόβιο από την οικογένειά μου.
0: Ναι.
1: Είχα ένα μικρόβιο που όμως δεν είχε εξελιχθεί, δεν είχε αυγατήσει. Το ρέθυμνο υπήρξε καθοριστικό. Υπήρξε καθοριστικό το ότι ήμουνα σε μια περιοχή, που, σε μια εποχή του ρεθύμνου, που στο Πανεπιστήμιο υπήρχαν πολύ υγιή συνδικαλιστικά φοιτητικά κινήματα σε όλες τις παρατάξεις. Τους θυμάμαι σαν τους αθλητές. Δηλαδή, θυμάμαι κάποιους συνδικαλιστές, φοιτητές, καλούς φοιτητές, επιστήμονες οι οποίοι ταυτόχρονα διεκδικούσαν πράγματα για το Πανεπιστήμιο, για τους φοιτητές. Τους θυμάμαι, τους ταυτίζω με πρότυπα αθλητικά, ας πούμε, τους θαυμάζω για αυτό που άκουγα τότε. Όλο αυτό με μάγευσε. Είδα δηλαδή ότι μπορείς μέσα από τη συμμετοχή και τη διεκδίκηση να πετύχεις πράγματα. Παράδειγμα, τότε στο Ρέθυμνο δεν υπήρχε δωρεάν σύντηση, στέγαση και μεταφορά. Και με πίεση, με αγώνα, με διεκδίκηση, με παρουσία. Όχι μόνο με πανό και επανάσταση, αλλά και με παρουσία.
0: Και παρουσία.
1: Στα όργανα της συνδιοίκησης. Πετύχαμε σημαντικές αλλαγές. Όλο αυτό, η διάμεση φάση της ενασχόλησής μου με τη φοιτητική εφημερίδα, όπου έγραφα, μάθαινα, μ' άρεσε το γράψιμο, μ' άρεσε το... η εφημερίδα πάρα πολύ. Ήμουν ερωτευμένος με το τυπογραφείο. Δεν θα πω το όνομα του τυπογραφείου του Ρεθύμνου, θα το ξέρει σίγουρα. Ένα παλιό τυπογραφείο υπόγειο που ξημεροβραδιαζόμουν εκεί γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία. Η εφημερίδα, το ότι έψαχνα θέματα, το ότι μάθαινα το τι συμβαίνει και όλη αυτή η πρώτη φάση της ενασχόλησή μου μέσω της εφημερίδας με τα κοινά ήταν αυτό μικρόβιο που καρποφόρησε. Και που μου έβαλε ένα σοβαρό πρόβλημα στη ζωή
0: και,
1: μου.
0: Και που αποτυπώθηκε για πρώτη φορά το 2015 στις βουλευτικές εκλογές.
1: Αποτυπώθηκε σε επίπεδο τέτοιο, ναι. Αν θυμάμαι καλά, το 2015, προσπαθώ να θυμηθώ αν και πριν είχα διεκδικήσει. Η αλήθεια είναι όμως, θέλω να πω κάτι που έχει την πλάκα του, ότι προσπαθούσα από το 2010 να είμαι δημοτικός σύμβουλος, υποψήφιος, στο Δήμο Μαλεβιζίου και δεν μπορούσα.
0: Γιατί?
1: Γιατί υπήρχαν προβλήματα. Απ' τη μία υπήρχαν ζητήματα εσωτερικής φύσεως, δηλαδή όχι, δεν είναι η ώρα σου να κατέβεις τώρα, ας το καλύτερα την άλλη φορά. Την άλλη φορά δεν ήθελαν κάποιοι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι την παράταξη που ήθελα να κατέβω. Επομένως υπήρχε ένα εμπόδιο πάντα και μια δυσκολία αφού είχα απογοητευτεί. Δεν μπορώ να κατέβω ούτε δημοτικό σύμβουλο, ας πούμε, στην περιοχή μου.
0: Και λες, έτσι είσαστε. Θα βάλω κατευθείαν καθήμαρχος και θα βγω δύο φορές σειρά. Και δύο φορές έχεις βγει από την πρώτη Κυριακή, όχι?
1: Την πρώτη φορά, το 19, είχαμε δεύτερη Κυριακή. Ήταν τότε με τον Κωνσταντίνο Μαμουλάκη. Η πρώτη ουσιαστικά εμπειρία, να το πω. Οι στιγμές εκείνες ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερες και εκείνη η προεκλογική περίοδος. Ξέρεις, καθώς μπαίνεις και ασχολείσαι και μετά βλέπεις και προχωράς, νομίζω τις στιγμές της πρώτης νιώτης, του πρώτου ενθουσιασμού, δεν τη ζεις. Αλλάζει αυτό, οριμάζει, μετεξελίσσεται. Ζεις άλλες στιγμές, πιο έντονες, όμορφες πάλι, αλλά με μια άλλη οπτική.
0: Μόνο ότι δεν έχεις διατελέσει έτσι, επιφανής αθλητής, αλλά έχεις το μικρόβιο μέσα και όλα αυτά τα συναισθήματα που γεννιούνται με την ιδιότητα του φιλάθλου και του ανθρώπου που αγαπάει πάρα πολύ τα σπορ. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στον αθλητισμό και στην πολιτική, έτσι.
1: Μ' αρέσει να παρατηρώ πράγματα και πολλές φορές ακούγοντας μια συντεξή τύπου ενός προπονητή ή ακούγοντας μια συντεξή τύπου ενός δημάρχου, π.χ. του Μαρινάκη, για να μην πω για εδώ του Ηρακλείου και για μένα, βλέπεις ή ακούγοντας μια δημοτική ομάδα, μια συνεδρία μια δημοτική ομάδα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές στιγμές και όχι πολλές, πάρα πολλές. Ταυτίζεται ο τρόπος με τον οποίο μία ομάδα, γιατί είπαμε ότι είναι άνθρωποι, το πώς θα κινητοποιήσεις, το πώς θα δώσεις κίνητρο σε κάποιον, το πώς θα κάποιον στεναχωρημένο, απογοητευμένο, θα τον ξαναβάλεις να ασχοληθεί ή πώς θα πείσεις την ομάδα ότι ένας είναι ο στόχος. Και ο στόχος είναι η νίκη, είναι η επιτυχία του τόπου, είναι όχι το ατομικό, αλλά το συλλογικό. Εντάξει, τώρα...
0: Εσύ αισθάνεσαι όμως, δεν ξέρω, υπόθεση εργασίας κάνω, αισθάνεσαι ότι έχεις συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό λόγω του διδακτορικού και λόγω της ενασχόλησής σου με την διαχείριση και την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δημοτικού. Το να κάνει ζάφτη, δηλαδή, του δημοτικού συμβούλου.
1: Του μεταπτυχιακού, όχι διδακτορικού.
0: Ναι, του μεταπτυχιακού.
1: Θα ήθελα, αλλά δεν έχω.
0: Είσαι coach, δηλαδή είσαι ο Μπράντοβιτς, ο Μπαρτζόκας, ο Κόντις.
1: Ο Μπράντοβιτς, τεράστιος προπονητής και νομίζω είναι μεγάλη επιτυχία που έχει επιστρέψει εδώ. Κάνω μια παρένθεση για την μπασκετική, γιατί έχω το. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω πλεονέκτημα επειδή έχω κάνει το μεταπτυχιακό στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό, όπως σου είπα και πριν, είναι ένα asset, ας το πούμε, κυρίως σε νορμάλ συνθήκες. Να πας σε μια εταιρεία, μικρή, μεγάλη, πολυεθνική, να διαχειριστείς ανθρώπους, εργαζόμενους, στελέχη που υπάρχουν συγκεκριμένα στην πολιτική ή στα κοινά, αλλάζουν τα δεδομένα. Προφανώς είναι σημαντικό να γνωρίζεις κάποιες βασικές αρχές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, έτσι, θεωρίες, αρχές, φιλοσοφικά θέματα σε σχέση με το πώς θα προσεγγίζεις τον άνθρωπο, πώς τον βελτιώνεις, πώς τον καθοδηγείς, πώς του κάνεις mentoring, πώς coaching. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Εντάξει, τα γνωρίζω γιατί αυτά ουσιαστικά συμβούλευα και σε συναδέλφους σε σεμινάριο που έκανα εκείνη την περίοδο. Αλλά αυτό που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς να συμμετέχω σε ομάδες ανθρώπων και πώς να παίζω και εγώ το δικό μου το ρόλο, είτε αυτός ο ρόλος στρατιώτη, είτε ο ρόλος αυτού που πρέπει να ηγηθεί. Να παίξει ένα ρόλο.
0: Αμυντικό σκάφι ή επιθετικό σκάφι.
1: Αμυντικό σκάφι.
0: Εξάρι ή δεκάρι.
1: Εξαροχταράκι. Αυτό λοιπόν, επειδή έχω παίξει όλους τους ρόλους και έχω συμμετάσχει σε ομάδες ανθρώπων που μαζί διεκδικούσαν πέντε πράγματα, έχω άποψη και για αυτόν που είναι στην πίσω γραμμή και αυτόν που είναι μπροστά και ξέρω πάρα πολύ καλά τη σημαντικότητα που έχει ο καθένας για να πετύχει ένα αποτέλεσμα μια ομάδα.
0: Δήμος Μαλεβιζίου, άνω κάτω τελεία. Τι είναι, κάποιος δεν ξέρει, δεν έχει ξανακούσει ποτέ.
1: Είναι...
0: Τι θα έλεγες.
1: Δήμος Μαλεβιζίου είναι όνειρο, είναι τουρισμός, είναι ενδοχώρα, είναι σταφύλι, είναι πρωτογενής τομέας, είναι...
0: Σωστό αυτό, δηλαδή. Είναι απ' όλα.
1: Είναι απ' όλα.
0: Είναι Φόδελε.
1: Είναι Ελ Γκρέκο.
0: Τήλισος.
1: Είναι θάλασσα. Είναι ψιλορίτης.
0: Είναι αμουδάρα.
1: Είναι αλμυρός. Είναι γάζι σήμερα. Είναι ο έβδομος στα αναπεριοχές Natura. Δεν θέλω να φανεί ότι κάνω διαφήμιση.
0: Όχι, εγώ συζητάω.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένας τόπος εμπειριών, ιστορίας, πολιτισμού, ανθρώπων και μεγάλης προοπτικής.
0: Πριν από 7 χρόνια, όταν εξελέγεις για πρώτη φορά, ποιο ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα που έβαλες? Δηλαδή, τι σε κινητροδότησε, τι φίλτραρες
1: αυτά αυτή, που ίδιες. Φανταζόμουν και ονειρευόμουν ως ένα μικρό παιδί στην περιοχή, που έπαιρνα το ποδήλατό μου και έφευγα από την Αγία Μαρίνα και γύριζα στην ηλικία του γιού μου σήμερα και ανησυχόταν το κάνει αυτός, αλλά εγώ τότε το έκανα και χωρίς κανείς να με ελέγχει. Και φανταζόμουν μια περιοχή που θα θυμίζει τις σύγχρονες πόλεις. Όσο κι αν ακούγεται αυτό, ότι το λέω τώρα γιατί ετοιμάζουμε κάποια έργα, εκτελούνται έργα με πεζοδρόμια,
0: μεγαλαπλάσεις.
1: Ήταν ένα μεγάλο μου...
0: Ελευθερίου Βενιζέλου, είναι
1: όλα αυτά. Στίχημα, ένα μεγάλο στοίχημα. Φανταζόμουν μια περιοχή με το πράσινο της, με μια πιο ανθρώπινη και πιο προσβάσιμη γειτονιά. Με τις υποδομές της, με την ασφάλειά της, με τις συνθήκες της σύγχρονης και όλο αυτό όσο μεγάλωνα και μέχρι το σημείο που αποφάσισα να διεκδικήσω, να συμμετέχω σε αυτό τον αγώνα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετεξελίχθηκε σε έναν αγώνα που ήθελα να διεκδικεί ο Δήμος αυτά που τον αναλογούν. Είτε έχουν σχέση με τις μεγάλες μονάδες τις επιβαρυντικές που εδώ και δεκαετίες έπαιρναν και δεν έδιναν, να το πω απλά, είτε έχει σχέση με το ποια θα είναι πλέον η διαδρομή αυτού του Δήμου στο πώς θα μετεξελιχθεί από ένα ημιαστικό, μια γειτονιά του Ηρακλείου λίγο απομακρυσμένη που όμως πρέπει να βηματίσει πιο γρήγορα και να ομορφύνει και να βελτιωθεί και να γίνει πιο ανθεκτική και να φιλοξενήσει ακόμα περισσότερες χιλιάδες κόσμου και να δημιουργήσει τις υποδομές για να τους φιλοξενήσει, μέχρι το να έχει και ένα, ας το πούμε, πλαίσιο που θα ενσωματώνει όλες αυτές τις διαφορετικές ενότητες, ενότητα Τηλίσου, ενότητα Κρουσόνα, ενότητα Γαζίου, τις διαφορετικές κατευθύνσεις ή τέλος πάντων νοοτροπίες που μπορεί να υπάρχουν. Δεν είναι μεγάλες, αλλά υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις. Πώς να τις ενοποιήσει και να τις σχηματίσει σε ένα Δήμο Μαλεβιζίου με ταυτότητα. Ένα νέο branding δηλαδή. Σωστά. Του Δήμου που έχει πολύ μεγάλη προοπτική.
0: Αν είσαι δημότης, στο Δήμαρχό σου από το 1 στο 10, τι βαθμό θα βάζεις?
1: Σε τι απ' όλα.
0: Στο πώς άλλαξες, στο πώς βελτιώνεται, στο πώς ομορφαίνει
1: εγώ
0: ο τόπος.
1: Εγώ δεν θα βάζα σίγουρα 10.
0: Δεν θα βάζα 10.
1: Δεν θα βάζα 10. Είμαι πάρα πολύ αυστηρός κριτής, καταρχάς αξίζει με τον ίδιο μου τον εαυτό. Πάρα πολύ αυστηρός. Σχεδόν αυτομαστιγώνομαι. Θα βάζα έναν βαθμό που θα έδινε, δεν θα πω τι βαθμό, θα έλεγα ότι θα έδινε επιβράβευση, αλλά
0: και υποχρέωση.
1: Και υποχρέωση.
0: Σωστό.
1: Να πάει ακόμα καλύτερα.
0: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος βραχνάς? Το πρωί που ξυπνάει ο Μενέλος Μπογιάς και πίνει τον καφέ του σπίτι, λέει δύο κουβέντες με τη γυναίκα, τα παιδιά του, που του πάνε σχολείο τα παιδιά και φεύγει. Τι σου τριβελίζει το μυαλό εκεί?
1: Είναι η αδυναμία που έχουμε οι Δήμοι να ανταποκριθούμε με ίδιους πόρους και με ανθρώπους στις πάρα πολλές ανάγκες που έχει ο κόσμος και στις πάρα πολλές διαφορετικές συνθήκες που προκύπτουν κάθε μέρα. Πάρα πολλές αρμοδιότητες, χωρίς τους αντίστοιχους πόρους, πολύ δύσκολη καθημερινότητα σε μια περιοχή ειδικά που συνδυάζει και μόνιμο πληθυσμό και αύξηση πληθυσμού
0: και εποχιακό
1: λόγω του τουρισμού, που απαιτεί ευελιξία. Η ευελιξία μέσα στο πλαίσιο που λειτουργούμε είναι ένας βραχνάς. Είναι ένας βραχνάς ότι δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που σηκώνουν το βάρος. Ξέρετε, δεν υπάρχει ένας δείκτης και στο HR και στις δουλειές πάρα πολλές. Έχεις κάποια analytics, κάποια νούμερα.
0: Ναι,
1: τέλος πάντων, πάει καλά η επιχείρηση γιατί οι αναεργαζόμενοι αντιστοιχούν 1 εκατομμύριο ευρώ τζίρου. Εμάς, αν υπήρχε αυτό το νούμερο, αυτός ο δείκτης, το 19 είχαμε 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου προϋπολογισμό στο Δήμο. Σήμερα έχουμε 60. Έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα που ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια και που φαίνεται να, το 26, το 27 να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Πόση μηχανική, πόση οικονομική υπηρεσία αντιστοιχεί σε αυτό το νούμερο? Έχουμε κλατάρει, έχουμε φτάσει στο τέρμα, έχουμε άλλες δυνάμεις? Είναι πολλές φορές που έχω σκεφτεί ότι λέω μήπως εδώ πρέπει τώρα λίγο να μην διεκδικήσω κάτι καινούριο, γιατί δεν βγαίνει αυτό. Βέβαια δεν γίνεται, δεν μπορεί να μην διεκδικήσεις, δεν μπορεί να μην ονειρευτείς, δεν μπορεί να μην βάλεις ένα νέο στόχο.

0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον ο βραχνάς είναι πώς όλη αυτή τη δουλειά θα τη σηκώσουν τόσοι λίγοι άνθρωποι.
1: Πώς αλλάζει η Κρήτη, ΒΟΑΚ, το καινούργιο αεροδρόμιο.
0: Το καινούργιο αεροδρόμιο. Το καινούργιο γήπεδο του Όφη.
1: Το καινούργιο γήπεδο.
0: Θα είναι εμβληματικό για την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Θα παίξει ρόλο στην Κρήτη ένα καινούργιο γήπεδο σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλά πάω στις υποδομές που έχουμε μπροστά μας. Αεροδρόμιο, ΒΟΑΚ. Λύσεις για τη λειψιδρία, που είναι απαραίτητες, γιατί αυτές οι υποδομές που προανέφερες, συγγνώμη για τον Ενικό, αλλά νιώθω και μια
1: τώρα
0: το θυμήθηκα και το ζητάω τώρα. Όλες αυτές οι υποδομές που προανέφερες δεν θα είναι υποδομές ανάπτυξης, αλλά προβλήματος αν δεν υπάρξουν λύσεις σοβαρές σε σχέση με τη λειψιδρία, σε σχέση με τα χωροταξικά, σε σχέση με τις υποδομές των Δήμων. Θα φρακάρουμε δηλαδή με λίγα λόγια, να το πω απλά. Άρα είναι τρομερά έργα αναπτυξιακά, αλλάζουν επίπεδο την Κρήτη, εάν προλάβουμε να δημιουργήσουμε υποδομές και συνθήκες που θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτή
1: σωστό.
0: Την
1: εσύ έχετε και το δικό,
0: εκατομμύρια επισκέπτες.
1: Που το ακούω πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο και συνεντέξεις που δίνεις και είδα και 2-3 για να προετοιμαστώ, να προπονηθώ εν ώψη της δικής μας σήμερα. Στη τηλεόραση και τα λινοπεράματα.
0: Τα λινοπεράματα είναι μια μεγάλη.
1: Δηλαδή το λινοπεράματα Αλμυρός Ελευθερίου Βενιζέλου, τα άκουσα πάρα πολύ και τα διάβασα.
0: Είναι τρεις ενότητες μιας διαρκούς αναζήτησης και αγώνα που κάνουμε για να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Η Βενιζέλου είναι ο μετασχηματισμός σε μια αστική περιοχή, μια περιοχή με προσβασιμότητα, οδική ασφάλεια, κοινόχρηστους χώρους εφαρμογής σχεδίου πόλη. Τα λινοπεράματα είναι η σταθερή διεκδίκηση και πληγή ή τέλος πάντων υπάρχει ένα κενό εκεί που πρέπει να βρούμε να καλύψουμε την απόσταση σε σχέση με το πόσο επιβαρύνει την περιοχή και το τι πρέπει να ανταποδίδεται στην περιοχή. Ο Αλμυρός είναι το μέλλον.
1: Το μέλλον.
0: Είναι μια πηγή ζωής. Καταρχάς είναι μια πηγή μοναδικού φυσικού κάλους. Είναι ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο, έτσι, αυτή η καστική πηγή, το καταφύγιο αγροζωής μέσα στο οποίο εντάσσεται. Αλλά είναι και μια πηγή ζωής, γιατί έχουμε εκατομμύρια κυβικά γλυκού νερού που μπορούν να αξιοποιηθούν για να υδρεύσουν και να καλύψουν ουσιαστικά το ανατολικό βόρειο, θα πω τουλάχιστον, μήμα του Ηρακλείου. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχει μια διεκδίκηση δική μας και μια σαφής, ξεκάθαρη θέση ότι δεν μπορεί να συζητάμε για τον Αλμυρό χωρίς να είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου στο τραπέζι της συζήτησης και νομίζω ότι αυτό το έχουμε πετύχει σε πρώτη φάση και αυτό που διεκδικούμε σε δεύτερη φάση είναι να συμμετέχουμε στη λύση που θα αποφασιστεί και που θα ανταποδίδει και στο Δήμο αυτά που του αναλογούν, όπως έχουμε πει, είναι ένα μότο σταθερό αυτό, είναι σαν της Μπαρσελόνα το «Δεν είναι μόνο ένα κλαμπ».
1: «Μες και ουν κλαμπ».
0: Έτσι, είναι το δικό μας μότο και είναι και άλλα πολλά θέματα. Απλά νομίζω κατέγραψε σωστά 3 ΔΕΗ, ανταποδοτικά, ΑΔΜΙΕ, λινοπεράματα που είναι τα πιο...
1: Το μεταναστευτικό αγγίζει το Μαλεβίζι, οι ροές, οι δομές,
0: δεν μας τα προβλήματα. Δεν αγγίζει πρακτικά. Ουσιαστικά μας αγγίζει. Και μας αγγίζει γιατί η συζήτηση αυτή αφορά όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι μαζί πρέπει να δίνουμε αυτές τις λύσεις. Δεν σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση, πετάω τον μπαλάκι ο ένας στον άλλο, ούτε εγώ δεν θέλω, πάρ' εσύ. Δεν μ' αρέσει και αυτή η συζήτηση. Αν γίνεται έτσι, θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα, ένα πολύπλοκο ζήτημα. Δεν εξαντλείται, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι με βάρκες. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μια ιστορία από πίσω.
1: Εννοείται.
0: Το νησί, νομίζω στην πλειοψηφία του δείχνει ωριμότητα σε σχέση με αυτή τη διαχείριση. Υπάρχουν παραδείγματα καλές πρακτικές όπως αυτή των Χανίων. Υπάρχει η καλή πρακτική, για να ευλογήσω και τα γένια μας, γιατί υπάρχει κουβέντα για την Ανατολική Κρήτη, του προγράμματος Ήλιος, που όλοι οι Δήμοι και όχι μόνο στο Ηράκλειο αλλά και σε όλη την Κρήτη διαχειριστήκαμε την προηγούμενη κρίση με ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Και επειδή εγώ είμαι περήφανος που είμαι κριτικός και είμαι περήφανος που κουβαλάμε αυτή την ιστορία μέσα μας εδώ και αιώνες, είμαστε και φιλόξενοι.
1: Σωστό.
0: Και με την έννοια.
1: Και με αυτή την έννοια. Σε απασχολούν, σε ανησυχούν, σε κάνουν αγωνιάς και ως δήμαρχο, ως θεσμικό, ως αυτοδιοικητικό. Και ως κριτικό και ως πατέρα

0: η εγκληματικότητα.
1: Πάρα πολύ και με ανησυχεί και με προβληματίζει και, και μπαίνουμε και στη διαδικασία να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς από τη δική μας την πλευρά να συμβάλλουμε στην πρόληψη.
0: Στην πρόληψη, όχι και στην καταστολή.
1: Στην καταστολή σίγουρα δεν μπορούμε, αλλά στην πρόληψη, στην καλύτερη δυνατή, στη δημιουργία ενός πλέγματος δράσεων και υποδομών που θα βοηθάει τον κόσμο να είναι πιο κοντά σε θετικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύπλοκη αυτή η άσκηση. Δεν είναι, συμβαίνουν διάφορα κατά καιρούς, είτε στο νησί μας, είτε σε άλλες περιοχές της χώρας. Μετά, κατόπιν εορτής, ερχόμαστε και λέμε όλοι θα κάνουμε αυτό. Κρατάει λίγες μέρες. Θεωρώ ότι το κράτος, η πολιτεία εδώ δεν ξεπερνάνε το Δήμο αυτά και τους Δήμους. Δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα.
0: Εννοείται,
1: δεν
0: εντάξει,
1: γίνεται.
0: Δεν είσαι,
1: αλλά
0: super
1: εδώ, χρειάζεται η πολιτεία, χρειάζεται ένα διαρκές πρόγραμμα, μια απόφαση πολιτική που θα διαρκέσει για πάρα πολλά χρόνια, θα εκπαιδεύσει κόσμο, θα δημιουργήσει δομές, θα αλλάξει νοοτροπίες. Θέλει πολύ δουλειά αυτό.
0: Τι τύπος είναι ο Μενέλαος Μπογιάς, εκτός δηλαδή όταν δεν φοράει το μανδύα του Δημάρχου.
1: Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό για μένα.
0: Καλά, ναι,
1: αλλά σίγουρα δεν μ' αρέσει να μιλάω και για μένα, δεν είναι το πιο εύκολο μου. Αν με ρωτάς τώρα τι μ' αρέσει να κάνω,
0: ναι,
1: δεύτερο χρόνο,
0: ναι,
1: μ' αρέσει.
0: Μαλεβιζότη, χορεύεις.
1: Χορεύω, Μαλεβιζότη, μ' αρέσει. Μ' αρέσουν τα κριτικά, ακούω πάρα πολύ. Μ' αρέσει η παρέα, η καλή παρέα, μ' αρέσει το καλό κρασί, μ' αρέσει η τοπική γαστρονομία.
0: Η τοπική γαστρονομία.
1: Πάρα πολύ. Μ' αρέσει να κάτσω να χαλαρώσω, να ακούσω τις μουσικές μου, τα κριτικά μου και τα ροκ μου και τα heavy metal και να τα κάνω εκεί εντέτοι, να δω και το μπασκετάκι μου, να δω και το ποδόσφαιρο. Γενικά είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, φυσιολογικός, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι.
0: Στα 7 χρόνια που δεν ξέρω, τώρα είναι 7. Θα κοντεύουν 10 όταν θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 30, μπορεί οι επόμενες εκλογές να σε βγουν σε κάποιο άλλο πόστο. Κανείς δεν ξέρει στο μυαλό του ενός ανθρώπου πώς όλα αυτά αναπλάθονται, μεταλλάσσονται. Τι στην παρούσα φάση, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Σήμερα είναι Πέμπτη που γράφουμε την εκπομπή. Και είναι και Πέμπτη που θα παίξει η εκπομπή. Αύριο που είναι Παρασκευή και θα πας στο γραφείο σου. Ποιο είναι το όραμα της ημέρας? Πώς λέγει και ο Πιτίνο, το συμβόλαιο της μιας μέρας του Μενέλαο Μποκέα. Ποιο είναι το συμβόλαιο της μιας μέρας?
1: Είναι η επιτυχία επιμέρους μικρών στόχων.
0: Μικρών στόχων.
1: Είναι το να μπορέσω αύριο να κλείσω 3 συγκεκριμένα πράγματα που έχω γράψει στην ατζέντα μου, στο ημερολόγιο μου και που πρέπει αυτή τη εβδομάδα να κλείσουν γιατί δεν μπορώ να τα κουβαλήσω την επόμενη μέρα. Μικρές επιτυχίες που οδηγούν στη μεγάλη επιτυχία ή στο μεγάλο στόχο. Είτε αυτά έχουν σχέση με ένα πρόβλημα που μπορεί να έχω με ένα μικρό ζήτημα της καθημερινότητας, είτε η διεκδίκηση μιας χρηματοδότησης, είτε το να ξεμπλοκάρει ένα μεγάλο έργο, είτε το να διαχειριστώ μια κρίση μικρή ή μεγάλη στην ομάδα, στο Δήμο, σε μια τοπική κοινωνία. Είναι μικρές πινελιές.
0: Μικρές πινελιές. Λοιπόν, αρχίσαμε αθλητικά, συνεχίσαμε πολιτικά, δημοτικά, αυτοδιοικητικά, θεσμικά, τα πάντα όλα. Επειδή είπες, ασχολιώσουν και με την εφημερίδα και σου άρεσε πολύ και η μυρωδιά του αντιμονίου και το τυπογραφείο, το υπόγειο. Εάν έπρεπε μια σύνδεξη από το Μενέλαο Μποκέα, τι θα ρωτούσες? Ας είναι ότι να είναι αθλητικό, να είναι δημοτικό, να είναι προσωπικό, ξέρω εγώ.
1: Θα με ρωτούσα.
0: Ναι, μπράβο, καλά το είπες.
1: Θα με ρωτούσα ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στόχο σε σχέση με το Δήμο Μαλεβιζίου. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει πραγματικά τη δική μου τη θητεία και την πινελιά μου, να το πω έτσι, σε σχέση με αυτό που εγώ έχω καημό να κάνω στο Δήμο.
0: Και απάντηση.
1: Με οδήγησες σε κάτι το οποίο ήθελα να πω και σκεφτόμουν να θα σου πω. Το ξέχασα κατά τη διάρκεια της κουβέντας, γιατί δεν είχαμε αυτή τη συζήτηση και τώρα θα σου το πω. Ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Το οποίο έχουμε ξεκινήσει την προμελέτη. Δηλαδή βγάλαμε και είδηση τώρα χωρίς να.
0: Χωρίς να πω.
1: Πραγματικά έχω ευνηθεί.
0: Γι' αυτό σήκωσα τα χέρια ψηλά.
1: Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει τις προμελέτες. Έχουμε τσεκάρει τα πολεοδομικά θέματα. Το γήπεδο προδιαγράφεται, σχεδιάζεται στο υφιστάμενο ακίνητο που βρίσκεται σήμερα, το γήπεδο του Αλμυρού. Ενδιάμεσα εκεί έχουμε έναν χώρο προσεγγίσει που καλύπτει τις ανάγκες για ένα καλό γήπεδο μπάσκετ κλειστό. Και αυτός είναι ο μεγάλος μου στόχος. Και αυτό θα ήθελα να πω σε μια συνέντευξη και το είπα σε σένα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ απόψε.

0: εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή και χαρά μου.
1: Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι και ό,τι επιθυμείς και όποιο μύχιο πόδο έχεις, ακόμη και αυτούς που δεν αποκάλυψες απόψε και δεν τους εξομολογήθηκες, να τους δεις χειροπιαστούς. Λοιπόν, ήταν ο Μενέλαος Μποϊκέας, ο δήμαρχος Μαλεβιζίου, ήταν το 35ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμος Σπορ, παρέα με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Είναι η πρώτη-τελευταία Πέμπτη σε αυτή τη σεζόν που συναντιόμαστε και έχουμε μια κάβα ακόμα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Ήταν λίγο μετά το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Οι άνεμοι έφτασαν τα 11 μποφόρ, με τις ρηπές να αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση. Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες και η φωτιά μέσα σε λίγες ώρες επεκτάθηκε σε μεγάλη ακτίνα, φτάνοντας σε απόσταση περίπου 10 χιλιόμετρων.

0: Την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν μάχη με τις φλόγες, δύο πυροσβέστες έχασαν την ζωή τους. Το όχημα στο οποίο επέβαιναν ο Παντελής Διαμαντάκης και ο Μανώλης Στρατιδάκης εγκλωβίστηκε στη φωτιά. Ο πυκνός καπνός είχε περιορίσει την ορατότητα, ενώ οι συνάδελφοί τους βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 20 μέτρων.
1: Για πρώτη φορά δύο οικογένειες δεν θα γυρίσουν τα παιδιά σπίτι τους. Είδαμε τα μάτια μου τα παιδιά. Ήτανε λάθος τους που πήγαν εκεί πέρα, ήτανε λάθος τους, δυστυχώς λάθος τους. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, η κατάσταση είναι τραγική, τίποτα άλλο, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
2: Πώς είναι τα πράγματα?
1: Τραγική, τραγική, τραγική, καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα, τραγική, δυστυχώς οι άνθρωποι δεν θα ξαναγυρίσουν πίσω, τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
3: Απλά τραγική κατάσταση πραγματικά, πρώτη φορά που τυχαίνει αυτό το πράγμα, δεν έχω λόγια πραγματικά, δεν έχω λόγια.
0: Οι ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεπαν ούτε στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν.

0: Ούτε το ελικόπτερο, ούτε αεροπλάνα, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει. Ο αέρας θα τη σβήσει τη φωτιά, παιδιά. Άμα σταματήσει ο αέρας, θα σταματήσει η φωτιά.
1: Την ίδια ώρα στο νότιο Ρέθυμνο η φωτιά πλησιάζει απειλητικά την Αγία Γαλήνη. Η νύχτα φωτιζόταν από τις φλόγες και οι αρχές έδιναν εντολή εκένωσης.
2: Αυτή τη στιγμή γίνεται συντονισμός, γίνεται εκένωση οικισμών από εδώ από την Αγία Γαλήνη. Βλέπουμε εικόνες αποκάλυψης. Το τραγικό στην όλη ιστορία είναι ότι αλλάζει συνεχώς φορά. Ο άνεμος.
1: Κάτοικοι και τουρίστες εγκατέλειπαν τα καταλήμματά τους με τις βαλίτσες στα χέρια. Επιβιβάζονταν σε λεωφορεία με προορισμό τις μοίρες Ηρακλείου.
3: I'm glad that I'm here and I'm safe here, but it can maybe happen also come here. I don't know.
4: The management of the hotel to pack our things and go immediately. To stay on the bus station, that bus will come and we will drive away.
5: We saw the fires burning. Starting from around 12 or 1 at noon, and they told us to get out of the hotel by 6 o'clock. So that's why they took us over here. I feel safe, no problems.
1: Περισσότεροι από 500 επισκέπτες μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο των Μοιρών, περίπου 30 χιλιόμετρα μακριά για να περάσουν τη νύχτα.
6: Αυτός ο κόσμος που έχει έρθει υπολογίζουμε ότι είναι τουλάχιστον 500 άτομα. Προσπαθούμε να μαζέψουμε στρώματα, καθαρά σεντόνια για να μπορέσουν οι άνθρωποι να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν σήμερα τουλάχιστον.
1: Από τον Άγιο Παύλο σκάφη του λιμενικού απομάκρυναν διαθαλάσσεις κατοίκους που είχαν εγκλωβιστεί κοντά στα μέτωπα της φωτιάς.
7: Πάμε, έλα! Πάμε σου λέω, έλα!
1: Αργά το βράδυ ένα τεράστιο πύρινο μέτωπο είχε σχηματιστεί σε μεγάλη ακτίνα, απειλώντας οικισμούς στον Δήμο Αγίου Βασιλείου. Μέχρι τα μεσάνυχτα το μήνυμα του 112 είχε ηχήσει συνολικά 12 φορές, καθώς η μάχη με τη φωτιά συνεχιζόταν.
8: Στα ζήτητα παραμένει το ελαιόλαδο με την τιμή του να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και τον μήνα Ιούλιο. Η στασιμότητα, η οποία καταγράφεται ήδη στο εμπόριο σύμφωνα με παραγωγούς και τυποποιητές, δημιουργεί έντονο προβληματισμό για την εξέλιξη της επόμενης χρονιάς.
9: Οι τιμές σήμερα είναι στο έξτρα παρθένο είναι από 3,80 μέχρι 4,20 και στα βιολογικά είναι από 4,80 μέχρι 5,20-5,30. Τα πιο καλά λάδια σίγουρα δεν έχουμε θέματα, θα απορροφηθούν σιγά σιγά. Οι ποσότητες οι μεγάλες που παίρνανε οι Ιταλοί δεν τις παίρνουν τώρα διότι βρίσκουν πιο φθηνά λάδια και από την Ισπανία και από την Τινησία. Η κατανάλωση βέβαια έχει υποχωρήσει ειδικά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ένα ποσοστό περίπου 15%. Έχουν μπει και τινησιακά λάδια πολλά, δεν είναι μόνο αυτά που είναι με αδασμολόγητα. Περίπου 230.000 τόνοι έχουν μπει στην ευρωπαϊκή αγορά τινησιακά λάδια. Αυτό δημιουργεί πιέσεις πολλές στα άλλα λάδια και ειδικά στα δικά μας, επειδή έχουμε μεγαλύτερο κόστος παραγωγής, αυτοί έχουν υπέρτιμες φυτεύσεις, τα έχουμε πει πολλές φορές. Εάν δεν κάνουμε κι εμείς κάποιες ενέργειες ή κάποιες δράσεις που να βελτιώσουμε το κόστος παραγωγής, θα έχουμε θέματα και η επόμενη χρονιά.
8: Την ίδια ώρα οι εκτιμήσεις για τη διάθεση ελαιολάδου και από άλλες χώρες που διαμορφώνεται στην αγορά δεν είναι βίωνες.
9: Προβλέπεται πολύ μεγάλη παραγωγή σε όλες τις χώρες της Μεσογείου και θα έχουμε πάλι τα ίδια θέματα. Οι εξαγωγές μας είναι το 10% περίπου της ελληνικής παραγωγής. Δεν κάνει κανείς τίποτα για να βελτιώσει αυτό το πράγμα, ούτε να στηρίξει τις εξαγωγές. Μόνο ακούμε πολλά πράγματα για το ελληνικό χρυσάφι, αλλά από εκεί πέρα δυστυχώς τα έχουμε πει αρκετά και πολλές φορές πρέπει να αποκτήσουμε μια ελαϊκή στρατηγική. Ποια θέλουμε? Να γίνουμε Ισπανία δεν μπορούμε, να γίνουμε Τινησία δεν μπορούμε, να γίνουμε Ιταλία δεν μπορούμε, πρέπει να αποκτήσουμε μια ταυτότητα.
8: Σύμφωνα πάντως με παραγωγούς, η υπάρχουσα κατάσταση τόσο σε τιμές όσο και σε πωλήσεις στη νέα καλλιεργητική περίοδο δύσκολα θα αντιστρέψει την μειωμένη χαμηλή ζήτηση που υπάρχει στο χρητικό ελαιόλαδο. Περισσότεροι από 10.000 είναι οι ασθενείς με άνοια που ζουν στην Κρήτη, με τουλάχιστον τους μισούς από αυτούς να βρίσκονται στο νομό Ηρακλείου. Η νόσος εξελίσσεται σε μάστιγα για τις ηλικιακές ομάδες των 40 έως και των 60 ετών, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου να βρίσκεται στη φάση της χορήγησης του πρώτου φαρμάκου που έχει πάρει έγκριση για την αντιμετώπιση της νόσου. Το φάρμακο αυτό, σύμφωνα με τον καθηγητή νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Παναγιώτη Μίτσια και τον αναπληρωτή καθηγητή νευρολογίας και υπεύθυνο του Ιατρείου Μνήμης της Νευρολογικής Κλινικής του Παγνή, Γιάννη Ζαγανά, θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων για την αναχέτηση της πορείας της νόσου.
10: Τα τελευταία χρόνια

0: Έχουμε ήδη κλινικές μελέτες οι οποίες μας δείχνουν ότι μονοκλανικά αντισώματα τα οποία επιτίθενται και καταστρέφουν το αμυλοειδές αλλάζουν την εξέλιξη της νόσου Alzheimer προς το καλύτερο.
1: Άρα και η φαρμακολογία υπάρχει πλέον που μπορεί να είναι ένα εργαλείο στα χέρια της.
0: Είμαστε πλέον σε μια πολύ ευχάριστη κατάσταση να έχουμε θεραπείες οι οποίες δεν είναι όπως παλιότερα να αντιμετωπίζουμε μόνο τα συμπτώματα της νόσου Alzheimer, αλλά να μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία της, να τροποποιήσουμε την εξέλιξη της νόσου, που είναι κάτι πολύ πολύ θετικό για την εποχή μας.
2: Είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει αρχίσει ήδη εδώ και κάποια χρόνια να χορηγείται σε ασθενείς στην Αμερική. Πρόσφατα εγκρίθηκε και από τον EMA στην Ευρώπη. Ήδη έχουν αρχίσει κάποια ασθενή σε άλλα κέντρα ανά την Ελλάδα, λίγοι σχετικά. Δρομολογούμε και εδώ τις διαδικασίες. Σημαντικό κομμάτι είναι ότι που πρέπει να έχει υπόψη κανείς είναι ότι επιβραδύνουμε την πορεία της νόσου κατά 20-30% ανάλογο που γίνεται σε άλλα νευρολογικά νοσήματα, αλλά πάλι δεν σταματάει την πορεία της νόσου. Αλλά είναι επιτέλους πρώτη φορά έχουμε στα χέρια μας κάτι που τροποποιεί την πορεία της νόσου και είναι επομένως ίσως η αρχή μιας νέας εποχής.
3: Μεταξύ οπωστών, σαν η χρήση του θα εγκρίνεται ονομαστικά για κάθε ασθενή που πληρεί τα κριτήρια να το πάρει. Ο κύριος Ζαγανάς τόνισε ότι θα χορηγείται μετά από εξετάσεις για πιθανές παρενέργειες.
2: Αυτό το φάρμακο δεν είναι για όλους. Πρέπει να γίνει μια προσεκτική επιλογή ασθενών, να γίνει ένας καλός έλεγχος να διαπιστωθεί ότι είναι νόσος του Αλτσχάιμερ και μετά να προχωρήσει κανείς με τη θεραπεία αυτή.
4: Με εκπτώσεις από 5 έως και 20% ξεκίνησε η συγκέντρωση των προϊόντων που θα ενταχθούν στην Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Οι πρώτες προτάσεις έχουν ήδη κατατεθεί με την εικόνα να χαρακτηρίζεται ενθαρρυντική, ενώ η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή μέσα στον Αύγουστο, ώστε να ολοκληρωθούν οι εσωτερικές εγκρίσεις των επιχειρήσεων.
5: Το θέμα συγκράτηση των τιμών πάντα είναι το κυρίαρχο θέμα στη δημόσια συζήτηση στη χώρα μας και όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη. Μέσα από όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που έχουμε δει τα τελευταία 2-3 χρόνια υπάρχει και μια πρόσθετη πρωτοβουλία, είναι αυτή της Εθνικής Πρωτοβουλίας, η οποία έχει να κάνει με την συγκράτηση των τιμών σε βασικά είδη προϊόντα διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού, ειδικά στην κατηγορία των τροφίμων, ακόμα και των οπών.
4: Στόχος είναι οι μειώσεις να αφορούν προϊόντα υψηλής ζήτησης και καθημερινής κατανάλωσης που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στο οικογενειακό καλάθι. Το ελάχιστο ποσοστό έκπτωσης έχει οριστεί στο 5%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση που έχει προταθεί μέχρι στιγμής φτάνει το 20%.
5: Μέχρι περίπου τις 8 έως 10 Αυγούστου οι καλούνται εμπορικές επιχειρήσεις να καταθέσουν στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας τροφίμων και προστασίας καταναλωτή προτάσεις, οι οποίες δεσμεύουν κατηγορίες προϊόντων, μάλιστα συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων με τα αντίστοιχα barcode, σε μια παροχή έκπτωση από 5 έως 20% για ένα χρονικό διάστημα από 2 έως 4 μήνες με λήξη 31 Δεκάτου του 2026, δηλαδή του τρέχοντος έτους.
4: Στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί μέχρι τώρα λιγότερες από 100 εταιρείες, με τις πολυεθνικές να έχουν κινηθεί ταχύτερα, ενώ αναμένονται και νέες συμμετοχές από σημαντικές ελληνικές επιχειρήσεις.
5: Η προσπάθεια αυτή έχει σαν σκοπό τη συγκράτηση των τιμών και βέβαια στο να ενισχύσει την δυναμική των νοικοκυριών. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα αριθμός κωδικών όπως σε άλλες πρωτοβουλίες και σε άλλα προγράμματα. Και αυτό γιατί για πρώτη φορά βλέπω η ανεξάρτητη αρχή να δίνει βαρύτητα όχι στο πώς κωδικούς ενταχθούν στο πρόγραμμα, αλλά σε κωδικούς οι οποίοι να έχουν έντονη κυκλοφοριακή ζήτηση, να έχουν μεγάλο ποσοστό στο εμπορικό κομμάτι και να επηρεάζουν και οι κωδικοί αυτοί τη συνολική δαπάνη του νοικοκυριού.
4: Το επόμενο βήμα αφορά τα σούπερ μάρκετ που θα πρέπει να προετοιμάσουν τις νέες τιμές και την ειδική σήμανση στα ράφια. Οι μειώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στις 31 Αυγούστου.
5: Δηλαδή προσπαθούν να δώσουν έμφαση σε κωδικούς που είναι περιζήτητοι και τους έχει ανάγκη το νοικοκυριό και όχι σε κωδικούς που βλέπαμε σε άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες δεν σημειώνανε τεράστια κίνηση και δεν είχαν και σημαντικό όφελος καθώς δεν επηρεάζαν και την δυναμική του νοικοκυριού εφόσον οι κωδικοί αυτοί δεν ήταν

0: τόση απαραίτητη για, για τη συντήρηση του νοικοκυριού. Η πρωτοβουλία ξεκινάει 31 Αυγούστου με ένα εύρος απόκλησης και λήξης έως 31 Δεκάτου του τρέχοντος έτους.
1: 15 εργαζόμενοι έχουν χάσει την ζωή τους από την αρχή του 2026 σε εργατικά δυστυχήματα σε όλη την χώρα, ενώ εκατοντάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί. Το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους εργασίας επανέρχεται στο προσκήνιο, με τους εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο να ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και την απαρέγκλητη τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας.
2: Αρένα θανάτου, ειδικότερα με την αντιμετωπίση που έχουμε της εργασίας και την έλλειψη εργατικών σχεδιών και την πλήρη έλλειψη μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς. Ουσιαστικά μέρα παραμέρα έχουμε και έναν νεκρό συνάδελφο. Ανά δύο μέρες ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα και κάποιες φορές σε δυστύχημα. Αυτό δείχνει ότι η εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς αρχίζει κόκαλα. Ειδικότερα η τελευταία απεργία που έγινε τις 24 Ιούνιου έλεγε πως δεν θα ανεχθούμε πια τα κέρδη τους για τις ζωές μας.
1: Η υπερεργασία που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή και την ασφάλεια των οικοδόμων, αλλά και η ανασφάλιστη εργασία συνθέτουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο εργασιακό τοπίο.
2: Σημαντικό ζήτημα για μας το να ξεκινάει όλο το πρωί να πάει στη δουλειά και να μην ξέρει αν θα γυρίσει. Mm-hmm. Ειδικότερα σε μεγάλα εργοτάξια και εδώ στην περιοχή μας έχουμε παρατυπίες, δηλαδή έχουμε συναδέλφους που δουλεύουν από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6-7 η ώρα το απόγευμα, δηλαδή και 13 ώρες δουλειά. Που αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Όταν τα υποδός μέτρα ασφαλείας υποτίθεται έχουν φτιαχτεί για το 8ωρο, όχι όταν ένας εργαζόμενος δουλεύει 10 και 12 και 13 ώρες, ειδικότερα σε δύσκολες και ατυχημένες δουλειές όπως είναι η δουλειά του υποδόμου.
1: Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι στο Ηράκλειο, στον ιδιωτικό τομέα, καταγράφονται περισσότερα από 300 εργατικά ατυχήματα, ενώ μόλις τα μισά δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας.
2: Αυτή να σας πω τη στιγμή έχουμε 15 νεκρούς συναδέλφους πανελλαδικά, αλλά και δεκάδες σοβαρά τραυματισμένους που δεν έχουν γυρίσει ξανά στην εργασία τους, γιατί απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα η αποκατάσταση, η ανάδοσή τους, που έχει επιβαρύνει και η οικογένεια. Αλλά και καθημερινά έχουμε μικροτραυματισμούς. Ήδη μπορώ να σας πω στο Ηράκλειο, όχι μόνο στον κλάδο των κατασκευών, αλλά γενικά τώρα στον ιδιωτικό τομέα, έχουμε ξεπεράσει τα 300 εργατικά ατυχήματα δηλωμένα στον νομό Ηρακλείου. Αν σκεφτεί κανείς ότι μόνο το 50% των ατυχημάτων δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας και στον ΕΠΤΑ, γιατί κάτω φορές από την πίεση και της γραφειοκρατίας αλλά και του εργοδότη, πολλοί εργαζόμενοι δεν δηλώνουν απλούς τραυματισμούς που έχουν την ώρα της εργασίας.
1: Αναμφίβολα, το σκληρό επάγγελμα του οικοδόμου καλείται να αντιμετωπίσει και άλλες σημαντικές δυσκολίες με τις ελλείψεις στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και την αύξηση της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας να εντείνουν την ανησυχία.
2: Ειδικότερα να σας πω, όταν εμείς, και αυτό προφανώς ειδικά το λαδό, φαίνεται και η κοροϊδία της κυβέρνησης, γιατί κάθε χρόνο αντί να νομοθετήσει ότι θα πρέπει να σταματάει η εργασία στους 38 βαθμούς ανεπτυχία, και να πληρώνει το εργαζόμενο στο μεροκάμα, τότε η κυβέρνηση κάθε φορά που επίκειται κάποιος μεγάλος καύσωνας με λίγες ώρες που πριν βγάζει μια εγγύκλιο που τις περισσότερες φορές λειτουργήσει σαν με συστάσεις, δηλαδή συστήνει στο εργοδότη να σταματήσει την εργασία. Mm-hmm. Εμείς κατά καιρούς έχουμε κάνει, ειδικότερα σε δύσκολες συνθήκες, έτσι καύσωνα έχουν κάνει παρεμβάσεις, έχουν σταματήσει κάποια μεγάλα έργα που εγκυμονεί κινδύνους για τη ζωή των εργαζομένων.
1: Οι εργαζόμενοι ζητούν από την πολιτεία εντατικούς και ουσιαστικούς ελέγχους, αλλά και αποτελεσματική προστασία στους χώρους δουλειάς, ώστε η ασφάλεια και η ανθρώπινη ζωή να αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Νέος κύκλος φορολογικών υποχρεώσεων ανοίγει για τους φορολογούμενους, καθώς μετά την ολοκλήρωση των φορολογικών δηλώσεων έρχονται οι προθεσμίες για την τακτοποίηση των οφειλών προς την εφορία. Σε ό,τι αφορά τον φόρο εισοδήματος, οι φορολογούμενοι μπορούν είτε να εξοφλήσουν το ποσό εφάπαξ προκειμένου να υποφεληθούν από την προβλεπόμενη έκπτωση, είτε να επιλέξουν την καταβολή τους σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με την πρόπτη να καταβάλλεται έως το τέλος Ιουλίου και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2027.
3: Τη λήξη των φορολογικών δηλώσεων ξεκινούν και οι υποχρεώσεις για τους φορολογούμενους. Τέλος του μήνα, 31 Ιουλίου, έχουν σωρευτεί πολλές δόσεις υποχρεώσεων που είναι η πληρωμή του φόρου εισοδήματος. Εδώ οι φορολογούμενοι έχουν επιλογές. Ή να πληρώσουν εφάπαξ, να πάρουν την έκπτωση και ειδικότερα. Όσοι φορολογούμενοι έχουν επιβάλει μέχρι 15 Μαΐου θα πάρουν έκπτωση 4% εφόσον πληρώσουν εφάπαξ φορές εισοδήματος. Όσοι υποβάλλαν μέχρι 15 Ιουλίου θα πάρουν έκπτωση 3% στην εφάπαξ πληρωμή. Και από τις 15 Ιουλίου και μετά μέχρι τη λήξη των δηλώσεων είναι 2% εφόσον επιλέξουν εφάπαξ. Διαφορετικά θα καταβάλουν το φόρο εισοδήματος σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις από 31 Ιουλίου μέχρι τις 28 Δευτέρου του 2027.
1: Παράλληλα, συνεχίζεται η καταβολή του ΕΝΦΙΑ με την πέμπτη δόση να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ όσοι έχουν εντάξει τις οφειλές τους σε ρυθμίσεις θα πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη πληρωμή των μηνιαίων δόσεων. Στις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις περιλαμβάνονται ακόμη ο ΦΠΑ αλλά και οι παρακρατούμενοι φόροι.
3: Είναι όμως οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ που πρέπει να πληρωθεί η πέμπτη δόση που έχει ξεκινήσει ήδη από τον Μάρτιο να καταβάλλεται. Είναι οι ρυθμίσεις οι οποίες έχουν κάνει οι φορολογούμενοι που πρέπει να υποβάλουν την μηνιαία δόση και όλες οι υποχρεώσεις που έχουν επιχειρήσει όπως είναι ο ΦΠΑ, οι παρακρατούμενοι φόροι όπως είναι ο φόρος μισθών υπηρεσιών. Δηλαδή ένας, θα έλεγα, μήνας δύσκολος ο Ιούλιος, ειδικά στο θέμα των φορολογικών υποχρεώσεων, τα οποία θα πρέπει πλέον να καταβάλουν οι φορολογούμενοι έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα.
1: Την ίδια ώρα σε ισχύ παραμένει και η ρύθμιση των 72 δόσεων που δίνει την δυνατότητα σε φορολογούμενους με οφειλές να τις τακτοποιήσουν σε περισσότερες δόσεις και να διευκολύνουν την αποπληρωμή τους.
3: Θέλω να επιθυμίσουμε ότι τρέχει η ρύθμιση των 72 δόσεων για όσους φορολογούμενους θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές και να μπορέσουν να έχουν την ευχέρεια της αποπληρωμής σε περισσότερες δόσεις.
1: Η συνέπεια στις πληρωμές είναι απαραίτητη, καθώς σε περίπτωση καθυστέρησης οι ληξιπρόθεσμες οφειλές επιβαρύνονται με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.
3: Προσαυξήσεις. Ναι. Ό,τι δεν πληρωθεί, ό,τι δεν θα πληρωθεί, η κύρωση προβλέπεται είναι η προσαύξηση με ένα επιτόκιο το οποίο μηνιαία επιβαρύνει τις υποχρεώσεις οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Και βέβαια δεν μπορούν να λάβουν φορολογική ενημερότητα ή δεν μπορούν να κάνουν κάποια ίσπραξη χρημάτων ή οτιδήποτε συναλλαγή θέλουν με το δημόσιο. Όταν υπάρχει ληξιπρόθεσμη υποχρέωση, καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά το αφημί του φορολογούμενου δεσμεύεται και δεν μπορεί να τακτοποιήσει κάποιες υποχρεώσεις που πιθανόν να του χρειαστούν στην καθημερινότητά του.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: έχω σήμερα τη χαρά να φιλοξενώ διαζώσεις πια στο στούντιο, γιατί τα έχουμε πει πολλές φορές τηλεφωνικά. Είχαμε πει ότι θα γίνει και στο στούντιο κάποια στιγμή και μάλιστα να το γράψουμε κιόλας. Ο Μιχάλης Αεράκης ή παπά Μιχάλης, σε έχει στοιχειώσει αγαπητέ μου.
1: Πες μου όπως θέλεις. Και στο Βασίλη ακούω και στο Κώστα και στο Γαβρίλη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλε Κώστα, καλημέρα σε όλους φίλους.
0: Ήμουνα μεταξύ ενικού και επιθετικού, αλλά επειδή τώρα είναι γνωστό ότι γνωριζόμαστε, λέω ας το κάνουμε λίγο έτσι πιο απλό. Όντως όμως το παπά Μιχάλης στοιχιώνει τώρα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, το Αεράκη, έτσι. Μια επιτυχία όταν έρθει, πολύ δύσκολα φεύγει από το κάδρο. Πολύ δύσκολα.
1: Πρέπει να παλέψεις περισσότερο για να αφήσεις πίσω το παπά Μιχάλη και να μπει ό,τι κάνεις εκείνη την
0: καλά,
1: ώρα.
0: Καλά, θα γίνει και αυτό, προφανώς.
1: Αλλά ο παπά Μιχάλης, ναι, έχει γράψει μια ιστορία, επειδή ήταν μια σειρά την οποία την έβλεπαν 2-2,5 εκατομμύρια κόσμος. Είναι πολύς κόσμος.
0: Αλλιώς θέλω να το ξεκινήσω, αλλά δεν πειράζει. Ας μείνουμε στον Παπαγιώργο για να τον αφήσουμε μετά. Όταν έγινε η πρόταση για το Σασμό, που φαντάζομαι εκεί παίρνετε το σενάριο, μαθαίνετε τους συντελεστές και έτσι, και προτάθηκε ο ρόλος του παπά Μιχάλη. Περιμένατε όλοι, και εσύ προσωπικά, αυτή την επιτυχία, την είχατε ως μισθή δηλαδή?
1: Εγώ προσωπικά πίστευα πάρα πολύ στο βιβλίο του Πετρουλάκη, ο Σασμός, το οποίο βιβλίο το είχα διαβάσει πριν κάμποσα χρόνια και του το είχα παρουσιάσει. Από εκεί και μετά, όταν έβλεπα το casting και διαμορφωνόταν, μπαίναμε σε πιο βαθιά και ουσιαστικά νερά, ήμουνα παραπάνω από σίγουρος, διότι επιλέχτηκαν ηθοποιοί εγνωσμένης αξίας.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Από το θέατρο, λέω τώρα από το θέατρο, ο ηθοποιός εντάξει να κάνει όλα, αλλά οι οποίοι για δικούς τους λόγους αρνιόταν να έρθουν σε επαφή με την τηλεόραση. Υπάρχουν ακόμα ηθοποιοί οι οποίοι σου λένε τηλεόραση, όχι, δεν κάνω.
0: Παρένθεση, αυτό τώρα είναι προκατάληψη, είναι μια ιδεολογική ας πούμε αντίδραση, ή μήπως έχει να κάνει και με ιδεολειψία? Γιατί το ακούω συχνά, λέει τηλεόραση. Η τηλεόραση δεν είναι, μπορεί να είναι τέχνη.
1: Η ιδεολειψία, δουλειά του ηθοποιού είναι οπουδήποτε μπορεί να εκθέσει τον εαυτό του. Στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στο σινεμά, ακόμα και σε ένα σπικάζ να κάνει. Παντού.
0: Σωστό.
1: Η δουλειά του ηθοποιού.
0: Αυτή είναι. Ότι μπορεί, μπορεί να παίξει, να δράσει να έχει και μια αμφίδρομη σχέση με το. Ήταν αυτή δηλαδή η επιτυχία. Σενάριο δυνατό. Καλά, και σκηνοθεσία και ηθοποιοί συντελεστές.
1: Μεταφορά.
0: Η αλήθεια ότι ήσασταν και πολύ γνωστοί οι περισσότεροι. Ήταν και κάποιοι που όντως προερχόταν από το θέατρο, δεν τους ήξερε πολλοί κόσμος, αλλά τους αγάπησε.
1: Κοίταξε, εγώ πιστεύω, φίλε Κώστα, ότι τα πρόσωπα είναι αυτά που χτίζουν ένα θέατρο, μια τηλεοπτική σειρά, ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, Sky 92,1. Ωραία, Sky. Ποιοι είναι εκεί? Υπάρχουν κάποια άτομα που εκθέτουν τον εαυτό τους καθημερινά. Ο κόσμος ακούει εσένα, σε ψηφίζουν κάθε μέρα, κάθε μέρα. Αλλημονώ σου, αν κάνεις 1, 2, 3 κουτσουκέλες, εύκολα πάει στον άλλο σταθμό. Το αντίστοιχο είναι και η τηλεόραση ή το θέατρο. Ψηφιζόμαστε κάθε μέρα από διαφορετικό κοινό. Άρα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και υπεύθυνος σε αυτό το οποίο αναλαμβάνεις να κάνεις.
0: Ναι. Και εκεί δεν θα δει ο κόσμος αν είναι τηλεόραση, αν είναι θέατρο, αν είναι κινηματογράφος, αν είναι ραδιόφωνο.
1: Τίποτα, τίποτα. Αυτή τη στιγμή εμείς κρινόμαστε και λέει ο ακροατής, για κάτσε ρε, τι λένε αυτοί. Αν έχει ενδιαφέρον, συνεχίζουν, η βελόνα είναι κολλημένη εκεί. Αν λέμε σαχλαμάρες, αχ, καλά, πάμε παρακάτω.
0: Και είναι και το πιο εύκολο να σε γυρίσει και στην τηλεόραση και να σε εκτελέσει με το τηλεκοντρόλ.
1: Παντού, έτσι. Παντού.
0: Ναι, εντάξει, το λέω γιατί στο θέατρο κάνεις και την κίνηση, θα πας εισιτήριο, έχεις μετακίνηση, έχει άλλες δυσκολίες.
1: Στην πολιτική υπάρχει το πρόβλημα που ενώ μπορεί να τα κάνεις όλα στραβά και ανάποδα, ο κόσμος επιμένει για δικούς του λόγους και λέει όχι εδώ. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω σε προσωπικό, όχι κομματικό επίπεδο. Δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά...
0: Για να κλείσουμε το θέμα του σασμού. Την επιτυχία πάντως σε αυτό το βαθμό, πολύ λίγο θα την υποψιαζόσασταν. Και μάλιστα πόσες κρατήσεις έχουν κράτησε, τρεις.
1: Τρεις.
0: Ναι. Έτσι δεν είναι, δηλαδή...
1: Ναι, σίγουρα. Περιμένεις ένα αλφα κοινό, ρε παιδί μου. Όταν βλέπεις όμως αυτή τη ρημάδα, τη βελόνα που από εκεί κρυνόμαστε όλοι μας και ανεβαίνει, ανεβαίνει και φτάνει τα 2,5 εκατομμύρια και παίρνεις μηνύματα, εγώ ας πούμε προσωπικά και οι υπόλοιποι συνάλφοι από Αυστραλία, Καναδά, Αμερική, Ευρώπη, σας βλέπουμε... με παίρνει η Ομογένεια στη Νέα Υόρκη πέρυσι, θέλουμε οπωσδήποτε, και με πάνε για να δουν τον παπά εκεί.
0: Ναι, αυτό που θυμάμαι ότι κάποια εποχή πραγματικά δεν μπορούσε να κυκλοφορήσετε. Δηλαδή για να μετακινηθεί κάποιος από εσάς, ξέρω εγώ, 500 μέτρα πρέπει να κάνει μια ώρα, έτσι.
1: Και μπουρκα να έβαζε, σε αναγνωρίζανε από τη φωνή. Αρκετοί μου λέγανε, α, πριν ακόμα με δούνε, ο κύριος Ράγης, ο παπάς. Λέω, ναι.
0: Ναι. Σκεφτόμουν πραγματικά, εντάξει, εσείς κάνετε πάντα, να πούμε και ένα τεχνικό, που και οι ακροατές το υποψιάζονται, κάνετε κάποια γυρίσματα πολλών επεισοδίων πριν αρχίσει να παίζετε, έτσι δεν είναι, για να υπάρχει μια... Πόσα, ξέρω,
1: τουλάχιστον 30 επεισόδια πρέπει να είναι στο σιρτάρι με το που ξεκινάει η τηλεοπτική σεζόν.
0: Η σειρά λοιπόν που θα ξεκινήσει παράδειγμα 18 Σεπτεμβρίου πρέπει να έχει μήνες πριν πολλά επεισόδια. Όταν γυρίζατε τα επεισόδια πια, γιατί είναι άλλο σε καλούμε να παίξεις, όταν γυρίζατε τα επεισόδια, εκεί υπήρχε η αίσθηση ότι okay, πάει καλά αυτό, γιατί εσείς την... μεγάλη ας πούμε αγάπη του κοινού την εισπράξετε μετά τα πρώτα 10
1: επεισόδια. Ναι, συνήθως τότε θυμάμαι... αρχίζει και δείχνει που λέμε. Ναι, αλλά πριν βγει στον αέρα φαίνεται, Κώστα, από το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται και χτίζεται σιγά σιγά μεταξύ μας, που προσπαθούμε να μπει ο καθένας στο χαρακτήρα που υποδύεται σε σχέση με τον αυτόν που μιλάει, που έχει μία σχέση, είναι αδελφός του, γυναίκα του, και μπαίνουμε. Εντάξει, υπάρχει και η τεχνική, υπάρχει και η εμπειρία, οπότε όταν κολλάνε, όταν ομοχνοτιάζει η ομάδα, το βλέπεις από την αρχή ότι θα πάει καλά. Ναι. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν...
0: Ναι, ναι. Έχω χίλιες ερωτήσεις, θα κάνω όμως μία για να το κλείσουμε, γιατί έχω έτσι πολλά να συζητήσουμε νομίζω. Ναι. Το τι ήταν, αναφερόταν στην Κρήτη. Γιατί εντάξει, η Βεντέτα, όλα αυτά έχουν κυρίως μια Κρήτη και ένα-δύο περιοχές της Ελλάδος. Δεν ήταν ντεζαβαντάζ, δεν ήταν ένα χάντικαπ το οποίο έπρεπε να το ξεπεράσετε, ή τελικά αυτό λειτουργήσε, γιατί το βλέπανε με μεγάλη ευκολία στη Μακεδονία, στην Ήπειρο, στη Θράκη, στην Αθήνα, παντού.
1: Το βλέπανε, όπως είπα, όλος ο κόσμος. Εδώ τώρα το θέμα, όταν λέμε σασμός, ο σασμός πιάστηκε με πράγματα μετά το όποιο φωνικό. Τι γίνεται, τι σημαίνει σασμός. Καταρχήν μπήκε η λέξη σασμός στα χείλη και των ανθρώπων.
0: Τι μάθανε καταρχήν, δεν ξέρανε.
1: Ναι. Από εκεί μετά μάθανε ποιες είναι οι κρυφές ή φανερές αρετές της Κρήτης. Η Κρήτη, Κώστα, έχει... πολλές αρετές, πολλές αυτό που λέμε άειλες αξίες. Τώρα το αν θολώνεται ανά εποχές με διάφορα περιστατικά τα οποία γίνονται και που εγώ διαφωνώ κάθετα και το έχω πει πολλές φορές συνεντεύξεις πάνω στην Αθήνα, γίνεται κάτι ας πούμε σε ένα νομόιο ή σε ένα χωριό. Η Κρήτη λένε.
0: Και τσουβαλιάζεται.
1: Η Κρήτη λένε. Λέω, ρε παιδιά, από πού και ως που φταίω εγώ που μένω στην άλλη άκρη της Κρήτης και δεν έχω καμία σχέση. Γιατί,
0: αυτό δεν υπάρχει, μια και το θέλεις αγαπητέ Μιχάλη Αεράκη, δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Δηλαδή, εάν γίνει σε ένα χωριό των Τρικάλων, θα πούνε το χωριό, δεν θα πούνε, δεν θα αρχίσουν μετά ή στη Θεσσαλία ή, ή στην Ήπειρο. Εμάς, βέβαια τις έχουμε δουλεμένες κιόλας. Μερικές. Δεν τις έχουμε.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, αλλά όχι τόσο πολύ, ναι. Γιατί αυτό αν το σκεφτείς και λίγο διαφορετικά, έχει άμεση επίπτωση σε αυτό που λέμε τοπικό τουρισμό. Ο άλλος σου λέει, πού να πάω στην Κρήτη με σφάξουν, μαχαιρώσουν. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι, προφανώς δεν είναι. Προφανώς δεν είναι.
1: Είναι μεμονωμένα περιστατικά τα οποία κατακριτέ, σίγουρα.
0: Και έχουμε πρόβλημα σε κάποιες τοπικές κοινωνίες. Το έχουμε, μεγάλο.
1: Έχουμε. Από εκεί μετά, ας μην από σύει τις ευθύνες του και αυτό που λέμε κράτος. Τι σημαίνει κράτος? Έχουμε μια οργανωμένη δομή που αποτελείται από αστυνομία, δικαιοσύνη, παιδεία, υγεία και όλα αυτά τα πράγματα. Κάνει όπως πρέπει τη δουλειά του το κράτος? Εάν κάνεις ανάλυση σε όλα αυτά τα περιστατικά, θα δεις ότι η κοινωνία είναι αθωράκια.

0: ελκυστή. Τελείως.
1: Ναι,
0: ό,τι γουστάρει ο καθένας, ό,τι ώρα θέλει να μπει, να βγει, να ταρπάξει, θεωρούνται και καπετανέοι. Δηλαδή, όποιος είναι της παραβατικότητας είναι.
1: Τώρα είναι και παράσημο.
0: Καπετάνιος.
1: Λοιπόν, σταματώ αυτό με τον σασμό και θέλω να ρωτήσω, όταν ο Μιχάλης Αεράκης ήταν μικρός πιτσιρικάς που μεγάλωνε από τα Νόγια στο Ηράκλειο και μετά νομίζω πήγατε και Αθήνα με ένα διάστημα με την οικογένεια. Λόγω οικονομικών δυσκολιών, φαντάζομαι, όχι για να.
0: Δεν πήγαμε από πολυτέλεια σίγουρα ή διακοπές. Η ανάγκη ήταν.
1: Πώς προέκυψε σε ένα παιδί που μεγάλωνε σε μια κοινωνία με τόσες δυσκολίες και πολλά ταμπού για την εποχή, έτσι πρέπει να το πούμε, πώς προέκυψε το θέατρο, δηλαδή να γίνω ηθοποιός, να μπω σε αυτή την ιστορία? Προσπαθώ να το φανταστώ. Και τη μέρα που το είπε ο Μιχάλης Αεράκης στον πατέρα του.
0: Κι εγώ μερικές φορές, ακόμα και σήμερα, ψάχνουμε να βρω έτσι τα βαθιά αίτια, τα οποία πραγματικά δεν τα βρίσκω. Φαίνεται όμως ότι εμένα μου έκανε πάρα πολύ καλό η κοινωνικοποίηση που είχα από τα 12 μου εδώ στο Ηράκλειο, πουλώντας λαχεία, κάνοντας το βοηθό.
1: Τώρα, αυτό είναι αλήθεια τώρα. Και, γιατί το έχω ακούσει τόσες φορές. Τι πουλούσαμε λάχη.
0: Με τον ξάλφο μου, τον Λάρη, τον Γιώργο τον Αεράκη. Ναι. Πρώην αντιδήμαρχο, δεν είναι ξάλφο.
1: Αυτό όντως δηλαδή πουλούσε τη λαχεία.
0: Ναι, τυχερά λαϊκά. Έχουμε και στο τρίο που δεν είχε κανένας και στο μηδέ.
1: Το κάνω εικόνα τώρα.
0: Ναι, εικόνα απίστευτη.
1: Και κάποια στιγμή να γραφτεί και ένα σενάριο, παρακαλώ, για να γίνει.
0: Αν γραφτεί, θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Όλα αυτά. Η ανάγκη, λέω, είναι αυτή που καθοδηγεί τον άνθρωπο στα πάντα. Ακόμα και να πιει ένα ποτήρι νερό. Έχω ανάγκη να πιω λίγο νερό, αλλιώς θα λιποθυμίσω. Η ανάγκη, λοιπόν, με καθοδήγησε στο να έχω μια κοινωνικότητα από πολύ μικρός. Το θέατρο τώρα πώς προέκυψε.
1: Γιατί τώρα δεν μπορώ να φανταστώ ότι στα Νόγια, ας πούμε, είχες δει
0: όχι,
1: θέατρο.
0: Όχι, τίποτα. Ούτε εδώ είχα δει στο Ηράκλειο, ούτε ήμουν άσχετος με το αντικείμενο. Έτυχε να πολιτικοποιηθώ και να κομματικοποιηθώ σε πολύ μικρή ηλικία στην Αθήνα. Το Πολυτεχνείο, που ήμουν μέσα εκεί με τον ξάδελφο τον Γιώργο, που σου λέω, μου ήταν το πρώτο ερέθισμα να ρωτήσω τον εαυτό μου, 17 χρονών, γιατί βρέθηκα εκεί και τι είναι αυτό. Και άρχισα να κάνω και με τη βοήθεια άλλων. Αναλύσει. Λοιπόν, πολύ γρήγορα κομματικοποιήθηκα. Όταν έπεσε η Χούντα, εγώ πήγαινα σε νυχτερινό γυμνάσιο πάνω στην Αθήνα για να βοηθάω την οικογένεια το πρωί να δουλεύω κτλ. Επαναστήσαμε ένα σωματείο που υπήρχε που λεγόταν ΣΕΜΕ. Σωματείο Εργαζομένων Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης. Εκεί λοιπόν ήμουνα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Φτιάξαμε δύο ομάδες, μία θεατρική και μία μουσική. Εγώ τραγουδούσα, είχα την πατριά του τραγουδίου. Οπότε ήμουν στο μουσικό. Έρχεται όμως ο σκηνοθέτης και βλέπει, γιατί είχα μεγάλα μαλλιά, επιτρεπόταν γένια και μου λέει εσύ. Λέω τι εγώ, εσύ θα κάνεις, μου λέει, τον παπά.
1: Πάλι τον παπά.
0: Ναι. Ο πρώτος
1: ρόλος
0: που έπαιξα ήταν παπάς από το «Ένα παιδί μετράει τάσταρα» του Λουντέμι. Λέω, ρε φίλε, εγώ είμαι άσχετος από θέατρο, σε παράδειγμα. Όχι, μου λέει εσύ. Σκέφτηκα πονηρά, γιατί συμμετείχαν στις ομάδες αυτές από όλα τα νυχτερινά γυμνάσια του Λεκανοπεδίου Αριγής. Στο θεατρικό υπήρχε μια κοπελίτσα.
1: Να το κίνητρο
0: της ζωής. Η οποία μου άρεσε εμένα και λέω, λες. Οπότε λέω, εντάξει,
1: άρα τον παπά.
0: Πήγα γιατί η κοπελιά, πήγα εγώ για τον παπά. Μόλις άνοιξε το στόμα του αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος και να μιλάει για το θέατρο, για αξίες, για... δεν τα είχα ξανακούσει εγώ αυτά. Λέω, μαγεύτηκα. Λέω, ρε εσύ, βάση είναι αυτή η δουλειά που θέλεις να κατασταλάξεις επιτέλους. Και έτσι, Κώστα,
1: έτσι
0: το λέω
1: μικρόβιο,
0: πυκνά, ναι, μπήκα στο θέατρο σε ηλικία 25 χρονών, πήγα στη δραματική σχολή του Πέλου Κατσέλη, μια από τις καλύτερες δραματικές σχολές στην εποχή εκείνη, τώρα δεν υπάρχει, και ασχολήθηκα με το θέατρο.
1: Στην οικογένεια πώς αναφέρθηκε αυτό?
0: Όντα. Το, αλλά είναι ωραίο.

0: ωραίο να το κάνεις εικόνα που είπες πριν. Είπα στο γύρι μου, μπα, μου λέει, ίντασες. Λέω, σκέφτηκα να πάω σε μια δραματική σχολή να γεννώ ηθοποιός. Ηθοποιός, εγώ πούστιες μέσα σπίτι, δεν θέλω. Πάει η πρώτη κατακεφαλιά. Η μάνα μου συγχωρεμένη ήταν λίγο. Λοιπόν, Κώστα, χωρίς υπερβολές, 3 χρόνια μέναμε στο ίδιο σπίτι. 3 χρόνια είχαμε να μιλήσουμε. Μιλούσαμε με μουγκριές που λέμε. Δηλαδή το καλημέρα ήταν ο άλλος, γαυγίζαμε. Έλα που το κάνει ο διέαλος, τελειώντας τη δραματική σχολή, παίζω ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην ΕΡΤ 1 τότε, η κυρία Ντορεμή.
1: Ναι, και έπαιζα φοβερή επιτυχία.
0: Το
1: έτσι,
0: ρόλο του Ηρακλή. Ναι, ναι.
1: Και την είδε ο μπαμπάς στην τηλεόραση πια, ε.
0: Ναι, τρελάθηκε ο κόσμος με τον Ηρακλείο. Ήμουν λαϊκός ήρωας. Τότε να βλέπεις τι γινότανε. Πράγματα, θάματα. Και σπάει το εμπάργο και μου λέει μια μέρα, να έρθεις αύριο από Τσέλνας. Δούλευε Τσέλνας στο μευτήριο, ήταν νοσοκόμος. Θα να σε γνωρίσουν κάποιοι γιατροί. Α, του λέω, εδώ είναι καλός, ε. Τέλος πάντων. Για μην το στεναχωρέσω, πήγα και γίνεται διαδήλωση στην αυλή εκείνη.
1: Από την κυρία Ντορεμή, λοιπόν.
0: Έγκυες έξω, νοσοκόμες, γιατροί, ο Ηρακλής διαδήλωση.
1: Και φούσκωνε.
0: Έστριβε το μουστάκι του και έλεγε, ο γιος μου είναι, ο γιος μου.
1: Φοβερό.
0: Ο γιος.
1: Φοβερό. Τώρα, θα πω κάτι το οποίο το έχω ακούσει, αλλά θέλω τώρα επιβεβαίωση. Ότι από μικρό, καλά, το Λαχεία το είπαμε. Υπόθηκε αυτό.
0: Ναι,
1: είναι τσεκαρισμένο.
0: Άλλο κεφάλαιο. Είναι τσεκαρισμένο
1: και,
0: πολύ και
1: σενάριο θέλω γι' αυτό. Άμα,
0: έχω
1: αυτό.
0: Και στο τρίο.
1: Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι ήσουν τόσο ανήσυχο και αντιδραστικό πνεύμα που σε πολύ μικρή ηλικία έφυγες μόνος σου, ναι, και πήγες στην Αθήνα με το αεροπλάνο,
0: ναι,
1: χωρίς να πάρει κανένα σκαμπάρι.
0: Όχι. Σωστό είναι αυτό.
1: Πώς έγινε αυτό το πράγμα.
0: 11 χρονών.
1: 11 χρονών μπήκε στο αεροπλάνο.
0: 12. Πουλούσα Λαχεία. Και καθίζω στο σουβλατζίδικο εκεί στα λιοντάρια να φάω ένα σουβλάκι και να κοιτάξω το ταμείο. Μετρώ με τα λεφτά, τα Λαχεία, ξαναμετρώ, λιβόταν ένα κοσάρικο. Τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή,
0: ένα κοσάρικο. 20, ναι, ήταν
1: μεγάλο
0: μεροκάματο.
1: Μεγάλο. Ναι.
0: Και αποφασίζω εκείνη την ώρα. Καλά, γενικά είχα τάσεις φυγής, η ανησυχία υπήρχε μέσα, ο διάολος. Λέω, θα πάω στην Αθήνα.
1: Πώς θα πάω στην Αθήνα.
0: Κοντά Παντελόνια. Και λέω στον ξάδερφό μου, τον Αχιλέα, τον αδελφό του Γιώργου, που λέω και αυτός Λαχεία. Του λέω, Αχιλέα, αν με ψάχνει το βράδυ να κατέξω.
1: Να πας στην Αθήνα να κάνεις τι, δηλαδή. Τι σκέφτηκε.
0: Στον μπάρμπα μου. Είχε ένα αδερφό ο θείος μου, ξέρω εγώ, δεν σκεφτόμουν. Ναι. Τρομάρα με είχε πιάσει εμένα και φόβος. Να κατέξει να τους επίσης ότι πήγα στην Αθήνα και είτε θα τρως, μου λέει, φασολάδες θα τρώγω, ροβίδια, κάτι θα
1: κάνω. Δεν είχες καν πάει στην Αθήνα.
0: Όχι, πήγα στην Αθήνα, τα λέω πυκνά.
1: Πώς όμως πήγες, δηλαδή μπήκες στο αεροπλάνο, στο καράβι?
0: Πήρα το λεωφορείο και σταμάτησα στη ΣΕΑΠ, ναι. Από εκεί με τα πόδια έτρεχα, πήγα στο αεροδρόμιο.
1: Τι τους είπες, πώς?
0: Πάω στο Γισε, κοντά Πατελόγια. Μια μαύρη τσάντα που είχα μέσα λεφτά και Λαχεία. Λέω, σας παρακαλώ, πολύ ψύχρεμος. Λέει, εκεί να βλέπεις, ηθοποιία. Λέω, θέλω ένα εισιτήριο για Αθήνα. Λέει, τι, ένα εισιτήριο με. Λέει, για ελάτε μαζί μου, μια υπάλληλος. Εκεί μου πάει στο διευθυντή. Η ετυμολογία και η γέννηση, ρε παιδί μου, πραγμάτων ήταν κάτι το ασύλληπτο. Μου λέει ο διευθυντής, μόνος. Λέω, ναι, μην ανησυχείτε, λέω, με περιμένει ο θείος μου στην Αθήνα, μόλις πάω θα με παραλάβει. Α, λέει, αφού είναι έτσι, κόψτε ένα παιδικό. 190 δραχμές το εισιτήριο, το παιδικό τότε. Πήγα. Όταν πετούσε το αεροπλάνο πάνω...
1: Πρώτη φορά στο αεροπλάνο.
0: Πρώτη φορά, όλα λέω, πού πας έρχομαι, πού πας, χωρίς διεύθυνση, χωρίς τίποτα. Έφτασα πάνω στην Αθήνα, έφτασα στο κέντρο, γιατί εγώ νόμιζα ότι όλα τα λεωφορεία, όπως εδώ που καταλήγαν στη ΣΕΑΠ,
1: ναι,
0: και εκεί το ίδιο, να καταλήγουν στο κέντρο. Αν δεν ήταν έτσι,

0: Κουρασμένος τώρα, γιατί έφυγα βράδυ, 12 η ώρα, θέλω να κοιμηθώ.
1: Και πού έμεινες?
0: Και ρωτώ ένα λαχιοπόλη.
1: Συνάδελφο.
0: Συνάδελφε, με κοίταζε αυτός έτσι, κοντά Πατελουνάκια, Κώστα. Λέω, θέλω ένα μέρος να κοιμηθώ, γιατί είμαι κουρασμένος. Μιλούσα κριτικά και μου λέει, να το. Και μου δείχνει Μεγάλη Βρετάνια. Και πήγα εγώ, συνάμενος, κουνάμενος, λόγω
1: Μεγάλη Βρετανία.
0: Μεγάλη Βρετανία. Μπαίνω μέσα, με θάρρος, λέω, παρακαλώ, ένα δωμάτιο θα ήθελα. Κοίταζε, γελούσα, μου λέει, ταυτότητα έχετε? Λέω, όχι. Τότε, λέει, δεν μπορείτε να μείνετε εδώ, πρέπει να... Πω, πω, εκεί έπεσα. Ξερός, λέω, σας παρακαλώ, μήπως ξέρετε μία οδό Αρχαγγέλου. Ο θείος μου έμενε στην οδό Αρχελάου, στο Παγκράτη. Εγώ νόμιζα από γράμματα που έστελνε στο γύρι μου ότι λεγόταν Αρχαγγέλου. Και πώς το κάνει διάλος, ξεφυλίζει εκεί πέρα κάτι και μου λέει, μήπως λέτε, μήπως λες στον ελληνικό βέβαια της Συρικάς Αρχελάου. Λέω, ναι, αυτό είναι. Λέει, αυτό είναι στο Παγκράτη. Και πώς θα πάω στο Παγκράτη? Μου λέει, θα μπείτε στο τρόλι, θα σταματήσετε το τέρμα. Τρόλι, τι είναι αυτό? Λέει, κάτι κίτρινα αυτοκίνητα με κάτι δαγκάνες, ξέρω εγώ. Έσω.
1: Ολόκληρη ιστορία τώρα.
0: Ολόκληρη.
1: Και στο μεταξύ υποσιάζουν ότι εδώ ψάχνανε, έτσι.
0: Ψάχνανε. Είχαν ανοίξει όλους τους συναμάδες. Νομίζανε ότι θερινούς τότε, ότι με πήρε ο ύπνος σε οικοδομές και το πρωί 4-5 η ώρα ξυπνήσαν τον Αχιλλέα και του λένε, Αχιλλέα, χάσαμε το Μιχαλιό. Κατέχεις που είναι? Αυτό, λέει, μου είπε ότι θα πάει στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Και πήρανε το συγχωρημένο τον μπάρμπα μου, το Χαραλάμπι, από εδώ τώρα να με ψάχνει. Τι να ψάξει τώρα, τι να. Τέλος πάντων, βρήκα την Αρχελάου, την επομένη.
1: Αρχελάου,
0: Αρχελάου 28, το νούμερο δεν το ήξερα, αλλά ήξερα ότι είναι θυρωρός. Οπότε θα χτυπώ τα κουδούνια, με βρήκε ο θείος
1: μου.
0: Και αντί να κάτσω τώρα 5-6 μέρες, με βάζω την ίδια μέρα στο καράβι μαζί με τη γιαγιά μου να κατεβούμε κάτω. Λέω στη γιαγιά μου στο καράβι, αν μου παίξεις για ένα χαστούκι ο κύρις μου, θα τον εσπρώξω, αυτός δεν κατέχει μπάνιο και θα τον επνίξω στο λιμάνι, στο Ηράκλειο. Όχι, παιδί μου, ξέρω. Το πρωί τώρα που έφτασε το καράβι εδώ, όλη η οικογένεια στο λιμάνι να υποδεχτούν τον ήρωα.
1: Το φυγά.
0: Εγώ, ναι, καμαρωτός. Και πάνε να με πλησιάσει ο κύριος μου και εγώ νόμιζα ότι για να μου παίξει για μια και σέρνουμε παρολίγο να πέσω στο μεσοδιάστημα καραβιού προβλήτας. Καλώς όρισες, να μην το ξανακάμεις. Λέω, εντάξει, δεν το ξανακάμω.
1: Καλά, αυτό κι αν είναι σενάριο, έτσι. Ναι, βέβαια, ναι. Τώρα να το πεις ένα παιδί αυτής ηλικίας δεν παίζει, γιατί υπάρχουν... Αλλά... Υπήρχε πάντως μια αφέλεια και ένας ρομαντισμός σε όλα. Από το μικρό μέχρι το διευθυντή που ξέρω στα αεροπλάνα. Τρομερό.
0: Τα πάντα. Και με πόση ευκολία ξεπερνούσα κάθε εμπόδιο. Εδώ είναι που σου είπα πριν ότι η ανάγκη κινητοποιεί το μυαλό. Η ανάγκη της επιβίωσης, να πετύχεις κάτι. Πόσο γρήγορα, εύκολα και με μαεστρία ξεπερνούσα όλα τα εμπόδια. Δεν ήξερα ότι εμπόδιο θα συναντούσα με το διευθυντή, με το λαχείο πόλη, με το...
1: Η άγνοια κινδύνου τότε.
0: Έτσι, και η άγνοια κινδύνου.
1: Λοιπόν, τι ωραία ιστορία.
0: Ωραία,
1: τι ωραία ιστορία. Τόσο που σήμερα μοιάζει απίστευτη. Δηλαδή, ναι. Δεν μας την έλεγε
0: τώρα. Ελπίζω να αρέσει και σε αυτούς που μας ακούνε.
1: Τώρα έπρεπε να είναι τώρα σενάριο ήδη. Γιατί μεταξύ ήταν μια σειρά στη τηλεόραση, δεν έχει καμία σχέση.
0: Όχι, όχι.
1: Συμπτωματικό ήταν. Ναι. Πριν πάμε, να πούμε τώρα, εδώ χρειαζόμαστε 10 εκπομπές για να...
0: Σε να φτιάξουμε. Ναι, τρόφιμο, να τα λέμε.
1: Σε πάρουμε. Λοιπόν, τι συνδέει, τώρα αυτό κάνω και κλείνω αυτό το κεφάλι της πολυκύμαντης ζωής, ναι. Το Μιχάλη Αεράκη, τον Κούνδουρο και τον Γεωργίτσι. Αν κατάλαβα καλά, είναι κουμπάρους και των δύο, ήταν κουμπάρους και των δύο, ναι, ο Κούνδουρος.
0: Δηλαδή, ο Κούνδουρος ήταν ένας πέρα από ένας σκηνοθέτης.
1: Τεράστιος, εντάξει.
0: Εγνωσμένης αξίας. Ήταν γενικά αντισυμβατικός στη ζωή του, στον τρόπο σκέψης, όλα αυτά. Άρα δεν είχε σχέση ούτε με εκκλησίες, είχε μια βαθιά πίστη μέσα.

0: ρώτησα του, αλλά με το δικό του τρόπο. Και μια μέρα το ρώτησα, απορώ πώς με πάντρεψες, που δεν μπαίνεις σε εκκλησίες. Μου λέει, την πατήσα, μου λέει, τι να κάνουμε, έκανε χιούμορ. Λέω, έχεις παντρέψει κανένα άλλο ποτέ? Μου λέει, όχι. Α, μάλλον ναι, μου λέει. Επί Χούντα στη Γαλλία πάντρεψα με πολιτικό γάμο το Φέδωνα Γεωργίτσι με μια Γαλλίδα.
1: Αυτό το ωραίο παιδί τότε.
0: Το λέω σοβαρά. Λέω, θα σου πω μια ιστορία. Του λέω λοιπόν, ακούσουν και φίλοι, όταν ήμουνα εκεί 12-13, δούλευα στο ξενοδοχείο Αστόρια. Βοηθός σερβιτόρ.
1: Είχαμε παρατήσει τα λαχεία.
0: Όχι, παράλληλα. Όλα. Είχαμε πολλά ταμεία τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Και εκεί κατέβαιναν και έμεναν όλοι οι άνθρωποι που για μένα ήταν θεοί για ταινίες, θέατρα. Ο Μπάρκολης, η Βλαχοπούλου, ο Γεωργίτς, κόσμος. Μέσα από όλους αυτούς είχα ξεχωρίσει εγώ το Γεωργίτσι, γιατί ήταν ένας κούκλος.
1: Ναι, ναι, μοντέρο.
0: Ωραίος, ντυμένα, ωραία και τα λοιπά. Αυτός κάθε μεσημέρι έτρωγε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου μόνος του. Με το μαντιλάκι εδώ πέρα στο σακάκι του, απέναντί του ακριβώς, έτρωγε μόνη της μία θεά. Μοντέλο.
1: Όχι το πλήρες.
0: Γαλλίδα. Όχι.
1: Τουρίστρια, ας πούμε.
0: Τουρίστρια, ναι. Και μια μέρα μου λέει, Μιχαλάκη, λέω, ναι κύριε Γεωργίτση, πάρε μου λέει αυτό το λούδι. Είχαμε σε κάθε τραπέζι λουλούδια, όχι πλαστικά.
1: Κανονικά, ναι.
0: Και να το πας στην κοπέλα. Λέω, κύριε Γεωργίτση, δεν μπορώ να το κάνω, θα με 2 μέτρα, θα με διώξει. Όχι, μου λέει, θα με σολαβήσω. Εγώ ήταν, πήρα και εγώ με την άγνοια του κινδύνου που είπαμε πριν και λέω στην κοπέλα, τσάπα τράπα αγγλικά από εδώ, το λούδι αυτό είναι από τον κύριο. Τον κοίταξε αυτή, του χαμογέλασε, με το αριστερό κρατούσε το λουλούδι και με το δεξιό έτρωγε. Με ξαναφωνάζει ο Γεωργίτης, μου λέει, έλα σου πω, πάω. Μου λέει, άκουσε, όταν μεγαλώσεις για να διαπιστώσεις αν μία γυναίκα σε θέλει, σε κάνει κέφι, χάρισέ της ένα λουλούδι και από τη συμπεριφορά της το λουλούδι θα καταλάβεις αν σε θέλει ή όχι. Τι λέει τώρα ο ποιητής, έλεγα κι εγώ, ναι. Αλλά έβλεπα ότι η συμπεριφορά της κοπέλας, το λουλούδι, δεν το πήρε να το πετάξει εκεί πέρα, ήταν σαν να το χαϊδεύει. Την επομένη, το μεσημέρι, τρώγανε παρέα. Τώρα πώς έγινε το κονέ, τρώγανε παρέα.
1: Πώς έγινε, καταλάβαμε όλοι, ναι.
0: Αυτοί λοιπόν φύγανε, πήγε ο Γεωργίτης στη Γαλλία το 68-69, κάπου εκεί, και τους πάντρεψε ο Κούνδρος και μου λέει, απίστευτο αυτό. Όταν ήμασταν σε ένα εστιατόριο που είχε ο Κούνδρος, του λέω, Φέδωνας, δεν έρθει από εδώ. Μου λέει, έχω να το δω 2-3 χρόνια. Ανοίγει η πόρτα, να σου ο Φέδωνας με ένα φίλο του. Λέω, μην του πεις τίποτα. Έρθε, καθίζει, καλώς το κουμπάρο, σας κάνω το τραπέζι, κουμπάρους από εδώ, από εκεί. Λέω στο Φέδωνα, σε θαυμάζω, του λέω, πάρα πολύ, μου αρέσει, από πολύ μικρός, λέω, από 13χρονο θα μπορούσα να πω. Ευχαριστώ, έτσι, ωραία, τα λοιπά. Λέω, συγγνώμη, ας σου κάνω μια ερώτηση. Μου λέει, ό,τι θέλεις. Η γυναίκα σου είναι Γαλλίδα? Δεν το σπουδαιολόγησε, κάπου το διάβασα. Λέει, ναι, είναι Γαλλίδα. Και τη γνώρισες στο Ηράκλειο, στο ξενοδοχείο Αστόρια, το 1968, και μένει αυτός κάγκελο.
1: Τι λέει το?
0: Και μου λέει, ναι. Πού το ξέρεις? Εγώ του λέω, ξέρεις ποιος είμαι? Μου λέει, όχι. Το Μιχαλάκι, το μικρό, που πήγα το λούδι. Λέει, αυτά δεν γίνονται.
1: Δεν γίνονται. Ναι, αυτά δεν γίνονται.
0: Ναι. Και έτσι...
1: Να λοιπόν και το κάρμα. Όπως το κάρμα, εντάξει, μπορούμε να λέμε ιστορίες, νομίζω μέχρι αύριο. Το κάρμα ήταν να γυρίσεις, να συμμετέχεις σε αυτή την ωραία παράσταση για τον Νίκο Ξυλούρη, η οποία και αυτή φαινόταν ότι θα πάει η σφαίρα, έτσι. Sold out είναι παντού. Στην Αθήνα.
0: Όταν μου είπε ο Νικορέστης πέρυσι, πολύ νωρίς, να συμμετέχω σε μία παράσταση, επειδή έχω ξανασυνεργαστεί μαζί του πάνω στην Αθήνα, του είπα, Νικορέστη, δεν μπορώ θέατρο, γιατί υποχρεώ.

0: στο στην τηλεόραση είναι τόσες πολλές που δεν μπορώ, δεν αντέχω. Και μου λέει, αν σου πω όμως το έργο, θα πεις ναι. Του λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, ό,τι και να μου πεις. Τον Άμλετ να μου πεις να παίξω, θα σου πω όχι. Μου λέει, θα σου πω κάτι καλύτερο. Λέω, πες το, Νίκος Ξυλούρης. Λέω, εντάξει, κλείσαμε. Έτσι τόσο λειτουργεί το συνέστημα, λειτουργήσαμε πολλά.
1: Είχατε παραστάσεις πολλές από τον Νίκο του Ξυλούρη. Νομίζω ότι σε ένα μαγαζί οικογενειακό που είχατε στον Ερωτόκτο, δεν έπαιζε.
0: Ερωτόκτος, το μαγαζί τότε το 67, το οποίο το είχε ο θείος μου ο Ντάρο Λευτέρης, του Γιώργου ο πατέρας, αλφός του πατέρα μου, μαζί με τον Κίμωνα τον Μανουρά, που ήταν καμπρός του, και εκεί
1: πρωτοτραγούδησε
0: ο Ξυλούρης, οργανωμένα δηλαδή, πια σε κέντρο. Οπότε εγώ κουβαλούσα μνήμες πάρα πολλές, γιατί τον έζησα τον Ξυλούρη και εδώ στο Ηράκλειο, κυρίως πάνω στην Αθήνα, στην Μποάτ Λίδρα, όταν πρώτο ήρθε. Μετά την Μποάτ με έπαιρνε και πηγαίναμε σε μια καφετέρια που λέγεται Σόνια, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, για να φάμε μια μακαρονάδα. Η μακαρονάδα τότε ήταν μεγάλη κατάκτηση, ας πούμε, και εκεί ήταν το στέκι που συχνάζαν όλοι οι τραγουδιστές, μουσικοί και τα λοιπά που τελειώναν αργά να φάνε αυτή τη μακαρονάδα. Τον λάτρεψα αυτό τον άνθρωπο, μια προσωπικότητα πολύ μεγάλη.
1: Ήταν τεράστιος καλλιτέχνης, αυτό το ξέρουμε, αλλά επιβεβαιώνεται από όλους. Ήταν και καλό παιδί, έτσι. Είχε καλή ψυχή, το λένε όλοι.
0: Άκακος άνθρωπος. Άκακος. Ποτέ δεν είδα ίχνος πονηράδα στο μάτι του, σεμνός, ταπεινός, γνώριζε τον μπόι το καλλιτεχνικό που είχε, δεν το διαλαλούσε ποτέ, ήταν ενάντια σε αυτό που λέμε στη Μαρκίζα, επιτυχίες, σουξέ και τέτοια, ήτανε άγνωστα για αυτόν.
1: Και αυτό που βγαίνει από αυτή την παράσταση, που δεν είναι τυχαίο ότι είναι sold out όπου και να. Ναι. Και στην Αθήνα που παίχτηκε,
0: στην
1: και
0: Αθήνα,
1: εδώ και στην Κρήτη.
0: Όλο το χειμώνα. Όπου, ναι. Όπου. Και τώρα ναι. Που κάνουμε την περιοδία και θα ξαναπαιχτεί πάλι το χειμώνα στο ίδιο θέατρο.
1: Ο κόσμος, εντάξει, τον λάτρεψε και φαίνεται από αυτό. Και ο ίδιος πάντως φαίνεται ότι το ότι απομακρύνθηκε από την Κρήτη ένα μεγάλο διάστημα τον πόνεσε.
0: Πάρα πολύ. Ήταν από αφηγήσεις δικές του και από πληροφορίες τώρα που υπάρχουν πάρα πολλές. Η Κρήτη ήταν η αναπνοή του. Δηλαδή και εγώ είμαι σίγουρος ότι όσο ψηλά κι αν έφτασε, η Κρήτη τον πλήγωνε που ήταν μακριά από αυτήν. Πολύ, πάρα πολύ. Αισθανόταν μια ασφάλεια.
1: Λογικό μου φαίνεται. Δεν θα είσαι παρόν όμως σε όλες τις παραστάσεις, γιατί
0: όχι.
1: Από ό,τι ξέρω, τι γυρίσματα έχουμε τώρα.
0: Τώρα κάνουμε μια νέα σειρά για το Μέγκα, που θα αρχίσει να προβάλλεται από 20 Σεπτέμβρη. Λέγεται «Δύο μαύρα πουκάμισα». Είναι του αθλητικογράφου του Μένιου, του Σακελαρόπουλου, όπου πολλοί δεν ξέρουν ότι ο άνθρωπος αυτός έχει γράψει 23 βιβλία.
1: Ο Μένιος είναι πολυγράφο.
0: Ο Μένιος. Εκπληκτικό παιδί. Ήρθε η ώρα, ένα από αυτά που είχα βάλει ως στόχο, τα δύο μαύρα που κάμισα, κάνουμε γυρίσματα, θα παρουσιαστεί στο Μέγκα, κάνουμε στα Νόγια ήδη κάποια γυρίσματα, Χανιά, Ρέθυμνο, ξέρω εγώ, και θα ασχοληθώ μόνο με αυτό.
1: Με τη νέα σεζόν θα παίξεις.
0: Ναι.
1: Αυτό, έτσι. Θα έχει την επιτυχία του σασμού.
0: Από ό,τι μυρίζομαι, ναι. Δεν ξέρω αν θα φτάσει μεγέθη αυτά, γιατί μιλάμε, ο σασμός ήταν.
1: Εντάξει. Ναι, τα σπάσε όλα.
0: Μια τρέλα.
1: Τα σπάσε όλα. Τρέλα. Από όλα που σου έχεις παίξει, θα πω κυρίως στην τηλεόραση τώρα. Mm. Βέβαια, εντάξει, έχεις παίξει και στο θέατρο πολύ. Και ποια θα ξεχώριζες τώρα? Το εύκολο ίσως ήταν η ιστορία με την κυρία Ντορεμή, γιατί ήταν και η πρώτη, δεν ήταν η πρώτη δουλειά.
0: Το πρώτο.
1: Αλλά και πολλές άλλες, και το νησί και όλα αυτά που έχεις παίξει μπροστά. Ποια θα ξεχώριζες, και συναισθηματικά και καλλιτεχνικά? Και
0: θα ξεχώριζα χωρίς δεύτερη σκέψη, και είμαι ευγνώμων στους ανθρώπους.

0: επέλεξαν και μου έδωσαν αυτή την τεράστια όθηση προς τα πάνω να με μάθει ο κόσμος και τα λοιπά, τα λοιπά, στο παπά Μιχάλη.
1: Σασμό, σασμό, ε?
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Ναι.
0: Αξιολογότατες όλες οι συμμετοχές μου όπου και να έχω λάβει μέρος, αλλά ο σασμός και θα έλεγα και η ταινία που είχα κάνει με τον Βούλγαρη, το τελευταίο σημείο μου.
1: Ναι. Το απολάμβανες κιόλας το σασμό.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Ναι, το απολάμβανες.
0: Κοίτα Κώστα, όσο και αν ακούγεται περίεργο, είμαι και λίγο επιλεκτικός. Δεν λέω εύκολα ναι στο όνομα να δουλέψω. Όχι. Δεν το έχω.
1: Τώρα όμως δεν το έχει ανάγκη.
0: Εάν δεν
1: τώρα
0: με εκφράζει, τώρα κάνω και επιλογές. Αν δεν με εκφράζει κάτι εσωτερικά, όχι, δεν το κάνω. Συνεπώς οι δουλειές που κάνω.
1: Τώρα που είσαι τόσο γνωστός και επιτυχημένος, είναι τελείως διαφορετικό από το να είσαι νέος και να ξεκινάς, που φαντάζομαι εκεί όλοι κάνουμε υποχωρήσεις σε πράγματα.
0: Η υποχώρηση, ναι, αλλά να είναι τόσο όσο. Όχι να κοιτάζεις τον καθρέφτη και να λες πως έγινες έτσι στο όνομα να γίνεις γνωστός. Ναι. Αυτό δεν μου λέει εμένα τίποτα. Να μην πουλείς την ψυχή στο διάλογο για να κάνεις καριέρα.
1: Ωραία, θα το πω γιατί ο χρόνος μας τελειώνει. Μετάνιωσες που για κάποιο διάστημα ουσιαστικά είχες αφήσει αυτή την ενεργό δουλειά και δούλεψες για το ΔΠΘ αφήνοντας σπουδαία πράγματα. Το μετάνιωσες αυτό το χρόνο.
0: Όχι.
1: Ήταν λίγος.
0: Όχι, ούτε στιγμή. Ήταν 17 χρόνια. Στερήθηκα το θέατρο. Δεν συμμετείχα σε καμία δουλειά. Όχι ότι μου το απαγόρευε καμιά σύμβαση. Αλλά είπα όσα χρόνια θα είμαι εκεί. Πού να περιμένω εγώ τώρα. Θα ήμουν 17 χρόνια. Ούτε θα παίξω, ούτε θα σκηνοθετήσω. Εκεί υπήρχε ένα έλλειμμα εσωτερικό καλλιτεχνικό δικό μου, αλλά από την άλλη η χαρά είναι πολύ μεγάλη, γιατί πήρα ένα θέατρο που ανυπόλυπτο, που περνούσε όχι μελαγχολικές μέρες, μέσα στη βαθιά κατάθλιψη ήτανε, και το έφτασα να πάει με δική του παραγωγή και όχι τερτύπια συμπαραγωγών και όλα αυτά που είναι σήμερα της μόδας, μέχρι την Επίδαυρο. Οπότε έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος. Μπορεί να στερήθηκα προσωπικά, καλλιτεχνικά κάποια πράγματα, αλλά εντάξει, ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Ωραία. Και πήγαμε παρακάτω. Υπάρχει ο κίνδυνος τώρα να στερηθούμε το Μιχάλη Αεράκη, που τώρα έχει μπλέξει πάλι με την πολιτική και βλέπω εκεί δυνατά και ακούγεται και το όνομά του, ότι ναι, και υποψήφιος βουλευτής και έτσι, δηλαδή... Το λέω γιατί τώρα που σε βρήκαμε, τώρα, γιατί και η πολιτική θέλει, κακά τα ψέματα, θέλει μια αποκλειστική απασχόληση, όπως όλες οι δουλειές, ναι. Δεν το λέω αρνητικά.
0: Θα σου πω, σου είπα πριν ότι τα πρώτα βαθιά φιλοσοφικά εντός εισαγωγικών ερωτήματα που μπήκαν στη ζωή μου ήταν όταν μπήκα στο Πολυτεχνείο χωρίς να ξέρω γιατί μπήκα. Ήταν κάποιοι χωριανοί μας μέσα στο Πολυτεχνείο, φοιτητές τότε, και με τον ξάλο πήγαμε κι εμείς. Η επόμενη μέρα ήταν μια άλλη μέρα για μένα όσον αφορά τον τρόπο σκέψης. Πολιτικοποιήθηκα, κομματικοποιήθηκα, με την πολιτική ασχολούμαι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, αλλά πίσω από τις κάμερες. Τώρα που μεγάλωσα, φίλε Κώστα, έχω μάθει ότι όλα αυτά που έχω στον εγκέφαλό μου μέσα, όσο γνώση, πληροφορίες, όλα αυτά είναι δανεικά. Από κάπου τα δανείστηκα. Και οφείλω αυτά τα δανεικά να τα επιστρέψω πίσω. Ένας από τους τρόπους που βρήκα είναι και η πολιτική. Με ποια έννοια. Κουράστηκα να διαπιστώνω. Ο Έλληνας διαπιστώνει. Είναι πρώτος αυτό.
1: Και στην κριτική.
0: Διαπιστώνουμε, ναι, στην κριτική, ότι δεν περνάμε καλά, το ένα το άλλο. Λοιπόν, εγώ κουράστηκα και είπα τώρα που δεν μπορεί να με κατηγορήσει κάποιος ότι πάω να κάνω πολιτική καριέρα, έχω μεγαλώσει πια για να ανοίξω ένα άλλο κεφάλαιο στη ζωή μου, ήρθε η ώρα να αφήσεις τις διαπιστώσεις και να μπεις μέσα και να κάνεις ό,τι μπορείς. Εγώ δεν είμαι πολιτικός με τη στενή έννοια του όρου, ούτε θα με ακούσει να κάνω αναλύσεις οικονομικού περιεχομένου ή οποιοδήποτε. μιλάω μέσα από την καρδιά, μέσα από τις παρατηρήσεις μου που έχω. Και θέτω ένα ερώτημα στον κόσμο που μας ακούει. Και λέω,

το παίρνω αντίστροφα. Αν περνάει καλά ο κόσμος που μας ακούει, αν περνάει καλά η οικογένειά, το βιωτικό του επίπεδο, τα σχολεία, η υγεία, όλα αυτά, τότε τον παρακαλώ να συνεχίσει να ψηφίζει Νέα Δημοκρατία.

0: και να πει: ρε παιδί μου, δεν περνάω καλά. Δεν μπορώ να ανταπεξέλθω. Τα λεφτά μου τελειώνουν. Άρα χρειάζεται μια εναλλακτική. Ποια είναι αυτή η εναλλακτική? Ο κύριος Τσίπρας έχει δείξει, έχει κυβερνήσει αυτό τον τόπο. Ήταν συνεπής με αυτά που έλεγε και αυτά που έκανε? Όχι. Άρα έχουμε ένα δεδομένο. Ούτε καν πρόγραμμα έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ποιο άλλο κόμμα είναι αξιόπιστο με μια βαθιά ιστορία? Είναι το Πασόκ. Εγώ δεν κάθομαι στις φίρμες. Δηλαδή, λέει ο Ανδρουλάκης που δεν είναι επικοινωνιακός, που είναι λίγος και τέτοια. Εμένα με ενδιαφέρει τι λέει, ρε παιδιά. Δεν είναι ούτε ηθοποιός, είναι ούτε τραγουδιστής, ούτε φίρμα. Εμένα με ενδιαφέρει αν αυτά που λέει είναι σωστά, είναι μπουρδουμπουνιές που λέμε. Λοιπόν, και έτσι με πολύ χαρά με αγκάλιασε αυτός ο χώρος. Είμαι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, είμαι γραμματέας του τομέα πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ, είμαι στη Κεντρική Επιτροπή που με εξέλεξαν δέκατο. Αυτές είναι ευθύνες που έχω στη πλάτη μου και θα κάνω ό,τι μπορώ και όπως μπορώ στις επόμενες εκλογές να πω σε όποιο φίλο τυχαίνει μπροστά μου αυτό που σου είπα πριν. Αν περνάς καλά,
1: ωραίο είναι.
0: Συνέχισε.
1: Ωραίο
0: εκεί που είσαι. Αν δεν περνάς καλά, μην πας να ρίξεις μία ψήφο διαμαρτυρίας. Είναι λάθος αυτό. Πάω, λέει, να ψηφίσω ένα μήκο. Όχι, μην το κάνεις αυτό. Ή όπως έχουμε παρεξηγήσει.
1: Ή το λευκό ή αποχή.
0: Ή το λευκό ή όλα αυτά. Ή αυτό που κάνουμε με τις ευρωεκλογές. Ξέρει ο κόσμος ότι το 80 με 85% των αποφάσεων για τη χώρα μας παίρνονται εκεί? Δεν τα ξέρουν, γιατί ποτέ κανένας δεν
1: ψηφίζουμε αψήφιστα. Και ψηφίζουμε αψήφιστα, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα, νομίζω, να βάλουμε λίγο το μυαλό μας και να ψηφίσει. Πάει να ψηφίσει όπου θέλει, αλλά να σηκωθεί από το καναπέ.
1: Εγώ κρατώ αυτά τα δύο. Το ότι πρέπει να σταματήσουμε να διαπιστώνουμε και να κριτικάρουμε. Το μόνο εύκολο είναι. Κάθομαι και εγώ από το μικρόφωνο και ασκώ κριτική.
0: Λες,
1: και είναι το μόνο εύκολο, έτσι.
0: Έτσι.
1: Και από την άλλη, να σκεφτούμε πώς. Πώς περνάμε. Αν είναι κάποιος ικανοποιημένος, δεν θα, δεν θα του πούμε κάτι διαφορετικό.
0: Τα εγγόνια μας.
1: Εμείς δεν θέλουμε να σε χάσουμε από το θέατρο.
0: Μα δεν τα καθώ. Η δουλειά μου είναι. Είμαι καλλιτέχνης. Είμαι ηθοποιός. Δεν θα εμπλακώ, ας πούμε, τόσο για να χαθώ από τη δουλειά μου.
1: Ναι,
0: και δεν πάω να κάνω και πολιτική καριέρα. Να βοηθήσω, θέλω, τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, τις ευλογίες σου.
0: Ευλογημένος να είσαι, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια κουβέντα πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Πολλά θέματα δεν θίξαμε, αλλά πού να προλάβουμε τώρα. Έχεις το
0: σου λέω, πάρε με εδώ πέρα. Να έρχομαι κάθε
1: εύκολα.
0: Μέρα.
1: Εύκολα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον Μιχάλη τον Αεράκη. Ευχαριστώ και τους φίλους τον Λάμπρο, τον Ιορδάνη, όλους που μας βοήθησαν. Να είμαστε καλά, να τα πούμε και αύριο. Γεια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Νόημα, cocktail and food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο λίγο κρασί. Να ανανεωμένη η αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι και 80% άτομα, για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
0: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα, μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
1: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία, πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
0: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο λίγο κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
1: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του, προσέχει τις πρώτες σύλλες, προσέχει τις παρασκευές. Νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Πάρα πολύ. Πάντα είστε σε καλό επίπεδο. Για ένα λίγο κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολύ σύκναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια. 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά. Για όλο τον κόσμο που έρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
0: Δίπλα όμως στο λίγο κρασί και στο Νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σέρπα Παφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
1: Ναι, είναι μια εντελώς διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
0: Φοβερή αυτό σεφ, το μαγαζί. Κυρία Μαράντου.
1: Ναι, ναι. Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
0: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο, νομίζω, εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, χρειαζόταν.
0: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σέρβα Παφίγκος.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
0: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ, να ευχηθώ και στα 100.
1: Και να έχουμε την υγεία μας.
0: Αυτό το βασικό.
1: Να έχουμε υγεία, υγεία.
0: Το βασικότερο.
1: Όλα τα άλλα έρχονται.
0: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύση και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλ.
1: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα. Αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια. Είναι απίθανη, είναι απίθανη.
0: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
1: Αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά.
0: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους 3 υπέροχους χώρους. Το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο. Το Σέρπα Παφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι. Εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός

0: σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριο στο Λίγο Κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω και εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού ανανεωμένο πλέον. Στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με Γεσαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα, γιατί ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα είναι το πιο πολυσύχναστο εστιατόριο της πόλης.
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Γκούλε, που ειδικά και τα απογεύματα την ώρα που σουρπώνει η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο,
0: το καλοκαιρινό,
1: λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας. Πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας.
0: Από και το προχωράμε. Πρωί, και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, είναι από τις 12 η ώρα σερβίρουμε. Μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά. Έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά, εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία πατζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές πατζαριού. Έχουμε ένα πατζάρι πίκλα. Κλασικό πατζάρι, ένα πουρέ πατζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, πατζαρόφυλλα, συνόμιλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
0: Ωραία, για μας.
1: Για σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάνθο γεμιστό με δυόσμο. Με μία μαρμελάδα πιπεριάς.
0: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
1: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθανθούς.
0: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο Λίγο Κρασί. Εδώ.
1: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπο φρικασέ. Mm-hmm. Δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά χόρτα. Την ώρα της παραγγελίας τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι. Σβήνουμε το λιμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα. Σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθο που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
0: Τέλειο φαίνεται και αυτό και...
1: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτας, ελληνόριζας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής.
0: Ναι,
1: τι έχει κάνει. Και φλέξ παστουρμά.
0: Α.
1: Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το μαγιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
0: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
1: Τα πάντα.
0: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρος μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
0: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο Λίγο Κρασί, να το πούμε
1: γίνονται,
0: αυτό έτσι.
1: Ναι.
0: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
1: Βαφτίσεις,
0: και μικρές βαφτίσεις,
1: γάμους,
0: βέβαια, αραβώνες, τα πάντα αναλαμβάνεται.
1: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων και από τουρίστες με γκρουπ που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί και έρχονται. Οπότε ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα

0: και του πελάτη μετά, καλύπτουμε τα πάντα.
1: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις βάλει τη δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέατο Ενετικό Φλούριο Κούλα και την θάλασσά μας, το λιμάνι του Ηρακλείου, για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λευκό είναι κοντά μας με μια πίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Εν Λευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια πίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο. Όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20. Όπου να είναι θα τα κλείσεις. Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω και πάμε μετά τα υπόλοιπη.
0: Και είστε η πιο απίθανη ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα. Να τον εξυπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στα μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, οπότε κάνω κάτι στο κλερικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.

απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το boho style. Το boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείται θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με boho style, θα σας πάω και στις αναδρομές της Αρχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα Ήβη και Καλίστη.

Καλώς ήρθατε σε αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήβη και το κτήμα Καλίστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Ανατρομές Χολς Σαρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβώνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές, σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κρητικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων, είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

Το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των Αναδρομών. Την Εκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των Αναδρομών, κ. Γιάννη Δασκαλάκη.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

Nothing.

0: Δίπλα στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέατρο ενετικό φλούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας. Γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Είναι ένας συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά. Υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Έγινε ένας συνδυασμός για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια?
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλας λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε,
0: λίγο καιρό, λέει, ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά, σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, στο εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηριγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλίες, για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

από το Σέρπα Παφίγκος που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρο συντηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Χανάκια Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας. Με

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα haute couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάλια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

εδώ, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσετε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιείς και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά, να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 Άγγλων με θέα το ενετικό κρούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας!

0: μαχητό. Ωραίο είναι.
1: Μαχητό.
2: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες, θα το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Ήταν λίγο μετά το μεσημέρι της Τετάρτης όταν η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Οι άνεμοι έφτασαν τα 11 μποφόρ με τις ρηπές να αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση. Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες και η φωτιά μέσα σε λίγες ώρες επεκτάθηκε σε μεγάλη ακτίνα φτάνοντας σε απόσταση περίπου 10 χιλιόμετρων.

0: Την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν μάχη με τις φλόγες, δύο πυροσβέστες έχασαν την ζωή τους. Το όχημα στο οποίο επέβαιναν ο Παντελής Διαμαντάκης και ο Μανώλης Στρατιδάκης εγκλωβίστηκε στη φωτιά. Ο πυκνός καπνός είχε περιορίσει την ορατότητα, ενώ οι συνάδελφοί τους βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 20 μέτρων.
1: Για πρώτη φορά δύο οικογένειες δεν θα γυρίζουν τα παιδιά στο σπίτι τους. Είδαμε τα μάτια μου τα παιδιά. Ήτανε λάθος τους που πήγαν εκεί πέρα, ήτανε λάθος τους, δυστυχώς λάθος τους. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Η κατάσταση είναι τραγική, τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
2: Πώς είναι τα πράγματα.
1: Τραγική, τραγική, τραγική. Καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα. Τραγική. Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν θα ξαναγυρίσουν πίσω. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
3: Απλά τραγική κατάσταση, πραγματικά. Πρώτη φορά που τυχαίνει αυτό το πράγμα. Δεν έχω λόγια, πραγματικά. Δεν έχω λόγια.
0: Οι ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεπαν ούτε στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν.

0: ελικόπτερα δεν πετούν τον αέρα, δεν πετούν αεροπλάνα. Θα πάει στη θάλασσα.
1: Και δύο άνθρωποι, δύο
0: πυροσβέστες. Ναι. Τούτο να το πιο σπουδαίο τα άλλα, θα φτιάχνουν.
2: Έχει πολύ αέρα, δεν μπορεί να σηκωθεί το ελικόπτερο, ούτε αεροπλάνα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ο αέρας θα τη σβήσει τη φωτιά, παιδιά. Άμα σταματήσει ο αέρας, θα σταματήσει η φωτιά.
3: Την ίδια ώρα στο νότιο Ρέθυμνο η φωτιά πλησιάζει απειλητικά την Αγία Γαλήνη. Η νύχτα φωτιζόταν από τις φλόγες και οι αρχές έδιναν εντολή εκένωσης.
4: Αυτή τη στιγμή γίνεται συντονισμός, γίνεται εκένωση οικισμών από εδώ από την Αγία Γαλήνη. Βλέπουμε εικόνες αποκάλυψης. Το τραγικό στην όλη ιστορία είναι ότι αλλάζει συνεχώς φορά.
3: Κάτοικοι και τουρίστες εγκατέλειπαν τα καταλήμματά τους με τις βαλίτσες στα χέρια, επιβιβάζονταν σε λεωφορεία με προορισμό τις μοίρες Ηρακλείου.
5: I'm glad that I'm here and I'm safe here, but it can maybe happen also come here. I don't know.
6: The management of the hotel to pack our things and go immediately. To stay on the bus station, that bus will come and we will drive away.
7: We saw the fires burning. Starting from around 12 or 1 at noon, and they told us to get out of the hotel by 6 o'clock. So that's why they took us over here. I feel safe, no problems.
3: Περισσότεροι από 500 επισκέπτες μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο των Μοιρών, περίπου 30 χιλιόμετρα μακριά για να περάσουν τη νύχτα.
8: Αυτός ο κόσμος που έχει έρθει υπολογίζουμε ότι είναι τουλάχιστον 500 άτομα. Προσπαθούμε να μαζέψουμε στρώματα, καθαρά σεντόνια για να μπορέσουν οι άνθρωποι να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν σήμερα τουλάχιστον.
3: Από τον Άγιο Παύλο σκάφη του λιμενικού απομάκρυναν διαθαλάσσεις κατοίκους που είχαν εγκλωβιστεί κοντά στα μέτωπα της φωτιάς.
9: Πάμε, έλα! Πάμε σου λέω, έλα!
3: Αργά το βράδυ ένα τεράστιο πύρινο μέτωπο είχε σχηματιστεί σε μεγάλη ακτίνα, απειλώντας οικισμούς στον Δήμο Αγίου Βασιλείου. Μέχρι τα μεσάνυχτα το μήνυμα του 112 είχε ηχήσει συνολικά 12 φορές, καθώς η μάχη με τη φωτιά συνεχιζόταν.
10: Στα ζήτητα παραμένει το ελαιόλαδο με την τιμή του να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και τον μήνα Ιούλιο. Η στασιμότητα, η οποία καταγράφεται ήδη στο εμπόριο σύμφωνα με παραγωγούς και τυποποιητές, δημιουργεί έντονο προβληματισμό για την εξέλιξη της επόμενης χρονιάς.
11: Η μέση σήμερα είναι στο έξτρα παρθένο είναι από 3,80 μέχρι 4,20 και στα βιολογικά είναι από 4,80 μέχρι 5,20-5,30. Τα πιο καλά λάδια σίγουρα δεν έχουμε θέματα, θα απορροφηθούν σιγά σιγά. Οι ποσότητες οι μεγάλες που παίρνουν οι Ιταλοί δεν τις παίρνουν τώρα διότι βρίσκουν πιο φθηνά λάδια και από την Ισπανία και από την Τινησία. Η κατανάλωση βέβαια έχει υποχωρήσει ειδικά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ένα ποσοστό περίπου 15%. Έχουν μπει και τινησιακά λάδια πολλά, δεν είναι μόνο αυτά που είναι με αδασμολόγητα. Περίπου 230.000 τόνοι έχουν μπει στην ευρωπαϊκή αγορά τινησιακά λάδια. Αυτό δημιουργεί πιέσεις πολλές στα άλλα λάδια και ειδικά στα δικά μας, επειδή έχουμε μεγαλύτερο κόστος παραγωγής, αυτοί έχουν υπέρτιμες φυτεύσεις, τα έχουμε πει πολλές φορές. Εάν δεν κάνουμε κι εμείς κάποιες ενέργειες ή κάποιες δράσεις που να βελτιώσουμε το κόστος παραγωγής, θα έχουμε θέματα και η επόμενη χρονιά.
10: Την ίδια ώρα οι εκτιμήσεις για τη διάθεση ελαιολάδου και από άλλες χώρες που διαμορφώνεται στην αγορά δεν είναι βίωνες.
11: Προβλέπεται πολύ μεγάλη παραγωγή σε όλες τις χώρες Μεσογείου και θα έχουμε πάλι τα ίδια θέματα. Οι εξαγωγές μας είναι το 10% περίπου της ελληνικής παραγωγής. Δεν κάνει κανείς τίποτα για να βελτιώσει αυτό το πράγμα, ούτε να στηρίξει τις εξαγωγές. Μόνο ακούμε πολλά πράγματα για το ελληνικό χρυσάφι, αλλά από εκεί πέρα δυστυχώς τα έχουμε πει αρκετά και πολλές φορές πρέπει να αποκτήσουμε μια ελαϊκή στρατηγική. Ποια θέλουμε? Να γίνουμε Ισπανία δεν μπορούμε, να γίνουμε Τινησία δεν μπορούμε, να γίνουμε Ιταλία δεν μπορούμε. Πρέπει να αποκτήσουμε μια ταυτότητα.
10: Σύμφωνα πάντως με παραγωγούς, η υπάρχουσα κατάσταση τόσο σε τιμές όσο και σε πωλήσεις στη νέα καλλιεργητική περίοδο δύσκολα θα αντιστρέψει την μειωμένη χαμηλή ζήτηση που υπάρχει στο χρητικό ελαιόλαδο. Περισσότεροι από 10.000 είναι οι ασθενείς με άνοια που ζουν στην Κρήτη, με τουλάχιστον τους μισούς από αυτούς να βρίσκονται στον ομό Ηρακλείου. Η νόσος εξελίσσεται σε μάστιγα για τις ηλικιακές ομάδες των 40 έως και των 60 ετών, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου να βρίσκεται στη φάση της χορήγησης του πρώτου φαρμάκου που έχει πάρει έγκριση για την αντιμετώπιση της νόσου. Το φάρμακο αυτό, σύμφωνα με τον καθηγητή νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Παναγιώτη Μίτσια και τον αναπληρωτή καθηγητή νευρολογίας και υπεύθυνο του Ιατρίου Μνήμης της Νευρολογικής Κλινικής του Παγνή, Γιάννη Ζαγανά, θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων για την αναχέτηση της πορείας της νόσου.
1: Τα τελευταία χρόνια έχουμε ήδη κλινικές μελέτες, οι οποίες μας δείχνουν ότι μονοκλανικά αντισώματα, τα οποία επιτίθενται και καταστρέφουν το αμυλοειδές, αλλάζουν την εξέλιξη της νόσου Alzheimer προς το καλύτερο.
12: Άρα και η φαρμακολογία υπάρχει πλέον που μπορεί να είναι ένα εργαλείο στα χέρια της.
1: Είμαστε πλέον σε μια πολύ ευχάριστη κατάσταση να έχουμε θεραπείες οι οποίες δεν είναι όπως παλιότερα να αντιμετωπίζουμε μόνο τα συμπτώματα της νόσου Alzheimer, αλλά να μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία της, να τροποποιήσουμε την εξέλιξη της νόσου, που είναι κάτι πολύ πολύ θετικό για την εποχή μας.
13: Είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει αρχίσει ήδη εδώ και κάποια χρόνια να χορηγείται σε ασθενείς στην Αμερική. Πρόσφατα εγκρίθηκε και από τον EMA στην Ευρώπη. Ήδη έχουν αρχίσει κάποια ασθενείς σε άλλα κέντρα ανά την Ελλάδα, λίγοι σχετικά. Δρομολογούμε και εδώ τις διαδικασίες. Σημαντικό κομμάτι είναι ότι που πρέπει να έχει υπόψη κανείς είναι ότι επιβραδύνουμε την πορεία της νόσου κατά 20-30% ανάλογο που γίνεται σε άλλα νευρολογικά νοσήματα, αλλά πάλι δεν σταματάει την πορεία της νόσου. Αλλά είναι επιτέλους πρώτη φορά έχουμε στα χέρια μας κάτι που τροποποιεί την πορεία της νόσου και είναι επομένως ίσως η αρχή μιας νέας εποχής.
10: Μεταξύ, όπως τόνισαν, η χρήση του θα εγκρίνεται ονομαστικά για κάθε ασθενή που πληρεί τα κριτήρια να το πάρει. Ο κ. Ζαγανάς τόνισε ότι θα χορηγείται μετά από εξετάσεις για πιθανές παρενέργειες.
13: Αυτό το φάρμακο δεν είναι για όλους. Πρέπει να γίνει μια προσεκτική επιλογή ασθενών, να γίνει ένας καλός έλεγχος, να διαπιστωθεί ότι είναι νόσος Αλτσχάιμερ και μετά να προχωρήσει κανείς με τη θεραπεία αυτή.
3: Με εκτόσεις από 5 έως και 20% ξεκίνησε η συγκέντρωση των προϊόντων που θα ενταχθούν στην Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Οι πρώτες προτάσεις έχουν ήδη κατατεθεί με την εικόνα να χαρακτηρίζεται ενθαρρυντική, ενώ η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή μέσα στον Αύγουστο, ώστε να ολοκληρωθούν οι εσωτερικές εγκρίσεις των επιχειρήσεων.
14: Το θέμα συγκράτησης των τιμών πάντα είναι το κυρίαρχο θέμα στη δημόσια συζήτηση στη χώρα μας και όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη. Μέσα από όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που έχουμε δει τα τελευταία 2-3 χρόνια υπάρχει και μια πρόσθετη πρωτοβουλία, είναι αυτή της Εθνικής Πρωτοβουλίας, η οποία έχει να κάνει με την συγκράτηση των τιμών σε βασικά είδη προϊόντα διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού, ειδικά στην κατηγορία των τροφίμων, ακόμα και των οπών.
3: Στόχος είναι οι μειώσεις να αφορούν προϊόντα υψηλής ζήτησης και καθημερινής κατανάλωσης που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στο οικογενειακό καλάθι. Το ελάχιστο ποσοστό έκπτωσης έχει οριστεί στο 5%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση που έχει προταθεί μέχρι στιγμής φτάνει το 20%.
14: Μέχρι περίπου τις 8 έως 10 Αυγούστου καλούνται οι εμπορικές επιχειρήσεις να καταθέσουν στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας τροφίμων και προστασίας καταναλωτή προτάσεις, οι οποίες δεσμεύουν κατηγορίες προϊόντων, μάλιστα συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων με τα αντίστοιχα barcode, σε μια παροχή έκπτωση από 5 έως 20% για ένα χρονικό διάστημα από 2 έως 4 μήνες, με λήξη 31 Δεκάτου του 2026, δηλαδή του τρέχοντος έτους.
3: Στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί μέχρι τώρα λιγότερες από 100 εταιρείες, με τις πολυεθνικές να έχουν κινηθεί ταχύτερα, ενώ αναμένονται και νέες συμμετοχές από σημαντικές ελληνικές επιχειρήσεις.
14: Η προσπάθεια αυτή έχει σαν σκοπό τη συγκράτηση των τιμών και βέβαια στο να ενισχύσει την δυναμική των νοικοκυριών. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα αριθμός κωδικών όπως σε άλλες πρωτοβουλίες και σε άλλα προγράμματα. Και αυτό γιατί για πρώτη φορά βλέπω η ανεξάρτητη αρχή να δίνει βαρύτητα όχι στο πόσους κωδικούς ενταχθούν στο πρόγραμμα, αλλά σε κωδικούς οι οποίοι να έχουν έντονη κυκλοφοριακή ζήτηση, να

0: έχουν μεγάλο ποσοστό στο εμπορικό κομμάτι και να επηρεάζουν και οι κωδικοί αυτοί τη συνολική δαπάνη του νοικοκυριού.
1: Το επόμενο βήμα αφορά τα σούπερ μάρκετ που θα πρέπει να προετοιμάσουν τις νέες τιμές και την ειδική σήμανση στα ράφια. Οι μειώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στις 31 Αυγούστου.
0: Δηλαδή προσπαθούν να δώσουν έμφαση σε κωδικούς που είναι περιζήτητοι και τους έχει ανάγκη το νοικοκυριό και όχι σε κωδικούς που βλέπαμε σε άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες δεν σημειώνανε τεράστια κίνηση και δεν είχαν και σημαντικό όφελος καθώς δεν επηρεάζαν και την δυναμική του νοικοκυριού εφόσον οι κωδικοί αυτοί δεν ήταν τόσο απαραίτητοι για τη συντήρηση του νοικοκυριού. Η πρωτοβουλία ξεκινάει 31 Αυγούστου με 1 ευρώ απόκλησης και λήξης έως 31 Δεκάτου του τρέχοντος έτους.
1: 15 εργαζόμενοι έχουν χάσει την ζωή τους από την αρχή του 2026 σε εργατικά δυστυχήματα σε όλη την χώρα, ενώ εκατοντάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί. Το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους εργασίας επανέρχεται στο προσκήνιο, με τους εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο να ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και την απαρέγκλητη τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας.
2: Αρένα θανάτου, ειδικότερα με την αντιμετωπίση που έχουμε της εργασίας και την έλλειψη εργατικών σχεδιών, και την πλήρη έλλειψη μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς. Ουσιαστικά μέρα παραμέρα έχουμε και έναν νεκρό συνάδελφο. Ανά δύο μέρες ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα και κάποιες φορές σε δυστύχημα. Αυτό δείχνει ότι η εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς αρχίζει κόκαλα. Ειδικότερα η τελευταία απεργία που έγινε τις 24 Ιούνιου έλεγε πως δεν θα ανεχθούν πια τα κέρδη τους για τις ζωές μας.
1: Η υπερεργασία που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή και την ασφάλεια των οικοδόμων αλλά και η ανασφάλιστη εργασία συνθέτουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο εργασιακό τοπίο.
2: Σημαντικό ζήτημα για μας το να ξεκινάει όλο το πρωί να πάει στη δουλειά και να μην ξέρει αν θα γυρίσει. Mm-hmm. Ειδικότερα σε μεγάλα εργοτάξια και εδώ στην περιοχή μας έχουμε παρατυπίες, δηλαδή έχουμε συναδέλφους που δουλεύουν από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6-7 η ώρα το απόγευμα, δηλαδή και 13 ώρες δουλειά. Που αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Όταν τα υποδός μέτρα ασφαλείας υποτίθεται έχουν φτιαχτεί για το 8ωρο, όχι όταν ένας εργαζόμενος δουλεύει 10 και 12 και 13 ώρες, ειδικότερα σε δύσκολες και ατυχημένες δουλειές όπως είναι η δουλειά του υποδόμου.
1: Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι στο Ηράκλειο, στον ιδιωτικό τομέα, καταγράφονται περισσότερα από 300 εργατικά ατυχήματα, ενώ μόλις τα μισά δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας.
2: Αυτή να σας πω τη στιγμή έχουμε 15 νεκρούς συναδέλφους πανελλαδικά, αλλά και δεκάδες σοβαρά τραυματισμένους που δεν έχουν γυρίσει ξανά στην εργασία τους, γιατί απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα η αποκατάσταση, η ανάδοσή τους, που έχει επιβαρύνει και η οικογένεια. Αλλά και καθημερινά έχουμε μικρούς τραυματισμούς. Ήδη μπορώ να σας πω στο Ηράκλειο, όχι μόνο στον κλάδο των κατασκευών, αλλά γενικότερα στον ιδιωτικό τομέα, έχουμε ξεπεράσει τα 300 εργατικά ατυχήματα δηλωμένα στον νομό Ηρακλείου. Αν σκεφτεί κανείς ότι μόνο το 50% των ατυχημάτων δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας και στον ΕΠΤΑ, γιατί κάτω φορές από την πίεση και της γραφειοκρατίας αλλά και του εργοδότη, πολλοί εργαζόμενοι δεν δηλώνουν απλούς τραυματισμούς που έχουν την ώρα της εργασίας.
1: Αναμφίβολα, το σκληρό επάγγελμα του οικοδόμου καλείται να αντιμετωπίσει και άλλες σημαντικές δυσκολίες με τις ελλείψεις στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και την αύξηση της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας να εντείνουν την ανησυχία.
2: Ειδικότερα να σας πω, όταν εμείς, και αυτό προφανώς ειδικά το λαό, είχαμε την κοροϊδία της κυβέρνησης, γιατί κάθε χρόνο αντί να νομοθετήσει ότι θα πρέπει να σταματάει η εργασία στους 38 βαθμούς ανεπτυχία και να πληρώνει το εργαζόμενο στο μεροκάματό του, η κυβέρνηση κάθε φορά που επίκειται κάποιος μεγάλος καύσωνας, με λίγες ώρες που πριν βγάζει μια εγκύκλιο που τις περισσότερες φορές λειτουργήσει σαν με συστάσεις, δηλαδή συστήνει στο εργοδότη να σταματήσει την εργασία. Mm-hmm. Εμείς κατά καιρούς έχουμε κάνει, ειδικότερα σε δύσκολες συνθήκες, έτσι καύσωνα έχουν κάνει παρεμβάσεις, έχουν σταματήσει κάποια μεγάλα έργα που εγκυμονεί κινδύνους για τη ζωή των εργαζομένων.
1: Οι εργαζόμενοι ζητούν από την πολιτεία εντατικούς και ουσιαστικούς ελέγχους αλλά και αποτελεσματική προστασία στους χώρους δουλειάς ώστε η ασφάλεια και η ανθρώπινη ζωή να αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. νέος κύκλος φορολογικών υποχρεώσεων ανοίγει για τους φορολογούμενους, καθώς μετά την ολοκλήρωση των φορολογικών δηλώσεων έρχονται οι προθεσμίες για την τακτοποίηση των οφειλών προς την εφορία. Σε ό,τι αφορά τον φόρο

0: εισοδήματος, οι φορολογούμενοι μπορούν είτε να εξοφλήσουν το ποσό εφάπαξ προκειμένου να υποφεληθούν από την προβλεπόμενη έκπτωση, είτε να επιλέξουν την καταβολή τους σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με την πρόπτη να καταβάλλεται έως το τέλος Ιουλίου και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2027.
1: Τη λήξη των φορολογικών δηλώσεων ξεκινούν και οι υποχρεώσεις για τους φορολογούμενους. Τέλος του μήνα, 31 Ιουλίου, έχουν σωρευτεί πολλές δόσεις υποχρεώσεων που είναι η πληρωμή του φόρου εισοδήματος. Εδώ οι φορολογούμενοι έχουν επιλογές. Ή να πληρώσουν εφάπαξ ή να πάρουν την έκπτωση και ειδικότερα. Όσοι φορολογούμενοι έχουν επιβάλει μέχρι 15 Μαΐου θα πάρουν έκπτωση 4% εφόσον πληρώσουν εφάπαξ φόρου εισοδήματος. Όσοι υποβάλλαν μέχρι 15 Ιουλίου θα πάρουν έκπτωση 3% στην εφάπαξ πληρωμή και από τις 15 Ιουλίου και μετά μέχρι τη λήξη των δηλώσεων είναι 2% εφόσον επιλέξουν εφάπαξ. Διαφορετικά θα καταβάλουν το φόρο εισοδήματος σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις από 31 Ιουλίου μέχρι τις 28 Δευτέρου του 2027.
0: Παράλληλα, συνεχίζεται η καταβολή του ΕΝΦΙΑ με την πέμπτη δόση να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ όσοι έχουν εντάξει τις οφειλές τους σε ρυθμίσεις θα πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη πληρωμή των μηνιαίων δόσεων. Στις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις περιλαμβάνονται ακόμη ο ΦΠΑ αλλά και οι παρακρατούμενοι φόροι.
1: Είναι όμως και οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ που πρέπει να πληρωθεί η πέμπτη δόση που έχει ξεκινήσει ήδη από τον Μάρτιο να καταβάλλεται. Είναι οι ρυθμίσεις οι οποίες έχουν κάνει οι φορολογούμενοι που πρέπει να υποβάλουν την μηνιαία δόση και όλες οι υποχρεώσεις που έχουν επιχειρήσει όπως είναι ο ΦΠΑ, οι παρακρατούμενοι φόροι όπως είναι ο φόρος μισθών υπηρεσιών. Δηλαδή ένας, θα έλεγα, μήνας δύσκολος ο Ιούλιος, ειδικά στο θέμα των φορολογικών υποχρεώσεων τα οποία θα πρέπει πλέον να καταβάλουν οι φορολογούμενοι έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα.
0: Την ίδια ώρα σε ισχύ παραμένει και η ρύθμιση των 72 δόσεων που δίνει την δυνατότητα σε φορολογούμενους με οφειλές να τις τακτοποιήσουν σε περισσότερες δόσεις και να διευκολύνουν την αποπληρωμή τους.
1: Θέλω να επιθυμίσουμε ότι τρέχει η ρύθμιση των 72 δόσεων για όσους φορολογούμενους θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές και να μπορέσουν να έχουν την ευχέρεια της αποπληρωμής σε περισσότερες δόσεις.
0: Η συνέπεια στις πληρωμές είναι απαραίτητη, καθώς σε περίπτωση καθυστέρησης οι ληξιπρόθεσμες οφειλές επιβαρύνονται με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.
1: Προσαυξήσεις. Ναι, ό,τι δεν πληρωθεί, ό,τι δεν θα πληρωθεί, η κύρωση προβλέπεται είναι η προσαύξηση με ένα επιτόκιο το οποίο μηνιαία επιβαρύνει τις υποχρεώσεις οι οποίες έχουν καταστήλει ληξιπρόθεσμες. Και βέβαια δεν μπορούν να λάβουν φορολογική ενημερότητα ή δεν μπορούν να κάνουν κάποια εισπράξη χρημάτων ή οτιδήποτε συναλλαγή θέλουν με το δημόσιο. Όταν υπάρχει ληξιπρόθεσμη υποχρέωση, καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά το αφημί του φορολογούμενου δεσμεύεται και δεν μπορεί να τακτοποιήσει κάποιες υποχρεώσεις που πιθανόν να του χρειαστούν στην καθημερινότητά του.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η 30 Ιουλίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Συνεχίζεται για δεύτερο 24ωρο η τιτάνια μάχη με τις φλόγες στη σκιά της τραγωδίας στο Νότιο Ρέθυμνο. Νέο μέτωπο σε κουρταλιώτικο Φαράγγι και Πρέβελη. Θυελώδεις παραμένουν οι άνεμοι στην περιοχή, καθυλωμένα τα εναέρια μέσα. Συγκλονισμένη η κοινωνία της Κρήτης για την ανίποτη τραγωδία στο Νότιο Ρέθυμνο. Βαθιά οδύνη στο τελευταίο αντίο των δύο νεκρών πυροσβεστών. Οι ώρες τρόμου και αγωνίας από την πύρινη κόλαση στο Νότιο Ρέθυμνο. Εικόνες σοκ από τη μανία του φαινομένου ξεπέρασε τα 10 χιλιόμετρα η ακτίνα της φωτιάς, ανυπολόγιστες οι καταστροφές. Τα πύρινα μέτωπα στην πολιτική ατζέντα, η αναφορά του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, στο Γερακάρι στο τελευταίο αντίο του 58χρονου πυροσβέστη ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Δεύτερη ημέρα πυρήνης κόλασης στο Νότιο Ρέθυμνο με την κοινωνία της Κρήτης να αποχαιρετά σε κλίμα βαθιάς οδύνης τους δύο πυροσβέστες που έπεσαν στο καθήκον στην ανίποτη τραγωδία στην Κρύα Βρύση. Η τιτάνια μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται όπως συνεχίζονται και οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή και δεν επιτρέπουν ακόμη στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Οι καταστροφές στην ευρύτερη περιοχή είναι ανυπολόγιστες, ενώ από το πρωί σημειώνονται συνεχείς αναζωπυρώσεις και νέα μέτωπα. Πάμε να κουβεντιάσουμε για όλες τις εξελίξεις, να δούμε και το ρεπορτάζ. Να καλησπερίσω τον Κώστα Μπογδανίδη και τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Ναι. Καλησπέρα και στους δύο. Σε ζωντανή σύνδεση έχουμε εικόνα αυτήν την ώρα από την Πρέβελη. Είναι το επίκεντρο του μετόπου αυτήν την ώρα, το πιο δύσκολο από τα σημεία στο οποίο επιχειρεί η πυροσβεστική. Σε πολύ λίγο εκεί θα συναντήσουμε και τον Χάρη Λεοντάκη για να μας δώσει και όλες τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Κώστα Μπογδανίδη, ξεκινώ με εσένα. Όλα βεβαίως εξελίσσονται, εκτιλήσονται στη σκιά της τραγωδίας, όμως και σήμερα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα στην ευρύτερη περιοχή.
2: Δυστυχώς, Σωτήρη, τίποτα από αυτά που λέγαμε χθες, δηλαδή που προβλέπαμε ότι θα είναι πολύ δύσκολη ημέρα, δεν μας διέψευσε. Ξέρεις, είναι αυτό που θέλαμε όλοι να διαψευστούμε, να είναι μια καλύτερη μέρα, να πέσουν και λίγο οι άνεμοι, να σηκωθούν και τα εναέρια μέσα, τα οποία το πρωί έκαναν μια προσπάθεια, αλλά ήταν αδύνατον. Δεν μπορούσαν ούτε να γεμίσουν νερό, ούτε να κατέβουν στη φωτιά να ρίξουν και έφυγαν, διότι αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα στην περιοχή. Είναι οι δυνατοί άνεμοι, οι ρηπές, που δεν αφήνουν τα εναέρια μέσα να κόψουν τη φωτιά σε σημεία που δεν μπορούν να περάσουν ούτε τα πεζοπόρα τμήματα, ούτε τα αυτοκίνητα, και αυτό είναι το μεγάλο εμπόδιο που έχουμε. Δυστυχώς συνεχίζεται η κατάσταση. Υπάρχει ο κίνδυνος πια για την περιοχή του Πρέβελη. Λέω ότι η φωτιά στον ασώματο είναι μακριά από την πρώτη εστία. Δηλαδή, εκεί τώρα πρέπει να το δούμε πώς και γιατί.
0: Αν συνδέονται.
2: Δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Ναι,
2: αλλά
0: ναι,
2: είναι μακριά. Οι αποστάσεις είναι τέτοιες που δεν δικαιολογούν σπίθα. Ξέρεις ότι έφυγε μια σπίθα στα 100, 200, 500 μέτρα. Μπορεί να συνέβη κάτι άλλο. Δεν είμαστε σίγουροι, αλλά και επειδή το πρωί μιλούσαμε και στο ραδιόφωνο με τον κύριο Ταταράκη, τον δήμαρχο, ο οποίος το επανέλαβε, σκέφτεται διάφορα, σκέφτεται ακόμα και εμπρισμούς. Λοιπόν, θα είναι δύσκολη νύχτα απόψε, θα είναι και ημέρα αύριο επίσης δύσκολη. Θα μου πεις τι άλλο να κάψει. Ναι, καίει τα πάντα τώρα. Όπου πάει, βλέπεις ότι κατεβαίνει στη θάλασσα και ξαναεπιστρέφει. Και αυτή η ιστορία με πέρανε διάφοροι συνάδελφοι από την Αθήνα για την περιοχή Πρέβελη. Θυμίζω ότι στις 24 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, του 2010, είχαμε την καταστροφή. Μιλούσαμε όλοι τότε για την απόλυτη καταστροφή.
0: Ναι, ναι. Βλέπαμε και μάλιστα εκείνη η καταστροφή ήταν η αιτία που ελήφθησαν κάποια περαιτέρω μέτρα προστασίας για την περιοχή.
2: Βέβαια, η φύση πάλι, για να πω και το καλό, μας διέψευσε, διότι μετά από λίγο καιρό, δηλαδή ένα χρόνο και βάλε, άρχισαν να αναγεννιούνται οι φίνικες. Ξαναδημιουργήθηκε ουσιαστικά το δάσος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το αφήσουμε να καίγεται. Η φύση κάνει τη δουλειά της, αλλά και εμείς πρέπει να κάνουμε τη δική μας. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Θα μας τα πει και ο Χάρης, τον οποίο
0: βλέπω.

0: στη
1: βλέπω
0: γραμμή.
1: Στην εικόνα μας τον Χάρη Λεοντάκη και να του δώσουμε έτσι την πάσα για να μας ενημερώσει και για όλες τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Ένα ρεπορτάζ το οποίο τρέχει. Χάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Βρισκόμαστε ανάμεσα στο Κουρταγιώτικο Φαράγγι και την Πρέβελη. Έχουμε περάσει το μοναστήρι της Πρέβελης και έχουμε κατευθυνθεί λίγο πιο νότια. Ακριβώς πίσω από το λόφο που υπάρχει εκεί, είναι το Φοινικόδασος της Πρέβελης. Και δυστυχώς ένα τμήμα του Φοινικόδασους, όπως και το 2011, παραδόθηκε στις φλόγες. Και αυτό είναι το δυσάρεστο, αυτό είναι το πολύ δυσάρεστο, καθώς για μια ακόμα φορά, μέσα σε 15 χρόνια, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές ό,τι αφορά την Πρέβελη. Ένα κομμάτι του Φοινικόδασους έχει παραδοθεί στις φλόγες, έχει καεί από ό,τι μας λένε και βλέπετε ποια είναι η εικόνα. Σας δείχνει ο περατέρ μας τώρα την εικόνα. Βλέπετε, είναι καμένη όλη η πλαγιά, είναι ο δρόμος απέναντι. Βλέπετε το δρόμο που οδηγεί στην Πρέβελη, που περνάει πάνω από το μοναστήρι, ξεκινάει πάνω από το μοναστήρι και φτάνει μέχρι πάνω από το Φοινικόδασος της Πρέβελης. Αυτή είναι η κατάσταση. Ένα μαύρο τοπίο, μια συνεχή αναζωπήρωση σε διάφορα σημεία, όπου όπως βλέπετε τώρα υπάρχει πυρκαγιά μέσα σε ένα ελαιόδεντρο. Δυστυχώς η φωτιά έφτασε μέχρι την Πρέβελη όταν ξεκίνησε από το Κουρταγιώτικο Φαράγγι. Βρεθήκαμε στο σημείο, ήταν και ο Δήμαρχος και μας έλεγε αυτό το πράγμα. Μακάρι να μην φτάσει μέχρι την Πρέβελη αυτή τη φορά. Ό,τι προσπάθεια και αν έκαναν οι πυροσβέστες, ό,τι προσπάθεια και αν έκαναν οι δεκάδες εθελοντές που ακόμα και τώρα περνάνε μπροστά μας, δυστυχώς δεν ήταν δυνατή να σταματήσει το πέρασμα της πυρκαγιάς, να σταματήσει το πέρασμα της φωτιάς. Ακριβώς από κάτω από το δρόμο, στο σημείο που σας δείχνει τώρα ο Γιάννης ο Γιαβουράγης, βλέπετε υπάρχουν διάσπαρτες εστίες. Αυτό εκεί μέσα είναι το ποτάμι που περνάει και φτάνει μέχρι την Πρέβελη. Όλη αυτή η διαδρομή κάηκε, όλο αυτό το κομμάτι κάηκε και έφτασε μέχρι τη θάλασσα. Εκεί θα σβήνει, εκεί θα σβήσει. Και υπάρχει άλλο ένα μέτωπο, από ό,τι μου λένε, από τη δυτική πλευρά, από την πλευρά του Δρυμίσκου, και κατευθύνεται και αυτό προς τα, συγγνώμη, από την ανατολική πλευρά και κατευθύνεται δυτικά. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή βλέπετε τον καπνό που κατευθύνεται δυτικά, είναι το μέτωπο από την πλευρά του Δρυμίσκου, το οποίο πηγαίνει και αυτό προς την Πρέβελη. Και
1: Χάρη, αυτό πηγαίνει... Χάρη, μιλάμε για ένα άλλο μέτωπο που, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν συνδέεται με την μεγάλη χθεσινή πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο. Δεν έχει καμία σχέση.
2: Καμία σχέση, καμία απολύτως σχέση. Είναι μία διαφορετική φωτιά. Μία φωτιά που ξέσπασε από το Κουρταγιώτικο Φαράγγι, μία φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά το σημείο όπου μπαίνουν οι επισκέπτες στο Κουρταγιώτικο Φαράγγι και κατευθύνθηκε νότια και ανατολικά. Το ανατολικό της πέρασμα έφτασε να κάνει ένα κύκλο και να έρχεται τώρα, από ό,τι μας λέγανε οι άνθρωποι που από εδώ περνάνε για να πάνε προς τον Δρυμίσκο, να κατευθύνεται προς την περιοχή της Πρέβελης και πάλι. Είναι ένα διπλό μέτωπο, δηλαδή ένα από τον νότο, ένα από την ανατολή και κατευθύνεται προς την Πρέβελη. Δυστυχώς όλη η περιοχή, όπως βλέπετε πίσω μου, όλη η περιοχή έχει καεί. Αυτός είναι ο δρόμος που πάει προς την Πρέβελη και αυτή η περιοχή είναι που καταλήγει κάτω στην Πρέβελη και αυτή η περιοχή έχει καεί. Έφτασε μέχρι το Φοινικόδασος, μας είπαν κάτοικοι που κατάφεραν να προσεγγίσουν με αγροτικά αυτοκίνητα και εθελοντές με τις υδροφόρες, ότι δυστυχώς μπήκε μέσα στο Φοινικόδασος. Το Φοινικόδασος που από το 2011 έκανε περίπου μία δεκαετία προκειμένου να ανοίξει και πάλι και να έχει αυτή την πανέμορφη εικόνα που υπάρχει. Και βλέπετε, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες σε διάφορα σημεία που καπνίζουν συνέχεια. Αυτό θα σταματήσει μόνο όταν σταματήσει ο αέρας.
1: Κώστα Κεφαλογιάννη, έρχομαι και σε εσένα. Λέγαμε το πρωί στο ραδιόφωνο στον Sky Κρήτη, το ευχόμασαν να δώσει ο καιρός έστω

0: ξέρεις, ένα διάστημα μίας, δύο, τριών ωρών για να καταφέρουν να πετάξουν τα εναέρια μέσα. Δυστυχώς από χθες το απόγευμα μέχρι και αυτήν την ώρα και κατά πώς φαίνεται και για τις επόμενες ώρες, κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στον ορίζοντα.
1: Δεν υπάρχει, και όσο δεν υπάρχει, τόσο η κατάσταση είναι εξαίρετη. Το ξέρουμε ότι όταν η φωτιά ξεφύγει και όταν η άνεμη είναι τόσο δυνατή και η διομορφία της περιοχής είναι τέτοια, οι επίγειες δυνάμεις δίνουν ένα εντελώς άνισο αγώνα για να περιορίσουν κατά το δυνατόν τη ζημιά. Δεν υπάρχει τρόπος να ελέγξουν, όσο μάλλον να σβήσουν,
2: Σωτήρη,
1: τη φωτιά. Μπορείς να δούμε.
0: Κώστα, μισό λεπτό, ναι, Χάρη.
2: Λοιπόν, ξέχασα να σας αναφέρω ότι το μεσημέρι απεγκλωβίστηκαν από το λιμενικό σώμα με τη βοήθεια σκάφους της Frontex περίπου 60 άτομα και τώρα μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα ότι πραγματοποιήθηκε απεγκλωβισμός επιπλέον 8 ατόμων από ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού σώματος από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης. Οι απεκλωβισθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην περιοχή παραμένουν ένα πλωτό του λιμενικού σώματος και ένα σκάφος της Frontex. Υπήρχαν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι εκεί που παρέμειναν μέχρι και την τελευταία στιγμή. Ίσως είναι, δεν ξέρω, οι άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται το αναψυκτήριο που υπάρχει. Ίσως είναι μέλη της πολιτικής προστασίας που προσπάθησαν και αυτοί από την πλευρά τους, από εκείνο το σημείο, να βοηθήσουν ώστε να μην να περιοριστεί η πυρκαγιά, να μην αγγίξει το ποινικό δάσος. Θα το μάθουμε στην πορεία αυτό, αλλά έχουμε πριν από λίγα λεπτά άλλον έναν απεγκλωβισμό, άλλον 8 ατόμων από την
0: περιοχή. Και δεύτερη επιχείρηση λοιπόν μέσα σε λίγες ώρες. Ναι, Κώστα.
2: Και όλα αυτά όταν είχαν δοθεί από τη μία μισή ώρα, από τη μία και μισή το μεσημέρι, άρχισαν να δίνονται διαδοχικά τα 112 για την εκένωση και της Πρέβελης, αλλά και των γύρω οικισμών του Δρυμίσκου, των Λευκογείων, της Γιαννού και του Κέραμε.
0: Κώστα.
1: Ναι, να ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο, γιατί το σχολιάζαμε επίσης στο ραδιόφωνο, Σωτήρη. Νομίζω το έλεγε ο Κώστας Μπογδανίδης με τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Σερυγωνάκη, ότι τουλάχιστον ως προς τον συντονισμό των απεγκλωβισμών, τα πράγματα έχουν κυλήσει μέχρι στιγμής ομαλά, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, και χθες στον Άγιο Παύλο και στην Αγία Γαλήνη, και σήμερα, με βάση όσα μας λέει ο Χάρης, έχουν φυγαδευτεί, απεγκλωβιστεί, δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό ρήμα, δεκάδες άνθρωποι, και ευτυχώς με αυτόν τον τρόπο έχουμε γλιτώσει τα χειρότερα. Ξέρουμε ότι η κατάσταση που περιγράφει ο καλός συνάδελφος δεν μπορεί να αλλάξει εάν δεν σηκωθούν εναέρια μέσα, και προφανώς καθώς η μέρα τελειώνει, σε λίγο θα πέσει η νύχτα, δεν μπορούν να σηκωθούν, ακόμα και αν πέσει ο αέρας από εδώ και μπρος, δεν μπορούν να σηκωθούν. Άρα, και μάλιστα οι προβλέψεις είναι ότι θα συνεχιστούν οι άνεμοι και αύριο, μέχρι κάποια στιγμή. Άρα, προσευχόμαστε, δεν ξέρω αν ακούγεται κάπως μυρολατρικό. Οι επίγειες δυνάμεις δίνουν έναν αγώνα άνισο, όπως είπα πριν, ο οποίος όμως έχει στόχο να περιορίσει τις ζημιές, να γλιτώσει ανθρώπους. Δεν μπορεί να ελέγξει τη φωτιά. Η φωτιά αυτή τη στιγμή τα κάνει τα κέφια του ανέμου και τα κέφια του καιρού. Δυστυχώς δεν έγινε εφικτό ούτε σήμερα να σηκωθούν ενέργεια μέσα. Το Έριξον, να το πούμε γι' αυτό, Σωτήρη, γιατί νομίζω το ρώτησε ο Κώστας το πρωί τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κ. Ταράκη, παρότι έχει διαφορετικές προδιαγραφές, ούτε αυτό μπορεί να σηκωθεί με τις συνθήκες που επικρατούσαν χθες και σήμερα στην Κρήτη. Ήταν μια απορία πολλών, έτσι, γιατί προφανώς το Έριξον θα μπορούσε να αποσοβήσει πολύ δυσάρεστες καταστάσεις. Ούτε αυτό μπορούσε να σηκωθεί. Οπότε βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
3: Να ρωτήσω λίγο, Κώστα, συγγνώμη τώρα, επειδή βλέπω το Χάρη και τον έχουμε τώρα, να τον αξιοποιήσουμε λίγο. Χάρη, βλέπω πάρα πολύ δυνατούς ανέμους. Δεν μοιάζει να είναι σαν χτες, έτσι.
2: Είναι χειρότερα.
3: Τώρα είναι χειρότερα.
2: Είναι χειρότερα. Σήμερα ήταν χειρότερα.
3: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε μία άνω τελεία, παρακαλώ, γιατί θα επανέλθουμε αμέσως μετά. Χάρη, Κώστα, μία άνω τελεία. Να δούμε το ρεπορτάζ σε κλίμα βαθιάς Οδύνης και Πένθους. Η Κρήτη αποχαίρετσε σήμερα δύο ήρωες πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον κατά τη διάρκεια της φωνής.

0: τοπικής πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο. Το μεσημέρι τελέστηκε στον Φουρφουρά Μαρίου η κηδεία του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Νωρίτερα σήμερα το απόγευμα στο Γερακάρι, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη, είπαν το τελευταίο αντίο στον Μανώλη Στρατιδάκη.
1: Δύο σημαίες, δύο φέρετρα, δύο οικογένειες βυθισμένες στο πένθος και μια ολόκληρη Κρήτη να υποκλίνεται σε δύο ανθρώπους που δεν γύρισαν ποτέ από το καθήκον. Μέσα σε ατμόσφαιρα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκατοντάδες πολίτες είπαν το τελευταίο αντίο στον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη και το 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη. Τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στην φωνική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, δίνοντας μέχρι την τελευταία στιγμή μάχη για να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.
2: Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μανώλη Στρατιδάκη και του Παντελή Διαμαντάκη, που έχασαν με άδικο και τραγικό τρόπο τις ζωές τους την ώρα του καθήκοντος. Θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στο σύνολο του πυροσβεστικού σώματος, που καθημερινά δίνει αγώνα μέσα στις φλόγες για να προστατεύσει ζωές, περιουσίες και το φυσικό πλούτο της χώρας. Άνθρωποι που πάνε το πρωί στη δουλειά τους και δεν γνωρίζουν αν θα γυρίσουν πίσω στο σπίτι τους. Στεκόμαστε στο πλευρό τους με τον απόλυτο σεβασμό.
1: Το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του πυροσβεστικού σώματος, αποτείοντας φόρο τιμής στους δύο άνδρες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.
3: Μαύρη μέρα για όλη την Κρήτη. Δύο άνθρωποι, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μάχη για να σώσουν ζωές, για να σώσουν περιουσίες. Τα λόγια είναι φτωχά για να εκφράσουμε όλοι μας τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια, αλλά και αυτό που νιώθουμε για αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν αυτή τη μάχη και έπεσαν ως ήρωες.
4: Οι ώρες, όπως είπα και στο ναό, είναι ώρες σιωπής, περισυλλογής και προσευχής για τους ανθρώπους μας που έφυγαν με αυτόν τον αδόκητο τρόπο. Με τους ανθρώπους μας αυτούς που έδωσαν όλο τους το είναι στην προσπάθεια να σώσουν ζωές, περιουσίες, τον τόπο μας. Με ανθρώπους που έπεσαν στο καθήκον τους, ηρωικά. Με ανθρώπους που αποτελούν πλέον παράδειγμα προς μίμηση για όλους εμάς.
1: Στον Φουρφουρά Μαρίου τελέστηκε η κηδεία του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη, ενώ λίγες ώρες αργότερα στο Γερακάρι, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη. Τα φέρετρα και των δύο ήταν σκεπασμένα με την ελληνική σημαία.
5: Δυο δικοί μας άνθρωποι έπεσαν στο καθήκον. Σήμερα πενθεί το Ρέθυμνο, πενθεί Κρήτη. Πενθεί η Ελλάδα ολόκληρη. Ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους πάρει μαζί του και να είναι αναπαυμένοι.
1: Η θυσία του Παντελή Διαμαντάκη και του Μανώλη Στρατιδάκη αφήνει πίσω της βαρύ πένθος αλλά και μια σπουδαία παρακαταθήκη. Εκείνη της αυταπάρνησης, της ευθύνης και της προσφοράς μέχρι την τελευταία τους ανάσα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την συζήτησή μας και το ρεπορτάζ χάρη ένα διπλό ερώτημα. Αν αυτήν την ώρα υπάρχουν πρώτα απ' όλα ανθρώπινες ζωές ή και σπίτια που να κινδυνεύουν και αν μιλώντας με αξιωματικούς της πυροσβεστικής ή παράγοντες της πολιτικής προστασίας, αν δίνουν έτσι ένα πιο αισιόδοξο στίγμα για την πορεία του καιρού και αν θα καταφέρουν αύριο έστω να πετάξουν τα εναέρια μέσα.
6: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το δεύτερο, η κατάσταση είναι χειρότερη από την προηγούμενη σύνδεση. Φυσάει ακόμα περισσότερο. Δυστυχώς, η πρόβλεψη δεν είναι καλή ούτε για αύριο. Θα είναι οι ίδιες χερικές συνθήκες και αύριο. Και αυτό καθιστά απαγορευτική την πτήση των εναέριων μέσων, όπως το έχουμε δει δύο μέρες τώρα. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, το κύριο μέλημα των πυροσβεστικών,

0: αρχών, το κύριο μέλημα των αστυνομικών αρχών είναι να μην κινδυνεύσει η ανθρώπινη ζωή. Είχαμε ένα τραυματία, έναν άνθρωπο ο οποίος υπέστη εγκάβματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Η κατάστασή του δεν κινδυνεύει η ζωή του, λένε οι πληροφορίες, όμως έχει υποστεί εγκάβματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, από εδώ και κάτω δεν υπάρχουν σπίτια, δεν υπάρχουν κατοικίες. Από την άλλη πλευρά όμως, πίσω από αυτούς τους λόφους που θα σας δείξει τώρα ο οπερατέρ μας, ακριβώς πίσω από αυτούς τους λόφους, υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, υπάρχουν διάσπαρτες, υπάρχει στην παραλία του Δρυμής που υπάρχει, αν θυμάμαι καλά, μία μονάδα, μία μικρή μονάδα ξενοδοχειακή. Είναι όλο αυτό πίσω από το λόφο που βλέπετε έχει περάσει πυρκαγιά και δυστυχώς δεν ξέρουμε εκεί τι συμβαίνει. Προηγουμένως ήταν πολύ πολύ χειρότερη κατάσταση, πάρα πολύ χειρότερη κατάσταση, με πολύ περισσότερο καπνό. Τώρα φαίνεται να έχει βελτιωθεί κάπως, να μην είναι τόσο έντονος τουλάχιστον ο καπνός. Όμως, ξαναλέω, δυστυχώς ο άνεμος δεν κοπάζει. Εχθές, την ίδια ώρα, δηλαδή την ώρα του δελτίου, ναι μεν υπήρχε άνεμος, αλλά λίγο μετά είχε αρχίσει και έπεφτε.
1: Το είχε πει και ο Καρακατσάνης.
0: Είναι πάρα πολύ χειρότερο από χθες.
1: Ναι, ναι.
2: Χαρή, δεν ξέρω αν με ακούς. Είπαμε ότι αυτό το μέτωπο στο οποίο βρίσκεσαι τώρα είναι διπλό και δεν έχει σχέση με το χθεσινό. Το χθεσινό πώς πάει, γιατί ξέραμε ότι και εκεί η κατάσταση ακόμη δεν είχε ελεγχθεί και ήταν κοντά στην Αγία Παρασκευή.
0: Σωστά. Το χθεσινό ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση, κινήθηκε νότια προς τα Σαχτούρια και τις Μέλαμπες και ανατολικά προς την περιοχή της Αγίας Γαλήνης. Έφτασε πολύ κοντά στην Αγία Γαλήνη, γι' αυτό είναι και η εκένωση. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε ένα μέτωπο που είχε φτάσει μέχρι τον Άγιο Παύλο. Δηλαδή ενώ η κίνησή του ήταν αρχικά νότια και ανατολικά, στη συνέχεια πήγε δυτικά. Γι' αυτό εχθές το βράδυ 11.30 και 12 είχαμε 112 για εκένωση τόσο της Αγίας Παρασκευής όσο και, και στις Λίγκρες. Σήμερα είχαμε για εκένωση της Τριόπετρας, πέρασε πάνω από την Τριόπετρα, κινήθηκε πάνω από την Αγία Παρασκευή, ξανακατέβηκε το μεσημέρι προς την Αγία Παρασκευή, ενώ το μέτωπο τώρα αυτό κινήθηκε από Κεραμέ προς Λίγκρες, δηλαδή κινήθηκε από κάτω από το Σπύλι, για να σας δώσω να καταλάβετε, προς ανατολικότερα, και τώρα επιστρέφηκε πάλι προς τα δυτικά.
1: Χάρη, αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα, μου έλεγε ο Ιορδάνης ο Δημητριάδης που ήσασταν μαζί χτες, ότι δύο φορές εκεί που βλέπατε τη φωτιά πάρα πολύ μακριά, ξαφνικά ήταν στα πόδια σας.
0: Ήταν δίπλα μας. Ναι. Ήταν δίπλα μας. Ναι. Ήταν δίπλα μας. Αλλάξαμε τρία σημεία εχθές, τρία διαφορετικά σημεία αλλάξαμε για να βγάλουμε το ζωντανό. Στο πρώτο, το οποίο ήταν ένα σημείο, το οποίο ήταν ψηλά, είχε απέναντι την Κρύα Βρύση, είχε απέναντι την Ορνέ. Από κάτω βλέπαμε τις κινήσεις των πυροσβεστών, τις προσπάθειές τους. Ξαφνικά η φωτιά έφτασε σε εμάς. Φύγαμε. Πάμε παραπέρα και την ώρα που ετοιμαζόμαστε να βγούμε στο ζωντανό, έρχεται ένας πυροσβέστης και μας διώχνει και πάλι και μας λέει πηγαίνετε ακόμα παρακάτω, γιατί η φωτιά είναι ακριβώς πίσω από εδώ και αν γυρίσει θα έχετε πρόβλημα, δεν θα προλάβετε να φύγετε. Αυτό γίνεται συνέχεια. Ναι. Ευτυχώς το χθεσινό μέτωπο περιορίστηκε σε ό,τι έχει να κάνει το κομμάτι του, αν θέλετε, πάνω στον επαρχιακό δρόμο. Περιορίστηκε. Δεν είχε τι άλλο να κάψει.
1: Ναι.
0: Και
1: εκεί είναι.
0: Πήγαινε προς τα δυτικά.
1: Κάτι τελευταίο να ρωτήσω το Χάρη, μπορώ,
3: ναι, ναι.
1: Σωτήρη.
3: Ναι, βεβαίως.
1: Επειδή, εντάξει, εμείς δεν είμαστε ειδικοί, ρώτησα ξανά τον κύριο Ταταράκη, τον δήμαρχο σήμερα, είναι σίγουρος ότι το πρώτο μέτωπο οφείλεται σε ένα εμπρισμό. Λέει και ο ίδιος ότι θα τα βρει πυροσβεστική. Να υποθέσουμε ότι αυτό το καινούριο μέτωπο που πιθανώς, όπως λες, ξεκίνησε από το κουρταλιώτικο φαράγγι, να οφείλεται σε ανθρώπινο χέρι, μπορεί να είναι και αμέλεια, δεν λέω, αλλά γιατί ξέρεις, μετά εύκολα λέμε, μετασχηματιστές, τα καλώδια, ΔΔΕ και τέτοια. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά. Αλλά επειδή περνάει πολλής κόσμος, σκέφτομαι μήπως κάποιος έκανε κάποια ανοησία. Αυτό λέω.
0: Δεν το ξέρω, αλλά επειδή συνάντησα τον Δήμαρχο νωρίς το μεσημέρι, γύρω στις 3, στη διασταύρωση από το Κουρταλιώτικο.

0: λίγο παρακάτω μετά τον ασώματο που πάει προς Πρέβελη, που έρχεται προς Πρέβελη, μου είπε ότι δεν ξέσπασε από το κουρταγιώτικο, από την είσοδο δηλαδή, εκεί που είναι ο κόσμος, ξέσπασε λίγο παρακάτω, δεν ξέρουν από τι, το ψάχνουν, θα το ελέγξουν, θα το βρουν όλα αυτά, βέβαια θα τα βρει η πυροσβεστική υπηρεσία. Πάντως, επειδή έμεινα αρκετή ώρα και το πρωί και το μεσημέρι, από εκεί που ξέσπασε η πυρκαγιά, μου είναι αδιανόητο. Ήταν μια περιοχή η οποία ήταν μια καθαρή περιοχή που δεν είχε πρόβλημα πρόσβασης, που δεν είχε πρόβλημα να προσεγγίσουν πυροσβεστικά, και όμως έγινε αυτό που έγινε εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί και τώρα, των θυελλωδών ανέμων, οι ρηπές των οποίων έχουν φτάσει τα 127 χιλιόμετρα. Το μεσημέρι που ήμουν στο συγκεκριμένο σημείο, κάποια στιγμή, ενώ είχε την εντύπωση ότι δεν υπήρχε άνεμος, ενώ είχε την εντύπωση ότι είχε κάπως κοπάσει ο άνεμος, έκανε μία ρηπή που σήκωνε κυριολεκτικά τις πέτρες.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα. Η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη, μεν και ο απολογισμός θα πάρει καιρό. Αλλά μία πρώτη εικόνα για τις καταστροφές σε περιουσίες και σε ζωικό κεφάλαιο. Υπάρχει έστω μία πρώτη εικόνα?
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί μιλάμε για μία έκταση 45.000 χιλιόμετρων. Ναι. 45.000 χιλιόμετρων. Τετραγωνικών χιλιόμετρων, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι.
0: Που ίσως είναι και παραπάνω, ίσως είναι και πολύ παραπάνω. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ξέρουμε ότι στον Άγιο Παύλο κάηκαν δύο επιχειρήσεις. Ξέρουμε ότι υπήρχαν προβλήματα σε μάντρες κτηνοτρόφων. Ξέρουμε ότι έφτασε μέχρι τις αυλές των σπιτιών στους περισσότερους οικισμούς. Εγώ προσωπικά, που πήγα Μέλαμπες, πήγα στα Χτούρια, κρύα βρύση, ήρθα εδώ πίσω μας, έφτασε μέχρι τα πρώτα σπίτια στον οικισμό Γιαννιού. Καμένο σπίτι δεν είδα. Καμένο σπίτι δεν είδα.
2: Καλά,
0: οι ζημίες είναι τεράστιες.
2: Κάποια εξοχικά θα καήκανε, βέβαια. Εντάξει, τώρα είναι
0: δεν
2: βέβαια.
0: Το ξέρω αυτό, Κώστα.
1: Θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς αυτά και τις επόμενες ημέρες.
0: Το βράδυ και δεν είχα εικόνα. Δηλαδή, από τον Άγιο Παύλο προς Αγία Γαλήνη, που ένα μέλος της πολιτικής προστασίας έκανε τη διαδρομή και τον συνάντησα και τον ρώτησα, μου είπε ότι δεν είδε καμένο σπίτι. Βέβαια, υπάρχουν ανυπολόγιστες ζημιές στην ελαιοκαλλιέργεια.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ απέναντί μας είναι όλα.
1: Είναι μεγάλες οι καταστροφές και θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε το χρονικό της πυρηνικής κόλασης στο Νότιο Ρέθυμνο. Το αρχικό μέτωπο ξέσπασε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης και σε διάστημα λίγων λεπτών πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις και μία έκταση που έφτασε τα 10 χιλιόμετρα, μία ακτίνα φωτιάς. Διαδοχικές ήταν οι εντολές εκένωσης οικισμών, ενώ αργά το βράδυ της Τετάρτης στήθηκε μία πολύ μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και επισκεπτών, κυρίως από την Αγία Γαλήνη. Άνηση ήταν η μάχη με τις φλόγες λόγω των θυελλωδών ανέμων με ρηπές που ξεπέρασαν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Ήταν λίγο μετά το μεσημέρι της Τετάρτης όταν η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Οι άνεμοι έφτασαν τα 11 μποφόρ με τις ρηπές να αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση. Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες και η φωτιά μέσα σε λίγες ώρες επεκτάθηκε σε μεγάλη ακτίνα φτάνοντας σε απόσταση περίπου 10 χιλιόμετρων.

Την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν μάχη με τις φλόγες, δύο πυροσβέστες έχασαν την ζωή τους. Το όχημα στο οποίο επέβαιναν ο Παντελής Διαμαντάκης και ο Μανώλης Στρατιδάκης εγκλωβίστηκε στη φωτιά. Ο πυκνός καπνός είχε περιορίσει την ορατότητα, ενώ οι συνάδελφοί τους βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 20 μέτρων.

0: Για πρώτη φορά δύο οικογένειες δεν θα γυρίσουν τα παιδιά στο σπίτι τους. Είδαμε τα μάτια μου τα παιδιά. Ήταν λάθος τους που πήγαν εκεί πέρα. Ήταν λάθος τους, δυστυχώς λάθος τους. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Η κατάσταση είναι τραγική, τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
1: Πώς είναι τα πράγματα.
0: Τραγική, τραγική, τραγική. Καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα. Τραγική. Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν θα ξαναγυρίσουν πίσω. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
2: Απλά τραγική κατάσταση, πραγματικά. Πρώτη φορά που τυχαίνει αυτό το πράγμα. Δεν έχω λόγια, πραγματικά. Δεν έχω λόγια.
3: Οι ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεπαν ούτε στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Ακόμη και το ελικόπτερο Έριξον παραμένει εκτός δράσης, καθώς οι συνθήκες δεν το επέτρεπαν.

0: ελικόπτερα δεν πετούν τον αέρα, δεν πετούν αεροπλάνα. Θα πάει στη θάλασσα.
1: Και δύο ανθρώποι, δύο
0: πυροσβέστες. Ναι. Τούτο να το πιο σπουδαίο τα άλλα, θα φτιάχνουν.
2: Έχει πολύ αέρα, δεν μπορεί να σηκωθεί το ελικόπτερο, ούτε αεροπλάνα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ο αέρας θα τη σβήσει τη φωτιά, παιδιά. Άμα σταματήσει ο αέρας, θα σταματήσει η φωτιά.
3: Την ίδια ώρα στο νότιο Ρέθυμνο η φωτιά πλησιάζει απειλητικά την Αγία Γαλήνη. Η νύχτα φωτιζόταν από τις φλόγες και οι αρχές έδιναν εντολή εκένωσης.
4: Αυτή τη στιγμή γίνεται συντονισμός, γίνεται εκένωση οικισμών από εδώ από την Αγία Γαλήνη. Βλέπουμε εικόνες αποκάλυψης. Το τραγικό στην όλη ιστορία είναι ότι αλλάζει συνεχώς φορά.
3: Κάτοικοι και τουρίστες εγκατέλειπαν τα καταλήμματά τους με τις βαλίτσες στα χέρια, επιβιβάζονταν σε λεωφορεία με προορισμό τις μοίρες Ηρακλείου.
5: I'm glad that I'm here and I'm safe here, but it can maybe happen also come here. I don't know.
6: The management of the hotel to pack our things and go immediately to stay on the bus station. The bus will come and we will drive away.
7: We saw the fires burning. Starting from around 12 or 1 at noon, and they told us to get out of the hotel by 6 o'clock. So that's why they took us over here. I feel safe, no problem.
3: Περισσότεροι από 500 επισκέπτες μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο των Μοιρών, περίπου 30 χιλιόμετρα μακριά για να περάσουν τη νύχτα.
8: Αυτός ο κόσμος που έχει έρθει υπολογίζουμε ότι είναι τουλάχιστον 500 άτομα. Προσπαθούμε να μαζέψουμε στρώματα, καθαρά σαντόνια για να μπορέσουν οι άνθρωποι να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν σήμερα τουλάχιστον.
3: Από τον Άγιο Παύλο σκάφη του λιμενικού απομάκρυναν διαθαλάσσεις κατοίκους που είχαν εγκλωβιστεί κοντά στα μέτωπα της φωτιάς.
9: Πάμε, έλα! Πάμε σου λέω, έλα!
3: Αργά το βράδυ ένα τεράστιο πύρινο μέτωπο είχε σχηματιστεί σε μεγάλη ακτίνα, απειλώντας οικισμούς στον Δήμο Αγίου Βασιλείου. Μέχρι τα μεσάνυχτα το μήνυμα του 112 είχε ηχήσει συνολικά 12 φορές, καθώς η μάχη με τη φωτιά συνεχιζόταν.
10: Τα πύρινα μέτωπα στο Ρέθυμνο δεν είναι τα μοναδικά που έχουν σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική. Έτσι κι αλλιώς ολόκληρη η Κρήτη βρίσκεται στη ζώνη κινδύνου του χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιών. Σε ύφεση πάντως είναι τις τελευταίες ώρες η φωτιά στη Σιτία. Η Ελένη Μαρκουλάκη θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Στη Σιτία η μεγάλη μάχη με τη φωτιά στην περιοχή της Αγίας Τριάδας φαίνεται πως έχει πλέον θετική εξέλιξη. Πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι έδωσαν μεγάλη προσπάθεια απέναντι στις φλόγες, τους δυνατούς ανέμους και τις δύσκολες συνθήκες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, όμως οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή, με όχημα να βρίσκεται στην περιοχή για την περίπτωση που χρειαστεί νέα επέμβαση. Να θυμίσουμε ότι η χθεσινή πυρκαγιά είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις σωτήρι λόγω των ισχυρών ανέμων. Ενεργοποιήθηκε το 112 και εκενώθηκε προληπτικά ο οικισμός Γούδουρας. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά κατά την διάρκεια της επιχείρησης όταν τα οχήματα στα οποία επέβαιναν εγκλωβίστηκαν στις φλόγες και υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Τώρα, στον Κερατόκαμπο, στον Δήμο Βιάνου, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα αντιμετωπίστηκε άμεσα. Η γρήγορη επέμβαση της πυροσβεστικής σε συνεργασία με θελοντές και τις υπηρεσίες του Δήμου κατάφερε να περιορίσει την πυρκαγιά σε σύντομο χρόνο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή παραμένει στο νότιο Ρέθυμνο, Σωτήρη.
10: Ελένη, σε ευχαριστώ. Σε κλίμα συγκίνησης, η πολιτική ηγεσία της χώρας απέτησε σήμερα φόρο τιμής στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στα πύρινα μέτωπα του Ρεθύμνου και του

του Γηθίου. Η Βουλή των Ελλήνων τήρησε ενός λεπτού σιγή, ενώ ο Πρωθυπουργός άνοιξε το Υπουργικό Συμβούλιο με ειδική αναφορά στη θυσία τους. Από τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξήρε την αυτοθυσία των αδικοχαμένων πυροσβεστών, υπογραμμίζοντας και τις δραματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες καθημερινά δίνουν τη μάχη με

0: χάθηκαν τόσο άδικα.
1: Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης, η Βουλή απέτησε φόρο τιμής στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν την ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο, τηρώντας ενός λεπτού σιγή. Με ειδική μνήμα στους πυροσβέστες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε το Υπουργικό Συμβούλιο, συνδέοντας την θυσία τους με την διαρκή ανάγκη ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις εντυνόμενες συνέπειες της κλιματικής κρίσης.
2: Να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά.
1: Από τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ στην αυτοθυσία των πυροσβεστών αναφέρθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Πάνω στο καθήκον, στη μάχη με τις φλόγες, στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ζωές και φυσικό πλούτο, έχασαν τη ζωή τους. Απευθύνομαι στις οικογένειές τους και στο πυροσβεστικό σώμα και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
1: Απαντήσεις για τις συνθήκες και στήριξη των οικογενειών ζητούν εκφράζοντας τα συλληπιτήριά τους και τα υπόλοιπα κόμματα.
4: Προφανώς και η πολιτική ατζέντα επισκιάζεται από την τραγωδία και στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο με τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες. Να καλησπερίσω ξανά τον Κώστα Μπογδανίδη και τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Κώστα Κεφαλογιάννη, ξεκινώ με εσένα και στα όσα ενδιαφέροντα προέκυψαν στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο περιθώριο ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος σε υπουργικά στελέχη, είπε ότι δεν τίθεται ζήτημα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο, ορίζοντας την άνοιξη του 2027 ως την περίοδο των επόμενων εκλογών.
5: Ναι, νομίζω και ασφαλής πληροφορίας. Μπορεί να μην υπόθηκε ξανά επίσημα, αλλά το ρεπορτάζ λέει ότι ήταν και πάλι πολύ ξεκάθαρος, γιατί του ζήτησαν τα μέλη της Δημοκρατίας του Υπουργικού Συμβουλίου να είναι ξεκάθαρος και αυτός, ως προς τους ίδιους, γιατί ξέρετε, ο προεκλογικός αγώνας χρειάζεται χρόνο και χρήμα, να ξέρουν τι τους περιμένει. Και φαίνεται ότι και σε εκείνους είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει το φθινόπωρο. Νομίζω ότι μια μέρα όπως η σημερινή, που είναι πάρα πολύ βαριά, μοιάζει ακόμα πιο απίθανο να πάει ο Πρωθυπουργός σε εκλογές προώρα το φθινόπωρο, αλλά κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί. Είναι κάπως παρήγορο ότι προς το παρόν όλοι τηρούν χαμηλούς τόνους. Θέλω να πω, μου άρεσε και η τοποθέτηση του κ. Νίκου Ανδρουλάκη και η κίνησή του να κατέβει στην Κρήτη χωρίς να ανεβάσει. Χωρίς να αρτρώσει επί του παρόντος αντιπολιτευτικό λόγο, έτσι, πριν καν γίνουν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών. Είναι βέβαιο ότι θα έχουμε συζήτηση για το τι έγινε, τι δεν έγινε, τι μπορούσε να γίνει. Μην ξεχνάτε ότι η ίδια η κυβέρνηση, νομίζω και ο Πρωθυπουργός το έχει πει σε πρόσφατα υπουργικά συμβούλια, είχε κάνει φέτος τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει ποτέ, τα τελευταία 2-3 χρόνια δηλαδή, αλλά ειδικά φέτος στην πυροπροστασία, σε σύγχρονες τεχνολογίες, σε drones και όλα αυτά. Οπότε θα τεθούν ορισμένα ερωτήματα και νομίζω θα τεθούν και από την αντιπολίτευση σε υψηλούς τόνους. Μένει να το δούμε. Αλλά όλα αυτά έχουν την στιγμή τους. Όλα αυτά έχουν την ώρα τους. Το κατάλληλο timing. Σε πολιτικό επίπεδο, σήμερα έχει δίκιο στον Τύριο, ό,τι και αν έχει γίνει, γιατί έχουν γίνει διάφορα. Η πολιτική στην Ελλάδα δεν συνεχίζεται. Από τις διαρροές στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, μέχρι όσα είπε ο Πρωθυπουργός, μέχρι τα γιαγιά του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, που για κάποιο λόγο έχουν γίνει μείζον πολιτικό ζήτημα. Όμως νομίζω ότι μοιάζουν όλα αυτά φτηνά μπροστά στην τραγωδία που έζησε και συνεχίζει να ζει η Κρήτη.
4: Κώστα Μπογδανίδη, θέλω και το δικό σου σχόλιο για τον απόϊχο του Υπουργικού και ένα σχόλιο για τις εχμές ουσιαστικά από το ΠΑΣΟΚ για τις δαπάνες της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
6: Ναι, καταρχήν, εντάξει, ο κ. Μητσοτάκης δεν το επανέλαβε on camera για να μην γίνει κουραστικός προφανώς. Είπε όμως κάτι για να συμπληρώσω το ρεπορτάζ του Κώστα. Είπε κάτι το οποίο

0: δείχνει και ένα κλίμα που υπάρχει στην κυβέρνηση ότι οι υπουργοί δεν βάζουν πλάτη για να υπερασπιστούν όλοι οι υπουργοί το κυβερνητικό έργο. Και μάλιστα το είπε και το ξανάπε με την έννοια ότι αν δεν βγαίνετε εσείς, ποιος θα βγαίνει έτσι, να υπερασπιστεί το έργο. Τώρα, για αυτό που είπες, επειδή έτσι αλλιώς θα έχουμε αντιπαραθέσεις, αισθάνθηκα βλέποντας τον κύριο Τσίπρα, το κόμμα του, να βγάζει εν μέσω πυρκαγιών, φωνικών πυρκαγιών, θανάτων που είχαμε, τραγωδιών ανθρώπινων, να βγάζει ανακοίνωση για τα χρέη των κομμάτων, μου έκανε κάπως δηλαδή περίεργο, ας πούμε, και γι' αυτό το Πασόκ αντέδρασε και νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας Σωτήρη πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος, διότι υπάρχει μια μαύρη τρύπα σε αυτό που λέμε το πού τα βρίσκει τα λεφτά η ελληνική, πώς τη λένε, συμπαράταξη του κ. Τσίπρα και κάνει τέτοιες καμπάνιες. Δηλαδή, θυμίζω ότι ο κ. Τσίπρας δεν είναι καν βουλευτής τώρα. Δεν έχει, δηλαδή, έστω τη βουλευτική αποζημίωση, όχι ότι θα του έφτανε, αλλά λέω για να δικαιολογήσει ορισμένα πράγματα. Κάνει πολυέξοδες εδώ και καιρό παρουσιάσεις βιβλίων. Έχει κόσμο, γραφεία, τα πληρώνει. Είναι περίεργο, δηλαδή, περίεργο. Έχουμε μια απορία για το πού πραγματικά τα βρίσκει. Πρέπει να μας πει ποιοι είναι οι χρηματοδότες του, οι χορηγοί του. Υποψιάζομαι δηλαδή ότι κάποιοι υπάρχουν από πίσω. Δεν είναι κακό να πει. Το Πασόκ του επιτέθηκε κυρίως γιατί αισθάνθηκε ότι ήταν και λίγο, αν θες, unfair αυτό που έκανε ο κ. Τσίπρας και ένα χτύπημα κάτω από τη μέση σε ένα άσχετο χρόνο. Και πραγματικά θα μου πεις τι θα ανέβαζε το θέμα των πυρκαγιών. Δεν θα το ανέβαζε ποτέ ο κ. Τσίπρας, διότι έχει καεί στο χυλό με αυτή την ιστορία.
1: Σας ευχαριστώ. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται η ζήτηση για το ελαιόλαδο συμπαρασύροντας προς τα κάτω τις τιμές του προϊόντος. Η παρατεταμένη στασιμότητα στην αγορά ναρκοθετεί τη φετινή χρονιά, την ώρα που οι πρώτες προβλέψεις για τη νέα εγχώρια σοδιά είναι θετικές, δημιουργώντας ωστόσο συνθήκες υπερπροσφοράς σε συνδυασμό με την ανάκαμψη της διεθνούς παραγωγής.
2: Στα ζήτητα παραμένει το ελαιόλαδο με την τιμή του να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και τον μήνα Ιούλιο. Η στασιμότητα, η οποία καταγράφεται ήδη στο εμπόριο σύμφωνα με παραγωγούς και τυποποιητές, δημιουργεί έντονο προβληματισμό για την εξέλιξη της επόμενης χρονιάς.
3: Η μέση σήμερα είναι στο έξτρα παρθένο είναι από 3,80 μέχρι 4,20 και στα βιολογικά είναι από 4,80 μέχρι 5,20-5,30. Τα πιο καλά λάδια σίγουρα δεν έχουμε θέματα, θα απορροφηθούν σιγά σιγά. Οι ποσότητες οι μεγάλες που παίρνουν οι Ιταλοί δεν τις παίρνουν τώρα διότι βρίσκουν πιο φθηνά λάδια και από την Ισπανία και από την Τινησία. Η κατανάλωση βέβαια έχει υποχωρήσει ειδικά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ένα ποσοστό περίπου 15%. Έχουν μπει και τινησιακά λάδια πολλά, δεν είναι μόνο αυτά που είναι με αδασμολόγητα. Περίπου 230.000 τόνοι έχουν μπει στην ευρωπαϊκή αγορά τινησιακά λάδια. Αυτό δημιουργεί πιέσεις πολλές στα άλλα λάδια και ειδικά στα δικά μας. Επειδή έχουμε μεγαλύτερο κόστος παραγωγής, αυτοί έχουν υπέρτιμες φυτεύσεις, τα έχουμε πει πολλές φορές. Εάν δεν κάνουμε κι εμείς κάποιες ενέργειες ή κάποιες δράσεις που να βελτιώσουμε το κόστος παραγωγής, θα έχουμε θέματα και η επόμενη χρονιά.
2: Την ίδια ώρα οι εκτιμήσεις για τη διάθεση ελαιολάδου και από άλλες χώρες που διαμορφώνεται στην αγορά δεν είναι βίωνες.
3: Προβλέπεται πολύ μεγάλη παραγωγή σε όλες τις χώρες Μεσογείου και θα έχουμε πάλι τα ίδια θέματα. Οι εξαγωγές μας είναι το 10% περίπου της ελληνικής παραγωγής. Δεν κάνει κανείς τίποτα για να βελτιώσει αυτό το πράγμα, ούτε να στηρίξει τις εξαγωγές. Μόνο ακούμε πολλά πράγματα για το ελληνικό χρυσάφι, αλλά από εκεί πέρα δυστυχώς τα έχουμε πει αρκετά και πολλές φορές πρέπει να αποκτήσουμε μια ελαϊκή στρατηγική. Ποια θέλουμε? Να γίνουμε Ισπανία δεν μπορούμε, να γίνουμε Τινησία δεν μπορούμε, να γίνουμε Ιταλία δεν μπορούμε, πρέπει να αποκτήσουμε μια ταυτότητα.
2: Σύμφωνα πάντως με παραγωγούς, η υπάρχουσα κατάσταση τόσο σε τιμές όσο και σε πωλήσεις στη νέα καλλιεργητική περίοδο δύσκολα θα αντιστρέψει την μειωμένη χαμηλή ζήτηση που υπάρχει στο χρητικό ελαιόλαδο.
1: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Ήδη πρώτες προτάσεις έχουν κατατεθεί με τις εκπτώσεις να κυμαίνονται από 5 έως και 20% σε προϊόντα υψηλής ζήτησης και καθημερινής κατανάλωσης, ενώ το επόμενο διάστημα τη σκυτάλη παίρνουν τα σούπερ μάρκετ για την προετοιμασία των νέων τιμοκαταλόγων και την τοποθέτηση της ειδικής σήμανσης στα ράφια.
4: Με εκπτώσεις από 5 έως και 20% ξεκίνησε η συγκέντρωση των προϊόντων που θα ενταχθούν στην Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Οι πρώτες προτάσεις έχουν ήδη κατατεθεί με την εικόνα να χαρακτηρίζεται ενθαρρυντική, ενώ η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή μέσα στον Αύγουστο, ώστε να ολοκληρωθούν οι εσωτερικές εγκρίσεις των επιχειρήσεων.
5: Το θέμα συγκράτηση των τιμών πάντα είναι το κυρίαρχο θέμα στη δημόσια συζήτηση στη χώρα μας και όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη. Μέσα από όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που έχουμε δει τα τελευταία 2-3 χρόνια υπάρχει και μια πρόσθετη πρωτοβουλία, είναι αυτή που, της Εθνικής Πρωτοβουλίας, η οποία έχει να κάνει με την συγκράτηση των τιμών σε βασικά είδη προϊόντα διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού, ειδικά στην κατηγορία των τροφίμων, ακόμα και των οπών.
4: Στόχος είναι οι μειώσεις να αφορούν προϊόντα υψηλής ζήτησης και καθημερινής κατανάλωσης που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στο οικογενειακό καλάθι. Το ελάχιστο ποσοστό έκπτωσης έχει οριστεί στο 5%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση που έχει προταθεί μέχρι στιγμής φτάνει το 20%.
5: Μέχρι περίπου τις 8 έως 10 Αυγούστου καλούνται οι εμπορικές επιχειρήσεις να καταθέσουν στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας τροφίμων και προστασίας καταναλωτή προτάσεις, οι οποίες δεσμεύουν κατηγορίες προϊόντων, μάλιστα συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων με τα αντίστοιχα barcode, σε μια παροχή έκπτωση από 5 έως 20% για ένα χρονικό διάστημα από 2 έως 4 μήνες, με λήξη 31 Δεκάτου του 2026, δηλαδή του τρέχοντος έτους.
4: Στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί μέχρι τώρα λιγότερες από 100 εταιρείες, με τις πολυεθνικές να έχουν κινηθεί ταχύτερα, ενώ αναμένονται και νέες συμμετοχές από σημαντικές ελληνικές επιχειρήσεις.
5: Η προσπάθεια αυτή έχει σαν σκοπό τη συγκράτηση των τιμών και βέβαια στο να ενισχύσει την δυναμική των νοικοκυριών. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα αριθμός κωδικών όπως σε άλλες πρωτοβουλίες και σε άλλα προγράμματα. Και αυτό γιατί για πρώτη φορά βλέπω η ανεξάρτητη αρχή να δίνει βαρύτητα όχι στο πόσους κωδικούς ενταχθούν στο πρόγραμμα, αλλά σε κωδικούς οι οποίοι να έχουν έντονη κυκλοφοριακή ζήτηση, να έχουν μεγάλο ποσοστό στο εμπορικό κομμάτι και να επηρεάζουν και οι κωδικοί αυτοί τη συνολική δαπάνη του νοικοκυριού.
4: Το επόμενο βήμα αφορά τα σούπερ μάρκετ που θα πρέπει να προετοιμάσουν τις νέες τιμές και την ειδική σήμανση στα ράφια. Οι μειώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στις 31 Αυγούστου.
5: Δηλαδή προσπαθούν να δώσουν έμφαση σε κωδικούς που είναι περιζήτητοι και τους έχει ανάγκη το νοικοκυριό και όχι σε κωδικούς που βλέπαμε σε άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες δεν σημειώνανε τεράστια κίνηση και δεν είχαν και σημαντικό όφελος καθώς δεν επηρεάζαν και την δυναμική του νοικοκυριού εφόσον οι κωδικοί αυτοί δεν ήταν τόσο απαραίτητοι για τη συντήρηση του νοικοκυριού. Η πρωτοβουλία ξεκινάει 31 Αυγούστου με 1 ευρώ απόκλησης και λήξης έως 31 Δεκάτου του τρέχοντος έτους.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Στο εξωτερικό δελτίο κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά το σφοδρό κύμα αμερικανικών πληγμάτων κατά δεκάδων στόχων των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν ως απάντηση στην πολύ νεκρή επίθεση εναντίον βάσης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ιορδανία.

0: Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε σφοδρό κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν σε απάντηση προηγούμενων Ιρανικών επιθέσεων σε Αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Η τελευταία ομοβροντία ήρθε αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάστηκαν με την Σαουδική Αραβία για να πλήξουν φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές. Στο γειτονικό Ιράκ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 μαχητές και 6 Ιρανούς συμβούλους. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι μέσα σε διάστημα 2 ωρών οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες στόχους των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κέντρων διοίκησης, εγκαταστάσεων πυράβλων και ντρόνς, καθώς και σταθμών επιτήρησης και άμυνας. Τα νέα πλήγματα σημειώθηκαν λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεσμεύθηκε να χτυπήσει το Ιράν πολύ σκληρά.
1: Because it's our turn to hit them. They know it's coming. The risk is not to do it. But, you know, they tried shooting it last night. So we had 5 rockets shot going 8,500 miles an hour. And all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot. So it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point. But we're going to hit them very hard.
0: Τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επιθέσεις στο νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούζ και ότι εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στην επαρχία Χουζεστάν στα δυτικά της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ και το Κουβέιτ. Σε άλλη εξέλιξη, επιθέσεις με ντρόνς προκάλεσαν πυρκαγιά σε 2 πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου σε Αιγυπτιακό λιμάνι, σύμφωνα με Βρετανική Εταιρεία Θαλάσσιας Ασφάλειας. Δεν ήταν άμεσα σαφές ποιος ευθύνεται για τα πλήγματα σε αμερικανικής ιδιοκτησίας πλωτή μονάδα αποθήκευσης, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Οι εστίες έντασης σε πολλαπλά μέτωπα έπειτα από αρκετές ημέρες σχετικής ηρεμίας αύξησαν τον κίνδυνο επιστροφής σε γενικευμένο πόλεμο. Παράλληλα, ανέδειξαν την δυσκολία τερματισμού μιας σύγκρουσης 5 μηνών, η οποία είχε ταρακουνήσει την παγκόσμια οικονομία και είναι αντιδημοφιλής στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Σε φουλ ρυθμού συνεχίζεται η προετοιμασία του Office. Στις προπονήσεις μπήκαν τόσο ο Αϊτόρ όσο και ο Νικολάου, τα δύο τελευταία δηλαδή με τα γραφικά αποκτήματα της ομάδας του Χρήστου Κόντι. Με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο θα συζητήσουμε για τις εξελίξεις. Δημοσθένη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Σωτήρη. Ναι, χθες ξεκίνησαν μόνοι τους ο Αϊτόρ και ο Δημήτρης Νικολάου. Έκαναν ένα ατομικό πρόγραμμα, καθώς η υπόλοιπη ομάδα είχε ρεπό λόγω του προχθεσινού φιλικού με την Μπρέντα. Ωστόσο, σήμερα άπαντες προπονήθηκαν μαζί, τόσο ο Ισπανός μεσοεπιθετικός όσο και ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός μπήκαν στην ομάδα, ενσωματώνονται σταδιακά από τον Χρήστο Κόντι με το υπόλοιπο σύνολο. Άλλωστε, το Σάββατο ο Όφη έχει να δώσει ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους με αντίπαλο την Βίλεμ και ενδεχομένως να πάρουν και χρόνο συμμετοχή ο Αϊτόρ με τον Νικολάου. Άλλωστε, ο προπονητής της ομάδας θέλει να τους βάλει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μέσα στην ομάδα, αφού πλησιάζει ο καιρός. Στις 12 Αυγούστου είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι με το Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ.
3: Ξεκαθαρίζει το τοπίο με τα εισιτήρια που θα πάρουν οι δύο ομάδες στο Παγκρίτιο.
4: Ναι, φαίνεται πως ξεκαθαρίζει αυτό το τοπίο μετά την σύσκεψη που έγινε για τα μέτρα ασφαλείας του αγώνα. 8.282 εισιτήρια θα πάρει κάθε μία ομάδα. Άλλωστε, ξέρουμε όλοι ότι σε αυτά τα παιχνίδια είναι 50-50 τα εισιτήρια. Στους φίλους του Όφη αντιστοιχούν οι θύρες 12 έως 18 και έχω να σου πω ότι από την Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα στις 3 του μήνα, θα αρχίσει η διάθεση αυτών των εισιτηρίων για τον αγώνα στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο. Όπως είπαμε, είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον Όφη την σεζόν που μας έρχεται και σαφέστατα μετά ακολουθεί και η Ευρώπη με τα play-off του Europa League.
3: Με αντίπαλο ποιον, πότε θα έχουμε έτσι μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τους πιθανούς αντιπάλους του Όφη στα play-off του Europa League?
4: Από απόψε θα λέγαμε θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει κάπως το τοπίο. Από χθες μάλιστα ξέρουμε κάποιες υποψήφιες ομάδες που θα είναι στην κληροτίδα απέναντι στον Όφη. Είναι η Ομόνια, είναι η Κραϊόβα. Σήμερα υπάρχουν οι επαναληπτικοί του Europa League και αν περάσουν τα φαβορί θα μιλάμε για ομάδες υποψήφιες αντιπάλους όπως η Μπενφίκα, όπως η Μπεσίκτας. Ήδη οι Rangers, η Βικτόρια Πλιζέν και η Σάλσμπουργκ είναι στο μονοπάτι του Όφη. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν έχει δύσκολους αντιπάλους να αντιμετωπίσει η κριτική ομάδα. Η κλήρωση είναι τη Δευτέρα, Σωτήρη, στην Ιόν της Ελβετίας, με τον αντιπρόεδρο της ομάδας, τον Ηλία Προυσανίδη, να είναι παρόν εκ μέρους της κριτικής ΠΑΕ.
3: Δημοσθένη, ολόκληρη η Ευρώπη κινείται σε ρυθμούς προετοιμασίας, σε ρυθμούς μεταγραφών. Κάποιες μάλιστα από αυτές, οι πλέον εντυπωσιακές, έχουν άρωμα ελληνικό.
4: Πολύ σωστά. Κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι θέλουν τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, τους αγοράζουν τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Η μεγαλύτερη μεταγραφή όλων είναι σαφέστατα αυτή του Χρήστου Τζόλι στην Arsenal, από την Club Brugge στην πρωταθλήτρια Αγγλίας. Την Arsenal 40 εκατομμύρια ευρώ κόστησε, η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ακολούθησε ο Καρέτσας, ο οποίος τυπικά δεν είναι παίκτης της Dortmund, αλλά από χθες ουσιαστικά είναι, έχει περάσει ήδη και τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. 35 εκατομμύρια ευρώ έδωσε η γερμανική ομάδα στην Genk για να αποκτήσει τον 18χρονο Άσο. Αλλά δεν βγάζουμε μόνο μέσω επιθετικούς αυτή την εποχή, Σωτήρη. Βγάζουμε και κεντρικούς αμυντικούς, όπως είναι και η ελληνική παράδοση στο ποδόσφαιρο. Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης μετακομίζει από τη Γερμανία και τη Βόλφσμπουργκ στην Ιταλία για λογαριασμό της Ρώμα. 15 εκατομμύρια ευρώ θα δώσουν οι Τζιαλορώσοι για να τον αποκτήσουν. Είπαμε ότι αυτή η φουρνιά του ελληνικού ποδοσφαίρου μπορεί να κάνει πράγματα και θαύματα και αποδεικνύεται και από τα λεφτά που δαπανούν κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι για να πάρουν αυτούς τους παίκτες.
3: Δημοσθένη, σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Την πρώτη του προπόνηση εν ώψη της νέας χρονιάς πραγματοποίησε, κυρίες και κύριοι, ο ΠΟΑ. Παρουσία των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων, ξεκίνησαν οι υποχρεώσεις με όνειρα και φιλοδοξίες για την καινούργια σεζόν.
0: Η νέα αγωνιστική περίοδος ξεκίνησε και επίσημα για τον ΠΟΑ με την πρώτη συγκέντρωση και προπόνηση της ομάδας να πραγματοποιείται στο Ατσαλένιο.
5: Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω αρχικά τη διοίκηση της ομάδας για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου για άλλη μια χρονιά. Μια χρονιά η οποία ξεκινάει με μεγάλο ενθουσιασμό, τουλάχιστον όσον αφορά τη δική μου την πλευρά. Έχουμε κρατήσει την ομάδα την οποία είχαμε πέρσι, σχεδόν όλο το γκρουπ. Ήρθαν παιδιά τα οποία τα συνοδεύουν άριστες συστάσεις και είμαστε πολύ χαρούμενοι και ανυπομονούμε να αρχίσουμε να δουλεύουμε.
6: Εντάξει, σίγουρα ο ΠΟΑ είναι μια ιστορική ομάδα στο Ηράκλειο. Έρχομαι εδώ γνωρίζοντας την ομάδα, τους πολλούς παίχτες, καθώς τους είχα συμπαίχτες σε προηγούμενη ομάδα. Νομίζω ότι δεν θα αργήσω να μπω στο κλίμα. Θα δώσω το 100% για να πετύχει η ομάδα τους στόχους, μαζί με τους προπονητές να δουλέψουμε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της προετοιμασίας. Και πάμε για ό,τι καλύτερο.
0: Οι ποδοσφαιριστές παλιοί και νέοι συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση των καλοκαιρινών διακοπών, με το τεχνικό επιτελείο να καλωσορίζει το σύνολο και να δίνει το έναυσμα για την έναρξη της προετοιμασίας.
6: Σίγουρα είναι ομάδα που της αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο, το είδα και πέρσι όταν παίξαμε αντίπαλοι. Προσφέρει νομίζω θέαμα. Σίγουρα μπορεί να πετύχει υψηλή θέση στη βαθμολογία μέσα από καλό ποδόσφαιρο και σκληρή δουλειά. Να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται.
5: Αρχικά αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε εμείς λίγο πιο ξεκάθαρο είναι να καταλάβουμε ότι όλες οι στιγμές του παιχνιδιού δεν είναι ίδιες. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο ότι το παιχνίδι έχει διαφορετικές στιγμές που θα πρέπει και να προσαρμοστούμε σε αυτές, αλλά και να προσπαθήσουμε κάτω από διαφορετικές συνθήκες να κρατήσουμε το ίδιο στυλ παιχνιδιού που έχουμε από πέρσι σε πιο δύσκολες συνθήκες. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να κάνουμε την ομάδα ακόμα καλύτερα σε δύσκολες συνθήκες.
0: Η έναρξη της προετοιμασίας σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας προσπάθειας για τον ΠΟΑ με όλους στο ποδοσφαιρικό τμήμα να στρέφουν πλέον την προσοχή τους στη δουλειά, ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί έτοιμη στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ΓΑΜΑ Εθνικής.
5: Στον κριτικό όμιλο η φανέλα είναι βαριά του ΠΟΑ. Εγώ δεν θα μιλήσω για θέση.

0: ξέρω ότι έχω ένα γκρουπ το οποίο θα μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε αντίπαλο. Βέβαια τα πράγματα δεν έρχονται καμιά φορά όπως τα θέλουμε. Και πέρυσι ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα και φέτος θα είναι καλή ομάδα. Καμιά φορά τα πράγματα υπάρχουν διάφορες συνθήκες οι οποίες δεν πάνε τα πράγματα όπως τα θέλουμε. Αν ρωτάτε εμένα την προσωπική μου γνώμη, σίγουρα να είμαστε στα play-off, σίγουρα να είμαστε στην πρώτη τετράδα και να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Διαμορφώθηκε στις 2.571,90 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 1,25%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 336,28 εκατομμύρια ευρώ. 78 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 37 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση. Κρέτα, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

Ήταν λίγο μετά το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Οι άνεμοι έφτασαν τα 11 μποφόρ, με τις ρηπές να αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση. Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες και η φωτιά μέσα σε λίγες ώρες επεκτάθηκε σε μεγάλη ακτίνα, φτάνοντας σε απόσταση περίπου 10 χιλιόμετρων.

0: Την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν μάχη με τις φλόγες, δύο πυροσβέστες έχασαν την ζωή τους. Το όχημα στο οποίο επέβαιναν ο Παντελής Διαμαντάκης και ο Μανώλης Στρατιδάκης εγκλωβίστηκε στη φωτιά. Ο πυκνός καπνός είχε περιορίσει την ορατότητα, ενώ οι συνάδελφοί τους βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 20 μέτρων.
1: Για πρώτη φορά δύο οικογένειες δεν θα γυρίσουν τα παιδιά σπίτι τους. Είδαμε τα μάτια μου τα παιδιά. Ήτανε λάθος τους που πήγαν εκεί πέρα, ήτανε λάθος τους, δυστυχώς λάθος τους. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, η κατάσταση είναι τραγική, τίποτα άλλο, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
2: Πώς είναι τα πράγματα.
1: Τραγική, τραγική, τραγική, καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα, τραγική, δυστυχώς οι άνθρωποι δεν θα ξαναγυρίσουν πίσω, τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
3: Απλά τραγική κατάσταση πραγματικά, πρώτη φορά που τυχαίνει αυτό το πράγμα, δεν έχω λόγια πραγματικά, δεν έχω λόγια.
0: Οι ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεπαν ούτε στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Ακόμη και το ελικόπτερο Έριξον παραμένει εκτός δράσης, καθώς οι συνθήκες δεν το επέτρεπαν.

0: ελικόπτερα δεν πετούν τον αέρα, δεν πετούν αεροπλάνα. Θα πάει στη θάλασσα.
1: Και δύο ανθρώποι, δύο πυροσβέστες.
0: Ναι. Τούτο να το πιο σπουδαίο τα άλλα, δάουρα φτιάχνουν.
2: Έχει πολύ αέρα, δεν μπορεί να σηκωθεί το ελικόπτερο, ούτε αεροπλάνα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ο αέρας θα τη σβήσει τη φωτιά, παιδιά. Άμα σταματήσει ο αέρας, θα σταματήσει η φωτιά.
3: Την ίδια ώρα στο νότιο Ρέθυμνο η φωτιά πλησιάζει απειλητικά την Αγία Γαλήνη. Η νύχτα φωτιζόταν από τις φλόγες και οι αρχές έδιναν εντολή εκένωσης.
4: Αυτή τη στιγμή γίνεται συντονισμός, γίνεται εκένωση οικισμών από εδώ από την Αγία Γαλήνη. Βλέπουμε εικόνες αποκάλυψης. Το τραγικό στην όλη ιστορία είναι ότι αλλάζει συνεχώς φορά. Ο άνεμος.
3: Κάτοικοι και τουρίστες εγκατέλειπαν τα καταλήμματά τους με τις βαλίτσες στα χέρια, επιβιβάζονταν σε λεωφορεία με προορισμό τις μοίρες Ηρακλείου.
5: I'm glad that I'm here and I'm safe here, but it can maybe happen also come here. I don't know.
6: The management of the hotel to pack our things and go immediately. To stay on the bus station, that bus will come and we will drive away.
7: We saw the fires burning. Starting from around 12 or 1 at noon, and they told us to get out of the hotel by 6 o'clock. So that's why they took us over here. I feel safe, no problems.
3: Περισσότεροι από 500 επισκέπτες μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο των Μυρών, περίπου 30 χιλιόμετρα μακριά για να περάσουν τη νύχτα.
8: Αυτός ο κόσμος που έχει έρθει υπολογίζουμε ότι είναι τουλάχιστον 500 άτομα. Προσπαθούμε να μαζέψουμε στρώματα, καθαρά σεντόνια για να μπορέσουν οι άνθρωποι να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν σήμερα τουλάχιστον.
3: Από τον Άγιο Παύλο σκάφη του λιμενικού απομάκρυναν διαθαλάσσεις κατοίκους που είχαν εγκλωβιστεί κοντά στα μέτωπα της φωτιάς.
9: Πάμε, έλα! Πάμε σου λέω, έλα!
3: Αργά το βράδυ ένα τεράστιο πύρινο μέτωπο είχε σχηματιστεί σε μεγάλη ακτίνα, απειλώντας οικισμούς στον Δήμο Αγίου Βασιλείου. Μέχρι τα μεσάνυχτα το μήνυμα του 112 είχε ηχήσει συνολικά 12 φορές, καθώς η μάχη με τη φωτιά συνεχιζόταν.
10: Στα αζήτητα παραμένει το ελαιόλαδο με την τιμή του να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και τον μήνα Ιούλιο. Η στασιμότητα, η οποία καταγράφεται ήδη στο εμπόριο σύμφωνα με παραγωγούς και τυποποιητές, δημιουργεί έντονο προβληματισμό για την εξέλιξη της επόμενης χρονιάς.
11: Οι τιμές σήμερα είναι στο έξτρα παρθένο είναι από 3,80 μέχρι 4,20 και στα βιολογικά είναι από 4,80 μέχρι 5,20-5,30. Τα πιο καλά λάδια σίγουρα δεν έχουμε θέματα, θα απορροφηθούν σιγά σιγά. Οι ποσότητες οι μεγάλες που παίρνουν οι Ιταλοί δεν τις παίρνουν τώρα, διότι βρίσκουν πιο φθηνά λάδια και από την Ισπανία και από την Τινησία. Η κατανάλωση βέβαια έχει υποχωρήσει, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ένα ποσοστό περίπου 15%. Έχουν μπει και τινησιακά λάδια πολλά, δεν είναι μόνο αυτά που είναι με αδασμολόγητα. Περίπου 230.000 τόνοι έχουν μπει στην ευρωπαϊκή αγορά τινησιακά λάδια. Αυτό δημιουργεί πιέσεις πολλές στα άλλα λάδια και ειδικά στα δικά μας, επειδή έχουμε μεγαλύτερο κόστος παραγωγής, αυτοί έχουν υπέρπνες φυτεύσεις, τα έχουμε πει πολλές φορές. Εάν δεν κάνουμε κι εμείς κάποιες ενέργειες ή κάποιες δράσεις που να βελτιώσουμε το κόστος παραγωγής, θα έχουμε θέματα και η επόμενη χρονιά.
10: Την ίδια ώρα οι εκτιμήσεις για τη διάθεση ελαιολάδου και από άλλες χώρες που διαμορφώνεται στην αγορά δεν είναι βιονές.
11: Προβλέπεται πολύ μεγάλη παραγωγή σε όλες τις χώρες Μεσογείου και θα έχουμε πάλι τα ίδια θέματα. Οι εξαγωγές μας είναι το 10% περίπου της ελληνικής παραγωγής. Δεν κάνει κανείς τίποτα για να βελτιώσει αυτό το πράγμα, ούτε να στηρίξει τις εξαγωγές. Μόνο ακούμε πολλά πράγματα για το ελληνικό χρυσάφι, αλλά από εκεί πέρα δυστυχώς τα έχουμε πει αρκετά και πολλές φορές πρέπει να αποκτήσουμε μια ελαϊκή στρατηγική. Ποια θέλουμε? Να γίνουμε Ισπανία δεν μπορούμε, να γίνουμε Τινησία δεν μπορούμε, να γίνουμε Ιταλία δεν μπορούμε, πρέπει να αποκτήσουμε μια ταυτότητα.
10: Σύμφωνα πάντως με παραγωγούς, η υπάρχουσα κατάσταση τόσο σε τιμές όσο και σε πωλήσεις στη νέα καλλιεργητική περίοδο δύσκολα θα αντιστρέψει την μειωμένη χαμηλή ζήτηση που υπάρχει στο κρητικό ελαιόλαδο. Περισσότεροι από 10.000 είναι οι ασθενείς με άνοια που ζουν στην Κρήτη, με τουλάχιστον τους μισούς από αυτούς να βρίσκονται στον ομό Ηρακλείου. Η νόσος εξελίσσεται σε μάστιγα για τις ηλικιακές ομάδες των 40 έως και των 60 ετών, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου να βρίσκεται στη φάση της χορήγησης του πρώτου φαρμάκου που έχει πάρει έγκριση για την αντιμετώπιση της νόσου. Το φάρμακο αυτό, σύμφωνα με τον καθηγητή νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Παναγιώτη Μίτσια και τον αναπληρωτή καθηγητή νευρολογίας και υπεύθυνο του Ιατρείου Μνήμης της Νευρολογικής Κλινικής του Παγνή Γιάννη Ζαγανά, θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων για την αναχέτηση της πορείας της νόσου.
12: Τα τελευταία χρόνια έχουμε ήδη κλινικές μελέτες οι οποίες μας δείχνουν ότι μονοκλανικά αντισώματα τα οποία επιτίθενται και καταστρέφουν το αμυλοειδές αλλάζουν την εξέλιξη της νόσου Alzheimer προς το καλύτερο.
13: Άρα και η φαρμακολογία υπάρχει πλέον που μπορεί να είναι ένα εργαλείο στα χέρια της.
12: Είμαστε πλέον σε μια πολύ ευχάριστη κατάσταση να έχουμε θεραπείες οι οποίες δεν είναι όπως παλιότερα να αντιμετωπίζουμε μόνο τα συμπτώματα της νόσου Alzheimer, αλλά να μπορούμε να αλλάξουμε και την πορεία της, να τροποποιήσουμε την εξέλιξη της νόσου, που είναι κάτι πολύ πολύ θετικό για την εποχή μας.
14: Είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει αρχίσει ήδη εδώ και κάποια χρόνια να χορηγείται σε ασθενείς στην Αμερική. Πρόσφατα εγκρίθηκε και από τον EMA στην Ευρώπη. Ήδη έχουν αρχίσει κάποια ασθενή σε άλλα κέντρα ανά την Ελλάδα, λίγοι σχετικά. Δρομολογούμε και εδώ τις διαδικασίες. Σημαντικό κομμάτι είναι ότι που πρέπει να έχει υπόψη κανείς είναι ότι επιβραδύνουμε την πορεία της νόσου κατά 20-30% ανάλογο που γίνεται σε άλλα νευρολογικά νοσήματα, αλλά πάλι δεν σταματάει την πορεία της νόσου. Αλλά είναι επιτέλους πρώτη φορά έχουμε στα χέρια μας κάτι που τροποποιεί την πορεία της νόσου και είναι επομένως ίσως η αρχή μιας νέας εποχής.
10: Μεταξύ, όπως τόνισαν, η χρήση του θα εγκρίνεται ονομαστικά για κάθε ασθενή που πληρεί τα κριτήρια να το πάρει. Ο κ. Ζαγανάς τόνισε ότι θα χορηγείται μετά από εξετάσεις για πιθανές παρενέργειες.
14: Αυτό το φάρμακο δεν είναι για όλους. Πρέπει να γίνει μια προσεκτική επιλογή ασθενών, να γίνει ένας καλός έλεγχος να διαπιστωθεί ότι είναι νόσος Αλτσχάιμερ και μετά να προχωρήσει κανείς με τη θεραπεία αυτή.
15: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο, προς Σύρο, Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική

0: Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνι. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνι. Νίκος Μπαξεβάνι.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
10: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: με εκπτώσεις από 5 έως και 20% ξεκίνησε η συγκέντρωση των προϊόντων που θα ενταχθούν στην Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Οι πρώτες προτάσεις έχουν ήδη κατατεθεί με την εικόνα να χαρακτηρίζεται ενθαρρυντική, ενώ η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή μέσα στον Αύγουστο, ώστε να ολοκληρωθούν οι εσωτερικές εγκρίσεις των επιχειρήσεων.
1: Το θέμα συγκράτηση των τιμών πάντα είναι το κυρίαρχο θέμα στη δημόσια συζήτηση στη χώρα μας και όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη. Μέσα από όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που έχουμε δει τα τελευταία 2-3 χρόνια υπάρχει και μια πρόσθετη πρωτοβουλία, είναι αυτή της Εθνικής Πρωτοβουλίας, η οποία έχει να κάνει με την συγκράτηση των τιμών σε βασικά είδη προϊόντα διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού, ειδικά στην κατηγορία των τροφίμων, ακόμα και των οπών.
0: Στόχος είναι οι μειώσεις να αφορούν προϊόντα υψηλής ζήτησης και καθημερινής κατανάλωσης που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στο οικογενειακό καλάθι. Το ελάχιστο ποσοστό έκπτωσης έχει οριστεί στο 5%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση που έχει προταθεί μέχρι στιγμής φτάνει το 20%.
1: Μέχρι περίπου τις 8 έως 10 Αυγούστου καλούνται οι εμπορικές επιχειρήσεις να καταθέσουν στην ανεξάρτητη αρχή

0: Αρχή Εποπτείας Τροφίμων και Προστασίας Καταναλωτή προτάσεις, οι οποίες δεσμεύουν κατηγορίες προϊόντων, μάλιστα συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων με τα αντίστοιχα barcode, σε μια παροχή έκπτωση από 5 έως 20% για ένα χρονικό διάστημα από 2 έως 4 μήνες, με λήξη 31 Δεκάτου του 2026, δηλαδή του τρέχοντος έτους.
1: Στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί μέχρι τώρα λιγότερες από 100 εταιρείες, με τις πολυεθνικές να έχουν κινηθεί ταχύτερα, ενώ αναμένονται και νέες συμμετοχές από σημαντικές ελληνικές επιχειρήσεις.
0: Η προσπάθεια αυτή έχει σαν σκοπό τη συγκράτηση των τιμών και βέβαια στο να ενισχύσει την δυναμική των νοικοκυριών. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα αριθμός κωδικών όπως σε άλλες πρωτοβουλίες και σε άλλα προγράμματα. Και αυτό γιατί για πρώτη φορά βλέπω η ανεξάρτητη αρχή να δίνει βαρύτητα όχι στο πώς κωδικούς ενταχθούν στο πρόγραμμα, αλλά σε κωδικούς οι οποίοι να έχουν έντονη κυκλοφοριακή ζήτηση, να έχουν μεγάλο ποσοστό στο εμπορικό κομμάτι και να επηρεάζουν και οι κωδικοί αυτοί τη συνολική δαπάνη του νοικοκυριού.
1: Το επόμενο βήμα αφορά τα σούπερ μάρκετ που θα πρέπει να προετοιμάσουν τις νέες τιμές και την ειδική σήμανση στα ράφια. Οι μειώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στις 31 Αυγούστου.
0: Δηλαδή προσπαθούν να δώσουν έμφαση σε κωδικούς που είναι περιζήτητοι και τους έχει ανάγκη το νοικοκυριό και όχι σε κωδικούς που βλέπαμε σε άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες δεν σημειώνανε τεράστια κίνηση και δεν είχαν και σημαντικό όφελος καθώς δεν επηρεάζαν και την δυναμική του νοικοκυριού, εφόσον οι κωδικοί αυτοί δεν ήταν τόσο απαραίτητοι για τη συντήρηση του νοικοκυριού. Η πρωτοβουλία ξεκινάει 31 Αυγούστου με ένα εύρος απόκλησης και λήξης έως 31 Δεκάτου του τρέχοντος έτους.
1: 15 εργαζόμενοι έχουν χάσει την ζωή τους από την αρχή του 2026 σε εργατικά δυστυχήματα σε όλη την χώρα, ενώ εκατοντάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί. Το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους εργασίας επανέρχεται στο προσκήνιο, με τους εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο να ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και την απαρέγκλητη τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας.
2: Αρένα θανάτου, ειδικότερα με την αντιμετωπίση που έχουμε της εργασίας και την έλλειψη εργατικών σεζόν, και την πλήρη έλλειψη μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς. Ουσιαστικά μέρα παραμέρα έχουμε και έναν νεκρό συνάδελφο. Ανά δύο μέρες ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα και κάποιες φορές σε δυστύχημα. Αυτό δείχνει ότι η εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς αρχίζει κόκαλα. Ειδικότερα η τελευταία απεξία που έγινε τις 24 Ιούνιου έλεγε πως δεν θα ανεχθούν πια τα κέρδη τους για τις ζωές μας.
1: Η υπερεργασία που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή και την ασφάλεια των οικοδόμων, αλλά και η ανασφάλιστη εργασία συνθέτουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο εργασιακό τοπίο.
2: Σημαντικό ζήτημα για μας το να ξεκινάει όλο το πρωί να πάει στη δουλειά και να μην ξέρει αν θα γυρίσει. Mm-hmm. Ειδικότερα σε μεγάλα εργοτάξια και εδώ στην περιοχή μας έχουμε παρατυπίες, δηλαδή έχουμε συναδέλφους που δουλεύουν από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6-7 η ώρα το απόγευμα, δηλαδή και 13 ώρες δουλειά. Που αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Όταν τα υποδός μέτρα ασφαλείας υποτίθεται έχουν φτιαχτεί για το 8ωρο, όχι όταν ένας εργαζόμενος δουλεύει 10 και 12 και 13 ώρες, ειδικότερα σε δύσκολες και ατυχημένες δουλειές όπως είναι η δουλειά του υποδόμου.
1: Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι στο Ηράκλειο, στον ιδιωτικό τομέα, καταγράφονται περισσότερα από 300 εργατικά ατυχήματα, ενώ μόλις τα μισά δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας.
2: Αυτή να σας πω τη στιγμή έχουμε 15 νεκρούς συναδέλφους πανελλαδικά, αλλά και δεκάδες σοβαρά τραυματισμένους που δεν έχουν γυρίσει ξανά στην εργασία τους, γιατί απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα η αποκατάσταση, η ανάδοσή τους, που εκεί επιβαρύνει και η οικογένεια. Αλλά και καθημερινά έχουμε μικροτραυματισμούς. Ήδη μπορώ να σας πω στο Ηράκλειο, όχι μόνο στον κλάδο των κατασκευών, αλλά γενικότερα στον ιδιωτικό τομέα, έχουμε ξεπεράσει τα 300 εργατικά ατυχήματα δηλωμένα στον νομό Ηρακλείου. Αν σκεφτεί κανείς ότι μόνο το 50% των ατυχημάτων δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας και στον ΕΠΤΑ, γιατί κάτω φορές από την πίεση και της γραφειοκρατίας αλλά και του εργοδότη, πολλοί εργαζόμενοι δεν δηλώνουν απλούς τραυματισμούς που έχουν την ώρα της εργασίας.
1: Αναμφίβολα, το σκληρό επάγγελμα του οικοδόμου καλείται να αντιμετωπίσει και άλλες σημαντικές δυσκολίες, με τις ελλείψεις στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και την αύξηση της μαύρης και ανασφάλειας της εργασίας να εντείνουν την ανησυχία.
2: Ειδικότερα να σας πω, όταν εμείς, και αυτό προσπαθούμε ειδικά το λαό, είχαν την κυκλοειδία της κυβέρνησης, γιατί κάθε χρόνο αντί να νομοθετήσει ότι θα πρέπει

0: να σταματάει η εργασία στους 38 βαθμούς ανεποχία και να πληρώνει το εργαζόμενο στο μεροκάμα, τότε η κυβέρνηση κάθε φορά που επίκειται κάποιος μεγάλος καύσωνας με λίγες ώρες που πριν βγάζει μια εγκύπη, που τις περισσότερες φορές λειτουργεί σαν με συστάσεις, δηλαδή συστήνει στους εργοδότες να σταματήσουν την εργασία. Mm-hmm. Εμείς κατά καιρούς έχουμε κάνει, ειδικότερα σε δύσκολες συνθήκες, έτσι κάψουν, έχουν κάνει παρεμβάσεις, έχουν σταματήσει κάποια μεγάλα έργα που εγκυμονεί κινδύνους για τη ζωή των εργαζομένων.
1: Οι εργαζόμενοι ζητούν από την πολιτεία εντατικούς και ουσιαστικούς ελέγχους, αλλά και αποτελεσματική προστασία στους χώρους δουλειάς, ώστε η ασφάλεια και η ανθρώπινη ζωή να αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Νέος κύκλος φορολογικών υποχρεώσεων ανοίγει για τους φορολογούμενους, καθώς μετά την ολοκλήρωση των φορολογικών δηλώσεων έρχονται οι προθεσμίες για την τακτοποίηση των οφειλών προς την εφορία. Σε ό,τι αφορά τον φόρο εισοδήματος, οι φορολογούμενοι μπορούν είτε να εξοφλήσουν το ποσό εφάπαξ προκειμένου να υποφεληθούν από την προβλεπόμενη έκπτωση, είτε να επιλέξουν την καταβολή τους σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με την πρόπτη να καταβάλλεται έως το τέλος Ιουλίου και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2027.
2: Τη λήξη των φορολογικών δηλώσεων ξεκινούν και οι υποχρεώσεις για τους φορολογούμενους. Τέλος του μήνα, 31 Ιουλίου, έχουν σωρευτεί πολλές δόσεις υποχρεώσεων που είναι η πληρωμή του φόρου εισοδήματος. Εδώ οι φορολογούμενοι έχουν επιλογές. Είναι να πληρώσουν εφάπαξ για να πάρουν την έκπτωση και ειδικότερα. Όσοι φορολογούμενοι έχουν υποβάλει μέχρι 15 Μαΐου θα πάρουν έκπτωση 4% εφόσον πληρώσουν εφάπαξ φόρου εισοδήματος. Όσοι υποβάλλαν μέχρι 15 Ιουλίου θα πάρουν έκπτωση 3% στην εφάπαξ πληρωμή και από τις 15 Ιουλίου και μετά μέχρι τη λήξη των δηλώσεων είναι 2% εφόσον επιλέξουν εφάπαξ. Διαφορετικά θα καταβάλουν το φόρο εισοδήματος σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις από 31 Ιουλίου μέχρι τις 28 Δευτέρου του 2027.
1: Παράλληλα, συνεχίζεται η καταβολή του ΕΝΦΙΑ με την πέμπτη δόση να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Ενώ όσοι έχουν εντάξει τις οφειλές τους σε ρυθμίσεις, θα πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη πληρωμή των μηνιαίων δόσεων. Στις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις περιλαμβάνονται ακόμη ο ΦΠΑ αλλά και οι παρακρατούμενοι φόροι.
2: Είναι όμως και οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ που πρέπει να πληρωθεί η πέμπτη δόση που έχει ξεκινήσει ήδη από τον Μάρτιο να καταβάλλεται. Είναι οι ρυθμίσεις οι οποίες έχουν κάνει φορολογούμενοι που πρέπει να υποβάλουν την μηνιαία δόση και όλες οι υποχρεώσεις που έχουν επιχειρήσει, όπως είναι ο ΦΠΑ, οι παρακρατούμενοι φόροι, όπως είναι ο φόρος μισθών υπηρεσιών. Δηλαδή, ένας, θα έλεγα, μήνας δύσκολος ο Ιούλιος, ειδικά στο θέμα των φορολογικών υποχρεώσεων, τα οποία θα πρέπει πλέον να καταβάλουν οι φορολογούμενοι, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα.
1: Την ίδια ώρα σε ισχύ παραμένει και η ρύθμιση των 72 δόσεων που δίνει την δυνατότητα σε φορολογούμενους με οφειλές να τις τακτοποιήσουν σε περισσότερες δόσεις και να διευκολύνουν την αποπληρωμή τους.
2: Είναι να επιθυμίσουμε ότι τρέχει η ρύθμιση των 72 δόσεων για όσους φορολογούμενους θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές και να μπορέσουν να έχουν την ευχέρεια της αποπληρωμής σε περισσότερες δόσεις.
1: Η συνέπεια στις πληρωμές είναι απαραίτητη, καθώς σε περίπτωση καθυστέρησης οι ληξιπρόθεσμες οφειλές επιβαρύνονται με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.
2: Προσαυξήσεις. Ναι, ό,τι δεν πληρωθεί, ό,τι δεν θα πληρωθεί, η κύρωση προβλέπεται είναι η προσαύξηση με ένα επιτόκιο το οποίο μηνιαία επιβαρύνει τις υποχρεώσεις οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Και βέβαια δεν μπορούν να λάβουν φορολογική ενημερότητα ή δεν μπορούν να κάνουν κάποια ίσπραξη χρημάτων ή οτιδήποτε συναλλαγή θέλουν με το δημόσιο. Όταν υπάρχει ληξιπρόθεσμη υποχρέωση, καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά το αφημί του φορολογούμενου δεσμεύεται και δεν μπορεί να τακτοποιήσει κάποιες υποχρεώσεις που πιθανόν να του χρειαστούν στην καθημερινότητά του.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η 30 Ιουλίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Συνεχίζεται για δεύτερο 24ωρο η τιτάνια μάχη με τις φλόγες στη σκιά της τραγωδίας στο Νότιο Ρέθυμνο. Νέο μέτωπο σε κουρταλιώτικο Φαράγγι και Πρέβελη. Θυελώδεις παραμένουν οι άνεμοι στην περιοχή, καθυλωμένα τα εναέρια μέσα. Συγκλονισμένη η κοινωνία της Κρήτης για την ανίποτη τραγωδία στο Νότιο Ρέθυμνο. Βαθιά οδύνη στο τελευταίο αντίο των δύο νεκρών πυροσβεστών. Οι ώρες τρόμου και αγωνίας από την πύρινη κόλαση στο Νότιο Ρέθυμνο. Εικόνες σοκ από τη μανία του φαινομένου ξεπέρασε τα 10 χιλιόμετρα η ακτίνα της φωτιάς, ανυπολόγιστες οι καταστροφές. Τα πύρινα μέτωπα στην πολιτική ατζέντα, η αναφορά του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, στο Γερακάρι στο τελευταίο αντίο του 58χρονου πυροσβέστη ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Δεύτερη ημέρα πυρήνης κόλαση στο Νότιο Ρέθυμνο με την κοινωνία της Κρήτης να αποχαιρετά σε κλίμα βαθιάς οδύνης τους δύο πυροσβέστες που έπεσαν στο καθήκον στην ανίποτη τραγωδία στην Κρύα Βρύση. Η τιτάνια μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται όπως συνεχίζονται και οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή και δεν επιτρέπουν ακόμη στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Οι καταστροφές στην ευρύτερη περιοχή είναι ανυπολόγιστες, ενώ από το πρωί σημειώνονται συνεχείς αναζωπυρώσεις και νέα μέτωπα. Πάμε να κουβεντιάσουμε για όλες τις εξελίξεις, να δούμε και το ρεπορτάζ. Να καλησπερίσω τον Κώστα Μπογδανίδη και τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα και στους δύο. Σε ζωντανή σύνδεση έχουμε εικόνα αυτήν την ώρα από την Πρέβελη. Είναι το επίκεντρο του μετόπου αυτήν την ώρα, το πιο δύσκολο από τα σημεία στο οποίο επιχειρεί η πυροσβεστική. Σε πολύ λίγο εκεί θα συναντήσουμε και τον Χάρη Λεοντάκη για να μας δώσει και όλες τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Κώστα Μπογδανίδη, ξεκινώ με εσένα. Όλα βεβαίως εξελίσσονται, εκτυλίσσονται στη σκιά της τραγωδίας, όμως και σήμερα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα στην ευρύτερη περιοχή.
2: Δυστυχώς, Σωτήρη, τίποτα από αυτά που λέγαμε χθες, δηλαδή που προβλέπαμε θα είναι πολύ δύσκολη ημέρα, δεν μας διέψευσε. Ξέρεις, είναι αυτό που θέλαμε όλοι να διαψευστούμε, να είναι μια καλύτερη μέρα, να πέσουν και λίγο οι άνεμοι, να σηκωθούν και τα εναέρια μέσα, τα οποία το πρωί έκαναν μια προσπάθεια, αλλά ήταν αδύνατον. Δεν μπορούσαν ούτε να γεμίσουν νερό, ούτε να κατέβουν στη φωτιά να ρίξουν και έφυγαν, διότι αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα στην περιοχή. Είναι οι δυνατοί άνεμοι, οι ρηπές, που δεν αφήνουν τα εναέρια μέσα να κόψουν τη φωτιά σε σημεία που δεν μπορούν να περάσουν ούτε τα πεζοπόρα τμήματα, ούτε τα αυτοκίνητα, και αυτό είναι το μεγάλο εμπόδιο που έχουμε. Δυστυχώς συνεχίζεται η κατάσταση. Υπάρχει ο κίνδυνος πια για την περιοχή του Πρέβελη. Λέω ότι η φωτιά στον ασώματο είναι μακριά από την πρώτη εστία. Δηλαδή, εκεί τώρα πρέπει να το δούμε πώς και γιατί.
0: Αν συνδέονται.
2: Δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Ναι,
2: αλλά
0: ναι,
2: είναι
0: προφανώς
2: μακριά.
0: Ναι, ναι.
2: Οι αποστάσεις είναι τέτοιες που δεν δικαιολογούν σπίθα. Ξέρεις ότι έφυγε μια σπίθα στα 100, 200, 500 μέτρα. Μπορεί να συνέβη κάτι άλλο. Δεν είμαστε σίγουροι, αλλά και επειδή το πρωί μιλούσαμε και στο ραδιόφωνο με τον κύριο Ταταράκη, τον δήμαρχο, ο οποίος το επανέλαβε, σκέφτεται διάφορα, σκέφτεται ακόμα και εμπρισμούς. Λοιπόν, θα είναι δύσκολη νύχτα απόψε, θα είναι και ημέρα αύριο επίσης δύσκολη. Θα μου πεις τι άλλο να κάψει. Ναι, καίει τα πάντα τώρα. Όπου πάει, βλέπεις ότι κατεβαίνει στη θάλασσα και ξαναεπιστρέφει. Και αυτή η ιστορία με πέρανε διάφοροι συνάδελφοι από την Αθήνα για την περιοχή Πρέβελη. Θυμίζω ότι στις 24 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, του 2010, είχαμε την καταστροφή. Μιλούσαμε όλοι τότε για την απόλυτη καταστροφή.
0: Ναι, ναι. Βλέπαμε και μάλιστα εκείνη η καταστροφή ήταν η αιτία που ελήφθησαν κάποια περαιτέρω μέτρα προστασίας για την περιοχή.
2: Βέβαια, η φύση πάλι, για να πω και το καλό, μας διέψευσε, διότι

0: μετά από λίγο καιρό, δηλαδή ένα χρόνο και βάλε, άρχισαν να αναγεννιούνται οι φίνικες. Ξαναδημιουργήθηκε ουσιαστικά το δάσος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το αφήσουμε να καίγεται. Η φύση κάνει τη δουλειά της, αλλά και εμείς πρέπει να κάνουμε τη δική μας. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, θα μας τα πει και ο Χάρης, τον οποίο
1: Βλέπω στην εικόνα μας τον Χάρη Λεοντάκη και να του δώσουμε έτσι την πάσα για να μας ενημερώσει και για όλες τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Ένα ρεπορτάζ το οποίο τρέχει. Χάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Βρισκόμαστε ανάμεσα στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι και την Πρέβελη. Έχουμε περάσει το μοναστήρι της Πρέβελης και έχουμε κατευθυνθεί λίγο πιο νότια. Ακριβώς πίσω μου, ακριβώς πίσω από το λόφο που υπάρχει εκεί, είναι το φοινικό δάσος της Πρέβελης. Και δυστυχώς ένα τμήμα του φοινικό δάσους, όπως και το 2011, παραδόθηκε στις φλόγες. Και αυτό είναι το δυσάρεστο, αυτό είναι το πολύ δυσάρεστο, καθώς για μια ακόμα φορά, μέσα σε 15 χρόνια, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές ό,τι αφορά την Πρέβελη. Ένα κομμάτι του φοινικό δάσους έχει παραδοθεί στις φλόγες, έχει καεί από ό,τι μας λένε και βλέπετε ποια είναι η εικόνα. Σας δείχνει ο οπερατέρ μας τώρα την εικόνα. Βλέπετε, είναι καμένη όλη η πλαγιά, είναι ο δρόμος απέναντι. Βλέπετε το δρόμο που οδηγεί στην Πρέβελη, που περνάει πάνω από το μοναστήρι, ξεκινάει πάνω από το μοναστήρι και φτάνει μέχρι πάνω από το φοινικό δάσος της Πρέβελης. Αυτή είναι η κατάσταση. Ένα μαύρο τοπίο, μια συνεχή αναζωπήρωση σε διάφορα σημεία, όπου όπως βλέπετε τώρα υπάρχει πυρκαγιά μέσα σε ένα ελαιόδεντρο. Δυστυχώς η φωτιά έφτασε μέχρι την Πρέβελη όταν ξεκίνησε από το Κουρταλιώτικο Φαράγγι. Βρεθήκαμε στο σημείο, ήταν και ο Δήμαρχος και μας έλεγε αυτό το πράγμα. Μακάρι να μην φτάσει μέχρι την Πρέβελη αυτή τη φορά. Ό,τι προσπάθεια και αν έκαναν οι πυροσβέστες, ό,τι προσπάθεια και αν έκαναν οι δεκάδες εθελοντές που ακόμα και τώρα περνάνε μπροστά μας, δυστυχώς δεν ήταν δυνατή να σταματήσει το πέρασμα της πυρκαγιάς, να σταματήσει το πέρασμα της φωτιάς. Ακριβώς από κάτω από το δρόμο, στο σημείο που σας δείχνει τώρα ο Γιάννης Γιαβουράγης, βλέπετε υπάρχουν διάσπαρτες εστίες. Αυτό εκεί μέσα είναι το ποτάμι που περνάει και φτάνει μέχρι την Πρέβελη. Όλη αυτή η διαδρομή κάηκε, όλο αυτό το κομμάτι κάηκε και έφτασε μέχρι τη θάλασσα. Εκεί θα σβήνει, εκεί θα σβήσει. Και υπάρχει άλλο ένα μέτωπο, από ό,τι μου λένε, από τη δυτική πλευρά, από την πλευρά του Δρυμίσκου, και κατευθύνεται και αυτό προς τα... Συγγνώμη, από την ανατολική πλευρά και κατευθύνεται δυτικά. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή βλέπετε τον καπνό που κατευθύνεται δυτικά, είναι το μέτωπο από την πλευρά του Δρυμίσκου, το οποίο πηγαίνει και αυτό προς την Πρέβελη. Και
1: Χάρη, αυτό πηγαίνει... Χάρη, μιλάμε για ένα άλλο μέτωπο που, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν συνδέεται με την μεγάλη χθεσινή πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο. Δεν έχει καμία σχέση.
2: Καμία σχέση, καμία απολύτως σχέση. Είναι μία διαφορετική φωτιά. Μία φωτιά που ξέσπασε από το Κουρταλιώτικο Φαράγγι, μία φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά το σημείο όπου μπαίνουν οι επισκέπτες στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι και κατευθύνθηκε νότια και ανατολικά. Το ανατολικό της πέρασμα έφτασε να κάνει ένα κύκλο και να έρχεται τώρα, από ό,τι μας λέγανε οι άνθρωποι που από εδώ περνάνε για να πάνε προς τον Δρυμίσκο, να κατευθύνεται προς την περιοχή της Πρέβελης και πάλι. Είναι ένα διπλό μέτωπο, δηλαδή ένα από τον νότο, ένα από την ανατολή και κατευθύνεται προς την Πρέβελη. Δυστυχώς όλη η περιοχή, όπως βλέπετε πίσω μου, όλη η περιοχή έχει καεί. Αυτός είναι ο δρόμος που πάει προς την Πρέβελη και αυτή η περιοχή είναι που καταλήγει κάτω στην Πρέβελη και αυτή η περιοχή έχει καεί. Έφτασε μέχρι το φοινικό δάσος, μας λένε. Μας είπαν κάτοικοι που κατάφεραν να προσεγγίσουν με αγροτικά αυτοκίνητα και εθελοντές με τις υδροφόρες ότι δυστυχώς μπήκε μέσα στο φοινικό δάσος. Το φοινικό δάσος που από το 2011 έκανε περίπου μία δεκαετία προκειμένου να ανοίξει και πάλι και να έχει αυτή την πανέμορφη εικόνα που υπάρχει.

0: υπάρχει και βλέπετε υπάρχουν διάσπαρτες αιστείες σε διάφορα σημεία που καπνίζουν συνέχεια. Αυτό θα σταματήσει μόνο όταν σταματήσει ο αέρας.
1: Κώστα Κεφαλογιάννη, έρχομαι και σε εσένα. Λέγαμε το πρωί στο ραδιόφωνο στον Sky Crete, το ευχόμασαν να δώσει ο καιρός έστω, ξέρεις, ένα διάστημα μίας, δύο, τριών ωρών για να καταφέρουν να πετάξουν τα εναέρια μέσα. Δυστυχώς από χθες το απόγευμα μέχρι και αυτήν την ώρα και κατά πως φαίνεται και για τις επόμενες ώρες, κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στον ορίζοντα.
2: Δεν υπάρχει, και όσο δεν υπάρχει τόσο η κατάσταση είναι εξαίρετη. Το ξέρουμε ότι όταν η φωτιά ξεφύγει και όταν η άνεμη είναι τόσο δυνατή και η διομορφία της περιοχής είναι τέτοια, οι επίγειες δυνάμεις δίνουν ένα εντελώς άνισο αγώνα για να περιορίσουν κατά το δυνατόν τη ζημιά. Δεν υπάρχει τρόπος να ελέγξουν, όσο μάλλον να σβήσουν τη φωτιά. Μπορείς να σε δούμε.
1: Κώστα, μισό λεπτό. Ναι, Χάρη.
0: Λοιπόν, ξέχασα να σας αναφέρω ότι το μεσημέρι απεγκλωβίστηκαν από το λιμενικό σώμα με τη βοήθεια σκάφους της Frontex περίπου 60 άτομα και τώρα μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα ότι πραγματοποιήθηκε απεγκλωβισμός επιπλέον 8 ατόμων από ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού σώματος από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης. Οι απεγκλωβισθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην περιοχή παραμένουν ένα πλωτό του λιμενικού σώματος και ένα σκάφος της Frontex. Υπήρχαν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι εκεί που παρέμειναν μέχρι και την τελευταία στιγμή. Ίσως είναι, δεν ξέρω, οι άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται το αναψυκτήριο που υπάρχει. Ίσως είναι μέλη της πολιτικής προστασίας που προσπάθησαν και αυτοί από την πλευρά τους, από εκείνο το σημείο, να βοηθήσουν ώστε να μην να περιοριστεί η πυρκαγιά, να μην αγγίξει το ποινικό δάσος. Θα το μάθουμε στην πορεία αυτό, αλλά έχουμε πριν από λίγα λεπτά άλλον έναν απεγκλωβισμό, άλλον 8 ατόμων από την
1: και
0: περιοχή.
1: Και δεύτερη επιχείρηση λοιπόν μέσα σε λίγες ώρες. Ναι, Κώστα.
0: Και όλα αυτά, όταν είχαν δοθεί από τη μία μισή ώρα, από τη μία και μισή το μεσημέρι, άρχισαν να δίνονται διαδοχικά τα 112 για την εκένωση και της Πρέβελης, αλλά και των γύρω οικισμών, του Δρυμίσκου, των Λευκογείων, της Γιαννού και του Κεραμέ.
1: Κώστα.
2: Ναι, να ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο, γιατί το σχολιάζαμε επίσης στο ραδιόφωνο, Σωτήρη. Νομίζω το έλεγε και ο Κώστας Μπογδανίδης με τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Σεριγονάκη, ότι τουλάχιστον ως προς αυτό, ως προς τον συντονισμό των απεγκλωβισμών, τα πράγματα έχουν κυλήσει μέχρι στιγμής ομαλά, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, και χθες στον Άγιο Παύλο και στην Αγία Γαλήνη, και σήμερα, με βάση όσα μας λέει ο Χάρης, έχουν φυγαδευτεί, απεγκλωβιστεί, δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό ρήμα, δεκάδες άνθρωποι, και ευτυχώς με αυτόν τον τρόπο έχουμε γλιτώσει τα χειρότερα. Ξέρουμε ότι η κατάσταση που περιγράφει ο καλός συνάδελφος δεν μπορεί να αλλάξει εάν δεν σηκωθούν ένα αέρια μέσα, και προφανώς καθώς η μέρα τελειώνει, σε λίγο θα πέσει η νύχτα, δεν μπορούν να σηκωθούν, ακόμα και αν πέσει ο αέρας από εδώ και μπρος, δεν μπορούν να σηκωθούν. Άρα, και μάλιστα οι προβλέψεις είναι ότι θα συνεχιστούν οι άνεμοι και αύριο, μέχρι κάποια στιγμή. Άρα, προσευχόμαστε, δεν ξέρω αν ακούγεται κάπως μυρολατρικό. Οι επίγειες δυνάμεις δίνουν έναν αγώνα άνισο, όπως είπα πριν, ο οποίος όμως έχει στόχο να περιορίσει τις ζημιές, να γλιτώσει ανθρώπους. Δεν μπορεί να ελέγξει τη φωτιά. Η φωτιά αυτή τη στιγμή θα κάνει τα κέφια του ανέμου και τα κέφια του καιρού. Δυστυχώς δεν έγινε εφικτό ούτε σήμερα να σηκωθούν ενέργεια μέσα. Το Έριξον, να το πούμε γι' αυτό, Σωτήρη, γιατί νομίζω το ρώτησε ο Κώστας το πρωί τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κ. Ταράκη, παρότι έχει διαφορετικές προδιαγραφές, ούτε αυτό μπορεί να σηκωθεί με τις συνθήκες που επικρατούσαν χθες και σήμερα στην Κρήτη. Ήταν μια απορία πολλών, έτσι, γιατί προφανώς το Έριξον θα μπορούσε να αποσοβήσει πολύ δυσάρεστες καταστάσεις. Ούτε αυτό μπορούσε να σηκωθεί. Οπότε βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
3: Να ρωτήσω λίγο, Κώστα, συγγνώμη τώρα, επειδή βλέπω τον Χάρη και τον έχουμε τώρα, να τον αξιοποιήσουμε λίγο. Χάρη, βλέπω πάρα πολύ δυνατούς ανέμους. Δεν μοιάζει να είναι σαν χτες, έτσι.
0: Είναι χειρότερα.
3: Τώρα είναι χειρότερα.
0: Είναι χειρότερα. Σήμερα ήταν χειρότερα.
3: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε...

0: Μιάνο τελεία, παρακαλώ, γιατί ώρα θα επανέλθουμε αμέσως μετά. Χάρη Κώστα, Κώστα, Μιάνο τελεία. Να δούμε το ρεπορτάζ σε κλίμα βαθιάς Οδύνης και Πένθους. Η Κρήτη αποχαίρετσε σήμερα δύο ήρωες πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον κατά τη διάρκεια της φωνικής πυρκαγιάς στο Νότιο Ρέθυμνο. Το μεσημέρι τελέστηκε στον Φουρφουρά Μαρίου η κηδεία του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Νωρίτερα σήμερα το απόγευμα στο Γερακάρι, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη, είπαν το τελευταίο αντίο στον Μανώλη Στρατιδάκη.
1: Δύο σημαίες, δύο φέρετρα, δύο οικογένειες βυθισμένες στο πένθος και μια ολόκληρη Κρήτη να υποκλίνεται σε δύο ανθρώπους που δεν γύρισαν ποτέ από το καθήκον. Μέσα σε ατμόσφαιρα βαθιάς Οδύνης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκατοντάδες πολίτες είπαν το τελευταίο αντίο στον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη και το 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη. Τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στην φωνική πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο, δίνοντας μέχρι την τελευταία στιγμή μάχη για να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.
2: Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μανώη Στατεδάκη και του Παντελή Διαμαντάκη, που έχασαν με άδικο και τραγικό τρόπο τις ζωές τους την ώρα του καθήκοντος. Θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στο σύνολο του πυροσβεστικού σώματος, που καθημερινά δίνει αγώνα μέσα στις φλόγες για να προστατεύσει ζωές, περιουσίες και το φυσικό πλούτο της χώρας. Άνθρωποι που πάνε το πρωί στη δουλειά τους και δεν γνωρίζουν αν θα γυρίσουν πίσω στο σπίτι τους. Στεκόμαστε στο πλευρό τους με τον απόλυτο σεβασμό.
1: Το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του πυροσβεστικού σώματος, αποτείοντας φόρο τιμής στους δύο άνδρες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.
3: Μαύρη μέρα για όλη την Κρήτη. Δύο άνθρωποι, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μάχη για να σώσουν ζωές, για να σώσουν περιουσίες. Τα λόγια είναι φτωχά για να εκφράσουμε όλοι μας τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια, αλλά και αυτό που νιώθουμε για αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν αυτή τη μάχη και έπεσαν ως ήρωες.
4: Οι ώρες, όπως είπα και στο ναό, είναι ώρες σιωπής, περισυλλογής και προσευχής για τους ανθρώπους μας που έφυγαν με αυτόν τον αδόκητο τρόπο. Με τους ανθρώπους μας, αυτούς που έδωσαν όλο τους το είναι στην προσπάθεια να σώσουν ζωές, περιουσίες, τον τόπο μας. Με ανθρώπους που έπεσαν στο καθήκον τους, ηρωικά. Με ανθρώπους που αποτελούν πλέον παράδειγμα προς μίμηση για όλους εμάς.
1: Στον Φουρφουρά Μαρίου τελέστηκε η κηδεία του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη, ενώ λίγες ώρες αργότερα στο Γερακάρι, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη. Τα φέρετρα και των δύο ήταν σκεπασμένα με την ελληνική σημαία.
5: Δύο δικοί μας άνθρωποι έπεσαν στο καθήκον. Σήμερα Πενθή, το Ρέθυμνο, Πενθή, Κρήτη. Πενθεί η Ελλάδα ολόκληρη. Ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους πάρει μαζί του και να είναι αναπαυμένοι.
1: Η θυσία του Παντελή Διαμαντάκη και του Μανώλη Στρατιδάκη αφήνει πίσω της βαρύ πένθος αλλά και μια σπουδαία παρακαταθήκη. Εκείνη της αυταπάρνησης, της ευθύνης και της προσφοράς μέχρι την τελευταία τους ανάσα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την συζήτησή μας και το ρεπορτάζ. Χάρη, ένα διπλό ερώτημα. Αν αυτήν την ώρα υπάρχουν πρώτα απ' όλα ανθρώπινες ζωές ή και σπίτια που να κινδυνεύουν και αν μιλώντας με αξιωματικούς της πυροσβεστικής ή παράγοντες της πολιτικής προστασίας, αν δίνουν έτσι ένα πιο αισιόδοξο στίγμα για την πορεία του καιρού και αν θα καταφέρουν αύριο έστω να πετάξουν τα εναέρια μέσα.
6: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το δεύτερο, η κατάσταση είναι χειρότερη από την προηγούμενη σύνδεση. Φυσάει ακόμα περισσότερο. Δυστυχώς, η πρόβλεψη δεν είναι καλή ούτε για αύριο. θα είναι οι ίδιες χερικές συνθήκες και αύριο. Και...

0: αυτό καθιστά απαγορευτική την πτήση των εναέριων μέσων, όπως το έχουμε δει δύο μέρες τώρα. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, το κύριο μέλημα των πυροσβεστικών αρχών, το κύριο μέλημα των αστυνομικών αρχών είναι να μην κινδυνεύσει η ανθρώπινη ζωή. Είχαμε ένα τραυματία, έναν άνθρωπο ο οποίος υπέστη εγκάβματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Η κατάστασή του δεν κινδυνεύει η ζωή του, λένε οι πληροφορίες, όμως έχει υποστεί εγκάβματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, από εδώ και κάτω δεν υπάρχουν σπίτια, δεν υπάρχουν κατοικίες. Από την άλλη πλευρά όμως, πίσω από αυτούς τους λόφους που θα σας δείξει τώρα ο οπερατέρ μας, ακριβώς πίσω από αυτούς τους λόφους υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, υπάρχει στην παραλία του Δρυμίσκου, υπάρχει, αν θυμάμαι καλά, μια μικρή μονάδα ξενοδοχειακή. Είναι όλο αυτό πίσω από το λόφο που βλέπετε έχει περάσει πυρκαγιά και δυστυχώς δεν ξέρουμε εκεί τι συμβαίνει. Προηγουμένως ήταν πολύ πολύ χειρότερη κατάσταση, πάρα πολύ χειρότερη κατάσταση, με πολύ περισσότερο καπνό. Τώρα φαίνεται να έχει βελτιωθεί κάπως, μην είναι τόσο έντονος τουλάχιστον ο καπνός. Όμως, ξαναλέω, δυστυχώς ο άνεμος δεν κοπάζει. Εχθές, την ίδια ώρα, δηλαδή την ώρα του Δελτίου, ναι, μεν υπήρχε άνεμος, αλλά λίγο μετά είχε αρχίσει και έπεφτε.
1: Το είχε πει και ο Καρακατσάνης.
0: Είναι πάρα πολύ χειρότερο από χθες.
1: Ναι, ναι.
2: Χαρή, δεν ξέρω αν με ακούς. Είπαμε ότι αυτό το μέτωπο στο οποίο βρίσκεσαι τώρα είναι διπλό και δεν έχει σχέση με το χθεσινό. Το χθεσινό πώς πάει, γιατί ξέραμε ότι και εκεί η κατάσταση ακόμη δεν είχε ελεγχθεί και ήταν κοντά στην Αγία Παρασκευή.
0: Σωστά. Το χθεσινό ξεκίνησε από την Κρία Βρύση, κινήθηκε νότια προς τα Σαχτούρια και τις Μέλαμπες και ανατολικά προς την περιοχή της Αγίας Γαλήνης. Έφτασε πολύ κοντά στην Αγία Γαλήνη, γι' αυτό έγινε και η εκένωση. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε ένα μέτωπο που είχε φτάσει μέχρι τον Άγιο Παύλο. Δηλαδή, ενώ η κίνησή του ήταν αρχικά νότια και ανατολικά, στη συνέχεια πήγε δυτικά. Γι' αυτό εχθές το βράδυ 11.30 και 12 είχαμε 112 για εκένωση τόσο της Αγίας Παρασκευής όσο και στις Λίγκρες. Σήμερα είχαμε για εκένωση της Τριόπετρας, πέρασε πάνω από την Τριόπετρα, κινήθηκε πάνω από την Αγία Παρασκευή, ξανακατέβηκε το μεσημέρι προς την Αγία Παρασκευή, ενώ το μέτωπο τώρα αυτό κινήθηκε από Κεραμέ προς Λίγκρες, δηλαδή κινήθηκε από κάτω από το Σπύλι, για να σας δώσω να καταλάβετε, προς ανατολικότερα, και τώρα επιστρέφηκε πάλι προς τα δυτικά.
1: Χάρη, αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα, μου έλεγε ο Ιορδάνης ο Δημητριάδης που ήσασταν μαζί χτες, ότι δύο φορές εκεί που βλέπατε τη φωτιά πάρα πολύ μακριά, ξαφνικά ήταν στα πόδια σας.
0: Ήταν δίπλα μας. Ναι. Ήταν δίπλα μας. Ναι. Ήταν δίπλα μας. Αλλάξαμε τρία σημεία εχθές, τρία διαφορετικά σημεία αλλάξαμε για να βγάλουμε το ζωντανό. Στο πρώτο, το οποίο ήταν ένα σημείο, το οποίο ήταν ψηλά, είχε απέναντι την Κρία Βρύση, είχε απέναντι την Ορνέ. Από κάτω βλέπαμε τις κινήσεις των πυροσβεστών, τις προσπάθειές τους. Ξαφνικά η φωτιά έφτασε σε εμάς. Φύγαμε. Πάμε παραπέρα και την ώρα που ετοιμαζόμαστε να βγούμε στο ζωντανό, έρχεται ένας πυροσβέστης και μας διώχνει και πάλι και μας λέει πηγαίνετε ακόμα παρακάτω, γιατί η φωτιά είναι ακριβώς πίσω από εδώ και αν γυρίσει θα έχετε πρόβλημα, δεν θα προλάβετε να φύγετε. Αυτό γίνεται συνέχεια. Ναι. Ευτυχώς το χθεσινό μέτωπο περιορίστηκε σε ό,τι έχει να κάνει το κομμάτι του, αν θέλετε, πάνω στον επαρχιακό δρόμο. Περιορίστηκε. Δεν είχε τι άλλο να κάψει.
1: Ναι.
0: Και
1: εκεί είναι.
0: Πήγαινε προς τα δυτικά.
1: Κάτι τελευταίο να ρωτήσω το Χάρη Μπορώ,
3: ναι, ναι.
1: Σωτήρη.
3: Ναι, βεβαίως.
1: Επειδή, εντάξει, εμείς δεν είμαστε ειδικοί, ρώτησα ξανά τον κύριο Ταταράκη, τον δήμαρχο σήμερα, είναι σίγουρος ότι το πρώτο μέτωπο οφείλεται σε ένα εμπρισμό. Λέει και ο ίδιος ότι θα τα βρει πυροσβεστική. Να υποθέσουμε ότι αυτό το καινούριο μέτωπο που πιθανώς, όπως δες, ξεκίνησε από το κουρταλιώτικο φαράγγι, να οφείλεται σε ανθρώπινο χέρι, μπορεί να είναι και αμέλεια, δεν λέω, αλλά γιατί ξέρεις, μετά εύκολα λέμε μετασχηματιστές, τα καλώδια, δεδιέ και τέτοια. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά. Αλλά επειδή περνάει πολλής κόσμος, σκέφτομαι μήπως κάποιος έκανε κάποια ανοησία. Αυτό λέω.
0: Δεν το ξέρω, αλλά.

0: επειδή συνάντησα τον Δήμαρχο νωρίς το μεσημέρι γύρω στις 3 στη διασταύρωση από το Κουρταγιώτικο λίγο παρακάτω μετά τον ασώματο που πάει προς Πρέβελη, που έρχεται προς Πρέβελη, μου είπε ότι δεν ξέσπασε από το Κουρταγιώτικο, από την είσοδο δηλαδή εκεί που είναι ο κόσμος, ξέσπασε λίγο παρακάτω. Δεν ξέρουν από τι, το ψάχνουν, θα το ελέγξουν, θα το βρουν. Όλα αυτά βέβαια θα τα βρει η πυροσβεστική υπηρεσία. Πάντως, επειδή έμεινα αρκετή ώρα και το πρωί και το μεσημέρι από εκεί που ξέσπασε η πυρκαγιά, μου είναι αδιανόητο. Ήταν μια περιοχή η οποία ήταν μια καθαρή περιοχή που δεν είχε πρόβλημα πρόσβασης, που δεν είχε πρόβλημα προσεγγίσουν πυροσβεστικά, και όμως έγινε αυτό που έγινε εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί και τώρα, των θυελλωδών ανέμων. Των ανέμων οι ρηπές των οποίων έχουν φτάσει τα 127 χιλιόμετρα. Το μεσημέρι που ήμουν στο συγκεκριμένο σημείο, κάποια στιγμή, ενώ είχε την εντύπωση ότι δεν υπήρχε άνεμος, ενώ είχε την εντύπωση ότι είχε κάπως κοπάσει ο άνεμος, έκανε μία ρηπή που σήκωνε κυριολεκτικά τις πέτρες.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα. Η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη, μεν και ο απολογισμός θα πάρει καιρό. Αλλά μία πρώτη εικόνα για τις καταστροφές σε περιουσίες και σε ζωικό κεφάλαιο. Υπάρχει έστω μία πρώτη εικόνα?
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί μιλάμε για μια έκταση 45.000 χιλιόμετρων. Ναι. 45.000 χιλιόμετρων, τετραγωνικών χιλιόμετρων, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι.
0: Που ίσως είναι και παραπάνω, ίσως είναι και πολύ παραπάνω. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ξέρουμε ότι στον Άγιο Παύλο κάηκαν 2 επιχειρήσεις. Ξέρουμε ότι υπήρχαν προβλήματα σε μάντρες κτηνοτρόφων. Ξέρουμε ότι έφτασε μέχρι τις αυλές των σπιτιών στους περισσότερους οικισμούς. Εγώ προσωπικά που πήγα Μέλαμπες, πήγα στα Χτούρια, κρύα βρύση, ήρθα εδώ. Εδώ πίσω μας έφτασε μέχρι τα πρώτα σπίτια στον οικισμό Γιαννιού. Καμένο σπίτι δεν είδα. Καμένο σπίτι δεν είδα.
2: Καλά,
0: αλλά οι ζημίες είναι τεράστιες.
2: Κάποια εξοχικά θα καήκανε, βέβαια. Εντάξει, τώρα είναι
0: δεν
2: βέβαια.
0: Το ξέρω αυτό, Κώστα.
1: Θα τα δούμε,
0: ξέρω,
1: θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς αυτά και τις επόμενες
0: ημέρες. Το βράδυ και δεν είχα εικόνα. Δηλαδή, από τον Άγιο Παύλο προς Αγία Γαλήνη, που ένα μέλος της πολιτικής προστασίας έκανε τη διαδρομή και τον συνάντησα και τον ρώτησα, μου είπε ότι δεν είδε καμένο σπίτι. Βέβαια, υπάρχουν ανυπολόγιστες ζημιές στην ελαιοκαλλιέργεια.
1: Ναι, ναι.
0: Απέναντί μας είναι όλα.
1: Είναι μεγάλες οι καταστροφές και θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε το χρονικό της πυρηνικής κόλασης στο Νότιο Ρέθυμνο. Το αρχικό μέτωπο ξέσπασε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης και σε διάστημα λίγων λεπτών πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις και μία έκταση που έφτασε τα 10 χιλιόμετρα, μία ακτίνα φωτιάς. Διαδοχικές ήταν οι εντολές εκένωσης οικισμών, ενώ αργά το βράδυ της Τετάρτης στήθηκε μία πολύ μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και επισκεπτών, κυρίως από την Αγία Γαλήνη. Άνηση ήταν η μάχη με τις φλόγες λόγω των θυελλωδών ανέμων με ρηπές που ξεπέρασαν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Ήταν λίγο μετά το μεσημέρι της Τετάρτης όταν η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Οι άνεμοι έφτασαν τα 11 μποφόρ με τις ρηπές να αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση. Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες και η φωτιά μέσα σε λίγες ώρες επεκτάθηκε σε μεγάλη ακτίνα φτάνοντας σε απόσταση περίπου 10 χιλιόμετρων.

Την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν μάχη με τις φλόγες, δύο πυροσβέστες έχασαν την ζωή τους. Το όχημα στο οποίο επέβαιναν ο Παντελής Διαμαντάκης και ο Μανώλης Στρατιδάκης εγκλωβίστηκε.

0: Στη φωτιά. Ο πυκνός καπνός είχε περιορίσει την ορατότητα, ενώ οι συνάδελφοί τους βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 20 μέτρων.
1: Για πρώτη φορά δύο οικογένειες δεν θα γυρίσουν τα παιδιά σπίτι τους. Είδαμε τα μάτια μου τα παιδιά. Ήταν λάθος τους που πήγαν εκεί πέρα, ήταν λάθος τους, δυστυχώς λάθος τους. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Η κατάσταση είναι τραγική, τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
2: Πώς είναι τα πράγματα.
1: Τραγική, τραγική, τραγική. Καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα. Τραγική. Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν θα ξαναγυρίσουν πίσω. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
3: Απλά τραγική κατάσταση, πραγματικά. Πρώτη φορά που τυχαίνει αυτό το πράγμα. Δεν έχω λόγια, πραγματικά. Δεν έχω λόγια.
0: Οι ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεπαν ούτε στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Ακόμη και το ελικόπτερο Έριξον παραμένει εκτός δράσης, καθώς οι συνθήκες δεν το επέτρεπαν.

0: ελικόπτερα δεν πετούν τον αέρα, δεν πετούν αεροπλάνα. Θα πάει στη θάλασσα.
1: Και δύο ανθρώποι, δύο πυροσβέστες.
0: Ναι. Τούτο να το πιο σπουδαίο τα άλλα, θα ούρα φτιάχνουν.
2: Έχει πολύ αέρα, δεν μπορεί να σηκωθεί το ελικόπτερο, ούτε αεροπλάνα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ο αέρας θα τη σβήσει τη φωτιά, παιδιά. Άμα σταματήσει ο αέρας, θα σταματήσει η φωτιά.
3: Την ίδια ώρα στο νότιο Ρέθυμνο η φωτιά πλησιάζει απειλητικά την Αγία Γαλήνη. Η νύχτα φωτιζόταν από τις φλόγες και οι αρχές έδιναν εντολή εκένωσης.
4: Αυτή τη στιγμή γίνεται συντονισμός, γίνεται εκένωση οικισμών από εδώ από την Αγία Γαλήνη. Βλέπουμε εικόνες αποκάλυψης. Το τραγικό στην όλη ιστορία είναι ότι αλλάζει συνεχώς φορά.
3: Κάτοικοι και τουρίστες εγκατέλειπαν τα καταλήμματά τους με τις βαλίτσες στα χέρια, επιβιβάζονταν σε λεωφορεία με προορισμό τις μοίρες Ηρακλείου.
5: I'm glad that I'm here and I'm safe here, but it can maybe happen also come here. I don't know.
6: The management of the hotel to pack our things and go immediately. To stay on the bus station, the bus will come and we will drive away.
7: We saw the fires burning. Starting from around 12 or 1 at noon, and they told us to get out of the hotel by 6 o'clock. So that's why they took us over here. I feel safe, no problem.
3: Περισσότεροι από 500 επισκέπτες μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο των Μυρών, περίπου 30 χιλιόμετρα μακριά για να περάσουν τη νύχτα.
8: Αυτός ο κόσμος που έχει έρθει υπολογίζουμε ότι είναι τουλάχιστον 500 άτομα. Προσπαθούμε να μαζέψουμε στρώματα, καθαρά σεντόνια, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν σήμερα τουλάχιστον.
3: Από τον Άγιο Παύλο, σκάφη του λιμενικού απομάκρυναν διαθαλάσσεις κατοίκους που είχαν εγκλωβιστεί κοντά στα μέτωπα της φωτιάς.
9: Πάμε, έλα! Πάμε, σου λέω, έλα!
3: Αργά το βράδυ ένα τεράστιο πύρινο μέτωπο είχε σχηματιστεί σε μεγάλη ακτίνα, απειλώντας οικισμούς στον Δήμο Αγίου Βασιλείου. Μέχρι τα μεσάνυχτα το μήνυμα του 112 είχε ηχήσει συνολικά 12 φορές, καθώς η μάχη με τη φωτιά συνεχιζόταν.
10: Τα πύρινα μέτωπα στο Ρέθυμνο δεν είναι τα μοναδικά που έχουν σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική. Έτσι κι αλλιώς, ολόκληρη η Κρήτη βρίσκεται στη ζώνη κινδύνου του χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιών. Σε ύφεση πάντως είναι τις τελευταίες ώρες η φωτιά στη Σιτία. Η Ελένη Μαρκουλάκη θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Στη Σιτία η μεγάλη μάχη με τη φωτιά στην περιοχή της Αγίας Τριάδας φαίνεται πως έχει πλέον θετική εξέλιξη. Πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι έδωσαν μεγάλη προσπάθεια απέναντι στις φλόγες, τους δυνατούς ανέμους και τις δύσκολες συνθήκες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, όμως οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή, με όχημα να βρίσκεται στην περιοχή για την περίπτωση που χρειαστεί νέα επέμβαση. Να θυμίσουμε ότι η χθεσινή πυρκαγιά είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις Σωτήρη λόγω των ισχυρών ανέμων. Ενεργοποιήθηκε το 112 και εκενώθηκε προληπτικά ο οικισμός Γούδουρας. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά κατά την διάρκεια της επιχείρησης όταν τα οχήματα στα οποία επέβαιναν εγκλωβίστηκαν στις φλόγες και υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Τώρα, στον Κερατόκαμπο, στον Δήμο Βιάνου, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα αντιμετωπίστηκε άμεσα. Η γρήγορη επέμβαση της πυροσβεστικής σε συνεργασία με θελοντές και τις υπηρεσίες του Δήμου κατάφερε να περιορίσει την πυρκαγιά σε σύντομο χρόνο.

0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή παραμένει στο νότιο Ρέθυμνο, Σωτήρη.
1: Ελένη, σε ευχαριστώ. Σε κλίμα συγκίνησης, η πολιτική ηγεσία της χώρας απέτησε σήμερα φόρο τιμής στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στα πύρινα μέτωπα του Ρεθύμνου και του Γηθίου. Η Βουλή των Ελλήνων τήρησε ενός λεπτού σιγή, ενώ ο Πρωθυπουργός άνοιξε το Υπουργικό Συμβούλιο με ειδική αναφορά στη θυσία τους. Από τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξήρε την αυτοθυσία των αδικοχαμένων πυροσβεστών, υπογραμμίζοντας και τις δραματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες καθημερινά δίνουν τη μάχη με τις φλόγες.
2: Θα τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στη συνείδησή μας όσοι χάθηκαν τόσο άδικα.
0: Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, η Βουλή απέτησε φόρο τιμή στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν την ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο, τηρώντας ενός λεπτού σιγή. Με ειδική μνήμα στους πυροσβέστες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε το Υπουργικό Συμβούλιο, συνδέοντας την θυσία τους με την διαρκή ανάγκη ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις εντυνόμενες συνέπειες της κλιματικής κρίσης.
3: Να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά.
0: Από τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ στην αυτοθυσία των πυροσβεστών αναφέρθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Πάνω στο καθήκον, στη μάχη με τις φλόγες, στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ζωές και φυσικό πλούτο, έχασαν τη ζωή τους. Απευθύνουμε στις οικογένειές τους και στο πυροσβεστικό σώμα και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
0: Απαντήσεις για τις συνθήκες και στήριξη των οικογενειών ζητούν εκφράζοντας τα συλληπιτήριά τους και τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Προφανώς και η πολιτική ατζέντα επισκιάζεται από την τραγωδία και στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο με τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες. Να καλησπερίσω ξανά τον Κώστα Μπογδανίδη και τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Κώστα Κεφαλογιάννη, ξεκινώ με εσένα και στα όσα ενδιαφέροντα προέκυψαν στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο περιθώριο ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος σε στελέχη, σε υπουργικά στελέχη, είπε ότι δεν τίθεται ζήτημα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο, ορίζοντας την άνοιξη του 2027 ως την περίοδο των επόμενων εκλογών.
4: Ναι, νομίζω και ασφαλής πληροφορίας. Μπορεί να μην υπόθηκε ξανά επίσημα, αλλά το ρεπορτάζ λέει ότι ήταν και πάλι πολύ ξεκάθαρος, γιατί του ζήτησαν τα μέλη της Δημοκρατίας του Υπουργικού Συμβουλίου να είναι ξεκάθαρος και αυτός ως προς τους ίδιους, γιατί ξέρετε ο προεκλογικός αγώνας χρειάζεται χρόνο και χρήμα, να ξέρουν τι τους περιμένει, και φαίνεται ότι και σε εκείνους είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει το φθινόπωρο. Νομίζω ότι μια μέρα όπως η σημερινή που είναι πάρα πολύ βαριά μοιάζει ακόμα πιο απίθανο να πάει ο Πρωθυπουργός σε εκλογές πρόωρα το φθινόπωρο, αλλά κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί. Είναι κάπως παρήγορο ότι προς το παρόν όλοι τηρούν χαμηλούς τόνους. Θέλω να πω, μου άρεσε και η τοποθέτηση του κ. Νίκου Ανδρουλάκη και η κίνησή του να κατέβει στην Κρήτη χωρίς να ανεβάσει πολύ, χωρίς να αρτρώσει επί του παρόντος αντιπολιτευτικό λόγο, έτσι, πριν καν γίνουν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών. Είναι βέβαιο ότι θα έχουμε συζήτηση για το τι έγινε, τι δεν έγινε, τι μπορούσε να γίνει. Μην ξεχνάτε ότι η ίδια η κυβέρνηση, νομίζω και ο Πρωθυπουργός το έχει πει σε πρόσφατα υπουργικά συμβούλια, είχε κάνει φέτος τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει ποτέ, τα τελευταία 2-3 χρόνια δηλαδή, αλλά ειδικά φέτος στην πυροπροστασία, σε σύγχρονες τεχνολογίες, σε drones και όλα αυτά. Οπότε θα τεθούν ορισμένα ερωτήματα και νομίζω θα τεθούν και από την αντιπολίτευση σε υψηλούς τόνους, μένει να το δούμε. Αλλά όλα αυτά έχουν την στιγμή τους. Όλα αυτά έχουν την ώρα τους. Το κατάλληλο timing. Σε πολιτικό επίπεδο, σήμερα Έχει δίκιο στον κύριο, ό,τι και αν έχει γίνει, γιατί έχουν γίνει διάφορα. Η πολιτική στην Ελλάδα δεν συνεχίζεται από τις διαρροές.

0: πέσει στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού, μέχρι όσα είπε ο Πρωθυπουργός, μέχρι τα γυαλιά του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, που για κάποιο λόγο έχουν γίνει μείζον πολιτικό ζήτημα. Όμως νομίζω ότι μοιάζουν όλα αυτά στην άμπροστα αυτή την τραγωδία που έζησε και συνεχίζει να ζει η Κρήτη.
1: Κώστα Μπογδανίδη, θέλω και το δικό σου σχόλιο για τον απόϊχο του Υπουργικού και ένα σχόλιο για τις εχμές ουσιαστικά από το ΠΑΣΟΚ για τις δαπάνες της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
2: Ναι, καταρχήν, εντάξει, ο κ. Μητσοτάκης δεν το επανέλαβε on camera για να μην γίνει κουραστικός προφανώς. Είπε όμως κάτι για να συμπληρώσω το ρεπορτάζ του Κώστα. Είπε κάτι το οποίο δείχνει και ένα κλίμα που υπάρχει στην κυβέρνηση, ότι οι υπουργοί δεν βάζουν πλάτη για να υπερασπιστούν όλοι οι υπουργοί το κυβερνητικό έργο. Και μάλιστα το είπε και το ξανάπε με την έννοια ότι αν δεν βγαίνετε εσείς, ποιος θα βγαίνει, έτσι, να υπερασπιστεί το έργο. Τώρα, για αυτό που είπες, επειδή έτσι αλλιώς τα έχουμε αντιπαραθέσεις, αισθάνθηκα, βλέποντας τον κύριο Τσίπρα, το κόμμα του, να βγάζει εν μέσω πυρκαγιών, φωνικών πυρκαγιών, θανάτων που είχαμε, τραγωδιών ανθρώπινων, να βγάζει ανακοίνωση για τα χρέη των κομμάτων, μου έκανε κάπως δηλαδή περίεργο, ας πούμε, και γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε και νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας Σωτήρη πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος, διότι υπάρχει μια μαύρη τρύπα σε αυτό που λέμε το πού τα βρίσκει τα λεφτά η ελληνική, πώς τη λένε, συμπαράταξη του κ. Τσίπρα και κάνει τέτοιες καμπάνιες. Δηλαδή, θυμίζω ότι ο κ. Τσίπρας δεν είναι καν βουλευτής τώρα. Δεν έχει, δηλαδή, έστω τη βουλευτική αποζημίωση, όχι ότι θα του έφτανε, αλλά λέω για να δικαιολογήσει ορισμένα πράγματα. Κάνει πολυέξοδες εδώ και καιρό παρουσιάσεις βιβλίων. Έχει κόσμο, γραφεία, τα πληρώνει. Είναι περίεργο, δηλαδή, περίεργο. Έχουμε μια απορία για το πού πραγματικά τα βρίσκει. Πρέπει να μας πει ποιοι είναι οι χρηματοδότες του, οι χορηγοί του. Υποψιάζομαι δηλαδή ότι κάποιοι θα υπάρχουν από πίσω. Δεν είναι κακό να πει. Το ΠΑΣΟΚ το επιτέθηκε κυρίως γιατί αισθάνθηκε ότι ήταν και λίγο, αν θες, unfair αυτό που έκανε ο κ. Τσίπρας και ένα χτύπημα κάτω από τη μέση σε ένα άσχετο χρόνο. Και που πραγματικά θα μου πεις τι θα ανέβαζε το θέμα των πυρκαγιών. Δεν θα το ανέβαζε ποτέ ο κ. Τσίπρας, διότι έχει καεί στο χυλό με αυτή την ιστορία.
1: Σας ευχαριστώ. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται η ζήτηση για το ελαιόλαδο συμπαρασύροντας προς τα κάτω τις τιμές του προϊόντος. Η παρατεταμένη στασιμότητα στην αγορά ναρκοθετεί τη φετινή χρονιά, την ώρα που οι πρώτες προβλέψεις για τη νέα εγχώρια σοδιά είναι θετικές, δημιουργώντας ωστόσο συνθήκες υπερπροσφοράς σε συνδυασμό με την ανάκαμψη της διεθνούς παραγωγής.
3: Στα αζήτητα παραμένει το ελαιόλαδο, με την τιμή του να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και τον μήνα Ιούλιο. Η στασιμότητα, η οποία καταγράφεται ήδη στο εμπόριο σύμφωνα με παραγωγούς και τυποποιητές, δημιουργεί έντονο προβληματισμό για την εξέλιξη της επόμενης χρονιάς.
4: Οι τιμές σήμερα είναι στο έξτρα παρθένο, είναι από 3,80 μέχρι 4,20 και στα βιολογικά είναι από 4,80 μέχρι 5,20-5,30. Τα πιο καλά λάδια σίγουρα δεν έχουμε θέματα, θα απορροφηθούν σιγά σιγά. Οι ποσότητες οι μεγάλες που παίρνουν οι Ιταλοί δεν τις παίρνουν τώρα, διότι βρίσκουν πιο φθηνά λάδια και από την Ισπανία και από την Τινησία. Η κατανάλωση βέβαια έχει υποχωρήσει, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ένα ποσοστό περίπου 15%. Έχουν μπει και τινησιακά λάδια πολλά, δεν είναι μόνο αυτά που είναι με αδασμολόγητα. Περίπου 230.000 τόνοι έχουν μπει στην ευρωπαϊκή αγορά τινησιακά λάδια. Αυτό δημιουργεί πιέσεις πολλές στα άλλα λάδια και ειδικά στα δικά μας. Επειδή έχουμε μεγαλύτερο κόστος παραγωγής, αυτοί έχουν υπέρτιμες φυτεύσεις, τα έχουμε πει πολλές φορές. Εάν δεν κάνουμε κι εμείς κάποιες ενέργειες ή κάποιες δράσεις που να βελτιώσουμε το κόστος παραγωγής, θα έχουμε θέματα και η επόμενη χρονιά.
3: Την ίδια ώρα οι εκτιμήσεις για τη διάθεση ελαιολάδου και από άλλες χώρες που διαμορφώνεται στην αγορά δεν είναι βίωνες.
4: Προβλέπεται πολύ μεγάλη παραγωγή σε όλες τις χώρες Μεσογείου και θα έχουμε πάλι τα ίδια θέματα. Οι εξαγωγές μας είναι το 10% περίπου της ελληνικής παραγωγής. Δεν κάνει κανείς τίποτα για να βελτιώσει αυτό το πράγμα, ούτε να στηρίξει τις εξαγωγές. Μόνο ακούμε πολλά πράγματα για το ελληνικό χρυσάφι, αλλά από εκεί πέρα δυστυχώς τα έχουμε πει αρκετά και πολλές φορές πρέπει να αποκτήσουμε μια ελαϊκή στρατηγική. Ποια θέλουμε? Να γίνουμε Ισπανία δεν μπορούμε.

0: Να γίνουμε την Ισία δεν μπορούμε, να γίνουμε Ιταλία δεν μπορούμε, πρέπει να αποκτήσουμε μια ταυτότητα.
1: Σύμφωνα πάντως με παραγωγούς, υπάρχουσα κατάσταση τόσο σε τιμές όσο και σε πωλήσεις στη νέα καλλιεργητική περίοδο. Δύσκολα θα αντιστρέψει την μειωμένη χαμηλή ζήτηση που υπάρχει στο κριτικό ελαιόλαδο.
2: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Ήδη πρώτες προτάσεις έχουν κατατεθεί με τις εκπτώσεις να κυμαίνονται από 5 έως και 20% σε προϊόντα υψηλής ζήτησης και καθημερινής κατανάλωσης, ενώ το επόμενο διάστημα τις σκυτάλη παίρνουν τα σούπερ μάρκετ για την προετοιμασία των νέων τιμοκαταλόγων και την τοποθέτηση της ειδικής σήμανσης στα ράφια.
3: Με εκπτώσεις από 5 έως και 20% ξεκίνησε η συγκέντρωση των προϊόντων που θα ενταχθούν στην Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Οι πρώτες προτάσεις έχουν ήδη κατατεθεί με την εικόνα να χαρακτηρίζεται ενθαρρυντική, ενώ η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή μέσα στον Αύγουστο, ώστε να ολοκληρωθούν οι εσωτερικές εγκρίσεις των επιχειρήσεων.
4: Το θέμα συγκράτηση των τιμών πάντα είναι το κυρίαρχο θέμα στη δημόσια συζήτηση στη χώρα μας και όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη. Μέσα από όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που έχουμε δει τα τελευταία 2-3 χρόνια υπάρχει και μια πρόσθετη πρωτοβουλία, είναι αυτή της Εθνικής Πρωτοβουλίας, η οποία έχει να κάνει με την συγκράτηση των τιμών σε βασικά είδη προϊόντα διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού, ειδικά στην κατηγορία των τροφίμων, ακόμα και των οπών.
3: Στόχος είναι οι μειώσεις να αφορούν προϊόντα υψηλής ζήτησης και καθημερινής κατανάλωσης που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στο οικογενειακό καλάθι. Το ελάχιστο ποσοστό έκπτωσης έχει οριστεί στο 5%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση που έχει προταθεί μέχρι στιγμής φτάνει το 20%.
4: Μέχρι περίπου τις 8 έως 10 Αυγούστου καλούνται οι εμπορικές επιχειρήσεις να καταθέσουν στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας τροφίμων και προστασίας καταναλωτή προτάσεις, οι οποίες δεσμεύουν κατηγορίες προϊόντων, μάλιστα συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων με τα αντίστοιχα barcode, σε μια παροχή έκπτωση από 5 έως 20% για ένα χρονικό διάστημα από 2 έως 4 μήνες, με λήξη 31 Δεκάτου του 2026, δηλαδή του τρέχοντος έτους.
3: Στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί μέχρι τώρα λιγότερες από 100 εταιρείες, με τις πολυεθνικές να έχουν κινηθεί ταχύτερα, ενώ αναμένονται και νέες συμμετοχές από σημαντικές ελληνικές επιχειρήσεις.
4: Η προσπάθεια αυτή έχει σαν σκοπό τη συγκράτηση των τιμών και βέβαια στο να ενισχύσει την δυναμική των νοικοκυριών. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα αριθμός κωδικών όπως σε άλλες πρωτοβουλίες και σε άλλα προγράμματα. Και αυτό γιατί για πρώτη φορά βλέπω η ανεξάρτητη αρχή να δίνει βαρύτητα όχι στο πόσους κωδικούς ενταχθούν στο πρόγραμμα, αλλά σε κωδικούς οι οποίοι να έχουν έντονη κυκλοφοριακή ζήτηση, να έχουν μεγάλο ποσοστό στο εμπορικό κομμάτι και να επηρεάζουν και οι κωδικοί αυτοί τη συνολική δαπάνη του νοικοκυριού.
3: Το επόμενο βήμα αφορά τα σούπερ μάρκετ που θα πρέπει να προετοιμάσουν τις νέες τιμές και την ειδική σήμανση στα ράφια. Οι μειώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στις 31 Αυγούστου.
4: Δηλαδή προσπαθούν να δώσουν έμφαση σε κωδικούς που είναι περιζήτητοι και τους έχει ανάγκη το νοικοκυριό και όχι σε κωδικούς που βλέπαμε σε άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες δεν σημειώνανε τεράστια κίνηση και δεν είχαν και σημαντικό όφελος καθώς δεν επηρεάζαν και την δυναμική του νοικοκυριού εφόσον οι κωδικοί αυτοί δεν ήταν τόσο απαραίτητοι για τη συντήρηση του νοικοκυριού. Η πρωτοβουλία ξεκινάει 31 Αυγούστου με ένα εύρος απόκλησης και λήξης έως 31 Δεκάτου του τρέχοντος έτους.
5: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο, Προσήρο, Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Μέχρι πρόσφατα είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα και πίστευα ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, γιατί ήταν ράτσας, γιατί ήταν όμορφος και πίστευα ότι θα βρω σπίτια για τα κουτάβια όπου θα τα αγαπούν όπως αγαπούσα εγώ το δικό μου σκύλο. Και έκανα λάθος. Γιατί? Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες κουτάβια, χιλιάδες γατάκια ψάχνουν για σπίτι. Χιλιάδες ζώα ζουν αδέσποτα υπό άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από αυτοκίνητα, από την πείνα, από αρρώστιες, από φόλες. Τα ζώα αυτά δεν έχουν επιλέξει να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Τα αδέσποτα τα δημιουργούμε εμείς, αφήνοντας το κατοικίδιό μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το σκύλο ή τη γάτα μας γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες που έχει ένα κατοικίδιο. Τα αδέσποτα στην Ελλάδα έχουν ξεπεράσει το εκατομμύριο. Εγώ τότε δεν ήξερα, τώρα όμως ξέρω και πλέον το ξέρεις κι εσύ. Δεν χρειάζεται να ζευγαρώσεις το σκύλο ή τη γάτα σου. Πρέπει να μιλήσεις με ένα κτηνίατρο και να στηρώσεις το κατοικίδιό σου.
12: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
13: Κόκαλα.
12: Έτσι, μπράβο.
14: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Στο εξωτερικό δελτίο κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά το σφοδρό κύμα αμερικανικών πληγμάτων κατά δεκάδων στόχων των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν ως απάντηση στην πολύ νεκρή επίθεση εναντίον βάσης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ιορδανία.
1: Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε σφοδρό κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν σε απάντηση προηγούμενων Ιρανικών επιθέσεων σε Αμερική.

0: τουρκικές πολιτοφυλακές στο γειτονικό Ιράκ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 μαχητές και 6 Ιρανούς συμβούλους. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι μέσα σε διάστημα 2 ωρών οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες στόχους των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κέντρων διοίκησης, εγκαταστάσεων πυράβλων και ντρόουνς, καθώς και σταθμών επιτήρησης και άμυνας. Τα νέα πλήγματα σημειώθηκαν λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεσμεύθηκε να χτυπήσει το Ιράν πολύ σκληρά.
1: Because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it. But, you know, they tried shooting it last night. So we had 5 rockets shot going 8,500 miles an hour. And all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot. So it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
0: Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επιθέσεις στο νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούζ και ότι εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στην επαρχία Χουζεστάν στα δυτικά της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ και το Κουβέιτ. Σε άλλη εξέλιξη, επιθέσεις με ντρόνς προκάλεσαν πυρκαγιά σε 2 πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου σε Αιγυπτιακό λιμάνι, σύμφωνα με Βρετανική Εταιρεία Θαλάσσιας Ασφάλειας. Δεν ήταν άμεσα σαφές ποιος ευθύνεται για τα πλήγματα σε αμερικανικής ιδιοκτησίας πλωτή μονάδα αποθήκευσης, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Οι εστίες έντασης σε πολλαπλά μέτωπα έπειτα από αρκετές ημέρες σχετικής ηρεμίας αύξησαν τον κίνδυνο επιστροφής σε γενικευμένο πόλεμο. Παράλληλα, ανέδειξαν την δυσκολία τερματισμού μιας σύγκρουσης 5 μηνών, η οποία είχε ταρακουνήσει την παγκόσμια οικονομία και είναι αντιδημοφιλής στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Σε φουλ ρυθμού συνεχίζεται η προετοιμασία του Office. Στις προπονήσεις μπήκαν τόσο ο Αϊτόρ όσο και ο Νικολάου, τα δύο τελευταία δηλαδή μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας του Χρήστου Κόντι. Με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο θα συζητήσουμε για τις εξελίξεις. Δημοσθένη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Σωτήρη. Ναι, χθες ξεκίνησαν μόνοι τους ο Αϊτόρ και ο Δημήτρης Νικολάου. Κάναν ατομικό πρόγραμμα, καθώς η υπόλοιπη ομάδα είχε ρεπό λόγω του προχθεσινού φιλικού με την Μπρέντα. Ωστόσο, σήμερα άπαντες προπονήθηκαν μαζί, τόσο ο Ισπανός μεσοεπιθετικός όσο και ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός μπήκαν στην ομάδα, ενσωματώνονται σταδιακά από τον Χρήστο Κόντι με το υπόλοιπο σύνολο. Άλλωστε, το Σάββατο ο Όφη έχει να δώσει ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους με αντίπαλο την Βίλεμ και ενδεχομένως να πάρουν και χρόνο συμμετοχής ο Αϊτόρ με τον Νικολάου. Άλλωστε, ο προπονητής της ομάδας θέλει να τους βάλει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μέσα στην ομάδα, αφού πλησιάζει ο καιρός. Στις 12 Αυγούστου είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι με το Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ.
3: Ξεκαθαρίζει το τοπίο με τα εισιτήρια που θα πάρουν οι δύο ομάδες στο Παγκρίτιο.
4: Ναι, φαίνεται πως ξεκαθαρίζει αυτό το τοπίο μετά την σύσκεψη που έγινε για τα μέτρα ασφαλείας του αγώνα. 8.282 εισιτήρια θα πάρει κάθε μία ομάδα. Άλλωστε, ξέρουμε όλοι ότι σε αυτά τα παιχνίδια είναι 50-50 τα εισιτήρια. Στους φίλους του Όφη αντιστοιχούν οι θύρες 12 έως 18 και έχω να σου πω ότι από την επόμενη Δευτέρα στις 3 του μήνα θα αρχίσει η διάθεση αυτών των εισιτηρίων για τον αγώνα στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο. Όπως είπαμε, είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον Όφη την σεζόν που μας έρχεται και σαφέστατα μετά ακολουθεί και η Ευρώπη με τα play-off του Europa League.
3: Με αντίπαλο ποιον, πότε θα έχουμε έτσι μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τους πιθανούς αντιπάλους του Όφη στα play-off του Europa League?
4: Από απόψε θα λέγαμε θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει κάπως το τοπίο. Από χθες μάλιστα ξέρουμε κάποιες υποψήφιες ομάδες που θα είναι στην κληροτίδα απέναντι στον Όφη. Είναι η Ομόνια, είναι η Κραϊόβα. Σήμερα υπάρχουν οι επαναληπτικοί του Europa League. Και αν περάσουν τα

0: φαβορί. Θα μιλάμε για ομάδες υποψήφιες αντιπάλους όπως η Μπενφίκα, όπως η Μπεσίκτας. Ήδη οι Rangers, η Βικτόρια Πλιζέν και η Salzburg είναι στο μονοπάτι του όφη. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, έχει δύσκολους αντιπάλους να αντιμετωπίσει η κριτική ομάδα. Η κλήρωση είναι τη Δευτέρα, Σωτήρη, στην Νιόν της Ελβετίας, με τον αντιπρόεδρο της ομάδας, τον Ηλία Προσανίδη, να είναι παρόν εκ μέρους της κριτικής ΠΑΕ.
1: Δημοσθένη, ολόκληρη η Ευρώπη κινείται σε ρυθμούς προετοιμασίας, σε ρυθμούς μεταγραφών. Κάποιες μάλιστα από αυτές, οι πλέον εντυπωσιακές, έχουν άρωμα ελληνικό.
0: Πολύ σωστά. Κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι θέλουν τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, τους αγοράζουν τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Η μεγαλύτερη μεταγραφή όλων είναι σαφέστατα αυτή του Χρήστου Τζόλι στην Arsenal, από την Club Brugge στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, την Arsenal. 40 εκατομμύρια ευρώ κόστησε, η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ακολούθησε ο Καρέτσας, ο οποίος τυπικά δεν είναι παίκτης της Dortmund, αλλά από χθες ουσιαστικά είναι, έχει περάσει ήδη και τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. 35 εκατομμύρια ευρώ έδωσε η γερμανική ομάδα στην Genk για να αποκτήσει τον 18χρονο Άσο. Αλλά δεν βγάζουμε μόνο μέσω επιθετικούς αυτή την εποχή, Σωτήρη. Βγάζουμε και κεντρικούς αμυντικούς, όπως είναι και η ελληνική παράδοση στο ποδόσφαιρο. Ο Κωνσταντίνος Πουλιεράκης μετακομίζει από τη Γερμανία και τη Wolfsburg στην Ιταλία για λογαριασμό της Ρώμα. 15 εκατομμύρια ευρώ θα δώσουν οι Τζιαλορώσοι για να τον αποκτήσουν. Είπαμε ότι αυτή η φουρνιά του ελληνικού ποδοσφαίρου μπορεί να κάνει πράγματα και θαύματα και αποδεικνύεται και από τα λεφτά που δαπανούν κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι για να πάρουν αυτούς τους παίκτες.
1: Δημοσθένη, σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Την πρώτη του προπόνηση εν ώψη της νέας χρονιάς πραγματοποίησε, κυρίες και κύριοι, ο ΠΟΑ. Παρουσία των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων. Ξεκίνησαν οι υποχρεώσεις με όνειρα και φιλοδοξίες για την καινούργια σεζόν.
2: Η νέα αγωνιστική περίοδος ξεκίνησε και επίσημα για τον ΠΟΑ με την πρώτη συγκέντρωση και προπόνηση της ομάδας να πραγματοποιείται στο Ατσαλένιο.
3: Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω αρχικά τη διοίκηση της ομάδας για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου για άλλη μια χρονιά. Μια χρονιά η οποία ξεκινάει με μεγάλο ενθουσιασμό, τουλάχιστον όσον αφορά τη δική μου την πλευρά. Έχουμε κρατήσει την ομάδα την οποία είχαμε πέρσι, σχεδόν όλο το γκρουπ. Ήρθαν παιδιά τα οποία τα συνοδεύουν άριστες συστάσεις και είμαστε πολύ χαρούμενοι και ανυπομονούμε να αρχίσουμε να δουλεύουμε.
4: Εντάξει, σίγουρα ο ΠΟΑ είναι μια ιστορική ομάδα στο Ηράκλειο. Έρχομαι εδώ γνωρίζοντας την ομάδα, τους πολλούς παίχτες, καθώς τους είχα συμπαίχτες σε προηγούμενη ομάδα. Νομίζω ότι δεν θα αργήσω να μπω στο κλίμα. Θα δώσω το 100% για να πετύχει η ομάδα τους στόχους, μαζί με τους προπονητές να δουλέψουμε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της προετοιμασίας. Και πάμε για ό,τι καλύτερο.
2: Οι ποδοσφαιριστές παλιοί και νέοι συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση των καλοκαιρινών διακοπών, με το τεχνικό επιτελείο να καλωσορίζει το σύνολο και να δίνει το έναυσμα για την έναρξη της προετοιμασίας.
4: Σίγουρα είναι ομάδα που της αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο, το είδα και πέρσι όταν παίξαμε αντίπαλοι. Προσφέρει νομίζω θέαμα. Σίγουρα μπορεί να πετύχει υψηλή θέση στη βαθμολογία μέσα από καλό ποδόσφαιρο και σκληρή δουλειά. Να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται.
3: Αρχικά αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε εμείς λίγο πιο ξεκάθαρο είναι να καταλάβουμε ότι όλες οι στιγμές του παιχνιδιού δεν είναι ίδιες. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο ότι το παιχνίδι έχει διαφορετικές στιγμές που θα πρέπει και να προσαρμοστούμε σε αυτές, αλλά και να προσπαθήσουμε κάτω από διαφορετικές συνθήκες να κρατήσουμε το ίδιο στυλ παιχνιδιού που έχουμε από πέρσι σε πιο δύσκολες συνθήκες. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να κάνουμε την ομάδα ακόμα καλύτερα σε δύσκολες συνθήκες.
2: Η έναρξη της προετοιμασίας σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας προσπάθειας για τον ΠΟΑ, με όλους στο ποδοσφαιρικό τμήμα να στρέφουν πλέον την προσοχή τους στη δουλειά, ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί έτοιμη στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ΓΑΜΑ Εθνικής.
3: Στον κριτικό όμιλο η φανέλα είναι βαριά του ΠΟΑ. Εγώ δεν θα μιλήσω για θέση. Ξέρω ότι έχω ένα γκρουπ το οποίο θα μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε αντίπαλο. Βέβαια τα πράγματα δεν έρχονται καμιά φορά όπως τα θέλουμε. Και πέρυσι ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα και φέτος θα είναι καλή ομάδα. Καμιά φορά τα πράγματα υπάρχουν διάφορες συνθήκες οι οποίες δεν πάνε τα πράγματα όπως τα θέλουμε. Αν ρωτάτε εμένα την προσωπική μου γνώμη, σίγουρα να είμαστε στα play-off, σίγουρα να είμαστε στην πρώτη τετράδα και να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Διαμορφώθηκε στις 2.571,90 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 1,25%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 436,28 εκατομμύρια ευρώ. 78 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 37 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
11: Η ζωή για τα αδέσποτα δεν είναι αγγελικά πλασμένη. Τα δέσποτα της Ελλάδος ζουν σε άθλιες συνθήκες. Δεν είναι επιλογή τους να ζουν στον δρόμο, αλλά δική μας έλλειψη ευθύνης. Και είναι στο χέρι μας να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη. Δεν αγοράζουμε ένα ζώο, αλλά υιοθετούμε ένα αδέσποτο σαν αυτά εδώ. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας για να μην επιβαρύνουμε την κατάσταση. Προσφέρουμε εθελοντική βοήθεια στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής μας, πιέζουμε το Δήμο μας να εφαρμόσει τον νόμο για τα αδέσποτα και καλούμε την αστυνομία για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης. Κανένα πλάσμα δεν αξίζει να βασανίζεται. Ας βάλει ο καθένας μας ένα λιθαράκι για να αλλάξουμε τη ζωή των αδέσποτων στη χώρα μας.
12: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι σε όλους γνωστά. Και για να μπει ένα τέλος πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο και φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, σύντηση, περίθαλψη και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε, η στήρωση του κατοικίδιού μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από το δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, εκτάκτως απόψε, και κρατήστε το υπονοούμενο στη μεγάλη πίστα της τηλεόρασης Κρέτα. Εδώ που συναντιόμαστε είναι η 20η εκπομπή στον τρίτο κύκλο, στην τρίτη σεζόν του Box Out στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Ζαρός που μας χαρίζουν δροσεράδα, δύναμη, υγεία, ευεξία. Εκτάκτως απόψε μας προσφέρουν και μας χαρίζουν και ακοή για να αφουγκραστούμε και να απολαύσουμε αγαπημένες κοντιλές σε μια εκπομπή που είναι όχι ακριβώς εναλλακτική. Τάξτε μου όμως, αυτό που θα συμβεί απόψε δεν έχει ξαναματαγίνει. Το βλέπω εδώ αριστερά μου και αρχίζει και χαμογελάει. Θα τολμούσα να προβώ, επειδή είμαι θρασής μερικές φορές σε αντιποίηση αρχής, αλλά είμαι και φάλτσος και αδέξιος. Πώς το λένε, έκαστος λέει στο είδος του και λουμίδι στους καφέδες, έκαστος στο είδος του και στο δοξάρι του. Πώς το λέμε, για το χατήρι, έλα ρίξ' το, ρίξ' το. Να μπούμε δυναμικά.
1: Ήπιασα το δοξάρι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γρηγόρη. Τώρα χρειάζεται να τον συστήσω, δεν χρειάζεται. Τον ξέρει όλη η Κρήτη, όλη η Ελλάδα, όλος ο ελληνισμός και προσεχώς όλος ο κόσμος. Ευχαριστώ. Χαρά μεγάλη, τιμή μεγάλη.
1: Εγώ ευχαριστώ, η χαρά είναι όλη δική μου και τιμή που ποιος θα μου το έλεγε με την εμβληματική φωνή που εγώ προσωπικά.
0: Δηλαδή αν έχω εγώ εμβληματική φωνή, εσύ τι έχεις?
1: Μεγάλωσα με τις μεταδόσεις σας, με την ατάκα που έχει γράψει ιστορία και μεγαλώσαμε εμείς σαν παιδιά.
0: Θα την αλλάξω να ξέρεις, μετά από αυτή την εκπομπή θα την αλλάξω και το βάλω το αγόρι μου, θα το λέω παίξ το αγόρι μου.
1: Και σας ευχαριστώ πραγματικά.
0: Εγώ να σου πω κάτι.
1: Είμαι ενθουσιασμένος δηλαδή.
0: Κι εγώ. Λέει ένας φίλος μου ότι μου λέει καμιά φορά για να με κολακέψει ότι σε είδε η δουλειά και σε φοβήθηκε. Με τη γυναίκα μου που είναι μεγάλη θαυμαστριά σου, το συζητάμε πολύ συχνά. Πώς αντέχεις τον Ιούλιο να κάνεις 31 στα 31. Δηλαδή, βλέπουμε και οι αθλητές που είναι επαγγελματίες και παίρνουν πολλά λεφτά, δεν μπορούν να παίξουν παραπάνω από 2-3 μάτς τη βδομάδα. Και στο NBA, 2-3 μάτς παίζει αυτό το κούμπο. Δεν μπορεί να παίξει παραπάνω. Ο Σαμόλης παίζει 7 στα 7.
1: Θα μιλήσω κι εγώ με αθλητικούς όρους. Το πάμε παιχνίδι. Έτσι, εγώ πραγματικά βραδιά με βραδιά. Το θέμα είναι ότι κάθε βραδιά δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Δίνουμε τα πάντα σαν να μην υπάρχει αύριο. Γιατί. Απλά τα αγαπάμε. Είναι αυτό που με αυτό μεγάλωσα, με αυτό γεννήθηκα. Είναι αυτό που ξέρω να κάνω, αυτό που αγαπώ. Και δεν το σκέφτομαι απλά. Δεν σκέφτομαι ότι όχι πώς θα πάω. Απλά μπαίνω μέσα.
0: Και τα δίνεις όλα. Ο συγχωρεμένος ο Βασίλης Καράς είχε ένα τραγούδι που λέγε «Φαινόμενο είμαι εγώ». Εσύ είσαι πάρα πολύ σεμνός άνθρωπος. Και το έχω καταλάβει και το ξέρει ο Λεράδο. Είσαι πολύ σεμνός, είσαι πολύ ευγενικό παιδί. Είσαι πολύ ευπροσίγουρος, δεν είσαι καθόλου ντίβα. Ώρες όμως σκέφτεσαι ότι με αυτά που έχεις πετύχει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αν και οι παρτίδες σου με τη λύρα και με το τραγούδι είναι πολύχρονες, ότι έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο. Είναι ο Γρηγόρης Σαμόλης φαινόμενο?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Γιατί άμα αναλογιστεί κανείς ποιοι έχουν προηγηθεί, ποιοι είναι πριν από σένα, τι έχει συμβεί, τι έχουν γράψει, τι ογκόλυθοι υπηρετούν αυτό το πράγμα που λέγεται κριτική μουσική και γενικά τραγούδι, δεν έχει δικαίωμα καν να το σκεφτείς. Και το λέω και το πιστεύω βαθιά. Και αν κάτι καταφέρει κάποιος, θα το δείξει ο χρόνος και η ιστορία.
0: Ναι, σωστό. Σε αυτό έχεις δίκιο.
1: Όπως έχω πει πολλές φορές, εμείς παντού, αλλά ειδικά στη μουσική, κάνουμε μαραθώνιο, δεν κάνουμε εκατοστάρι. Οπότε.
0: Λοιπόν, μια και με βάζει, θα κουβεντιάσουμε για τα μουσικά, γιατί το επίκεντρο είναι η μουσική. Και αυτό που υπηρετεί και το υπηρετεί με ευλάβεια θρησκευτική και με αφοσίωση και με αγάπη και με μεράκι. Εμένα μου καρφώθηκε να κάνουμε αυτή τη σύνδεξη. Είναι 19 Αυγούστου του 2025.

0: Και διαβάζω μια είδηση στο Prime Sport, η βόμβα λέει του καλοκαιριού, ο Γρηγόρης Σαμόλης θα βγάλει δελτίο στην ποδοσφαιρική ομάδα του Ατρόμητου του Επισκοπής Παιδιάδας. Βγήκε το δελτίο. Α, βγήκε.
1: Βγήκε βέβαια. Είναι, στην Επισκοπή είναι φίλοι μου όλα τα παιδιά. Ξέρουν ότι μ' αρέσει και το ποδόσφαιρο και γενικά όλα τα αθλήματα. Και η πλάκα που κάναμε, λέω, έχω ένα παράπονο, ποτέ δεν έχω βγάλει δελτίο σε ομάδα. Και μου λέει, εμείς θα βγάλουμε. Και είναι πραγματικά νεοσύστατη ομάδα.
0: Ναι, ναι. Ήταν παλιά και επανιδρύθηκε.
1: Επανιδρύθηκε ο Ατρόμητος.
0: Ο Ατρόμητος.
1: Και πιστεύω ότι θα πάει καλά.
0: Προλαβαίνεις καθόλου να τους βλέπεις?
1: Δεν έχω πάει ακόμα.
0: Δεν έχεις πάει.
1: Επιφυλάτω.
0: Επιφυλάς. Τι σχέση έχεις με τα σπορ? Εγώ θα το μαρτυρίζω πολύ επιφυλακτικά, επειδή δεν έχει τύχει να ξαναβρεθούμε από κοντά. Πολύ επιφυλακτικά σε ρώτησα και μου λες ότι ασχολείσαι πολύ.
1: Ασχολούμαι, είμαι φίλαθλος. Γενικά από παιδί δηλαδή ασχολούμαι με τα σπορ. Παρακολουθώ. Βασικά παρακολουθούσα, γιατί τώρα και αυτό δεν τα προλαβαίνω να βλέπω όλες τις εξελίξεις, αλλά είναι κάτι που μου αρέσει. Γενικά όλα τα αθλήματα.
0: Έπαιζες όπως όλοι οι μικροί εκεί, στον Αήμονα, στο Μέσα Μυλοπόταμο.
1: Όπως όλοι, όπως όλοι.
0: Σκέφτηκες ποτέ ότι θα μπορούσες να το συνεχίσεις αυτό, όλα τα παιδιά?
1: Όλα τα παιδιά νομίζω ναι. Το σκέφτονται, αλλά ποτέ δεν το είδα έτσι σοβαρά. Ποτέ δεν πήγα σε κάποια ομάδα, ποτέ σε κάποια ακαδημία.
0: Στο γήπεδο πήγαινες?
1: Ούτε στο γήπεδο.
0: Ούτε στο γήπεδο.
1: Ήμουνα πάντα, μ' άρεσε να παρακολουθώ. Και γενικά όλες τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.
0: Ξέρεις, πολλοί άνθρωποι που κάνουν μια άλλη δουλειά εντελώς άσχετη με τα σπορ, έχουν τον αθλητισμό λίγο σαν ψυχοθεραπεία. Σου συμβαίνει αυτό?
1: Ναι.
0: Σου συμβαίνει.
1: Εγώ σαν παιδί που μεγάλωσα στο χωριό, γενικά παρακολουθούσα, γι' αυτό λέω ότι παρακολουθούσα όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, γιατί είχαμε και δυνατότητα να τα δούμε. Ό,τι τέλος πάντων είναι τηλεόραση. Λίγο παλιές οι εποχές, όπως σήμερα που έχουν όλοι συνδρομητικά και παρακολουθούν. Εμείς βλέπαμε ό,τι δίνει τηλεόραση.
0: Είχες τότε, πώς να το πω, αθλητικό ίνδαλμα, δηλαδή είχες κάποιον που. Η κλασική έκβαση εποχής είναι που τον είχα αφήσει στο δωμάτιό μου. Εγώ δεν λέω να τον είχες αφήσει στο δωμάτιό σου, αλλά που να ήσουν έτσι θαυμαστής του, οπαδός του.
1: Εγώ υπήρξα μεγάλος θαυμαστής του Ζιντάν.
0: Του Ζιντάν,
1: Γενικά όλη αυτή η φυσιογνωμία, αυτή η αρχοδιά που έβγαζε, αυτή η προσωπικότητα.
0: Την έβλαψε αυτή την αρχοδιά του
1: η κουτουλιά
0: στο Ματεράτσι.
1: Ίσως έπρεπε και αυτό να γίνει. Ξέρεις, καμιά φορά είναι όλα τέλεια και χρειάζεται μάλλον και ένα κάτι έτσι.
0: Υπάρχουν στοιχεία σε έναν λιράρι, σε έναν καλλιτέχνη και σε έναν μεγάλο αθλητή?
1: Σίγουρα.
0: Έτσι λένε. Λένε ότι η τέχνη.
1: Σίγουρα.
0: Και το ποδόσφαιρο είναι τέχνη και το μπάσκετ είναι τέχνη.
1: Ναι, και όπως είπα κιόλας ότι. Είπα για τον Ζιντάν, δεν τον εθαύμαζα και τον εθαυμάζω μόνο για την τεχνική του, αλλά και γενικά για την προσωπικότητά,
0: του.
1: Ακόμα και η κουτουλιά του, σκεφτείς, κάτι κρύπτει αυτή από πίσω, ότι μάλλον σαν άνθρωπος ήταν πολύ έτσι. Κάτι του είπε τώρα μετέρα, έτσι που δεν το δεχόταν.
0: Ναι, ναι, του είπε το. Μα είναι εκ των υστέρων, μπράβο, υπόθηκε. Έγινε γνωστό τι του είπε.
1: Οπότε αν το σκεφτεί κανείς και ηθικά θα πει ότι.
0: Έχεις ποδοσφαιρική συμπάθεια, αθλητική συμπάθεια?
1: Ποδοσφαιρική, είπα μετά το Μέση. Που εντάξει, εμένα ο άνθρωπος είναι φαινόμενο. Τα κάνει όλα
0: τα
1: και
0: συμφέρει. Ομάδα συμπαθείς?
1: Αναγκαστικά ήμουνα και Μπαρσελόνα. Αλλά είναι από τις στιγμές που ο παίκτης κάνει.
0: Ναι, ναι. Δεν είσαι με ένα παίκτη, σωστά. Εδώ στα ελληνικά.
1: Επειδή είπα ότι σαν παιδί βλέπαμε ότι έπαιζε και η τηλεόραση.
0: Ότι έπαιζε τηλεόραση. Άρα, όλοι έτσι μεγαλώσαμε.
1: Τρίτες βράδυ και Τετάρτες βράδυ συνήθως βλέπαμε τη Champions League.
0: Το Champions League.
1: Οπότε εγώ είχα έτσι, σαν παιδί, είχα μαγευτεί με το goal foul του Σόουζα.
0: Oh.
1: Έτσι, σε αυτό το 3-1.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμάμαι και την ημερομηνία, δηλαδή.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Ήταν 8 Νοέμβρη. Οπότε είχα και ελληνικά, δηλαδή ο Βαζέχα, ο Καραγκούνι, αυτή η γενιά μας συνόδευσε.
0: Εδώ με τον Όφη?
1: Βέβαια. Καταρχήν είναι η ομάδα που πάω, όποτε πάω και παρακολουθώ και στηρίζω και υποστηρίζω και αγαπάμε.
0: Πώς λένε, ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει που λέει και το σύνδημα εδώ.
1: Και από άκρη σάκρη και το νησί.
0: Ορίστε.
1: Και που πιστεύω ότι φέτος θα το φέρει το κύπελλο.
0: Θα το φέρει το κύπελλο.
1: Πέρυσι ήταν η πρόβα, φέτος

0: Φέτος είναι κανονική. Τι σου δίνει έμπνευση? Σε έναν καλλιτέχνη, τι δίνει έμπνευση?
1: Από τα πάντα μπορείς να εμπνευστείς. Από τη φύση. Σίγουρα από τη φύση. Από ένα μικρό παιδί μπορείς να εμπνευστείς. Από...
0: Έχεις παιδιά?
1: Έχω δύο παιδιά.
0: Δύο.
1: Έχω ένα γιο και μια κόρη.
0: Μικρά, μικρά.
1: Είναι 5 και 3,5.
0: Εντάξει. Καταλαβαίνουν τι. Δεν το λέω το εγώ. Αισθάνομαι ενοχικά που σε ρωτώ, γιατί το ξέρουν όλοι ότι είσαι πολύ σεμνό παιδί, αλλά ξέρουν τα παιδιά τι είναι ο μπαμπάς τους και τι κάνει ο μπαμπάς τους. Πέρα από το να σε βλέπουν, ας πούμε.
1: Εντάξει, τα παιδιά ξέρουν ότι ο μπαμπάς παίζει λίρα. Αυτό. Μέχρι εκεί. Εντάξει, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
0: Ο γιος είναι 5.
1: Ναι.
0: Ήρθε ποτέ να σου πει μπαμπά να παίξω λίρα όπως έπαιξες εσύ 5 χρονών?
1: Ναι,
0: εσύ πόσο χρονών έπαιξες πρώτη φορά?
1: 6-7. Μα ήδη στο σπίτι έχουμε λίρες, μαντολίνα, ασχολείται δηλαδή, τον έχει...
0: Ήδη επηρεάσει.
1: Το έχει βέβαια. Τώρα η επιρροή για ένα μουσικό είναι από
0: οπουδήποτε.
1: Ναι. Όπως και η έμπνευση ή ας πούμε τα πρότυπα και από τον αθλητισμό, αυτό που λέγαμε, που παντού μπορείς να επηρεαστείς ή κάτι έτσι να παραδειγματιστείς από παντού. Είτε καλό βέβαια, είτε κακό.
0: Κάτσε, προηγουμένως είπαμε για το Ζιντάν, είπαμε για το Μέση, είπαμε για το Σόουζα. Οι αντίστοιχες μουσικές φυσιογνωμίες που σημάδεψαν τη στράτα σου, ποιες ήταν?
1: Τυχαίνει και έχω έτσι λατρεία και μεγάλη αγάπη σε όλους τους παλιούς. Τους παλιούς λέγοντας Κορδαλό, Μουντάκι, Ξυλούρι, Κλάδο και όλη αυτή τη γενιά οι οποίοι διαμορφώσαν τη μουσική όπως είναι σήμερα και όπως την ξέρουμε. Και αυτές ήταν και οι πρώτες κασέτες που πέσανε στα χέρια μου. Αυτές έτσι να ακούνε στο σπίτι. Οπότε θεωρώ ότι ήμουν τυχερός γιατί ήταν νομίζω σωστές οι βάσεις. Και μέχρι και σήμερα αυτούς μελετώ και αυτούς προσπαθώ να... Δυστυχώς δεν τους έζησα.
0: Ναι, δεν τους
1: γιατί
0: έζησα.
1: Όπως είπα, ότι πολλές φορές δεν είναι μόνο το τι παίζεις, αλλά είναι και η προσωπικότητα. Τι έχεις να πάρεις σαν άνθρωπος.
0: Με ποιον από αυτούς θα ήθελες να κάτσετε δίπλα-δίπλα και να κάνετε ένα γλέντι? Και δεν είναι καθόλου αλαζονικό αυτό που θα πεις. Δηλαδή, ποιος σου ταιριάζει περισσότερο? Στη φωνή, στο παίξιμο?
1: Με όποιο και να λέγαμε τώρα, ήταν όνειρο. Βέβαια, είχα την τύχη να παίξω ένα γλέντι, το ξαναπεί με τον αείμνηστο, τον Μανώλη τον Κακλή.
0: Τον Κακλή, ναι.
1: Το έζησα και το πρόλαβα. Και επίσης είχα την τύχη πέρυσι να παίξω σε ένα γλέντι μαζί με τον Παπαδάκη τον Γιώργη. Που και για μένα είναι τον εκατατάσσω στους μεγάλους της κριτικής μουσικής, γιατί είναι μεγάλος. Είναι από τις στιγμές που πραγματικά νιώθεις τυχερός και έχεις να τις θυμάσαι με αυτούς που μεγάλωσες, με αυτούς που...
0: Σωστά.
1: Τους έχεις είδαλμα και που πρότυπο θαυμάζεις, όπως λες, η αφίσα στο δωμάτιο, είναι οι άνθρωποι που αντίστοιχα θα τους είχα αφίσα και όμως γυρίζει και είστε μαζί και ή πόσο μάλλον να παίξετε μαζί.
0: Σωστά. Για ένα κριτικό σπίτι και για μια κριτική οικογένεια δεν συνιστά έκπληξη. Αλλά υπήρξε καμιά αντίδραση ή υπήρχε παρότρινση από το οικογενειακό περιβάλλον?
1: Όχι, ίσα ίσα που πάντα έτσι με βοηθούσαν και με σπρώχνανε, ας το πούμε, στο να το ακολουθήσω, όχι βέβαια επαγγελματικά, γιατί εκεί είναι τώρα το... το να παίζει μουσική, ναι. Και είναι καλό το να παίζει μουσική. Βέβαια, εμένα το χωριό μου είναι ένα χωριό που γενικά έχει βγάλει πολλούς μουσικούς. Ασχολούνται με τη μουσική και με την παράδοση. Και η οικογένειά μας γενικά έχει πολλούς μουσικούς.
0: Α, υπήρχε σπόρος δηλαδή.
1: Ναι, μέσα. Και έτσι ας πούμε είναι μόνο καλό. Δηλαδή δεν το δε κανείς ποτέ αρνητικά. Βέβαια, όσο μεγάλο να. Εντάξει, να παίζει λίρα, αλλά προτεραιότητα τα γράμματα που εννοείται αυτή είναι η προτεραιότητα. Αλλά ξέρει, άμα σου μπει το μικρόβιο.
0: Πόσο χρόνο ήσουν όταν φύγατε από το χωριό, από τον Αήμονα? 5-6.
1: Όχι, μεγάλο.
0: Α, μεγάλο.
1: 14. Δηλαδή, πρώτη γυμνασίου φίτησα στο Πέραμα.
0: Στο Πέραμα.
1: Και μετά Δευτέρα πήγα στο Γάζι. Και είμαι ακόμα.
0: Και είσαι ακόμα. Υπήρξε κάποιο ερέθισμα. Εντάξει, πέρα από το σπόρο που υπήρχε και το περιβάλλον. Mm-hmm. Κάποιο ερέθισμα που σε έκανε να αφοσιωθείς αυτό?

0: Όχι, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, σαν παιδάκι, πάντα τραγουδούσα ή έπιανα δυο ξύλα, το κλασικό, και έκανα λίρα και έλεγα τα δικά μου. Θυμάμαι σε ένα γάμο στο χωριό. Παντρευόταν ο ξαδερφός μου, ο Νεκτάριος, ο Κοντουγιάννης, που είναι και Λαβουθιέρης, και είχε έρθει στο χωριό, τέλος πάντων, και βγήκαν και παίξανε ο Ψαραντώνης και η Τασούλα.
1: Τασούλα.
0: Και εγώ τώρα είχα, σαν παιδί, είχα μαζευτεί και απόλυση της προσωπικότητας. Ειδικά με τον Ψαραντώνη αυτή η μορφή μου είχε μείνει. Έτσι μετά θυμάμαι την άλλη μέρα ότι ξύπνησα και λέω του πατέρα μου, ξέρεις, πρέπει να πάρω λίρα. Πρέπει να πάρουμε λίρα. Την πρώτη λίρα μου την πήρε ο παππούς μου.
1: Ο παππούς. Μάνε
0: καλά.
1: Μου κάνεις φοβερή πάσα. Την έχεις την πρώτη λίρα.
0: Βέβαια.
1: Κοιμήλιο.
0: Ναι.
1: Παίζεις με αυτήν ακόμη.
0: Όχι, αυτή ήταν, είναι μικρή.
1: Ήταν λίρα, μικρή.
0: Έχω ακόμα.
1: Σωστά, ναι.
0: Αλλά ήταν η πρώτη μου λίρα.
1: Ποιο άκουσμα τότε σε επηρέασε πολύ, σε σημάδεψε, σε χαράκωσε?
0: Ήταν συνολικό. Δηλαδή από όλους τους παλιούς, από όλους είχα, εντάξει, γενικά είχα ιδιαίτερη ενδυμία στο Μουντάκι του Σκορδαλό, όπως νομίζω όλοι, αλλά σιγά σιγά άρχισα να τους ανακαλύπτω όλους και να είναι τόσο μεγάλες προσωπικότητες, τόσο μεγάλες σχολές που δεν σταματά ποτέ,
1: ναι,
0: να τους ανακαλύπτεις.
1: Ξέρετε, εδώ στην Κρήτη υπάρχουν και μπλοκ, σου λέει, εγώ είμαι Σκορδαλικός, εγώ είμαι Μουντακικός, εγώ είμαι... Με το Σκουλά, εγώ είμαι με τον ένα, με τον
0: άλλο. Όχι, εγώ τα βλέπω έτσι, επειδή νομίζω ότι η μουσική είναι ενιαία και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε, πρέπει από παντού, είσαι να πάρεις.
1: Ναι.
0: Και από παντού πρέπει να μελετάς και να... Δεν σταματάει η μελέτη ποτέ.
1: Υπάρχει ένα φοβερό βίντεο, ένα ξανθοπό παιδί με γυαλάκια και παίζει λίρα σαν δεξιοτέχνης. Και σε ζει. Δεν φοβήθηκες να βγεις στο κλάρι? Δηλαδή, ξέρω εγώ, ένα παιδί μικρό να βγει και να παίζει σαν δεξιοτέχνης. Θέλει θράσος εκεί, θέλει... Ή έχεις πια τη σιγουριά ότι μπορείς να το κάνεις?
0: Πα, δεν νομίζω. Ήταν η άγνοια του κινδύνου πιο πολύ. Τώρα δηλαδή που το βλέπω εγώ μετά από χρόνια και εγώ εντυπωσιάζομαι πώς ας πούμε ήμουν 10 χρονών και όμως είναι αυτό ότι η άγνοια του κινδύνου που καμιά φορά χρειάζεται σε αυτές τις μικρές ηλικίες που δεν... Έτσι δεν μπορείς να σκεφτείς ή να καταλάβεις,
1: ναι, ναι, τι συνέπεια, ναι, μπορεί να έχει κάτι. Ναι.
0: Είναι αυτό το ωραίο, το αθώο της ηλικίας που... Το ρομαντικό, το... Έχει δηλαδή την όμορφη πλευρά.
1: Υπάρχει άνθρωπος που λες ότι... Πώς να το πω τώρα... Που να ανείχνευσε και να επεξεργάστηκε το ταλέντο σου. Δηλαδή που να σε είδε και να σε έβαλε σε κάποιο... Σε έναν δρόμο συγκεκριμένο.
0: Είσαι σίγουρα ένας άνθρωπος που πάντα έτσι με... Με βοηθούσε και με ενθάρρυνε ήταν ή και είναι ο πατέρας μου. Το έχω πει, είναι ο πρώτος μου, έτσι.
1: Δάσκαλο, μέντορας.
0: Υποστηριχτής. Και ποτέ δεν, πάντα μου δίνε αέρα. Είναι αυτός που πίστεψε
1: πρώτος
0: εμένα και που εγώ δεν μπορούσα, ας πούμε, να φανταστώ.
1: Πότε κατάλαβες ότι είσαι καλός? Δηλαδή πότε κατάλαβες ότι το παιδί που είχε άγνοια κινδύνου και θράσος και βγήκε σε ένα... Σε μια βάφτιση, ένα γάμο στο Πέλαγο, στο Ρέθινο και έπαιξε σαν να ήταν μεγάλος και καταξιωμένος και που είχε αγάπη στη λύρα και στη μουσική ότι θα γινόταν αυτό το επάγγελμά του και θα τον έφτανε εκεί που σε έχει φτάσει. Υπάρχει ένα βραβείο σε ένα διαγωνισμό.
0: Ναι, αυτά είναι τώρα που είναι σε πολύ μικρή ηλικία. Είμαι πρώτη γυμνασίου εκεί που ο μόνος που πίστευε τότε ότι θα πάρουμε το πρώτο βραβείο ήταν ο πατέρας. Εμείς χαιρόμασταν μόνο που θα συμμετέχουμε στη διαγωνισμό. Και όμως τότε ήταν, μου το έλεγε έτσι με πολύ πίστη ότι θα πάρεις το πρώτο βραβείο.
1: Θα πάρεις το βραβείο.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν είμαι καλός ακόμα, δεν ξέρω αν είμαι καλός.
1: Α, έχεις ακόμα. Όλοι έχουν τέτοιες ενοχές, ρε παιδί μου. Όλοι το λένε, δεν ξέρω αν είμαι καλός.
0: Εντάξει.
1: Τι είσαι καλύτερος, λιγάρης, τραγουδιστής? Εάν βάλεις τη ζυγαριά πάνω και ο Σαμόλης λιγάρης και ο Σαμόλης τραγουδιστής, ποιο είναι το δυνατό σου στοιχείο?
0: Α, δεν ξέρω. Σίγουρα αυτό που πάντα προσπαθώ είναι ότι κάθε βραδιά είναι σαν να είναι πρώτη βραδιά. Mm. Πάντα προσπαθώ να μπω στην ψυχολογία του κόσμου, ποιοι είναι από κάτω, προσπαθώ να περάσει καλά ο κόσμος. Ποτέ δεν πήγα με το σκεπτικό ότι εγώ αυτό παίζω.

0: αυτό.
1: Ναι, αυτό. Είμαι... Ότι είσαι μέσα στο κουτάκι σου και
0: ναι,
1: δεν.
0: Ότι βάζω ένα CD να παίξει.
1: Μπράβο, αυτό. Σαν να παίζει CD ένα πράγμα.
0: Όχι.
1: Ναι. Όχι.
0: Ποτέ. Ποτέ. Ναι, γενικά όλοι έχουμε ένα μπούσουλα και ακολουθούμε μια γραμμή, αλλά πάντα σε κάθε γλέντι. Αν είναι και το ίδιο μαγαζί κάθε βράδυ, αλλά κάθε βραδιά είναι άλλο κόσμο. Είναι άλλη ψυχολογία. Και εμεί έχουμε άλλη ψυχολογία. Νομίζω αυτό είναι ότι πρέπει κάθε βραδιά θέλω να μπω στην ψυχοσύνθεση του κόσμου και να βγει ένα αποτέλεσμα από κοινού. Νομίζω ότι είναι ένα.
1: Είναι η αλληλεπίδραση.
0: Η αλληλεπίδραση είναι λίγο ένα τένις πικρό.
1: Ένα τένις, ναι, ναι.
0: Που γίνεται με τον κόσμο.
1: Αθλείσαι καθόλου τώρα που λες για τένις.
0: Δυστυχώς όχι.
1: Όχι. Να πάω να παίξει κανένα τένις. Λένε ότι γυμνάζει ο Ροτσόπου.
2: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
12: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα.

0: Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα δέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Φοβερή εκπομπή απόψε με τον Γρηγόρη Σαμόλη, κοστό box out στα καταστήματα Κόσμο Sport. Να πω ότι θα κοκκινήσει πάλι και μετά δεν μου μιλά. Νιώθει ότι είσαι βάρδο, αυτό που λένε.
1: Πώς?
0: Ότι είσαι βάρδο, ότι είσαι, κάνεις κάτι, παιδί μου, που σε ακολουθεί κόσμο από πίσω.
1: Ειλικρινά δεν το πιστεύω και το λέω όχι για να. Αλλά ειλικρινά δεν το πιστεύω.
0: Είχε πει ο Μουντάκης, αυτό μου το θύμισε την προηγούμενη Πέμπτη ο Γιάννης ο Ταουσιάνης, που τον είχαμε καλεσμένο προπονητής Εθνικής Ελπίδων. Το είχε διαβάσει κάποτε. Είχε πει, λέει ο Μουντάκης, ότι αν δεν παίξω μια μέρα λίρα, το καταλαβαίνω εγώ. Αν δεν παίξω δεύτερη, το καταλαβαίνουν όλοι γύρω-γύρω. Παίζεις κάθε μέρα. Υπάρχει μέρα δηλαδή που να παίρνεις ρεπό. Δεν λέω για το καλοκαίρι που στριφογυρίζεις από εδώ και από εκεί. Λέω για μέρες τώρα, ας πούμε.
1: Καλά, η αλήθεια είναι ότι το χειμώνα.
0: Και το, καλά και το χειμώνα.
1: Αλλά στις γενικές γραμμές δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μέρα που να μην ασχοληθείς με τη μουσική. Καταρχήν είναι το μυαλό σου είναι συνεχή. Yeah. Το μυαλό μου είναι δηλαδή συνεχή. Και χωρίς να πιάσεις το όργανο, συνεχώς σκέφτεσαι.
0: Σε τι συνίσταται η προπόνηση και η ρουτίνα ενός καλλιτέχνη? Δηλαδή ο αθλητής θα πάει, θα κάνει βάρη, θα τρέξει, θα κάνει μερικά σουτ ή την κανονική του την προπόνηση. Ο καλλιτέχνης πώς προπονείται?
1: Κοιτάξτε τώρα την περίοδο που είμαστε τώρα εμείς με τα τόσα συνεχόμενα live και τα τόσα απαιτητικά, πιο σοφό είναι η αποθεραπεία.
0: Η αποθεραπεία. Έχει αρκετές αποθεραπεία κάνει.
1: Ναι, δηλαδή είναι πιο σοφό, αν μια μέρα δεν παίζεις, να ξεκουραστείς. Αν ξαναλέω ότι η σκέψη σου είναι πάντα εκεί, πάντα στη μουσική. Είσαι συνέχεια σε αυτό, ότι είμαι στα live. Ναι, να πάει καλά το live, παίξαμε καλά, τι δεν πήγε καλά. Μετά είναι σκέψη καινούρια κομμάτια. Συνεχώς, ας πούμε, είναι καινούρια κομμάτια πέφτουν στα χέρια μου, οπότε τα ακούω, τα σκέφτομαι, στίχος. Είναι έτσι ένα πράγμα που δεν σε αφήνει ποτέ και δεν πρέπει να σε αφήνει και ποτέ έτσι να ησυχάσεις.
0: Έχει πρόκληση το να γράψεις εσύ δικά σου τραγούδια?
1: Σίγουρα, είναι και κάτι το οποίο θα το ήθελα πολύ και είναι και κάτι που έτσι, ας το πούμε, μου λείπει σαν το να κάτσω εγώ να γράψω.
0: Θα αργήσει να συμβεί αυτό?
1: Δεν ξέρω, ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι μάλλον αυτό, δεν το παραγγέλνεις.
0: Ναι, δεν το παραγγέλνεις, καλά το λες.
1: Όπως τίποτα δεν παραγγέλνεις. Ή βασικά τίποτα δεν είχα φαντασία.

0: ονειρευτεί, αλλά έτσι να φανταστώ να συμβαίνει, σίγουρα όχι. Θεωρώ ότι και αυτό θα έρθει ο καιρός, θα οριμάσει.
1: Όταν ήρθε στα χέρια σου ο Λιγάρης, είναι μουσική του Δημήτρη Ζωγραφάκη και στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Τι αίσθηση είχες, τι κλικ σου έκανε. Όταν το πρώτο διάβασες, το πρώτο, πώς να το πω, το μελέτησες.
0: Όταν το πρώτο διάβασα, γιατί η στίχη,
1: Η στίχη ήρθαν
0: η
1: πρώτα.
0: στίχη ήταν πρώτη και να είναι καλά η Δέσποινα. Την ευχαριστώ πολύ, γιατί για μένα είναι αριστούριμα. Πραγματικά κατάλαβα ότι είχα στα χέρια μου ένα θησαυρό. Και ξέρε, όταν είναι κάτι πολύ καλό, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Δηλαδή, λες, σε πιάνει έτσι λίγο παραπάνω άγχος. Ότι εδώ πραγματικά είναι κάτι καλό και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Ευτυχώς βρέθηκε ο Δημήτρης στο δρόμο μου και αυτός να είναι καλά και τον ευχαριστώ. Και μετά από έτσι 2-3 δοκιμές, η αλήθεια είναι, γι' αυτό είπα ότι όταν είσαι κάτι καλό θες να είναι... Έφτασε η στιγμή που όταν άκουσα τη μουσική
1: Προσαρμοσμένη στους στίχους.
0: Συγκινήθηκα αμέσως.
1: Ναι.
0: Ναι. Και όταν το άκουσα πρώτη φορά, δεν κοιμήθηκα. Εκείνο το βράδυ
1: ναι.
0: δεν κοιμήθηκα.
1: Γιατί το φέρανε σε σένα αυτό το τραγούδι? Γιατί δεν το πήγε κάπου αλλού η Δέσποινα, ας πούμε?
0: Δεν ξέρω, αυτό τώρα πρέπει να μας απαντήσει.
1: Πρέπει να μας απαντήσει η Δέσποινα. Παρεμπιπτόντως, επειδή είναι πολύ ωραίο αυτό που λες, έχεις καταλάβει. Εγώ δεν είμαι, το είπα και προηγούμενος, είμαι αδέξιος, είμαι φάλτος. Ο κόσμος, αλλά εσύ είσαι επιστήμονος πια σε αυτό, γιατί είναι η δουλειά σου. Ο κόσμος, τι τον προσελκύει περισσότερο, η μουσική ή ο στίχος που ακούει?
0: Εγώ νομίζω ότι είναι ένα
1: μείγμα.
0: Ένα μείγμα. Δηλαδή για να φτιαχτεί ένα γλυκό χρειάζονται συγκεκριμένα υλικά. Έτσι είναι και ένα τραγούδι. Δεν μπορείς να αφαιρέσεις κάτι. Αν κάτι δεν είναι το ίδιο καλό, θα υστερεί. Στην προκειμένη περίπτωση θεωρώ ότι πετύχαμε
1: τις απόλυτες ισορροπίες των
0: συστατικών και αυτό το, αυτή η ισορροπία και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Πού το πρώτο τραγούδισες δημοσίως?
0: Νομίζω ήταν σε ένα πανηγύρι, ήταν το πρώτο πανηγύρι, γιατί το τραγούδι κυκλοφόρησε διαδικτυακά 25 Μαΐου.
1: Του 24.
0: Του 24. Και νομίζω μετά από μια εβδομάδα ήταν το πρώτο live, αν δεν κάνω λάθος, στα Πεζά. Και νομίζω εκεί το είπαμε πρώτη φορά. Και αμέσως...
1: Έπιασες τον παλμό.
0: Αμέσως κατάλαβα ότι...
1: Έχει βιωματικό στοιχείο το τραγούδι?
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή κάπου...
0: Σίγουρα.
1: Ο Γρηγόρης ο Σαμόλης συναντά στους στίχους του τραγουδιού τον εαυτό του μικρό ή οτιδήποτε. Επειδή μου είσαι ότι εμπνέσαι, μπορεί να σε εμπνεύσει ένα παιδί, η φύση, πόσο μάλλον ο Σεφντάς, δηλαδή ο έρωτας.
0: Σίγουρα, σίγουρα και προσπαθώ να τα κάνω βίωμα. Προσπαθώ να γίνομαι ένα με το τραγούδι, με το κομμάτι, με την Μαρινά. Δεν θέλω να το νιώθω σαν να το ζω, σαν να το έχω. Σαν να, πολλές φορές, ας πούμε, μια Μαρινάδα μπορεί να λέει κάτι πονετικό. Θέλω να το κάνω σαν να το περνώ εκείνη τη στιγμή. Ο Λιράρης, όντως, το κάνω βίωμα και ήθελα να περάσει αυτή τη. Ότι όλα αυτά που περιγράφει σε μια πιο παιδική ηλικία.
1: Ναι.
0: Έτσι πιο αθώα ηλικία.
1: Πιο αθώα, ναι.
0: Και γι' αυτό στο βίντεο κλιπ, ας πούμε, ήθελα να είναι παιδιά, ήθελα να είναι στο χωριό. Στο χωριό μου, είναι το δεύτερο μου χωριό, είναι η Επισκοπή. Και ήθελα να το φέρω όντως στα βιώματά μου. Δηλαδή να είναι εικόνες.
1: Να είναι εικόνα. Και... Κάντο εικόνα που λένε. Ναι. Που λέει και μια μοντέρνα έκφραση. Σε ενδιαφέρει να τραγουδήσεις και άλλα πράγματα πέρα από κριτικά? Τραγουδάς σε γλέντια και άλλα πράγματα?
0: Όχι. Στα γλέντια μου γενικά εγώ κινούμαι στα έτσι παραδοσιακά μονοπάτια. Είναι σε αυτά που έχω μεγαλώσει, σε αυτά που νιώθω κι εγώ καλύτερα. Βέβαια σαν άνθρωπος και σαν μουσικός δεν έχω παροπίδες, όπως το πιστεύω, ναι. Ότι δεν πρέπει να είσαι.
1: Ναι, δεν έχεις όρια, δεν περιχαρακώνεσαι.
0: Γιατί δεν πρέπει να βάζεις, ας πούμε, φραγμούς και να πρέπει όλα να τα βλέπεις, να τα ακούς, να τα σκέφτεσαι και αν κάτι σου αρέσει, ναι. Πολύ σημαντικό βέβαια, να αναρθώ στην προηγούμενη ερώτηση, παίζει πολύ σημασία τι λέει το καθένα.
1: Τι λέει το καθένα.
0: Γιατί εν τέλει σ' ακολουθεί ο στίχος.
1: Ναι, ναι.
0: Σ' ακολουθεί το τι είπες. Και εκεί θέλει την κρίση, αλλά νομίζω αυτή την κρίση.

0: φυσική, την καρδιά πιο πολύ.
1: Το Ολιγάρες είναι, ας πούμε, το πρωτότοκο παιδί. Αλλά εμένα δεν με σοκάρει καθόλου αν μου πεις ότι κάποιο άλλο από τα τραγούδια που έχεις πει σου βγάζει περισσότερο τον εαυτό σου.
0: Εντάξει, όλα τα τραγούδια που έχω πει τα έχω νιώσει και είναι δικά μου και τα έχω κάνει δικά μου και τα ζω όπως είπα και δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Άσχετα αν κάποιος έχει κάνει επιτυχία ή κάποιο δεν έχει κάνει τόσο επιτυχία, εγώ με όλα τα τραγούδια τα δικά μου, με το ίδιο έχω έτσι ας πούμε πονέσει, τα έχω νιώσει. Καταρχήν, αν δεν νιώσω κάτι, δεν θα το πω.
1: Δεν το πεις, ε.
0: Και δεν είναι κακό να πεις ότι δεν με εκφράζει, δεν με αντιπροσωπεύει και δεν μου ταιριάζει.
1: Αισθάνεσαι ότι κάνεις κάτι παραπάνω από αυτό που κάνεις. Δηλαδή, εσύ τραγουδάς, παίζεις λίρα, περνάει πάρα πολύ ωραίο ο κόσμος μαζί σου. Αν βγούμε τώρα εδώ στη 1821 έξω από τον κόσμο, θα γίνει διαδήλωση. Αλλά ότι η αποστολή σου είναι κάτι μεγαλύτερο από αυτό. Δηλαδή, να αντισταθεί η κριτική παράδοση στα διάφορα και στα κάθε λογής ακούσματα, να διαφημίσεις την Κρήτη, να διαφημίσεις την Ελλάδα, να είσαι ένας πρεσβευτής της. Έχεις πάει στην Αυστραλία, στην Αμερική, στην Κύπρο, σε τόσες χώρες, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ είδα εκείνο το βιντεάκι κιόλας στο Μανχάταν.
0: Και αυτή η μοναδική εμπειρία.
1: Ναι.
0: Θέλοντας και μη, καλός ή κακός, όταν ας πούμε για κάποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι σε ακούνε ή τέλος πάντων πόσο μάλλον μικρά παιδιά σε ακούνε, όπως είπα πριν, δεν σε βλέπουν μόνο για αυτό που κάνεις, αλλά και για αυτό που είσαι.
1: Και για αυτό που είσαι.
0: Και πόσο μάλλον εμείς που είμαστε σε μια παραδοσιακή μουσική και αναγκαστικά μας ακολουθεί μια παράδοση και ένα ολόκληρο νησί, είναι υποχρέωσή μας να τιμούμε την Κρήτη, τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα, την πρεπιά του κριτικού. Δηλαδή όταν πας στο εξωτερικό ή όταν γενικά βγαίνεις από την Κρήτη, πρέπει να αντιπροσωπεύεις και την Κρήτη με την έννοια ότι πώς είναι ο κριτικός. Αυτή η φιλοξενία που λένε, αυτό το ήθος, νομίζω είναι πράγματα που πρέπει να τα περάσει το αλλού, ναι, και πρέπει να καταλάβει.
1: Να μεταλαμπαδεύεις που λένε, μπράβο.
0: Έτσι, οπότε
1: είναι δούνε και λαβήν αυτό.
0: Οπότε έχει την ευθύνη και όντως πρέπει να περνάς και μηνύματα. Πάλι ξαναλέω, ειδικά όταν είναι μικρά παιδιά.
1: Πες μου όμως κάτι σχετικό. Δεν λέω ότι μόνο εσύ το πέτυχες. Προφανώς δεν το πέτυχες, θα καταλάβεις τι λέω. Το γεγονός ότι σε ακολουθούν τόσο νέα παιδιά, δηλαδή. Μια πολύ φυσιολογική προσέγγιση θα ήταν ότι τα νεαρά παιδιά δεν είναι κολλημένα με την κριτική παράδοση, με τη λύρα, με τη μουσική. Θέλουν να ακούσουν κάτι άλλο. Το γεγονός, ας πούμε, ότι αφενός έχεις ξεφτυλίσει τα sold out και αφετέρου βλέπεις παιδιά που προφανώς το ενδιαφέρον τους δεν ήταν να ακούσουν αυτό που λες και που παίζεις και κάνουν ουρές, είναι κάτι που σε κολακεύει.
0: Η αλήθεια είναι ότι μ' αρέσει και χαίρομαι και εντάξει εγώ.
1: Δηλαδή αυτό που είχε γίνει, θα σε διακόπτω, να σου δίνω και ένα επιχείρημα, πεις ποιος είμαι, εσύ ξέρεις τον εαυτό σου. Δηλαδή είχε γίνει, το έχω ακούσει από αρκετούς, είχε γίνει ένα τρομερό πανηγύρι πανζουβλισμός στη φοιτητική εστία Κρητών.
0: Α, ναι.
1: Αυτός είναι σταθμός στη ζωή σου, έτσι.
0: Εντάξει, γενικά τα παιδιά κάνουν έτσι δυνατά γλέδια, αλλά ειδικά εκείνη τη φορά, επειδή είχε τύχει να έχω παίξει στο παρελθόν, εκείνη τη φορά και είχε προηγηθεί και η καντάδα ή περιβόητη που ήταν το πλήθος που ακολουθούσε αυτή την καντάδα, ήταν αδιανόητο. Ήταν δηλαδή κάτι το μοναδικό που σίγουρα νιώθεις περήφανος για την Κρήτη, νιώθεις περήφανος για τα νέα παιδιά που βλέπεις ας πούμε ότι τους αρέσει κάτι το οποίο είναι. Θεωρώ εγώ ότι είναι ωραίο γιατί έχει έτσι ωραία αισθητική, ωραίο στίχο.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ από την αντίθετη πλευρά ακούς ξενόφερτα με ένα στίχο το οποίο δεν αρμόζει. Θεωρώ εγώ τώρα και δεν κοσμεί. Μιλώ τώρα
1: ναι,
0: και σαν
1: δικαιούσε.
0: Πατέρας ας πούμε ότι δεν θα μ' άρεσε να εκφράζονται έτσι τα παιδιά μου. Αυτό, δηλαδή λίγο συγκινήσει κιόλας και απλά έτσι καμαρώνει, χαίρεσαι.
1: Ποια είναι η πιο συναρπαστική, η πιο συγκινητική, ίσως η πιο δυνατή στιγμή που έχεις ζήσει Μα σε γάμο, μα σε

0: βάφτιση, μας σε γλέντι, μας σε συναυλία, οτιδήποτε. Που είναι εικόνα στο εξώφυλλο της καριέρας έως τώρα.
1: Εντάξει, τώρα δύσκολη ερώτηση, γιατί είναι πολλές. Είναι πολλές. Σίγουρα το πανηγύρι που έπαιξα φέτος στο χωριό μου, μετά από χρόνια.
0: Στον Αήμονα.
1: Στον Αήμονα,

0: που δεν
1: μπορεί να την περιγράψει εύκολα. Ναι.
0: Γιατί μου έρθει ένα flashback.
1: Όλη τη ζωή.
0: Τρομερό. Και μια ατάκα από ένα παιδί που δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Τα Χριστούγεννα που παίξαμε εδώ στο Τάλος.
1: Στο Τάλος, ναι.
0: Στη φωταγώγηση του δέντρου. Είχαν έρθει ξαφνικά πολλά παιδιά απάνω και εγώ μου αρέσει έτσι να...
1: Να κουβεδιάζεις.
0: Βεδιάζουμε τα παιδιά, ναι. Γιατί όπως λέω πάντα, από τα παιδιά παίρνεις πολλά πράγματα και μαθαίνεις την αλήθεια πολλές φορές από τα παιδιά. Ένα κοριτσάκι λοιπόν, η Αντωνία, δεν ξέρω, μόνο αυτό ξέρω την Αντωνία, 5 χρονών. Που τη λέω πώς σε λένε και όλα αυτά, λέει Αντωνία, της λέω τι θες να σου φέρει ο Βασίλη. Τι κάνω. Και γυρίζει και μου λέει ότι δεν θέλω να μου φέρει τίποτα, θέλω εσύ να είσαι καλά.
1: Άκου να δεις τα.
0: Από ένα παιδάκι.
1: Που δεν το ήξερες.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην το ξαναδείς ποτέ.
0: Ναι, ναι, ναι. Που πραγματικά με έστειλε έτσι. Ήταν αυτό το αθώο που ξέρεις, το αθόρμητο. Ναι. Και λέω, κοίταξε να δεις, ας πούμε, ποιο που δεν το περιμένεις.
1: Έχεις ζήσει δύσκολες στιγμές, Εγλέντη. Που να ζορίστηκες. Που να πέρασε έστω και φευγαλέ από το μυαλό σου η ιδέα να διακόψει το μάτσα.
0: Όχι, δεν έχω φτάσει στο σημείο ποτέ να διακόψω το μάτς. Σίγουρα δύσκολες στιγμές έχουν υπάρξει. Εντάξει, οι οποίες είναι ελάχιστες και ναι. Απλά τις βίνεις από τη μνήμη σου. Νομίζω, εντάξει, με τον καιρό τις διαχειρίζεσαι. Θεωρώ βέβαια κιόλας απ' την άλλη ότι με τα χρόνια ένα πράγμα το οποίο πρέπει να κατακτάς και πρέπει να είναι και αυτό ένα ζητούμενο είναι και ο σεβασμός.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές βέβαια μπορεί να γίνει κάτι το οποίο να μην έχει καμία σχέση.
1: Σωστό, ναι.
0: Με
1: σένα και με το συγκρότημα.
0: Ναι,
1: και
0: όμως να συμβεί.
1: Ναι. Όταν έρχεται ο κόσμος, δηλαδή το βλέπουμε συνεχώς σε πανηγυρία, σε γλέντια και περικυκλώνουν τον καλλιτέχνη. Κρούβεσαι εκείνη την ώρα. Έχεις νιώσει να κρούβεσαι που λένε και στην Κρήτη.
0: Εντάξει, είναι τώρα λόγω στη στιγμή. Είναι. Πολλές φορές είναι εντυπωσιακό. Εγώ πολλές φορές αυτό το πράγμα, αυτό το σκηνικό, πολλές φορές και με φέρνει σε δύσκολη θέση, όχι προς εμένα, αλλά
1: προς τον κόσμο.
0: Προς ναι, ναι. Καθήμενο.
1: Και εγώ το γονιός, προς καθήμενο. Εγώ θέλω να βλέπω τους Σαμόλη να παίζει, ρε παιδί μου.
0: Η αλήθεια είναι ότι τώρα θίγεται ένα θέμα το οποίο είναι...
1: Μπορεί να κάνει και τζις, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Που δεν μπορώ, ας πούμε, ούτε να προσβάλλω.
1: Σωστό,
0: γιατί ενθουσιάζονται.
1: Και αυτοί ενθουσιάζονται, ναι. Περίμενα, το ξέρω, εννοείται.
0: Απ' την άλλη, σέβομαι και πρέπει να σεβαστούμε τους άλλους που πραγματικά δεν να δούνε και είναι λίγο άσχημο να βλέπεις. Συνήθως το κάνουν η νεολαία.
1: Η νεολαία.
0: Η νεολαία δεν ξέρει ή, ας πούμε, έχει αυτόν τον ενθουσιασμό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θεωρώ ότι αν τους έτσι αποπάρεις το σε αυτό, σιγά σιγά όμως το βρύνουμε έτσι μαζί. Και σιγά σιγά αυτό βελτιώνεται και είναι κάτι που απλά το βρύνουμε.
1: Γίνεται διαχειρίσιμο.
0: Ναι.
1: Εκτός από το να, επειδή μου είπες κάτι προηγουμένως και είναι σημαντικό, ότι κάθεσαι και σκέφτεσαι τι μπορεί να πήγε λάθος ή τι να πήγε πολύ καλά το προηγούμενο βράδυ, εκτός από το να κάνεις την όποια προπόνηση και την προετοιμασία σου για να τραγουδήσεις καλύτερα, για να παίξεις καλύτερα, σε ενδιαφέρει, ας πούμε, η γλώσσα του σώματος ή δεν σε νοιάζει, εσύ ανεβαίνεις πάνω να... ή πρέπει να κοιτάζεις και λίγο και το πώς κάθεσαι και να μην σκύβεις.
0: Η γλώσσα του σώματος είναι πολύ σημαντική, δεν λέει ψέματα, το άλλος καταλαβαίνει πολλά. Αλλά ποτέ δεν έχω κάτσει να παρατηρήσω τον εαυτό μου ή να κάνω κάτι επιτηδευμένο, ναι. Ή να προσέξω. Είναι όλα
1: αυθόρμητα.
0: Όπως και πολλά που θα πω ή που θα τραγουδήσω είναι της στιγμής. Και γενικά είμαι άνθρωπος της στιγμής. Γιατί είναι η αλήθεια.
1: Πες μου ένα τραγούδι που σε μερακλώνει και που θα σε έκανε. Είτε το παίζεις εσύ είτε είσαι κάπου καλεσμένος και το ακούς. Να αφήσεις τη λίρα και να αφήσεις την παρέα και να σηκωθείς να χορέψεις. Χορεύεις.
0: Χορεύω. Εντάξει, δεν είναι. Όποτε χορέψω είναι ο πρώτος ρητός. Αυτός είναι που με...
1: Ναι,
0: που έτσι μ' αρέσει να χορεύω και που με μερακλώνει Και είναι και ο σκοπός που όσες φορές να το παίξεις μέσα στη βραδιά, πραγματικά

0: Δεν το βαριέσαι.
1: Δεν το βαριέσαι.
0: Τι είναι και ο σκοπός που έχουν τραγουδηθεί χιλιάδες με την άλλη.
1: Τι είναι στη ζωή σου ο άγγελος στη γη? Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι κάνεις και πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Και νομίζω ότι αυτό είναι από τα πολύ σημαντικά που έχεις κάνει. Το έχει γράψει ο διοικητής του τμήματος τροχείας Ηρακλείου. Αστυνόμος Α, Στέλιος Καρακούδης. Και δίνει ένα μήνυμα για κάτι που, εντάξει, και στην Κρήτη και παντού είναι μάστιγα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή το πιωτό και μετά να γυρίσει σπίτι.
0: Είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι από την πρώτη στιγμή, μόνο και μόνο για αυτό το σκοπό ήθελα να το πω και να συμμετέχω. Και ευχαριστώ το Γύρο Δυτική που έτσι μου το εμπιστεύσει και μου είπε και αυτός ότι εσύ θέλω να το πεις. Γιατί είναι ένα μήνυμα που πραγματικά πρέπει να το περάσουμε σε όλα τα παιδιά και σε όλους γενικά, ότι θες να βγεις, δεν οδηγάς, το λέω πάντα σε όλα τα γλέδια, ότι ένας από την παρέα δεν θα πει ή τέλος πάντων να πάρουμε ταξί. Πρέπει να γίνει όπως είναι στο εξωτερικό, να αλλάξει η νοοτροπία μας, που πραγματικά στο εξωτερικό βγαίνουν τα παιδιά, διασκεδάζουν και δεν έχει κανείς αμάξι, ξέρω να θα πάρουμε ταξί. Το έχω πει πολλές φορές και το λέω και τώρα. Αν κάποιος πραγματικά δεν έχει να πάρει ένα ταξί, πραγματικά εγώ και θα χαρώ και όλο να το κάνω. Ειλικρινά το λέω. Πέρα από αυτό, βέβαια, είναι ένα τραγούδι το οποίο το. Έτσι, εγώ το συνδύασα με το χαμένος κολλητού μου φίλου, που τώρα συμπληρώνονται και 10 χρόνια, ο οποίος έφυγε άδικα έτσι από τροχείο. Ο οποίος ήταν και συνεργάτης και συνάδελφος. Και το συνδύασα με τον Γιώργη, με τον Γιώργο Τριβιζάκη, να το πω το όνομά του. Οπότε για μένα αυτό το τραγούδι είχε.
1: Ναι, είχε ιδιαίτερη.
0: Ήταν δηλαδή και προσωπικό.
1: Ναι.
0: Γιατί έχω βιώσει το χαμό αγαπημένου μου
1: φίλου.
0: Για αυτό το σκοπό, αλλά είναι και το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε και πρέπει πάντα να περνάμε.
1: Πώς συνεργάτες έχεις συνήθως πάνω?
0: Συνήθως είμαστε 4 μαζί με εμένα.
1: Πώς λειτουργεί η ομάδα? Είναι ομαδικό άθλημα.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, βέβαια. Εσύ είσαι ο σολίστας.
0: Ναι, αλλά η ομάδα παίρνει τα πρωταθλήματα.
1: Μπράβο. Σωστό, η ομάδα παίρνει τα πρωταθλήματα.
0: Κι άρα δεν είσαι ομάδα καλή, δεν. Μπορεί κάποιος να είναι το πρώτο βιολί που λένε και να ηγείται και να βάζει τα γκολ, αλλά είναι και πίσω. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, λειτουργούμε συλλογικά και πρέπει να υπάρχει και ρόλος σε κάθε ορχήστρα όπως και σε κάθε ομάδα και εμείς τα έχουμε βρει έτσι αυτή τις ισορροπίες. Έχει βρει ο καθένας το ρόλο του και έτσι ο ένας βλέπει τον άλλο, σκέφτεται τον άλλο και βγαίνει το αποτέλεσμα.
1: Όσο περνάνε τα χρόνια που ακόμα είσαι πολύ μικρός, είσαι γεννημένος το 91 δηλαδή. Έχεις πρώτο ο Θεός, που πολύ δρόμο, αλλάζεις πράγματα στο στυλ σου.
0: Παίξηματος.
1: Παίξηματος, ναι.
0: Δεν θεωρώ. Θεωρώ ότι έχω μια.
1: Ένα στυλ συγκεκριμένο.
0: Μια συγκεκριμένη γραμμή, αλλά συνεχώς το εμπλουτίζουμε έτσι, ας το πούμε, πιο πολύ ρεπερτοριακά. Αλλά σαν γραμμή, σαν φιλοσοφία, έχω μέχρι στιγμής την ίδια. Και είναι και αυτό που είναι το βίωμά μου. Είναι δηλαδή.
1: Σωστά. Το δοξάρι που είναι το εργαλείο σου. Υπακούει πάντα? Υπήρξαν στιγμές ή υπάρχουν στιγμές που μπορεί να είναι ατίθαστο το δοξάρι και να μην σου κάνει τα κατήρια?
0: Σίγουρα.
1: Σίγουρα. Πώς το καλύπτεις εκεί?
0: Είναι από τις στιγμές που πεις μόνος με τα πιο πολύ και πρέπει να βγει. Δηλαδή, εντάξει. Πάντα υπάρχουν. Όλα είναι πιθανά και εννοείται. Δεν είμαστε ρομπότ.
1: Ναι, καλά, εννοείται.
0: Είμαστε, όπως είπα, είναι βραδιές και βραδιές. Είναι η ψυχολογία πολύ σημαντικό. Εγώ είμαι παίκτης ψυχολογίας.
1: Α, είσαι παίκτης ψυχολογίας.
0: Όλα τα θηλυκά και η λίρα είναι θηλυκό. Θα βάζονται δύσκολα.
1: Να βάζονται.
0: Όπως και η μπάλα.
1: Είσαι πολύ δημοφιλής. Εντάξει, μην ξαναλέω τα ίδια γιατί χαμηλώνεις και το κεφάλι. Αλλά ζούμε σε μια εποχή τώρα που δεν είναι η εποχή του Μουντάκη και του Σκορδαλού. Έχει social media, έχει τηλεοράσεις, έχει ραδιόφωνα, έχει πνευματικά δικαιώματα, έχει YouTube, έχει τις Παναγιά στα μάτια. Όλο αυτό το πλέγμα, πώς το διαχειρίζεις?

0: Γιατί είναι και αυτό μέρος της δουλειάς.
1: Σαν άνθρωπος προσπαθώ να... Έτσι, δεν πολύ ασχολούμαι με το τι συμβαίνει τριγύρω μου. Να ασχολούμαι
0: με, με, τη δουλειά
1: με τη μουσική και με τη μουσική. Δουλειά μου. Κάτω η μπάλα που λέμε. Προσπαθώ δηλαδή να μην δίνω και πολύ βάση και πολύ σημασία γενικά στα σχόλια. Είτε είναι θετικά είτε είναι αρνητικά. Προσπαθώ να ασχολούμαι με αυτό που κάνουμε. Να βελτιωνόμαστε στη δουλειά μας, να προσπαθούμε το καλύτερο.
0: Σωστά.
1: Για τον κόσμο.
0: Μου πες μια μεγάλη κουβέντα. Χαμηλά την μπάλα κάτω και τα αρνητικά σχόλια. Περνάει ποτέ από το μυαλό ενός επιτυχημένου ανθρώπου όπως είσαι εσύ, που κάνει μια δουλειά που δεν είναι μόνο δουλειά, είναι και χόμπι, είναι και σεβδάς και όλα. Να σε έχουν αμφισβητήσει και να πούνε, έλα μου ρωσά, μόλις τα πυροτέχνημα είναι.
1: Εντάξει, πολύ πιθανό.
0: Και γιατί ο κόσμος είναι για κακοήθεις πολλές φορές και έχει και μια μοχθηρία και ζήλια.
1: Πολλές φορές το καταλαβαίνω τέτοιου είδους σχόλια, τα καταλαβαίνω γιατί πολλές φορές γίνονται και κάποιες έτσι άστοχες συγκρίσεις, οι οποίοι δεν γίνεται καν να μπαίνεις, να γίνει.
0: Στη διαδικασία έτσι. Αυτή, ναι.
1: Οπότε τα καταλαβαίνω αυτά. Προσπαθώ να μην τα ακούω ή τέλος πάντα προσπαθώ όλους να τις δικαιολογώ και να βρουν ότι έχει δίκιο. Δεν είμαι άνθρωπος που κρατώ κακία, ποτέ δεν έχω κρατήσει κακία και σίγουρα και από τα κακά σχόλια
0: κάτι
1: μπορεί να βγάλεις ή τέλος πάντων μπορεί να σε προβληματίσουν ή να δεις εσύ μετά τον εαυτό στον καθρέφτη, να δεις μήπως κάτι όντως δεν κάνεις καλά.
0: Επειδή σήμερα είναι μια εκπομπή εναλλακτική και εγώ πολύ τη χαίρομαι και πολύ την επαναλαμβάνω και μου αρέσει πολύ που μου πετάς και συνεχώς και αθλητικές ατάκες μετά το πρώτο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, ένας ποδοσφαιριστής θέλει να παίξει στο Champions League. Ένας μπασκετμπολίστας θέλει να παίξει στο NBA. Ένας τενίστας θέλει να παίξει, ας πούμε, στο Roland Garros. Ένας Σαμόλης αυτή τη στιγμή, 12 Μαρτίου του 2026, ποιο θα ήθελε να είναι το επόμενο βήμα του. Και δεν ξέρω τι είναι για σένα. Δηλαδή, μπορεί στο μυαλό κάποιον να πούνε να παίξει στο Μέγαρο Μουσικής. Να παίξει με ένα μεγάλο καλλιτέχνη. Να πας να τραγουδήσεις στη Eurovision. Ξέρω, λέω χαζομάρες, να μου έρχεται στο μυαλό. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά μπορεί να σε αγγίζει.
1: Επειδή πολλά από αυτά που ήδη, ας πούμε, και ευχαριστώ το Θεό και τους ανθρώπους που έχουν βρεθεί στο δρόμο μου και που με αγαπούν και που με στηρίζουν, πολλά από αυτά δεν τα είχα φανταστεί. Ίσως τα είχα ονειρευτεί, όπως ξαναλέω, γιατί όλοι μας κάνουμε όνειρα. Και πολλά όνειρα που δεν τολμάς να τα πεις.
0: Να τα πεις.
1: Να τα σκεφτείς πολλές φορές. Σίγουρα είναι κι άλλα όνειρα που έχω έτσι, ας το πούμε, σκεφτώ, αλλά δεν τολμώ να τα
0: πεις. Δεν τολμείς να τα πεις.
1: Οπότε πάντα βήμα-βήμα, πάντα έτσι περιμένω μια καινούρια πρόκληση. Πάντα λέω να έχουμε την υγεία μας, το εννοώ, γιατί χωρίς υγεία...
0: Την υγεία σου και τη φωνή σου και την καλλιτεχνία σου.
1: Πολλά και ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει.
0: Με ποιον, όχι.
1: Δεν θέλω δηλαδή να λέω ότι αυτό. Ναι, δηλαδή ναι. Και άμα κάνεις αυτό μετά τέλος.
0: Με ποιον, όχι σε όνειται καλά κριτικό. Γιατί είπαμε προηγουμένως για τους βάρβους εδώ, τους κριτικούς και τη χαρά και όλα και την πολύ έντονη εμπειρία και συναισθηματικά και από κάθε πλευρά να παίξεις με το Μανιά.
1: Το Κακλή.
0: Με το Κακλή.
1: Ναι. Με το Μανιά, ας πούμε, δεν είχα την τύχη.
0: Δεν είχε την τύχη. Με ποιον από τους, όχι κριτικούς, τραγουδιστές θα τέριαζε να παίξεις. Να τραγουδήσεις, να κάνεις ντουέτο, ξέρω εγώ.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το έχω σκεφτεί.
0: Δηλαδή με το Ρέμο θα κόλλαγες, με τον Αργυρό θα κόλλαγες, με τον Ταλάρα θα κόλλαγες. Έτσι μου ήρθαν τρεις στο μυαλό τώρα.
1: Δεν ξέρω, σίγουρα από εκτός Κρήτης, τέλος πάντων, από τους ανθρώπους που έτσι θαυμάζω και τους θεωρώ, δηλαδή η φωνή τους είναι σίγουρα ο Πάριος.
0: Ο Πάριος.
1: Ο οποίος για μένα είναι η απόλυτη φωνή. Και ο άλλος έτσι που μου αρέσει αλλά δεν ζει είναι ο Μητροπάνος.
0: Ο Μητροπάνος.
1: Λίγο είμαι αυτή στη...
0: Ναι, αυτή του target group.
1: Αυτά
0: σωστό,
1: τα...
0: σωστό. Τον Πάριο τον έχεις συναντήσει ποτέ?
1: Όχι.
0: Τον έχεις ακούσει ποτέ σε συναυλία ή σε κέντρο ή σε οτιδήποτε?
1: Δεν έχω τύχει. Δεν ξέρω. Και ντρέπομαι που το λέω.

0: Αν είχες την ευκαιρία να τον συναντήσεις, τι θα ρώταγες τον Πάριο? Πες ότι εδώ αντί για το σκουτί καθόταν ο Πάριος και κάνατε μια κουβέντα και πήρατε έναν καφέ ή μια τσικουδιά. Τι θα τον ρωτούσες, τι θα ήθελες να μάθεις από τον Γιάννη Πάριο?
1: Εμένα και οι δυο αυτοί οι άνθρωποι μου βγάζουν κάτι πολύ καλό σαν άνθρωπο. Οπότε, μάλλον αν είχα μια ερώτηση να κάνω, θα ήταν περί της προσωπικότητας, περί της ανθρώπινης, έτσι, την ευκαιρία, ναι, γιατί... για μια ερώτηση παρά το μουσικό κομμάτι.
0: Παρά το μουσικό κομμάτι.
1: Γιατί εγώ θα θαυμάζω γενικά, πέρα από το μουσικό, ξαναλέω, ναι, θαυμάζω αυτό που μου βγάζει ο άλλος έτσι σαν άνθρωπο, σαν φυσιογνωμία.
0: Πόσο είσαι, 35. Ωραία. Έχει ημερομηνία λήξεως αυτό? Δεν έχει. Δηλαδή μπορεί να παίζει ο Ψαραδόνης, παίζει ακόμα. Και είναι...
1: Αυτό το κρίνει ο κόσμος, ναι, πιστεύω. Ο κόσμος... Ο κόσμος σε ακούει, ο κόσμος, ναι, δεν σε ακούει,
0: ο κόσμος
1: σε κατατάσσει.
0: Ο κόσμος έρχεται σε κατατάσσει, μπράβο, ναι.
1: Δεν ξέρω αν αυτή η φλόγα που νιώθει ο κάθε μουσικός, αν κάποια μέρα σβήνει. Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν πιστεύω ότι αυτό το πράγμα, αυτή η φλόγα σβήνει. Ή αν κάποια στιγμή το νιώσει κάποιος ή αυτό, πρέπει να πεις ότι καλά μου είναι να πάω στο σπίτι.
0: Καλά μου.
1: Αλλά δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει μουσικός που σβήνει αυτή η φλόγα μέσα.
0: Εάν δεν υπήρχε η λύρα, δεν υπήρχε ο σπόρος στον αείμονα, δεν υπήρχε η μουσική, έχεις σκεφτεί ποτέ, έχει πέρασει ποτέ από το μυαλό σου, τι θα έκανες ζωή σου, τι δουλειά θα έκανες?
1: Δεν ξέρω τι δουλειά θα έκανα, σίγουρα κάποια δουλειά θα έκανα. Εγώ αυτό το πράγμα, επειδή το κάνω από παιδάκι, δεν, ναι, το έδωσα ποτέ δουλειά.
0: Δεν το έδωσα ποτέ δουλειά. Και αυτό είναι το μεγαλείο, βέβαια.
1: Να είναι η δουλειά.
0: Έγινε το επάγγελμα.
1: Άρα δεν ξέρω αν έχω αγαπήσει κάτι άλλο τόσο πολύ όσο τη μουσική, όσο τη λύρα. Οπότε δεν ξέρω. Γιατί είμαι τυχερός και σε αυτό, ότι γύρισε το πάθος μου εν τέλει να είναι.
0: Και το χόμπι και το πάθος, ναι, και η αγάπη και έγινε η δουλειά. Σωστό. Εμένα μου αρέσει να την κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί πολλές φορές μπορεί να μαθαίνεις και πράγματα, και τώρα που φτάνουμε σιγά σιγά στον επίλογο. Εάν έκανες εσύ τη συνέντευξη αντί για μένα στο Σαμόλι, τι θα τον ρωτούσες?
1: Στον εαυτό μου.
0: Ναι, στον εαυτό σου, ναι. Τι δεν σε έχουν ρωτήσει ποτέ και έχει ενδιαφέρον ίσως?
1: Δεν ξέρω τι θα με ρωτούσα.
0: Από τα μυστικά και από τα απόκρυφα. Πώς αντέχεις το παραδόθηκε και το ξενύχτη?
1: Το ίσως είναι μια καλή ερώτηση.
0: Ποιος είναι ο Γρηγόρης πίσω από το Σαμόλι? Ο άνθρωπος, δηλαδή, όχι αυτός που ανεβαίνει στην πίστα και παίζει και διασκεδάζει και ο κόσμος και περνάει ωραία μαζί του. Και ούτε είμαι τόσο αδιάκριτος που να ρωτήσω ποιος είναι ο Γρηγόρης των ιδιωτικών στιγμών του, μέσα στο σπίτι του, με τα παιδιά του και με την οικογένειά του.
1: Εντάξει, εγώ σαν άνθρωπος είμαι γενικά ήσυχος, δηλαδή δεν είμαι ούτε πολύ τον αυγό, ίσως επειδή το έχω... Δεν προκύπτει η ανάγκη στον αυγό.
0: Δεν προκύπτει η ανάγκη, σωστά.
1: Είμαι όμως ο άνθρωπος της παρέας. Δηλαδή είμαι ο άνθρωπος του να μαζευτούμε σε ένα σπίτι, να παίξουμε αυτό το παρεΐστικο με φίλους, είτε μουσικούς είτε όχι, να κάνουμε την παρέα μας. Είμαι άνθρωπος που μου αρέσει γενικά το καλό φαΐ, να είμαι με καλούς φίλους. Μ' αρέσουν έτσι οι στιγμές, οι αληθινές.
0: Οι αληθινές.
1: Δηλαδή το να περάσεις στιγμές με την οικογένειά σου, με τα παιδιά σου και με τους φίλους, είναι πράγματα που δεν τα ανταλλάσσεις. Δεν ανταλλάζουν δηλαδή με υλικά, αγαθά, και ούτε με άνθρωπος που έτσι έχω τέτοιου είδους αποθυμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, καθόλου.
0: Τίποτα.
1: Όχι, αυτό που πραγματικά τώρα, ας πούμε, βανάκι είναι αυτό. Οι προσωπικές στιγμές με φίλους. Αυτό το απλό, ρε παιδί, να πάμε να κάνουμε μια παρέα,
0: ναι,
1: στο χωριό, ένα καζάνι,
0: ένα καζάνι.
1: Με αυτά που μεγάλωσα, δηλαδή.
0: Με αυτά που μεγάλωσα, ναι.
1: Στην ουσία είναι...
0: Ότι δεν σε έχει αλλοιώσει αυτό το πράγμα, ναι.
1: Είναι τα πράγματα που έτσι αναζητώ. Και άμα μου δοθεί ευκαιρία, πάλι αυτό θα,
0: πάλι αυτό θα κάνω. Συνήθως ρωτάω τους καλεσμένους εδώ, που υπάρχει το ντεκόρ της μπάλας, τι έχει μπάλα μέσα. Η λύρα, τι έχει μέσα.
1: Η λύρα έχει σίγουρα ψυχή. Ψυχή που βγαίνει ανάλογα στα χέρια που θα πέσει. Η λύρα είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Δεν είναι απλά ένα ξύλο. Από φορά σε φορά στα ίδια χέρια πάλι βγάζει άλλο ήχο. Άλλο ήχο. Άρα σίγουρα είναι ένας... Και είναι και προέκταση
0: του εαυτού.
1: Του εαυτού.
0: Κουβεντιάζεις με τη λύρα της, μιλάει.
1: Έχω πει στη γυναίκα μου ότι είναι η δεύτερη μου αγάπη. Η δεύτερη. Πρώτη είναι η λίρα.
0: Α, ναι. Statement. Δήλωση. Αλλά εντάξει, ναι. Λογικό είναι. Λογικό. Έχει λογική αυτό. Έχει λογική.
1: Δηλαδή, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, είσαι με αυτό. Είσαι με τη λίρα. Όλες οι στιγμές που θυμάμαι είναι με τη λίρα. Όλες οι παρέες είναι με τη λίρα. Όπου και να πάω είμαι με τη λίρα.
0: Μόνο εδώ δεν την έφερες, την ξέχασες. Δεν πειράζει, άλλη φορά.
1: Είναι αναπόσπαστο κομμάτι. Άρα, από ένα σημείο και μετά, γιατί ακουμπά, η λίρα ακουμπά πάνω σου, ποτίζει τη μυρωδιά.
0: Σου έχει κάνει σημάδι.
1: Σημάδι όχι, αλλά όχι. Έχει ποτίσει τη μυρωδιά. Η μυρωδιά μου έχει ποτίσει.
0: Ναι, τρομερό είναι αυτό που λες.
1: Ποτίζει το ξύλο, ποτίζει τη μυρωδιά σου.
0: Θα τελειώσουμε, είναι η τελευταία ερώτηση. Θα τελειώσουμε όπως αρχίσαμε για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι. Υπάρχει λόγος που για το χατήρι του θα παράταγε στο δοξάρι?
1: Σίγουρα όχι. Όχι, γιατί πρέπει, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος, πρέπει να συμβεί κάτι πολύ κακό ή κάτι πολύ ανατρεπτικό στη ζωή που δεν θέλω να τα σκέφτομαι τώρα αυτό. Αλλά όσο είμαστε καλά και όσο δεν γίνεται να το αφήσει αυτό. Και όπως έχω πει κιόλας, εν τέλει αυτό σε διαλύει. Δεν το επιλέξεις.
0: Α, ναι.
1: Νομίζω ότι το ίδιο είναι και με
0: την άλλη. Να μια ερώτηση, βέρεσα μου. Αυτή την κάνω πάντα εδώ, ο Λευτέρης γελάει.
1: Νομίζω και με την μπάλα έτσι.
0: Όχι, το ρωτάω πάντα, αλλά σήμερα δεν μου κάτσε να ρωτήσω. Πάντοτε ρωτάω, σε διάλεξε το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ ή εσύ το διάλεξε? Σε διάλεξε η λίρα, ε.
1: Εγώ νομίζω ότι σε διαλέγει. Από ένα σημείο και μετά διαλέγει. Το ίδιο είναι και με τα κλίματα.
0: Και με την μπάλα. Ναι.
1: Τα φέρνει τη ζωή που σου λέει, ξέρεις, αυτό θα κάνεις. Όπως να συμπληρώσω κιόλας, πολύ σημαντικό. Πέρα από τα βιώματα, πέρα από την αναθροφή που το πιστεύω, η οικογένεια για μένα είναι το α και το ω. Πολύ σημαντικό στην πορεία και στα διαδρομία και εν τέλει και στο χαρακτήρα,
0: και στο χαρακτήρα που διαμορφώνεις, ναι.
1: Είναι και οι παρέες και οι συναναστροφές. Και ήθελα να σταθώ σε αυτό. Εγώ είμαι τυχερός που σε αυτή την πορεία μου βρεθήκαν στον δρόμο δύο άνθρωποι. Εννοώ τα τελευταία 10 χρόνια, πριν 10-12 χρόνια, που είχα την τύχη, ας πούμε, μιλάω μουσικά, αλλά και όχι μόνο, και σαν ανθρώπι πάνω απ' όλα, και δεν είναι άλλοι παρά το Γιώργη, τον Νίκο, τον Στρατάκη.
0: Τον Νίκο και τα Στρατάκια.
1: Που δεν τους διαχωρίζω.
0: Μπράβο.
1: Που είναι αδερφικοί φίλοι. Αλλά είναι από τους ανθρώπους που πραγματικά βρεθήκαν την κατάλληλη στιγμή έτσι στη ζωή μου, και με κάμανε καλύτερο και σαν άνθρωπο και σαν μουσικό και σαν γενικά.
0: Χωρίς αντιζηλία, χωρίς δεύτερη σκέψη. Αυτό πήγα. Γιατί είναι ανταγωνιστές τα Στρατάκια, ρε παιδί μου.
1: Ναι, αλλά
0: λέω εγώ.
1: Είναι το μόνο πράγμα που δεν συμβαίνει. Είναι από τους ανθρώπους που πέρα από ότι μου έχουν σταθεί και είναι πάνω απ' όλα οι συζητήσεις, οι κουβέντες, οι παρέες, αυτή η αγάπη που από εκεί που λες. Που δεν το περιμένεις και σε κάνουν να σκέφτεσαι ακόμα πιο ωραία για τη μουσική, πιο ωραία για τη ζωή, πιο ωραία για αυτό που είμαστε.
0: Άρα, στο δώσανε με προθυμία και με αγάπη το μανταρίνι που λένε και το τραγουδάνε.
1: Πολλά τραγούδια μου δώσει, όχι το μανταρίνι. Όπως είναι το σπήλιο, η ζάχαρη,
0: το σπήλιο, σωστό.
1: Το ζαέρι και τόσα άλλα. Και τους ευχαριστώ πολύ. Και πολλούς άλλους, απλά ήθελα
0: να το πεις και καλά έκανες.
1: Γιατί, όπως είπα, για μένα παίζει μεγάλη σημασία όχι μόνο η μουσική, αλλά και ο άνθρωπος.
0: Ο άνθρωπος.
1: Πίσω από τη μουσική.
0: Πίσω από τη μουσική. Δεν έχω λόγια. Είμαι υπόχρεος, είμαι ευγνώμων. Αλήθεια το λέω, ξέρω ότι τραβάς ζόρι, ότι δίνεσαι. Οπότε το γεγονός ότι απόψε ήρθες εδώ και μοιραστήκαμε ωραίες στιγμές και ωραίες κουβέντες. Το εκτιμώ απεριόριστα.
1: Χαρά μου, χαρά μου. Και
0: στο Επανειδήν. Στο Επανειδήν. Καλή δύναμη. Τι λένε στους μουσικούς?
1: Δεν ξέρω. Καλή δύναμη.
0: Καλή παιξιές, καλή δύναμη και καλά.
1: Υγεία.
0: Και υγεία πάνω απ' όλα και να χαίρεσαι αυτό που κάνεις.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γρηγόρης Αμόλης. Αυτό ήταν το Box Out το 20 στην εφετινή σεζόν. Παρέα με τα νερά Ζαρός. Εδώ, στα καταστήματα Κόσμος.

Sport και βεβαίως πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο και εκτάκτως όπως είπα σήμερα στην μεγάλη πίστα της Τριλάδας Κρέτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας, ραντεβού την επόμενη Πέμπτη στο επόμενο Box Out. Γεια σας.

0: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-300-501.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο.

Κτίριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.com

0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

τα έξω μουλιανά και πάμε να δούμε. Πάμε να δείτε τι ετοιμάζουμε πάλι. Πολιτιστικός Σύλλογος Όξο ή αλλιώς Έξω Μουλιανών. Παραδοσιακά πράγματα. Αυτοί είμαστε, αυτοί θα παραμείνουμε. Πάμε να σας δείξουμε. Οι γυναίκες έχουν ζυμώσει, τι άλλο, το παραδοσιακό ψωμί το οποίο τελειώνει ως ντάκος.

0: Με το πάνιστρο!
1: Τι είναι πάνιστρο?
0: Ένα κομμάτι πανί.
1: Ναι.
0: Και το βάζει να μέσα στο πανί.
1: Με νερό.
0: Πώς, με βενζίνα.
2: Λοιπόν, για να ζυμώσουμε το ψωμί αυτό, χρησιμοποιούσαμε προζύμι, όχι μαγιές. Το προζύμι το κλασικό που είχαμε. Πάντα είχαμε στις φούρνους προζύμι, γιατί ζυμώναν τότε, δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Κομμάτια-κομμάτια το ζυμώνουμε, το αραιώνουμε με το νερό και νερό κιόλας. Και βάζουμε αλεύρι. Αφού το φέρουμε στο σημείο που το θέλουμε, το βάζουμε στην άκρη. Και ξανά να τελειώσουμε το αλεύρι. Μετά το περνούμε τρεις φορές και το ξαναζυμώνουμε. Μέχρι να τελειώσει, το σταυρώνουμε και λέμε και καλοπετυχημένο.
1: Άρα τώρα είμαστε στη διαδικασία
2: στη φάση
1: που
2: να το πλάξουμε.
1: Πλάσιμο.
2: Να το πλάξουμε.
1: Και η τελική του φάση είναι παξιμάδι.

0: Τώρα πανίζουμε το φούρνο, το σκουπίζουμε μέσα, φύγουμε τα κάρβουνα. Ο άφος ό,τι έχει μείνει μέσα. Και να σβήσει σιγά σιγά, να φύγει μία ουρά πίσω. Για να σβήσει, μην το κάψουμε.
1: Μυρίζω βρε τη χώρα μου σε τούτο τον αέρα.

Το ότι τη λέμε εμείς εορταστική δεν πάει να πει ότι θα τη φτιάχνετε χειμώνα-καλοκαίρι. Έχει τα πάντα, είναι θρεπτική και το βράδυ είναι και ένα κυρίως γεύμα. Πάμε με dressing. Σιτιακό ελαιόλαδο ανωτέρας ποιότητας, έξτρα παρθένο θα βάλουμε. Μουστάρδα. Μηλόξιδο. Και θα δώσουμε ισορροπία στο dressing με ένα εξαιρετικό μέλι χανίων από τον Εμπρόσνερο, θύμα ρίσιο, squeeze συσκευασία, η οποία μηδαμινές οι απώλειές της και κυρίως όταν μπαίνω στα χέρια του στα παιδιά. Απ, βλέπετε. Η λεπτή υφή αυτού του αλατιού και η τραγανότητά του το καθιστούν το πιο νόστιμο από όλα τα αλάτια στην αγορά, λόγω της μοναδικότητάς του. Salt Odyssey. Και φυσικά πιπέρι Salt Odyssey, εκτός από εξαιρετικά αλάτια και επιλεγμένα πιπέρια. Αναδεύουμε, ομογενοποιούμε και αφήνουμε στην άκρη. Αγαπώ αυτό τον κωδικό της Φάρμας Αντωνάκη, αγαπώ το κοτόπουλο απάκι, κοιτάξτε. Στήθος. Καθαρό, απαλό, χωρίς μπαχαρικά, μπορεί να φάνε και τα παιδιά σας. Και ομό και περασμένο λίγο το τηγάνι. Να σας σε πρασινάδες που θα επιλέξετε, ό,τι σας αρέσει. Εορταστική σαλάτα χωρίς μήλα ζαγορίν, γίνεται, όχι βέβαια. Τα αγαπημένα μας μήλα από τη Ζαγορά Πηλίου. Λίγο κόκκινο κρεμμύδι, εμισέ δηλαδή μισοφέγγαρα. Γι' αυτό σας λέω πάρτε καλά μαχαίρια, πάρτε μαχαίρια ο πινέλ. Κοιτάξτε, αέρινες κοπές. Και αφού είμαστε στον αποκόρονα και βάλαμε μέλι από τον Εμπρόσνερο, πάμε να πεταχτούμε και στο τζιτζιφέ, δίπλα είναι. Θα πάρουμε από το Γιάννη το Μαστοράκι εδώ αυτό το εξαιρετικό τυρί, λευκό τυρί άλμης, και να δώσουμε ακόμα πιο πολύ ένταση στη σαλάτα. Χοντροσπάμε και τα καρύδια, καβουρδισμένα ή όχι. Όταν καβουρδίζετε δεν θα βάζετε ελαιόλαδο, σε καυτό τηγάνι. Κράμπερι. Και την απόλυτη τραγανότητα με βιολογικά παξιμάδια τσικνάκι. Dressing και σερβίρουμε.

0: παιδί.
1: Και από πού το κατάλαβες?
0: Από τη φάτσα μας.
1: Από τα μάτια.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ο άνθρωπος φαίνεται, εδώ όλο το πρόσωπο δείχνει ποιος είναι.
1: Το πρόσωπό μου είναι λαμπερό, καθαρό.
0: Πολύ. Μα δεν με αριστάχει να σε φυγήσω.
1: Τι καλύτερο από αυτό? Υπάρχει καλύτερο πράγμα? Ε?
0: Φωτογραφία είναι μία. Έτσι.
1: Τώρα είμαι μέσα στο αυτοκίνητο όμως και δεν είναι ωραίο.
0: Αγάπη.
1: Πρέπει να κατέβω να σε αγκαλιάσω.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να κατέβω να σε αγκαλιάσω.
0: Ω, μπίλη, τι σπάνε τώρα.
1: Δεν γίνεται τελειώς. Δεν γίνεται τελειώς. Να βγάλω τη ζώνη.
0: Το ταρβάω βανισμό μου, ναι.
1: Ε, βέβαια. Πρέπει να σε κλείσω.
0: Και σένα δικό σου.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εγώ.
1: Και... ξανά στη Σιτία, να έρθείτε, είναι καλοί άνθρωποι εδώ πέρα, αλήθεια. Εγώ είμαι τρίτη φορά εδώ και κάθε φορά με κάνει να σας αγαπώ πιο πολύ, αλήθεια.
0: Το έχουμε.
1: Είστε η Σπάνια και η καλή εκδοχή της Κρήτης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να μου επιτραπεί, ε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Γεια, γεια.
0: Και εμείς σας αγαπάμε, παρακολουθούμε την τηλεόραση, ανελπώς.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Σιτία Tours προσφέρει οργανωμένες εκδρομές και δραστηριότητες οι οποίες απευθύνονται στους επισκέπτες της περιοχής της Σιτίας. Οι εκδρομές αυτές είναι κάποιες περιπατητικές όπου μπορεί ο επισκέπτης να έρθει σε επαφή με τη φύση και κάποιες άλλες οι οποίες είναι πιο διαδραστικές και γαστρονομικού χαρακτήρα, όπως αυτή που κάναμε σήμερα με το ζύμωμα του ψωμιού, του παραδοσιακού κρητικού ψωμιού σε ξυλόφουρνο, που είναι μια παράδοση που έχει λίγο χαθεί με τα χρόνια. Συνήθως αυτές οι δραστηριότητες γίνονται σε ιδιωτικό χώρο. Παρ' όλα αυτά σήμερα για χάρη της εκπομπής αποφασίσαμε να το κάνουμε στο χωριό των Έξω Μουλιανών, ώστε να συμμετέχουν και οι κάτοικοι του χωριού και να αναδείξουμε έτσι και την ιστορία του χωριού, η οποία έχει μια πάρα πολύ έτσι σημαντική ιστορία για τον τόπο. Οι επισκέπτες συμμετέχουν σε όλη τη διαδικασία της παραγωγής του ψωμιού, από το ζύμωμα μέχρι τη διαδικασία του πλασίματος του ψωμιού, του φουρνίσματος και μετέπειτα μεταφερόμαστε σε έναν ελαιόνα όπου ο επισκέπτης δοκιμάζει το ψωμί με άλλα παραδοσιακά τοπικά προϊόντα.
3: Έχω μια ομάδα ανθρώπων και κάτι φίλους.
2: Ωραία.
3: Και θέλω να ακολουθήσω τις δραστηριότητες όλες αυτές. Τι κάνω, πού σε βρίσκω? Μπαίνω
2: λοιπόν,
3: Instagram,
2: μας
3: μπαίνω...
2: Να μας ακολουθήσεις στη σελίδα μας στο Facebook,
3: ναι.
2: Στο Instagram ή και στο TikTok.
3: Α, και TikTok.
2: Και TikTok, πληκτρολόγοντας Σιτία Tours. Εκεί έχουμε αρκετές δραστηριότητες, που ήδη κάνουμε. Υπάρχει και το φυλάδιό μας ηλεκτρονικά, όπου μπορεί οποιοςδήποτε να δει μια εικόνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς απευθείας να μας στείλεις και ένα email στο cityatours@gmail.com.
3: Ωραία, τηλέφωνο δεν δίνουμε γιατί θα μας ζαλίσετε.
2: Βέβαια.
3: Πάμε τώρα.
2: Πάμε, άντε. Το πήρα. Τέλεια. Φύγαμε.
3: Ό,τι τρώμε και γευόμαστε είναι από εδώ την περιοχή.
2: Είναι από την περιοχή.
3: Και δεν τα λέμε τώρα για να τα λέμε.
2: Όχι,
3: τα
2: όχι,
3: καρύδια
2: όχι.
3: Δεν είναι τουρκικά.
2: Όχι, όχι, όλα είναι.
3: Αυτό είναι ξύγαλο, αυτό είναι ξυλάγκουρο. Εδώ έχουμε μια μελέτα
2: ακριβώς.
3: Με απάκι
2: με
3: και
2: στάκα,
3: στάκα.
2: Αυγά και απάκι, ακριβώς.
3: Ναι.
2: Τα ξεροτήγανα τα φτιάξανε σήμερα οι γυναίκες που μας βοηθήσαν να φτιάξουμε το ψωμί. Έγιναν ειδικά για μας για αυτή την εκπομπή.

Έφτασα στο Βάι. Από πίσω είναι παραλία τύπου γυμνιστών εδώ και μπροστά η πιο οργανωμένη. Κουράστηκα. Πάμε, προχωράμε.

0: στο υψηλότερο σημείο στο Βάι, με την καλύτερη και πιο ωραία πανοραμική θέα, κάτω γαλαζοπράσινα πεντακάθαρα νερά όπως και ψηλή άμμος να κάνετε τις μπανάρες σας, δίπλα εστιατόριο να φάτε τις φαγάρες σας. Και πού είμαστε? Είμαστε στο μεγαλύτερο φοινικό δάσος της Ευρώπης. Έχει περίπου 250.000 φοινικόδεντρα, κριτικά φοινικόδεντρα παρακαλώ. Πετρώδες, έτσι άγρια η περιοχή. Και από εδώ και πίσω έχει και άλλο να περπατήσετε και να ράξετε, ακόμα και κάμπινγκ να κάνετε. Κατεβαίνω γιατί αρχίζω και φοβάμαι και έχω και ψυχοφοβία. Είπαμε, επιλέγουμε πού θα πάμε, τι θα φάμε και πού θα σας στείλουμε να φάτε. Πάντα στα καλύτερα. Ο Νεκτάριος με περιμένει. Τι έγινε, Νεκτάρια?
1: Welcome, καλώς ορίσατε.
0: Είσαι καλά?
1: Να είστε καλά.
0: Μαθαίνω τα καλύτερα, ψάχνεσαι. Με την καλά. Κριτική κουζίνα, κάνεις παιχνίδια.
1: Μια χαρά, προσπαθούμε.
0: Πάμε να δοκιμάσουμε.
1: Ναι, πάμε.
0: Πάμε.

0: στο λατέλι. Πιο όμορφο από ποτέ σας.
1: Στην υγειά σας, δεν θα μπορούσαμε εδώ στο Βάι, δίπλα ακριβώς πάνω η Μονή του Πλού, να μην πιούμε κρασί από τη Μονή του Πλού, Αμάραντον 2024, λιάτικο. Και να ξεκινήσουμε από το εστιατόριο Βάι που βρισκόμαστε, δίπλα στο κύμα, το οποίο είτε πεινάς είτε δεν πεινάς, εδώ σου ανοίγει όρεξη. Ξεκινώντας από το Welcome, που είναι βασισμένο πού αλλού. Τι έχει σιτία, ποιο είναι το καμάρι της, το ξύγαλο. Ξύγαλο, βουτυγμένο, έτσι ωραία, σπασμένο παξιμάδι, ελίτσες πάνω και ένα κομματάκι γλιστρίδας. Πάμε δίπλα στην υπέροχη βελουτέ κακαβιά με φιλέτο ψάρι πελαγίσιο. Και έχουμε χωριάτικες μπρουσκέτες από φρυγανισμένο ψωμί σε καπνισμένη μελιτζάν σαλάτα και κρύτα μου πάνω. Δίπλα ακριβώς, κρυθαρό του μεγαρίδες και αληθινή πραγματική μπισκ. Πιάτο ημέρας, αν δεν κάνω λάθος, ο πετινός ή αλλιώς κόκορας με σκουφιχτά και ξηρό ανθότυρο. Πάμε στο κατσικάκι, επίσης πιάτο ημέρας. Στο φούρνο, κατσικάκι, παραδοσιακό, ψητό σιτίας, έτσι το λένε εδώ. Πάμε τώρα στη μαραθόπιτα με ξύγαλο, έτσι για να την πάρετε και να γλιστράει που λέμε. Μινωική σαλάτα, βασισμένη λοιπόν σε ό,τι τρώγανε οι Μινωίτες. Ξύγαλο, σικοπιταρίδα. Όταν υπάρχει σταυναγκάθι φρέσκο, βάζουμε και σταυναγκάθι φρέσκο. Και το dressing επίσης βασισμένο σε υλικά μινωικά. Και τελειώνουμε με ένα από τα αγαπημένα του μαγαζιού, κρέμα σελινόριζας και φιλέτο ψαριού. Και για να μου ανοίξει ακόμα πιο πολύ όρεξη, μια γουλιά από την κρασάρα εδώ και βούρσα πιάτα. Τώρα φάμε όλα, σιγά σιγά, έχουμε κάνει δύο-τρεις ώρες μπροστά μας, θα πάμε μετά και βόλτα. Πού, δεν λέω πάλι. Δεν λέω πού θα πάμε.

δόρπια. Και έχουμε μπροστά μας έναν ιδιαίτερο μπακλαβά που πουθενά αλλού δεν έχετε φάει, βασισμένο σε παπαρουνόσπουρο, σε πετιμέζι, φυσικά φτιαγμένο με ελαιόλαδο και ένα παγωτό έτσι μαστιχωτό, ντόπιο με φρέσκο γάλα, τριμμένο αμύγδαλο, ξηρούς καρπούς μέσα. Αρωματικός και κριτικό θα τον έλεγα εγώ. Μα είναι.

δικαστήρι είναι σε ένα στρατηγικό σημείο όπου οι ΕΝΕΤ είχαν ανακαλύψει την σημασία της περιοχής. Γι' αυτό βλέπουμε και το 1645 είχαν στείλει τον Γαβρίλη Παντόχαλο που αναστήλωσε το μοναστήρι και έχει τη σημερινή του μορφή. Και το μοναστήρι ήταν τόπος ο οποίος καταφυγής των ανθρώπων της περιοχής, οι οποίοι δούλευαν στην περιουσία του μοναστηριού και ζούσαν από το μοναστήρι. Υπήρχε μια αμφίδρομη σχέση των μοναχών, των ανθρώπων με το μοναστήρι. Ήταν μπρος πίσω, δηλαδή δούλευαν για τα προστοζήν τα δικά τους και το μοναστήρι φρόντισε να ζουν και τους ανήμπορους τους μεγάλους να μην μείνουν χωρίς φαγητό. Υπήρχε, ας πούμε, με την κοινωνία υπήρχε μια σχέση και ένας δεσμός. Υπάρχει αυτή η σχέση με την κοινωνία. Βλέπουμε και σήμερα ότι μπορεί να μην έχουμε πόλεμο και δόξα τω Θεώ δεν έχουμε θανάτους, αλλά έχουμε όμως άλλους πολέμους που μας πολεμάνε τα δυστυχώς η τεχνολογία. Και γιατί μας πολεμάει? Μας πολεμάει γιατί μας παίρνει το νου να ασχολούμαστε όλη μέρα και όλη νύχτα με ένα κινητό να μάθουμε σε 3 δευτερόλεπτα τι έχει γίνει στην άλλη άκρη του κόσμου, πώς έγινε, γιατί έγινε, και ασχολούμαστε με αυτά και δεν χάνουμε την ουσία, που η ουσία των πραγμάτων είναι η ψυχική μας ηρεμία. Και πού βρίσκουμε την ψυχική μας ηρεμία? Σε ένα χώρο γαλήνιο όπως είναι ένα μοναστήρι. Ένα μοναστήρι το οποίο είναι ποτισμένο τα θεμέλια του με τα δάκρυα των μοναχών, είναι ποτισμένο με αίμα και τον ιερό, για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι από όλα. Η ελευθερία μας δεν είναι μόνο να λέμε είμαι ανεξάρτητος, πάω, κάνω όπου θέλω. Η ελευθερία μας είναι να είμαστε πάντα χαμογελαστοί και πάντα ευδιάθετοι και να υποδεχόμαστε και να καλωσορίζουμε τον καθένα που έρχεται στο σπίτι μας, όπως αυτό μάθαμε από τους γονείς μας και από τους προγόνους μας. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο στο μοναστήρι μέσα το οποίο έχει κάποια κοιμήλια και κάποια αντικείμενα τα οποία έχουν σημαδέψει την ιστορία της μονής, όπως είναι η εικόνα του Μισελ Γιδάκη, η φωτογραφία του, η προσωπογραφία που έχουμε πάνω, το λάβαρο το επαναστατικό της μονής, τα όπλα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και ο ασύρματος του 1940.

τα νόστιμα, τα πολύ νόστιμα ελεύθερης βοσκής ή ελευθέρας βοσκής κοτόπουλα πίνδος με τριπλή σιγουριά. Δείτε εδώ, η συσκευασία είναι προστατευτική, έχουν ταυτότητα προέλευσης. Ειδικά αυτό εδώ το λατρεύω, γιατί θα το κάνω, θα το κάνω μια σούπα κρέμα που θα τρώτε όχι το χειμώνα, θα τρώτε και το καλοκαίρι και δώσετε και στα παιδιά σας. Ξεψαχνισμένο, νόστιμο και κυρίως θρεπτικό και υγιεινό. Πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί είπα πάλι πολλά. Πάμε να το τεμαχίσουμε. Εγώ θα βάλω φτερούγες και μπούτια, το στήθος θα το κρατήσω. Όπου κόκαλο, τόσο πιο πολύ ζουμί και νοστιμιά. Αυτό εδώ. Και είμαστε έτοιμοι. Νερό που έχει σχεδόν βράσει, ένα κρεμμύδι σέλινο. Αν θέλετε βάλτε και λίγο καρότο ή ένα ολόκληρο καρότο, το κοτόπουλο, λίγο αλάτι και βράστε το για περίπου μία ώρα.

κόβουμε καρότο και πατάτα σε ζαράκια. Φρέσκο βούτυρο. Τα λαχανικά. Σοτάρουμε τα λαχανικά στο βούτυρο να βγάλουν τη γεύση τους και να ενσωματωθούν και να δώσει γεύση και το βούτυρο. Λίγο αλεύρι τώρα. Φέρνουμε μια-δυο στροφές. Να καεί. Το ζουμί που τραβήξαμε. Το κοτόπουλο, μόλις πάρει βράση. Στο τέλος, κρέμα γάλακτος ή γάλα ευαπορέ. Ξεψαχνισμένο κοτόπουλο. Πάμε να σερβίρουμε σουπάρα που θα πάθετε πλάκα. Κοιτάξτε, κρέμα. Τόσο δεμένη. Τώρα, αν θέλετε παραπάνω, βάλτε και κορνοφλάουρες. Και να τελειώσουμε φρέσκο θυμάρι. Μπορείτε να βάλετε και κατά τη διάρκεια του βράσμου.

0: Ένας φίλος από τα παλιά, ένας άνθρωπος που αγαπάει την αληθινή κουζίνα, ένας άνθρωπος που αγαπάει τη Σιτία και την Κρήτη, αλλά ιδιαίτερος Σιτία, είναι ο Τόνι, ο καβαλιέρος, γνωστός σε αρκετό κόσμο της καλής γαστρονομίας. Το Σαρδάμ έπρεπε να γίνει για αυτόν τον λόγο, της καλής, της αυθεντικής γαστρονομίας, γιατί αυτά λέγαμε τώρα, πάμε να χάσουμε την μπάλα, να το πω έτσι
1: τελικά. Τελείως.
0: Τόνι μου, αυτό είναι το πιο βιβλίο σου.
1: Savor Greece, ναι, είναι η γεύση την Ελλάδα. Είναι το
0: τρίτο.
1: Τρίτο είναι βιβλίο, ναι.
0: Εγώ έχω το.
1: Εσύ έχεις το ταξίδι στη γεύση.
0: Ωραία. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ, ξεφυλίζοντάς το, δεν υπάρχει... Δεν υπάρχουν μάλλον συνταγές από την Κρήτη, υπάρχουν πολύ την Ελλάδα.
1: Ναι, Κρήτη είναι περίπου το 1 τρίτο του βιβλίου.
0: Ναι, βλέπω κολοκυθανθούς από τη Ρόδο, έτσι. Βλέπω πιλάφι με κλεμμένο πετινό από τη Λέσβο.
1: Έτσι.
0: Έτσι, βασιλόπιτες, τα πάντα.
1: Έχω, ναι.
0: Είναι μόνο στα αγγλικά.
1: Είναι μόνο στα αγγλικά, γιατί όπως είπα, ήθελα πρώτα να πλησιάσω την ομογένεια.
0: Ναι.
1: Και τους επισκέπτες που βρούνται στην Ελλάδα να καταλάβουν τι σημαίνει η ελληνική κουζίνα. Γιατί και τα ελληνικά εστιατόρια στο εξωτερικό έχουν χαθεί. Δεν είναι ελληνικά πια.
0: Εδώ χάθηκαν στην Ελλάδα, δεν είχαμε το εξωτερικό. Βλέπω μέσα γάστρα παραδοσιακή, βλέπω τα πάντα. Όπως επίσης δεν υπάρχουν συνταγές, δηλαδή υλικά εκτέλεση. Υπάρχει το story.
1: Ναι, υπάρχει μια. Το κάθε πράγμα που έχω μέσα, η κάθε συνταγή που έχω μέσα έχει μια ιστορία. Mm. Και αυτό για μένα είναι οι συνταγές. Συνταγές δεν υπάρχουν για μένα παραδοσιακές συνταγές. Παραδοσιακές συνταγές είναι αυτές που πήραμε από το Βυζάντιο. Αυτές που φέρανε οι δικοί μας όταν ήρθανε στην Ελλάδα, αυτοί που φύγανε από την Τουρκία, αυτοί που φύγανε από το Πόντο, αυτοί που φύγανε. Αυτοί
0: φέρανε ένα πάνδρεμα,
1: ένα πάνδρεμα, ναι. Και αυτά, ας πούμε, είναι τα παραδοσιακά που έχουν μείνει, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα. Είναι δηλαδή θρησκευτικές παραδόσεις. Τα υπόλοιπα είναι όλα τοπικά.
0: Είναι
1: ανάλογα.
0: Όλα φωτογραφίες, κείμενα δικά σου.
1: Όλα. Είναι
0: από την αρχή μέχρι το τέλος, από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία.
1: Όλα. Είναι από τα ταξίδια μου που έκανα με το Savor Greece το βίντεο, το κανάλι μου στο YouTube.
0: Και κάτι άλλο τελευταίο να ρωτήσω.
1: Έλα.
0: Γιατί αγάπησες τόσο πολύ την Κρήτη και τη Σιτία?
1: Η Κρήτη, γιατί πιστεύω ότι η κρητική κουζίνα είναι η βάση της ελληνικής κουζίνας και της μεσογειακής. Mm-hmm. Εντάξει, η υπόλοιπη Ελλάδα δεν είχε υλικά όπως είχαν στην Κρήτη για να κάνουν φαγητά. Και δεύτερον είναι, όταν ήρθα στη Σιτία, αγάπησα τον κόσμο.
0: Ο κόσμος είναι.
1: Ο κόσμος έκανε τη διαφορά.
0: Ο κόσμος κάνει νόση.

0: Ο κόσμος κάνει το φαγητό νόστιμο, ο κόσμος κάνει τα πάλια νόστιμα και έτσι, ναι, γι' αυτό και έρχομαι και πίσω κάθε χρόνο στη Συρία.
1: Να είσαι καλά ρε φίλε Τόνι.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Έτσι να δίνουμε, να δίνουμε στον κόσμο.
1: Μέχρι χωριά την Καλουκάνικα.
0: Ω, είναι το ξηδάτο, το κριτικό ξηδάτο.

0: ψωμιά, ξέρεις, που κάνουν εδώ πέρα στο φούρνο.
1: Τέλεια. Και... να είσαι καλά, μέχρι γούνα βλέπω.
0: Γούνα. Το βιβλίο τώρα μπορούν να το βρούνε άνετα, μέσω στο ίντερνετ. Στην Ελλάδα είναι στο Cook's Bookstore. Το .gr είναι στο, στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα.
0: Και το άλλο είναι Greek Books FL, Florida δηλαδή, .com που είναι στην Αμερική.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ,
0: Να είσαι καλά.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-300-501.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξ ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Εδώ. Αυτό είναι τσίγκινο, σιδερένιο. Τα έχουν αφήσει όλα, φύγανε το μπρίκι. Και αν πάμε πιο μέσα, εκεί θα πάθετε το σοκ το πραγματικό.

Η ιστορία του χωριού των έξω Μουλιανών είναι συνδεδεμένη με τη Βυζαντινή εποχή. Βρισκόμαστε στο Πάνω χωριό, στην περιοχή Σαρακίνα, που υποδηλώνει ότι το χωριό αυτό κατακτήθηκε και κατοικήθηκε από Σαρακινούς. Ακολουθεί η Ενετική εποχή, η γνωστή Ενετεοκρατία, όπου όλη η Κρήτη υποδηλώνεται στους Ενετούς. Έχουμε λοιπόν και στο χωριό αυτό την ζωή και την επίδρασή τους στις ζωές των κατοίκων. Η εκκλησία η συγκεκριμένη, ο Άγιος Γεώργιος, είναι βυζαντινός, όπως είπαμε, ναός και εξυπηρετούσε βέβαια τις θρησκευτικές ανάγκες των κατοίκων. Λέγεται ότι τα Μουλιανά πήραν το όνομά τους στην εποχή των Ενετών από δύο αδέρφια που ονομαζόταν αδελφοί Μουλιάνοι και ο ένας έκτισε το δικό μας χωριό, το έξω Μουλιανά, και όλα στο άλλο.

0: Δίκταλαντ.
1: Ναι, Δίκταλαντ.
0: Έχει νίκη εδώ στο Παλέ Καστρο, στο σπιτάκι της ουσιαστικά δίπλα.
1: Στην οικοτεχνία.
0: Λοιπόν, μέσα στο σπίτι. Έχεις κάνει μια οικοτεχνία, ένα κόσμημα, το έχεις παντρέψει έτσι όμορφα, το έχεις διακοσμήσει ωραία. Έχεις βάλει το γούστο στο προσωπικό και βασιζόμενοι στο ελαιόλαδο το δικό σου, στο μέλι κτλ. Έχεις κάνει

0: και παράγω κάποια αρωματικά ελαιόλαδα με δεντρολίγωνο και τα λίγη λιμόνι.
1: Ναι, ήταν το πρόγραμμα τέτοιο. Εκπαιδευτήκαμε 9 άτομα από την περιφέρεια Κρήτης να παράγουμε από τις δικές μας πρώτες ύλες, να μεταποιούμε τις δικές μας πρώτες ύλες σε άλλα παράγωγα.
0: Σαπούνια αυτά.
1: Σαπούνια είναι από προϊόντα μέλισσας, ένα είδος. Τα άλλα είναι από ελαιόλαδο.
0: Μαρμελάδες.
1: Μαρμελάδες από όλα αυτά είναι από δικά μας προϊόντα. Δηλαδή έχουμε μήλα στο χωριό του συζύγου μου, έχουμε καρύδια, έχω αμύγδαλα εγώ, μεταποιούμε.
0: Μαρμελάδες έχουν ζάχαρη ή είναι...
1: Μαρμελάδες, μέλι, μήλο με μέλι και κολοκύθα με μέλι, δεν έχουν ζάχαρη.
0: Τι μου έχεις πει να δοκιμάσεις τον καινούριο
1: μου έλεγες. Σου είχα πει να δοκιμάσεις τη μαρμελάδα με, στο χαβάλι.
0: Το έχεις βάλει.
1: Ναι, με ροζ πιπέρι και θυμάρι.
0: Σπρέντε.
1: Ναι, με θυμαρίσιο μέλι.
0: Ωραία, αυτό θα ταιριάζει με πλάτερ τυριών και τα λοιπά.
1: Ναι, ωραία, θα το δοκιμάσουμε. Το άγριο σίκο έχει πολύ...
0: Άγριο σίκο.
1: Ναι, έχει πολύ κατανάλωση, αλλά είναι με ζάχαρη.
0: Ξύρι καρπί, βότανα.
1: Τα βότανα είναι και αυτά λίγα, αλλά δικά μας. Την πρόπολη, το υγρό πρόπολη, το βάμα πρόπολης έχουμε. Και επίσης τα μέλια είναι με ξύρους καρπούς. Έχω παράξει μία γκάμα από καρικεύματα ελαιολάδου που μπαίνουν σε κρύα πιάτα, σε σαλάτες, σε ντρέσινγκ και ακόμα θυμάρι, ρίγανη, δεντρολίβανο και λεμόνι.
0: Να είσαι καλά. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ.

χοιρινά μπριζολάκια με μουστάρδα και μέλι, αξία ανεκτίμητη, και στο site μας το Πας Μαγειρεύοντας είναι νούμερο 1 συνταγή. Πάμε την κάνουμε λίγο διαφορετικά, με θυμαρίσκιο μέλι, με ελαιόλαδο, με μουστάρδα, με λεμόνι και με αυτό εδώ το υπέροχο μείγμα από την Κρέτα Βοτάνικα. Μέσα σε ένα ποτήρι μουστάρδα, σε ένα μπόλο που σας βολεύει, το λεμόνι, προαιρετικό το λεμόνι, εντάξει, θέλουμε οξύτητες όμως. Μπορείτε να βάλετε και πορτοκάλι, να γίνεις με σάλτσες περιδοειδών. Μείγμα για μπαρμπεκιού και σουβλάκι από την Κρέτα Βοτάνικα, e-shop, και παραγγέλνετε τα πάντα. Για μπείτε και ρίξτε μια ματιά. Και Black Salt Odyssey, πυραμίδες, ακούστε. Μαζί με τις μέλισσες που ήρθαν εδώ για να ρίξουμε το μέλι μαζί. Πω ένα μέλι, θα έχουμε και φρέσκο θυμάρι, είναι και θυμαρίσκιο, συνταγάρα. Καλώς τες. Και πάμε τις μπριζολάρες μας, λεμού, με ή χωρίς κόκαλο, στο τηγάνι.

περάσουν 5-10 λεπτά. Θα την κόψουμε στα ταλιά, θα αφαιρέσουμε το κόκαλο και θα πάμε. Αυτό είναι το ψήσιμο, το τέλειο. Έχει ρουφήξει τα υγρά πίσω

Είμαστε μπροστά στην οικία του ποιητή, του ερωτόκριτου, Βιτσέντζου Κορνάρου, για όσους δεν γνωρίζετε. Είμαστε στο Πισκοκέφαλο, 10 λεπτά από τη Σιτία, σε ένα από τα πιο πλούσια, ομορφότερα και μεγαλύτερα χωριά του Δήμου Σιτίας.

όσες φορές έχω έρθει στη Σικλία και έχω πάει σε χωριά, έχω συναντήσει αυτή την ομορφιά. Έτσι είναι πάνω κάτω. Τώρα, είμαστε στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου. Εδώ γίνονται τα κορνάρια προς τιμή του Βιτσέντζου Κορνάρου φυσικά. Διάφορα έτσι γλέντια, εκδηλώσεις κτλ. Μαζεύεται ο κόσμος, είναι και η εκκλησία και υπάρχει και η Κόσιμο, αν δεν κάνω λάθος.

0: έρθω. Ή δεν με θέλετε.
1: Ορίστε.
0: Να έρθω ή δεν με, δε με θέλετε.
1: Έλα, θύμισε μας.
0: Όχι, θυμηθείτε εσείς. Είπαμε τρεις εκπομπές είπατε. Κάποιος είπε μαύρη γάστρα.
1: Ναι.
0: Κάποιος είπε πάει στα χωράφια.
1: Ναι.
0: Κάποιος είπε τα άκουσα όλα. Έχει με μια μαύρη γάτα εδώ πέρα.
2: Την έχουμε.
3: Σε βλέπω, δεν
0: θυμάμαι. Πας μαγειρεύοντας. Πας μαγειρεύοντας. Και δεν είμαι από το Ηράκλειο. Κάποιος είπε για το Ηράκλειο. Είμαι από παντού.
2: Από παντού.
0: Είμαι από παντού. Είμαι όπου γης και πατρίς. Τώρα είμαι... Δεν έχω τόπο.
4: Δεν έχει πίσω.
0: Εγώ έχω πολλά κανάλια πίσω.
4: Εγώ λέω ένα.
0: Έχω 15.
4: 15
0: κανάλια. Ελλάδα, Κύπρο, Αμερική και παγκόσμια.
4: Στην Ελλάδα.
5: Εγώ που βλέπω τώρα
4: όλοι, εκτός
5: την κυρία από εδώ, ήμασταν όλοι αρτυπαλίτες.
3: Κοίτα εκεί, κοίτα εκεί.
5: Το ξέρεις το νησί την Αρτυπάλαια.
0: Φυσικά.
5: Από εκεί.
0: Αλλά δεν έχω πάει.
5: Εγώ είμαι γέννημα θρέμα Αρτυπάλιτη.
0: Είσαι κουλτουριάρης. Καφέ τέτοια ώρα.
4: Τι
0: ώρα κοιμηθείς.
4: Τι ώρα.
0: Αλήθεια. Τι ώρα θα κοιμηθείς. Εγώ με πιο τέτοια ώρα καφέ. Και το μεταξύ έχω καφέ πέρα κάτω.
2: Τι να σε κεράσουμε.
0: Άκου τώρα τι έχω μάθει ότι εδώ στο χωριό. Συγγνώμη. Έχω μάθει ότι εδώ στο χωριό κάνει καλό αντικριστό κάποιος.
4: Στην πλατεία. Ένας δεν είχε άλλο. Μόλις πας στην πλατεία, τώρα
0: γι' αυτό ήρθα εγώ και τον έκανα. Ρακί.
2: Ναι.
0: Μεζέ. Ρακί μεζέ.
2: Μπράβο, καλά.
0: Θέλετε να σας καλώσω τηλεόραση. Έχω την άδεια.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Εσείς δεν φαίνεστε.
2: Δεν έχουμε φωτό.
0: Οι κύριοι θα φανούνε, οπότε έχουμε την άδεια.
2: Δεν έχουμε φωτογένεια.
0: Φιλάκια, γεια.
5: Έλα, καλό να πάτε.
0: Bye.
2: Στο καλό να πάτε. Καλά να περάσετε.

κύριος Γιώργος που μας ανέβασε στην ταράτσα του εδώ και είναι και μερακλής και αγαπάει και το χωριό του. Για να φανταστείτε πόσο αγαπάει το χωριό του, τι μας είπε. Πρώτη φορά μου το λέει άνθρωπος αυτό. Έχουμε, λέει, και ωραίο νεκροταφείο. Το έχετε ξανακούσει αυτό? Ε? Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα. Πας στο χωριό, πας να δεις ένα νεκροταφείο.

0: Εδώ είμαστε.
1: Αγαπητοί τηλεθεατές που λένε και οι influencer. Κεφαλάκια, δυο και δεν θέλω τίποτα άλλο. Να γλύφω τα μάγουλα, να φάω το μυαλό, τα μάτια. Δεν υπάρχει καλύτερος παιδές. Τι άλλο θα πάρουμε, Μιχάλη? Αρνάκι. Μιχάλη, τι άλλο θα βάλουμε? Έρχεται ο Μιχάλης, όλα μας τα φέρει.

0: Φάγες σήμερα.
1: Κυρίου κατόπουλο.
0: Θα βάζεις κατοπουλάκι.
1: Θα βάλω κατόπουλο, κατοσούλια,
0: δικούς. Πασέντες και τέτοια δεν
1: βάζω. Από όλα τα κρέατα βάζω.
0: Ναι.
1: Το κατόπουλο σε δύο το αποφεύγω, απλά τώρα έχουμε μια παρέα απόψε που είναι διατροφής και το ζητούσανε.
0: Και το κόβεις στη μέση του κατόπουλου.
1: Το βάζω κατοσούλι, φιλέτα.
0: Α, ναι.
1: Φιλέτα όλα που να είναι πιο μαλακό. Αλλιώς το κατόπουλο, η αλήθεια δεν κάνει στην Αντικριστία.
0: Κεφαλάκι δεν έχω ξαναδεί. Αντικριστό κεφαλάκι δεν έχω δει.
1: Από όλα κάνει, το ψάρι κάνει.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Στα πόδια και ό,τι θες το βάζω. Το μέσο κομμάτι είναι τράγος.
0: Τράγος.
1: Τράγος. Ήταν δύο χρονών, μουνούχος. Και τον βάλαμε για να τον δοκιμάσουμε μαζί.
0: Τράγος ρε φίλε.
1: Τράγος.
0: Τράγος δεν έχω ξαναφέρει αντικριστό.
1: Αυτό είναι κατσικάκι, αυτό είναι αρνάκι γάλακτος.
0: Τα κεφαλάκια είναι ύπαγο τη μερακλίδα. Όποιο δεν τρώει κεφαλάκι, κλείνω την πόρτα. Κλείνω την πόρτα και δεν τρώει κεφαλάκι. Αυτό που βλέπετε δίπλα μου και απέναντί μου και πίσω μου λέγεται κοντοσούβλι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στη Θεσσαλία, άμα πάτε και πείτε κοντοσούβλι, θα πάτε ξύλο. Είναι κεμπάπ. Και ο Μιχάλης το ήξερε. Κεμπάπ το λένε. Κεμπάπ κοτόπουλο, κεμπάπ μοσχάρι, κεμπάπ αρνί, κεμπάπ προβατίνα. Πάρτε εικόνες.

Είμαστε στο Μακρύ Γυαλό, είμαστε ακριβώς στη μέση της διαδρομής από Σιτία για Ιεράπετρα. Πανέμορφα, θα έρθω εδώ για να κάνουμε πράγματα ωραία, έχω συμφωνήσει. Προς το παρόν, υπάρχει ένα φεστιβάλ έτσι γαστρονομίας, αν μου επιτρέπετε, μια σύμπραξη Σιτίας και Ιεράπετρας. Εγώ πήρα ζόγια, για όσους δεν γνωρίζετε, αυτό εδώ είναι καρύδι βουτυγμένο στο μούστο, το βάζω στο στόμα μου και πάω μέσα.

0: Ερωτόκριτος. Γιατί Ερωτόκριτος, γιατί είμαστε από το Πισκοκέφαλο που είναι το χωριό του Βιτσέντζου Μπορνάρου. Και έχουμε εδώ ένα εξαιρετικό ελαιόλαδο. Φαίνεται από το χρώμα. Δεν έχουμε το αντίστοιχο και το κατάλληλο
1: σκεύος
0: ποτήρι που μοιάζει λίγο με κυροπήγιο. Έτσι. Πώς δοκιμάζουμε και αντιλαμβανόμαστε το ελαιόλαδο. Αν είναι καλό και τα λοιπά. Εγώ πώς πρέπει να το δοκιμάσω. Να βάλω...
1: Αρχικά θα πρέπει να το φέρουμε στη θερμοκρασία που πρέπει. Δηλαδή να το έχουμε λίγο στο χέρι μας σαν φωλιά.
0: Ναι.
1: Να το ζεστάνουμε λιγάκι.
0: Εδώ.
1: Αυτό δεν είναι κατάλληλο το ποτήρι.
0: Δεν είναι κατάλληλο.
1: Αλλά θα κάνουμε μια προσπάθεια.
0: Να έρθει σε θερμοκρασία να βγάλει τα αρώματά του.
1: Ακριβώς. Ταυτόχρονα το κουνάμε λίγο. Κάνουμε μια πλύση.
0: Όπως το κρασί.
1: Ναι. Περίπου.
0: Κάνουμε μια πλύση να πάει παντού.
1: Ναι, και το καταπίνουμε. Αυτό δεν είναι και ψυχνωσία. Απλά για να καθαρίσει το στόμα μας από το οτιδήποτε. Λοιπόν, και τώρα
0: αυτό τι είναι, είναι έχει...
1: Έχει ένταση, ε.
0: Σαν τα γουρέλια.
1: Είναι πλούσιο σε πολυφενόλες.
0: Παναγία μου. Αυτό, να σου πω, ισχύει το πρωί μια κουταλιά της σούπας.
1: Ισχύει.
0: Ε?
1: Ισχύει. Με πόσα εμάδε λέει το...
2: Κανονικά 20, αλλά μας γύρω στα 9 βάζει το φενολόνι.
0: Στην υγειά μας. Με αυτό μπορείς να πεις στην υγειά σου.
1: Φυσικά, εννοείται. Πραγματικά. Και να το εννοείς.
0: Το αλκοόλ.
1: Να το εννοείς.
0: Ε? Στην υγειά σας. Επειδή πίνω αλκοόλ, πίνω λάδι τώρα.

Σήμερα έχουμε έρθει στο Μακρύ Γυαλό σε μια κοινή εκδήλωση στο Δήμο Ιερά Πετραχές Ιππίας, προκειμένου καταρχάς να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού.

0: Απόψε έχουμε συγκεντρωθεί εδώ μαζί με τους παραγωγούς του Γεωπάρκου. Οι άνθρωποι οι οποίοι πιστοποιούνται από το Γεωπάρκο της Ιτίας είναι άνθρωποι που παράγουν στη γη της Ιτίας, στη γη του Γεωπάρκου, εξαιρετικά προϊόντα, λάδι, μέλι. Νομίζω ότι έχει την ευκαιρία να τα γευτείτε για να τα δείτε. Και είναι μια πρωτοβουλία που την κάνουμε κάθε χρόνο προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να γίνουν γνωστοί πιο πολύ στο ευρύ κοινό της περιοχής μας. Πιστεύω ότι είναι μια δράση που θα την συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια, γιατί έχει δείξει ότι έχει εγκαλιαστεί από τον κόσμο και οι άνθρωποι που παράγουν τα προϊόντα θέλουν να το δείξουν, να δείξουν τη δουλειά που κάνουν στην περιοχή μας.
1: Και τι τρώμε τώρα εδώ?
2: Κουλουράκι, ανεβατό και μουσταλευρία. Φαγάτε μουσταλευρία?
1: Όχι, και τη λατρεύω, Παναγία μου. Αυτό ανεβατό τι έχει? Έχει μαστίχα?
2: Όχι, δεν έχει μαστίχα.
1: Γύρω τα παιδί μου εδώ πέρα. Έχουμε φώτα.
2: Εμείς βασικά ήμασταν εδώ ο Πάκος που έφτιαχνε μουσταλευριά.
1: Άρα δεν το φτιάχνετε σε αυτό?
2: Αυτό όχι.
1: Α, κάνατε μουσταλευριά. Μούστος και αλεύρι παντριγιά, σα βάλουν στεφάνι, γονέοι μουσταλευρέας γίνονται μάνι μάνι.
2: Πάρτε κι άλλα, θέλετε.
1: Όχι, μωρέ, φτάνει. Πόσα πήραμε? 2, 4, 6, 8 είναι? 2, 4, 6, 7. Φάω εγώ τα 7 και ο Κώστας το 1.
2: Ωραία.
1: Φεύγουμε. Πάμε. Πάρω άλλο ένα. Τα κάνω 8. Πάμε, έτσι εδώ φύγω.
3: Σας έχουν περισσέψει μελομακάρονα ή και να μην σας έχουν περισσέψει, θα κάνετε το cheesecake που θα κάνουμε στο ποτήρι και θα το τρώτε και μετά και πριν και τώρα. Πάμε. Πορτοκάλι ξύσμα. Στιακάκης. Ξυνομιζήθρα με σαράς. Ένα προϊόν λατρεμένο κριτικό και για να το ισορροπήσουμε και να το αρωματίσουμε θα βάλουμε ξύσμα από πορτοκάλι και λίγο μέλι επιπλέον μέσα. Φυσικά τη σαντιγή που την έχω έτοιμη. Εσείς θα δείτε τι βάζω στα υλικά. Μέσα στη μυζήθρα τώρα και μέσα στην κρέμα γάλακτο σαντιγί, δηλαδή χτυπημένη, αυτό το υπέροχο μέλι Σαββιδάκης Family, μέλι με άγριο θυμάρι Κρήτης φυσικά.

Παραδοσιακά αρτοποιήματα τα τσικνάκι, όπως και τα μελομακάρονα παραδοσιακά, και δεν σε λιγώνουν. Τρως όλο το κουτί. Από κάτω έχει και με σοκολάτα. Λικεράκι, ό,τι θέλετε, ή και κονιάκ. Ξύσμα λεμόνι, εδώ όμως. Καλά, μπορείτε να βάλετε και μέσα στην κρέμα. Βάζουμε στη βάση μείγμα μελομακάρονο, την κρέμα και στολίζουμε με ρόδι, με ό,τι θέλετε.

πιρουνάκι. Και θα κατέβουμε κάτω τώρα να ξεκινήσουμε. Εδώ τώρα θα φάμε διαφορετικά. Ναι μεν τίμια, ναι μεν παραδοσιακά, αλλά τέρμα. Άμα μυρίζατε, πάμε. Κατεβαίνουμε κάτω στο πλάτερ με τα τυριά. Τα οποία τυριά είναι ναι μεν παραδοσιακά, αλλά το θέμα είναι ότι από μικροπαραγωγούς, δηλαδή από σπίτια ουσιαστικά, εδώ τα τρως το Μιχάλη με μαρμελάδα χειροποίητη σίκο. Δείτε εδώ υφή. Και πάμε δίπλα τώρα. Εδώ, όσοι δεν γνωρίζετε, ομαφιές, λεμονάκι, τρώγονται και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έτσι λίγο πιο χλιαρές και είναι κατάλληλος μεζής, εγώ δεν το ξέρω αυτό, της ρακής. Στη σιτία να βάλω και μία. Στη σιτία όταν θα έρθεις, θα πιείς άφθονια.

κρυακή άφοβα, γιατί την κάνουν λίγο πιο ελαφριά. Και πάμε εδώ σε ένα τούμπανο θερμίδων πιάτο. Πατάτα τηγανητή, φρέσκια, σύγκλινο, στάκα λίγο πιο ρευστοποιημένη από ό,τι την κάνουν στα Χανιά. Και φυσικά αυγά τηγανητά, 1, 2, 3 βλέπω. Πάμε νερόπιτα. Τρώγεται και σκέτη, τρώγεται και με μέλι, τη ρολάρι, τη γουστάρι. Αντικριστό. Το στήσαμε, το έχουμε έτοιμο. Κατσικάκι. Τον τράγο τον φάγαμε. Και πάμε τώρα στην πιατάρα. Κατσικάκι στα μναγκάθι. Με ένα έτσι. Μια ελαφριά σάλτσα λεμονιού. Δεν είναι αυγολέμονο αυτό. Δεν έχει αυγό. Στα μναγκάθι αγαπάμε, τελειώνουμε και τρώμε. Και τι πίνουμε εδώ, ρακί. Είμαστε και στο ρακί μεσέ. Ξέρεις τι μου έλεγε ένας παλιός εστιατόρας καλός, να το μνημονεύσω. Το μαγαζί μου λέει το καλό, θα το κοιτάς από τις καλές σαλάτες. Αν έχει καλές σαλάτες, τότε κάτι πάει καλά. Και εδώ έχω μια σαλάτα κριτική, όνειρο, με κρύταμο, με ξύγαλο, με παξιμαδάρα, με κάπαρι. Και τι θέλει αυτό τώρα, ξέρεις τι θέλει, ανακάτεμα, να πάνε όλα μαζί να λουστούν, να δημιουργήσει έτσι μια ωραία σύσταση γεύσεων και ιδεών. Κλείς την κάμερα τώρα, άμα θες κάτσε να φάμε, εγώ εδώ θα την πέσω, θα φάω σιγά σιγά, πάω για ύπνο, θέλω να ξεκουραστώ. Τι άλλο, αυτό, να φάω καλά και να ξεκουραστώ. Τα λέμε.

0: μαγειρεύοντας.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Πάθος για τη δουλειά σου.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
6: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Voltec Marakis, ηλεκτρομηχανικό.

0: Χανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
13: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ.

Ήταν λίγο μετά το μεσημέρι της Τετάρτης όταν η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Οι άνεμοι έφτασαν τα 11 μποφόρ με τις ρηπές να αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση. Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες και η φωτιά μέσα σε λίγες ώρες επεκτάθηκε σε μεγάλη ακτίνα φτάνοντας σε απόσταση περίπου 10 χιλιόμετρων.

0: την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν μάχη με τις φλόγες, δύο πυροσβέστες έχασαν την ζωή τους. Το όχημα στο οποίο επέβαιναν ο Παντελής Διαμαντάκης και ο Μανώλης Στρατιδάκης εγκλωβίστηκε στη φωτιά. Ο πυκνός καπνός είχε περιορίσει την ορατότητα, ενώ οι συνάδελφοί τους βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 20 μέτρων.
1: Για πρώτη φορά δύο οικογένειες δεν θα γυρίσουν τα παιδιά σπίτι τους. Είδαμε τα μάτια μου τα παιδιά. Ήτανε λάθος τους που πήγαν εκεί πέρα, ήτανε λάθος τους, δυστυχώς λάθος τους. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Η κατάσταση είναι τραγική, τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
2: Πώς είναι τα πράγματα.
1: Τραγική, τραγική, τραγική. Καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα. Τραγική. Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν θα ξαναγυρίσουν πίσω. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
3: Απλά τραγική κατάσταση, πραγματικά. Πρώτη φορά που τυχαίνει αυτό το πράγμα. Δεν έχω λόγια, πραγματικά. Δεν έχω λόγια.
0: Οι ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεπαν ούτε στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Ακόμη και το ελικόπτερο Έριξον παραμένει εκτός δράσης, καθώς οι συνθήκες δεν το επέτρεπαν.

0: ελικόπτερα δεν πετούν με τον αέρα, δεν πετούν αεροπλάνα. Θα πάει στη θάλασσα.
1: Και δύο άνθρωποι, δύο πυροσβέστες.
0: Ναι. Τούτο να το πιο σπουδαίο τα άλλα, θα φτιάχνουν.
2: Έχει πολύ αέρα, δεν μπορεί να σηκωθεί το ελικόπτερο, ούτε αεροπλάνα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ο αέρας θα τη σβήσει τη φωτιά, παιδιά. Άμα σταματήσει ο αέρας, θα σταματήσει η φωτιά.
3: Την ίδια ώρα στο νότιο Ρέθυμνο η φωτιά πλησιάζει απειλητικά την Αγία Γαλήνη. Η νύχτα φωτιζόταν από τις φλόγες και οι αρχές έδιναν εντολή εκένωσης.
4: Αυτή τη στιγμή γίνεται συντονισμός, γίνεται εκένωση οικισμών από εδώ από την Αγία Γαλήνη. Βλέπουμε εικόνες αποκάλυψης. Το τραγικό στην όλη ιστορία είναι ότι αλλάζει συνεχώς φορά.
3: Κάτοικοι και τουρίστες εγκατέλειπαν τα καταλήμματά τους με τις βαλίτσες στα χέρια. Επιβιβάζονταν σε λεωφορεία με προορισμό τις μοίρες Ηρακλείου.
5: I'm glad that I'm here and I'm safe here, but it can maybe happen also come here. I don't know.
6: The management of the hotel to pack our things and go immediately. To stay on the bus station, the bus will come and we will drive away.
7: We saw the fires burning. Starting from around 12 or 1 at noon, and they told us to get out of the hotel by 6 o'clock. So that's why they took us over here. I feel safe, no problems.
3: Περισσότεροι από 500 επισκέπτες μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο των Μοιρών, περίπου 30 χιλιόμετρα μακριά για να περάσουν τη νύχτα.
8: Αυτός ο κόσμος που έχει έρθει, υπολογίζομαι ότι είναι τουλάχιστον 500 άτομα. Προσπαθούμε να μαζέψουμε στρώματα, καθαρά σεντόνια, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν σήμερα τουλάχιστον.
3: Από τον Άγιο Παύλο, σκάφη του λιμενικού απομάκρυναν διαθαλάσσεις κατοίκους που είχαν εγκλωβιστεί κοντά στα μέτωπα της φωτιάς.

0: Πάμε, έλα! Πάμε, σου λέω, έλα!
1: Αργά το βράδυ, ένα τεράστιο πύρινο μέτωπο είχε σχηματιστεί σε μεγάλη ακτίνα, απειλώντας οικισμούς στον Δήμο Αγίου Βασιλείου. Μέχρι τα μεσάνυχτα, το μήνυμα του 112 είχε ηχήσει συνολικά 12 φορές, καθώς η μάχη με τη φωτιά συνεχιζόταν.
2: Στα αζήτητα παραμένει το ελαιόλαδο, με την τιμή του να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και τον μήνα Ιούλιο. Η στασιμότητα, η οποία καταγράφεται ήδη στο εμπόριο σύμφωνα με παραγωγούς και τυποποιητές, δημιουργεί έντονο προβληματισμό για την εξέλιξη της επόμενης χρονιάς.
3: Η μέση σήμερα είναι στο έξτρα παρθένο, είναι από 3,80 μέχρι 4,20 και στα βιολογικά είναι από 4,80 μέχρι 5,20-5,30. Τα πιο καλά λάδια σίγουρα δεν έχουμε θέματα, θα απορροφηθούν σιγά σιγά. Οι ποσότητες οι μεγάλες που παίρνουν οι Ιταλοί δεν τις παίρνουν τώρα, διότι βρίσκουν πιο φθηνά λάδια και από την Ισπανία και από την Τινησία. Η κατανάλωση βέβαια έχει υποχωρήσει, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ένα ποσοστό περίπου 15%. Έχουν μπει και τινησιακά λάδια πολλά, δεν είναι μόνο αυτά που είναι με αδασμολόγητα. Περίπου 230.000 τόνοι έχουν μπει στην ευρωπαϊκή αγορά τινησιακά λάδια. Αυτό δημιουργεί πιέσεις πολλές στα άλλα λάδια και ειδικά στα δικά μας, επειδή έχουμε μεγαλύτερο κόστος παραγωγής, αυτοί έχουν υπέρτιμες φυτεύσεις, τα έχουμε πει πολλές φορές. Εάν δεν κάνουμε κι εμείς κάποιες ενέργειες ή κάποιες δράσεις που να βελτιώσουμε το κόστος παραγωγής, θα έχουμε θέματα και η επόμενη χρονιά.
2: Την ίδια ώρα οι εκτιμήσεις για τη διάθεση ελαιολάδου και από άλλες χώρες που διαμορφώνεται στην αγορά δεν είναι βιονές.
3: Προβλέπεται πολύ μεγάλη παραγωγή σε όλες τις χώρες της Μεσογείου και θα έχουμε πάλι τα ίδια θέματα. Οι εξαγωγές μας είναι το 10% περίπου της ελληνικής παραγωγής. Δεν κάνει κανείς τίποτα για να βελτιώσει αυτό το πράγμα, ούτε να στηρίξει τις εξαγωγές. Μόνο ακούμε πολλά πράγματα για το ελληνικό χρυσάφι, αλλά από εκεί πέρα δυστυχώς τα έχουμε πει αρκετά και πολλές φορές πρέπει να αποκτήσουμε μια ελαϊκή στρατηγική. Ποια θέλουμε? Να γίνουμε Ισπανία δεν μπορούμε, να γίνουμε Τινησία δεν μπορούμε, να γίνουμε Ιταλία δεν μπορούμε, πρέπει να αποκτήσουμε μια ταυτότητα.
2: Σύμφωνα πάντως με παραγωγούς, η υπάρχουσα κατάσταση τόσο σε τιμές όσο και σε πωλήσεις στη νέα καλλιεργητική περίοδο δύσκολα θα αντιστρέψει την μειωμένη χαμηλή ζήτηση που υπάρχει στο χρητικό ελαιόλαδο. Περισσότεροι από 10.000 είναι οι ασθενείς με άνοια που ζουν στην Κρήτη, με τουλάχιστον τους μισούς από αυτούς να βρίσκονται στο νομό Ηρακλείου. Η νόσος εξελίσσεται σε μάστιγα για τις ηλικιακές ομάδες των 40 έως και των 60 ετών, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου να βρίσκεται στη φάση της χορήγησης του πρώτου φαρμάκου που έχει πάρει έγκριση για την αντιμετώπιση της νόσου. Το φάρμακο αυτό, σύμφωνα με τον καθηγητή νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Παναγιώτη Μίτσια και τον αναπληρωτή καθηγητή νευρολογίας και υπεύθυνο του Ιατρείου Μνήμης της Νευρολογικής Κλινικής του Παγνή, Γιάννη Ζαγανά, θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων για την αναχέτηση της πορείας της νόσου.
4: Τα τελευταία χρόνια έχουμε ήδη κλινικές μελέτες, οι οποίες μας δείχνουν ότι μονοκλανικά αντισώματα, τα οποία επιτίθενται και καταστρέφουν το αμυλοειδές, αλλάζουν την εξέλιξη της νόσου Alzheimer προς το καλύτερο.
5: Άρα και η φαρμακολογία υπάρχει πλέον που μπορεί να είναι ένα εργαλείο στα χέρια της έρευνας.
4: Είμαστε πλέον σε μια πολύ ευχάριστη κατάσταση να έχουμε θεραπείες οι οποίες δεν είναι όπως παλιότερα να αντιμετωπίζουμε μόνο τα συμπτώματα της νόσου Alzheimer, αλλά να μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία της, να τροποποιήσουμε την εξέλιξη της νόσου, που είναι κάτι πολύ πολύ θετικό για την εποχή μας.
6: Είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει αρχίσει ήδη εδώ και κάποια χρόνια να χορηγείται σε ασθενείς στην Αμερική. Πρόσφατα εγκρίθηκε και από τον EMA στην Ευρώπη. Ήδη έχουν αρχίσει κάποια ασθενείς σε άλλα κέντρα ανά την Ελλάδα, λίγοι σχετικά. Δρομολογούμε και εδώ τις διαδικασίες. Σημαντικό κομμάτι είναι ότι που πρέπει να έχει υπόψη κανείς είναι ότι επιβραδύνουμε την πορεία της νόσου κατά 20-30% ανάλογο που γίνεται σε άλλα νευρολογικά νοσήματα, αλλά πάλι δεν σταματάει την πορεία της νόσου. Αλλά είναι επιτέλους πρώτη φορά έχουμε στα χέρια μας κάτι που τροποποιεί την πορεία της νόσου και είναι επομένως ίσως η αρχή μιας νέας εποχής.
2: Μεταξύ, όπως τόνισαν, η χρήση του θα εγκρίνεται ονομαστικά για κάθε ασθενή που πληρεί τα κριτήρια να το πάρει. Ο κ. Ζαγανάς τόνισε ότι θα χορηγείται μετά από εξετάσεις για πιθανές παρενέργειες.
6: Αυτό το φάρμακο δεν είναι για όλους. Πρέπει να γίνει μια προσεκτική επιλογή ασθενών, να γίνει ένας καλός έλεγχος να διαπιστωθεί ότι είναι νόσος Αλτσχάιμερ και μετά να προχωρήσει κανείς με

0: θεραπεία αυτή.
1: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Ήρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Με εκτόσεις από 5 έως και 20% ξεκίνησε η συγκέντρωση των προϊόντων που θα ενταχθούν στην Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Οι πρώτες προτάσεις έχουν ήδη κατατεθεί με την εικόνα να χαρακτηρίζεται ενθαρρυντική, ενώ η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή μέσα στον Αύγουστο, ώστε να ολοκληρωθούν οι εσωτερικές εγκρίσεις των επιχειρήσεων.
1: Το θέμα συγκράτηση των τιμών πάντα είναι το κυρίαρχο θέμα στη δημόσια συζήτηση στη χώρα μας και όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη. Μέσα από όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που έχουμε δει τα τελευταία 2-3 χρόνια υπάρχει και μια πρόσθετη πρωτοβουλία, είναι αυτή της Εθνικής Πρωτοβουλίας, η οποία έχει να κάνει με την συγκράτηση των τιμών σε βασικά είδη προϊόντα διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού, ειδικά στην κατηγορία των τροφίμων, ακόμα και των οπών.
0: Στόχος είναι οι μειώσεις να αφορούν προϊόντα υψηλής ζήτησης και καθημερινής κατανάλωσης που έχουν πραγματικό αντίκτυπο.

0: δίκτυπο στο οικογενειακό καλάθι. Το ελάχιστο ποσοστό έκπτωσης έχει οριστεί στο 5%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση που έχει προταθεί μέχρι στιγμής φτάνει το 20%.
1: Μέχρι περίπου τις 8 έως 10 Αυγούστου καλούνται οι εμπορικές επιχειρήσεις να καταθέσουν στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας τροφίμων και προστασίας καταναλωτή προτάσεις, οι οποίες δεσμεύουν κατηγορίες προϊόντων, μάλιστα συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων με τα αντίστοιχα barcode, σε μια παροχή έκπτωση από 5 έως 20% για ένα χρονικό διάστημα από 2 έως 4 μήνες, με λήξη 31 Δεκάτου του 2026, δηλαδή του τρέχοντος έτους.
0: Στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί μέχρι τώρα λιγότερες από 100 εταιρείες, με τις πολυεθνικές να έχουν κινηθεί ταχύτερα, ενώ αναμένονται και νέες συμμετοχές από σημαντικές ελληνικές επιχειρήσεις.
1: Η προσπάθεια αυτή έχει σαν σκοπό τη συγκράτηση των τιμών και βέβαια στο να ενισχύσει την δυναμική των νοικοκυριών. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα αριθμός κωδικών όπως σε άλλες πρωτοβουλίες και σε άλλα προγράμματα. Και αυτό γιατί για πρώτη φορά βλέπω η ανεξάρτητη αρχή να δίνει βαρύτητα όχι στο πώς κωδικούς ενταχθούν στο πρόγραμμα, αλλά σε κωδικούς οι οποίοι να έχουν έντονη κυκλοφοριακή ζήτηση, να έχουν μεγάλο ποσοστό στο εμπορικό κομμάτι και να επηρεάζουν και οι κωδικοί αυτοί τη συνολική δαπάνη του νοικοκυριού.
0: Το επόμενο βήμα αφορά τα σούπερ μάρκετ που θα πρέπει να προετοιμάσουν τις νέες τιμές και την ειδική σήμανση στα ράφια. Οι μειώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στις 31 Αυγούστου.
1: Δηλαδή προσπαθούν να δώσουν έμφαση σε κωδικούς που είναι περιζήτητοι και τους έχει ανάγκη το νοικοκυριό και όχι σε κωδικούς που βλέπαμε σε άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες δεν σημειώνανε τεράστια κίνηση και δεν είχαν και σημαντικό όφελος καθώς δεν επηρεάζαν και την δυναμική του νοικοκυριού, εφόσον η κωδική αυτή δεν ήταν τόσο απαραίτητη για τη συντήρηση του νοικοκυριού. Η πρωτοβουλία ξεκινάει 31 Αυγούστου με ένα εύρος απόκλησης και λήξης έως 31 Δεκάτου του τρέχοντος έτους.
0: 15 εργαζόμενοι έχουν χάσει την ζωή τους από την αρχή του 2026 σε εργατικά δυστυχήματα σε όλη την χώρα, ενώ εκατοντάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί. Το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους εργασίας επανέρχεται στο προσκήνιο, με τους εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο να ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και την απαρέγκλητη τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας.
2: Αρένα θανάτου, ειδικότερα με την αντιμετωπίση που έχουμε της εργασίας και την έλλειψη εργατικών σεζόν και την πλήρη έλλειψη μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς. Ουσιαστικά μέρα παραμέρα έχουμε και έναν νεκρό συνάδελφο. Ανά δύο μέρες ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα και κάποιες φορές σε δυστύχημα. Αυτό δείχνει ότι η εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς αρχίζει κόκαλα. Ειδικότερα η τελευταία απεργία που έγινε τις 24 Ιούνιου έλεγε πως δεν θα ανεχθούν πια τα κέρδη τους για τις ζωές μας.
0: Η υπερεργασία που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή και την ασφάλεια των οικοδόμων, αλλά και η ανασφάλιστη εργασία συνθέτουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο εργασιακό τοπίο.
2: Σημαντικό ζήτημα για μας το να ξεκινάει όλο το πρωί να πάει στη δουλειά και να μην ξέρει αν θα γυρίσει. Mm-hmm. Ειδικότερα σε μεγάλα εργοτάξια και εδώ στην περιοχή μας έχουμε παρατυπίες, δηλαδή έχουμε συναδέλφους που δουλεύουν από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6-7 η ώρα το απόγευμα, δηλαδή και 13 ώρες δουλειά. Που αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Όταν τα υποδός μέτρα ασφαλείας υποτίθεται έχουν φτιαχτεί για το 8ωρο, όχι όταν ένας εργαζόμενος δουλεύει 10 και 12 και 13 ώρες, ειδικότερα σε δύσκολες και ατυχημένες δουλειές όπως είναι η δουλειά του υποδόμου.
0: Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι στο Ηράκλειο, στον ιδιωτικό τομέα, καταγράφονται περισσότερα από 300 εργατικά ατυχήματα, ενώ μόλις τα μισά δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας.
2: Αυτή να σας πω τη στιγμή έχουμε 15 νεκρούς συναδέλφους πανελλαδικά, αλλά και δεκάδες σοβαρά τραυματισμένους που δεν έχουν γυρίσει ξανά στην εργασία τους, γιατί απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα η αποκατάσταση, η ανάδοσή τους, που εκεί επιβαρύνει και η οικογένεια. Αλλά και καθημερινά έχουμε μικροτραυματισμούς. Ήδη μπορώ να σας πω στο Ηράκλειο, όχι μόνο στον κλάδο των κατασκευών, αλλά γενικότερα στον ιδιωτικό τομέα, έχουμε ξεπεράσει τα 300 εργατικά ατυχήματα δηλωμένα στον νομό Ηρακλείου. Αν σκεφτεί κανείς ότι μόνο το 50% των ατυχημάτων δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας και στον ΕΠΤΑ, γιατί κάτω από

0: από την πίεση και της γραφειοκρατίας αλλά και του εργοδότη, πολλοί εργαζόμενοι δεν δηλώνουν απλούς τραυματισμούς που έχουν την ώρα της εργασίας.
1: Αναμφίβολα το σκληρό επάγγελμα του οικοδόμου καλείται να αντιμετωπίσει και άλλες σημαντικές δυσκολίες με τις ελλείψεις στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και την αύξηση της μαύρης και ανασφάλειας της εργασίας να εντείνουν την ανησυχία.
0: Ειδικότερα να σας πω, όταν εμείς, και αυτό προφανώς ειδικά το λαμβάνω, είχαν την κυκλοειδία της κυβέρνησης, γιατί κάθε χρόνο αντί να νομοθετήσει

0: να σταματάει η εργασία στους 38 βαθμούς ανεποχία και να εκπληρώνει το εργαζόμενο στο μεροκάμα, τότε η κυβέρνηση κάθε φορά που επίκειται κάποιος μεγάλος καύσωνας με λίγες ώρες που πριν βγάζει μια εγκύπη που τις περισσότερες φορές λειτουργήσει σαν με συστάσεις, δηλαδή συστήνει στους εργοδότες να σταματήσουν την εργασία. Mm-hmm. Εμείς κατά καιρούς έχουμε κάνει, ειδικότερα σε δύσκολες συνθήκες, έτσι κάψουν, έχουν κάνει παρεμβάσεις, έχουν σταματήσει κάποια μεγάλα έργα που εγκυμονεί κινδύνους για τη ζωή των εργαζομένων.
1: Οι εργαζόμενοι ζητούν από την πολιτεία εντατικούς και ουσιαστικούς ελέγχους, αλλά και αποτελεσματική προστασία στους χώρους δουλειάς, ώστε η ασφάλεια και η ανθρώπινη ζωή να αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Νέος κύκλος φορολογικών υποχρεώσεων ανοίγει για τους φορολογούμενους, καθώς μετά την ολοκλήρωση των φορολογικών δηλώσεων έρχονται οι προθεσμίες για την τακτοποίηση των οφειλών προς την εφορία. Σε ό,τι αφορά τον φόρο εισοδήματος, οι φορολογούμενοι μπορούν είτε να εξοφλήσουν το ποσό εφάπαξ προκειμένου να υποφεληθούν από την προβλεπόμενη έκπτωση, είτε να επιλέξουν την καταβολή τους σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με την πρόπτη να καταβάλλεται έως το τέλος Ιουλίου και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2027.
2: Με τη λήξη των φορολογικών δηλώσεων ξεκινούν και οι υποχρεώσεις για τους φορολογούμενους. Τέλος του μήνα, 31 Ιουλίου, έχουν σωρευτεί πολλές δόσεις υποχρεώσεων που είναι η πληρωμή του φόρου εισοδήματος. Εδώ οι φορολογούμενοι έχουν επιλογές. Ή να πληρώσουν εφάπαξ ή να πάρουν την έκπτωση και ειδικότερα. Όσοι φορολογούμενοι έχουν υποβάλει μέχρι 15 Μαΐου θα πάρουν έκπτωση 4% εφόσον πληρώσουν εφάπαξ φόρου εισοδήματος. Όσοι υποβάλλαν μέχρι 15 Ιουλίου θα πάρουν έκπτωση 3% στην εφάπαξ πληρωμή και από τις 15 Ιουλίου και μετά μέχρι τη λήξη των δηλώσεων είναι 2% εφόσον επιλέξουν εφάπαξ. Διαφορετικά θα καταβάλουν το φόρο εισοδήματος σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις από 31 Ιουλίου μέχρι τις 28 Δευτέρου του 2027.
1: Παράλληλα, συνεχίζεται η καταβολή του ΕΝΦΙΑ με την πέμπτη δόση να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Ενώ όσοι έχουν εντάξει τις οφειλές τους σε ρυθμίσεις, θα πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη πληρωμή των μηνιαίων δόσεων. Στις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις περιλαμβάνονται ακόμη ο ΦΠΑ αλλά και οι παρακρατούμενοι φόροι.
2: Είναι όμως και οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ που πρέπει να πληρωθεί η πέμπτη δόση που έχει ξεκινήσει ήδη από τον Μάρτιο να καταβάλλεται. Είναι οι ρυθμίσεις οι οποίες έχουν κάνει φορολογούμενοι που πρέπει να υποβάλουν την μηνιαία δόση και όλες οι υποχρεώσεις που έχουν επιχειρήσει, όπως είναι ο ΦΠΑ, οι παρακρατούμενοι φόροι, όπως είναι ο φόρος μισθών υπηρεσιών. Δηλαδή, ένας, θα έλεγα, μήνας δύσκολος ο Ιούλιος, ειδικά στο θέμα των φορολογικών υποχρεώσεων, τα οποία θα πρέπει πλέον να καταβάλουν οι φορολογούμενοι, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα.
1: Την ίδια ώρα σε ισχύ παραμένει και η ρύθμιση των 72 δόσεων που δίνει την δυνατότητα σε φορολογούμενους με οφειλές να τις τακτοποιήσουν σε περισσότερες δόσεις και να διευκολύνουν την αποπληρωμή τους.
2: Είναι να επιθυμίσουμε ότι τρέχει η ρύθμιση των 72 δόσεων για όσους φορολογούμενους θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές και να μπορέσουν να έχουν την ευχέρεια της αποπληρωμής σε περισσότερες δόσεις.
1: Η συνέπεια στις πληρωμές είναι απαραίτητη, καθώς σε περίπτωση καθυστέρησης οι ληξιπρόθεσμες οφειλές επιβαρύνονται με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.
2: Προσαυξήσεις. Ναι. Ό,τι δεν πληρωθεί, ό,τι δεν θα πληρωθεί, η κύρωση προβλέπεται είναι η προσαύξηση με ένα επιτόκιο το οποίο μηνιαία επιβαρύνει τις υποχρεώσεις οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Και βέβαια δεν μπορούν να λάβουν φορολογική ενημερότητα ή δεν μπορούν να κάνουν κάποια ίσπραξη χρημάτων ή οτιδήποτε συναλλαγή θέλουν με το δημόσιο. Όταν υπάρχει ληξιπρόθεσμη υποχρέωση, καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά το αφημί του φορολογούμενου δεσμεύεται και δεν μπορεί να τακτοποιήσει κάποιες υποχρεώσεις που πιθανόν να του χρειαστούν στην καθημερινότητά του.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα μικρό αγόρι, ο Απόλλωνας, γιος της Λιτό, θεάς της ένας τρεις νύχτας, που υπήρξε σύζυγος του Δία πριν από την Ήρα. Ο Απόλλωνας ήταν ένας από τους 12 θεούς του Ολύμπου, θεός της μουσικής, της ποίησης, της επιστήμης, του ήλιου και του φωτός, της γνώσης, της θεραπείας

της τοξοβολίας, των τεχνών και της μαντείας. Τι σχέση να έχει άραγε ο Θεός Απόλλωνας με την εκπομπή μας? Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα μικρό αγόρι, ο Μιχάλης, που λάτρεψε από πολύ νωρίς τη μουσική, την κριτική ποίηση ή αλλιώς μαντινάδα, αγάπησε τον ήλιο και το φως και αποφάσισε να υπηρετήσει την τέχνη της μουσικής για πάντα.

0: Εκείνο το μικρό αγόρι, ο Μιχάλης, ήταν η αιτία να επισκεφθούμε το σημερινό μας προορισμό. Βλέπεις, ο ίδιος, σε ηλικία μόλις 7 ετών, τριγυρνούσε στο χωριό αγκαλιά με ένα μαντολίνο από λαμαρίνα, αυτοσχέδιας κατασκευής του θείου του. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον αγαπημένο καλλιτέχνη Μιχάλη Φραγκιαδάκη και στον υπέροχο τόπο που γεννήθηκε, τις Κάτω Ασίτες. Οι Κάτω Ασίτες βρίσκονται στους ανατολικούς πρόποδες του Ψιλορίτη, σε υψόμετρο 459 μέτρα και απέχουν περίπου 24 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιοχές Νοτικό και Πρίνος, καθώς και η περιοχή Κάστελας, δίπλα στη Μονή Γοργολαΐνη, η οποία υπήρξε έδρα της Επανάστασης και είναι από τις αρχαιότερες μονές της Κρήτης. Στη Μονή βρίσκεται ο τάφος του συμπολεμιστή του καπετάν Κόρακα, Φραγκιά Μαστραχά, που σκοτώθηκε ηρωικά αγωνιζόμενο σε μάχη του 1868. Το όνομα του χωριού προέρχεται από την εγκατάσταση στρατιωτών από την Άσο της Μυσίας που υπηρετούσαν το στρατό του Νικηφόρου Φωκά και εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Κρήτη μετά την ανακατάληψή της από τους Βυζαντινούς το 1961. Οι Κάτω Ασίτες διαθέτουν 22 εκκλησίες, με εκείνη της Αγίας Παρασκευής, πολιούχο του χωριού, να είναι η πιο φημισμένη. Σύμφωνα με την παράδοση, την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ένας Τούρκος περνούσε με το άλογο του έξω από το ναό, εξοργισμένος με την Αγία που δεν τους επέτρεπε να διενυκτερεύσουν, στάθηκε μπροστά από την εκκλησία και πυροβόλησε το γλυπτό της Αγίας Παρασκευής πάνω από την κύρια είσοδο. Ωστόσο, η σφαίρα από το όπλο του εξωστρακίστηκε, καταλήγοντας το στομάχι του και προκαλώντας το θάνατό του. Μέχρι και σήμερα μπορούμε να διακρίνουμε το σημάδι της σφαίρας πάνω στο γλυπτό. Η Αγία Παρασκευή βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη ποικιλία γεωμορφολογικών και οικολογικών χαρακτηριστικών. Από τις ψηλές βουνοκορφές της οροσειράς του Ψιλορίτη μέχρι και τα βόρεια παράλια του νησιού μπορεί κανείς να θαυμάσει πλήθος τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλους εκεί στις Κάτω Ασίτες. Γι' αυτό και εμείς επιλέξαμε το ομορφότερο σημείο ίσως του χωριού για τη συνέντευξή μας με τον Μιχάλη Φραγκιαδάκη. Η ιδέα του Μιχάλη ήταν να γίνει η συνάντησή μας στην περιοχή Κάστελα, εκεί στον Ιερό Βράχο, που τριγύριζε μικρός με τον αδερφό του και έκανε τα μεγαλύτερα μουσικά του όνειρα. Θα σας μιλήσω λοιπόν ξανά για την έμπνευση. Η έμπνευση είναι μια σπίθα που μας ενεργοποιεί.
1: Το φως του ήλιου, το φως του ήλιου με ξυπνά.
0: Αυτή η σπίθα μπορεί να προέλθει από οπουδήποτε ή από οποιονδήποτε. Όταν κάποιος μας εμπνέει, αισθανόμαστε ότι μας αναζωογονεί, μας ενθουσιάζει, μας κινητοποιεί.
1: Το φως του ήλιου με ξυπνά μέσα στην αγκαλιά σου.
0: Μπορεί να είναι κάποιος που θαυμάζουμε για τις επιτυχίες ή τις ιδέες του. Μπορεί να είναι κάποιος που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της ζωής και με την απλότητα και την αυθεντικότητά του καταφέρει να μας καθοδηγεί. Έτσι ακριβώς είναι ο Μιχάλης Φραγκιαδάκης. Ένας αυθεντικός καλλιτέχνης με το βλέμμα μικρού παιδιού. Με την απλότητά του σε αναζωογονεί.

0: Το πάθος που έχει και οι ικανότητές του στη μουσική τον οδήγησαν στο πάλκο σε ηλικία 14 χρονών. Δίπλα σε μεγάλους κριτικούς καλλιτέχνες όπως ο Σκορδαλός, ο Μουντάκης, ο Νίκος Ξυλούρης, ο Ψαραντώνης, ο Γαργανουράκης και άλλοι.
1: Όνειρα που χαίρομαι κοντά σου.
0: Αγαπήθηκε πολύ όμως και αταξιώθηκε μέσα από τη δική του μουσική μαζί με τον αδερφό του, τον Αντώνη Φραγιαδάκη.
1: Που χαίρομαι κοντά σου.
2: Η ατάκα της εκπομπής όταν ξεκίνησε και συνεχίζει να είναι αυτή. Γνωρίζουμε τους τόπους μέσα από τους ανθρώπους. Και αν ο τόπος αυτός έχει χαρακτηριστικά δικά σου, Μιχάλη, σίγουρα είναι ευγενής, είναι καλοκάγαθος, είναι μεγαλόκαρδος, καλλιτεχνικός και πολλά άλλα που θα πρέπει να μιλάω για ώρες για να τα λέω. Είμαστε εδώ στον Κάστελα, στο αγαπημένο σου μέρος που έχεις ζήσει παιδικά σου χρόνια, παιδικές σου στιγμές. Και σκόπιμο διαλέξαμε αυτό το υπέροχο μέρος. Χαίρομαι πολύ που σε έχω μαζί μου.
3: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εκ μέρους όλων για την προσπάθεια που κάνεις, η οποία είναι ιερή για μένα, στον τόπο σου, για να αναδείξεις πολλά πράγματα που δεν τα ξέρουν όλοι. Ούτε στο χωριό μου, ούτε και σε άλλα χωριά που έχεις πάει. Γνωρίζουν όλοι όλα και από σένα εγώ γνώρισα πολλά σε χωριά. Πράγματα που είναι αξιόλογα, είτε τέχνες, είτε τοπία, είτε...
2: Γι' αυτό βρήκαμε σένα, γιατί εσύ έχεις αναδείξει με το δικό σου τρόπο και από το δικό σου μετερίζει άλλα πράγματα πάνω στη μουσική, πάνω στην ποίηση που φτιάχνεις και γράφεις. Και θα ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί γεννήθηκες, κατάγεσαι από εδώ, γεννήθηκες σε μια μουσική οικογένεια και θα πάμε το μηδέν από το Μιχάλη που έχει τη μουσική φλέβα μέσα του. Πώς ξεκίνησε, πώς μπήκε η μουσική στη ζωή του, πώς έφτασες να είσαι ο Φραγιαδάκης ο Μιχάλης σήμερα που ξέρει και αγαπάει όλος ο κόσμος.
3: Είναι μεγάλη πορεία, είναι πολλά τα λόγια, αλλά με 2-3 λέξεις θα προσπαθήσω να πω ότι από 7 χρονών περίπου εγώ και ο αδερφός μου αρχίσαμε να μπαίνουμε στη μουσική, να πιάσω μόργανο που το είχε φτιάξει ένας θείος μου, ο Ρεμαντώνης, η Γεράρης αυτός, και το τελειώσανε μαζί με τον πατέρα μου, το οποίο ήταν από Λαμαρίνα και το οποίο το έχω ακόμα. Εκεί λοιπόν μάθαμε εμείς, και εγώ και ο αδερφός μου, από 7 χρονών. Για να μην τα πολυλέμε, 15 χρονών ήμουνα στο πάλκο και έπαιζα, γύρισα όλο τον κόσμο, έπαιξα με όλα τα καλά ονόματα να είναι καλά, και αυτοί που ζουν και αυτοί που δεν ζουν. Έχω αρκετές εμπειρίες με εξωτερικό. Σε κάποια φάση της ηλικίας μου άρχισα να συνθέτω και εγώ και ο αδερφός μου. Εγώ έμεινα στη σύνθεση, ο αδερφός μου προχώρησε και στη λογοτεχνία. Mm-hmm. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουν όλοι, γιατί δεν έχει βγει κάτι πέρα από μαντινάδες, ας πούμε. Υπάρχουν ποίηματα, υπάρχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα που δεν τα ξέρουν ο κόσμος και θα βγουν σιγά σιγά. Ήταν μια λαμπρή πορεία, θα έλεγα, που κάποιος, μάλλον οποιοδήποτε θα την ήθελε. Είμαι ευτυχισμένος που έχω περάσει αυτό που έχω περάσει στη ζωή μου.
2: Τόσα ονόματα, τόσες παρέες, ωραίες,
3: ναι.
2: Γλέντια.
3: Είχαμε λοιπόν ένα DNA ενός συνθέτη, ενός θείου μου συνθέτη, του μπάρμπα μου, του Γιώργη, όπως τον λέμε, που σκοτώθηκε στον Αλβανικό πόλεμο, διότι όλα τα αδέρφια του πατέρα μου παίζανε λύρα, αλλά ήταν εκτελεστές οργάνου. Αυτός ο αδερφός ήταν συνθέτης. Από εκεί μάλλον πήραμε το DNA και συνθέτουμε κι εμείς, κι εγώ και ο αδερφός μου. Έχουμε γράψει αρκετά τραγούδια που τα έχει αγαπήσει η Κρήτη, και ακόμα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο να μην τραγουδάς και να ξέρουν ότι αυτά που τραγουδάει ο Σταυρακάκης, ο Σκουλάς, ο Σκορδαλός, όλοι όμως, να ξέρουν ότι ανήκουν στη σύνθεση του Φραγιαδάκη, του Μιχάλη, του Αντώνη, των ιδιών, ας πούμε.
2: Οι Φραγιαδάκηδες πότε ξεκίνησαν και βγήκαν μπροστά?
3: Σύνθεση εγώ πρώτη φορά έκανα στα 16 μου.
2: 16.
3: Δεν την έγραψα. Μετά, όταν γεννήθηκε ο γιος μου το 86 περίπου, άρχισα να κάνω την πρώτη δουλειά, τη μεγάλη συνάντηση. Μέσα ήταν πολλά ονόματα της Κρήτης, και εκεί ήταν και το πρώτο μας κομμάτι, «Πάντα θυμμένη χαραυγή», «Η τάξη πάλι δυστυχή» και ένα σωρό που γίνανε επιτυχίες.

0: αυτά. Είναι πολλά που άμα αρχίσω δεν τελειώνομαι, οπότε θα σου φάω 10 εκπομπές.
1: Όχι, μακάρι να είχα εγώ 10 εκπομπές να σας χαρίσω όλες. Ποιο είναι όμως αυτό που σε σημάδεψε, είτε είναι κομμάτι, είτε είναι σύνθεση, είτε είναι στιγμή, τι είναι αυτό που σε σημάδεψε και ακόμα και σήμερα έχεις να θυμάσαι και θες να μοιράζεσαι?
0: Αυτά είναι πολλά. Βασικά είναι πολλά σημεία στη ζωή μου. Είναι κάποιες στιγμές που έπαιζα με το σκορεμένο το Θανάση του Σκορδαλό, που θυμάμαι ότι την ώρα που ήμουνα στο πάλκο και παίζαμε, πέρασα πάρα πολλές φορές να ανατριχιάζω με αυτά που άκουγα και έπαιζε ο Θεός Σκορδαλός.
1: Με το Σκορδαλό ξεκίνησες,
0: Το Σκορδαλό ξεκίνησα. Και ήταν και αρκετές άλλες φορές μέσα στον τύπο που τρέξανε τα μάτια μου, σε δικά μου κομμάτια, χωρίς να καταλάβει κανείς τίποτα, γιατί το έχω ξαναπεί αυτό, βέβαια, το λέω τώρα. Αυτές ήταν ιδιαίτερες στιγμές για μένα όσον αφορά το συναίσθημα. Για χαρούμενες

0: άλλες στιγμές είναι, θυμάμαι τι να πρωτοθυμηθώ, τη Νέα Υόρκη να θυμηθώ, την Αφρική να θυμηθώ, με αγαπημένους φίλους που μας δίνανε την ψυχή τους, την καρδιά τους, και ακόμα συμβαίνει αυτό. Είναι πάρα πολλά που με έχουν σημαδέψει.
1: Με τον αδερφό σου, τον Αντώνη, από τα παιδικά σας χρόνια μέχρι σήμερα, είτε χαρούμενες είτε θυμάμαι off camera να μου συζητάς για κόντρες ευχάριστες και...
0: Η αλήθεια είναι ότι με τον Αντώνη γενικά θυμάμαι ότι τελειώναμε, φέρναμε ένα αποτέλεσμα δίσκου με πολλούς καυγάδες, οι οποίοι αυτοί οι καυγάδες δεν είχαν διάρκεια σαν την τελειωμένη μπαταρία, τελειώναν αμέσως, τα βρίσκαμε. Συνεχίζαμε και το αποτέλεσμα που έβγαινε ήταν καλό. Δεν υπάρχει κανένα μουσικό κομμάτι που να είναι δικό του, του αδερφού μου, ούτε κανένα που να είναι δικό μου. Στη λογομαχία λοιπόν απάνω φέρναμε το αποτέλεσμα που έχουμε φέρει μέχρι τώρα, χωρίς να ξέρουμε ούτε εγώ ούτε αυτός ότι αυτό το έχω φτιάξει εγώ ή αυτούς.
1: Μια ωραία δημιουργική κόντρα λοιπόν.
0: Από εδώ και πέρα που έχει φύγει ο συγχωρεμένος, από εδώ και πέρα θα είμαι εγώ.

0: τι είναι αυτό που ονειρευόσουν, που ονειρεύεσαι, που ετοιμάζεις, που υπήρξε ένας στόχος που δεν έγινε και θες να τον κάνεις τώρα πράξη. Τι είναι αυτά τα προσχέδια και τα σχέδια που έχεις μπροστά σου τώρα?
1: Αυτά που έχω μπροστά. Τα προσχέδια είναι ότι

0: ήθελα να είχα ένα στούντιο φτιαγμένο για να μπορώ να γράφω τα τραγούδια με έτσι που θέλω. Τώρα το ετοιμάζω, όπου να θα το έχω τελειώσει. Ο σκοπός λοιπόν και η πορεία η μελλοντική είναι η εξής, Νίκη μου. Υπάρχουν αρκετά μουσικά κομμάτια και έχω κληρονομήσει και από τον αδερφό μου στίχους που θα τους χρησιμοποιήσω τώρα στη μουσική τη δικιά μου. Υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια που πρέπει να τα γράψω, γιατί δεν ανήκουν σε μένα. Σε καμία περίπτωση ανήκουν στον κόσμο. Όπως το λέει και ο αδερφός μου, από τη στιγμή που θα το παίξουμε, θα γραφτεί και θα βγει να το ακούσει ο κόσμος, έχει φύγει το παιδάκι μας αυτό. Το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, μας έχει φύγει, δεν είναι δικό μας. Ανήκει στον κόσμο. Ακριβώς, υπάρχουν πολλά παιδάκια που έχω και θέλω να τα χαρίσω.
1: Το αγαπημένο σου παιδάκι υπάρχει αγαπημένο?
0: Όλα, όλα, είναι πάρα πολλά. Παίζει και στο χαρακτήρα του ανθρώπου. Εγώ έχω τρία παιδιά και δεν τα ξεχωρίζω. Ακριβώς είναι και τα μουσικά μου παιδιά έτσι. Τα έχω όλα το ίδιο. Γιατί δεν μ' άρεσε ποτέ ένας άνθρωπος που είχε αδυναμία στο τάδε παιδί του, ας πούμε.
1: Έτσι είναι.
0: Το κατάκρινα πάντα. Ακριβώς το ίδιο τα βλέπω και τα μουσικά μου παιδιά. Για μένα είναι όλα το ίδιο.
1: Σου έχει πει κανείς ή σε έχει ρωτήσει μάλλον κανείς τι είναι αυτό που δεν έκανες και θες να κάνεις πέρα από το στούντιο? Σαν άνθρωπος, έχεις μείνει στη μουσική, κάτι άλλο τρελό ή κάποιο άλλο όνειρο που θα ήθελες? Ο Μιχάλης θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο?
0: Πέρα από αυτό που κάνω, μπορούσα να κάνω πάρα πάρα πολλά. Ό,τι και να έχω κάνει το έχω καταφέρει. Οργανωποιός θέλω να γίνω, έγινα, έκανα όργανα, μετά το σταμάτησα έτσι για να δοκιμάσω τον εαυτό μου. Αυτό που μετάνιωσα που δεν έκανα είναι που δεν άρχισα νωρίς να τραγουδάω. Διότι ανακάλυψα τώρα στο τέλος ότι αυτό το πράγμα που λέγεται τραγούδι είναι ένα μέσο που τελείως διαφορετικό από το να παίζεις όργανο. Έχεις άλλες άμεσες επικοινωνίες με το σύμπαν, με τους ανθρώπους, με όλα αυτά. Και μετάνιωνα αυτό.
1: Είναι μαγικό. Να μπορείς να μιλάς, να τραγουδάς, θα σου πω, και να συνομιλείς με τον κόσμο.
0: Τώρα τελευταία άρχισα να τραγουδώ και ζω σε άλλη διάσταση. Καλά ή κακά όπως τραγουδώ δεν με ενδιαφέρει. Βγάζω την ψυχή μου, τη βγάζω και αυτό είναι που με κάνει να... Αυτό είναι η αμοιβή μου για μένα.
1: Ποια ευχή θα έδινες είτε στον κόσμο είτε ευχή δική σου να τη μοιραστείς μαζί μας? Τι ευχή θα έδινες? Θα ευχόσουν γενικά είτε για σένα είτε για τον κόσμο. Δύο ευχές.
0: Το μεγαλύτερο που μπορώ και το μοναδικό που μπορώ να λέω πάντα είναι υγεία. Υγεία. Όταν έχουμε υγεία λοιπόν, τα άλλα όλα τα έχουμε. Οπότε εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο, σε όλους μας και εμάς και εγώ να έχω υγεία και εσύ Νίκη μου και ο πατέρας σου ο Μανώλης ο καλός μου φίλος και όλος ο κόσμος και μετά όλα τα άλλα βρίσκονται.
1: Έρχονται.
0: Θα βρούμε και το χαμόγελό μας, αφού κλαίμε θα βρούμε όμως το χαμόγελο.
1: Θα κάνεις και τα όνειρα πράξη.
0: Αν έχουμε υγεία.
1: Έτσι είναι. Το στούντιο λοιπόν έρχεται. Εμείς ανυπομονούμε να έχεις και το στούντιο και να σε βλέπουμε σε πολλά live ακόμα. Δεν ξέρω αν θες να μοιραστείς κάτι άλλο μαζί μας ή στο αγαπημένο σου σημείο, στο αγαπημένο σου μέρος, κάποια ανάμνηση ίσως να κλείσουμε έτσι. Ό,τι θέλεις εσύ. Εμείς θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες μαζί σου. Σε έχουμε παρακολουθήσει μουσικά. Αλλά να ξέρεις ότι είσαι ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να έχει ο άλλος ένα κασετόφωνο, να το βάζει, να τον ακούει και να τον ηρεμεί.
0: Οι εμπειρίες είναι πολλές και πολλά τα πράγματα που θες να πεις, αλλά δεν μπορώ να τα πεις όλα. Το μόνο που θα πω ότι όταν έκανα καμιά διαολιά στο χωριό του πατέρα μου και με κυνηγούσε να με δείρει, το να με δείρει μια φορά τελικά με έπιασε και με έδειρε στον πισινό με το χέρι. Τίποτα άλλο δεν θυμάμαι. Και ήταν τόσο. Δεν με πείραξε. Ερχόμουν, έφευγα από το χωριό και ερχόμουν εδώ, στον Κάστελα πάνω και καθόμουν εκεί στις τρύπες που έχει μια ιστορία εδώ ο Κάστελας, όπως ξέρουμε. Και καθόμουν εκεί, ερχόταν και άλλη συμμορία. Καθόμαστε
1: και παίζατε.
0: Παίζαμε και παίζαμε πέτρες. Ο ένας τον άλλο το παιδί μας τότε ήταν αυτό. Πέτρες, φεντόνα και αυτά. Και κατεβαίναμε. Έτσι πήγαινα εγώ. Είχα τότε στην τρέλα που έφυγα από την παρέα γιατί έπρεπε να κάτσω να ασχοληθώ με αυτό που αγαπούσα. Το σιδερένιο μαντολίνο.
1: Σιδερένιο.
0: Σιδερένιο. Και αυτό που θυμάμαι εδώ στο χωριό είναι ότι εγώ έβγαλα 15 χρόνια το δημοτικό. Έφευγα από το σπίτι, είχα κρυμμένο το μαντολίνο πίσω σε μια ελιά, στο σχολείο από πίσω, πήγαινα εκεί και έπαιζα και τα ασχολούσαν τα παιδιά πάλι την τάσκα. Έπαιρνα την τσάντα.
1: Ξανά.

0: Και πήγαινα εγώ με τα παιδιά που σχολούσαν για να με δουν έτσι, πώς πήγε παιδί μου σήμερα το σχολείο. Καλά, μάνα πήγε. Να έρχεται η. Γιατί εμένα τώρα σδέρνανε.
1: Εντάξει.
0: Στα χέρια η.
1: Ναι, δασκάλη.
0: Δασκάλη, ναι, και εγώ δεν το ανεχόμουν αυτό το πράγμα. Δεν το ανεχόμουν και γινόταν χαμό συνέχεια. Είχα κάνει συνέχεια το σχολείο καλοκαιρινό. Δεν είχε τζάμια ποτέ. Αυτά που θυμάμαι.
1: Σαν καλλιτέχνη εκφύσεω.
0: Και πολλά.
1: Εκφύσεω, εκφύσεω. Και έτσι να παραμείνει και εύχομαι κάθε καλό πραγματικά στο διάβασο, στην πορεία σου και σε όλη την όμορφη συνέχεια που έχει ακόμα να μα δώσει, να μα χαρίσει. Να είσαι καλά και μακάρι να μπορούμε να συναντάμε ανθρώπου σαν εσένα ακόμη πιο συχνά. Να παίρνουμε και να δίνουμε, γιατί είναι αμφίδρομο όλο αυτό. Και σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον αδερφό μου που τον έχω πάντα μαζί μου. Πάντα όμως. Και ήθελα να του πω ότι είμαι καλά. Αν μ' ακούει, μπορεί να μ' ακούει από εδώ και να μ' ακούσει από την τηλεόραση. Ξέρω.
1: Μπα, δεν νομίζω. Σε καλό σημείο είμαστε.
0: Σκέφτομαι πάντα και ευχαριστώ και το γιο μου που είμαστε σήμερα εδώ, να είναι καλά. Τον αγαπώ και χωρίς αυτούς η αλήθεια δεν μπορώ να περπατήσω.
1: Έτσι.
0: Ανεξάρτητα αν λείπει.
1: Έτσι είναι, Μιχάλη. Μιχάλης Φραγιαδάκης, υπέροχος. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ, Νίκη, σε ευχαριστώ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Αυτό που ήθελα πάντα είναι να γράφω ιστορίες. Να μιλάω για ιδανικά, για τις τέχνες, για την αγάπη, για ανθρώπους, για στιγμές μοναδικές και να φτάνουν αυτές οι ιστορίες να αγγίξουν τον κόσμο και να τους κάνουν να ξεχωρίσουν τις αξίες μέσα από τον καθημερινό θόρυβο ή τη σιωπή τους. Χαίρομαι που έγινε η εκπομπή αυτή των μέσων για να ακουστούν ορισμένα από αυτά που έχω γράψει. Πάμε τώρα ένα ταξίδι σε αγαπημένες γεύσεις. Τα πλούσια αγαθά που μας προσφέρει ο τόπος αυτός φέρνουν σίγουρα την ευτυχία όταν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις με μεράκι και μαϊστρία όπως αυτές εδώ οι υπέροχες κυρίες. Στις κάτω ασίτες λοιπόν θα βρείτε δύο γυναικείους συνεταιρισμούς που δημιουργούν μικρά θαυματάκια σε πολύ μεγάλη ποικιλία. Εγώ είχα την τύχη να γνωρίσω κάποιες από αυτές τις κυρίες που απαρτίζουν αυτούς τους δύο συνεταιρισμούς. Την αξιαγάπητη Ευγενία Καραγιωργάκη και την κυρία Μαρία Λεστάκη από τον Αγροτικό Οικοτεχνικό Συνεταιρισμό Γυναικών κάτω ασιτών το Γόργο Λαΐν. Και από το συνεταιρισμό Ασιτιανά Εδέσματα τις γλυκύτατες κυρίες Κέτη Περογαμβράκη και Αργυρό Πολεμαρχάκη.
1: Έχουμε έρθει στην πλατεία του χωριού, στην πλατεία των κάτω ασιτών και είμαστε τη στιγμή που για εμένα προσωπικά είναι το αγαπημένο μου μέρος, το αγαπημένο μου τμήμα της εκπομπής, γιατί έχουμε εδώ πέρα όλη την κριτική γαστρονομία, πραγματικά σαν τραπέζι μπορεί να μην την έχουμε εδώ απλωμένη, αλλά οι γεύσεις που συναντάει κανείς και που παντρεύονται στην κριτική κουζίνα είναι όλες εξαιρετικές και εσείς έχετε επιλέξει σήμερα να μας κάνετε αγνώπητες. Αλλά είστε ένας συνεταιρισμός, ο συνεταιρισμός Γορολαΐνη, συνεταιρισμός γυναικών, που φτιάχνει τα πάντα. Και θέλω να μας συστηθείτε εσείς, κυρία Ευγενία, κυρία Μαρία, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας και να μας συστηθείτε.
2: Καταρχήν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την τιμή στη χαρά που μας κάνατε να επισκεφτείτε το χωριό μας.
1: Δική μου χαρά.
2: Εγώ είμαι η Ευγενία Καραγιωργάκη. Είμαι μία από τις 7 κοπέλες που έχουμε φτιάξει το συνεταιρισμό μας, αγροτικό συνεταιρισμό Γόργο Λαΐνη.
1: Όλες γυναίκες,
2: Όλες γυναίκες, 7 γυναίκες εδώ από το χωριό. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια
1: την παραγωγή
2: μας. Και μπορούμε να καλύψουμε κάθε λογής εκδήλωση. Βάφτιση, γάμο, με κουλούρια, ξεροτίγανα και οτιδήποτε άλλο ζητήσει ο πελάτης.
1: Ναι, μου αναφέρατε και off camera ότι έχετε γλυκά σοκολάτες, γλυκά του κουταλιού,
2: γλυκά
1: τα πάντα.
2: Γλυκά του κουταλιού, όλα τα είδη ζαχαροπλαστικής, βουτήματα, ούτως ώστε ένας πελάτης που μπει στο μαγαζί μας να μπορεί να
1: έχει μεγάλη ποικιλία.
2: Μεγάλη επιλογή και ποικιλία, ναι.
1: Εμείς όμως σήμερα εδώ επιλέξαμε να κάνουμε
2: αγνώπητες.
1: Και πώς γίνονται οι αγνώπητες?
2: Λοιπόν, οι αγνώπητες είναι καταρχήν το παραδοσιακό τρατάρισμα που λέμε στην Κρήτη, σε κάθε σπίτι, σαν καλωσόρισμα, σαν επιδόρπιο. Μία συνταγή από τις γιαγιάδες μας που πάντα υπήρχε σε κάθε σπίτι.
1: Άρα τη φέρνεις ίσως και εσύ και οι υπόλοιπες γυναίκες στο συνεταιρισμό από τα παιδικά σας χρόνια?
2: Ακριβώς. Παραδοσιακά εδέσματα, ωραίες μυρωδιές που ξυπνούν αναμνήσεις παιδικών χρόνων. Ακριβώς.
1: Εδώ η κυρία Μαρία Λεστάκη θα μας κάνει τη διαδικασία να δούμε αν είναι εύκολο ή δύσκολο.
2: Βεβαίως.
1: Εύκολο είναι?
3: Πολύ.
1: Πολύ. Ωραία, για να ξεκινήσουμε. Τι έχουμε καταρχάς εδώ?
2: Καταρχήν εδώ είναι η ζύμη μας, έτοιμη, με οποία τα παραδοσιακά υλικά, λάδι, λεμόνι, ρακί, αλεύρι, τόσο όσο για να είναι η ζύμη αγνιά, εξού και η ονομασία τους αγνώπητες.
1: Ωραία. Α, στο χέρι γίνεται λοιπόν.
2: Βεβαίως. Στο χέρι.
1: Πόσο χρόνο χρειάζεται η διαδικασία αυτή, δηλαδή είναι μια διαδικασία όπως γίνονται τα τυροπιτάκια και τα χρωτοπιτάκια, ακριβώς το ίδιο παίρνει?
2: Αυτή είναι ακόμα πιο απλή, γιατί γίνεται με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο που δεν χρειάζεται κάποιο μηχάνημα, να σε με το φύλλο. Είναι πιο γρήγορη στη διαδικασία. Η γέμιση είναι ξυνομιζήθρα, το παραδοσιακό κριτικό τυρί.
1: Τι τυρί βάζετε, μυζήθρα?
2: Συνομιζήθρα
1: είπαμε. Ναι.
2: Είναι ένα μαλακό τυρί το οποίο έχει μια γεύση ξυνίζει.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και μετά τηγανίζεται αυτό και παίρνει τη μορφή αυτή.
2: Είναι τόσο, δηλαδή η διαδικασία είναι του λεπτού.

0: τρόποι σερβιρίσματος ανάλογα τα γούστα του καθενός. Μπορεί να σερβιριστεί είτε με μέλι, είτε με κρυσταλλική ζάχαρη και κανέλα.
1: Εξαιρετικό. Εσείς εδώ πώς το συστήνετε?
0: Εμείς εδώ το συστήνουμε μέλι.
1: Μέλι, και εμένα μέλι μου αρέσει.
0: Το πιο παραδοσιακό θυμαρίσιο μέλι.
1: Και μία ρακή.
0: Βεβαίως, και μία ρακή, και είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η αντίθεση στο γεύσεων, το γλυκό με το ξινό.
1: Εσείς όμως, σαν παιδί, εντάξει, μου είπατε ότι αυτή είναι μία ωραία ανάμνηση από τις συνταγές της μαμάς, της γιαγιάς. Εσείς παλιότερα, τι ήταν αυτό που συναντούσατε περισσότερο σαν τραπέζι εδώ στις κατοσίτες? Είτε γλυκό είτε αλμυρό.
0: Εκτός από το βραστό.
1: Βέβαια.
0: Το κρέας, το πιλάφι που έχουμε εμείς εδώ στην περιοχή μας, πάντα σαν επιδόρπιο σε όλες τις χειριότερες εορτές του χρόνου, κυρίως αγνόπιτα, αλλά και το μυζιθροπιτάκι. Το παραδοσιακό το μυζιθροπιτάκι με το μέλι.
1: Υπάρχει παραγωγή εδώ,
0: Υπάρχει.
1: Νότιριά.
0: Μεγάλη παραγωγή, είναι το χωριό μας, είναι αγρότες, νοτρόφοι, οπότε έχουμε μια φθονία προϊόντων, γαλακτοκομικά, γεωργικά.
1: Πάντως να πω ότι εδώ
0: το καλό είναι
1: αυτό, εδώ είναι τέχνη.
0: Βέβαια.
1: Αυτό που κάνει τόση ώρα. Οπότε...
0: Ακριβώς, και το κάνει και με τόσο μεράκι και όρεξη που
1: έτσι
0: φαίνεται ότι το αγαπάει.
1: Εγώ να ευχηθώ να το κάνω
0: αυτό. Γιατί το ζυμαράκι που το είχα ακούσει κάποτε και μου άρεσε, λέει το ζυμαράκι για να έχει σωστό αποτέλεσμα πρέπει να νιώθει ότι το αγαπάς. Οπότε πλάθοντας με αγάπη έχει το αποτέλεσμα.
1: Οτιδήποτε κάνεις, όταν το αγαπάς και του βάζεις έτσι αυτή τη δόση αγάπης παραπάνω, γίνεται ακόμα καλύτερο. Εγώ βέβαια, Ευγενία, θα κάνω μία παύση εδώ πριν σας κλείσω, γιατί η κυρία Μαρία, off camera, προσπάθησε να μου πει μια μαντινάδα.
0: Βέβαια.
1: Και θέλω να την πάρω εδώ αγκαλιά να μου την πει, να κλείσω από την κυρία Μαρία έτσι και μετά με εσένα.
2: Έσκω δύο.
1: Αμέ.
2: Μη κάμεις βόλτα στο χωριό, χωριάτες μη σε δούνε. Νεράιδα του ψηλού βουνού, πως είσαι τα ταρώνει.
1: Η μία είναι αυτή.
2: Η μία. Η άλλη λέει, αν ήσουνε Ανατολή δεν θα υπήρχε Δύση. Γιατί και ο ήλιος δεν μπορεί τέτοια ομορφιά να αφήσει.
1: Δεν μπορώ. Τώρα, Ευγενία, τώρα δεν ξέρω πώς θα κλείσει.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά εγώ θέλω να ευχηθώ και να
0: δω μαντινάδε τόσο όσο για την αγαπημένη μου.
3: Όχι, όχι. Εξαιρετικά και οι δύο, αλήθεια σου το λέω. Είστε η μία καλύτερη από την άλλη. Θα γνωρίσω και τις υπόλοιπες γυναίκες από τον άλλο συνεταιρισμό, αλλά
0: έτσι
3: θέλω να σας ευχηθώ πραγματικά.
0: Να είστε καλά,
3: είστε και με αυτό το μεράκι, με αυτήν την αγάπη, αυτά που κάνετε και να προσπαθήσετε να μεταφέρετε και στα παιδιά σας.
0: Αυτό, αυτό.
3: Μια κόρη υπέροχη.
0: Μια κόρη και ένα γιο.
3: Έτσι, mm-hmm. Και να μπορέσετε να τα μεταφέρετε όλα αυτά και να μάθουν και εκείνοι
0: την
3: παράδοσή μας.
0: Ακριβώς.

0: πάμε τώρα στον άλλο συνεταιρισμό γυναικών. Ασιτιανά λέγεται, και όχι τυχαία βέβαια. Και θέλω να συστήσω εδώ την κυρία Αργυρό και την κυρία Κέτ Κατερίνα.
1: Όπως θέλετε.
0: Θα μου πείτε κι εσείς περισσότερα για το δικό σας συνεταιρισμό. Εννοείται ότι είναι υπέροχο το ότι συνεχίζω με γυναίκες. Πραγματικά μου αρέσει πολύ. Και μου αρέσει γιατί υπάρχει άλλο ένα πλούσιο τραπέζι που θα μου τα περιγράψετε εσείς όλα.
1: Ναι.
0: Τι κάνετε λοιπόν εσείς?
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας, Πρωτεγύρω. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς έχουμε το συνεταιρισμό, δεν είναι τώρα τωρινός, είναι 23 χρόνια.
0: 23.
1: Έχουμε ξεκινήσει πριν 23 χρόνια. Είχαμε μεράκι, μας άρεσαν αυτά τα πράγματα. Ενωθήκαμε 7 γυναίκες.
0: 7 κι εσείς.
1: 7, ναι, εμείς έχουμε ξεκινήσει 7 γυναίκες από την αρχή.

0: Βρεθήκαμε, όχι, δεν είμαστε ούτε φίλες, ούτε απλώς είχαμε το ίδιο μεράκι, μάλλον όλες. Το ίδιο πάθος, το ίδιο αυτό με τη ζύμη, με τα, όλα αυτά τα προϊόντα. Και φτιάξαμε το συνεταιρισμό. Ήταν δύσκολα, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι ορθοποδήσαμε.
1: Όταν υπάρχει θέληση, όλα γίνονται.
0: Αυτό. Βρήκαμε τις συνταγές και εμείς από τις γιαγιάδες μας, από τις θείες μας. Άλλες τις μετατροποιήσαμε λίγο, ανάλογα με τα σημερινά δεδομένα. Και προσπαθούμε και πιστεύουμε ότι κάτι κάνουμε, κάτι προσφέρουμε.
1: Έχετε κρατήσει όμως παραδοσιακά στοιχεία πολλά και παραδοσιακές συνταγές. Ναι, όπως βλέπω εδώ τώρα τις αρκόπιτες, βλέπω το κουλούρι του γάβου. Καλά τα λέμε.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι το κουμπαροκούλουρο που λέμε.
1: Κουμπαροκούλουρο.
0: Κουμπαροκούλουρο και το φτιάχνουμε σε περιπτώσεις σε γάμο και σε βάφτιση. Το δίνουμε στο σύντεχνο ή στον κουμπάρο αντίστοιχα. Το στολίζουμε βέβαια, το βάζουμε και πετσέτες, μαχαίρια, ό,τι θέλει ο πελάτης.
1: Ισχύει ότι ακόμα κάνετε διαφορετικά σχέδια.
0: Ναι. Διαφορετικά σχέδια. Αυτό το σχέδιο, ας πούμε, κάνουμε και πιο πλούσιο σχέδιο. Αλλά ο πελάτης ήθελε λίγο πιο λίγα σχέδια σε αυτό με το συγκεκριμένο κουλούρι και είχε αυτό. Έτσι να το έχουμε τώρα στο μαγαζί και το φέρνουμε.
1: Τέλεια. Για να μην μπούμε όλη την ποικιλία τώρα, θα τα δείξει η κάμερα αυτά. Να πούμε τι θα κάνουμε εδώ πέρα σήμερα.
0: Σήμερα διαλέξαμε να κάνουμε ένα παραδοσιακό γλυκό.
1: Τα αγαπημένα καλτσουνάκια, τα λιχναράκια. Τα οποία απλά, δύσκολα.
0: Όχι, εύκολο είναι, εύκολο είναι, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Για μια γυναίκα.
1: Ωραία,
0: για μια γυναίκα, δεν με παρατήρησε.
1: Και τι έχει ζύμη μέσα, περίπου.
0: Περίπου. Έχει λάδι, ελαιόλαδο, αυγό, γάλα, ζάχαρη και αλεύρι φυσικά. Και διάφορα άλλα μυρωδικά, όπως κανέλα, βανίλια, διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Και μου είπε η κυρία Αργυρό ότι είναι μια ζύμη η οποία είναι τη στιγμή, δεν χρειάζεται να την έχουμε.
2: Ναι.
1: Ωραία. Και πώς θα ξεκινήσουμε τώρα. Θέλει πλάσιμο η ζύμη, Ωραία, να δείξουμε λοιπόν.
0: Η ζύμη είναι φτιαγμένη και θα φτιάξει τώρα η Αργυρό κάποια λιχναράκια για να δει ο κόσμος και εσείς οι ίδιοι. Τα έχουμε φέρει και εδώ έτοιμα ψημένα.

0: Εδώ φτιάχνουμε τώρα τα λιχναράκια, αλλά εγώ έχω την απορία πάντα. Λιχναράκια ή ανεβατά?
1: Για μένα προσωπικά μου αρέσει το ανεβατό. Είναι πιο δύσκολο. Τώρα πιο δύσκολο είναι γιατί πρέπει να φουσκώσει το ζυμάρι, το αφήνει και ξεκουράζεται το ζυμάρι.
0: Περισσότερο
1: χρόνο το βάζει. Αλλά είναι πιο παραδοσιακό αυτό. Για μένα είναι πιο νόστιμο. Έχει και πιο λίγη ζάχαρη, είναι αυτό, λίγη παραπάνω ζάχαρη που εγώ. Εντάξει, μου αρέσει λίγο να είναι πιο.
0: Είναι, αν αγαπάς περισσότερο τη μυζήθρα.
1: Παραπάνω μυζήθρα. Ναι, αυτό ακριβώς. Αν σας αρέσει η μυζήθρα, ναι.
0: Άλλο αγαπημένο από εσάς από το συνεταιρισμό σας θα διαλέγατε?
1: Τι θα διάλεγα? Εγώ προσωπικά. Όλα αυτά μου φαίνεται.
0: Δεν φαίνεται καθόλου. Μακάρι, αλήθεια.
1: Μας αρέσει όλα. Αυτές τις μέρες τρώω και μελομακάρονο και τα χορτοπιτάκια. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και τα χορτοπιτάκια.
0: Έχει τόσο χόρτα η περιοχή.
1: Έχει χόρτα η περιοχή. Εμείς αποθηκεύουμε τώρα αυτές τις γενό που έρθουν. Τα αναπαθιεύουμε στην κατάψυξη τα χόρτα. Και φτιάχνουμε τις χορτόπιτες μετά. Γιατί τις βάζουμε σε όλες τις περιπτώσεις. Όπως και τα λιχναράκια και χρειάζονται πάντα.
0: Εγώ ξέρω ότι από μικρή το καλιτσούνι όταν έβγαινε και μύριζε από το
1: οπωσδήποτε.
0: Στο σπίτι.
1: Ναι, αλλά
0: τα άλλα,
1: τότε ήταν όμως και πιο καλό γιατί ήταν μια φορά το χρόνο, το Πάσχα.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα έδεσμα που προσφερόταν το Πάσχα. Τώρα το έχουμε σχεδόν όλο το χρόνο και έχουν χάσει ορισμένα πράγματα. Γιατί μπορείς να τα βρεις κάθε μέρα και όπου θέλεις.
0: Έτσι είναι. Η αυθονία φαίνεται αυτό.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι εσείς κάνατε πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραίες γεύσεις και ο ένας εταιρισμός και ο άλλος. Και εύχομαι να συνεχίσει να τα κάνετε πολλά χρόνια ακόμα. Και θα ήθελα μία ευχή.
1: Ευχή.
0: Να κλείσουμε έτσι με μία ευχή. Ό,τι και να αφορά αυτή η ευχή. Μπορεί να μου ευχηθείτε να τρώμε έτσι καλά γλυκά.
1: Να έχουμε υγεία.
0: Ναι.
1: Όλος ο κόσμος, να μην υπάρχουν απρόοπτα ατυχήματα και όλα αυτά και να έχουμε αυθονία να τρώμε. Τα προϊόντα μας είναι αρκετά.
0: Λοιπόν, κυρία Κέτη, κυρία Αργυρό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Κάνατε
0: τη μέρα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στο χωριό μας. Μια φωτεινή λάμψη.
0: Και όχι.

0: Στη μουντή,
1: βρεις...
0: στη μουντή μέρα.
1: Δεν έχει σημασία. Όπου βρίσκεις φωτεινούς ανθρώπους, φωτίζεις και εσύ, έτσι πάει. Λοιπόν.
0: Να σταθεί.
1: Το συνεταιρισμό, ε.
0: Από το, ναι, από τα εγκαταστάσεις μας, ναι, ναι, ναι.
1: Με πόσο κιλά θα φύγω, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Εντάξει, όχι. Λοιπόν, είναι διέτης. Έχουμε διέτης.
1: Έχετε και διέτης.
0: Έχουμε και διέτης για σας.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε ο επανειδήν.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε να ξαναέρθετε.

0: Εγώ νιώθω το δέρμα μου και την ψυχή μου να αντιδρά από ανθρώπους όπως ο κύριος Μανώλης Σιρεβελάκης ή όπως τον αποκαλούν Γιαρουμπομανώλης. Σε κάθε μας προορισμό ζητάω να γνωρίσω πάντα κάποιον από τους παλιούς του χωριού. Εκείνους τους γνήσιους που δεν πρόλαβα να πούν ίσως ιστορίες που θα έπρεπε να ακούσουμε εμείς οι νεότεροι. Αν δεν πιστεύετε ότι μπορεί κάποιος να δεθεί με έναν άνθρωπο μέσα σε μερικά λεπτά, τότε κάνετε ένα τεράστιο λάθος. Κύριε Γιαρουμπομανώλη, σας ευχαριστώ.
1: Σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι, θα πω στην
2: πόλη. Είμαστε στη Μονή Γοργολαΐνη, σε ναι. Υπέροχο μοναστήρι και είμαστε εδώ με μια πραγματικά υπέροχη μορφή, δεν ξέρω πώς άλλο να τον χαρακτηρίσω, τον κύριο Μανώλη Τζερεβελάκη και θέλω να μου πείτε το παρατσούκλι.
3: Γιαρουμπομανώλης.
2: Γιαρουμπομανώλης, σας σε λέω Γιαρουμπομανώλης.
3: Ναι.
2: Είναι και μεγάλο βέβαια, αλλά είναι
3: ωραίο. Και θα σου πω και γιατί με βγάλαν Γιαρουμπομανώλη.
2: Αμέ.
3: Ο πατέρας μου ήταν τραγούδι, εκεί λέγε ένα τραγούδι τότε, Γιαρούμπι μια, Γιαρούμπι δυο, και πετάτε ένα στο εγλέ και του λέει γεια σου ρε Γιαρούμπι. Και του κόλλησε το Γιαρούμπι.
2: Α.
3: Και μετά τα αδέρφια μου και εμένα λέει κινούσε του Γιαρουμπογιάννη. Γιαρουμπομανώλη, Γιαρουμπογιώρη, Γιαρουμπονικολής. Δεν μας έβρισε στο χωριό τώρα τα ονόματα Τσερεβελάκης. Μόνο Γιαρουμπομανώλης.
2: Σας εμένα, ξέρουν έτσι δηλαδή.
3: Ναι. Άμα έρθει τώρα στο χωριό θα με ζητήξεις. Μανώλη Τσερεβελάκη, γιατί είμαστε 7 Τσερεβελάκη.
2: Γιαρουμπομανώλη.
3: Γιαρουμπομανώλη.
2: Θα γράψω μετά το τηλέφωνό σας, θα γράψω Γιαρουμπομανώλη.
3: Ναι, Γιαρουμπομανώλη.
2: Λοιπόν, εσείς είστε γέννημα θέμα εδώ.
3: Ναι.
2: Κάτω ασίτες.
3: Ναι.
2: Εδώ μεγαλώσατε.
3: Ναι.
2: Εδώ ζήσατε.
3: Ναι.
2: Κάρατε οικογένεια.
3: Ορίστε.
2: Κάρατε οικογένεια.
3: Ανήκαμα. Έχω επαντρεύτηκα 18 χρονών. Όταν πήγα φαντάρος είχα δύο παιδιά.
2: Νωρίς όλα.
3: Ναι, νωρίς. Έχω 5 παιδιά.
2: Να τα χαίρεστε.
3: Παντρεμένα και έχω 22 πρωτόγωνα και δισέγγωνα.
2: Ζωή να έχετε, να κάνετε κι άλλα. Να γνωρίσετε κι άλλα δισέγγωνα.
3: Μια εγγονή έχω τώρα, θέλω να την παντρέψω. Κοινά και πιστεύω δεν με νοιάζει να πεθάνω.
2: Την παντρέψουμε κι αυτή.
3: Ναι.
2: Αλλά να την παντρέψουμε πιο μετά. Λοιπόν,
3: ναι.
2: Να πάμε τώρα λίγο στο χωριό και στο παρελθόν.
3: Ναι.
2: Θέλω λίγο να μοιραστείτε μαζί μας μία ωραία ανάμνηση, μία ιστορία, κάτι που έχετε να θυμάστε, ένα γλέντι.
3: Γλέντια κάναμε. Εμείς σμίγαμε ας πούμε 4-5 ντελικανίδες και είχαμε ένα εκεί παίζε το μαντολίνο και γυρίζαμε το χωριό.
2: Καντάδες.
3: Καντάδες. Και περάσαμε από ένα σπίτι, ήθελε ένας μια και τη λέω εγώ ξύπνα να ακούσεις βάσανα, ξύπνα να ακούσεις πάθη, ξύπνα να ακούσεις αναγνούς της καρδιάς τα βάθη. Και ανάφτει το φως και κατεβαίνει ο πατέρας και μας λέει ελάτε εδώ. Και μπαίνουμε μέσα και μας είκαμε τραπέζι και η κοπελιά μου κάνει την αμαχιά συνέχεια, τάξε καλά το κάμε δεν τσίρθετε. Και μετά 15 μέρες την ύπερε.
2: Ο φίλος.
3: Ο φίλος.
2: Α, νόμιζα την ιστορία της γυναίκας σας.
3: Εγώ τη γυναίκα μου την ήμνε ο πέμπτος από την οικογένεια, ο τέταρτος. Και πέρα από το σπίτι, αυτή ήταν μικρή, 14 χρονών. Και κάθομαι με τη μητέρα μου και τη λέω, γριά, θωρίστηκε την κοπελιά, να θυμάσαι πως θα την πάρω.
2: Έτσι.
3: Ναι, μια κοπάνια μου ήρθε και μου κάνει η γριά, σα πάμε ρε κουζουλέ, αφού δεν θα έρθει πως είναι μικρή και εσύ μικρός. Και δώσ' του, και δώσ' του. Ήβαλα μια γυναίκα και τη το είπε και τα σάσαμε και ήμουν στην εξοχή και ήρθα απ' όξω και μου λέει η μάνα μου άμα έπρεπε να πάρει τα ψωμί από τον μπακάλι. Και πάω να πάρω το ψωμί και ήταν η προξενήτια. Και μου λέει, η κοπελιά σε περιμένει στον τάδε.

0: Δεν το πω μόνο να πας. Και σκόνομαι και πάω και τη λέω δεν μπορούμε να φύγουμε απόψε γιατί δεν έχω λεφτά, δεν μπορώ. Λέμε εγώ δεν μπορώ να γυρίσω τώρα στο σπίτι μας, φοβούμαι να μην σου τα πω λίγο.
1: Την κλέψατε.
0: Την έκλεψα και πού να την πάω. Πήγαμε από εδώ στο Άνω Σίτες, είναι ένα φαράγγι.
1: Στο φαράγγι την πήγατε.
0: Μια σπηλιά. Και την πήγα στη σπηλιά. Και ο σύντεχνος ο Νικολής πήγε από τα Πανασίτες και μας έφερε δύο κουβέρτες και θέκαμε το πρώτο βράδυ στη σπηλιά.
1: Πόσα βράδια καθίστε εκεί?
0: Στη σπηλιά ένα βράδυ.
1: Ένα.
0: Μετά μας πήραν και μας πήγαν στις Πανασίτες σε ένα σπίτι.
1: Σαν... Μέχρι που τη ζητήσατε ή δεν τη ζητήσατε, πώς έγινε?
0: Την έκλεψα εγώ.
1: Και μετά τι?
0: Τι, πήγαμε στο σπίτι και κάναμε δύο μέρες,
1: ναι.
0: Γιατί η πεθαρά μου φώναζε. Δεν με έθελε γιατί ήμουν μικρός και η κόρη μικρή. Ύστερα μας κατεβάσανε κάτω στο χωριό και το Μάη μέσα παντρευτήκαμε.
1: Τα καταφέρατε δηλαδή?
0: Ναι, τα καταφέραμε.
1: Το αποτέλεσμα μετράει. Εγώ ναι. Θέλω να μας πείτε ένα χαρακτηριστικό της εποχής του χωριού. Τι ήταν αυτό που θα ερχόταν κάποιος να δει πιο έντονα στις κάτω ασίτες? Ήταν ένα γλέντι, οι μπαντιναδολόγοι του, οι λιράριδες, τι
0: ήταν? Το γλέντι, τα ίδια το γλέντι, γίνονταν πάει μεγάλο Παναγύρι.
1: Και γίνεται ακόμα?
0: Και γίνεται, αλλά τότε ήρθαν με τα ζώα. Μπορεί να ήρθαν 100 άτομα με τα ζώα. Τα μουλάρια, τα μπεγύρια εδώ τα δένανε και γίνονταν μεγάλο Παναγύρι.
1: Και φαγοπότη.
0: Και φαγοπότη. Και τώρα γίνεται φαγοπότη.
1: Τι κερνάγατε τότε?
0: Το πρωί ήταν ο άρτος, τώρα ήταν τα φαγιά. Εδώ κάνει ο πάτερ το καλύτερο φαγοπότη στην Κρήτη. Ετοιμάζει τα ίδιου και σφάζει και κάνει πιλάφι, κάνει αυτά. Μαζεύονται πάνω από 500 άτομα. Καθίζουν στα τραπέζα.
1: Την αγαπάτε τη Μονή?
0: Ναι, ο Άγιος είναι θαυματουργός και όποιος τον επιράξει θα σου πω μια ιστορία. Τα Άγιος από εδώ κατεβήκανε και πήρανε τρία οζάκια, τα βάλανε στα μάξι μέσα. Πάνε να βάλουν τα μάξι μπροστά, δεν παίρνουν τα μάξι μπροστά. Μόρα μάν ζαμάν πολεμούνε κόκαλο. Λένε κακορίσκο αυτό είναι θαύμα. Και παίρνουν τα οδάκια, τα πάνε και τα μολέρνε και που ήταν και για γέρνη και κάνουν έτσι και παίρνουν τα μάξι μπροστά.
1: Πιστεύετε στα θαύματα?
0: Ναι, πιστεύω πολύ γιατί κι άλλο θαύμα, δύο-τρία είσαι καωμένα. Ένας ήρθενε από το χωριό και πήρε ένα γουρούνι από ΠΑΕ. Το κλέψε. Πριν να φτάξει στο σπίτι του, όπως το σήκωνε, πέρασε ο Άγιος σαν την αστραπή και του έπαιξε ένα χαστούτσι και ήφυγε το γουρούνι, το μόλαρε. Τα μάτια του επόθανε και έκανε αυτό το πράγμα. Ενιγόκλειε τα μάτια του σαν μην και πόθανε.
1: Εσάς άλλη ιστορία δική σας οικογενειακή δεν έχει τύχει,
0: Έχω κι εγώ οικογένεια. Σκοτώσανε τον αδερφό μου επί χούντα και ήμουν στη Γερμανία. Και η Λαβατόχα Μπέρι στη Γερμανία και ο Θεός κατήσει Σονιά. Εγανάξα από εκεί που ήμουν να πάω να βρω το αεροδρόμιο να κατεβώ και πάθα μεγάλη ζημιά και ύστερα δεν ξαναπήγα στη Γερμανία.
1: Αφήστε τα δυσάρεστα να μείνουμε στα ευχάριστα και θέλω αν ναι. Μπορείτε να κλείσουμε έτσι την ωραία μας συζήτηση
0: ναι.
1: Με μια μαντινάδα ή με μια ευχή δική σας, ό,τι αν είναι αυτή. Διαλέξτε εσείς να κλείσουμε με αυτό που σας χαρακτηρίζει.
0: Δυο μαντινάδες από
1: εκεί. Και τρεις άμα θέλετε.
0: Από εδώ μια. Σε ένα σπηλιάρε σκοτεινό και απ' έξω να είναι σόνι. Σαν είμαι με του λόγου σου η γιάχνα σου είμαι σόνι. Ακλούθα μου λιγνό κορμί να πάμε στην πίσα. Που είναι μια λόγη φωτιά και θα καούμε ίσια.
1: Παναγία μου φωτιές. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κύριε Μανώλη, έχετε το όνομα του μπαμπά μου.
0: Ναι.
1: Οπότε με το ψαξίδα...
0: Και να μου τον χαιρετάτε.
1: Τον χαιρετάω. Και να ξέρετε ότι εγώ θα σας ξαναψάξω. Εύχομαι να έχετε πολλά χρόνια ακόμα. Να απολαμβάνετε τη ζωή.
0: Δεν θα και πολλά γιατί...
1: Δεν το ξέρετε αυτό. Δεν το
0: έχω πολλά χρόνια.
1: Δεν το ξέρετε. Και να έρχεστε εδώ στο μοναστήρι που αγαπάτε.
0: Χαρώ τα εγώ τα μάτια σου, τα μαύρα, τα μεγάλα. απουσταλαγματίζουν το μέλι και το γάλα. Αγία.

0: Σέργιο.
1: Δεν σου λέω άλλη. Άμα θέλω
0: να σου πω. Δεν ξέρω κι εγώ να τα αποδώσω.
1: Δεν ξέρει μια μαντιά να μου την πει.
0: Δεν μου έρχεται έτσι. Πρέπει να κάτσω να τη σκεφτώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

ιερά μονή του Αγίου Γεωργίου του Γοργολεήμονος ήταν αυτή που επιβίωσε περισσότερο από τα υπόλοιπα μοναστήρια της περιοχής κατά τις διάφορες επαναστάσεις την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Είναι κτισμένη σε μια καταπράσινη τοποθεσία με θεόρατα πλατάνια, κυπαρίσια και πρίνους. Μάλιστα, ένα κυπαρίσι και ένα πλατάνι της μονής έχουν ανακηρυχτεί διατηρητέα φυσικά μνημεία από το ελληνικό κράτος. Αν αναζητάς λοιπόν στιγμές ηρεμίας και περισυλλογής, τότε η Ιερά Μονή είναι το ιδανικότερο μέρος στις κάτω ασίτες και αξίζει να την επισκεφτείς.

0: εκεί συνάντησα τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κάτω Ασιτών, Γιώργο Φραγκεδάκη, και τον καλό φίλο Στέλιο Καλαφατάκη, οι οποίοι μοιράστηκαν σχέδια και όνειρα για το χωριό τους. Ενώ τους οφείλω και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ήταν εκείνοι που βοήθησαν καθ' όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων μας. Και συνεχίζουμε σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, στη Μονή Γοργολαΐνη. Πραγματικά, αν ήξερα ότι έχει τέτοιο πλούτο ομορφιάς, θα είχα έρθει πολύ περισσότερες φορές, θα το έχω επισκεφτεί πιο νωρίς. Φραγκιαδάκη Γιώργο, είσαι ο νέος πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου.
1: Να είσαι καλά.
0: Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Έχετε πολύ ωραίες μορφές εδώ. Έχετε ωραία μάτια, έχετε ωραία χαρακτηριστικά. Είναι ωραία η περιοχή σας, ιστορία κι εσείς.
1: Είναι τέλεια όλα εδώ. Είναι τέλεια και όποιος δεν έχει έρθει στις Κάτω Ασίτες πρέπει να έρθει πραγματικά για να δει αυτούς τους χώρους.
0: Εσύ έχεις γεννηθεί εδώ, Γιώργος, μιλάω στον ελληνικό. Έχεις γεννηθεί εδώ, έχεις μεγαλώσει εδώ.
1: Γέννημα θρέμα εδώ, Κάτω Ασίτες.
0: Έφυγες ποτέ?
1: Ποτέ. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, εδώ έκανα οικογένεια. Εδώ είναι η επαγγελματική μου δραστηριότητα. Ποτέ όλα εδώ. Είμαι επαγγελματίας ξυλουργός.
0: Τέλεια. Έχει ξύλα εδώ?
1: Έχει. Από όλα έχει. Γενικά το χωριό έχει πάρα πολλούς επαγγελματίες σε όλους τους φορείς, δηλαδή από υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους. Είναι ένα πολύ δυνατό χωριό. Έχουμε ζωή, δόξα τω Θεώ. Όποιος έρθει στις Ασίτες το καταλαβαίνει.
0: Στόχος του πολιτιστικού, γενικά και ειδικά, ένας βασικός.
1: Ο στόχος του Πολιτιστικού Συλλόγου, που τώρα είναι και νεοσύστατος, τώρα που αναλάβαμε τα παιδιά, έχουμε πάρα πολύ όρεξη. Θέλουμε να αναθερμάνουμε λίγο το ενδιαφέρον, διότι με την κρίση του κορονοϊού, όλα αυτά που είχαμε, διάφορα προβλήματα, έχουν μείνει πολλά πράγματα πίσω. Έχουμε πάρα πολύ όρεξη, ευελπιστούμε να κάνουμε πάλι τα γλέντια που έκανε ο Σύλλογος, διάφορες δραστηριότητες, διότι είναι πάρα πολύ ζωντανό το χωριό και είναι αμαρτία να μην δείχνουν αυτά τα πράγματα.
0: Ποιο είναι αυτό που θυμάσαι εσύ από παιδί εδώ, έτσι, πιο έντονα? Ποιο είναι αυτό το στοιχείο ή αυτό το γλέντι, ίσως κάτι, οτιδήποτε?
1: Τα στοιχεία είναι το Δισταύρι που λέμε εμείς, τα παλιά τα καφενεία που γινόταν και όλες οι εκδηλώσεις, ο Κλείδωνας, κάτι εκδηλώσεις που όλους θέλουμε να τις ξαναφέρουμε μπροστά και είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ήδη έχουμε αρχίσει και κάνουμε εκδηλώσεις. Οι ανθρώποι, όλοι αυτοί που σμίγανε εκεί στα καφενεία, το παραδοσιακό, χωρίς αυτοκίνητα, με τα πόδια, να με παίρνει ο πατέρας μου να πηγαίνουμε στο καφενείο για να πιούμε μια πορτοκαλάδα, ήταν η μεγαλύτερη μου χαρά. Δεν υπήρχαν ούτε κινητά, ούτε υπολογιστές. Να παίζουμε με τα παιδιά, να μας φωνάζουν να μπούμε μέσα, να πηγαίνει 9 ώρα το βράδυ και να γίνεται ένας χαμός από τις μητέρες μας. Μπείτε και μέσα, μπείτε μέσα. Και τώρα λέμε στα παιδιά, βγείτε έξω και δεν βγαίνουν.
0: Πάντως εγώ είδα κίνηση στο χωριό, είδα ωραία κίνηση, ωραίο κόσμο, υπάρχει πολύ ροή και είναι καλό αυτό, γιατί δεν το βλέπεις σε όλα τα χωριά.
1: Πραγματικά.
0: Να συνεχίσει έτσι και να έχετε τη δύναμη, την όρεξη να κάνετε ωραία πράγματα.
1: Να είσαι καλά, Νίκη, και εμάς είναι τιμή μας που έρθες στο χωριό και μας επισκέφτεσαι και κάνεις αυτή την πολύ ωραία εκπομπή. Πραγματικά σήμερα έχω μείνει ενθουσιασμένος.
0: Εγώ θα ξανά.
1: Σε ευχαριστώ και σε θέλω.

0: Στέλιος Καλαφατάκης, ένα νέο παιδί που όμως αγαπάει την παράδοση και το ξέρω πολύ καλά, αγαπάει το χωριό του και θέλω λίγο να μας πεις εσύ τι είναι αυτό που θα έλεγες σαν πρώτη φράση σε ένα που θα σε ρωτούσε τι προσφέρουν οι κατασίτες.
1: Όταν κάποιος θα με ρωτούσε θα το απαντούσα με μια μπαντινάδα που λέγαμε εμείς εδώ.
0: Oh.
1: Η οποία λέει «Για δες φαράγγια και βουνά, για δες ψηλά αόρια, η ομορφιά των αστών δεν λέγεται με λόγια». Αυτό θα το έβλεγα.
0: Έχετε όμως κλείσει τις μαντινάδες, έτσι.
1: Όσο μπορούμε, ακολουθούμε την παράδοση.
0: Πες μου, Στέλιο, εσύ τι θυμάσαι πιο έντονα από την παιδική σου ηλικία εδώ.
1: Εγώ πιο έντονα θυμάμαι με τα παιδιά της ηλικίας μου να παίζουμε, να κάνουμε πολλά, να κάνουμε παρέες, να πηγαίνουμε σε μέρη, στο χωριό εδώ. Να, ας πούμε, όποιος είχε σπίτι στο βουνό, ανεβαίναμε και ψήναμε και λέγαμε τις μαντινάδες, κάναμε την παρέα μας. Μεγαλώσαμε, το συνεχίσαμε και όσο μπορούμε το κρατάμε αυτό το πράγμα.
0: Είναι κάτι που θα ήθελες να επαναφέρεις τώρα, μέσα στο σύλλογο, στα πολιτιστικά δρόμενα?
1: Γενικά τώρα προσπαθούμε και με τον Γιώργο να φτιάξουμε το σύλλογο, να τον πάμε παρακάτω, να κάνουμε πράγματα που γινόντουσαν παλιά στο χωριό που τώρα δεν γίνονται. Mm-hmm. Είχαν σταματήσει ένα διάστημα και λόγω του κορονοϊού, να ξαναφέρουμε εκδηλώσεις που έχουν σταματήσει και γενικά να κάνουμε πολλά.
0: Θέλω να μου πεις λίγο, δεν ξέρω, μπορεί να μην υπάρχει και κάτι όχι αρνητικό να μοιραστείς, κάτι το οποίο θα ήθελες να αλλάξεις κάτω ασύτης. Γιατί πολλές φορές λέμε το χωριό έχει αυτή την ομορφιά, έχει εκείνη, αλλά του λείπει ας πούμε αυτό ή σταμάτησε να γίνεται αυτό. Υπάρχει κάτι τέτοιο στους κάτω ασύτης?
1: Εγώ δεν θυμάμαι τώρα, δεν ξέρω να... Για μένα γνώμη μου δεν λείπει κάτι από το χωριό.
0: Έτσι, είναι το πιο τέλειο χωριό.
1: Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Όταν έρθει ένας ξένος εδώ, εάν άλλον ήμουν εγώ με τουρίστρια και σου έλεγα ποιο είναι το πιο ωραίο μέρος του χωριού, πού θα με πήγαινες?
1: Θα σε έφερνα εδώ, στη Μονή Γοργολαΐνη. Φαίνεται όλο το χωριό από ψηλά, έχει τα πάντα.
0: Έχετε όμως βουνό.
1: Βουνό, τα έχετε... φαράγγια.
0: Θέλω, Στέλιο, να μας αφήσεις με μια ευχή ή με ένα όνειρό σου που θες να μοιραστείς. Με κάτι που έφυσε είτε για το χωριό, είτε για τους ανθρώπους εδώ, είτε να κάνεις ίσως ένα κάλεσμα από αυτά τα ωραία που ο κόσμος ψάχνει να βρει ένα σπίτι, να βρει κάτι να ασχοληθεί άλλο από αυτό της πόλης και τελικά δεν τολμάει να γυρίσει σε ένα χωριό. Πες μας κάτι ή ζήτα κάτι από την νεολαία ίσως που θα μπορούσε να κάνει.
1: Πραγματικά εμείς εδώ είμαστε ένα χωριό που η νεολαία δεν φεύγει από το χωριό, αντίθετα γυρνάει στο χωριό από το Ηράκλειο, γιατί δεν λείπει κάτι από το χωριό. Έχουμε τα πάντα, μαγαζιά άμα θέλεις να αγοράσεις κάτι, πολλούς επαγγελματίες. Δεν λείπει κάτι από το χωριό. Είναι ένας λόγος αυτός που το χωριό μας έχει μεγάλη δυναμική αυτή τη στιγμή. Έχει πολύ νεολαία. Δεν φεύγει η νεολαία να πάει στο Ηράκλειο. Αντίθετα, γυρνάει.
0: Τέλειος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε. Και ελπίζω να ξανάρθετε, εννοείται.
0: Είτε για το πιλάφι αυτό που έχω ακούσει τόσες φορές σήμερα.
1: Τα πάντα. Θα έρθετε να φάμε, να πιούμε, να γλεντήσουμε. Όλα θα τα κάνουμε. Να είστε καλά.
2: Ένα από τα τραγούδια του Μιχάλη λέει «Και με σπασμένα τα φτερά, κόντρα τα ναι μου στέκω. Τη μια πηγαίνω στους ουρανούς, την άλλη κάτω πέφτω». Ένα άλλο πάλι που έχει γράψει μαζί με τον αδερφό του, τον Αντώνη, μιλά σε μια σιρήνα και λέει «Εμπόδισέ με, πλάνεψέ με, κλείσε μου το δρόμο για να νιώσω τη ζωή και να τη ρουφήξω στο μεδούλι, για να παλέψω και να νικήσω. Γιατί μέσα από σένα θα βρω το δρόμο για να περάσω απέναντι στην Ιθάκη μου». Ο καθένας μας αναζητά μια Ιθάκη. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης συναντάμε τόσα μαγικά πλάσματα και καταστάσεις. Μαθαίνεις ότι ορισμένα χαμόγελα αξίζουν περισσότερο από τα πιο ακριβά διαμάντια. Μαθαίνεις ότι πολλές φορές τα δάκρυα είναι λυτρωτικά και οι αγκαλιές από ανθρώπους ξένους είναι φάρμακο. Μαθαίνεις ότι σημασία έχει ο άνθρωπος και όχι τα αγαθά.
3: Σε κοιτάζω, στέκω δίπλα και σωπαίνω, του προσώπου σου τα βλάκια ακολουθώ.
2: Μιχάλη Φραγκιαδάκη, ήσουν η αφορμή για μία ακόμα αναζήτηση και δεκάδες συγκινήσεις.
3: Κι ανοιχνεύω
2: εκεί στα λιμέρια σου, Εγώ είδα ακόμα εκείνο το μικρό αγόρι, γεμάτο φως, αγκαλιά με ένα μαντολίνο από λαμαρίνα, γεμάτο όνειρα που δεν στερεύουν. Εύχομαι να γίνεται κάθε μέρα και η δική σου αναζήτηση τόσο συναρπαστική, που να μη σε απασχολεί τελικά αν θα φτάσεις στη Μυθάκη.
3: Πιάσε λίρα και κιθά,
2: μονάχα συγκινήσου. Καλή αντάμωση.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό, εύκολα μπορεί να αποδειχθεί. Σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποιήσεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

Ήταν λίγο μετά το μεσημέρι της Τετάρτης όταν η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Οι άνεμοι έφτασαν τα 11 μποφόρ με τις ρηπές να αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση. Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες και η φωτιά μέσα σε λίγες ώρες επεκτάθηκε σε μεγάλη ακτίνα φτάνοντας σε απόσταση περίπου 10 χιλιόμετρων.

0: Την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν μάχη με τις φλόγες, δύο πυροσβέστες έχασαν την ζωή τους. Το όχημα στο οποίο επέβαιναν ο Παντελής Διαμαντάκης και ο Μανώλης Στρατιδάκης εγκλωβίστηκε στη φωτιά. Ο πυκνός καπνός είχε περιορίσει την ορατότητα, ενώ οι συνάδελφοί τους βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 20 μέτρων.
1: Για πρώτη φορά δύο οικογένειες δεν θα γυρίσουν τα παιδιά στο σπίτι τους. Είδαμε τα μάτια μου τα παιδιά. Ήτανε λάθος τους που πήγαν εκεί πέρα, ήτανε λάθος τους, δυστυχώς λάθος τους. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, η κατάσταση είναι τραγική, τίποτα άλλο, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
2: Πώς είναι τα πράγματα.
1: Τραγική, καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα, τραγική, δυστυχώς οι άνθρωποι δεν θα ξαναγυρίσουν πίσω, τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
3: Απλά τραγική κατάσταση πραγματικά, πρώτη φορά που τυχαίνει αυτό το πράγμα. Δεν έχω λόγια, πραγματικά, δεν έχω λόγια.
0: Οι ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεπαν ούτε στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Ακόμη και το ελικόπτερο Έριξον παραμένει εκτός δράσης, καθώς οι συνθήκες δεν το επέτρεπαν.

0: ελικόπτερα δεν πετούν τον αέρα, δεν πετούν αεροπλάνα. Θα πάει στη θάλασσα.
1: Και δύο ανθρώποι, δύο πυροσβέστες.
0: Ναι. Τούτο είναι το πιο σπουδαίο, τα άλλα δάουρα φτιάχνουν.
2: Έχει πολύ αέρα, δεν μπορεί να σηκωθεί το ελικόπτερο, ούτε αεροπλάνα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ο αέρας θα τη σβήσει τη φωτιά, παιδιά. Άμα σταματήσει ο αέρας, θα σταματήσει η φωτιά.
3: Την ίδια ώρα στο νότιο Ρέθυμνο η φωτιά πλησιάζει απειλητικά την Αγία Γαλήνη. Η νύχτα φωτιζόταν από τις φλόγες και οι αρχές έδιναν εντολή εκένωσης.
4: Αυτή τη στιγμή γίνεται συντονισμός, γίνεται εκένωση οικισμών από εδώ από την Αγία Γαλήνη. Βλέπουμε εικόνες αποκάλυψης. Το τραγικό στην όλη ιστορία είναι ότι αλλάζει συνεχώς φορά.
3: Κάτοικοι και τουρίστες εγκατέλειπαν τα καταλήμματά τους με τις βαλίτσες στα χέρια. Επιβιβάζονταν σε λεωφορεία με προορισμό τις μοίρες Ηρακλείου.
5: I'm glad that I'm here and I'm safe here, but it can maybe happen also come here. I don't know.
6: The management of the hotel to pack our things and go immediately. To stay on the bus station, the bus will come and we will drive away.
7: We saw the fires burning. Starting from around 12 or 1 at noon, and they told us to get out of the hotel by 6 o'clock. So that's why they took us over here. I feel safe, no problem.
3: Περισσότεροι από 500 επισκέπτες μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο των Μυρών, περίπου 30 χιλιόμετρα μακριά για να περάσουν τη νύχτα.
8: Αυτός ο κόσμος που έχει έρθει υπολογίζουμε ότι είναι τουλάχιστον 500 άτομα. Προσπαθούμε να μαζέψουμε στρώματα, καθαρά σεντόνια για να μπορέσουν οι άνθρωποι να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν σήμερα τουλάχιστον.
3: Από τον Άγιο Παύλο σκάφη του λιμενικού απομάκρυναν διαθαλάσσεις κατοίκους που είχαν εγκλωβιστεί κοντά στα μέτωπα της φωτιάς.
9: Πάμε, έλα! Πάμε σου λέω, έλα!
3: Αργά το βράδυ ένα τεράστιο πύρινο μέτωπο είχε σχηματιστεί σε μεγάλη ακτίνα, απειλώντας οικισμούς στον Δήμο Αγίου Βασιλείου. Μέχρι τα μεσάνυχτα το μήνυμα του 112 είχε ηχήσει συνολικά 12 φορές, καθώς η μάχη με τη φωτιά συνεχιζόταν.
10: Στα ζήτητα παραμένει το ελαιόλαδο με την τιμή του να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και τον μήνα Ιούλιο. Η στασιμότητα, η οποία καταγράφεται ήδη στο εμπόριο σύμφωνα με παραγωγούς και τυποποιητές, δημιουργεί έντονο προβληματισμό για την εξέλιξη της επόμενης χρονιάς.
11: Οι τιμές σήμερα είναι στο έξτρα παρθένο είναι από 3,80 μέχρι 4,20 και στα βιολογικά είναι από 4,80 μέχρι 5,20-5,30. Τα πιο καλά λάδια σίγουρα δεν έχουμε θέματα, θα απορροφηθούν σιγά σιγά. Οι ποσότητες οι μεγάλες που παίρνανε οι Ιταλοί δεν τις παίρνουν τώρα διότι βρίσκουν πιο φθηνά λάδια και από την Ισπανία και από την Τινησία. Η κατανάλωση βέβαια έχει υποχωρήσει ειδικά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ένα ποσοστό περίπου 15%. Έχουν μπει και τινησιακά λάδια πολλά, δεν είναι μόνο αυτά που είναι με αδασμολόγητα. Περίπου 230.000 τόνοι έχουν μπει στην ευρωπαϊκή αγορά τινησιακά λάδια. Αυτό δημιουργεί πιέσεις πολλές στα άλλα λάδια και ειδικά στα δικά μας, επειδή έχουμε μεγαλύτερο κόστος παραγωγής, αυτοί έχουν υπέρπινες φυτεύσεις, τα έχουμε πει πολλές φορές. Εάν δεν κάνουμε κι εμείς κάποιες ενέργειες ή κάποιες δράσεις που να βελτιώσουμε το κόστος παραγωγής, θα έχουμε θέματα και η επόμενη χρονιά.
10: Την ίδια ώρα οι εκτιμήσεις για τη διάθεση ελαιολάδου και από άλλες χώρες που διαμορφώνεται στην αγορά

0: Δεν είναι βιονές.
1: Προβλέπεται πολύ μεγάλη παραγωγή σε όλες τις χώρες της Μεσογείου και θα έχουμε πάλι τα ίδια θέματα. Οι εξαγωγές μας είναι το 10% περίπου της ελληνικής παραγωγής. Δεν κάνει κανείς τίποτα για να βελτιώσει αυτό το πράγμα, ούτε να στηρίξει τις εξαγωγές. Μόνο ακούμε πολλά πράγματα για το ελληνικό χρυσάφι, αλλά από εκεί πέρα δυστυχώς τα έχουμε πει αρκετά και πολλές φορές πρέπει να αποκτήσουμε μια ελαϊκή στρατηγική. Ποια θέλουμε? Να γίνουμε Ισπανία δεν μπορούμε, να γίνουμε Τινησία δεν μπορούμε, να γίνουμε Ιταλία δεν μπορούμε, πρέπει να αποκτήσουμε μια ταυτότητα.
0: Σύμφωνα πάντως με παραγωγούς, η υπάρχουσα κατάσταση τόσο σε τιμές όσο και σε πωλήσεις στη νέα καλλιεργητική περίοδο δύσκολα θα αντιστρέψει την μειωμένη χαμηλή ζήτηση που υπάρχει στο κριτικό ελαιόλαδο. Περισσότεροι από 10.000 είναι οι ασθενείς με άνοια που ζουν στην Κρήτη, με τουλάχιστον τους μισούς από αυτούς να βρίσκονται στο νομό Ηρακλείου. Η νόσος εξελίσσεται σε μάστιγα για τις ηλικιακές ομάδες των 40 έως και των 60 ετών, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου να βρίσκεται στη φάση της χορήγησης του πρώτου φαρμάκου που έχει πάρει έγκριση για την αντιμετώπιση της νόσου. Το φάρμακο αυτό, σύμφωνα με τον καθηγητή νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Παναγιώτη Μίτσια και τον αναπληρωτή καθηγητή νευρολογίας και υπεύθυνο του Ιατρείου Μνήμης της Νευρολογικής Κλινικής του Παγνή, Γιάννη Ζαγανά, θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων για την αναχέτηση της πορείας της νόσου.
2: Τα τελευταία χρόνια έχουμε ήδη κλινικές μελέτες οι οποίες μας δείχνουν ότι μονοκλανικά αντισώματα τα οποία επιτίθενται και καταστρέφουν το αμυλοειδές αλλάζουν την εξέλιξη της νόσου Alzheimer προς το καλύτερο.
3: Άρα και η φαρμακολογία υπάρχει πλέον που μπορεί να είναι ένα εργαλείο στα χέρια της.
2: Είμαστε πλέον σε μια πολύ ευχάριστη κατάσταση να έχουμε θεραπείες οι οποίες δεν είναι όπως παλιότερα να αντιμετωπίζουμε μόνο τα συμπτώματα της νόσου Alzheimer, αλλά να μπορούμε να αλλάξουμε και την πορεία της, να τροποποιήσουμε την εξέλιξη της νόσου, που είναι κάτι πολύ πολύ θετικό για την εποχή μας.
4: Είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει αρχίσει ήδη εδώ και κάποια χρόνια να χορηγείται σε ασθενείς στην Αμερική. Πρόσφατα εγκρίθηκε και από τον EMA στην Ευρώπη. Ήδη έχουν αρχίσει κάποια ασθενείς σε άλλα κέντρα ανά την Ελλάδα, λίγοι σχετικά. Δρομολογούμε και εδώ τις διαδικασίες. Σημαντικό κομμάτι είναι ότι που πρέπει να έχει υπόψη κανείς είναι ότι επιβραδύνουμε την πορεία της νόσου κατά 20-30% ανάλογο που γίνεται σε άλλα νευρολογικά νοσήματα, αλλά πάλι δεν σταματάει την πορεία της νόσου. Αλλά είναι επιτέλους πρώτη φορά έχουμε στα χέρια μας κάτι που τροποποιεί την πορεία της νόσου και είναι επομένως ίσως η αρχή μιας νέας εποχής.
0: Μεταξύ, όπως τόνισαν, η χρήση του θα εγκρίνεται ονομαστικά για κάθε ασθενή που πληρεί τα κριτήρια να το πάρει. Ο κ. Ζαγανάς τόνισε ότι θα χορηγείται μετά από εξετάσεις για πιθανές παρενέργειες.
4: Αυτό το φάρμακο δεν είναι για όλους. Πρέπει να γίνει μια προσεκτική επιλογή ασθενών, να γίνει ένας καλός έλεγχος, να διαπιστωθεί ότι είναι νόσος Αλτσχάιμερ και μετά να προχωρήσει κανείς με τη θεραπεία αυτή.
5: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο προς Σύρο, Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
11: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

Με εκτόσεις από 5 έως και 20% ξεκίνησε η συγκέντρωση των προϊόντων που θα ενταχθούν στην Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Οι πρώτες προτάσεις έχουν ήδη κατατεθεί με την εικόνα να χαρακτηρίζεται ενθαρρυντική, ενώ η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή μέσα στον Αύγουστο, ώστε να ολοκληρωθούν οι εσωτερικές εγκρίσεις των επιχειρήσεων.

0: Το θέμα συγκράτηση των τιμών πάντα είναι το κυρίαρχο θέμα στη δημόσια συζήτηση στη χώρα μας και όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη. Μέσα από όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που έχουμε δει τα τελευταία 2-3 χρόνια υπάρχει και μια πρόσθετη πρωτοβουλία, είναι αυτή της Εθνικής Πρωτοβουλίας, η οποία έχει να κάνει με την συγκράτηση των τιμών σε βασικά είδη προϊόντα διαβίωσης και συντήρηση του νοικοκυριού, ειδικά στην κατηγορία των τροφίμων, ακόμα και των οπών.
1: Στόχος είναι οι μειώσεις να αφορούν προϊόντα υψηλής ζήτησης και καθημερινής κατανάλωσης που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στο οικογενειακό καλάθι. Το ελάχιστο ποσοστό έκπτωσης έχει οριστεί στο 5%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση που έχει προταθεί μέχρι στιγμής φτάνει το 20%.
0: Μέχρι περίπου τις 8 έως 10 Αυγούστου οι καλούνται εμπορικές επιχειρήσεις να καταθέσουν στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας τροφίμων και προστασίας καταναλωτή προτάσεις, οι οποίες δεσμεύουν κατηγορίες προϊόντων, μάλιστα συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων με τα αντίστοιχα barcode, σε μια παροχή έκπτωση από 5 έως 20% για ένα χρονικό διάστημα από 2 έως 4 μήνες, με λήξη 31 Δεκάτου του 2026, δηλαδή του τρέχοντος έτους.
1: Στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί μέχρι τώρα λιγότερες από 100 εταιρείες, με τις πολυεθνικές να έχουν κινηθεί ταχύτερα, ενώ αναμένονται και νέες συμμετοχές από σημαντικές ελληνικές επιχειρήσεις.
0: Η προσπάθεια αυτή έχει σαν σκοπό τη συγκράτηση των τιμών και βέβαια στο να ενισχύσει την δυναμική των νοικοκυριών. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα αριθμός κωδικών όπως σε άλλες πρωτοβουλίες και σε άλλα προγράμματα. Και αυτό γιατί για πρώτη φορά βλέπω η ανεξάρτητη αρχή να δίνει βαρύτητα όχι στο πώς κωδικούς ενταχθούν στο πρόγραμμα, αλλά σε κωδικούς οι οποίοι να έχουν έντονη κυκλοφοριακή ζήτηση, να έχουν μεγάλο ποσοστό στο εμπορικό κομμάτι και να επηρεάζουν και οι κωδικοί αυτοί τη συνολική δαπάνη του νοικοκυριού.
1: Το επόμενο βήμα αφορά τα σούπερ μάρκετ που θα πρέπει να προετοιμάσουν τις νέες τιμές και την ειδική σήμανση στα ράφια. Οι μειώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στις 31 Αυγούστου.
0: Δηλαδή προσπαθούν να δώσουν έμφαση σε κωδικούς που είναι περιζήτητοι και τους έχει ανάγκη το νοικοκυριό και όχι σε κωδικούς που βλέπαμε σε άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες δεν σημειώνανε τεράστια κίνηση και δεν είχαν και σημαντικό όφελος καθώς δεν επηρεάζαν και την δυναμική του νοικοκυριού εφόσον οι κωδικοί αυτοί δεν ήταν τόσο απαραίτητοι για τη συντήρηση του νοικοκυριού. Η πρωτοβουλία ξεκινάει 31 Αυγούστου με ένα εύρος απόκλησης και λήξης έως 31 Δεκάτου του τρέχοντος έτους.
1: 15 εργαζόμενοι έχουν χάσει την ζωή τους από την αρχή του 2026 σε εργατικά δυστυχήματα σε όλη την χώρα, ενώ εκατοντάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί. Το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους εργασίας επανέρχεται στο προσκήνιο, με τους εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο να ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και την απαρέγκλητη τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας.
2: Αρένα θανάτου, ειδικότερα με την αντιμετωπίση που έχουμε της εργασίας και την έλλειψη εργατικών σχεδιών και την πλήρη έλλειψη μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς. Ουσιαστικά μέρα παραμέρα έχουμε και έναν νεκρό συνάδελφο. Ανά δύο μέρες ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα και κάποιες φορές σε δυστύχημα. Αυτό δείχνει ότι η εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς θα αρχίζει κόκαλα και ειδικότερα η τελευταία απεξία που έγινε τις 24 Ιούνιου έλεγε πως δεν θα ανεχθούν πια τα κέρδη τους για τις ζωές μας.
1: Η υπερεργασία που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή και την ασφάλεια των οικοδόμων αλλά και η ανασφάλιστη εργασία συνθέτουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο εργασιακό τοπίο.
2: Σημαντικό ζήτημα για μας το να ξεκινάει όλο το πρωί να πάει στη δουλειά και να μην ξέρει αν θα γυρίσει. Mm-hmm. Ειδικότερα σε μεγάλα εργοτάξια και εδώ στην περιοχή μας έχουμε παρατυπίες, δηλαδή έχουμε συναδέλφους που δουλεύουν από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6-7 η ώρα το απόγευμα, δηλαδή και 13 ώρες δουλειά. Που αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Όταν τα υποδός μέτρα ασφαλείας υποτίθεται έχουν φτιαχτεί για το 8ωρο, όχι όταν ένας εργαζόμενος δουλεύει 10 και 12 και 13 ώρες, ειδικότερα σε δύσκολες και ατυχημένες δουλειές όπως είναι η δουλειά του οικοδόμου.
1: Χαρακτηριστικό της κατάστασης σου είναι ότι στο Ηράκλειο, στον ιδιωτικό τομέα, καταγράφονται περισσότερα από 300 εργατικά ατυχήματα, ενώ μόλις τα μισά δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας.
2: Αυτή να σας πω τη στιγμή έχουμε 15 νεκρούς συναδέλφους πανελλαδικά, αλλά και δεκάδες σοβαρά τραυματισμένους.

0: δεν έχουν γυρίσει ξανά στην εργασία τους, γιατί απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα η αποκατάσταση, η ανάδοσή τους, που εκεί επιβαρύνει και η οικογένεια. Αλλά και καθημερινά έχουμε μικροτραυματισμούς. Ήδη μπορώ να σας πω στο Ηράκλειο, όχι μόνο στον κλάδο των κατασκευών, αλλά γενικότερα στον ιδιωτικό τομέα, έχουμε ξεπεράσει τα 300 εργατικά ατυχήματα δηλωμένα στον νομό Ηρακλείου. Mm-hmm. Αν σκεφτεί κανείς ότι μόνο το 50% των ατυχημάτων δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας και στον ΕΠΤΑ, γιατί κάτω φορές από την πίεση και της γραφειοκρατίας αλλά και του εργοδότη, πολλοί εργαζόμενοι δεν δηλώνουν απλούς τραυματισμούς που έχουν την ώρα της εργασίας.
1: Αναμφίβολα, το σκληρό επάγγελμα του οικοδόμου καλείται να αντιμετωπίσει και άλλες σημαντικές δυσκολίες, με τις ελλείψεις στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και την αύξηση της μαύρης και ανασφάλειας της εργασίας να εντείνουν την ανησυχία.
0: Ειδικότερα να σας πω, όταν εμείς, και αυτό προσπαθούμε συνδικά, το λαδό φαίνεται και η κοροϊδία της κυβέρνησης, γιατί κάθε χρόνο αντί να νομοθετήσει ότι θα πρέπει να σταματάει η εργασία στους 38 βαθμούς ανεπτυχία και να πληρώνει το εργαζόμενο στο μεροκάμα, τότε η κυβέρνηση κάθε φορά που επίκειται κάποιος μεγάλος καύσωνας, με λίγες ώρες που πριν βγάζει μια εγγύπη, όπου τις περισσότερες φορές λειτουργήσει σαν με συστάσεις, δηλαδή συστήνει στο εργοδότη να σταματήσει την εργασία. Mm-hmm. Εμείς κατά καιρούς έχουμε κάνει, ειδικότερα σε δύσκολες συνθήκες, έτσι καύσωνα έχουν κάνει παρεμβάσεις, έχουν σταματήσει κάποια μεγάλα έργα που εγκυμονεί κινδύνους για τη ζωή των εργαζομένων.
1: Οι εργαζόμενοι ζητούν από την πολιτεία εντατικούς και ουσιαστικούς ελέγχους, αλλά και αποτελεσματική προστασία στους χώρους δουλειάς, ώστε η ασφάλεια και η ανθρώπινη ζωή να αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Νέος κύκλος φορολογικών υποχρεώσεων ανοίγει για τους φορολογούμενους, καθώς μετά την ολοκλήρωση των φορολογικών δηλώσεων έρχονται οι προθεσμίες για την τακτοποίηση των οφειλών προς την εφορία. Σε ό,τι αφορά τον φόρο εισοδήματος, οι φορολογούμενοι μπορούν είτε να εξοφλήσουν το ποσό εφάπαξ προκειμένου να υποφεληθούν από την προβλεπόμενη έκπτωση, είτε να επιλέξουν την καταβολή τους σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρόπτη να καταβάλλεται έως το τέλος Ιουλίου και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2027.
2: Τη λήξη των φορολογικών δηλώσεων ξεκινούν και οι υποχρεώσεις για τους φορολογούμενους. Τέλος του μήνα, 31 Ιουλίου, έχουν σωρευτεί πολλές δόσεις υποχρεώσεων που είναι η πληρωμή του φόρου εισοδήματος. Εδώ οι φορολογούμενοι έχουν επιλογές. Ή να πληρώσουν εφάπαξ, να πάρουν την έκπτωση, και ειδικότερα, όσοι φορολογούμενοι έχουν επιβάλει μέχρι 15 Μαΐου θα πάρουν έκπτωση 4% εφόσον πληρώσουν εφάπαξ φόρου εισοδήματος. Όσοι υποβάλλαν μέχρι 15 Ιουλίου θα πάρουν έκπτωση 3% στην εφάπαξ πληρωμή, και από τις 15 Ιουλίου και μετά μέχρι τη λήξη των δηλώσεων είναι 2% εφόσον επιλέξουν εφάπαξ. Διαφορετικά θα καταβάλουν το φόρο εισοδήματος σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις από 31 Ιουλίου μέχρι τις 28 Δευτέρου του 2027.
1: Παράλληλα, συνεχίζεται η καταβολή του ΕΝΦΙΑ, με την πέμπτη δόση να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ όσοι έχουν εντάξει τις οφειλές τους σε ρυθμίσεις θα πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη πληρωμή των μηνιαίων δόσεων. Στις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις περιλαμβάνονται ακόμη ο ΦΠΑ αλλά και οι παρακρατούμενοι φόροι.
2: Είναι όμως και οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ που πρέπει να πληρωθεί, η πέμπτη δόση που έχει ξεκινήσει ήδη από τον Μάρτιο να καταβάλλεται. Είναι οι ρυθμίσεις οι οποίες έχουν κάνει φορολογούμενοι που πρέπει να υποβάλουν την μηνιαία δόση, και όλες οι υποχρεώσεις που έχουν επιχειρήσει, όπως είναι ο ΦΠΑ, οι παρακρατούμενοι φόροι, όπως είναι ο φόρος μισθών υπηρεσιών. Δηλαδή, ένας, θα έλεγα, μήνας δύσκολος ο Ιούλιος, ειδικά στο θέμα των φορολογικών υποχρεώσεων, τα οποία θα πρέπει πλέον να καταβάλουν οι φορολογούμενοι, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα.
1: Την ίδια ώρα σε ισχύ παραμένει και η ρύθμιση των 72 δόσεων, που δίνει την δυνατότητα σε φορολογούμενους με οφειλές να τις τακτοποιήσουν σε περισσότερες δόσεις και να διευκολύνουν την αποπληρωμή τους.
2: Θέλω να επιθυμίσουμε ότι τρέχει η ρύθμιση των 72 δόσεων για όσους φορολογούμενους θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές και να μπορέσουν να έχουν την ευχέρεια της αποπληρωμής σε περισσότερες δόσεις.
1: Η συνέπεια στις πληρωμές είναι απαραίτητη, καθώς σε περίπτωση καθυστέρησης οι ληξιπρόθεσμες οφειλές επιβαρύνονται με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.
2: Προσαυξήσεις. Ναι. Ό,τι δεν πληρωθεί, ό,τι δεν θα πληρωθεί, η κύρωση προβλέπεται είναι η προσαύξηση με ένα επιτόκιο το οποίο μηνιαία επιβαρύνει τις υποχρεώσεις οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Και βέβαια δεν μπορούν να λάβουν φορολογική ενημερότητα ή δεν μπορούν να κάνουν κάποια ίσπραξη χρημάτων ή οτιδήποτε.

Οπότε συναλλαγή θέλουμε το δημόσιο. Όταν υπάρχει εξυπόθεσμη υποχρέωση, καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά του αφημί του φορολογούμενου δεσμεύεται και δεν μπορεί να τακτοποιήσει κάποιες υποχρεώσεις που πιθανόν να του χρειαστούν στην καθημερινότητά του.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
0: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό, με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε, της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο Ethereal White Resort, χορηγεί μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Σήμερα θα μιλήσουμε με μία chef, plant-based chef, η οποία έχει απασχολήσει πολύ έντονα την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Νόστιμα πράγματα, εξαιρετική μαγείρισα και πάρα πολύ ωραίο τυπάκι. Μαζί μας η Αγγελική Χαραμή. Αγγελική, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είμαι εδώ και που με κάλεσες, που ήμουν και στην Αθήνα και είχα τη χαρά να είμαι εδώ σήμερα μαζί σου.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο γιατί, ξέρεις, με ένα κομμάτι ασχολείσαι της, ας πούμε, μαγειρικής, όπου τα τελευταία χρόνια έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας, της, ας πούμε, καθημερινότητάς μας. Πολλοίς κόσμος έχει αρχίσει και το όπου δεν ήταν στη φάση να είναι vegan αυστηρά,
1: ναι,
0: και το κάνει επειδή απλά του αρέσει. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε κάποια πράγματα που ίσως ο κόσμος δεν ξέρει, έχει λίγο, ας πούμε, μπερδευτεί. Πριν μιλούσαμε και είπαμε για το plant-based κομμάτι και για το θέμα vegan και μου είπες ότι το vegan είναι λίγο πιο τυποποιημένο, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πιο με πιο, ας πούμε, τυποποιημένα, ας πούμε, πράγματα, τρόφιμα. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε καταρχήν, να πούμε τι σημαίνει vegan, τι σημαίνει plant-based, τι σημαίνει και αν υπάρχουν και κάποια άλλα είδη και κάποιες κατηγορίες όπου μοιάζουν με τους vegan, τέλος πάντων, όπου είναι και λίγο πιο hardcore. Έτσι, πάμε λίγο να τα πούμε αυτά.
1: Λοιπόν, για αρχή να πω ότι το vegan και το plant-based είναι σχεδόν ίδιο. Απλά ο κόσμος τον ακούει vegan, το έχει λίγο στο μυαλό του διαφορετικά, το έχει λίγο πιο, τα πιο τυποποιημένα προϊόντα, αυτά που είναι λίγο πιο εύκολο να βρεις στο σούπερ μάρκετ σου. Το plant-based και αυτό που ασχολούμαι εγώ, η γαστρονομία, έχει να κάνει πιο πολύ μαγειρεύουμε με τη φύση. Με τα λαχανικά, πράγματα τα οποία φτιάχνουμε εμείς, ασχολούμαστε πάρα πολύ με ζυμώσεις. Κάνουμε τα δικά μας κότζι, μίσο, γκάρουμ και πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Τα οποία είναι αυτά που μας δίνει η φύση και κάπως εμείς τα αναδεικνύουμε λίγο περισσότερο. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, οι οποίοι είναι οι ομοφάγοι, που τρώνε τα πάντα ομά, που συνήθως αυτό μπορείς να το κάνεις μέχρι ένα διάστημα, γιατί μετά από κάποιο σημείο και μετά από ό,τι έχω δει, γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ και δεν νομίζω θα μπορούσα να το κάνω. Μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα και στον οργανισμό μας.
0: Okay.
1: Υπάρχουν και άλλοι που τρώνε, ας πούμε, μόνο ό,τι καρπούς έχουν πέσει από τα δέντρα. Επίσης και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ hardcore.
0: Ακραίο λιγάκι.
1: Ναι, ούτε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσα να το κάνω. Ή vegetarian, που είναι πιο σύνηθες. Και οι pescetarian, ας πούμε, που μπορούν να δεν τρώνε κρέας, αλλά τρώνε ψάρι, ας πούμε. Ναι.
0: Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που πάμε στο κομμάτι plant-based και λέμε ότι ό,τι μας δώσει η γη, άρα λοιπόν θεωρούμε και απόλυτα δεδομένο ότι πάμε σε απόλυτη εποχικότητα, έτσι, ή τουλάχιστον κάνουμε προσπάθεια προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση, σωστά?
1: Ναι, μπορώ να πω επίσης ότι ήταν λίγο δύσκολο, δηλαδή όταν όσο ήμουν στην Ελλάδα και ξεκίνησα και εγώ, δεν μπορείς να βρίσκεις τώρα, ας πούμε, ντομάτα όλο τον χρόνο. Τι είναι φυσιολογικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, επειδή και εγώ είμαι από χωριό, ο πατέρας μου είχε φάρμα, είχαμε δικά μας λαχανικά. Ξέρω πώς είναι και πότε είναι η εποχή του. Οπότε θεωρώ ότι λίγο μαθαίνεις λίγο λάθος, που είναι δύσκολο να το αποβάλεις αυτό. Εγώ το κατάλαβα και το συνειδητοποίησα όταν βγήκα στο εξωτερικό και μιλάω και συγκεκριμένα για τους Δολομίτες, το πήγα στις Άλπεις, που είχα στο μυαλό μου ότι θα φτιάξω ένα μενού, ας πούμε, με 20 λαχανικά και βρέθηκα εκεί πέρα και έπρεπε να το κάνω με 10. Και γιατί είχα στο μυαλό μου κάτι λίγο διαφορετικό.
0: Okay.
1: Δηλαδή να λέμε εποχή, αλλά όντως να είναι της εποχής του. Είναι λίγο δύσκολο γιατί τα βρίσκουμε όλα, όλο το χρόνο. Οπότε αυτό εμένα ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε, γιατί και εγώ ήμουν σε αυτό το κομμάτι και με βοήθησε να μπορώ να μαγειρεύω πραγματικά εποχικά, που είναι δύσκολο να το ακολουθήσεις.
0: Να πούμε λίγο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν κάποια στιγμή στην ζωή τους να γίνουν vegan, το κάνουν όχι από διατροφική ενσυναίσθηση, αλλά κυρίως από κοινωνική, σωστά?

0: σωστά, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που το κάνουν για θέμα διατροφής.
1: Okay.
0: Δηλαδή, όταν το ξεκίνησα ήταν καθαρά λόγω ενσυναίσθησης και ιδεολογίας για τα ζώα. Ήταν δικιά μου επιλογή. Ήμουν ένας άνθρωπος που μου άρεσαν τα ζωικά πολύ. Έτρωγα καθημερινά, μεγάλωσα έτσι.
1: Να πούμε ότι δεν, τα τελευταία 8 χρόνια.
0: 8 χρόνια περίπου, ναι.
1: Είσαι βίγαν. Πριν έκανα κανονικά και κρέας και ψάρι και.
0: Τα πάντα. Και έτρωγα καθημερινά και σε μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή θεωρούσα ότι αν δεν έχω ζωικά στο πιάτο μου, ότι δεν τρώω.
1: Ναι.
0: Αυτή την αντίληψη την έχουν πολλοί άνθρωποι, μέχρι και σήμερα. Δεν ισχύει όμως από την πλευρά μου και έτσι όπως το έχω ζήσει εγώ και πώς το έχω δει. Θεώρησα ότι η αγάπη μου σαν αγγελική για τα ζώα είναι μεγαλύτερη από το να ικανοποιήσω τη γεύση μου, ας πούμε.
1: Okay.
0: Αυτό. Και έτσι θα σταμάτησε.
1: Να πούμε λιγάκι ότι νομίζω ότι παράλληλα με την ενασχόλησή σου με το κομμάτι αυτό ξεκίνησες και τη μαγειρική σου πορεία, σωστά?
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί.
0: Ναι, είναι, η αλήθεια είναι και για ό,τι έχουμε κάνει και με την ομάδα μου. Είναι μικρός, είναι μικρό το χρονικό διάστημα που έχουν συμβεί όλα αυτά, αλλά ήμουν σκυλή, ρε παιδί μου, είπα θα το κάνω. Στην αρχή απορρίφθηκα πολύ, γιατί ξεκίνησα να μαγειρεύω σε συμβατική κουζίνα. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ συν για μένα, γιατί έμαθα να μαγειρεύω ζωμούς, έμαθα να φτιάχνω σάλτς, ξέρω ποιες είναι. Τα πιο νέα παιδιά που δεν έχουν δουλέψει σε συμβατική κουζίνα, γιατί έχω παιδιά που είναι vegan, δεν έχουν δουλέψει ποτέ σε συμβατική κουζίνα, ούτε έχουν φάει ποτέ ζωικά. Είναι λίγο πιο δύσκολο και για εκείνα να καταλάβουν κάποια πράγματα.
1: Okay.
0: Δηλαδή πρέπει να ξέρεις τις βάσεις για να μπορείς να μαγειρέψεις γενικά.
1: Ένας άνθρωπος που είναι vegan δεν μπορεί να γίνει μάγειρας πέρα από vegan μαγειρική.
0: Ναι.
1: Θεωρώ. Γιατί
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ένας μάγειρας πρέπει να δοκιμάζει, πρέπει να ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι,
1: οπότε,
0: ναι, ναι.
1: Οπότε πρέπει να γίνεις, να πας προς αυτή την κατεύθυνση, τη μαγειρική.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Σίγουρα. Εγώ βέβαια έχω δουλέψει. Ξέρω πώς είναι, έχω τις γεύσεις στο στόμα μου, ξέρω πώς ήταν να φτιάχνεις ένα ζωμό, να φτιάχνεις μια μπίσκη, να φτιάχνεις ένα ρού. Ξέρω πράγματα βασικά τα οποία με βοήθησαν πάρα πολύ. Και χαίρομαι δηλαδή τουλάχιστον που είχα την ευκαιρία να το κάνω πριν αλλάξω πορεία.
1: Χθες, τέλος πάντων, μιλούσαμε και όταν πήραμε και τις δρακές μας, λέγαμε για το κομμάτι της ανάμνησης κτλ. Η μαγειρική είναι αναμνήσεις. Θέλω λίγο να μου πεις από τα παιδικά σου χρονιά, όταν τέλος πάντων πώς βίωσες λίγο το κομμάτι της ας πούμε μαγειρικής μεγαλώνοντας και πώς ξαφνικά ήρθε η απόφαση ένα πρωί, δηλαδή ξυπνώντας εγώ θα γίνω μάγειρας. Πώς έγινε αυτή η μετάβαση από τις υπόλοιπες δουλειές που έκανες και ένα πρωί λες εγώ θα κάνω αυτό?
0: Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τη μητέρα μου κιόλας, μαγείρευε, έφτιαχνε τυριά. Έκανε, τα πάντα ήταν δικά μας, mm-hmm. Πατάτες, τα πάντα όλα και τα συντηρούσαμε για να έχουμε για κάποιους μήνες και μετά δεν
1: τρώγαμε.
0: Στη Μάνη. Ναι.
1: Στη Μάνη.
0: Οπότε μεγάλο χωριό παραδοσιακό, έχω απίστευτες αναμνήσεις, απίστευτες γεύσεις. Η μαμά μου κάποια στιγμή έφυγε από τη Μάνη και ήρθε στην Αθήνα με τον αδερφό μου. Υπήρξαν κάποιες έτσι, δυσκολίες, εκείνη μαγείρευε σε κουζίνες, οπότε όταν ήμουν μικρή με έπαιρνε και μαζί της για να τη βοηθάω. Πάντα μου άρεσε το φαγητό, πάντα μου άρεσε περισσότερο αυτό που έβλεπα να κάνει η μητέρα μου, που μπορούσε με 2-3 υλικά ρε παιδί μου να φτιάξει κάτι που το θυμάμαι ακόμα και σήμερα και σμήτρο ξέρω ζωικά. Και ήταν ένας λόγος αυτός όταν πήγαμε στις Άλπες, γιατί έψαχνα να βρω, ξέρεις κάποια στιγμή ψάχνεις να βρεις ρε παιδί μου το μέρος σου. Ψάχνεις να βρεις ένα μέρος που να κάνεις για να δημιουργήσεις πράγματα που εσύ έχεις σκεφτεί ή που έχεις ονειρευτεί και που θες να πάνε. Εγώ βρήκα αυτό το μέρος και αποφάσισα αυτό το μέρος, το πρώτο μενού που θα φτιάξω εκεί πέρα, να έχει να κάνει με τις αναμνήσεις τις δικές μου.
1: Okay.
0: Και δεν ήταν vegan. Οπότε προσπάθησα να φτιάξω πράγματα με λαχανικά που να μου θυμίσουν χωρίς να χαλάσω την ουσία τους και να τα φέρω σε μία άλλη μορφή χωρίς να ξέρω και να νιώθω εγώ καλά με τον εαυτό μου ότι δεν έχω κάνει κάτι κακό εγώ σαν αγγελική, ρε παιδί μου.
1: Μου είπες κάτι πολύ ωραίο χθες που μιλούσαμε ότι έχεις ας πούμε μπροστά σου 10 ανθρώπους όπου μιλάς, τους εξηγείς την διαδικασία του πιάτου και πώς, από πού ξεκίνησε η ιδέα για να το φτιάξεις μέχρι πώς γίνεται και η τελική ας πούμε στο πιάτο. Και μου είπες ότι πάρα πολλοί άνθρωποι συγκινούνται μετά από αυτή την όλη διαδικασία, ας το πούμε.

0: Πραγματικά το λέω. Εγώ δεν μου έχει συμβεί, ας πούμε, να πάω κάπου και να μου συμβεί αυτό. Οπότε όταν συνέβη πρώτη φορά, ήταν ένα πολύ συγκλονιστικό συνέστημα. Θεωρώ ότι έχει να κάνει γιατί είναι ένα επιβλητικό μέρος. Είναι Τζαμαρία, βλέπεις τις Άλπεις, βλέπεις από πίσω άγρια άλογα, βλέπεις απλά έξω φωτιά, είναι 6 τραπέζια, μπορούμε να δεχτούμε μέχρι 10 ανθρώπους, έχει παντού ζυμώσεις. Και είναι σαν να τους καλείς στο σπίτι σου, ρε παιδί μου. Τους καλείς στο σπίτι σου και τους δίνεις ουσιαστικά την ψυχή σου.
1: Ναι, τη φιλοξενία.
0: Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο και για μένα πολλές φορές. Γιατί δεν θα βγω να πω, ξέρεις τι, έφτιαξε αυτό το πιάτο, είναι αυτό, αυτό και αυτό και το πήρε από εκεί, τέλος. Όταν πρέπει να ανοίξεις την ψυχή σου και να πεις πράγματα τα οποία σε έχουν σημαδέψει, σε έχουν συγκινήσει, σε έχουν φέρει, σε έχουν κάνει να χαρείς, είναι δύσκολο και για σένα κάποια φορά. Και έχει τύχει και εγώ να συγκινηθώ και σε συγκεκριμένα πιάτα. Και έχω δει ανθρώπους τώρα που δεν είναι vegan, ξαναλέω, γιατί πολλοί να πούνε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, okay, μπορεί να είναι vegan, να τους δώσεις κάτι που μπορεί να τους θυμίσει, ας πούμε, έχω ένα εικονικό καλαμάρι, που έχουν έρθει άνθρωποι που τρώνε ζωικά, τρώνε ψάρια, τρώνε τα πάντα και έχουν συγκινηθεί.
1: Okay.
0: Το να πάρεις τώρα λαχανικά ή το να πάρεις πράγματα που σου δίνει η φύση και να το μετατρέψεις με καθαρό τρόπο, σε κάτι...
1: Που να του θυμίζει κάτι που έτρωγε μικρός και να το άλλαξε, ας πούμε.
0: Θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφο συνέστημα.
1: Υπάρχει στο βιγκανισμό, υπάρχει τέλος πάντων, όταν δεν το διαχειρίζεται κάποιος ο οποίος το κάνει στην καθημερινότητά του, όταν δεν το διαχειριστεί σωστά, αυτό το πράγμα όλο, ας πούμε, έχει κάποιο κίνδυνο στην διατροφή του εννοώ.
0: Θεωρώ ότι πολλοί πρέπει να φροντίζουν όταν κάνεις αυτή τη μετάβαση. Εγώ δυστυχώς έκανα τη μετάβαση χωρίς να ρωτήσω κάποιον γιατρό, γιατί έχω και ένα στίγμα ανεμίας, οπότε εγώ υποθετικά θα έπρεπε να τρώω, ας πούμε, και αρκετό κόκκινο κρέας, όπως έκανα πριν.
1: Την έκανες πολύ...
0: Σε μια μέρα.
1: Βεβαιασμένα.
0: Σε μια μέρα.
1: Από τη μια μέρα στην άλλη, ε?
0: Ναι.
1: Okay. Οπότε, λογικό, ρε παιδί, να σοκάρει το οργανισμός, έτσι.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και σήμερα δεν μου έχει δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα.
1: Okay.
0: Στην αρχή ήταν δύσκολο.
1: Αλλά αυτό λέω. Εσύ είσαι, παιδί μου, ένας άνθρωπος που βλέπεις, προσέχεις, παρατηρείς τι τρως, βλέπεις το τι μπορεί να έχεις έλλειψη κάπου και να το αντικαταστήσεις, κάνεις εξετάσεις. Δηλαδή, οπότε το βλέπεις, το παρατηρείς όλο αυτό.
0: Ναι. Ειδικά τους τελευταίους μήνες πάλι, μετά από κάποια θέματα που είχα, λέω θα φροντίσω λίγο και τον εαυτό μου. Οπότε άρχισα να ξαναθλούμαι ξανά και να προσέχω, ξέρω εγώ, με nutritional τα πάντα. Και είναι όλα άψογα.
1: Okay.
0: Αλλά συνιστώ σε κάποιον όταν θέλει να κάνει αυτή τη μετάβαση. Γυμναστήριο
1: και τα λοιπά, κάνεις?
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν θα σταματήσει ποτέ. Οπότε λοιπόν, Αγγελική, πέρα από τις Άλπες, από την Ιταλία, από τη Βόρεια Ιταλία, που είναι εκεί, ας το πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και η βάση σου, η έδρα σου.
0: Είναι, ναι.
1: Εδώ στην Ελλάδα, σε ποια σποτ μπορεί να δει κάποιος δουλειά σου?
0: Θέλω να πω επίσης ότι πέρα από το συγκεκριμένο στην Ιταλία, η οικογένεια έχουν 3 vegan ξενοδοχεία.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ήταν και πέρσι, πήρα κιόλας ένα δεύτερο στην Ιταλία, της ίδιας οικογένειας, το οποίο ήταν το πρώτο στην Ευρώπη.
1: Okay.
0: Πριν 10 χρόνια. Okay. Τώρα Βημαία. Εδώ στην Ελλάδα, συνεργάζομαι από το 2020 περίπου με το Κουκούμι που είναι στη Μύκονο, που ήταν και το πρώτο μου ξεκίνημα, από εκεί ξεκίνησα. Το οποίο ήταν και το πρώτο vegan που ήρθε στην Ελλάδα. Ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή μέχρι να καταλάβουν τι κάνουμε και είναι λογικό εν μέρη. Και συνεργάζομαι και με τον Ντάιος εδώ στην Κρήτη, αγαπημένοι κιόλας. Και ερχόμαστε συνέχεια, κάνουμε pop-up και έχουμε και κάποια πιάτα στο μενού.
1: Φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο και όχι και τόσο σύνηθες, τέλος πάντων, να ανοίξει ένα αποκλειστικά εστιατόριο με vegan κουζίνα. Μπορείς να, ας πούμε, αναλάβεις σε κάποια εστιατόρια και ένα μέρος του μενού ή τέλος πάντων ένα μικρό μενουδάκι vegan που θα θέλει να κάνει ένα συμπλήρωμα στο μενού του?
0: Ναι, όπως κάνουμε και στο Ντάιος, τα υπόλοιπα είναι όλα vegan. Τα ξενοδοχεία, γιατί έχει ολόκληρη διαδικασία από πίσω, δηλαδή δεν είναι μόνο το μενού, είναι τα πάντα μέσα στο ξενοδοχείο, από τα προϊόντα που χρησιμοποιεί στο πάτωμα μέχρι το φαγητό. Είναι το Dias που υπάρχει μια μικρή καρτέλα που έχει σε 3 από τα 5 εστιατόρια που έχουν.
1: Okay.
0: Τα οποία είναι vegan.
1: Πώς το αντιμετωπίζουν οι μάγειρες οι οποίοι είναι γενικότερα σε εστιατόρια που δεν είναι μόνο vegan εννοώ. Σέβονται την κουζίνα αυτή.
0: Λοιπόν,
1: ή στην αρχή το βλέπουν κάπως και μετά που θα το γνωρίσουν και θα δουν τεχνικές από σένα, αλλάζουν γνώμη.
0: Δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν όταν ξεκίνησα, το πώς το αντιμετωπίζανε και εμένα πώς με αντιμετωπίζανε. Γιατί θεωρούσαν ότι είναι λάθος αυτή η κίνηση μου να κάνω. Και τώρα που μπορεί να συνεργαστώ, ας πούμε, όπως είναι τον Dias, ξέρω εγώ να πάω και να δείξω στα παιδιά το μενού, την πρώτη φορά που πήγα, ξέρεις, λίγο σε κοιτάνε λίγο περίεργα, ρε παιδί μου, στην αρχή. Οι μάγειρες, τα παιδιά, οι σεφ εκεί πέρα και τους σεφ τους ξέρω, δηλαδή είναι, έχω τρομερή σχέση. Αλλά οι μάγειρες, ξέρεις, λίγο δυσκολεύονται να καταλάβουν τι ακριβώς εννοείς. Αλλά νομίζω ότι τους κερδίζει στο τέλος με τη γεύση, που είναι το πιο σημαντικό.
1: Να σου πω κάτι. Δεν έχει να... Δηλαδή και εγώ, ας πούμε, εξειδικευμένος είμαι στο ψάρι και στο θρασινό. Δηλαδή, απλά έχουμε διαφορετική κατηγορία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, προϊόντων. Δεν είναι καν φοβερό. Απλά είναι αυτό που είπες, ότι πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί ότι αν δεν φάει κρέας ψάρι, δεν τρώει φαγητό.
0: Ναι. Δεν είναι η αλήθεια. Πραγματικά δεν είναι η αλήθεια. Θέλεις να φας και καλά κάνεις και το κάνεις. Αλλά μπορείς να επιβιώσεις και μέσα από αυτό και να μην σου λείψει πραγματικά τίποτα. Δηλαδή και χθες που φύγαμε, που σε ανάγκασα να φας vegan, είδες. Σήμερα πήγες και γινόμισες.
1: Ναι, σήμερα πήγα και γινόμισα το πρωί, είμαι μια χαρά. Μια ερώτηση. Ποια χώρα στην Ευρώπη είναι εκείνη η οποία σέβεται περισσότερο τους vegan, τέλος πάντων?
0: Με το μεγαλύτερο ποσοστό και σε vegan εστιατόρια και σε vegan είναι το Λονδίνο.
1: Το Λονδίνο, ε.
0: Έχει πάνω από 230 εστιατόρια vegan.
1: Όντως.
0: Όντως.
1: 230.
0: Ναι.
1: Μόνο vegan εστιατόρια, αυστηρά δηλαδή.
0: Ναι. Το Λάβο. Λονδίνο είναι το νούμερο ένα. Μετά είναι Άμστερνταμ. Θα έλεγα και η Ελλάδα. Έχουμε γύρω στα 20-25. Τα περισσότερα βέβαια είναι πιο street food ή πιο comfort food. Που επίσης είναι πολύ νόστιμα. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό concept. Και στο Λονδίνο είναι έτσι. Mm-hmm. Αλλά το Λονδίνο νομίζω είναι το νούμερο ένα. Η Ιταλία είναι επίσης πολύ πίσω.
1: Είναι.
0: Πολύ. Δηλαδή, εγώ για να βγω να φάω έξω πρέπει να φάω πάστα με πομοντόρο.
1: Ναι.
0: Και άμα είμαι τυχερή μπορώ να βρω κάποια λαχανικά.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα μας πούμε είμαστε τυχεροί.
1: Πάντως θα πω ότι επειδή πριν από, αν θα κάνω μια σύγκριση πριν από 10 χρόνια και με τώρα ας το πούμε, έχουν αρχίσει πάρα πολύ και σέβονται και οι μάγειρες και όμως το κομμάτι είναι παιδί μου του F&B και ας πούμε επιχειρηματίες ότι θέλουν να δίνουν χώρο στα μενού για τους vegan. Δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια νομίζω ότι δίνεται πιο πολύ χώρο για αυτό.
0: Αλλάζει.
1: Ναι.
0: Αλλάζει.
1: Θέλεις γιατί υπάρχει συνέστηση, θέλεις γιατί υπάρχει πιο μεγάλη ας πούμε ανάγκη. Οπότε λοιπόν έχω δει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά εγώ προσωπικά.
0: Έχει τεράστια διαφορά. Ναι. Δηλαδή από όταν ξεκίνησα πριν 8-9 χρόνια. 8. Να ασχολούμαι με το vegan κομμάτι. Μέχρι τώρα έχει τεράστια διαφορά. Αλλά δεν ξέρω αν είναι. Μακάρι να είναι λόγος συνέστησης, αλλά δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό το λόγο. Αλλά θεωρώ ότι σαν μάγειρα, παιδί μου, εγώ αν δεν ήμουν vegan και είχα την κουζίνα μου, ξέρω εγώ και μαγείρευα, θα ήθελα να έχω τους πελάτες μου που θα έρθουν να είναι ευχαριστημένοι. Οπότε προσπαθούσα να δώσω επιλογή και σε ανθρώπους που είναι λίγο πιο δύσκολο να βρούνε.
1: Έχεις νιώσει ποτέ κατά τη διάρκεια των ετών αυτών και ίσως και στην Ιταλία, θα πούμε, που κάνεις, να μπει λίγο σε μια παρένθεση αυτό, ότι σε πιο υψηλό επίπεδο εκεί, ας πούμε, τη μαγειρική σου, έχεις νιώσει ότι περιορίζεσαι πάρα πολύ στα υλικά σου.
0: Στα υλικά μου, λοιπόν,
1: στα λαχανικά, προφανώς, σαν βάση, αλλά έχεις νιώσει ότι φτάνει και ένας κορεσμός, ότι δεν έχεις τι να παίξεις άλλο, να δοκιμάσεις, ότι σε πιέζει λίγο αυτή η μικρή επιλογή υλικών.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι πραγματικά. Το καλύτερό μου, μπορείς να με βάλεις, ας πούμε, μέσα σε ένα ψυγείο και να μου πεις, ωραία, πάρε και φτιάξε μου κάτι. Σε αυτό το επίπεδο. Και έχεις 2 ώρες. Είναι το καλύτερό μου. Όταν έχω αυτή την πίεση μπορώ να λειτουργήσω πάρα πολύ καλά. Επίσης είναι κάτι το οποίο μου αρέσει και νομίζω ότι μπορείς να βρεις πάντα πολλά πράγματα να κάνεις. Σίγουρα είναι δύσκολο Γιατί εγώ σε αναγγελικές που με έχω να δουλέψω με 20 λαχανικά, με ζυμώσεις, με κάποια κότζι, με κάποια άλλα πράγματα που μπορούμε να φτιάχνουμε εμείς. Αυτό. Ένας συμβατικός μάγειρας έχει 500 επιλογές. Έχει όλα αυτά που είπα εγώ.

0: Πόσα.
1: Ναι.
0: Οπότε γι' αυτό εγώ θα ήθελα κάποιοι άνθρωποι και του χώρου μας και γενικά να καταλάβουν λίγο γιατί. Να καταλάβουν λίγο και τι είναι αυτό που κάνουμε. Ότι πόσο δύσκολο είναι. Γιατί πολλοί λένε εντάξει τι κάνουν, ρε παιδί μου, λαχανικά είναι. Οκ. Okay. Έλα με τα ίδια λαχανικά και φτιάξιμο 200 πιάτα. 200 πιάτα διαφορετικά όμως. Να μην έχουν καμία σχέση τώρα με τα άλλο. Γιατί σε όλα τα εστιατόρια έχω τελείως διαφορετικά μενού.
1: Okay.
0: Και κάτω. Αφού είναι τόσο εύκολο.
1: Μήπως θα έπρεπε σιγά σιγά να μπείτε στην διαδικασία όσοι εσείς ασχολείστε με το κομμάτι αυτό, να μπείτε και σε μια πιο σεμιναριακή ας πούμε διαδικασία, να κάνετε. Και σε εμάς που δεν έχουμε σχέση με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, εγώ θα πήγαινα να δω ένα ας πούμε, σεμινάριο για vegan. Να δω έτσι ας πούμε τεχνικές οι οποίες μπορεί να με βοηθήσουν να δουλέψω σε ένα δικό μου μενού με ψάρι και κρέας. Ένα ξέρω εγώ κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη ζύμα σου ή σε ένα ας πούμε λαχανικό. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να το. Να κάνω στην ουσία έναν εμπλουτισμό σε μια δικιά μου γεύση. Κάτι το οποίο δεν είχα στο νου μου ως τώρα να κάνω.
0: Είναι. Αλλάζει. Ξέρεις, εγώ θυμάμαι από το πώς ξεκίνησα μέχρι τώρα το πώς έχει αλλάξει η γεύση μου. Γιατί προσπαθώ να ταξιδεύω, προσπαθώ να δοκιμάζω. Και αλλάζει συνέχεια. Όσο βοηθάς τον ουρανίσκο σου να δοκιμάζεις καινούργια πράγματα, από το πιο απλό μέχρι το πιο πολύπλοκο.
1: Okay.
0: Ανοίγει λίγο τους οριζοντές σου. Είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε. Έχω και ανθρώπους που έρχονται και κάνουν εστάζ, ας πούμε, στην Ιταλία γίνεται αυτό. Γιατί έχουμε και το Όμνια που είναι. Περιμένουμε και ευχόμαστε κάποια στιγμή να έρθει και η Μισελέν. Οπότε έρχονται άνθρωποι που θέλουν να δούνε, να κάτσουν 2-3 εβδομάδες. Θέλουμε να κάνουμε κάποια σεμινάρια. Απλά είναι λίγο και ο χρόνος δύσκολος, γιατί είναι και λίγο και απαιτητικά. Και είναι και αρκετό καιρό ανοιχτά, οπότε και εγώ τρέχω λίγο πέρα δόθε. Αλλά θεωρώ θα ήθελα κάποια στιγμή να το κάνω. Θεωρώ ότι η γνώση γενικά πρέπει να μοιράζεται. Ό,τι πια και είναι αυτή, ό,τι και να ξέρεις. Είναι καλό.
1: Θα περάσουμε σε ένα διαλυματάκι. Θα επιστρέψουμε ξανά εδώ από το Ethereal Wide Result με την Αγγελική Χαραμή. Τα λέμε σε λιγάκι.
2: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι. Και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk ενός λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 Sunny Pants μείον 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
3: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
4: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Εδώ ξανά λοιπόν στο Ethereal White Resort με την Αγγελική Χραμή, Plant-Based Chef. Έχω κάποιες ερωτήσεις να σου κάνω, Αγγελική, οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές.
1: Θα απαντήσω σοβαρά.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις 3 λαχανικά τα οποία κάποιος ο οποίος θέλει να ξεκινήσει αύριο το πρωί, ας πούμε, να είναι vegan, μπορεί να αντικαταστήσει όπου είναι πολύ, ας το πούμε, πρωτεϊνούχα. Μπορεί να αντικαταστήσει το κρέας σε εισαγωγικά πάντα.
1: Λοιπόν, σίγουρα από τα νούμερο ένα είναι τα μανιτάρια που μπορεί να πάρει αρκετή πρωτεΐνη.
0: Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα μανιτάρια ή όλα τα,
1: όλα
0: τα μανιτάρια.
1: Μανιτάρια. Okay. Αυτά που μπορούν να βρουν καθημερινά, ας πούμε, προς τα πλευρό τους, έχουν απίστευτη πρωτεΐνη. Σε θέμα πρωτεΐνης, όχι μόνο λαχανικά, μπορεί να είναι το τόφου. Εμείς φτιάχνουμε και δικό μας. Και όπως κάνουμε και τύπου σεϊτάν, το οποίο έχει αρκετή πρωτεΐνη και αυτό.
0: Okay.
1: Άμα θες να σε βοηθήσει. Μπορεί να το κάνεις και από πρωτεΐνη αρακά. Λαχανικά τώρα υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσεις, που μπορεί να σε βοηθήσουν σε συνδυασμό, μπρόκολα, μελιτζάνες, κουνουπίδι.
0: Πες μου 3 αγαπημένα λαχανικά δικά σου.
1: Αγαπημένα, ε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το πρώτο είναι η πατάτα, το κρεμμύδι και η μελιτζάνα.
0: Και η μελιτζάνα. Η ελληνική κουζίνα, παράδειγμα, όταν θέλεις να στήσεις ένα μενού, π.χ. ας πούμε στις Άλπεις, εκεί τώρα που είσαι, στηρίζεις την ελληνική κουζίνα μεταφρασμένη με το δικό σου τρόπο στα μενού σου?
1: Η ελληνική κουζίνα είναι ο τόπος μου, είναι η γεύση μου. Δεν μπορεί να φύγει ποτέ αυτό από πάνω μου, okay. Έτσι μεγάλωσα. Απλά και στην Ιταλία όταν ήμουν εκεί πέρα, ήταν περισσότερο ελληνική από ότι ίσως θα έπρεπε όταν σε ένα μέρος που σε φιλοξενεί. Οπότε στο μενού γευσινοσίας έχει τη γεύση μου που είναι ελληνική, με ό,τι μπορεί μας προσφέρουν οι Δολομίτες και οι Άλπες.
0: Έχει έρθει ποτέ μπροστά σε ένα αστείο γεγονός, επειδή κάνεις και κάποια πιάτα, ας πούμε, iconic, κάτι το οποίο να μοιάζει με κάτι άλλο. Έχει τύχει ποτέ να κάνεις ένα πιάτο, να το δει κάποιος πελάτης ο οποίος θα φάει στο τραπέζι και να νομίζει ότι δεν είναι vegan και να σου πει τύπου, όχι, πάτε εγώ αυτόν τον τρόπο.
1: Μου έχει συμβεί 2 φορές. Η μία ήταν με το αυγό. Ήταν και το πιάτο που είχαμε πάει στο MasterChef. Το οποίο έφαγαν την πρώτη μπουκιά και φωνάξανε την υπεύθυνη που ήταν στη σάλα να τη ρωτήσουν αν είναι σίγουρα vegan. Και άλλη μία φορά μου έχει συμβεί με το τύπου καλαμάρι που ήταν τόσο έντονο, που ήταν μια κοπέλα η οποία ήταν vegan, η οποία δεν είχε χρόνια να φάει και δεν μπορούσε να το φάει.
0: Όντως, ε.
1: Δεν μπορούσε να το φάει. Τι να κάνω.
0: Φαντάζομαι υπήρξε η εξήγηση ότι ναι, είναι όντως vegan.
1: Ναι, ναι. Μου είπε πραγματικά δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
0: Έχεις μπει ποτέ στη λογική να φτιάξεις ένα μενού το οποίο να μην... όχι, βασικά θα το πω αλλιώς. Υπάρχουν σεφ στον κόσμο που υπάρχει πιθανότητα να πουλάνε φαγητό vegan και να, σε εισαγωγικά, κοροϊδέψουν τον κόσμο.
1: Ναι, και δυστυχώς το έχω συναντήσει πριν γίνω και vegan, σε κουζίνα. Έλα μωρέ, δεν είναι κάτι. Και να βάλουν ζωή.

0: λευκό μέσα γάλα.
1: Ζωμό, φαντάζομαι, κάτι το οποίο δεν φαίνεται, ναι, ας πούμε.
0: Και να λένε ότι είναι vegan.
1: Okay.
0: Εντάξει, το θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω επιλέξει τόσα χρόνια να προσέχω, να μην θέλω να το κάνω αυτό, να έχω διαλέξει κάτι άλλο. Και εσύ, επειδή βαριέσαι ή επειδή δεν θες να ψαχτείς, πες ότι δεν έχω. Τι μπορείς να βάλεις τώρα σε κάποιον να φάει κάτι που δεν θέλει να το φάει.
1: Okay.
0: Αλλά το έχω συναντήσει. Ναι.
1: Στην παγκόσμια γαστρονομία, θεωρείς ότι τα επόμενα χρόνια θα αρχίσει να φθήνει αυτό το θέμα με τους vegan ή ότι θα μεγαλώσει λιγάκι?
0: Θεωρώ ότι είναι η εξέλιξη.
1: Η εξέλιξη.
0: Ξέρεις γιατί είναι η εξέλιξη? Γιατί ακόμα βλέπεις και πολλά εστιατόρια τα οποία δεν είναι vegan. Μαγειρεύουν ζωικά. Θέλουν πια να δούνε τι συμβαίνει με τη βιωσιμότητα, τι γίνεται στον πλανήτη μας. Ή να μην να είναι zero waste, να μην πετάμε. Οπότε δεν σπαταλάνε τόσο πολύ πια το κρέας, δεν σπαταλάνε τόσο πολύ το ψάρι. Αν πάρουν θα το χρησιμοποιήσουν όλο. Κάτι που δεν υπήρχε παλιότερα. Δηλαδή θεωρώ ότι όλο αυτό, επειδή το plant-based έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή φροντίζει σε ένα μεγάλο, σε ένα ποσοστό τέλος πάντων από ό,τι μπορείς να κάνεις και τον πλανήτη, που μέχρι στιγμής δεν το αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν μας αφορά. Εντάξει τώρα, δεν μας νοιάζει, αύριο μεθαύριο πεθάνουμε. Τι θα αφήσουμε, ας πούμε, πίσω? Θέλει φροντίδα από όλους μας, ό,τι μπορεί και να κάνει ο καθένας. Να το ελαττώσει, να το αλλάξει.
1: Κάνω μια ερώτηση, όχι δική μου, εγώ την, επειδή μου καταλαβαίνω τον λόγο. Αλλά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι, κοίταξε να δεις, είσαι ξέρω εγώ σε ένα, ας πούμε, εστιατόριο, όπου υπάρχουν και άλλα ίδιο επίπεδου, όπου πας και τρως ένα μενού ντεγκουστασιών, το οποίο έχει 10 πιάτα και κοστίζει, ξέρω εγώ, 200 ευρώ. Μία πολύ εύλογη ερώτηση για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει το τι κάνετε εσείς εκεί. Να σου πει, κάτσε ρε φίλε, την ντομάτα, το, ας πούμε, κονοπίδι και την πατάτα θα μου την πουλήσεις 200 ευρώ. Γιατί?
0: Εγώ για να φτιάξω αυτό το μενού γεύσης ουσίας, να δουλέψω με τα παιδιά, υπάρχουν πιάτα τα οποία θέλουν μήνες για να φτιαχτούν. Όπως ας πούμε αυτό το καλαμάρι.
1: Με τις ζυμώσεις που γίνονται.
0: Ναι, φτιάχνουμε με σκόμπι από κομπούχα. Αυτή η κομπούχα θέλει μήνες. Γιατί βάζουμε σε μεγάλους χώρους με τσάγια και μεγαλώνουν για να μπορείς να το κάνεις σαν δέρμα. Οπότε έχει πάρα πολύ διαδικασία, πολλή δουλειά. Είναι αμέτρητες οι ώρες. Θέλει πάρα πολύ χρόνο. Δεν είναι απλά παίρνεις ένα υλικό και το σερβίρεις και τελείωσε. Ειδικά αυτό που κάνουμε εμείς, έχει τρομερή δουλειά από πίσω. Και αυτή η δουλειά κάπως θα πρέπει να πληρωθεί και το πιο σημαντικό είναι η εμπειρία που θα έχει ο άλλος. Δηλαδή δεν θα έρθει κάποιος και θα φάει και θα πει, πραγματικά έχουμε δηλαδή και στα social έχουμε μόνο μία κριτική που την είπα χθες, σχετικά με την τουαλέτα. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι δεν έχουμε. Όσοι έχουν έρθει, έχουν ευχαριστηθεί. Και οι περισσότεροι, ξαναλέω, δεν είναι vegan. Και είναι άνθρωποι που ταξιδεύουν για να δοκιμάζουν διαφορετικά πράγματα.
1: Να φανταστώ ότι μπαίνετε στην λογική να έχετε, ας πούμε, τα, ας πούμε, δικά σας όπορο κοινωτικά.
0: Ναι.
1: Εσείς φυτεύετε, λοιπόν, έχετε ανθρώπους ή έχετε τα δικά σας μπροστά.
0: Έχουμε ανθρώπους που συνεργαζόμαστε. Την πρώτη χρονιά δεν το έκανα αυτό. Τώρα, 1,5 χρόνο, τον τελευταίο περίπου ένα χρόνο το έχω κάνει αυτό. Αποφάσισα το Όμνια ό,τι έχουμε μέσα να είναι σε απόσταση 100 χιλιόμετρων.
1: Okay.
0: Τίποτα άλλο. Επίσης μαζεύουμε κι εμείς, μαζεύουμε μανιτάρια, μαζεύουμε φρούτα του δάσους, έχει φράουλες, έχει λουλούδια, δηλαδή δεν αγοράζουμε λουλούδια, τα παίρνουμε εμείς απ' έξω. Έχουμε άνθρωπο ο οποίος μας έχει δείξει, γιατί και εμείς δεν γνωρίζαμε τι μπορούμε, πεθάνει και κανένας. Οπότε τώρα πια ξέρουμε και μαζεύουμε, συλλέγουμε μόνοι μας.
1: Η ντομάτα που θα βρεις εκεί, με την ντομάτα που θα βρεις στη Μάνη, τον Αύγουστο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ μεγάλη απόκληση?
0: Όχι.
1: Όχι,
0: Δεν το περίμενα, αλλά δεν έχει. Και αυτό ήταν κάτι τώρα που μου το είπες, που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Εμείς το αυγό έχουμε συνοδεύεται με ένα τσάι. Δεν ξέρω αν το έκανε όταν ήμουν μικρός. Εμείς βάζαμε τις πατάτες μέσα στη σόμπα που είχαμε στο σπίτι.
1: Προφανώς.
0: Και ήταν το καλύτερό μου τώρα. Οπότε εμείς μαζί με το αυγό αποφάσισαμε να συνοδεύσουμε, να κάνουμε ένα τσάι και να συνοδεύσει το αυγό. Η πατάτα στη σάλπιση είναι συγκλονιστική, η γεύση της. Και όταν ήρθα να φτιάξω το ίδιο για να το παρουσιάσω στο MasterChef, η πατάτα δεν είχε καμία σχέση.
1: Okay.

0: Καμία σχέση. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ανέφερα. Αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
1: Okay. Φταίει το ότι διαλέγεις εσύ εκεί την καλή την πατάτα που θα τη βρεις ή φταίει, θεωρείς, το κλίμα γενικότερα?
0: Σίγουρα. Δηλαδή εμείς διαλέγουμε τι θα χρησιμοποιήσουμε. Γενικά, επίσης όλα είναι οργανικά. Όλα. Δεν είναι οργανικά σαν πολλά εστιατόρια ή ξενοδοχεία που λένε είτε vegan είτε μη, είναι οργανικά και είναι το 10%. Εμάς είναι το 100% οργανικά.
1: Okay.
0: Οπότε ξέρουμε τα πάντα από που έχουν έρθει. Επίσης έχει διαφορετικό κλίμα. Δηλαδή, ας πούμε, λάχανα το καλοκαίρι δεν θα βρεις. Στις Άλπες θα βρεις. Είναι τέτοιο το κλίμα που έχει το αλπικό λάχανο.
1: Okay.
0: Είναι πολύ διαφορετικά. Και είναι και ότι η διαφορά έχει να κάνει και με την εποχικότητα. Αυτό που είπα και πριν. Δεν χρησιμοποιούν πολύ εποχικά προϊόντα. Δηλαδή, χρησιμοποιούν εποχικά προϊόντα, αλλά δεν χρησιμοποιούν μόνο αυτά. Οπότε δεν έχουν την ίδια γεύση. Είναι λογικό.
1: Με τα μυρωδικά, εκεί απάνω έχουμε εδώ, ας πούμε, ειδικά στη Μάνη και στην Κρήτη, φημίζεται ότι υπάρχουν μυρωδικά, υπάρχει χόρτα αγριά κτλ. Εκεί πάνω προς το. Δεν φαντάζομαι ότι έχει το κλίμα εκεί τα ίδια μυρωδικά με εδώ.
0: Όχι, έχει διαφορετικά. Έχει τριγωνέλα, έχει αλπική, έχει αρτεμίσια.
1: Okay.
0: Έχουμε σέιτ, φασκόμηλο, συγγνώμη. Έχουμε διάφορα, τα οποία είναι πάρα πολύ έντονα. Έχουμε θυμάρια, άγρια θυμάρια. Έχουμε κάτι που σαν άγρια ρίγανη.
1: Okay.
0: Ενώ μπορείς να βρεις αντίστοιχα πράγματα, ρε παιδί μου, που να είναι εξίσου γευστικά. Οπότε εγώ προσπαθώ λίγο με τις γεύσεις και τις αναμνήσεις και όλα αυτά να παίρνω προϊόντα που έχουν εκεί πέρα και να τα αναδεικνύω.
1: Εδώ στην Ελλάδα, στο Δάιος, εδώ βασικά στην Κρήτη που είμαστε, πότε ξεκίνησε, πριν από 5 χρόνια μου είχες πει?
0: Όχι, στο Δάιος ξεκίνησε πριν ένα χρόνο.
1: Πριν ένα χρόνο.
0: Ναι, με είχαν βρει τα παιδιά και είχαμε μιλήσει. Μου έδωσε μεγάλη χαρά, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο project, η δουλειά που κάνουμε σε τα παιδιά, οι άνθρωποι που είναι εξαιρετικοί. Οπότε συνεργαστήκαμε.
1: Okay.
0: Και συνεχίστηκε και φέτος.
1: Έχεις, βλέπεις στη χώρα να υπάρχουν, ας πούμε, κρούσεις σε σένα ότι μας ενδιαφέρει η δουλειά σου, θέλουμε να κάνουμε ένα μενού vegan, θέλουμε να μας βοηθήσεις, τα λοιπά. Υπάρχει αυτή,
0: ναι.
1: Βλέπεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον?
0: Πάρα πολύ. Αλλά επιλέγω τι θα κάνω. Δεν έχω κάνει τίποτα άλλο στην Ελλάδα. Πέρα από το κουκούμι και τον Τάιος, δεν έχω κάνει τίποτα άλλο. Και το παπά που είχα κάνει κάποια στιγμή με τον κύριο Μπαξεβάνη. Θεωρώ ότι θέλω να επιλέγω. Για μένα ποτέ δεν ήταν το θέμα τα λεφτά. Σίγουρα βιοπορίζομαι από αυτό και ζω από αυτό και όχι μόνο εγώ. Αλλά δεν ήταν το νούμερο ένα. Αυτό για μένα το νούμερο ένα είναι να προσπαθήσω να χτίσω το όνομά μου με σεβασμό, με όλο αυτό που κάνω, ο κόσμος να αντιληφθεί τι γίνεται και ως ένα σημείο το έχω καταφέρει και με τα παιδιά που έχω, οπότε μπορώ να επιλέξω να κάνω κάτι. Δεν θέλω να κάνω κάτι.
1: Okay. Υπάρχει στην Ελλάδα, ξέρεις, η δουλειά μας είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Και ειδικά στο κομμάτι το δικό μας είναι πάρα πολύ μάγειρες στον χώρο. Υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα οι οποίοι να παίζουν στο ειδικό σου επίπεδο, ας πούμε στο υψηλό επίπεδο του ας το πούμε επειδή μου γαστρονομικού ας πούμε, κομμάτιου που κάνεις εσύ. Υπάρχουν άνθρωποι κι άλλοι?
0: Όχι, δεν υπάρχουν. Όχι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν χρόνια αυτή τη δουλειά. Αλλά επιλέξανε ένα διαφορετικό τρόπο κατεύθυνσης. Δηλαδή είναι στο πιο comfort food, πιο διαφορετικό. Εγώ πήρα το ρίσκο που δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή με κριτικάρανε πάρα πολύ για να φτάσω σήμερα, ξέρω εγώ, να με σεβαστούν 10 άνθρωποι μέσα από το χώρο μας. Οπότε δυσκολεύτηκα, πείνασα. Δεν είχα τη δυνατότητα ούτε την οικονομική να φύγω στο εξωτερικό, να πάω να δουλέψω σε κάποιους μεγάλους σεφ, να δω 5 πράγματα. Οπότε όλα τα έκανα μόνη μου. Απλά διάβαζα πολύ. Δηλαδή θυμάμαι 3-4 χρόνια από τη ζωή μου πέρασανε έτσι. Ό,τι λεφτά έπαιρνα τα χάλαγα στο σπίτι μου, στο να μαγειρεύω, να δοκιμάζω και να κάνω σεμινάρια και να παίρνω βιβλία.
1: Υπάρχουν στην Ευρώπη plant-based chef που τους θαυμάζεις, τέλος πάντων, είναι άνθρωποι που παίρνεις εικόνες, έχεις αυτό που
0: είναι. Ναι, υπάρχουν αρκετοί και στη Φραγκφούρτη που έχουν ένα αστέρι Μισελέν, πάρα πολύ καλός ο σεφ εκεί. Και στην Αυστρία που είχα πάει στον Paul Leavitt, είναι vegan vegetarian και εκεί. Οπότε πάλι και αυτός πολύ καλός. Αυτός που μου άρεσε πολύ εμένα, που δεν είναι βίγκα, είναι ο Grand Hatch, ο αγαπημένος μου. Και θεωρώ ακραίο αυτό που κάνει στη Κοπενχάγη το Alchemist.
1: Okay.
0: Ακραίο. Αν μπορούσα να το βρω vegetarian, θα πήγαινε και θα δοκίμαζα. Είναι άλλο, τελείως διαφορετικό, ρε παιδί μου. Ναι, δεν ξέρω από τι μπορεί να ξεφεύγει. Θα είναι ακραίο.
1: Από τα όρια της
0: μαγειρικής. Ναι. Πάει αλλού.
1: Είναι
0: κάτι άλλο. Αλλά είναι ακραίο, ρε παιδί μου. Αυτό που κάνουν είναι συγκλονιστικό.
1: Έχουμε στην Ελλάδα το περιθώριο να μπούμε στη λογική να... με την, ας πούμε, Μισελέν να δουν κάποιες δουλειές όπου μπορεί να τους κλείσουν το μάτι, ας το πούμε. Θεωρείς ότι υπάρχει στην Ελλάδα, γιατί μπορείς, ας πούμε, στις άλλες να είναι διαφορετικό λίγο το επίπεδο, είναι και στημένο το κόνσεπτ λίγο.
0: Είναι διαφορετικό.
1: Ως προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε το περιθώριο στην Ελλάδα, έτσι όπως είμαστε, ας πούμε, στημένοι, έτσι όπως είσαι εσύ, ας πούμε, στημένοι, τα μαγαζιά σου, να υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, και πριν σου απαντήσω λίγο σε αυτό, να σου πω ότι στις Άλπες, γενικά στο μέρος που είμαστε στους Δολομίτες, έχει τα περισσότερα αστέρια Μισελέν από όλη την Ιταλία.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ναι. Έχουμε και το ατελιέρ, το τριάστερο. Διάστερα, έχει γύρω στα 16 αστέρια Μισελέν. Σε αυτή την περιοχή που είναι τα περισσότερα από όλη την Ιταλία.
1: Okay.
0: Οπότε είναι μία εύπορη ζώνη, άμα θες να κάνεις κάτι τέτοιο, να στηθεί. Εδώ στην Ελλάδα, έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι θα ήθελα να κάνω κάτι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν έτοιμοι να δεχτούν αυτό που κάνουμε.
1: Okay.
0: Θεωρώ ότι αν στηνόταν κάτι σωστά και όπως το έχω στο μυαλό μου, θεωρώ ότι θα μπορούσε να πάρει. Ναι.
1: Το καλό είναι με τους vegan ότι μπορεί να φάνε και να δοκιμάσουν όλες οι υπόλοιπες επιλογές ανθρώπων. Δηλαδή, ένας που τρώει κρέα μπορεί να φάει ψάρι. Μπορεί να φάει βίγκα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ότι θεωρητικά έχετε πάρα πολύ μεγάλο κοινό.
0: Έχουμε.
1: Έτσι, δηλαδή, δεν είναι, ας πούμε, απαραίτητο να πάω σε ένα μαγαζί όπου κάνει κουζίνα υψηλή σε βίγκαν, επειδή δεν είναι βίγκαν.
0: Όχι.
1: Έτσι. Είναι και αυτό μια εμπειρία. Όποιος δηλαδή ψάχνει και θέλει να έχει εικόνες, ας πούμε, θα πρέπει να πάει.
0: Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Στο Όμνια έχουμε σερβίρει, που σου είπα, γιατί δεχόμαστε μέχρι 10 άτομα. Στον 1,5 χρόνο πέσει 1,000 ανθρώπους. Οι 800 δεν είναι βίγκαν.
1: Okay.
0: Απλά ταξιδεύουν. Απλά θέλω να δοκιμάσω καινούργια πράγματα. Είχα κάποια στιγμή σερβίρει σε έναν, αν μπορώ να το πω και αυτό, σε μια οικογένεια, ήταν 8 άτομα μέσα. Ο πατέρας κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, τα σερβίρα το καλαμάρι, είχε σκηνηθεί. Okay. Όταν έφυγα, με έπιασε και μου λέει... Ήμουνα, μου λέει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ή όχι. Μου λέει, με άγγιξε αυτό που έφαγα. Μου λέει, συγκλονιστικό αυτό που δοκίμασα. Δεν είμαι vegan, ταξιδεύω με την οικογένειά μου. Πριν 10 χρόνια, μου λέει, ήταν η δουλειά μου. Ήταν στην Michelin Inspector. Και μου είπε ότι αν θα μπορούσε να το βαθμολογήσει αυτό το εστιατόριο, θα του έδινε 2 αστέρια.
1: Δύο,
0: Ναι.
1: Δώσε βρε 3, βρε. Τι δουλειά μου.
0: Σου είχε τι μιζέρειε.
1: Κατάλαβα, δηλαδή.
0: Δώσε 3 και φύγε.
1: Δώσε 3 και φύγε. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Αφού με δίνει μόνο 2, γιατί τσιγκουνιά θα κάνουμε.
0: Είναι η πρώτη φορά που θα πάρουμε τα 3.
1: Πώς βλέπεις την Αγγελική, τι στόχους έχουμε για την επόμενη, ας πούμε, πενταετία? Τι θέλεις εσύ ιδανικά μετά από 5 χρόνια να έχει συμβεί?
0: Λοιπόν, πιστεύω ότι σε ένα χρόνο περίπου τελειώνω το βιβλίο μου, θα είναι το πρώτο. Θέλω να έρθει το Μισελέν. Είναι κάτι, νομίζω, σαν επιβράβευση. Okay. Και σημαντικότερη είναι ο κόσμος. Και αυτοί σε αναδεικνύουν. Αυτοί οι άνθρωποι που τρώνε και την εμπειρία που τους αφήνεις. Αλλά θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγάλο βήμα και θετικό για μας, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, ναι. Κοίτα που ξεκινήσαμε, ρε παιδί μου, με πόσες δυσκολίες, πόση απογοήτευση, πως κριτική και φτάσαμε εδώ, okay, μέσα από όλα αυτά. Και σίγουρα έχω στο μυαλό μου, θέλω κάποια στιγμή να κάνω ένα μενού, το οποίο θα είναι λίγο hardcore. Δουλεύω εδώ και 1,5 χρόνο, δεν ξέρω πότε.

0: θα βγει.
1: Hardcore.
0: Hardcore.
1: Για μιλήσαμε γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω να μπορώ να μιλήσω 100% γι' αυτό. Θεωρώ ότι...
1: Έλα, βγάλε είδηση τώρα. Άσε τώρα, θα πες μας, παρακαλώ.
0: Θα ήθελα να δείξω μέσα από το plant-based, παιδί μου, τι είναι αυτό που συμβαίνει στα ζώα μέσα από τους ανθρώπους. Θα ήθελα κάπως να αλλάξω λίγο τους ρόλους.
1: Για... Κάνε το πιο λιανά που λέμε στο χωριό μου.
0: Δεν ξέρω αν μπορούσα να το κάνω πιο...
1: Πες μου ένα παράδειγμα. Σε κάτι το οποίο ήδη δουλεύεις, ένα παράδειγμα, ας πούμε. Δηλαδή τι, να κάνεις, ας πούμε, με μπρόκολο ένα κουνέλι πάνω σε ένα πιάτο το οποίο θα τρέχει αίμα, ας πούμε, πώς.
0: Όχι, αυτό θα ήταν θεατρικό και θα ήταν κακό.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι το πρώτο πάντα είναι η γεύση, είναι το φαγητό. Ό,τι και να κάνεις από εκεί πέρα, πρέπει να στηρίζεται το πρώτο σου να είναι αυτό, η γεύση. Τι θα δώσει τον άλλο να φάει, όπως και να είναι.
1: Δεν μου απαντάς όμως, το γυρίζεις γύρω-γύρω. Πες μου ένα παράδειγμα.
0: Θα μπορούσα, ας πούμε,
1: ναι,
0: να έχω φτιάξει ένα κλουβί,
1: ναι,
0: και μέσα να υπάρχει κάτι το οποίο θα τρώγεται, χωρίς να είναι, να έχει αίματα, να έχει... Δεν χρειάζεται να έχει αίματα. Θεωρώ ότι είναι ο τρόπος που θα το μεταφέρεις, ο τρόπος που θα το δώσεις στο πελάτη, θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικός που δεν χρειάζεται να κάνεις φαρφάρες για να καταλάβει τι εννοείς.
1: Θα είναι ανατρεπτικό αυτό.
0: Ναι, δεν έχει ξανασυμβεί παγκοσμίως, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα να πιάσουν. Και για το κράξιμο, για την κριτική, και για το τι να κάνεις κάτι τέτοιο και γιατί, που θεωρώ ότι δεν το αγγίζει κανείς.
1: Αυτό θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το κάνεις, να το έχεις σαν, δηλαδή να το είναι στάνταρ και να κάνεις μερικά pop-up στην Ελλάδα κάποια, να
0: το, δει, στο μυαλό.
1: Να το δει κόσμος δηλαδή,
0: ναι,
1: να το γνωρίσεις στον κόσμο, να το δει, να το, ας πούμε, επικοινωνήσεις, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Έτσι το έχω στο μυαλό μου, δουλεύεται εδώ και 1,5 χρόνο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και για μένα, γιατί έχει άλλες τεχνικές, άλλες δυσκολίες.
1: Okay.
0: Που και εγώ τις μαθαίνω μόνιμα, παιδί μου.
1: Okay. Για πόσο κόσμο, ας πούμε, θα απευθύνεται αυτό όλο, για πόσους ανθρώπους.
0: 15 max.
1: 15 max, ναι. Θεωρείς ότι όλα αυτά τα οποία έχεις πετύχει ως τώρα που μιλάμε, είσαι ικανοποιημένη, είσαι νιώθεις γεμάτη με όλο αυτό, ή θεωρείς ότι έχεις, ας πούμε, σε κάποια πράγματα αδικηθεί, ότι δεν σου έχει δοθεί αυτό που θέλεις πραγματικά?
0: Θεωρώ ότι έχω αδικηθεί ως ένα σημείο στην Ελλάδα. Δηλαδή, ξεκίνησα με το κουκούμι πριν 6 χρόνια. Άργησε να πάρει αναγνωρισμότητα ή με τα βραβεία και όλα αυτά, αλλά θεωρώ ότι άργησε να αναγνωριστεί και από τους ανθρώπους της γαστρονομίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι βρισκόμαι στην Ιταλία σε 1,5 χρόνο και ήρθε με τους καλύτερους σεφ, ήρθε η Gold Miglio, μπήκαμε στο Ιντέντα Γκολώση, στο Guide, Γαμπρέο Ρώσιο, δηλαδή... Ήταν πιο ανοιχτή και θετική, που και πάλι πίσω.
1: Παρόλο που η Ιταλία, όπως είπες πριν, είναι πολύ πίσω στο βίγκαν κομμάτι.
0: Και από την Ελλάδα.
1: Ωραία. Γιατί λοιπόν δεν σκέφτεται η Αγγελική Χαραμή να πάει στο Λονδίνο, ας πούμε, που εκεί θα μπορούσε να έχει ένα πιο έφορο περιβάλλον για να μπορέσει να κάνει αυτά που θέλει? Ή θέλει τα δύσκολα?
0: Δεν μπορούσα να πω κάτι εύκολο. Μ' αρέσει που είναι δύσκολο, μ' αρέσει που είναι στη μέση του πουθενά. Μ' αρέσει που έχουν έρθει άνθρωποι από την Αμερική και από Γαλλία που κάνουν την ίδια δουλειά για να μείνουν για ένα βράδυ για να δοκιμάσουν το, ας πούμε, και okay, να φύγουν.
1: Okay.
0: Γιατί δεν μπορείς να έρθεις αλλιώς. Δηλαδή είναι στη μέση του πουθενά, πρέπει να έρθουν να σε πάρουν.
1: Okay.
0: Και είναι συγκλονιστικό το μέρος. Δεν μπορούσα να πάω μέσα σε μια πόλη που θα ήταν όλα πιο εύκολα. Δεν μπορώ.
1: Το μέρος είναι συγκλονιστικό. Πώς γυράζεις το χρόνο σου, εκεί, με εδώ?
0: Εκεί είναι η βάση μου, δηλαδή 8 μήνες είμαι εκεί. Εκτός που μπορεί να έρθω στο Δάιος εδώ πέρα το Σεπτέμβριο που έρχομαι πάλι για pop-up, ή μπορεί να χρειαστεί να πάω στη Μύκονο, και το άλλο είναι κοντά, ας πούμε, το ξενοδοχείο που έχω.
1: Άρα λοιπόν 8 μήνες εκεί βάση.
0: Σίγουρα 8 με 9 μήνες, ναι.
1: Όπου τώρα, ας πούμε, που λείπεις, δουλεύει το εστιατόριο?
0: Όχι, τώρα είναι κλειστό. Δουλεύουν, το άλλο δουλεύει που έχω μέσα τη σουσέφ μου. Τώρα θα ανοίξει το κουκούμι. Στις 14 Μαΐου ανοίγει, οπότε την άλλη εβδομάδα φεύγω. Και μετά Ιούνιο ανοίγει και το αγαπημένο μου μέρος.
1: Θα πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Αγγελική Χαραμή. Είπαμε πράγματα που δεν ξέρει ο κόσμος, και εγώ ίσως δεν ήξερα. Σε ευχαριστώ πολύ, είσαι πολύ ερωτηπακή, αν ξέρεις. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Και όχι, μπορεί και στην Βοήθεια.

0: βέβαια Ιταλία, αλλά μπορεί και εδώ. Όμως, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι εδώ μαζί σου σήμερα.
0: Έτσι λοιπόν, με την Αγγελική Χράμη θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή εδώ στο Ethereal White Resort με την Κρυβέκ και με το Καλημέρα Φρούτα σαν χορηγούς μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Έχετε βαρεθεί να με ακούτε, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Να μην λες πάνω να δουλέψω, αλλά πάνω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Φυσικά, Jessie και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
8: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Δίνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Θα ήθελα...
8: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
7: Χωρίς.
8: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
9: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
10: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
11: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
10: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
10: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
9: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
11: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
9: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
10: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση. Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
11: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
10: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
9: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
11: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
10: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
14: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα σε άλλο ένα box out, στο 22ο box out του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν στην εκπομπή. Πάντοτε που αλλού στην τηλεόραση Κρέτα. Εδώ είμαστε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ που εκ προημίου εξορισμού ενδείκνυνται, προσφέρονται για

0: αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλοήτη. Μας δίνουν ενέργεια, φρεσκάδα, δροσεράδα και επίσης μας γεμίζουν τα άδεια χέρια. Κρατήστε το αυτό, μοιάζει λίγο με γρίφο, αλλά θα καταλάβετε όσο νουπο τι εννοώ. Σήμερα λοιπόν είναι 26 Μαρτίου του 2026, Πέμπτη όπως πάντα, εδώ στην τηλεόραση Κρέτα και στο Box Out. Σαν σήμερα το 1911 γεννήθηκε ο σπουδαίος Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας, ο Τένεσι Ουίλιαμς, ένα από τα αριστουργήματα, από τα πιο εμβληματικά έργα του οποίου ταιριάζει γάντι στην περίσταση και δεν είναι άλλο από τη λυσασμένη γάτα. Είσαι λυσασμένη γάτα, Κέλλη Κιδωνάκη.
1: Μπορεί.
0: Μπαίνω κατευθείαν τώρα. Πρέπει να σου πάρω τον αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περίμενε, πρωτού πεις οτιδήποτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι έχεις κάνει θυσία για να είσαι απόψε εδώ, κατεβαίνοντας από την Αθήνα. Να ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς τον λες, δάσκαλο?
1: Δάσκαλο το λέω, ναι.
0: Το δάσκαλο, τον Μπάμπη. Περίμενε τώρα. Πες μου σε παρακαλώ, εγώ με το που σε είδα είπα θα κάνουμε εκπομπάρα. Πες μου σε παρακαλώ, ο παρουσιαστής που προσπαθούσε να πει το όνομα του δασκάλου. Κάντε έτσι όπως το είπες προηγουμένως.
1: Ξεκινάει να το πει. Μπράβο. Και λέει, and the coach is Χαράλαμπο σταμπατάει και λέει, I can say it. So hard. Και δεν το είπε τελικά ποτέ.
0: Σταύρου Λαντωνάκης.
2: Σταύρου Λαντωνάκης, σωστά.
0: Δάσκαλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γιατί έκανες και το προξενιό. Εγώ την ήξερα την Κέλλη, αλλά έτσι όπως μιλήσαμε και την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί στο πι και φι κατέβηκε, σου λείπει Κρήτη, σου λείπει η οικογένειά σου, το γεγονός ότι ήρθες εδώ απόψε για να κάνουμε αυτή την ωραία κουβέντα. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, μοιάζει λίγο σαν να έχω κάνει πλιάτσικο σήμερα. Και αυτός είναι ένας άλλος λόγος για να σας ευχαριστήσω. Οκ, τα μετάλλια είναι μετάλλια, θα εξηγήσουμε τι συμβολίζει το καθένα. Είναι η φόρμα.
1: Ναι, η αγωνιστική.
0: Με την οποία ανεβαίνει. Τατάμι το λέμε.
1: Τατάμι.
2: Σωστά.
0: Είναι τα γάντια του καράτε.
1: Mm-hmm.
0: Είναι η ζώνη.
2: Mm-hmm. Η ζώνη βέβαια είναι η παραδοσιακή.
0: Η παραδοσιακή.
2: Γιατί στο σπορ καράτε που αγωνίζεται η Κέλλη, ο ένας αθλητής έχει τα κόκκινα γάντια. Και ο άλλος τα μπλε. Το ίδιο συμβαίνει και με τις ζώνες. Ο ένας έχει κόκκινη ζώνη και ο άλλος μπλε.
0: Τι διαφοροποιούν τα γάντια και η ζώνη, Κέλλη?
1: Το χρώμα.
0: Ναι.
1: Για να ξεχωρίζουν οι αθλητές που τα παίζουν μεταξύ τους. Δηλαδή είμαστε ένας μπλε, άκα, ό,τι λέμε, μπλε κόκκινος.
0: Παίζει ρόλο στην κατάταξη που λέμε καμιά φορά. Αυτός έχει μαύρη ζώνη, αυτός έχει τάδε ζώνη.
1: Στο παραδοσιακό, στο σπορ είναι εντελώς αδιάφορο.
2: Στο επίπεδο που αγωνίζεται η Κέλλη Βασίλη μου, πλέον τα παιδιά είναι σε υψηλό επίπεδο.
1: Ναι,
2: Dan. Όλοι είναι υψηλόβαθμοι. Είναι λεπτομέρεια αν έχει τρίτο τέταρτο Dan σε αυτό που καναλώ. Είναι υψηλόβαθμοι.
0: Μια ταινία με την οποία εμείς είμαστε μεγάλοι. Μεγαλώσαμε και ανατραφήκαμε, το Karate Kid, το έχεις δει ποτέ?
1: Ναι, εννοείται. Εννοείται. Μικρή, όχι τώρα. Μικρή. Ναι. Μικρή το είχα δει.
0: Επηρεάστηκες από αυτό?
1: Όχι, γιατί όχι. Ξεκίνησα πολύ μικρή.
0: Αυτό πάλι έμαθα ότι ξεκίνησες 4 χρονών. Κάτσε εδώ ευλογημένη τώρα. Δηλαδή 4 χρονών. Τι παράσταση είχες από το Karate?
1: Καμία. Τριών το ζήτησα στους γονείς. Με είχαν ξαναρωτήσει στο παρελθόν και δεν ήξερα. Και τους ρώτησα κι εγώ με απορία πώς ξεκίνησα. Λέει, τριών χρονών παιδάκι ήρθες, μας έπιασες από το πατελόνι. Μα λες, θέλω να πω καγάτε, ούτε να το πεις δεν ήξερες. Ήμουν λίγο μικρή, ήμουν και λίγο έτσι αντίθεση από εδώ και από εκεί. Λένε, όχι, αν την πάμε και στο Karate, τώρα καταστραφήκαμε. Του ζάλισα ένα χρόνο, στα 4 με πήγανε, μεγάλωσα και λίγο.
0: Ωραία, είχες δει κάτι?
1: Όχι, δεν θυμάμαι δηλαδή, αλλά ούτε συγγενή.
0: Καλά, είχα... που θυμάστε, είσαι 3 χρονών και αρχίζεις να κάνεις καράτε.
1: Ούτε γνωστό είχα, ούτε συγγενή, ούτε τίποτα. Έτσι. Δεν ξέρω.
0: Γιατί ξέρεις τι, ένα παιδί παίζει ποδόσφαιρο γιατί είδε στην τηλεόραση να παίζουν μπάλα.
1: Σωστά.
0: Παίζει μπάσκετ για αυτό, παίζει πόλο, παίζει βολή. Αλλά το να πας και να επιλέξεις στα 3,5-4 χρόνια που δεν μπορείς ακόμα να πεις τις κουβέντες κανονικά να επιλέξεις το καράτε.
1: Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν πρέπει να έχω δει κάτι.
2: Η αλήθεια είναι πραγματικά πως κάπου επηρεάζει. Και εγώ που είμαι λίγο στην ηλικία τη δική σου, Βασίλη, είχα επηρεαστεί πάρα πολύ τότε από τις ταινίες του Bruce Lee,
0: του Τσάκη Τσάν. Ναι, έτσι μεγαλώσαμε. Δηλαδή, γιατί για κάποιους, ξέρεις, είναι πολύ μακρινές αυτές οι εποχές, αλλά το καράτε και είναι εμβληματική ταινία.
2: Σωστά.
0: Και επίσης ταινίες του Bruce Lee.
2: Σωστά.
0: Είσαι πολεμοχαρής.
1: Είμαι, νομίζω.
0: Δηλαδή δεν υπερέβαλα, ούτε σε προσέβαλα.
1: Όχι,
0: που
1: όχι.
0: Είπα
1: όχι.
0: Ότι επειδή ταιριάζει κιόλας, εμένα μου αρέσει να παίζω με τις επαιτίους που μίλησα για λυσασμένη γάτα.
1: Μέσα στο τατάμι είμαι.
0: Στο τατάμι εννοώ. Ναι.
2: Ίσως ο πόλεμος να είναι ένας χαρακτηρισμός λίγο περίεργος. Εγώ θα έλεγα μαχητικότατη.
0: Μαχητικές τέχνες.
2: Έτσι,
0: ναι, ναι.
2: Μαχητικότατη η Κέλλη και δεν είναι συμφασμένη η Κέλλη με την ήττα. Δεν μπορεί να αποδεχτεί αυτό το πράγμα.
1: Γενικά, όχι μόνο στο άθλημα.
0: Α. Γενικά.
1: Και καλό και κακό, τώρα πώς το
2: είναι
1: πάρει
2: κανείς. Αυτό που λέμε ότι δεν θέλει να χάνει το σοντάβλι.
0: Ναι. Τώρα, εγώ πάντοτε κάνω μια ερώτηση, αλλά νομίζω ότι από τα συμφραζόμενα ήδη έχει απαντηθεί. Δηλαδή, η ερώτηση ποια είναι, αν σε διάλεξε το άθλημα ή το διάλεξε εσύ.
1: Νομίζω και τα δύο.
0: Και τα δύο συνέβησαν.
1: Ναι, νομίζω και τα δύο. Το διάλεξα, αλλά μάλλον με διάλεξε ταυτόχρονα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ακριβώς.
0: Υπήρχαν άλλοι πειρασμοί, δηλαδή ένα κορίτσι στην ηλικία, την τρυφερή ηλικία των 3-4 ετών. Άμα μπήκε με τα μπούνια κατευθείαν τώρα στο καράτε, πρόλαβε να κάνει κάτι άλλο. Ξέρω, κάνα βόλε, κάνα μπάσκετ, κάνα κολύμπι,
1: πριν,
0: τίποτα άλλο.
1: Όχι,
0: αλλά πριν, όχι.
1: Μετά προβάμαι. Πάντα μ' αρέσουν όλα τα αθλήματα. Δηλαδή παίζω και μπάσκετ και ποδόσφαιρο και βόλε με στην ομάδα στο σχολείο και κολύμπι κάνω και ποδήλατο κάνω, δρόμου. Γενικά μου αρέσουν τα αθλήματα. Μ' αρέσουν. Δοκιμάζω τα πάντα. Και με το άθλημα προσπαθώ πλέον να τα συνδυάσω και για να αδειάζω το μυαλό μου με κάτι άλλο, αλλά να προπονούμε τα
0: πράγματα. Την αποτοξίνωσή σου και την αποφόρτισή
1: ναι,
0: σου.
1: Ναι, οπότε
0: την ψυχοθεραπεία, λέω.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Να ξεφύγεις λίγο από αυτό που κάνεις.
1: Πολλές φορές πρέπει να πάμε και μπάσκετ.
0: Σε ποιο άλλο άθλημα, δάσκαλε, Μπάμπη, Σταύρουλα, Αντωνάκη, θα μπορούσε να διαπρέπει το κορίτσι
2: μας? Παντού. Παντού. Οπουδήποτε υπάρχει μαχητικότητα, η Κέλλη θα μπορούσε να πρωταγωνιστήσει 100%. Να σας πω χαρακτηριστικά, Βασίλη μου, ότι σε μεγάλη ηλικία, ίσως 16-17 χρόνια, δεν μπορούσε να πει μία λέξη στα αγγλικά. Πριν λίγο μου ανακοίνωσε ότι πέρασε το proficiency. Έβγαλε δίπλωμα στο αυτοκινήτου, πολύ γρήγορα, οδηγεί στην Αθήνα, οδηγεί παντού. Θέλω να πω λοιπόν ότι με ό,τι και να κατεπιαστεί, θα τα καταφέρει.
0: Σωστό. Βέβαια. Εννοείται.
2: Απίθεθα, πίθανα.
0: Εννοείται. Γεννιέσαι 7 Φεβρουαρίου.
1: Του 1.
0: Του 2001. Πού?
1: Εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Αλλά η καταγωγή είναι από τον Τιμπάκη.
1: Ναι, από τον Τιμπάκη η καταγωγή.
0: Γονείς, όλη η φαμίλια.
1: Και οι δύο γονείς. Και,
0: και μεγάλωσες εκεί.
1: Και μεγάλωσα εκεί.
0: Και πώς προπονιώσουν στον Τιμπάκη, έρχονται κάθε μέρα εδώ?
1: Όχι. Ξεκίνησα σε μια άλλη σχολή, γιατί ο δάσκαλος δεν είχε τότε στον Τιμπάκη σχολή. Οπότε οι μοίρες μας πέφτανε μακριά. Και τότε το είχαμε συζητήσει, γιατί έχουμε και συγγένεια με τον δάσκαλο.
0: Εσύ συγγένεια, περίμενε, δεν έχεις μόνο με τον δάσκαλο. Με τον δάσκαλο τι συγγένεια έχετε?
2: Εντάξει, δεν ξέρω, μακρινή.
1: Μακρινή αστείο.
0: Έχεις όμως και με την συνεπώνυμή σου που παίζει ποδόσφαιρο στον Όφη.
1: Ναι, είναι πρώτη μου ξαδέρφη. Έχουμε μεγαλώσει μαζί ένα σπίτι. Ένα σπίτι μαζί.
2: Είναι αρχηγός στον Όφη. Στην ποδοσφαιρική ομάδα του Όφη.
1: Έχουμε δηλαδή οριακά σαν αδερφές, έχουμε μεγαλώσει μαζί.
0: Οπότε πήγαινε να ερχόσουν.
1: Ήμουν στον Τιμπάκη σε μια άλλη σχολή. Στην πορεία ο δάσκαλος άνοιξε στον Τιμπάκη. Άλλαξα, έκλεισε η άλλη σχολή. Άλλαξα. Και ήμουνα μετά γύρω στα 15, ήμουνα με το δάσκαλο, 14,5, ξεκινήσαμε μαζί.
0: Πότε κατάλαβες, για να κάνω έτσι μια αλληγορία, εγώ το ψάξα τον Google και όλα σημαίνει καράτε και μου έβγαλε ότι στα Ιαπωνέζικα σημαίνει άδεια χέρια, στα ελληνικά σημαίνει άδεια χέρια. Πότε κατάλαβες ότι αυτά τα άδεια χέρια του καράτε θα γεμίσουν από μετάλλια, από διακρίσεις και όλα τα συμπαρομαρτούντα? Πότε κατάλαβες ότι είσαι καλή, δηλαδή? Εκεί ήθελα να καταλήξω. Μετά θα απαντήσει και ο δάσκαλος.
1: Ότι είμαι καλή.
0: Μην πεις ψέματα.
1: Δεν θα πω ψέματα. Ότι είμαι καλή. Να σου πω την αλήθεια, ποτέ δεν σκεφτόμουν έτσι. Δηλαδή τα μετάλλια αυτά, μ' αρέσει και το κάνω γιατί μου αρέσει. Γιατί δεν είμαστε και ένα επαγγελματικό άθλημα. Οπότε αν δεν αγαπάς πολύ το άθλημα που κάνεις, δεν μπορείς. Οπότε δεν σκέφτομαι τα μετάλλια, να σου πω την αλήθεια. Απλά μου αρέσει να βγαίνω στα τάμια και να παίζω. Ποτέ δεν έλεγα, α, είμαι καλή. Απλά έπαιζα, δεν μου αρέσει να χάνω. Έπαιζα, έλεγα κάθε φορά όσο καλύτερη γέλη μπορεί να είσαι. Κάθε φορά. Και ακόμα και τώρα μπαίνω και λέω αυτό. Θέλω να παίξω τον καλύτερο αγώνα που έχω παίξει μέχρι στιγμής. Και έτσι προσπαθώ να παίζω γενικά. Δηλαδή δεν σκέφτομαι τα μετάλλια.
0: Εργαλείο.
2: Πολύ εργαλείο.
0: Ό,τι κατάλαβα με το που κατέβηκε τη κάλεσε ότι είναι εργαλείο.
2: Πολύ εργαλείο.
1: Από τι,
0: από τι. Η καλύτερη συνέντευξη που έχουμε κάνει εδώ 3 χρόνια είναι τα κορίτσια.
2: Είναι γεγονός. Και εμένα οι καλύτερες μου αθλήτριες είναι κορίτσια.
0: Ωραία. Ο δάσκαλος λοιπόν που έχει την εμπειρία, πότε κατάλαβε ότι έχει χρυσάψει τα χέρια του?
2: Δεν κάναμε πάρα πολλές προπονήσεις με την Κέλλη. Είδα πραγματικά τι ψυχή υπάρχει, τι κατέθεται πραγματικά μέσα στο δάμι. Ότι μπορούσε να μπει σε κάθε εντολή μου μέσα στη φωτιά, χωρίς να κάνει δεύτερη σκέψη. Υπήρχαν τα σωματικά προσόντα για να το υποστηρίξει αυτό.
0: Ποια είναι τα σωματικά προσόντα?
2: Ταχύτητα, η δύναμη. Αποφασιστικότητα, γρήγορη σκέψη, αντανακλαστικά. Αυτά είναι τα πιο σπουδαία που είδα εγώ στην Κέλλη. Μέσα σε λίγες προπονήσεις, σε μια συζήτηση που κάναμε στο γραφείο μας με τους γονείς της, είπα ότι σε 3-4 χρόνια όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος θα μιλάει για την Κέλλη. Πατέρα της γέλασε. Θα μας ακούει τώρα. Λέει ο Μανώλης με τα λόγια χτίζει
0: ανώδια και ανώδια για κάτω.
2: Τέλος Μανώλης. Έτσι μας έλεγε. Όμως δεν διαψεύστηκα.
0: Είχες ποτέ αντίδραση ή επιφύλαξη από τους γονείς σου, τον πατέρα?

0: εδώ,
1: Όχι,
0: τη
1: ο
0: μαμά.
1: μπαμπάς αντίθετα ήταν πάρα πολύ
0: Είναι
1: υποστηρικτικός.
0: φίλαθλος ο μπαμπάς.
1: Με το καράτε πολύ.
0: Όχι με το καράτε.
1: Με το καράτε πολύ. Ξέρει
0: Θα ήταν περίεργο να είναι φίλαθλος του καράτε.
1: Ξέρει πιο καλά του αγώνε μου και πιο δευτερόλεπτο σε κάθε αγώνα έχω πάρει τι. Εγώ δεν τα θυμάμαι τόσου αγώνε. Ο μπαμπάς θα παίξει. Ναι, άλλα δύο.
0: Αγόρια,
1: αγόρια, αγόρια.
0: Τα οποία.
1: Έκαναν, ο μεγάλο έκανε.
0: Α, έκανε.
1: Μετά που ξεκίνησα εγώ, ζήλεψε. Μετά από 5-6 μέρες και ξεκίνησε. Και έκανε 10 χρόνια μέχρι τις Πανελλαδικές που εκεί εντάξει διάλεξε άλλο δρόμο. Ο μικρός έκανε λίγο από όλα, κάποια στιγμή έκανε και καράτε, αλλά επειδή έρχονταν σχολή και τότε τα παιδιά δεν θέλανε και ιδιαίτερα να κάνουν μαζί μου, ήταν λίγο αντίδραση. Έκανα με τον αδερφό μου, αλλά όταν είσαι και την οικειότητα, λίγο απλώνεσαι λίγο παραπάνω, χτυπάει λίγο παραπάνω. Οπότε κάποια στιγμή λέει: δεν θα έρχομαι να με δέρνει, σταματάω. Και σταμάτησε μετά από λίγο.
0: Επειδή σε βλέπω και εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ και το απολαμβάνω. Είσαι γελαστή, είσαι χαμογελαστή, είσαι πολύ ευδιάθετη. Κάνεις πλάκα, δηλαδή με έχεις παρασύρει. Την ώρα του αγώνα, πώς ελέγχεις τα συναισθήματά σου? Πώς έλα διαρκεί ένα μάτς?
1: Καθαρό 3 λεπτά.
0: Καθαρό, δηλαδή.
2: Στον γυναικών πλέον.
1: Ναι, στον γυναικών. Μιχτό μπορεί να πάει και 5 και 6, γιατί έχουμε ποινές, βαρ. Έχει. Πώς
0: δηλαδή
1: θα ελέγχω?
0: Δηλαδή προπονείς ένα χρόνο για 3 λεπτά.
1: Ναι.
0: Wow.
1: Ναι. Για 3 λεπτά και μπορεί.
0: Άλλο πρέπει στο ποδόσφαιρο παίζεις 90 λεπτά. Στο μπάσκετ παίζεις 40. Στο πόλο παίζεις 32. Στο βόλεϊ μπορεί να παίζεις 3 ώρες. Αλλά.
1: Και δεν είναι,
0: είναι τα θύματα αυτά.
2: Και σε ατομικό επίπεδο.
0: Και σε ατομικό
2: επίπεδο.
0: Και
2: σε ατομικό επίπεδο.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Είναι αυτό που μπορεί
0: σημαντικό.
1: Να γίνει κάτι,
0: ναι.
1: Σε όλο το μάτς να το έχεις εσύ και να γίνει μισό λάθος και να το πληρώσεις και να έχεις χαθεί
0: και
1: τα πάντα.
0: Έχεις χαθεί το πάντα.
1: Και λες ένα χρόνο πάμε πάλι με την αρχή.
0: Πάμε πάλι. Να σε ρωτήσω κάτι, Μπάμπη. Πολλοί κόσμοι, δηλαδή φαντάζομαι ότι και κάποιοι που μας βλέπουν τώρα και άνθρωποι που ασχολούνται με τον αθλητισμό και τον αγαπούν, πάντα θα μπερδεύουν το καράτε με τον τζούντο.
2: Γενικά, όπου θα βλέπουν άσπρες στολές, υπάρχει μια σύγχυση. Και με το ταεκβοντό, και με το τσούντο, και με το ζουζίτσου κλπ. Το τελευταίο συνθετικό γράμμα λέγεται δεν είναι καράτε, είναι καράτε ντο. Το ίδιο ταεκβοντό, τζούντο, είναι ο δρόμος. Το μονοπάτι λοιπόν των πολεμικών τεχνών είναι ίδιος. Αλλάζει η τεχνοτροπία. Η δικιά μας λοιπόν η τεχνοτροπία έχει να κάνει ότι χρησιμοποιούμε σε τεχνικές σε ίδιο ποσοστό και τα χέρια και τα πόδια, όλο μας το σώμα.
0: Πολύτες,
2: ναι. Το τζούντο, ας πούμε, έχει πολλές ρήψεις.
0: Ναι, ναι.
2: Το ταεκβοντό χρησιμοποιεί πιο πολλά πόδια.
0: Πόδια.
2: Έτσι. Αυτές είναι κάποιες τεχνικές διαφορές που μας διαφοροποιούν, ώσπου και, και στη χώρα προέλευσης. Το δικό μας το
0: Ιαπωνέζικο.
2: Άθλημα είναι γιαπωνέζικο.
0: Εσύ πώς έμπλεξες με το καράτε?
2: Μεγάλη ιστορία και η δική μου.
0: Η Κέλλη το Μαρτίν. Κέλλη είναι Κυριακή, έτσι.
1: Κυριακή είναι το βαπτιστικό, Κυριακή.
0: Κυριακή, κύριε.
1: Αλλά η μαμά ευτυχώς είχε έμπνευση.
2: Και ο μπαμπάς της φωνάζει, τη φωνάζει ακόμα
1: Μόνο
2: Κυριακή.
1: Μόνο ο μπαμπάς Κυριακή. Ναι. Και αν ήταν και η μαμά του, θα έλεγα εντάξει, ήταν από την πλευρά της μαμάς.
0: Ναι, ναι, σωστό.
2: Πρώτες μου επιρροές και εμένα από το κινηματογράφο, Μπρους Λι, Τσάκι Τσάν. Βλέπαμε ταινίες, γυρίσαμε, βγάζαμε μπλούζες, κοιτάζαμε τα σώματα, μπράτσα.
0: Πού?
2: Στο Τιμπάκι. Προσπάθησα να βρω κάπου να μάθω. Ερχόμουν εδώ στο Ηράκλειο με πολύ μεγάλο κόπο, με πολύ μεγάλο αγώνα. Έκανα κάποια χρόνια και μετά από αρκετό χρόνια γνώρισα τον δάσκαλό μου, τον Δημήτρη Τζεύκη, ο οποίος είχε έρθει από την Ιαπωνία εκείνη τη χρονιά, προσωπικός μαθητής του Γιαμαζάκη. Από τότε είμαι υπό την καθοδήγησή του. Στο σπορ καράτε που διαφοροποιείται από το παραδοσιακό, δάσκαλος είναι ο Κώστας Ογκουβούσης μαζί με τον Γιάννη τον Κανέλη. Είναι μεγάλες προσωπικότητες στον χώρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε και γενικά γύρω στο άθλημα του καράτε και του παραδοσιακού καράτε. Είναι από τους πρώτους που ήρθαν στην Ελλάδα, από τα πρώτα ντότζο που άνοιξαν και έβγαλαν απίστευτους αθλητές. Πιστεύω ότι ο μεγαλύτερος όγκος των πρωταθλητών που έχουν διακριθεί στο εξωτερικό είναι μαθητές του δασκάλου του Γκανέλ και του Κουβούση.
0: Έχετε πάει ποτέ στην Ιαπωνία?
2: Όχι, ναι. Αλλά είναι κοντά.
1: Εγώ έχω πάει.
0: Την εισαγωγία.
1: Έχω πάει για αγώνες.
0: Για αγώνες, αυτό.
1: Για αγώνες.
0: Μπράβο. Είναι άλλη φάση.
1: Άλλη, εντελώς. Είναι εξωπραγματική. Δηλαδή, βλέπεις τον κόσμο, πήγαμε για αγώνες. Σε κάθε χώρα, εντάξει, το καράτε, ποιος το ξέρει, δεν είναι ποδόσφαιρο, δεν είναι μπάσκετ. Πήγαμε στην Ιαπωνία και μπαίναμε στο μετρό. Παντού καράτε. Στις οθόνες. Βγαίναμε έξω, το ίδιο, μας αναγνώριζε ο κόσμος, όλο πολύ θερμότητα, όλη αυτή το κλίμα, όλα. Ρωτάω μια συναθλήτρια από την Ιαπωνία.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω, μου έχει κάνει εντύπωση αυτό και Γι' αυτό, συγγνώμη, μου λέει, ναι, γιατί εμείς το διδασκόμαστε στο σχολείο. Όλος ο κόσμος κάνει καράτε.

0: Όλος ο κόσμος. Θα κάνουν καράτε, θα κάνουν break από τη δουλειά, θα κάνουν ασκήσεις. Είναι τρόπο ζωής, δεν είναι άθλημα για αυτούς.
1: Έτσι.
2: Η διαφορά ανάμεσα στο παραδοσιακό και στο σπορ είναι.
1: Στο παραδοσιακό καράτε έχει δημιουργηθεί από τους ανθρώπους σαν ένας τρόπος επιβίωσης. Mm. Άρα οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε είναι για να επιφέρουν ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό έως και το τέλος. Στο σπορ καράτε έχουμε μεταφέρει τις παραδοσιακές τεχνικές στο σπορ καράτε, όμως υπάρχουν οι κανονισμοί όσον αφορά την επαφή και τον εξοπλισμό που να εξασφαλίζει την ασφάλεια του κάθε αθλητή. Με αποτέλεσμα και το καράτε να βρίσκεται πάρα πολύ χαμηλά στον, σαν σπορ επικινδυνότητας.
0: Έχει.
2: Ποιος είναι ο κίνδυνος σε έναν αγώνα?
0: Τώρα πρόσφατα, ας πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα ένας αγώνας, πήραν ένα παιδί με φορείο, γιατί έφυγε το χτύπημα μια μπουνιά, χτύπησε με τον αυχένα πίσω, έμεινε κάτω, αλλά έχουμε δει και ρήξεις πλήνα σε κάποιο χτύπημα. Πέρσι στο Κάιρο είχε ένα περιστατικό, το παιδί κόντυψε να πεθάνει. Πάλι, υπάρχουν, αλλά σπανίζει το φαινόμενο. Δηλαδή,
2: με τα χέρια δουλεύεις πιο πολύ?
0: Εγώ προσωπικά, παλιά μόνο χέρια.
2: Παλιά μόνο χέρια.
0: Πλέον μπορώ να πω και 60-40 χέρια, 60-40 πόδια. Κάνω και πολλές ρήψεις, μου αρέσουν εμένα να παλεύω λίγο από κοντά. Παίζω και με ψηλές, στα βαριά κιλά και όλες είναι 1,90. Εγώ δεν είμαι ούτε 1,70. Οπότε πρέπει λίγο να δείξω, α, εδώ είμαι κι εγώ, περίμενε.
2: Είναι αντίθεση ή είναι coachable? Γιατί θα την κόβω?
1: Είναι αντίθεση, αλλά μέσα στην προπόνηση είναι στρατιώτης.
2: Α, είναι στρατιώτης, είναι πειθαρχημένη δηλαδή.
0: Πάρα δεν μου φαίνεται.
1: Μέσα στην προπόνηση είναι στρατιώτης, είναι ρομπότ. Όσον αφορά για την επικινδυνότητα που λέγαμε πριν, Βασίλη, έχετε δίκιο, αλλά μιλάμε τώρα για αθλητές που δουλεύουν στα κόκκινα. Οι ταχύτητες είναι απίστευτες. Το πάθος για την νίκη είναι, ξεχυλίζει, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν και σπάνιοι τραυματισμοί, όπως ανέφερε
2: θα
1: και.
2: Θα χαλάσω το πλάνο του Λευτέρη Πιπεράκη τώρα. Εάν σηκωθώ, θα μου ρίξει ένα χτύπημα?
1: Είναι τραυματισμένοι τώρα, Βασίλη.
0: Μπορώ να σας κάνω. Μπορώ
2: να μου κάνεις. Δηλαδή, πώς θα με χτυπήσεις? Με το πόδι θα με χτυπήσεις.
0: Όχι, είναι τραυματισμένο, αλλά με το χέρι.
2: Πώς θα με χτυπήσεις? Περίμενε, σηκώνομαι εγώ τώρα.
0: Να με σηκωθώ.
2: Έλα, φρύγε, σήκω κι εσύ. Έλα, δεν χαλάμε το πλάνο τώρα.
0: Εδώ.
2: Πόνεσα! Πόνεσα από τον αέρα!
0: Δεν σας άγγισα! Όχι τόσο δυνατή, αλλά θα ήθελα.
2: Είσαι εσύ και επιτίθεσαι, αλλά την ίδια στιγμή, μάλλον.
0: Δεν είναι τόσο απλό.
2: Δεν είναι, ναι.
0: Όχι. Ο κόσμος βλέπει χτυπήματα.
2: Επιτίθεσαι και αμήνεσαι ταυτόχρονα, έτσι.
0: Και αυτό, αλλά είναι πολύ πιο σύνθετο από αυτό. Ο κόσμος βλέπει χτυπήματα.
2: Ναι,
0: και σου λέει σιγά. Σιγά τώρα. Στο καράτε είναι ένα άθλημα που χρειάζεται και τον έλεγχο στο χτύπημα, οπότε είναι ακόμα χειρότερο να πρέπει να έχει βάλει την ταχύτητα, τη δύναμη και να πρέπει να σταματήσεις να χαϊδέψεις τον αντίπαλο. Δηλαδή και δίνεις και πρέπει να μπλοκάρεις το χτύπημά σου. Επίσης δεν μπορείς να επιτεθείς όποτε θες εσύ.
2: Ναι.
0: Πρέπει να χτίσεις. Οπότε είναι και τακτική.
2: Άρα έχει build-up.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
2: Και το καράτε.
0: Πάρα πολύ. Αν δεν έχεις
2: λοιπόν,
0: build-up, δεν κάνεις τίποτα. Θα χάσεις. Άμα πας straight. Είναι αυτό που λέμε ότι παίζεις τόσο τίμια που κλέβεις τον εαυτό σου. Σε τέτοιο βαθμό δεν γίνεται. Πρέπει να δώσεις κάτι άλλο για να μπερδέψεις τον αντίπαλο. Είναι το επίπεδο πολύ. Οι ταχύτητες τρελές. Ξεκινάς τη φάση και σε κλάσμα του δευτερολέπτου έχεις δει κάτι και πρέπει να αντιδράσει πριν ξεκινήσεις.
2: Θεά είσαι, θεά. Κόλατο. Έτσι ήταν από την αρχή.
1: Πάντα. Πάντα.
2: Εγώ πάντα λέω, παιδί μου, ότι ο άνθρωπος, όταν θέλει να πετύχει, σε αυτή είναι μια γενική θεωρία, δεν ισχύει πάντα, δεν επιβεβαιώνεται, αλλά όταν βλέπεις κιόλας το πόσο αποφασισμένος είναι, εδώ δηλαδή κάνουμε κουβέντα, θα μπορούσαμε να είμαστε κάπου αλλού και να πίνουμε καφέ και τον βλέπεις τον άνθρωπο έτσι δυναμικό και...
1: Μα έτσι, ακριβώς έτσι, όλες οι εκφράσεις, σε όλες τις εκφράσεις ζωής της είναι έτσι.
2: Λοιπόν, είναι Ιούνιος του 2023, αν δεν κάνω λάθος. Οι γιατροί σου έχουν συστήσει να απόσχεις από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Κρακοβία.
0: European Games, όχι ευρωπαϊκό. Διαφέρει σε τι, είναι η Ολυμπιάδα της Ευρώπης.
2: Η Ολυμπιάδα της Ευρώπης.
0: Το διοργανώνει η Ολυμπιακή Επιτροπή και γίνεται κάθε 4 χρόνια όπως στους Ολυμπιακούς. Τραυματίστηκα Γενάρη, μικροτραυματίστηκα. Μάρτι είχαμε το Ευρωπαϊκό. Λέω θα το ρισκάρω, θα παίξω, θέλω τους βαθμούς για τα Games. Ρισκάρω, παίζω, στον προημιτελικό φεύγει το γόνατο, το χάνουμε κάπου στην πορεία. Αλλά προκρίνομαι σαν νούμερο 2 στην Ευρώπη. Στην κατάταξη. Οι γιατροί λένε, όχι δεν πας, έχουμε μπει χειρουργείο τώρα.
1: Θες.
0: Τώρα. Λέω, εγώ θα πάω. Με κοιτάνε, λέει, δεν πας, τι δεν καταλαβαίνεις. Δεν γίνεται, θα μπεις και απλά θα μείνει στο τατάμι πάλι και λέει, εγώ λέω θα παίξω.

0: Στην αρχή το είχα πάει λίγο κατά καρδιά, η αλήθεια είναι. Μετά φυσούσα, ξεφυσούσα. Λέω δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάω, έστω λέω για το ταξίδι. Δεν γίνεται. Μπορεί να μην το ξαναζήσω και ποτέ. Όντως. Μετά από 4 χρόνια δεν ξέρει τι συμβαίνει. Και είναι, η πρόκριση είναι πολύ δύσκολη. Προκρίνονται μόνο 8 αθλητές από όλη την Ευρώπη. Και ο ένας είναι από την διοργανώτρια χώρα. Ένας που διαλέγει παγκόσμια. Οπότε στην ουσία προκριθήκαμε 6 αθλητές σε κάθε κατηγορία. Το ποσοστό τώρα μιλάμε τίποτα.
1: Μικρό, βέβαια.
0: Πάρα πολύ. Το άθλημα έχει πάρα πολύ κόσμο. Μέσα στο πολυλογό πάω. Άλλο πρόβλημα που πάω. Η προπονήτρια. Δεν κάθομαι πίσω στην καρέκλα. Σου λέω ομάδα σκάλα τη εθνική. Λέω δεν υπάρχει, λέει, περίπτωση να κάτσω να σε κουτσάρω.
1: Για ποιο λόγο, επειδή ήσουν τραυματίας.
0: Όχι για κακό μου, λέει, δεν μπορώ να το ξαναβιώσω αυτό το πράγμα, να είσαι κάτω και να σφαδάζεις. Αφού αυτό θα γίνει. Δεν... Όλα καλά θα πάνε. Πάμε, έχω πάει κι εγώ με το μυαλό, εντάξει. Δεν πειράζει, θα το ζήσω σαν εμπειρία για την Ολυμπιακό χωριό, είναι όλα αυτά. Την προηγούμενη μέρα καθόμουν και έγραφα χαρακτηριστικά την πτυχιακή μου. Έπρεπε να παραδώσω μετά που επέστρεφα από τους αγώνες.
1: Στα
0: και...
1: τεφά.
0: Ναι, στα τεφά. Έπρεπε να παραδώσω παρουσία, την πτυχιακή. Και εκεί που έγραφα την πτυχιακή, λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λέω, εγώ θα παίξω. Λέω, τι να μπω χειρουργείο για το ένα πράγμα, τι να μπω, λέω, για δύο. Το ίδιο κάνει. Δόξα τω Θεώ, έπαιξα, πήρα και μετάλλιο.
1: Πήρες μετάλλιο.
0: Και δεν έπαθα και τίποτα.
1: Μπορεί και τα ανέκδοτο. Ευτυχώς που δεν πάθαμε και τίποτα.
0: Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Ναι, τι, ήταν και τύχη, εντάξει.
1: Παίζει το πείσμα ρόλο ή πρέπει να υπάρχει πάρα ένας έλεγχος στο πείσμα.
2: Έχει δυτή σημασία. Δεν είναι τόσο εύκολο. Άσπρο-μαύρο, θα πρέπει να υπάρχει και ένας έλεγχος στο πείσμα. Και τώρα θεωρώ ότι έχει ρημάσει περισσότερο η Κέλλη. Τους παλιότερους τραυματισμούς ίσως και να τους αντιμετώπιζε έτσι λίγο πιο επιπόλαια και λίγο πιο επικίνδυνα. Τώρα όμως που έχουμε κάνει κουβέντα, βλέπω ότι είναι πολύ πιο όριμη να τους αντιμετωπίσει πιο σωστά.
1: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2025,
0: ναι.
1: Κάιρο.
0: Κάιρο.
1: Σταθμός.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι
0: γενικά
1: η υπέρτατη στιγμή σου έως τώρα ή όχι? Μπορεί να διαλέξεις μια άλλη που να θεωρείς ότι είναι πιο πολύ Κέλλη.
0: Όχι, δεν ήταν αυτή.
1: Δεν ήταν, δηλαδή,
0: όχι. Δεν ήταν ο τίτλος στη στιγμή. Αυτό δεν έχουν καταλάβει πολλοί αθλητές δυστυχώς.
1: Μπράβο.
0: Δεν είναι ο τίτλος.
1: Καλά κάνεις και το ξεδιάλειμμα.
0: Ο τίτλος πραγματικά δεν είναι. Είναι για τον κόσμο. Είναι καθαρά για τον κόσμο. Νομίζω τα πιο μεγάλα μου πράγματα που έχω καταφέρει ήταν τα games, γιατί πέρασε όλο αυτό και ήταν πολύ δύσκολο ψυχολογικό. Μην κοιτάτε τώρα τι κάνω και λίγο πλάκα. Και... Ναι, μεν, αλλά λες, κοίτα να δεις. Γίνονται και άλλα πράγματα που λες γιατί σου απαγόρευαν ούτε καν να ταξιδέψεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και λίγο εκεί πάλεψα και με τον εαυτό μου. Νομίζω πιο μεγάλη μάχη να κερδίσεις λίγο τα συναισθήματά σου.
1: Σωστό.
0: Και όλο αυτό την κατάσταση παρά ένα της τίτλος. Το παγκόσμιο απλά είναι ένας τίτλος. Εννοείται είναι κάτι που θα θυμάμαι. Ήταν και η οικογένειά μου εκεί πρώτη φορά και αυτά και είχαμε ωραίες στιγμές. Αλλά νομίζω τα games, τα European Games δεν τα ξεχάσω. Για όλο το background, όχι μόνο σαν διάκριση.
1: Δάσκαλε, πόσο μακριά είναι από το ταβάνι της?
2: Πολύ. Δεν υπάρχει ταβάνι καταρχήν. Δεν υπάρχει ταβάνι για την Κέλλη. Αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο
0: 5 στον κόσμο.
2: 5 στον κόσμο γυναικών 23 χρονών.
1: Εδώ να πούμε για κάτι.
0: 25, δάσκαλε.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Α, σε κρύβει, έτσι πρέπει να κρύβει. Πιθανόν ο κόσμος δεν το ξέρει. Θα μου απαντήσετε και δύο σε αυτό. Γιατί ο κόσμος έχει μια στρεβλή εικόνα για αθλήματα που δεν είναι δημοφιλή. Δυστυχώς δεν είναι Ολυμπιακά.
2: Σωστό.
1: Έγινε one-off. Μια φορά μπήκε στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων λόγω Ιαπωνίας. Παρ' όλα αυτά, σε πολλά μέρη του κόσμου είναι πολύ δημοφιλές και υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητές και αθλήτριες. Σωστό.
0: Πάρα πολύ. Όπως έχουμε εμείς το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, ας πούμε η Τουρκία, είναι εθνικό άθλημα. Σε πληρώνουν για να είσαι στο σύλλογό τους, να φέρνεις μετάλλια, παίρνουν επιχορηγίες από το κράτος.
2: Οι ομοσπονδίες δίνουν πάρα πολλά χρήματα στους αθλητές.
0: Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, πάρα πολλοί αθλητές. Γερμανία τώρα αυτή τη στιγμή το επόμενο ευρωπαϊκό το πήρανε κιόλας. Για να πάρει μια χώρα τέτοιες διοργανώσεις πρέπει να έχει και επίπεδο.
2: Τέτοιες χώρες, Βασίλη μου, δίνουν πάρα πολλά χρήματα και σε δικούς μας διακεκριμένους αθλητές
1: να πάνε να παίξουν,
2: να πάνε να παίξουν με τα χρώματα της χώρας τους.
1: Εσύ ποιο σύλλογο είσαι τώρα?
0: Εγώ είμαι με τον δάσκαλο.
1: Με τον δάσκαλο.
0: Ναι.
1: Είχες πρόταση?
0: Ναι, εννοείται. Αλλά δεν πληρώνουν. Δηλαδή είναι η Ελλάδα σε αυτό δυστυχώς σε πολλά αθλήματα. Δεν είναι μόνο το καράτε. Δυστυχώς. Δεν ασχολούνται.
1: Πώς είναι η κατάσταση στο άθλημα εδώ αυτή τη στιγμή? Γενικά, δηλαδή, άσε την Κέλλη απ' έξω.
2: Πολλά ταλέντα.
1: Έχουμε.
2: Πολλά ταλέντα.
1: Συλλόγους.
2: Πάρα πολλούς
1: συλλόγους.
2: Και στην Κρήτη και σε πανελλήνιο επίπεδο.

0: Πολύ υψηλό επίπεδο. Στα πανελλήνια πρωταθλήματα το επίπεδο όντως είναι πάρα πολύ υψηλό. Οι συμμετοχές επίσης σε μεγάλο βαθμό. Δυστυχώς όμως, όσον αφορά το οικονομικό, εκεί είμαστε λίγο πίσω. Δεν υπάρχει υποστήριξη ούτε από την πολιτεία, ούτε από την Ομοσπονδία μας.
1: Χορηγίες, ναι.
0: Ελάχιστα πράγματα.
2: Δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Κάτι που δεν σε έχω αναφέρει, Βασίλη μου, είναι, μπορώ να το αναφέρω έτσι ενδεικτικά, ότι όταν έπαιξε στο πρώτο της Πανευρωπαϊκό που είχε έξω, τα χρήματα που μαζεύτηκαν ήταν από τους άνθρωπους της λαϊκής αγοράς Ηρακλείου. Με αυτά τα χρήματα
1: Είναι
0: πήγε η
1: αυτό,
0: Κέλλη
1: αλήθεια.
2: Ναι, το
0: εξωτερικού.
2: σύλλογο κανόνισα δικαίω σύλλογο γιατί ο μπαμπάς είναι αγρότης και είναι λαϊκή. Και λέει, ας βγάλουμε τα χρήματα
1: Αγωνιτισμό.
2: το παιδί, στο παιδί να
1: Στο παιδί, τι λες,
2: πάει.
1: έρανος.
0: Ακριβώς.
1: Έρανος.
0: Και βγήκε έξω, έκανε πρώτη θέση στο Πανευρωπαϊκό τότε, το
2: 18.
0: 2018, και η Ελλάδα είχε να πάρει 10 χρόνια χρυσό μετάλλιο. Τέτοια διάκριση
1: Είμαστε
0: έκανε.
1: καλά ως ελληνικό καράτε.
0: Πάρα πολύ καλά. Ναι, τα τελευταία
1: Είμαστε.
2: χρόνια πολύ ψηλά. Πλέον βλέπουν Ελλάδα και λένε, κάνουν το σταυρό, λένε, Παναγία μου, πώς θα παίξουμε. Ενώ
1: Ναι.
2: παλιά βλέπουν Ελλάδα, λένε, εντάξει, τελειώσαμε. Περνάμε εμείς.
1: Ναι. Η χαζή ερώτηση.
2: Καμία ερώτηση δεν είχα ποτέ.
0: Σωστό.
2: Ποτέ, ποτέ.
1: Έτσι λέει ο Όσκαρ Ουάιλντ, αν δεν ρωτήσει, λέει, η απάντηση θα είναι πάντα όχι. Βρέθηκες ποτέ στη δυσάρεστη θέση να χρησιμοποιήσεις την τέχνη σου εκτός αγωνιστικών χώρων?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Παραδόξως όχι. Σε μικρή ηλικία, αλλά για βλακίες, όχι κάτι ιδιαίτερο,
1: Όχι.
2: αλλά σοβαρά όχι. Και καλύτερα.
1: Ναι,
2: Καλύτερα, δεν το
1: γι' αυτό είπα ότι είναι
2: συζητώ.
1: χαζή ερώτηση.
2: Καλύτερα, τα
1: Με
2: καλύτερα.
1: όλα αυτά που γίνονται, γι' αυτό
2: Αλλά
1: έτσι.
2: εννοείται και χρειάζεται. Δηλαδή, καλό είναι να ξέρεις, ειδικά πλέον εκεί που οδεύουμε, καλό είναι να γνωρίζεις, να αμυνθείς.
1: Αν ερχόταν κάποιος και που θα δει την εκπομπή μας τώρα σήμερα και θα σε διάβει και σου πει, τι είναι αυτό το πράγμα. Θα πήγαινε να παίξει σε μια ταινία. Επειδή όλη η κουβέντα άρχισε, ο δάσκαλος με τον Τζάκι Τσάν και τον Μπρους Λι, εγώ με το Karate Kid.
2: Δεν το έχω σκεφτεί, αλλά νομίζω όχι μόνο αν έκανα την προπόνησή μου ή αν κάπου θεωρούσα ότι μπορεί κάτι να προσφέρει, αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή κάτι να προσφέρει αυτό, αλλιώς δεν έχει νόημα να το κάνεις.
1: Σε αυτά τα 3 λεπτά, max 6, που περιέγραψες προηγουμένως, προλαβαίνεις να σκεφτείς κάτι από το να αλλάξεις την τακτική μέχρι... Πολλά,
2: Πάρα πολλά. Άμα σας πω τι περνάει από το
1: Για
2: κεφάλι μου
1: πες.
2: την ώρα που παίζω, πιέζω. Τώρα έχω ας πούμε 1 λεπτό ακόμα
1: Μιλάς
2: μάτς.
1: στον εαυτό σου,
2: Ναι, και λέω, ωραία. Τώρα δεν πέτυχε αυτό πριν. Πιέζω, αλλά πρέπει να έχω το νου μου. Ας την τρικάρω. Αν δεν έρθει, θα έχω πεταχτεί. Αν μου κάνει αυτό, έχω σκύψει. Εκείνη την ώρα. Και κοινάω τη φάση, λέω, Ωχ, αυτό! Ωραία, πάμε πάλι από την αρχή. Ατελείωτα πράγματα. Και μετά σκέφτομαι.
1: Λιώνω,
2: Ο προπονητής τώρα τι θα πει, θα με σκοτώσει, θα
1: περίμενε
2: βγω
1: τώρα.
2: έξω, θα με
1: Όπα, όπα,
2: στελέσει.
1: άνω τελεία. Πόσο μακριά κάθεται ο προπονητής από το τατάμι?
2: Ανάλογο. Ανάλογο είναι
1: Τον
2: το
1: ακούς, τον
2: γήπεδο.
1: ακούς.
2: Ναι. Είναι λες και είναι στα αυτή.
1: Λέει,
2: Είναι
1: κλείς να ταυτεί.
2: η φωνή. Δεν του ακούς όλους. Δεν μπορεί να κάτσει ένας άλλος προπονητής να μην ακούω.
0: Η Κέλλη την είχα χαρακτηρίσει σαν PlayStation όμως. Πραγματικά. Ήταν σαν να την κατευθύνω με joystick.
1: Να σου πω κάτι, δηλαδή αν ζητούσαμε στην τεχνητή νοημοσύνη και κάνουμε παραγγελιά στο chat GPT, δεν μπορεί να βγάλει καλύτερο.
0: Δεν, όχι με τίποτα.
1: Δεν
0: Το
1: βγάλει. Το τερμάτισε.
0: κταβάνι, ναι.
1: Το είπαμε προηγουμένως ακροθυγός για μια αθλήτρια που έχει αφοσιώσει τη ζωή της, την έχει αφιερώσει και είσαι πολύ αφοσιωμένη, είσαι πολύ ταλαντούχα πρώτα απ' όλα και πολύ ικανή. Είναι κακιά σκέψη, εν πάση τόσο, το γεγονός ότι δεν έχεις την ευκαιρία. Επειδή το άθλημα δεν είναι Ολυμπιακό, να διεκδικήσεις αυτό που για πολλούς αθλητές είναι ο απόλυτος προορισμός.
2: Έχουμε την ευκαιρία να το
1: Ναι.
2: θέλουμε, λέω πάντα, πιο δύσκολα, πολύ πιο δύσκολα από την άλλη. Δηλαδή, εγώ έχω να περάσω 5 εμπόδια, ο άλλος έχει μισό. Αλλά θα πω το κάνω ανάποδο. Μπορεί να είμαι και σε καλύτερη θέση, γιατί εγώ επειδή θα περάσω τα 5 πόδια, θα εκτιμήσω περισσότερο τη διαδρομή μου και όταν θα μπω μέσα θα πω ένα δευτερόλεπτο είναι δικό μου, δεν είναι δικό σου. Θα πεθάνεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε βοηθάει αλλά και δεν βοηθάει γιατί ταυτόχρονα πρέπει να σκεφτούμε και αυτά. Οπότε για έναν αθλητή που το κάνει επαγγελματικά και ας μην είναι επαγγελματικό άθλημα, του τρώει και χρόνο και πάρα πολύ ενέργεια και εννοείται δεν μπορεί να κάνει την αποκατάσταση που θα έπρεπε να κάνει για να είναι συνέχεια στο πικ και να μην τραυματίζεται. Οπότε σε αυτά τα κομμάτια είναι δυστυχώς πολύ δυσάρεστο.
1: Η πιο, αν κατάλαβα καλά και νομίζω ότι καλά κατάλαβα, εσύ θεωρείς ότι το Zenith είναι η Κρακοβία.
2: Ζενίθ.
1: Η μεγάλη
2: Α,
1: στιγμή.
2: ναι.
1: Το Ναδίρ ποιο είναι? Ποια είναι
2: το χειρότερο?
1: Το χειρότερο.
2: Ήτανε

0: Μία διοργάνωση το 2020 στο Παρίσι. Μία από τις πρώτες μου μεγάλες διοργανώσεις και ήταν 19 πρέπει να ήταν ψέματα. Η εναλλαγή μου Κρήτη-Αθήνα λόγω σπουδών. Άλλες παραστάσεις, άλλο στυλ. Και
1: Κορονοϊός.
0: θυμάμαι πριν τον κορονοϊό.
1: Α, πριν τον κορονοϊό.
0: 19,
1: 19, πριν τον
0: 19.
1: κορονοϊό.
0: Και μπαίνω στο τατάμι αξέχαστα. Παίζω. Εννοείται και χάνω. Δεν το συζητώ. Βγαίνω.
1: Χάνει και η Κιδωνάκη.
0: Όλοι
1: χάνουν.
0: Βγαίνω έξω και λέω. Εγώ τώρα γιατί μπήκα, τι μπήκα να κάνω. Και μετά λέω: δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί. Όντα θα μπαίνει εκεί μέσα, ή θα μπαίνει και θα παίζει, ή
1: δεν θα μπαίνει.
0: Δεν θα μπαίνει καθόλου. Και όχι λόγω ήττας,
1: ναι,
0: λόγω mindset.
1: Λόγω νοοτροπίας. Καλά
0: ναι.
1: Το λες. Με όλους τους αθλητές πιθανόν έχει συμβεί, έφτασες ποτέ στο αμήν να θέλεις να τα παρατήσεις?
0: Όχι, δεν έχω φτάσει
1: όχι.
0: Σε αυτό το σημείο.
1: Και να μην φτάσεις ποτέ.
0: Ναι, ελπίζω. Δεν έχω φτάσει.
2: Που θα μπορούσε, Βασίλη μου, ναι, οποιοδήποτε άλλος αθλητής να το είχε κάνει. Δηλαδή, σε τόσους σοβαρούς τραυματισμούς, μα μιλάμε τώρα, τραυματισμός σε σαγόνι και να κρέμεται από μια κλωστούλα στην κυριολεξία. Σε τραυματισμούς στο γόνατο, 3 εκατοστά έχω ακόμα τις μαγνητικές στο γραφείο μου και να μπαίνει μέσα στο αεροπλάνο με γυψωμένο όλο το πόδι, να πάει στην Ολυμπιάδα,
1: στο
2: Buenos Aires,
1: στο Youth Olympics.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Με όλους αυτούς τους τραυματισμούς.
1: Το έχουν οι Ηρακλείωτες, έτσι ήταν και η Ειρήνη Βασιλείου.
2: Δεν το ξέρω.
1: Του τύπου, ναι, ναι. Μπήκε μέσα.
0: Κομμένα όλα.
1: Ναι, ναι.
2: Απίστευτο.
1: Οπότε
0: τώρα είναι. Οι κριτικές είμαστε πιο.
1: Το νερό, τα νερά αυτά.
0: Είμαστε πιο σκληρές, είμαστε πιο σκληρές.
2: Οποιοδήποτε άλλο αθλητής, εγώ θεωρώ ότι αν δεν ήταν το μέταλλο που είναι Κέλλη, θα τα είχε παρατήσει.
1: Σωστό. Έχεις εμβληματική αντίπαλο στην κατηγορία σου?
0: Εννοείται.
1: Ποια είναι?
0: Έχω 2-3 αθλήτριες που τις έβλεπα και πιο μικρή οριακά. Είναι η Κνέρη Γιωχάνε Γερμανίδα. Αυτή τη στιγμή η κοπέλα έχει τα πάντα σε χρυσό. Ό,τι υπάρχει στο άθλημα το έχει σε χρυσό. Η Σοφία Μπελούτσεβα από το Καζακστάν, το κορίτσι και αυτό παγκόσμια, ευρωπαϊκά, πανασιάτικα, ό,τι θέλει. Και η Μαρία Ιτόρες εννοείται και αυτή η θρηλυκή παίχτρια, μια Ισπανίδα. Τώρα σας μιλάω για το top 3.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Οπότε
0: δεν... πολύ, πολύ δύσκολες αντιπάλοι. Δηλαδή τις βλέπεις και λέμε τώρα θα γίνει σκοτωμός.
2: Το top 1 θα σου το ανακοινώσουμε σε μερικά χρόνια.
0: Είναι τώρα η Σοφία.
2: Σε μερικά χρόνια θα
0: η
2: είναι
0: η Κιδωνάκη.
1: Τι τρέφει την καθημερινότητά σου?
0: Να σηκωθώ από το κρεβάτι.
1: Ναι, δηλαδή σηκώνεσαι από το κρεβάτι και σε ό,τι αφορά, περίγραψέ μου ένα κανονικό 24ωρο, ναι.
0: Επειδή έχω τη σχολή, τώρα βγάζω δεύτερο πτυχίο, σχολή, όλη μέρα, μέχρι το απόγευμα, σπίτι, καμιά ωρίτσα στην καλύτερη δύο να ξεκουραστώ, προπόνηση, πίσω, αν έχω πρωινό κενό, προπόνηση, σχολή, προπόνηση. Στην Αθήνα, στην Κρήτη είμαι λίγο πιο χαλαρά γιατί είναι και αποστάσεις πιο κοντινές, έχεις περισσότερο χρόνο να διαχειριστείς πράγματα.
1: Δάσκαλε, Μπάμπη Σταυρουλαντωνάκη, οι γυναίκες είναι πιο coachable από τους άντρες, πιο διαχειρίσιμες ή πιο σου βάζουν περισσότερα προβλήματα?
2: Πιο ταλαντούχες.
1: Πιο ταλαντούχες.
2: Και κυρίως πνευματικά λειτουργούν καλύτερα.
1: Ναι.
2: Στην Κέλλη συγκεκριμένα, πριν τη το πω, το έχει καταλάβει.
1: Το έχει καταλάβει.
2: Την κοίταξα στα
1: έτσι
2: μάτια.
1: Έτσι είναι και τα ομαδικά θύματα. Εγώ στο μυαλό δεν σου έκανα την ερώτηση στην τύχη.
2: Το φαντάζομαι.
1: Σου την έκανα γιατί υπάρχουν και προπονητές μπάσκετ που λένε ότι οι γυναίκες τα πιάνουν πιο εύκολα.
2: Πιο εύκολα. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή και οι αθλήτριες που έχουν.
1: Το πρόβλημα με τις γυναίκες τώρα εδώ θα μας απαντήσει είναι ότι επειδή στροφάρουν πολύ και ξέρεις, το φιλτράρουν πολύ περισσότερο από ότι ο άντρας. Ο άντρας λέει πάμε και.
0: Αυτό είναι και καλό και κακό. Ανάλογα
1: ναι,
0: την περίπτωση.
1: Και καλό και κακό.
0: Το άθλημα που πρέπει να διαχειριστεί και εσύ εκείνη την ώρα, νομίζω ότι είναι καλύτερο το δικό μας γιατί έχει εναλλακτική. Έχουμε σκεφτεί την εναλλακτική. Έχουμε το plan B πριν γίνει. Ο άντρας λέει: ωραία, αυτό θα
1: αυτό
0: κάνω.
1: Είναι.
0: Τελείωσε. Το plan B δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι σε όλους εννοείται τώρα. Απλά νομίζω οι γυναίκες εμείς πάντα προσπαθούμε να έχουμε και μία πισίνη ή κάτι δεύτερο να υπάρχει.
1: Πρόλαβες να έχεις αυτό που λέμε ίνδαλμα ή πρότυπο από κάποιο άλλο σπορ? Ή που να το απέκτησες
0: στην πορεία.
1: Στην πορεία.
0: Όχι ιδιαίτερα. Την ξαδέρφη μου θαύμαζα πολύ, να πω την αλήθεια. Γιατί έχει πιο μεγάλη, τη ζούσα. Είναι και αυτή πολύ. Έχει αγάπη τρελή, έχει πάθος για αυτό που κάνει. Γι' αυτό το κάνει ακόμα σε αυτήν την ηλικία. Συγγνώμη. Αλλά γιατί και αυτή προσπαθούσε μόνη της. Κλωτσούσε ένα πορτοκάλι, ας πούμε. Ένα παπούτσι να κάνουμε. Και μ' άρεσε αυτό ότι πάντα προσπαθούσε να κάνει κάτι και πάντα και ακόμα τη θαυμάζω για αυτό που κάνει και προσπαθεί και είναι εκεί και δεν τη νοιάζει και απλά ναι, το αγαπάει. Γενικά θαυμάζω τους ανθρώπους που αγαπάνε αυτά που κάνουν. Είναι
1: μπράβο.
0: Άθλημα, είναι
1: βέβαια,
0: δουλειά.
1: Εννοείται ότι αν δεν έχεις αυτό που λένε το dedication, δηλαδή την αφοσίωση και την αγάπη, εννοείται ότι δεν πας να...
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Φυσικά Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
5: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες.

0: έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
0: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
2: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
3: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Θα ήθελα...
5: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
4: Χωρίς.
5: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk ενός λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 Sunny Pants μείον 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
9: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Φοβερό box out απόψε 22ο εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Στο μεγάλο τατάμι τη τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την υπέροχη την Γκέλη την Κιδωνάκη, παρέα με τον δάσκαλο τον Μπάμπη, τον Σταύρου Λαντωνάκη. Τον έχω πει σωστά όλες φορές.
1: Πολλές φορές.
0: Παίρνω άριστα. Τι πρέπει να βελτιώσει, δάσκαλε.
1: Τι πρέπει να βελτιώσει.
0: Μπράβο, για...
1: Δουλεύει σε όλα
0: για να γίνει κατά... το νούμερο ένα, όπως είπες και εσύ.
1: Δουλεύει όλες τις τεχνικές της, δουλεύει σε ένα σωστό mood, σε ένα σωστό επίπεδο. Τα βελτιώνει καθημερινά και νομίζω ότι ο χρόνος είναι αυτός που θα την καθιερώσει και θα είναι αυτό που είπα πριν, σε λίγο καιρό το νούμερο ένα στον κόσμο.
0: Σκέφτεσαι άλλα πράγματα. Δηλαδή, προλαβαίνεις μάλλον να σκεφτείς άλλα πράγματα. Το ανέβα κατέβα η σχολή, η προπόνηση, οι αγώνες, τα ταξίδια, μια εδώ, μια εκεί, μια στην Ιαπωνία, μια στον Μπουένος Άιρες. Σε απασχολούν καθόλου, δηλαδή σε.
2: Πολλά.
0: Θα πει μικρή ακόμα.
2: Πολλά.
0: Θα θες να παντρευτείς και να κάνεις παιδιά.
2: Εννοείται. Δυστυχώς σκέφτομαι πολύ.
0: Αυτό είναι πρόβλημα.
2: Δυστυχώς σκέφτομαι πολύ. Γι' αυτό κάποιες φορές είναι πρόβλημα, γιατί οι σκέψεις επηρεάζουν.
0: Ναι, σωστά.
2: Οπότε όταν σκέφτεσαι πολλά πράγματα ταυτόχρονα, μετά θα είσαι και πιο οξύθυμος.
0: Ναι.
2: Θα θες και λίγο να είσαι μόνος σου, γιατί πρέπει να διαχειριστείς και τις σκέψεις. Οπότε είσαι και λίγο πιο αποκουστικός και από την οικογένεια, ειδικά που είναι και πιο άνετα, λίγο να τη πεις: όπα, τώρα stop. Είναι λίγο, αλλά πολλά. Εννοείται. Γιατί δυστυχώς ο πρωταθλητισμός έχει γραμμή τερματισμού.
0: Ναι, ναι, σωστά.
2: Μέχρι κάποια ηλικία. Ή και να την περάσει πάλι, θα σταματήσει κάποια στιγμή. Μετά τι. Ήσουν μόνο καρατέκα, ήσουν μόνο ποδοσφαιριστής. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Να πει ένας άνθρωπος ότι είμαι μόνο αυτό.
0: Γι' αυτό έχει καλλιεργηθεί και το ρεύμα του post-game, του post-career και το dual-career. Δηλαδή, και εσύ πολύ καλά κάνεις και τέλειωσες μια σχολή και θα τελειώσει και μια άλλη. Για να έχεις εναλλακτική στη ζωή σου. Γιατί δεν λέει να συστήνεσαι μόνος πρώην παγκόσμια
2: ευρωταθλήτρια. Δεν είναι εναλλακτική.
0: Όχι εναλλακτική. Ο προορισμός αυτός είναι.
2: Ναι, δηλαδή ο άνθρωπος, εντάξει, νομίζω κατά βάση έχει γεννηθεί για να κάνει οικογένεια, να συνεχίσει τη ζωή του στην πορεία, να κάνει και με τη δουλειά του αυτό που αγαπάει και να εξελίσσεται γενικά καθημερινά. Δεν είναι μόνο το άθλημα που εξελίσσεσαι. Έχεις 100 πράγματα να εξελιχθεί.

0: Διάλεξε έναν αγώνα που θα ήθελες να ξαναπαίξεις. Είτε γιατί τον απόλαυσες, είτε γιατί έκανες λάθος, έχασες να, τσάμπα και βέρεσαι.
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Νομίζω το πρώτο που ευρωπαϊκό, τον τελικό. Mm. Βασικά όχι τον τελικό. Όχι τον τελικό.
0: Όχι τον τελικό.
1: Όχι τον τελικό. Το πρώιμη τελικό που έπαιζα με μία αθλήτρια, θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναπαίξω, την οποία είμαστε μαζί πλέον και στο εξωτερικό, έχει συνεισήχηση κοπέλα, τη Σερβία. Που θυμάμαι χαρακτηριστικά, επειδή πάντα ήμουν μικρό μου και έπαιζα στα ψηλά κιλά και ήταν όλες πάρα πολύ ψηλές. Τις κοιτάω έτσι. Μπαίνουμε, θυμάμαι, στο τατάμι για να κάνουμε τους χαιρετισμούς, να ξεκινήσουμε και τη βλέπω και μου κάνει έτσι. Με κοιτάει και. Και γελάει. Γυρνάει
0: που
1: το μάτι. Ναι,
0: νιανιαρό.
1: Ναι, κάπως έτσι εγώ το πήρα. Εγώ νευρίασα. Οπότε εκείνη την ώρα κάναμε τρομερό match. Δηλαδή δεν ήταν. Κάναμε απίστευτο. Θα μπορούσε πιο καλό από τον τελικό.
0: Ναι, ναι.
1: Το ευχαριστηθήκαμε και εγώ και εκείνη στο τέλος όχι, αλλά εγώ πάρα πολύ γιατί ήταν υψηλή, ήταν και από τις πρώτες φορές που...
0: Ναι, δεν ήταν η νίκη, ήταν ο τρόπος με τον οποίο...
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν πιστεύτηκε η νίκη.
1: Ναι, κάποια στιγμή κλώτσε και πέρασε κάτω από τα πόδια της και την περίμενα να την πει στο πλευρά, δεν τη χτυπούσα, περίμενα να γυρίσει, δεν χτύπησα στην πλάτη και με ψάχνει, όταν πατάει με ψάχνει μπροστά και κάποια στιγμή γυρνάει και τη χτυπάω με την ώρα που γυρνάει. Δηλαδή ήταν και το μάτς τέτοιο, το θυμάμαι δηλαδή, ναι, πολύ χαρακτηριστικά.
0: Στο μικρό κόσμο, και το χρησιμοποιώ τη λέξη εντός εισαγωγικών, στο μικρό κόσμο του καράτε, των μεγάλων διοργανώσεων, πώς είναι η σχέση μεταξύ σας, εκεί που με τη, μου είπες προηγουμένως στις τρεις, στις τέσσερις αυτές που νταλαβερίζεστε διαρκώς.
1: Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Μέσα στο τατάμι θα σκοτώσουμε η μία την άλλη, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Έξω καθόμαστε, τρώμε, κάνουμε πλάκα. Είχα τύχει και χαρακτηριστικά, ήμουν στον Μπακού, στο Αζερβαϊτζάν. Και είμαστε με τρία κορίτσια από την κατηγορία στο ίδιο ξενοδοχείο. Οπότε τρώγαμε όλοι μαζί, κάναμε χαβαλέ. Πώς θα φέρνει η μοίρα. Βγαίνει η κλήρωση και είμαστε και τρεις στο ίδιο
0: group. Στο ίδιο group.
1: Στο ίδιο group. Η μία αθλήτρια, ωστόσο, από την Ολλανδία, δεν βλέπει ποτέ τις κληρώσεις. Και το ξέρουμε, οπότε δεν της είπαμε ότι παίζουμε όλες μαζί. Βγαίνει η επόμενη, παίζουμε. Βγαίνει το αποτέλεσμα. Είχα περάσει τότε εγώ και τα group, τις είχα κερδίσει. Βγαίνουμε έξω και με κοιτάει, μου λέει: έτρωγα μαζί σου και έπεινα. Και μετά βγήκαμε, λέει, να παίξουμε. Λέει, θα σου ξαναμιλήσω. Αλλά έτσι πρέπει να είναι ο γης αθλητισμός που
0: δαχτύσσουμε. Το διάβασα κάπου, το έχεις γράψει σε μια ανάρτηση και μου άρεσε. Λέει: να θυμάσαι, δεν έχει τελειώσει τίποτα μέχρι να το αποφασίσεις εσύ. Αυτό είναι το μότο σου.
1: Ναι, αυτό κι άλλο ένα.
0: Το
1: ότι
0: οποίο, τι λέει, το άλλο.
1: Όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο στη
0: για
1: ζωή
0: κάποιο
1: σου.
0: Λόγο.
1: Αυτά τα δύο είναι πολύ χαρακτηριστικά. Θεωρώ ότι ισχύουν και τα δύο πάρα πολύ. Τουλάχιστον σε μένα έχουν δουλέψει στη ζωή μου πάρα πολύ.
0: Ο δάσκαλος, τι απολαμβάνει στην καθημερινότητα και στη ρουτίνα του με τον αθλητή του,
2: όταν
0: με την αθλήτριά του.
2: Όταν βλέπεις ένα παιδί που το παίρνεις από το μηδέν και το βλέπεις σιγά σιγά να ανεβαίνει, να διακρίνεται, να φτάνει σε αυτά τα σαλόνια του αθλητισμού και του καράτε, δεν υπάρχει πιο μεγαλύτερη απόλαυση, ανταμοιβή. Νομίζω ότι μου τα έδωσε όλα. Αυτή είναι η απόλαυση.
0: Είναι εμβληματική στιγμή του ελληνικού αθλητισμού, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και ο Χρήστος Γιακώβου και ο Πύρος ή ο Κάχη, οι μεγάλοι αρσιβαρίστες. Ποια είναι η λέξη, δηλαδή το κάτσε κάτω από την μπάρα που λέει ο Γιακώβου, ας πούμε. Ποια είναι η συνηθισμένη εντολή ή λέξη που λες στην Κέλλη και στους αθλητές και στις αθλητρίες σου γενικότερα την ώρα του αγώνα?
2: Κάθε αθλητής, Βασίλη μου, λειτουργεί διαφορετική μεταχείριση. Άλλος μπορεί να θέλει φωνές για να δουλέψει. Άλλος θέλει την πρόκληση. Μπορείς, πάμε, θα το καταφέρεις.
0: Ναι.
2: Και ανάλογα το χαρακτήρα του, λειτουργώ και εγώ διαφορετικά.
0: Υπάρχει συγκεκριμένο παράγγελμα την ώρα ενός αγώνα, όχι?
2: Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο παράγγελμα. Ο κάθε αθλητής πρέπει να διαχειριστεί με έναν διαφορετικό τρόπο, να μιλήσει στην ψυχή του, σε αυτά που μπορείς να του δώσεις. Και εκεί είναι το λεπτό σημείο ο κάθε προπονητής να μπορεί να πάρει το 100% από κάθε αθλητή.
0: Εγώ δεν θέλω να το κάνω κίτρινο, που λένε και στη δημοσιογραφική αργό, αλλά έχω την αίσθηση, θα πω την πεποίθηση, ότι όλο αυτό που έχει κάνει για ένα κορίτσι από το Τυμπάκι, που πήγε με έρανο της Λαϊκής στην πρώτη διοργάνωση, το λες και υπέρβαση, έτσι.
2: Άθλο.
0: Άθλο.
2: Βέβαια.
0: Και που είναι αναγκασμένοι.
1: Για τους γονείς κυρίως.
0: Για τους γονείς.
1: Γιατί όταν είσαι παιδί δεν τα καταλαβαίνεις.
0: Ναι, το καταλαβαίνεις. Έχεις δίκιο.
1: Έτσι, τώρα τα καταλαβαίνουμε.
0: Σοφή κουβέντα είναι αυτή που λες.
1: Άθρος για τους γονείς. Γιατί σου λένε, αν μπορούσα λίγο παραπάνω, ίσως μπορούσα να το στηρίξω περισσότερο και όλο, ναι, ο κάθε γονιός θέλει να στηρίζει το παιδί του όσο περισσότερο,
0: ναι,
1: μπορεί.
0: Λέμε για το παιδί σου, δίνεις και τον εαυτό σου.
1: Τα πάντα.
2: Δηλαδή, τι ζωή σου.
1: Τώρα το καταλαβαίνω γιατί μεγαλώνει. Σαν μικρό παιδί πιο δύσκολο. Οπότε άθλος για τους γονείς και τον προπονητή εννοείται παράλληλα.
0: Οπότε είναι μια παραπάνω αμοιβή αυτό.
2: Αμοιβή
0: δεν λέω ηλικία αμοιβή.
2: Ασφαλώς.
0: Μια ανταμοιβή δηλαδή. Κάθε ένα από αυτό έτσι. Έχει μια ιστορία.
2: Κρύβεται ακριβώς μια ιστορία πίσω. Ένας μικρός
0: άθλος.
2: Ένας μικρός άθλος πίσω από κάθε μετάλλιο, πίσω από κάθε διάκριση. Έτσι ακριβώς είναι. Και εκεί η δόξα ο Θεός μας έχει δώσει.
0: Και θα μας δώσει ακόμα.
2: Έχει να δώσει ακόμα.
0: Ο Θεός δεν είναι καλά. Πες μου τι σε έχει μάθει το καράτε. Πού το πηγαίνω εγώ τώρα. Εγώ πηγαίνω στο πνευματικό κομμάτι, στο συναισθηματικό. Άσε τα χτυπήματα.
1: Ναι,
0: τι σε έχει μάθει ως mindset που λέτε και στον τυμπάκι.
1: Έτσι μεγάλη η αλήθεια είναι αυτή. Πολλά πράγματα και κυρίως να...
0: Γιατί σου το λέω αυτό. Συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, αν και δεν έχεις πρόβλημα να χάσεις τον ηρμό της σκέψης και του λόγου σου. Αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, ξέρεις, όλα τα παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πόλο λένε τη συντροφικότητα, τη συνεργασία, το να είμαστε όλοι μαζί, το να συνεργαζόμαστε.
1: Εγώ
0: αυτό.
1: Θα πω το αντίθετο.
0: Αλλά εσένα είναι μοναχικό το έτσι. Άθλημα.
1: Είναι, μαθαίνεις, επειδή ακριβώς είναι μοναχικό άθλημα, έμαθε να μάθω τον εαυτό μου. Και αυτό πολλοί άνθρωποι δεν το ξέρουν δυστυχώς. Οπότε εκεί κάνεις τα λάθη. Δεν ξέρεις τον εαυτό σου, εκεί υποπέφτεις το λάθος. Οπότε το καράτε με έμαθε να μάθω την Κέλλη. Και μετά να διαχειριστείς όλα τα υπόλοιπα. Και την πειθαρχία θα μάθεις, αυτά έρχονται. Αλλά το να μάθεις τον εαυτό σου και να κάτσεις μόνος σου και να πεις «Α, ο απολογισμός, τι, πώς, γιατί» και όχι μόνο στο άθλημα, μετά το παίρνεις στη ζωή σου, στα πάντα. Πού να δώσω προτεραιότητα, αυτά θα προσφέρει το άθλημα. Δηλαδή με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Νομίζω όταν κάνεις πρωταθλητισμό από μικρή ηλικία, νομίζω όλοι οι αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό από μικρή ηλικία, οριμάζουμε αναγκαστικά πολύ νωρίτερα. Γιατί βιώνουμε καταστάσεις που μπορεί να μην τις βιώνουμε και ποτέ.
0: Ο δάσκαλος τι μαθαίνει στην καθημερινότητα. Γιατί όλοι...
2: πάρα πολλά διδάγματα από τα παιδιά, από τους μαθητές μας.
0: Γυράσκω αίδη διδασκόμενος.
2: Ακριβώς. Όσον αφορά την προσωπική μου εξέλιξη, προσπαθώ και εγώ καθημερινά να βελτιώνομαι. Και μέσα από το δασκαλό μου, αλλά και με καθημερινή προπόνηση. Αλλά βλέποντας και τα παιδιά πώς αντιδρούν προπονητικά. Με το βάρος της προπόνησης, πώς μπορούν να ανταπεξέλθουν και να προχωράνε.
0: Πρώτα απ' όλα μου εκμυστηρεύτηκες κάτι και το εκτίμησα πάρα πολύ. Τολμώ να πω ότι συγκινήθηκα όταν το διάβασα στο μήνυμα που με έστειλες, αλλά είναι ένα παράδειγμα νομίζω που μπορεί ο καθένας να το εκτιμήσει.
2: Είναι κάποια στοιχεία που συμπνέομαι με την Κέλλη. Η αφοσίωση και η αγάπη για αυτό που κάνουμε. Άρα και ο καρκίνος που περνούσα εκείνο το διάστημα που προετοίμαζα την Κέλλη για να κάνει τα πιο σημαντικά βήματα που τώρα τα θεωρούμε δεδομένα και εύκολα, αλλά αν δεν υπήρχαν εκείνα δεν θα υπήρχε τώρα η Κέλλη σε αυτό το επίπεδο. Περνούσα ένα απίστευτο καρκίνο με αποτέλεσμα εγώ να είμαι στο νοσοκομείο, να κάνω χημειοθεραπείες και να γυρίζω πίσω και να προγραμματίζουμε διπλές, τριπλές προπονήσεις καθημερινά.
1: Κατευθείαν μετά το νοσοκομείο, τα μισά λέει ο δάσκαλος, όταν τη χημειοθεραπεία να κάνει μόνο σε μένα. Πάει στο τμήμα.
0: Δεν ξέρω, ήταν. Θεραπευτική αυτή η διαδικασία.
2: Εγώ έλεγα.
0: Σου λένε κίνητο, παιδί. Να πάω στην Κέλλη, μην μείνει και
2: μόνη. Μα γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, δεν πρέπει να. Εγώ θα πάω στον κόσμο μου. Εγώ θα πάω στην Κέλλη. Και δόξα σε ο Θεός, ανταμευθήκαμε γι' αυτό. Εν τω μεταξύ, λέει η Κέλλη ότι γινόταν ατομικές προπονήσεις. Ο λόγος που γινόταν οι ατομικές προπονήσεις ήταν ότι δεν μπορούσαν. Η προπόνηση που κάναμε στην Κέλλη να ανταπεξέλθουν και τα άλλα παιδιά, να μπορούν να ανταποκριθούν σε τέτοιου είδους προπονήσεις. Ναι. Εκεί που σταματούσαν οι άλλοι, η Κέλλη ξεκίναγε.
0: Το αντίθετο θα μου προκαλούσε έκπληξη. Έχετε τσακωθεί, έτσι.
1: Τσακωθεί,
0: παιδί μου. Κάποια στιγμή.
1: Λαγοφέρουμε.
0: Ναι, οι παρατηρήσεις, όχι. Δεν είσαι αυστηρός μαζί της, είσαι.
2: Στην προπόνηση είμαι σκύλος όπως είναι και αυτή, βέβαια. Ναι. Δεν υπάρχει. Υπήρχε ένα διάστημα που η Κέλλη αντιμετώπισε κάποιους τραυματισμούς. Γύρω μας άρχισαν να αμφισβητούν την αξία της και εγώ δεν μπόρεσα τότε να είμαι δίπλα της επειδή είχα και εγώ κάποια δικά μου προσωπικά προβλήματα. Τότε η Κέλλη θεώρησε ότι δεν στηρίχθηκε όσο θα έπρεπε μένα και είχε δίκιο. Αυτό έχει γίνει ταξί μας, αλλά από εκεί πέρα για μένα είναι όχι απλά η μαθήτριά μου, είναι το παιδί μου. Ένας λόγος που βρίσκομαι εδώ πέρα είναι να αναδειχθεί αυτός ο χαρακτήρας, αυτός ο αθλητής, να δείξουμε και να πούμε με πόσες θυσίες έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Διψάμε για ενδάλματα, τα νέα παιδιά, ειδικά που δεν έχουν τέτοιου είδου παραστάσει. Ακριβώ.
0: Μικογενήσει.
2: Και να πούμε αυτό το. Μας πειράζει

0: δεν υπάρχει ένας σπόνσορας
1: Όχι, να το πούμε, δεν είναι.
0: Να βοηθήσει
1: δεν
0: τη
1: βγαίνουμε
0: γέννη.
1: Να ζητιανέψουμε, δασκαλέ.
0: Όχι.
1: Δεν βγαίνουμε.
0: Όχι.
1: Να πούμε όμως κάτι το οποίο
0: είναι
1: αληθινό.
0: Κρίμα, είναι κρίμα μια τέτοια αθλήτρια να πηγαίνει σε τέτοιες αθλητικές παραστάσεις και να μην υπάρχει κάποιος να τη βοηθήσει. Τώρα μου έλεγε στο αυτοκίνητο που ερχόμαστε ότι δεν θα πάει.

0: θα πάω στην Κίνα λόγω οικονομικού. Λόγω και είμαι οικονομικού. Και από τους τυχερούς αθλητές.
1: Η Ομοσπονδία δεν.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Η Ομοσπονδία δεν... τα τελευταία 4 χρόνια μας καλύβει ευρωπαϊκό παγκόσμιο, αυτό είναι. Αλλά για να πας στο παγκόσμιο πρέπει να παίξεις όλα τα υπόλοιπα.
1: Πρέπει να παίξεις, βέβαια. Να παίξεις τουρνουά.
0: Εγώ είμαι και
1: να μαζέψει βαθμούς.
0: Είμαι και τυχερή, δηλαδή δεν μπορώ να πω, γιατί είμαι από την Κρήτη. Γι' αυτό είμαι τυχερή. Και γενικά ο τόπος στηρίζει, προσπαθεί.
1: Ναι, ναι.
0: Ο κόσμος μεταξύ μας, όχι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχω 1-2 ανθρώπους, αλλά εννοείται και δεν είναι αρκετό. Και πολύ μαζεμένα και εγώ το λογιστή και όσο πιο οικονομικά γίνεται. Και... Αλλά είμαι και τυχερή, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι είμαι άτυχη. Έχουν βρεθεί 1-2 άνθρωποι που κάπως κάτι. Επειδή απλά το κάνουν από την καλή τους καρδιά καθαρά.
2: Mm-hmm. Αυτό.
1: Σκέψου. Πώς έχει σήμερα, 26 Μαρτίου. 26 Μαρτίου του 2030.
2: Wow.
1: Τι. Σε 4 χρόνια από τώρα δεν είναι μακριά.
0: Τι θα κάνω.
1: Ναι, τι θα κάνεις. Πού θα ήθελες να σε βρει 26 Μαρτίου του 2030.
0: Νούμερο ένα στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Να έχω πάρει χρόνο παγκόσμιο. Να συνεχίζω ακόμα να κάνω πρωταθλητισμό. Να είμαι στην Κρήτη. Να έχω φύγει από την Αθήνα. Τη συγχαίρω με την Αθήνα.
1: Ναι.
0: Ναι. Πάρα πολύ. Αγαπάω πάρα πολύ την Κρήτη, υπερβολικά μάλλον. Αυτό με τους δικούς μου ανθρώπους και να κάνω αυτό που αγαπώ. Να έχω ξεκινήσει τη δουλειά μου.
1: Εάν δεν υπήρχε καράτε και όταν ήσουν 3,5-4 χρόνια στο τυμπάκι δεν έλεγες καράτε, πώς το λέγεις. Και δεν υπήρχε και αθλητισμός. Η Κέλλη κατά κόσμων, Κυριακή, Κιδωνάκη, τι θα έκανε στη ζωή της.
0: Πάλι κάτι θα έκανα με αθλητισμό.
1: Εάν δεν υπήρχε αθλητισμός.
0: Τίποτα.
1: Ναι.
0: Τίποτα. Ωραία, θα ασχολιόμουν με τη δουλειά μου πάρα πολύ. Σε ψυχωτικό σημείο.
1: Θα ήθελα τι δουλειά θα ήθελες να κάνεις.
0: Αυτό που κάνω και τώρα θα ήθελα να κάνω, εντάξει ίσως και με το άθλημα να προέκυψε τόσο έντονο,
1: ναι.
0: Να βοηθάω τον κόσμο σε τραυματισμούς με γνώση και όχι με εμπειρία.
1: Όχι εμπειρικά, ναι, ναι.
2: Πω, ψυχολογικά προβλήματα θα είχε, δεν νομίζω.
0: Ναι, κάπου
2: δεν
0: πρέπει να εκτονώνομαι. Γενικά είμαι πολύ, όχι τόσο πάθος, αλλά θέλω κάπου να διοχετεύουν την ενέργειά μου, δεν μπορώ να κάθομαι, γενικά.
1: Εγώ χωρίς να τα ξέρω όλα αυτά. Ορθώς η εισαγωγή της εκπομπής αφορούσε τη λυσσασμένη γάτα.
2: Ορθότατα.
1: Πιο λυσσάρα
2: δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Δάσκαλε, τι επίλογο θα βάζαμε στην εκπομπή. Είπαμε ότι θα είναι το νούμερο ένα, το 2030 το πάμε.
0: Πιο πριν.
2: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τώρα.
1: Εντάξει, ένας επίλογος είναι να συνεχίσει να είναι, ξέρεις, εγώ περισσότερο από τα μετάλλια. Τις επιτυχίες, τις διακρίσεις, τους υψηλούς στόχους, τις μεγαλεπίβολες φιλοδοξίες, μου άρεσε πάρα πολύ γιατί ήταν ένα κορίτσι χαμογελαστό.
2: Σίγουρα.
1: Που έχει πάθος δηλαδή.
2: Σίγουρα. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι η Κέλλη θα συνεχίσει να χαμογελάει, να μας χαρίζει και το χαμογελά και το χαμογελό της και τις νίκες και τις διακρίσεις παγκοσμίως. Θεωρώ ότι είναι ένα παιδί ολοκληρωμένο όσον αφορά και το ήθος και τη συμπεριφορά του και την αθλητικότητά του. Και θα συνεχίσει να μας κάνει χαρούμενους και υπερήφανους όπου και να αγωνίζεται, όπου και να βρίσκεται.
1: Δεν έχω λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Τιμή μου.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό ήταν το 22ο Box Out στην εφετική σεζόν, στον τρίτο κύκλο των εκπομπών. Πάντοτε μας φιλοξενούν τα καταστήματα Cosmo Sport. Πάντοτε μαζί μας είναι τα νερά Ζαρός, στο μεγάλο γήπεδο, στο μεγάλο τατάμι της τηλεόρασης. Κρέτα, να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Κέλλη Κιδωνάκη που ομόρφαινε τη σημερινή εκπομπή μας, την έκανε πιο δυναμική και πιο παθιασμένη. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το δάσκαλο, τον Μπάμπη, τον Σταύλο Αντωνάκη και να ευχαριστήσουμε βεβαίως και όλους εσάς που κάθε Πέμπτη μας κάνετε συντροφιά. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη να έχετε.

0: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνεις εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει.

0: Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Αυτό το καλοκαίρι, το κύμα ενέργειας της Enerwave φέρνει μια απίστευτα χαμηλή τιμή ρεύματος για 12 μήνες και πόντους αξίας 50 ευρώ στην ΑΒ Plus κάρτα σου για αγορές από τα ΑΒ. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group. Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
5: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
8: Θα ήθελα...
9: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
8: Χωρίς.
9: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
10: Αγρότης... Είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
11: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
12: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
11: Το χώμα πρέπει να το τρως.
13: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
14: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
15: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
11: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
10: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
12: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
10: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
11: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
13: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
10: Και στο ράφι φτάνει με το όνομά μας.
12: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
15: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.

0: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο Χαλκιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
1: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
4: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
6: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
7: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
8: Πάθος για τη δουλειά σου.
9: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
10: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου. Ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Δύο πυροσβέστες νεκρούς, εικόνες αποκάλυψης και ανυπολόγιστες καταστροφές άφησε στο πέρασμά της η πύρινη κόλαση στο νότιο Ρέθυμνο. Μετά από μία ακόμη δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τρόμου, όλα τα μέτωπα είναι σε ύφεση. Ωστόσο, οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο πεδίο υπό τον κίνδυνο των αναζωπηρών, καθώς στην ευρύτερη περιοχή πνέουν και σήμερα θυελλώδεις άνεμοι. Στο επίκεντρο της επόμενης ημέρας δεσπόζουν τα ερωτήματα για την τραγωδία στην Κρία Βρύση, τα αίτια των πυρκαγιών και βεβαίως ο απολογισμός της καταστροφής. Πάμε στον Χάρη Λεοντάκη που παρακολουθεί το ρεπορτάζ για να μας ενημερώσει. Χάρη, καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα, πώς έχει η κατάσταση αυτήν την ώρα στα μέτωπα? Δεν ακούμε τον Χάρη Λεοντάκη. Θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε ξανά με τον Χάρη Λεοντάκη για να έχουμε και ήχο από το ρεπορτάζ. Ο Χάρης Λεοντάκης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των μετώπων και μέσα από την τηλεόραση Κρέτα μεταδίδει από την πρώτη στιγμή το ρεπορτάζ. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη να συνδεθούμε. Χάρη, καλησπέρα. Χάρη, μας ακούς? Καλησπέρα. Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια. Πάμε να δούμε τώρα το χρονικό της πύρινης κόλασης στο νότιο Ρέθυμνο, αλλά και το σκηνικό της επόμενης ημέρας. Χιλιάδες είναι τα στρέμματα που έγιναν στάχτη. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές σε αγροτικές περιουσίες και ζωικό κεφάλαιο. Θλίψη προκαλούν οι πληγές που άφησε στο πέρασμά της η φωτιά στο φοινικό δάσος της Πρέβελης από την πυρκαγιά στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι. Η τηλεόραση Κρέτα κατέγραψε καρέ-καρέ το μέγεθος της καταστροφής. Να δούμε το ρεπορτάζ.
1: Με το πρώτο φως της ημέρας, το Πρέβελη αποκαλύπτει τις πληγές που άφησε πίσω της η φωτιά. Το τοπίο πάνω από την παραλία έχει μετατραπεί σε στάχτη. Μαύρη γη, καμένα δέντρα και αποκαίδια εκεί όπου μέχρι χθες υπήρχε πυκνή βλάστηση. Η πύρινη λέλαπα έφτασε μέχρι το φοινικό δάσος, προκαλώντας ζημιές κυρίως κοντά στις εκβολές του ποταμού και προς την θάλασσα. Ένα μέρος του μοναδικού οικοσυστήματος, ωστόσο, παρέμεινε όρθιο. Οι φοίνικες που σώθηκαν είναι μια μικρή αλλά σημαντική ανάσα μέσα στην εικόνα της καταστροφής. Και όσο η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα κινείται μακριά από το Πρέβελη, οι πληγές μεγαλώνουν.
2: Σε συνεχή επαφή με τον Υπουργό, τον κύριο Τουρνά, μπορεί να έχουμε μιλήσει και 30 φορές τηλεφωνικές επαφές. Ήρθανε και σήμερα να επιχειρήσουν, δεν μπορέσανε. Πιστεύω να πέσουν οι άνεμοι το απόγευμα, να κάνουν κάποιες ρήψεις και αύριο το πρωί πρώτα ο Θεός να κάνουν κανονικές ρήψεις, ούτως ώστε να σταματήσει, να τελειώσει αυτή η πυρκαγιά, να κλείσει.
1: Στον ασώματο, τον Κεραμέ και το Γιανιού, σπίτια, αποθήκες, εγκαταστάσεις και καλλιέργειες βρέθηκαν στο πέρασμα της φωτιάς.
2: Έχουμε μια πρώτη εκτίμηση και γι' αυτό εξάλλου είμαστε τώρα στο Γιανιού για να δούμε από κοντά την καταστροφική αυτή πυρκαγιά που ευτυχώς δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές μέσα στο χωριό εδώ και σε πάρα πολλά χωριά συνέβαινε αυτό. Ο απολογισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. 55.000 στρέμματα υπολογίζω έχουν καταστραφεί, εκ των οποίων η κύρια καλλιέργεια της περιοχής η Ελιά έχει αφανιστεί. Έχουμε πολλά επιμνηοστάσια, μπορεί και πάνω από 10, τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Έχουμε επιχειρήσεις, δύο μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες καταστράφηκαν. Έχουμε κατοικίες 3 στον αριθμό σίγουρα και ελέγχουμε κάθε μέρα, πηγαίνουμε παντού για να κάνουμε την τελειωτική αποτίμηση. Οπότε πραγματικά ο απολογισμός, υπάρχουν νεκρά ζώα, ο απολογισμός είναι τεράστιος.
1: Στο Γιανιού οι κάτοικοι επιστρέφουν στις περιουσίες τους και αντικρίζουν τις συνέπειες μιας εφιαλτικής νύχτας.
3: Τίποτα, μας καήκαν τα πρόβατα, μας έχουν καεί οι ελιές του γιού μου, έχει καεί το μισό υπόστεγο. Εμείς τώρα τι θα γίνουμε, Ήρθαμε από το ξενοδοχείο, ούτε νερό, ούτε ρεύμα, ούτε τίποτα.
4: Έχω ζήσει και τη φωτιά του 2010 και ξανά, ύστερα από 16 χρόνια, ξανά η ίδια φωτιά. Αυτό μπορώ να πω, γιατί το έζησα και ευχαριστώ πάρα πολύ τους εθελοντές πυροσβέστες του Δήμου και όλα τα παιδιά που εργάζονται και έχουν πρόβατα και εργάζονται σε κτήματα που τα έχουν πονέσει και έτρεχαν και έσβηναν γιατί πονούσαν και στήριζε ο ένας τον άλλο για να σβήσουν τα δέντρα τα οποία ήδη είχαν μεγαλώσει, ήταν πολύ συγκινητικό, να προστατέψουν σπίτια τα οποία ήταν προκατασκευασμένα. Υπήρξε ξεκίνηση της πολιτείας, αλλά η δυναμική κίνηση και η πολλή δουλειά, το μεγάλο ποσοστό, έγινε από αυτούς τους εθελοντές που με ένα αγροτικό επάνω έβαλαν βυτεία, γέμιζαν νερό και έτρεχαν.
1: Καμένες ελιές, κατεστραμμένες αποθήκες, πεσμένα υπόστεγα και στάχτη παντού.
5: Είμαστε εδώ πέρα, μας πιάσανε στον ύπνο, που λέει. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας να έρθει να μας πάρει από μόνοι μας. Το κορίτσι αυτό που μίλησε πιο μπροστά από μένα, μας πήρε 6 άτομα σε ένα μικρό αυτοκίνητο, καμικάζι είχε γίνει, να μας πάει, φοβούμενοι μη μας βρει η φωτιά στο δρόμο και φοβόμουν πιο πολύ ότι μπορεί να γίνει τροχαίο, παρά ότι μας κυνηγούσε η φωτιά από πίσω. Εγώ έπαθα μεγάλη ζημιά, 3 κτήματα σχεδόν ολοκληρωτικά και το 10 πάλι είχα πάθει, κάπου 500 δέντρα είχαν καεί. Βρέθηκε ένα καφενείο, ένα καφέ στο Πλακιά, και μας φιλοξένησε. Το βράδυ πήγαμε στο Ρέθυμνο και μείναμε, αλλά έπρεπε σήμερα να έρθουμε στα σπίτια μας. Δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει τηλέφωνο.
6: Δεν υπάρχει ρεύμα.
5: Ναι, δεν υπάρχει ρεύμα. Όλοι είμαστε με προβλήματα υγείας. Εγώ κυκλοφορώ με τη μάσκα γιατί μυρίζει απέσια. Όλοι έχουμε αναπνευστικά προβλήματα.
1: Το Νότιο Ρέθυμνο μετράει τις πληγές του και από σήμερα αρχίζει η δύσκολη καταγραφή μιας καταστροφής που άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες το τοπίο της περιοχής.
2: Σε πάρα πολλές περιοχές δεν υπάρχει ούτε νερό ούτε ρεύμα, όπως και εδώ στο Γιαννιού που βρισκόμαστε. Και ξέρετε, κατ' επέκταση δεν υπάρχει ζωή όταν λείπουν αυτά τα δύο βασικά στοιχεία. Καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες των ανθρώπων, προσπαθούμε να δώσουμε στη ΔΕΔΙΕ να καταλάβει ότι πρέπει να κινηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αλλά εδώ θα κάνω και μία παρατήρηση. Πρέπει επιτέλους να υπάρχει ένας συντονιστής όταν θα γίνονται αυτές οι κρίσεις. Δεν μπορεί ο Δήμαρχος να μην ξέρει αυτή τη στιγμή πού πηγαίνουν τα κλιμάκια της ΔΕΔΙΕ και ποιες είναι οι προτεραιότητες. Εμείς ξέρουμε τις προτεραιότητες, αλλά από τη στιγμή την οποία δρούνε ξεχωριστά σαν ΔΕΔΙΕ, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να παρέμβουμε στη δική τους δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να θεσμοθετηθεί, και το κάνω πρόταση αυτή τη στιγμή, ότι ένας πρέπει να

0: χρειάζεται για την αποκατάσταση και τη στήριξή του, Σωτήρη.
1: Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται η ζήτηση για το ελαιόλαδο, συμπαρασύροντας προς τα κάτω τις τιμές του προϊόντος. Η παρατεταμένη στασιμότητα στην αγορά ναρκοθετεί τη φετινή χρονιά, την ώρα που οι πρώτες προβλέψεις για τη νέα εγχώρια σοδιά είναι θετικές, δημιουργώντας ωστόσο συνθήκες υπερπροσφοράς σε συνδυασμό με την ανάκαμψη της διεθνούς παραγωγής. Ιδιαίτερα τώρα στην Κρήτη, ο αγροτικός κόσμος εκφράζει έντονη ανησυχία, καθώς σημειωμένη ζήτηση για το κρητικό ελαιόλαδο δείχνει εξαιρετικά δύσκολο να αναστραφεί.
2: Στα αζήτητα παραμένει το ελαιόλαδο, με την τιμή του να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και τον μήνα Ιούλιο. Η στασιμότητα, η οποία καταγράφεται ήδη στο εμπόριο σύμφωνα με παραγωγούς και τυποποιητές, δημιουργεί έντονο προβληματισμό για την εξέλιξη της επόμενης χρονιάς.
3: Οι τιμές σήμερα είναι στο έξτρα παρθένο, είναι από 3,20, από 3,80 μέχρι 4,20, και στα βιολογικά είναι από 4,80 μέχρι 5,20-5,30. Τα πιο καλά λάδια σίγουρα δεν έχουμε θέματα, θα απορροφηθούν σιγά σιγά. Οι ποσότητες οι μεγάλες που παίρναν οι Ιταλοί δεν τις παίρνουν τώρα, διότι βρίσκουν πιο φθηνά λάδια και από την Ισπανία και από την Τινησία. Η κατανάλωση βέβαια έχει υποχωρήσει, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ένα ποσοστό περίπου 15%. Έχουν μπει και τινησιακά λάδια πολλά, δεν είναι μόνο αυτά που είναι με αδασμολόγητα. Περίπου 230.000 τόνοι έχουν μπει στην ευρωπαϊκή αγορά τινησιακά λάδια. Αυτό δημιουργεί πιέσεις πολλές στα άλλα λάδια και ειδικά στα δικά μας, επειδή έχουμε μεγαλύτερο κόστος παραγωγής.

0: Αγωγής, αυτοί έχουν υπέρπιμες φυτεύσεις, τα έχουμε πει πολλές φορές. Εάν δεν κάνουμε κι εμείς κάποιες ενέργειες ή κάποιες δράσεις που να βελτιώσουμε το κόστος παραγωγής, θα έχουμε θέματα και η επόμενη χρονιά.
1: Την ίδια ώρα οι εκτιμήσεις για τη διάθεση ελαιολάδου και από άλλες χώρες που διαμορφώνεται στην αγορά δεν είναι βιονές.
0: Προβλέπεται πολύ μεγάλη παραγωγή σε όλες τις χώρες της Μεσογείου και θα έχουμε πάλι τα ίδια θέματα. Οι εξαγωγές μας είναι το 10% περίπου της ελληνικής παραγωγής. Δεν κάνει κανείς τίποτα για να βελτιώσει αυτό το πράγμα, ούτε να στηρίξει τις εξαγωγές. Μόνο ακούμε πολλά πράγματα για το ελληνικό χρυσάφι, αλλά από εκεί πέρα δυστυχώς τα έχουμε πει αρκετά και πολλές φορές πρέπει να αποκτήσουμε μια ελαϊκή στρατηγική. Ποια θέλουμε? Να γίνουμε Ισπανία δεν μπορούμε, να γίνουμε την Ισία δεν μπορούμε, να γίνουμε Ιταλία δεν μπορούμε, πρέπει να αποκτήσουμε μια ταυτότητα.
1: Σύμφωνα πάντως με παραγωγούς, η υπάρχουσα κατάσταση τόσο σε τιμές όσο και σε πωλήσεις στη νέα καλλιεργητική περίοδο δύσκολα θα αντιστρέψει την μειωμένη χαμηλή ζήτηση που υπάρχει στο χρητικό ελαιόλαδο.
2: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας για την Καταπολέμηση της Ακρίβειας. Ήδη οι πρώτες προτάσεις έχουν κατατεθεί με τις εκπτώσεις να κυμαίνονται από 5 έως και 20% σε προϊόντα υψηλής ζήτησης και καθημερινής κατανάλωσης, ενώ το επόμενο διάστημα τη σκητάλη πέμπτα σούπερ μάρκετ για την προετοιμασία των νέων τιμοκαταλόγων και την τοποθέτηση της ειδικής σήμανσης στα ράφια.
3: Με εκπτώσεις από 5 έως και 20% ξεκίνησε η συγκέντρωση των προϊόντων που θα ενταχθούν στην Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Οι πρώτες προτάσεις έχουν ήδη κατατεθεί με την εικόνα να χαρακτηρίζεται ενθαρρυντική, ενώ η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή μέσα στον Αύγουστο, ώστε να ολοκληρωθούν οι εσωτερικές εγκρίσεις των επιχειρήσεων.
4: Το θέμα συγκράτηση των τιμών πάντα είναι το κυρίαρχο θέμα στη δημόσια συζήτηση στη χώρα μας και όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη. Μέσα από όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που έχουμε δει τα τελευταία 2-3 χρόνια υπάρχει και μια πρόσθετη πρωτοβουλία, είναι αυτή της Εθνικής Πρωτοβουλίας, η οποία έχει να κάνει με την συγκράτηση των τιμών σε βασικά είδη προϊόντα διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού, ειδικά στην κατηγορία των τροφίμων, ακόμα και των οπών.
3: Στόχος είναι οι μειώσεις να αφορούν προϊόντα υψηλής ζήτησης και καθημερινής κατανάλωσης που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στο οικογενειακό καλάθι. Το ελάχιστο ποσοστό έκπτωσης έχει οριστεί στο 5%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση που έχει προταθεί μέχρι στιγμής φτάνει το 20%.
4: Μέχρι περίπου τις 8 έως 10 Αυγούστου καλούνται οι εμπορικές επιχειρήσεις να καταθέσουν στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας τροφίμων και προστασίας καταναλωτή προτάσεις, οι οποίες δεσμεύουν κατηγορίες προϊόντων, μάλιστα συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων με τα αντίστοιχα barcode, σε μια παροχή έκπτωση από 5 έως 20% για ένα χρονικό διάστημα από 2 έως 4 μήνες, με λήξη 31 Δεκάτου του 2026, δηλαδή του τρέχοντος έτους.
3: Στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί μέχρι τώρα λιγότερες από 100 εταιρείες, με τις πολυεθνικές να έχουν κινηθεί ταχύτερα, ενώ αναμένονται και νέες συμμετοχές από σημαντικές ελληνικές επιχειρήσεις.
4: Η προσπάθεια αυτή έχει σαν σκοπό τη συγκράτηση των τιμών και βέβαια στο να ενισχύσει την δυναμική των νοικοκυριών. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα αριθμός κωδικών όπως σε άλλες πρωτοβουλίες και σε άλλα προγράμματα. Και αυτό γιατί για πρώτη φορά βλέπω η ανεξάρτητη αρχή να δίνει βαρύτητα όχι στο πόσους κωδικούς ενταχθούν στο πρόγραμμα, αλλά σε κωδικούς οι οποίοι να έχουν έντονη κυκλοφοριακή ζήτηση, να έχουν μεγάλο ποσοστό στο εμπορικό κομμάτι και να επηρεάζουν και οι κωδικοί αυτοί τη συνολική δαπάνη του νοικοκυριού.
3: Το επόμενο βήμα αφορά τα σούπερ μάρκετ που θα πρέπει να προετοιμάσουν τις νέες τιμές και την ειδική σήμανση στα ράφια. Οι μειώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στις 31 Αυγούστου.
4: Δηλαδή προσπαθούν να δώσουν έμφαση σε κωδικούς που είναι περιζήτητοι και τους έχει ανάγκη το νοικοκυριό και όχι σε κωδικούς που βλέπαμε σε άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες δεν σημειώνανε τεράστια κίνηση και δεν είχαν και σημαντικό όφελος καθώς δεν επηρεάζαν και την δυναμική του νοικοκυριού εφόσον οι κωδικοί αυτοί δεν ήταν τόσο απαραίτητοι για τη συντήρηση του νοικοκυριού. Η πρωτοβουλία ξεκινάει 31 Αυγούστου με 1 ευρώ απόκλησης και λήξης έως 31 Δεκάτου του τρέχοντος έτους.
2: Έντονο προβληματισμό προκαλεί το μαύρο ρεκόρ των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα, καθώς από την αρχή του τρέχοντος έτους 15 εργαζόμενοι

0: Έχουν χάσει τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, ενώ εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Στο επίκεντρο τώρα των αντιδράσεων βρίσκεται ο κατασκευαστικός κλάδος, με τους οικοδόμους να εκπέμπουν σήμα κινδύνου για δραματικές ελλείψεις σε μέτρα ασφαλείας.
1: 15 εργαζόμενοι έχουν χάσει την ζωή τους από την αρχή του 2026 σε εργατικά δυστυχήματα σε όλη την χώρα, ενώ εκατοντάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί. Το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους εργασίας επανέρχεται στο προσκήνιο, με τους εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο να ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και την απαρέγκλητη τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας.
2: Αρένα θανάτου, ειδικότερα με την αντιμετωπίση που έχουμε της εργασίας και την έλλειψη εργατικών σχεδιών και την πλήρη έλλειψη μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς. Ουσιαστικά μέρα παραμέρα έχουμε και έναν νεκρό συνάδελφο. Ανά δύο μέρες ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα και κάποιες φορές σε δυστύχημα. Αυτό δείχνει ότι η εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς αρχίζει κόκαλα. Ειδικότερα η τελευταία απεξία που έγινε τις 24 Ιούνιου έλεγε πως δεν θα ανεχθούμε πια τα κέρδη τους για τις ζωές μας.
1: Η υπερεργασία που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή και την ασφάλεια των οικοδόμων, αλλά και η ανασφάλιστη εργασία, συνθέτουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο εργασιακό τοπίο.
2: Σημαντικό ζήτημα για μας το να ξεκινάει όλο το πρωί να πάει στη δουλειά και να μην ξέρει αν θα γυρίσει. Mm-hmm. Ειδικότερα σε μεγάλα εργοτάξια και εδώ στην περιοχή μας έχουμε παρατυπίες, δηλαδή έχουμε συναδέλφους που δουλεύουν από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6-7 η ώρα το απόγευμα, δηλαδή και 13 ώρες δουλειά. Που αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Όταν τα υποδός μέτρα ασφαλείας υποτίθεται έχουν φτιαχτεί για το 8ωρο, όχι όταν ένας εργαζόμενος δουλεύει 10 και 12 και 13 ώρες, ειδικότερα σε δύσκολες και ατυχημένες δουλειές όπως είναι η δουλειά του οικοδόμου.
1: Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι στο Ηράκλειο, στον ιδιωτικό τομέα, καταγράφονται περισσότερα από 300 εργατικά ατυχήματα, ενώ μόλις τα μισά δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας.
2: Αυτή να σας πω τη στιγμή έχουμε 15 νεκρούς συναδέλφους πανελλαδικά, αλλά και δεκάδες σοβαρά τραυματισμένους που δεν έχουν γυρίσει ξανά στην εργασία τους, γιατί απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα η αποκατάσταση, η ανάδοσή τους, που έχει επιβαρύνει και η οικογένεια. Αλλά και καθημερινά έχουμε μικροτραυματισμούς. Ήδη μπορώ να σας πω στο Ηράκλειο, όχι μόνο στον κλάδο των κατασκευών, αλλά γενικότερα στον ιδιωτικό τομέα, έχουμε ξεπεράσει τα 300 εργατικά ατυχήματα δηλωμένα στον νομό Ηρακλείου. Αν σκεφτεί κανείς ότι μόνο το 50% των ατυχημάτων δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας και στον ΕΠΤΑ, γιατί κάτω φορές από την πίεση και της γραφειοκρατίας αλλά και του εργοδότη, πολλοί εργαζόμενοι δεν δηλώνουν απλούς τραυματισμούς που έχουν την ώρα της εργασίας.
1: Αναμφίβολα, το σκληρό επάγγελμα του οικοδόμου καλείται να αντιμετωπίσει και άλλες σημαντικές δυσκολίες, με τις ελλείψεις στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και την αύξηση της μαύρης και ανασφάλισης της εργασίας να εντείνουν την ανησυχία.
2: Ειδικότερα να σας πω, όταν εμείς, και αυτό προφανώς ειδικά το λαδό, είχαν την κυκλοειδία της κυβέρνησης, γιατί κάθε χρόνο αντί να νομοθετήσει ότι θα πρέπει να σταματάει η εργασία στους 38 βαθμούς ανεπτυχία και να πληρώνει το εργαζόμενο στο μεροκάματό του, η κυβέρνηση κάθε φορά που επίκειται κάποιος μεγάλος καύσωνας, με λίγες ώρες που πριν βγάζει μια εγκύκλιο που τις περισσότερες φορές λειτουργήσει σαν με συστάσεις, δηλαδή συστήνει στο εργοδότη να σταματήσει την εργασία. Mm-hmm. Εμείς κατά καιρούς έχουμε κάνει, ειδικότερα σε δύσκολες συνθήκες, έτσι καύσωνα έχουν κάνει παρεμβάσεις, έχουν σταματήσει κάποια μεγάλα έργα που εγκυμονεί κινδύνους για τη ζωή των εργαζομένων.
1: Οι εργαζόμενοι ζητούν από την πολιτεία εντατικούς και ουσιαστικούς ελέγχους, αλλά και αποτελεσματική προστασία στους χώρους δουλειάς, ώστε η ασφάλεια και η ανθρώπινη ζωή να αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.
0: Ουρές και ταλαιπωρία επικρατούν στα αστυνομικά τμήματα της Κρήτης, καθώς εκατοντάδες πολίτες σπέβδουν από τα ξημερώματα εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών για να εξασφαλίσουν ένα χαρτί προτεραιότητας για την έκδοση διαβατηρίου ή για το ραντεβού της νέας τους ταυτότητας. Η αντίστροφη μέτρηση για την 3η Αυγουστού, η ημερομηνία μετά την οποία οι παλαιότυπου ταυτότητες πάβουν να ισχύουν για ταξίδια στο εξωτερικό, έχει προκαλέσει έναν πρωτοφανή συνωστισμό και τεράστιο φόρτο εργασίας στις υπηρεσίες.
3: Ουρές σχηματίζονται σε αστυνομικά τμήματα της Κρήτης και σε πολλές περιπτώσεις από τα ξημερώματα, με πολίτες να περιμένουν για ώρες και εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών προκειμένου να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο χαρτί προτεραιότητας για την έκδοση διαβατηρίου αλλά και για να πραγματοποιήσουν τα ραντεβού τους για την έκδοση.

0: σημεία ταυτότητας. Η αντίστροφη μέτρηση για την 3η Αυγούστου έχει προκαλέσει μεγάλη προσέλευση, καθώς από την ημερομηνία αυτή οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται για ταξίδια στο εξωτερικό.
1: Μέχρι τις 3 Αυγούστου, που είναι η τελευταία παρσεσμία της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν ταξιδιωτικό έγγραφο σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Έλληνες. Την ταυτότητα, από τις 3 Αυγούστου και μετά θα πρέπει να έχουν το νέο τύπου δελτίου ταυτότητας. Αυτό προκαλεί μεγάλη αναστάτωση και σύγκληση στους πολίτες όπου θα θέλουν να εκδώσουν νέο τύπου δελτίου ταυτότητας. Βλέπουμε να έχουμε, μας έχουν αναφέρει και συνάδελφοι σε περιοχές της επαρχίας, ακόμα και στο αστυνομικό τμήμα Αυγιάνου για παράδειγμα, ότι έρχονται άνθρωποι για να βρουν ραντεβού ακόμα και από τα Χανιά. Επομένως καταλαβαίνει τη σύγκριση που υπάρχει, τον αυξημένο όγκο των ραντεβού.
0: Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου απευθύνει έκκληση στους πολίτες που έχουν ήδη προγραμματισμένο ραντεβού να μην το ακυρώνουν, καθώς η θέση τους θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από κάποιον άλλον πολίτη που περιμένει να εξυπηρετηθεί.
1: Εμείς ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου κάνουμε έκκληση στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ραντεβού προγραμματισμένο να μην το ακυρώνουν, να προσέλθουν προκειμένου να το εκδώσουν, γιατί υπάρχει την ώρα κάποιος άλλος συμπολίτης που περιμένει και δεν βρίσκει ραντεβού.
0: Ταυτόχρονα, όπως επισημαίνουν μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, ο τεράστιος όγκος πολιτών που θέλει να εξυπηρετηθεί δημιουργεί έξτρα φόρτο στην υπηρεσία. Ενώ και το ραντεβού που ίσχυε και καταργήθηκε πριν από χρόνια δημιούργησε τεράστια προβλήματα.
1: Όσον αφορά την έκδοση διαβατηρίων, δεν απαιτείται ραντεβού. Και σε αυτό έχουμε κάνει έκκληση να αλλάξει κανονιστική από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να υπάρχει ένας καλύτερος προγραμματισμός και οι άνθρωποι να μην περιμένουν πάρα πολλές ώρες στα κατατόπους υπηρεσίες έκδοση διαβατηρίων χωρίς να γνωρίζουν αν θα εξυπηρετηθούν ή όχι. Με το ραντεβού πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα από το να στέκονται σε ουρές όπως έχει παρατηρηθεί από το βράδυ ή πρωινές ώρες χαράματα για να πάρουν μία σειρά για να εκδώσουν διαβατήρια.
2: Την πρώτη του προπόνηση εν ώψη της νέας χρονιάς πραγματοποίησε ο ΠΟΑ παρουσία των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων. Ξεκίνησαν οι υποχρεώσεις με όνειρα και φιλοδοξίες για την καινούργια σεζόν.
3: Η νέα αγωνιστική περίοδος ξεκίνησε και επίσημα για τον ΠΟΑ με την πρώτη συγκέντρωση και προπόνηση της ομάδας να πραγματοποιείται στο Ατσαλένιο.
4: Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω αρχικά τη διοίκηση της ομάδας για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου για άλλη μια χρονιά. Μια χρονιά η οποία ξεκινάει με μεγάλο ενθουσιασμό, τουλάχιστον όσον αφορά τη δική μου την πλευρά. Έχουμε κρατήσει την ομάδα την οποία είχαμε πέρυσι, σχεδόν όλο το γκρουπ. Ήρθαν παιδιά τα οποία τα συνοδεύουν άριστες συστάσεις και είμαστε πολύ χαρούμενοι και ανυπομονούμε να αρχίσουμε να δουλεύουμε.
5: Εντάξει, σίγουρα ο ΠΟΑ είναι μια ιστορική ομάδα στο Ηράκλειο. Έρχομαι εδώ γνωρίζοντας την ομάδα, τους πολλούς παίχτες, καθώς τους είχα συμπαίχτες σε προηγούμενη ομάδα. Νομίζω ότι δεν θα αργήσω να μπω στο κλίμα. Θα δώσω το 100% για να πετύχει η ομάδα τους στόχους, μαζί με τους προπονητές να δουλέψουμε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της προετοιμασίας. Και πάμε για ό,τι καλύτερο.
3: Οι ποδοσφαιριστές παλιοί και νέοι συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση των καλοκαιρινών διακοπών, με το τεχνικό επιτελείο να καλωσορίζει το σύνολο και να δίνει το έναυσμα για την έναρξη της προετοιμασίας.
5: Σίγουρα είναι ομάδα που της αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο, το είδα και πέρσι όταν παίξαμε αντίπαλοι. Προσφέρει νομίζω θέαμα. Σίγουρα μπορεί να πετύχει υψηλή θέση στη βαθμολογία μέσα από καλό ποδόσφαιρο και σκληρή δουλειά. Να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται.
4: Αρχικά αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε εμείς λίγο πιο ξεκάθαρο είναι να καταλάβουμε ότι όλες οι στιγμές του παιχνιδιού δεν είναι ίδιες. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο ότι το παιχνίδι έχει διαφορετικές στιγμές. που θα πρέπει και να προσαρμοστούμε σε αυτές, αλλά και να προσπαθήσουμε κάτω από διαφορετικές συνθήκες να κρατήσουμε το ίδιο στυλ παιχνιδιού που έχουμε από πέρσι

0: σε πιο δύσκολες συνθήκες. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να κάνουμε την ομάδα ακόμα καλύτερα σε δύσκολες συνθήκες.
1: Η έναρξη της προετοιμασίας σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας προσπάθειας για τον ΠΟΑ, με όλους στο ποδοσφαιρικό τμήμα να στρέφουν πλέον την προσοχή τους στη δουλειά, ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί έτοιμη στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ΓΑΜΑ Εθνικής.
0: Στον κριτικό όμιλο η φανέλα είναι βαριά του ΠΟΑ. Εγώ δεν θα μιλήσω για θέση. Ξέρω ότι έχω ένα γκρουπ το οποίο θα μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε αντίπαλο. Βέβαια τα πράγματα δεν έρχονται καμιά φορά όπως τα θέλουμε. Και πέρυσι ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα και φέτος θα είναι καλή ομάδα. Καμιά φορά τα πράγματα υπάρχουν διάφορες συνθήκες οι οποίες δεν πάνε τα πράγματα όπως τα θέλουμε. Αν ρωτάτε εμένα την προσωπική μου γνώμη, σίγουρα να είμαστε στα play-off, σίγουρα να είμαστε στην πρώτη τετράδα και να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
2: Δείτε, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές.

0: Ιατρικές Προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
3: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
4: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλέν το ξεχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνι. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι.
0: Νίκο Μπαξεβάνι. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνι.
6: Κοντογιάννης Fashion. Γουόλ Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Θα ήθελα...
3: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς
3: της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 Sunny Pants μείον 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Ανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει συγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Έχω σήμερα τη χαρά να έχω καλή παρέα αυτή την τελευταία μέρα του Ιούλη, τον καθηγητή του κύριο Αριστίδη Κυπράκη. Καλώς ορίσατε.
1: Γεια σας. Χαίρετε σε όλους τους ακροατές.
0: Συνήθως καλωσορίζουμε από τα Ευρώπας, τώρα από την Κίνα.
1: Είναι λίγο διαφορετική περίσταση πλέον.
0: Μεγάλη. Στην Κρήτη λέμε, την παίζουμε λίγο μεγάλη. Ναι. Εσείς πήγατε πολύ μακριά.
1: Ναι, τώρα.
0: Μεγάλη απόφαση να αφήσετε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, να αφήσετε ένα χώρο που το ξέρετε καλά. Πόσα χρόνια ήσασταν έξω?
1: Στη Σκωτία από το 99.
0: Ναι, πολλά.
1: 27 χρόνια.
0: Πολλά, 27 χρόνια. Και κάνατε τώρα το μεγάλο βήμα να πάτε στην Κίνα ως ερευνητής. Φαντάζομαι και το εκπαιδευτικό έργο θα συνεχιστεί. Εκεί σε ποια πόλη είστε τώρα?
1: Είμαι στη Χαντζόου. Είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Ζεζιάνγκ. Η Χαντζόου είναι μια πόλη.
0: Μικρή πόλη, φαντάζομαι.
1: Η Χαντζόου είναι 15 εκατομμύρια πληθυσμός.
0: Μικρή είναι. Έτσι όπως μας το λέτε.
1: Το ερευνητικό Ινστιτούτο στο οποίο εργάζομαι είναι λίγο έξω από τη Χαντζόου, σε μια. Ας το πούμε, σε ένα προάστιο, ας το πούμε, που είναι 700.000 πληθυσμός, δηλαδή λίγο παραπάνω, λίγο μεγαλύτερο από την Κρήτη.
0: Ναι, αυτό όμως είναι σαν γειτονιά για το επίπεδο της. Και πώς πήρατε αυτή τη μεγάλη απόφαση, θα μου πείτε τώρα, χρειάζονται αλλαγές?
1: Χρειάζονται αλλαγές. Είχα ζήσει στη Σκωτία παραπάνω από το μισό της ζωής μου πλέον. Και έγινε μια πολύ πρόταση.

0: μια πολύ τιμητική πρόταση από την...
1: Και δελεαστική, φαντάζομαι.
0: Και δελεαστική από διάφορες πλευρές. Και τη συζητήσαμε, είδα ότι ήταν πολύ αξιόλογη και είπαμε να κάνουμε την προσπάθεια.
1: Σκέφτομαι πολλές φορές

0: επιστήμονες.
1: Ναι.
0: Και εξακολουθούν και ψάχνουν εκτός.
1: Η Κίνα έχει ακολουθήσει μια πολύ έξυπνη στρατηγική τα τελευταία περίπου 20 χρόνια. Αυτό που έκανε πριν από καμιά 20ετία, 15ετία, 20ετία, ήταν ότι ουσιαστικά άνοιξε τα σύνορα και έστειλε όλο το αξιόλογο δυναμικό της σε μυαλά στο δυτικό κόσμο, στην Ευρώπη, στη Βρετανία κυρίως, στην Αμερική, για σπουδές. Κάποια στιγμή όλοι αυτοί άρχισαν να αποφυτούν, πήραν θέσεις σε μεγάλες βιομηχανίες, εταιρείες κτλ. Στο δυτικό κόσμο και η Κίνα αποφάσισε ότι εντάξει, έχετε αποκτήσει γνώση, έχετε αποκτήσει εμπειρία, αλλά το τώρα πίσω να σας εκμεταλλευτούμε για μας.
0: Ναι.
1: Οπότε αντιστρέφει το κλίμα τώρα αυτό, αντιστρέφει το ρεύμα αυτό, κάνει το brain regain που θα λέγαμε και μετά στα ελληνικά που το λέμε εδώ. Mm-hmm. Και μαζί με αυτούς προσκαλεί και επιστημονικό, δυναμικό, όχι Κινέζους, από όλο τον κόσμο. Έχει ένα πρόγραμμα, ξέρετε, λοιπόν.
0: Ρωτάω γιατί εάν ψάξει κανένας, το βλέπετε κι εσείς από τις δημοσιεύσεις και έτσι, πάντα σχεδόν οι μισοί είναι Κινέζοι, ξέρω εγώ έτσι όπως είναι το
1: Ελλάδα. Ναι.
0: Δηλαδή και έχουν τόσο κόσμο και όμως δεν θέλουν να μείνουν σε τίποτα πίσω, αυτό καταλαβαίνω, ναι. Ενώ είναι τόσο μπροστά.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ επιθετική ως προς αυτό.
0: Γιατί υποψιάζομαι ότι επειδή είχατε και μια καλή θέση και έτσι, δεν ψαχτήκατε εσείς να φύγετε, σας ψάξανε.
1: Όχι, όχι, ναι. Αυτοί με βρήκαν. Αυτοί με βρήκαν. Ναι. Εγώ εργαζόμουν στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, το οποίο είναι ένα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο, στο top 30, top 50 σε όλες τις λίστες.
0: Μάλλον ψάχνουν εκεί τα top, έτσι, καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι. Οπότε έχουν ειδικές υπηρεσίες, ειδικές οργανισμούς, εταιρείες.
0: Κυνηγούς δηλαδή, κυνηγούς.
1: Κυνηγούς ταλέντων, σαν να το λέμε, θα μπορούσαμε να το πούμε, όπου ψάχνουν κόσμο από αυτά τα πανεπιστήμια για να τον προσκαλέσουν να εργαστεί στην Κίνα στο αντικείμενό τους.
0: Ναι.
1: Και δεν είμαι μόνο εγώ, είναι αρκετοί,
0: ναι,
1: που κάνουν αυτή την κίνηση. Και αυτό το πράγμα γίνεται σε δύο...
0: Αυτό γίνεται γρήγορα, γιατί έχουμε συνηθίσει, τώρα εμείς στην Ελλάδα αυτό αν γινόταν θα συζητούσαμε 6 μήνες γι' αυτό, μετά θα συζητούσαμε 6 μήνες στα γραφειοκρατικά και μετά από ένα-δύο χρόνια θα ορκιζόταν κάποιος. Αυτό γίνεται.
1: Η διαδικασία ήταν αστραπιαία. Δηλαδή περισσότερο
0: σαν τα τρένα τους κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν τα τρένα τους.
1: Περισσότερο καθυστέρησε από τη δικιά μου πλευρά, εγώ δηλαδή να πάρω την απόφαση, παρά τα διαδικαστικά γραφειοκρατικά τα δικά τους. Όταν με προσέγγισαν, αυτοί ήξεραν ακριβώς ποιος είμαι. Η πρώτη τους προσέγγιση ήταν να μου στείλουν, όχι να του στείλω εγώ το βιογραφικό μου, το έστειλαν αυτοί.
0: Α, πολύ μελετημένο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ήξεραν ακριβώς ποιος είμαι, τι έχω κάνει και είπαν ότι ενδιαφερόμαστε να σας προσκαλέσουμε να εργαστείτε.
0: Και δεν είχε, ας πούμε, θα τα πούμε μέσα στο χρόνο, τέτοια που λέμε.
1: Όχι, όχι. Το θα τα πούμε στο χρόνο το είπα εγώ. Δώστε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ, να το συζητήσω με την οικογένεια.
0: Ελάτε αύριο.
1: Ναι, κάπως έτσι. Και με προσκάλεσαν μάλιστα να επισκεφτώ το ίδρυμα εκεί πέρα, το Ινστιτούτο, για να κάνουμε κάποια συζήτηση. Και να πω την αλήθεια, όταν εγώ πήγα, νόμιζα ότι θα ήταν κάτι σαν συνέντευξη.
0: Τι άλλο θα ήταν.
1: Δεν ήταν συνέντευξη τελικά, ήταν περισσότερο διαπραγμάτευση για το τι χρειάζομαι εγώ και το τι θέλω για να πάω.
0: Από την πλευρά τους ήταν σαν τελειωμένο, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό το κατάλαβα εγώ εκ των υστέρων, ότι αυτοί είχαν ήδη αποφασίσει ότι με θέλουν και απλά ήθελα να δουν και εγώ τι θέλω για να δουν πώς θα το κάνουμε.
0: Εξακολουθώ να λέω, και για όσους μας δεν ζούμε αυτό το κομμάτι, το ερευνητικό, το εκπαιδευτικό, που πάει και λίγο και με το οικονομικό, δηλαδή ναι, με την αγορά τους. Τα συνδέουν αυτά, έτσι.
1: Ναι.
0: Τα συνδέουν.
1: Μα και αυτό είναι, θα έλεγα, το μαγικό στην Κίνα, που εκεί κάνουμε κάτι λάθος εμείς στην Δύση, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο.
0: Στην Ελλάδα δεν κάνουμε λάθη, μην το λέτε
1: καλά,
0: τώρα,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Όχι, όχι, δεν κάνουμε λάθη στην Ελλάδα. Είναι ότι θεωρούν δεδομένο ότι οτιδήποτε γίνεται, συμβαίνει μέσα στο πανεπιστήμιο, πρέπει να συνδεθεί και με την βιομηχανία και την αγορά. Δηλαδή, και ο δικός μου ρόλος εκεί πέρα δεν είναι αμιγώς εκπαιδευτικός ή ερευνητικός.
0: Σου λέει, θα κάνουμε έρευνα υπάρχει, γι' αυτό, αλλά θέλουμε, ναι, πρακτικά
1: ακριβώς,
0: αποτελέσματα.
1: Ακριβώς. Υπάρχει η προσμονή, θα έλεγα, ότι θα στήσουμε καινούρια εταιρεία, mm-hmm, με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας εκεί πέρα. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις, υπάρχουν οι πόροι, οι χώροι, το εργατικό δυναμικό, το ρευστικό δυναμικό,

0: τα χρήματα για να
1: δηλαδή,
0: κάνουμε.
1: Καταρχήν, εντάξει, δεν ρωτάω για τον κόσμο. Ο κόσμο έχουν αρκετό και να σας δώσουν. Και χώρους, δηλαδή, ελάτε να πάρετε ένα χώρο, ελάτε να. Αυτό και τα χρήματα προφανώς συμφωνούνται.
0: Κάτι που μου έκανε εντύπωση στην πρώτη επίσκεψη που έκανα πριν από μερικούς μήνες, όταν πρώτο πήγα και κάναμε αυτή τη συνάντηση, ήταν ότι όταν με ρώτησαν για το τι εργαστηριακούς χώρους θα χρειαστώ εγώ για το εργαστήριό μου, τους είπα, δείξτε μου τι υπάρχει διαθέσιμο. Με πήγαν σε ένα τεράστιο κτίριο, ανοιχτό, και μου είπαν απλά, πες μας πόσα τετραγωνικά χρειάζεται να τα χαράξουμε κάτω,
1: έτσι,
0: να χτίσουμε τις μεσοτυχίες να φτιάξει το εργαστήριό σας και τι εξοπλισμό χρειάζεται. Για να δούμε πώς θα τον αποκτήσουμε.
1: Έτσι, πείτε
0: μας. Κάπως έτσι, ναι.
1: Ναι.
0: Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά...
1: Αυτά ούτε στη Σκωτία, νομίζω.
0: Μα ακριβώς αυτά τα πράγματα...
1: Δεν παίζουν εκεί.
0: Δεν γίνονται ούτε στη Βρετανία.
1: Ούτε και η Αμερική τόσο έντονα, νομίζω.
0: Την Αμερική δεν την έχω ζήσει, οπότε δεν ξέρω να σας πω. Αλλά στη Βρετανία και σε πολλές άλλες χώρες ευρωπαϊκές...
1: Δεν γίνεται έτσι.
0: Δεν γίνεται έτσι, όχι. Δεν γίνεται έτσι.
1: Ναι, ίσως έχει να κάνει και το ότι... Έχουν μια κρατική οντότητα που ελέγχει τα πάντα, ίσως είναι πιο εύκολο. Ναι. Βέβαια, εμάς ακούγεται λίγο οξύμορο αυτό, έτσι δεν είναι, ότι παίζει αυτό το πράγμα, αλλά ξέρετε, μου κάνει εντύπωση από το. Δηλαδή, να σας στείλουν, για παράδειγμα, λέω αρχές του έτους, ένα mail, φαντάζομαι με mail, να σας πούνε ενδιαφερόμαστε γι' αυτό και εσείς μέσα σε 6 μήνες να βρίσκεστε εκεί να δουλεύετε.
0: Ναι. Δηλαδή. Καλά, επαναλαμβάνω ότι για μένα η διαδικασία ήταν λίγο πιο γρήγορη επειδή την ήξερα την Κίνα και ήταν πιο γρήγορη και τα λοιπά, αλλά έχουν τον τρόπο και τη διάθεση όταν υπάρχει, όταν βλέπουν ότι κάτι τους χρειάζεται και ταιριάζει με αυτά που χρειάζονται, να το προσελκύσουν.
1: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας, την πολύ ενδιαφέρουσα, με τον καθηγητή Αριστίδη Κυπράκη, ο οποίος άφησε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και αποφάσισε να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα ουσιαστικά και για εσάς. Εντάξει, είχατε σχέσεις, αλλά είναι κάτι διαφορετικό αυτό.
0: Ναι, είναι καινούριο. Είναι διαφορετικό να συνεργάσεις και διαφορετικό να εργάσεις εκεί και να ζεις.
1: Ναι,
0: τελείως διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι. Δεν θα σας ρωτήσω για το πόσο σκληρές είναι οι συνθήκες εργασίας. Φαντάζομαι πως είναι με την.
0: Έχουν απαιτήσεις, βεβαίως είναι σκληρές. Από την άλλη, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να κάνεις τη δουλειά σου. Τώρα, το πώς την κάνεις τη δουλειά σου.
1: Το αποτέλεσμα, δηλαδή.
0: Το αποτέλεσμα, ναι.
1: Ναι. Και από εκεί και μετά, και πού θα την κάνεις.
0: Και πού θα την κάνεις. Και μάλιστα αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που με βοήθησαν, ας πούμε, να πάρω την απόφαση. Γιατί το να ζω στην άλλη άκρη του κόσμου, μακριά από οικογένεια και από τους φίλους και τους ζεσμούς μου εδώ πέρα και τη χώρα μου, δεν είναι τόσο εύκολο. Αυτοί το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό. Οπότε μου άφησαν μια ελαστικότητα να μπορώ να δουλεύω ένα μεγάλα χρονικά διαστήματα και εξ αποστάσεως. Οπότε δεν χρειάζεται να είμαι 12 μήνες το χρόνο στην Κίνα. Μπορώ να περνάω χρόνο και με την οικογένεια.
1: Και σε αυτό λοιπόν τα έχουν προβλέψει όλα. Ναι. Έτσι.
0: Βοηθάει και το αντικείμενό μου, βέβαια, ότι εγώ δεν χρειάζεται να έχω φυσική παρουσία εκεί.
1: Αλλά, ναι. Το αντικείμενο που θα περάσουμε και σε αυτό, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί στο μέλλον. Δηλαδή, η ενέργεια για αυτούς, καταλαβαίνω ότι είναι, αν όχι το άπαν, ένα από τα πιο σημαντικά, έτσι, στην αξιολόγησή τους, στην ιεράρχησή τους, η αποθήκευση ενέργειας που κάνουν προσπάθειες, μπαταρίες, μόνο να δει κανένας πόσο μπροστά είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, στην ηλεκτροκίνηση στα αυτοκίνητα.
0: Η Κίνα τρέχει με τεράστιους ρυθμούς ανάπτυξης και για να υπάρξει ανάπτυξη πρέπει να υπάρχει και ενέργεια, βασική προϋπόθεση. Οπότε, ο τομέας ενέργειας είναι από τους πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους και στην Κίνα, σε όλες του τις μορφές, και στις ανανεώσιμες πηγές και στις συμβατικές, πώς θα τις κάνουμε καλύτερες και πιο αποδοτικότερες και πιο φιλικές προς το περιβάλλον, και στην αποθήκευση και στον λεγόμενο εξηλεκτρισμό των πάντων, ο οποίος ξεκίνησε από τη Δύση, αλλά πλέον και η Κίνα τον ακολουθεί, διότι είναι ο τρόπος να παράσχουμε ενέργεια στα πάντα χωρίς να επηρεάζουμε πολύ το περιβάλλον, χωρίς να καταστρέφουμε πολύ το περιβάλλον, όχι ότι δεν καταστρέφουμε καθόλου.
1: Και αυτοί είχαν κατηγορηθεί στο παρελθόν.
0: Βεβαίως.
1: Η
0: Κίνα βάσιζε το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ενέργειας στους ορυκτούς πόρους και ακόμα, όμως είναι με πολύ μεγάλη διαφορά η χώρα με την ταχύτερα αναπτυσσόμενη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αν θυμάμαι καλά, ένα τελευταίο στατιστικό, 40% της

0: καινούργια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών βρίσκεται στην Κίνα παγκοσμίως. Είναι ένα τεράστιο νούμερο.
1: 40%.
0: Για παράδειγμα, η αποθήκευση ενέργειας ουσιαστικά κινείται στην Κίνα και η Κίνα παρέχει συστήματα σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, μπαταρίες, ας πούμε, κτλ.
1: Οι μπαταρίες είναι μάλλον μεγάλο στοίχημα για αυτούς, έτσι. Αν και κάνανε προσπάθεια και οι Αμερικάνοι, εντάξει, εμείς ξέρουμε τον Elon Musk, ας πούμε.
0: Είναι μεγάλο στοίχημα για όλο τον κόσμο. Μα και ο Elon Musk τις μπαταρίες του στην Αμερική τις κατασκευάζει.
1: Στην Κίνα.
0: Συγγνώμη, στην Κίνα, ναι.
1: Καλά, στην Κίνα το επόμενο ερώτημα θα ήταν αυτό, τι δεν κατασκευάζεται στην Κίνα.
0: Ναι.
1: Γιατί μέχρι τώρα, ναι, ολοκληρώσαμε τις
0: οπότε. Δεν μιλάμε μόνο για μπαταρίες για ηλεκτροκίνηση, την οποία την αναφέραμε νωρίτερα, αλλά για μπαταρίες που συνδέονται στο δίκτυο για να παρέχουν ενέργεια όταν δεν μπορεί να την παρέχει ο ήλιος ή ο αέρας. Οπότε το αντεπιχείρημα κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που ήταν ότι μα δεν τις έχουμε συνεχώς, αρχίζει και φθήνει, αρχίζει και αποδυναμώνεται, διότι μέσω της αποθήκευσης μπορούμε να έχουμε ενέργεια από τον ήλιο ακόμα και τη νύχτα.
1: Είναι όντως το μέλλον οι μπαταρίες. Μπορούν να φτάσουμε σε ένα σημείο που να πούμε ότι για την Ελλάδα που είναι πολύ μικρός χώρος, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Για τα δεδομένα της Κίνας, δηλαδή. Έχουμε, ας πούμε, ανεμογεννήτες που παράγουν, τυχαία λέω το νούμερο, 100 ΜΒ, αλλά τα χάνουμε τώρα που φυσάει γιατί δεν τα χρησιμοποιούμε. Αλλά μπορούμε να αποθηκεύσουμε ένα μεγάλο μέρος και να το έχουμε το βράδυ ή την επόμενη.
0: Όπως έχουμε
1: δηλαδή, μπορεί και να το δούμε αυτό.
0: Ναι, ναι. Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί. Δεν υπάρχει ένα είδος ενέργειας το οποίο θα λύσει μόνο όλα τα προβλήματά μας.
1: Mm-hmm.
0: Γνωρίζουμε ότι θα χρειαστούμε ένα μπουκέτο διαφορετικών τεχνολογιών για να καλύψουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες και ηλιακή και αιωλική. Για ένα διάστημα θα χρειαστούμε ακόμα και ορυκτούς πόρους μέχρι να στήσουμε όλη την τεχνολογία που χρειαζόμαστε, την αποθήκευση κτλ. Όμως, μέσω της αποθήκευσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ περισσότερη ποσότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είπαμε, όπως είπα και νωρίτερα, ακόμα και όταν δεν υπάρχει. Δηλαδή, τη νύχτα που δεν έχουμε ήλιο, μπορούμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε ηλιακή ενέργεια, την οποία την έχουμε αποθηκεύσει κατά τη διάρκεια της μέρας, όταν δεν μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Και αντί να την πετάμε στα σκουπίδια, αντί να μην τη χρησιμοποιούμε, την αποθηκεύουμε σε μπαταρίες και τη χρησιμοποιούμε αργότερα. Το άλλο πράγμα που
1: αυτό γίνεται τώρα.
0: Αυτό, ναι.
1: Πειραματικά ουσιαστικά, σωστά.
0: Όχι μόνο πειραματικά, είναι κάτι που έχει αρχίσει και αναπτύσσεται με πολύ γρήγορου ρυθμούς πλέον σε βιομηχανική κλίμακα.
1: Ωραία. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Πιστεύετε, ας πούμε, εντάξει, τώρα δεν θα κάνετε το μάντι, αλλά μπορεί να συζητάμε στα επόμενα 5-10 χρόνια να είναι κάτι αυτονόητο και φυσιολογικό?
0: Όχι, μπορούμε να κάνουμε το μάντι, ακριβώς αυτό θα συμβεί.
1: Ναι.
0: Και συμβαίνει ήδη.
1: Να είναι όμως και το κόστος, ένα κόστος το οποίο να μπορεί να ανταπεξέλθει κάποιος.
0: Μα το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλιακής, αιωλικής και πλέον και το κόστος της αποθήκευσης ενέργειας είναι συγκρίσιμο, αν όχι μικρότερο, από το κόστος παραγωγής από λιγνίτη και από φυσικό αέριο κτλ.
1: Και που είναι και μεγάλη ζημιά περιβαλλοντική.
0: Που είναι και μεγάλη ζημιά περιβαλλοντική. Οπότε δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε μπαταρίες τόσο γρήγορα όσο τις χρειαζόμαστε.
1: Γιατί?
0: Εκεί είναι το θέμα. Διότι δεν υπάρχει ακόμα βιομηχανική παραγωγή τόσο μεγάλη. Οπότε όταν και αυτό αναπτυχθεί, το κόστος θα πέσει ακόμα περισσότερο.
1: Οι Κινέζοι επενδύουν σε αυτά. Σε αυτό το τομέα.
0: Ίσως το τομέας της αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες είναι ο πιο ταχαίως αναπτυσσόμενος τομέας στην ενέργεια στην Κίνα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν γιγάντιες μονάδες κατασκευής, βιομηχανικές κατασκευής μπαταριών, ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Στην πόλη που ζω τώρα, προ 2-3 ετών, η BYD που είναι η μεγαλύτερη.
1: Που βγάζει τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, η BYD που βγάζει τα αυτοκίνητα, όπως η Tesla, βγάζει και μπαταρίες για το δίκτυο μεγάλης χωρητικότητας, πάλι όπως και η Tesla, γιατί και η Tesla κάνει και αυτό το ίδιο πράγμα.
1: Και αυτές οι μπαταρίες είναι αυτό που έχω στο νου μου, ότι θα πιάνουν συγκροτήματα όπως είναι η βιομηχανική περιοχή, ήταν κάτι τεράστιο.
0: Ναι, εντάξει, όχι τόσο μεγάλο σε βιομηχανική περιοχή, αλλά μιλάμε για ISOBOX, μιλάμε για να το φανταστούμε σαν ένα. Τα κυβότια που βάζουμε πάνω στις νταλίκες, ας πούμε,
1: ναι.
0: Τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε stack, μπορούμε να συνδέσουμε πολλά το ένα δίπλα στο άλλο και να έχουμε ό,τι επίπεδο ισχύως και ό,τι επίπεδο ενέργειας χρειαζόμαστε για το δίκτυο, για το σημείο που τα συνδέουμε.

0: Δεν είναι δηλαδή κάτι που το βάζουμε, το συνδέουμε στην πρίζα στο σπίτι. Υπάρχουν και τέτοιες, αλλά μιλάμε για μεγάλης κλίμακας συστήματα.
1: Ναι. Και να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Αυτές πάλι δεν είναι περιβαλλοντικά επιλείψιμες?
0: Δεν υπάρχει τίποτα που κάνουμε ως άνθρωποι το οποίο να μην έχει ενεργειακό, μάλλον να μην έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τίποτα. Ακόμα και ο αέρας που αναπνέουμε, ακόμα και η εκπομπή που κάνουμε αυτή τη στιγμή, ακόμα και το μήνυμα που στέλνουμε με το κινητό μας, έχει ένα ενεργειακό αποτύπωμα. Το θέμα είναι ότι όταν τα βάλουμε στη ζυγαριά, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα συνδυαστικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αποθήκευσης είναι τάξης μεγέθους μικρότερο από ότι οτιδήποτε άλλο έχουμε διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται να κάνουμε εξόρυξη των πρώτων υλών για να κατασκευάσουμε τις μπαταρίες, φυσικά, το οποίο έχει ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όμως αντίστοιχο περιβαλλοντικό αποτύπωμα έχει και εξόρυξη ορυκτών καυσίμων, το οποίο πρέπει να το κάνουμε συνεχώς, ενώ για τις μπαταρίες το κάνουμε μία φορά, τις κατασκευάζουμε και δουλεύουν μετά για 25 χρόνια. Υπάρχει και ένα θέμα για την ανακύκλωσή τους.
1: Ένας φίλος, και τι τις κάνουμε μετά για
0: ακριβώς, την ανακύκλωση? Ακριβώς, εκεί ήταν η επόμενη μου κουβέντα. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα με την ανακύκλωση, όμως και αυτό έχει λυθεί. Γνωρίζουμε πώς μπορούμε να ανακυκλώσουμε τις μπαταρίες. Και το μόνο που χρειάζεται είναι και σε αυτό το κομμάτι να δημιουργηθεί η αλυσίδα της ανακύκλωσης. Οι μπαταρίες και στην αυτοκίνηση και στην ηλεκτροκίνηση, αλλά και ακόμα περισσότερο σε επίπεδο δικτύου, επειδή δεν είναι τόσο πολύ ευρέως διαδεδομένες ακόμα, δεν υπάρχει οικονομικό ενδιαφέρον ή δεν υπήρχε οικονομικό ενδιαφέρον να δημιουργηθεί μια αλυσίδα ανακύκλωσης. Όμως αυτό θα γίνει νομοτελειακά. Διότι όταν φτάσουμε σε ένα σημείο όπου οι μπαταρίες που είναι ήδη σε χρήση είναι τόσο πολλές που η ανακύκλωση των υλικών γίνεται οικονομικά συγκρίσιμη με την εξόρυξη νέων πρώτων υλών για την κατασκευή νέων, τότε η βιομηχανία θα στραφεί νομοτελειακά προς τα εκεί και γίνεται αυτό. Και την χημεία, την τεχνολογία την έχουμε ήδη. Γνωρίζουμε πώς πρέπει να το κάνουμε.
1: Άρα μιλάμε τώρα, για να μην πούμε σε λεπτομέρειες τεχνικές που και εμείς οι απλοί πολίτες δεν καταλαβαίνουμε, μιλάμε για μια νέα φάση τεχνολογικής εξέλιξης σε αυτό το επίπεδο την επόμενη δεκαετία, ας πούμε.
0: Ναι, και κινούμαστε ήδη προς εκεί. Και συμβαίνει ήδη και στην Ελλάδα. Τώρα, η Ελλάδα τώρα το ξεκινάει. Τώρα ξεκινάμε την εγκατάσταση μπαταριών στο δίκτυο. Αλλά άλλες χώρες που είναι λίγο πιο μπροστά από εμάς, όπως Ισπανία, Πορτογαλία, με αντίστοιχα κλιματολογικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά, είναι ήδη αρκετά βήματα πιο μπροστά από εμάς και ήδη δρέπουν τους καρπούς. Ήδη έχουν τα θετικά, ας πούμε, αποτελέσματα από την χρήση της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μπαταρίες.
1: Μία άλλη ερώτηση τώρα που κάνει ένας φίλος είναι εάν όλο αυτό που είπατε, εγώ τα φαντάζομαι σαν containers, ας πούμε.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Θα μπορούν να έχουν τέτοια ισχύ για μια πόλη, ας πούμε, ή για κάτι πολύ μικρότερο? Είναι ακόμα νωρίς να συζητήσουμε γι' αυτό.
0: Πολύ καλή ερώτηση. Με τις μπαταρίες δεν μπορούμε να έχουμε μεγέθη αποθήκευσης που θα είχαμε, ας πούμε, με ένα μεγάλο υδροελεκτρικό φράγμα. Μιλάμε για αποθήκευση για μια πόλη της τάξης των ωρών ή, ας πούμε, μιας μέρας. Μπορούμε να το μεγαλώσουμε ακόμα παραπάνω, γιατί το καλό που έχει η τεχνολογία των μπαταριών είναι ότι είναι scalable, μπορούμε να την όσο θέλουμε μπορούμε να τις μεγαλώσουμε, όσες μπαταρίες συνδέσουμε στη σειρά, τόσο περισσότερη ενέργεια και ισχύ μπορούμε να έχουμε, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν γίνεται πρακτικό.
1: Ναι.
0: Οπότε η κύρια χρήση των μπαταριών είναι η αποθήκευση για κάποιες ώρες που είναι νύχτα, ας πούμε, ή που δεν έχει πέφτει
1: ο αέρας. Και το νόημα, ας πούμε, να αξιοποιήσεις. Ναι, γιατί λες τώρα έχω ήλιο, δεν χρειάζομαι στο ρεύμα, το θέλω το βράδυ.
0: Ναι.
1: Το αποθηκεύεις για το βράδυ.
0: Και γι' αυτό είπαμε και νωρίτερα ότι δεν υπάρχει μία μοναδική λύση. Δηλαδή, κανείς δεν λέει ότι η μπαταρία θα είναι η μοναδική λύση που θα λύσει όλα μας τα ενεργειακά προβλήματα.
1: Ναι. Τώρα σας ρωτάω από τη μία, τι σας πω στο άλλο θέμα, γιατί εμείς είχαμε κάνει και μια συζήτηση, αν θυμάστε, για την πυρηνική ενέργεια που συζητήθηκε στην Ελλάδα και την κατακεραυνώσαμε και την όλη

0: αυτή. Ναι. Η Κίνα τι κάνει σε σχέση με αυτό, με το... Με το...
1: Ακολουθεί και η Κίνα τους ίδιους, το ίδιο μονοπάτι με τον δυτικό κόσμο και η Κίνα έχει πολύ ενεργό πυρηνικό πρόγραμμα. Δεν είναι το αντικείμενό μου, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα, με αυτό το κομμάτι της ενέργειας. Mm-hmm. Όμως είναι πάρα πολύ ενεργή. Γνωρίζω ότι επίσης επαναπατρίζουν κόσμο που ασχολείται με την πυρηνική ενέργεια για να βοηθήσουν την τόπια έρευνα και παραγωγή. Και η πυρηνική ενέργεια θα είναι ένα κομμάτι του μείγματος της παραγωγής ενέργειας στο μέλλον. Ούτε αυτή είναι πανάκια, ούτε αυτό μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, κατασκευάσαμε πυρηνικούς σταθμούς, αλλά μπορούμε να καταργήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Ούτε αυτό ναι. πρόκειται να γίνει ποτέ.
0: Άρα το πιθανότερο λέτε είναι να έχουμε ένα συνδυασμό
1: ναι.
0: Από διάφορα πράγματα. Ναι. Βέβαια, τρέχουμε με τέτοιους ρυθμούς. Εάν σκεφτεί κανένας τι κατακτήσεις τεχνολογικές είχαμε τα τελευταία 50 χρόνια, ή να το πω έτσι, μετά τον πόλεμο, τον Δεύτερο ναι. Παγκόσμιο Πόλεμο, που θα είναι μεγάλο ρίσκο να κάνει κάποιες προβλέψεις.
1: Είναι μεγάλο ρίσκο να κάνει κανείς προβλέψεις για την επόμενη, ας πούμε, 20ετία, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε που θα κινηθεί ναι. η τεχνολογία. Δεν ξέρουμε αν αύριο ανακαλύψουμε ένα καινούργιο υλικό το οποίο θα ανατρέψει ό,τι ξέρουμε για την πυρηνική ενέργεια ή για την αποθήκευση ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ή αυτό που θα φανεί τρελό σήμερα να μην είναι.
1: Ναι, αύριο, ναι, δηλαδή, αυτό.
0: Αν βλέπαμε επιστημονική φαντασία ένα έργο δεκαετία του 70 ότι τα αυτοκίνητα θα κινούνται μόνα τους στους δρόμους.
1: Ναι.
0: Θα λέγαμε ωραίο έργο αυτό, επιστημονική φαντασία.
1: Ναι, όμως τώρα
0: υπάρχει
1: μόνα τους,
0: υπάρχει
1: ναι.
0: στην Κίνα, ας πούμε, ναι. και όχι μόνο στην Κίνα, και στην Αμερική.
1: Οπότε, ναι, δεν είμαστε μάντης, δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια τι θα συμβεί σε 20 χρόνια. Όμως βλέπουμε την τάση, βλέπουμε πού κινείται η τεχνολογία και η έρευνα. Οπότε, γνωρίζοντας την έρευνα που γίνεται αυτή τη στιγμή, που ουσιαστικά είναι τα προϊόντα που θα έχουμε στην αγορά μετά από 5 ή 10 χρόνια, mm-hmm. Ξέρουμε πού θα είμαστε περίπου. Δηλαδή, γνωρίζοντας ότι αυτή τη στιγμή δίνεται πολύ μεγάλη βάση στην έρευνα για νέα υλικά για αποθήκευση, γνωρίζουμε ότι τα επόμενα 5, 10, 15, 20 χρόνια η αποθήκευση θα έχει πολύ μεγάλο ρόλο στην κάλυψη των ενεργειακών μας αναγκών. Και έρχονται και άλλες τεχνολογίες.
0: Ερώτηση από ένα φίλο μας ακροατή, τον Γιώργο. Λέει ότι, τώρα δεν είναι το αντικείμενο σας ακριβώς, έχει νόημα, ας πούμε, η Ελλάδα να πάει σε εξορίξεις υδρογων ανθράκων όταν είμαστε σε αυτό το επίπεδο τώρα.
1: Αυτό το ερώτημα είναι περισσότερο, θα έλεγα, πολιτικό παρά επιστημονικό.
0: Ναι.
1: Εάν πιστέψουμε, που δεν έχουμε λόγο να μην τις πιστέψουμε, τις μελέτες που γίνονται για την ύπαρξη υδρογων ανθράκων στις θάλασσές μας, θα έλεγε κανείς ότι η Ελλάδα, δεδομένου ότι δεν είναι και καμιά πολύ πλούσια χώρα ούτως ή άλλως, θα ήταν λίγο περίεργο να μην το κάνει.
0: Ναι.
1: Όχι όμως να το κάνει έχοντας το πλάνο ή την ελπίδα ότι θα είναι η μοναδική της...
0: Και θα λύσει όλα τα προβλήματα.
1: Ναι, ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα, ναι. τα ενεργειακά, ή ότι θα γίνουμε όλοι Σαουδάραβες και θα κυκλοφορούμε και λεμπίες.
0: Η Νορβηγή.
1: Η Νορβηγή, ναι.
0: Ναι, αλλά... Ξέρετε, ναι, έχετε δίκιο, είναι περισσότερο πολιτικό, γιατί πάντα τα θέματα αυτά επανέρχονται. Δηλαδή, όταν χρησιμοποιούσαμε τα ορυχτά, λέγαμε ότι δεν πάμε στις τσάπε. Όταν πήγαμε στις τσάπε, γιατί βάζουμε ανεμογεννήτριες.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν εκμεταλλευόμαστε το φυσικό πλούτο. Πάμε να κάνουμε τις εξορίξεις, γιατί κάνουμε τις εξορίξεις. Δηλαδή, περισσότερο νομίζω είναι ένα πολιτικό παιχνίδι
1: ναι.
0: αυτό
1: ναι.
0: που παίζεται, και έχετε δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, αυτή η κουβέντα τώρα αισθάνομαι ότι έχει τόσα παρακλάδια, αλλά μία άλλη ερώτηση είναι. Είναι έτσι τα πράγματα εξελίσσονται, λένε οι κροτές, που ένας νέος άνθρωπος μπορεί να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ επιστημονικά, δηλαδή να σπουδάσει ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, μηχανικός, πράγματα. Έχει, συγχωρέστε μου την έκφραση, ψωμί αυτή η ιστορία για το μέλλον, ή πάμε και εκεί.
1: Εγώ θα, για όσους νέους φίλους και φίλες μας ακούν αυτή τη στιγμή και σκέφτονται να ακολουθήσουν ένα πιο τεχνολογικό έτσι, αντικείμενο, και σκέφτονται την ενέργεια, θα έλεγα να μην το σκέφτονται καθόλου. Η ενέργεια για όλο το ορατό μέλλον θα είναι πολύ χώτος τομέας, τεχνολογικός, ερευνητικός, εκπαιδευτικός κτλ.
0: Γιατί ειδικά στην Ελλάδα πέρασε μια κρίση αυτό το τα τεχνικά επαγγέλματα αυτού του τύπου, δηλαδή μηχανικοί, πέρασαν μια
1: κρίση. Ναι, πέρασαν, ίσως την προηγούμενη, πριν από πόσο, πριν από καμιά δεκαριά,
0: 15 χρόνια.
1: 15 χρόνια.
0: Ναι, τώρα είναι περιζήτητες οι σχολές.
1: Τώρα είναι περιζήτητες όλες αυτές οι σχολές, βεβαίως. Θα έλεγα ότι η ενέργεια μαζί με την

0: τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ήθελα να σας πω,
0: υπολογιστές
1: θέλει,
0: και αυτά.
1: Θέλει μια εκπομπή αυτό.
0: Αυτό θέλει μια εκπομπή, σωστά. Είναι ίσως οι τομείς που και η τεχνολογία των υλικών, δεν είναι το αντικείμενό μου, όμως γνωρίζω ότι η τεχνολογία των υλικών είναι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον ως τομέας. Για να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, έχουν πολύ ψωμί για το ορατό μέλλον.
1: Ναι. Γρήγορα, γιατί ο χρόνος μας τελειώνει. Είχαμε την αίσθηση, μάλλον θα σας πω το λογοπαίγνιο, και εσείς θα το λέγατε νεότερος, για ένα προϊόν που κατασκευαζόταν οπουδήποτε ή χάλαγε έτσι, λέγαμε αυτό είναι κινέζικο. Νομίζω ότι τώρα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτό το λογοπαίγνιο. Δηλαδή πρέπει να είναι πάρα πολύ μπροστά.
0: Μα ένα λεπτό. Τι δεν είναι κινέζικο?
1: Ωραία, ξεκινάμε με αυτό. Τι δεν είναι
0: λοιπόν,
1: κινέζικο?
0: Είχα διαβάσει
1: κάποτε ένα ρεπορτάζ, νομίζω στους, δεν θυμάμαι, νομίζω ήταν μια, η Times ίσως του Λονδίνου, δεν θυμάμαι, που έλεγε ότι ευτυχώς που είναι και οι Κινέζοι και κάνουμε Χριστούγεννα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, από τα πιο απλά προϊόντα, τα λαμπιόνια μέχρι οτιδήποτε.
0: Όπου και να κοιτάξουμε τριγύρω μας, όλοι μας αυτή τη στιγμή και εμείς εδώ μέσα στο στούντιο και οι ακροατές μας, το 80%-90% των αντικειμένων που έχουν τριγύρω τους είναι κινέζικα.
1: Ναι. Πραγματικά όμως πρέπει να έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η ποιότητα.
0: Έχει βελτιωθεί.
1: Κάνανε πράγματα και εκεί. Ναι. Ήταν ίσως λίγο το ξεπατήκωμα που λέμε, το copy-paste.
0: Ναι, διότι η Κίνα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα βασιζόταν κυρίως στην αντιγραφή προϊόντων και τεχνολογιών και τεχνολογίας ξένης, δυτικής. Πλέον δεν είναι εκεί. Πλέον η Κίνα παράγει δικιά της νέα τεχνολογία. Και οι Κινέζοι επίσης δεν είναι χαζοί. Γνωρίζουν ότι τα προϊόντα τους πρέπει να είναι ποιοτικά και για την Κινέζικη αγορά και ακόμα περισσότερο για την Δυτική αγορά, διότι δεν θα τα αγοράσει η Δυτική αγορά εάν δεν είναι ποιοτικά.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι ανάγκες έχουν και για την Δυτική αγορά, που έχουν σίγουρα, αλλά ας πούμε, ξέρω εγώ, στην αυτοκινητοβιομηχανία, η μισή αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως είναι δική τους πια.
0: Παραπάνω από τη μισή πλέον, ναι. Δηλαδή...
1: Δεν εννοώ το δική τους την εγχώρια παραγωγή και αυτά που ακούμε ως ναι. Μάρκες ευρωπαϊκές ή αμερικάνικες.
0: Μα και τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα συναρμολογούνται με κινέζικα ανταλλακτικά.
1: Ναι.
0: Αλλά πέρα από αυτό, είναι λίγο τρομακτικό, θα έλεγα, αν δει κανείς πόσο γρήγορα αναπτύσσονται οι κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές, για τις δικές μας μιλώντας.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για μια τάξη μεγέθους διαφορετική στην ταχύτητα. Και στην τεχνολογία και στην, ναι. και στην ποιότητα. Στην Κίνα διάβασα ένα στατιστικό το οποίο είναι τελείως εξωπραγματικό για μας, για δυτικά αυτιά να το ακούνε, ότι κάθε μέρα στην Κίνα παρουσιάζονται 6 καινούργια μοντέλα ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
1: Τι εννοείται καινούργια? Εννοείται καινούργια, σαν να λέμε, ας πούμε, λέμε Ford Mondeo, Ford...
0: 6 καινούργια μοντέλα καθημερινά στην Κίνα. Δεν πιάνουν όλα το ίδιο, δεν είναι όλα το ίδιο καλά, δεν είναι όλα το ίδιο εμπορικά, όμως δείχνει το μέγεθος της βιομηχανίας.
1: Εγώ δεν περίμενα ποτέ να πάω σε μια, πώς τις λέμε, σε μια αντιπροσωπή αυτοκινήτων που έχουμε αρκετές στην Ελλάδα, σχεδόν όλες, και να ακούσω από τους αντιπροσώπους να πούνε περίμενε να δεις και το κινέζικο. Δεν το περίμενα να σας πω.
0: Εγώ να σας πω κάτι άλλο. Τα αυτοκίνητα στην Κίνα δεν πουλούνται πλέον από αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. Πουλούνται από μπουτίκ. Πουλούνται μέσα στα εμπορικά κέντρα. Δηλαδή θα μπεις στο εμπορικό κέντρο και στο μαγαζί της Huawei ή της Xiaomi.
1: Αυτοί βγάζουν τηλέφωνα.
0: Και οι δύο εταιρείες βγάζουν κινητά τηλέφωνα. Έχουν ένα κομμάτι που είναι τα κινητά τηλέφωνα, ένα κομμάτι που είναι υπολογιστές και δίπλα τα αυτοκίνητα. Τα δικά τους. Η Huawei και η Xiaomi αυτή τη στιγμή είναι από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων στην Κίνα. Όλοι έχουμε κινητά Huawei και Xiaomi. Ξέρουμε την ποιότητά τους. Η ίδια ποιότητα έχουν και τα αυτοκίνητά τους. Η ίδια τεχνολογία.
1: Ναι. Θα σας ρωτούσα τώρα και για το κομμάτι της εκπαίδευσής τους, αν το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο και αυτό. Υποψιάζομαι πως είναι. Δεν ξέρω, αυτοί μάλλον έχουν πλάνο δεκαετιών για την εκπαίδευση.
0: Νομίζω ένα χαρακτηριστικό

0: παράδειγμα που μου έχει κάνει εντύπωση εμένα, μια εμπειρία δικιά μου χαρακτηριστική που νομίζω είναι εντυπωσιακή, είναι ότι καλά, εγώ την έχω ζήσει, είπαμε, όλη αυτή την αλλαγή, επειδή ταξίδευα στην Κίνα, είπαμε, τώρα μια δεκαετία, πηγαίναμε, ας πούμε, και επισκεπτόμασταν πανεπιστήμια κινέζικα και βλέπαμε τις εγκαταστάσεις τους και τους λέγαμε, ωραία, επισκεφτείτε και στις δικές μας, και εντυπωσιαζόντουσαν αυτοί όταν ερχόντουσαν να δουν τις δικές μας. Πλέον γίνεται το αντίστροφο.
1: Σε μια από τις... εποχή που εντυπωσιαζόταν.
0: Ναι, έτσι. Ναι. Μα, την έχω ζήσει. Γιατί δεν ήταν τόσο παλιά. Δεν ήταν τόσο παλιά στο παρελθόν. Σε μία από τις σχετικά πρόσφατες επισκέψεις μου, πήγα σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια, στο Southeast University, στην Κίνα, όπου μας έκαναν, ας πούμε, ένα tour στα εργαστήριά τους, στο τμήμα ηλεκτρονικών. Ηλεκτρονικών μηχανικών, και είδα κάτι τεράστια εργαστήρια κατασκευής μικροτσίπ, που παρόμοιά τους σε μικρότερη κλίμακα είχαμε και εμείς στη Σκωτία. Οπότε τους ρωτάω, πολύ ωραίο, φοβερές αυτές οι εγκαταστάσεις. Είδα και κάποιους που εργαζόντουσαν στα εργαστήρια μέσα. Λέω, αυτοί είναι μεταδιδάκτορες, τι είναι? Όχι, μου λένε, είναι προπτυχιακοί φοιτητές. Και λέω, τι εννοείτε προπτυχιακοί φοιτητές? Και μου λένε, κοίταξε να δεις.
1: Αυτό που εννοούμε.
0: Ναι, εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα εδώ πέρα, το οποίο το ονομάζουμε ένας φοιτητής, ένα μικροτσίπ. Και ο σκοπός μας είναι ο φοιτητής που θα μπει από το πρώτο έτος μέχρι το τέταρτο έτος που θα αποφοιτήσει, να έχει σχεδιάσει από το μηδέν μέχρι το τελικό προϊόν ένα δικό του μικροτσίπ. Οπότε πράγματα που εμείς στο Εδιμβούργο, το οποίο είναι πρωτοπόρος σε αυτό το αντικείμενο, το είχαμε, ας πούμε, και το προφυλάσαμε μόνο για τους πολύ εξειδικευμένους και πώς να το πω, καλούς ερευνητές μας. Αυτοί το έχουν διαθέσιμο για τους πρωτοετής φοιτητές τους. Οπότε μιλάμε για τέτοιους ρυθμούς και τέτοια κλίμακα.
1: Ναι. Τα τρένα τους πάνε γρήγορα, είναι ασφαλή? Είναι... Έχω ακούσει τόσα για τα τρένα τους, ας πούμε, τα τρένα τους.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο εντυπωσιακό. Τα τρένα τους είναι πιο άνετα και πιο... όχι πιο γρήγορα, αλλά τέλος πάντων συγκρίνονται μόνο με αεροπλάνα. Δηλαδή, η άνεση μέσα στο τρένο είναι συγκρίσιμη με το business class, ας πούμε, του αεροπλάνου. Η ταχύτητα τυπικά είναι 300-340 χιλιόμετρα την ώρα, η σύνδεση, ας πούμε, της πόλης μου με τη Σανγκάη.
1: 300 χιλιόμετρα. Και δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δηλαδή, πίνεις τον καφέ σου, πίνεις το νερό σου στο τραπεζάκι σου, το οποίο δεν αναταράσσεται, ας πούμε, καθόλου.
1: Ναι. Κάποιος βέβαια θα πει τώρα, αυτά όμως δεν είναι για τους Κινέζους, δεν είναι για το λαό.
0: Για όλους είναι. Το κόστος...
1: Είναι το κόστος τέτοιο που...
0: Τώρα που ήρθα στην Ελλάδα, από την πόλη μου πήγα στη Σανγκάη, πέταξα από Σανγκάη. Το εισιτήριο για 2 ώρες ταξιδιού με 340 χιλιόμετρα την ώρα ήταν, αν θυμάμαι καλά, 25 yuan, δηλαδή περίπου 3 ευρώ.
1: Δεν θα σας ξανακαλέσουμε. Δεν μας τα λέτε καθόλου καλά. 3 ευρώ τώρα, σοβαρά, να μπει στο τρένο, να πας στη Σανγκάη, σε ένα τέτοιο τρένο.
0: Σε ένα τέτοιο τρένο αυτής της πολυτέλειας,
1: για 2 ώρες, με 340 χιλιόμετρα.
0: Κάπως έτσι.
1: Εντάξει, είναι άλλος κόσμος. Ξέρετε τι φοβάμαι και κλείνουμε με αυτό, ότι τώρα λείπετε πόσο, 20 μέρες.
0: Από την Κίνα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μην πάτε και βρείτε άλλη χώρα.
0: Το φαντάζομαι. Ναι. Στο σπίτι που μένω, όταν την πρώτη μέρα που πήγα, χτίζεται ένα τεράστιο κτίριο ακριβώς απέναντί μου. Έριχνα την πρώτη πλάκα. Την πλάκα του
1: πρώτο ισογείου. Επίπεδο, ναι.
0: Το πρώτο επίπεδο. Όταν έφυγα πριν από 20 μέρες, είχε τελειώσει ο έκτος όροφος. Και μιλάμε για ένα τεράστιο κτίριο, όχι για ένα...
1: Μάλιστα, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Κύριε Κυπράκη, ευχαριστούμε όχι πάρα πολύ για αυτό που μας είπατε, γιατί
0: όχι, ευχαριστώ
1: μοιάζει,
0: και εγώ
1: μοιάζει
0: για την
1: σαν να είμαστε πραγματικά σε άλλες ταχύτητες.
0: Είναι άλλες ταχύτητες.
1: Είναι άλλες ταχύτητες. Και τα πω και στην Ευρώπη.
0: Για να μην τα ωραιοποιούμε όλα, έχουν τα καλά του και τα κακά του κάθε χώρα. Η Κίνα, υπάρχουν και πολλά γνωστά, ας πούμε, κακά τα οποία δεν τα συζητήσαμε σήμερα.
1: Ναι, εντάξει, πολλά έχουμε να πούμε, αλλά. Εντάξει, έστω να είχαμε κερδίσει κάτι από αυτή την εξέλιξη. Ναι. Και μιλάω τώρα κυρίως ως Ευρώπη, έτσι. Ναι. Δεν λέω για την Ελλάδα, δεν μας βάζω. Ναι. Λοιπόν, καλή επιστροφή. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα. Η συμφωνία είναι συγκεκριμένη, ας πούμε, για κάποιο καιρό, για ένα διάστημα, να μείνετε εκεί.

0: Εσείς με τον...
1: ναι, έχω συμβόλαιο για 5 χρόνια, α, το οποίο ενδεχομένως
0: να σίγουρα 5 χρόνια, λοιπόν, ναι, θα είστε εκεί. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό
0: μεσημέρι. Καλή συνέχεια διακοπών ή επιστροφή, ό,τι κάνετε.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά Jessin και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία. Μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
9: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Θα ήθελα...
1: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς.
1: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
4: Το χώμα πρέπει να το τρως.
6: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
7: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
8: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
4: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
4: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
6: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
3: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
5: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
8: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
4: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
8: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
4: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
9: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Φάρσαλα. Δεν είμαστε στα Φάρσαλα, είμαστε λίγο έξω από τα Φάρσαλα και πιο συγκεκριμένα στο σταθμό Φαρσάλων. Σιδηροδρομικός σταθμός, αναπαλαιωμένος, πολύ όμορφα φτιαγμένος και σωστά δομημένος από ό,τι βλέπετε. Εδώ πλέον δεν περνάει τρένο, ήταν το τρένο που πέρναγε από το Βόλο και κατέληγε κάπου στην Καλαμπάκα κτλ. Κτλ. Που δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα. Σήμερα θα ακολουθήσουμε μια γαστρονομική διαδρομή, διαφορετικό το επεισόδιο, από τη γη μέχρι το πιάτο. Ετοιμαστείτε. Κάθε τροφή έχει μια αρχή. Μια διαδρομή που ξεκινά πολύ πριν φτάσει στο τραπέζι μας. Ξεκινά από τη γη. Από ανθρώπους που ξυπνούν πριν τον ήλιο. Από χέρια που δουλεύουν με υπομονή, γνώση και σεβασμό στη φύση. Είμαστε στο μικρό ευίδριο, μεταξύ μικρού ευίδριου
1: και ανοχωρίου.
0: Και ανοχωρίου. Είμαστε ακριβώς μέσα στο κέντρο. Και αυτά τα φυτά κάτω, που κανείς δεν γνωρίζει εκτός από εσάς, ούτε εγώ που είμαι από την περιοχή που γεννήθηκα εδώ, δεν γνωρίζω ότι είναι ρεβίθια. Εδώ θα πάρουμε ρεβίθια. Και είμαστε σε ποιο στάδιο τώρα?
1: Εδώ είμαστε περίπου 1,5 μήνα πριν τη συλλογή.
0: Ναι.
1: Το ρεβίθι αρχίζει να μπαίνει στην τελική του ευθεία. Σε 1,5 μήνα, όπως

0: Είδαμε θα συλληφθεί το ρεβίθι. Το ρεβίθι φαρσάλουμ που χρησιμοποιούμε εδώ είναι η ποικιλία Μουργό. Είναι ελληνική ποικιλία από τον Ελογό Δήμητρα που το χρησιμοποιούμε. Είναι μια ποικιλία που είναι γευστική, βραστερή και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι λόγω του ότι είναι ελληνική και είναι εγκλιματισμένη στο ελληνικό κλίμα δεν δέχεται ψεκασμούς. Αυτά βέβαια θα σας τα πει και ο γεωπόνος μας μετά. Καλλιεργείται φιλικά προς το περιβάλλον.
1: Εδώ η περιοχή έχω ακούσει ότι τη λένε λαϊκά να το πω, βραστήρα. Βραστερή, ναι. Πώς τη λένε,
0: κάπως έτσι.
1: Βραστήρα, κατά το πάω.
0: Τα περισσότερα χωράφια έχουν όλα τα χωριά, μάλλον έχουν τμήματα βραστηρών.
1: Και να το πω στον κόσμο ότι ακόμα και τα φασόλια, που καλό βέβαια είναι να μουλιάζουμε τα φασόλια γιατί εντάξει μας δημιουργούν φουσκώματα κτλ. Βράζουν χωρίς να τα μουλιάσουν να είναι φρέσκα. Φετινή εισοδία, να το πω, ρε παιδί μου.
0: Γενικά τα όσπρια που παράγονται στην περιοχή μας που ξέρουμε πολύ καλά είναι όσπρια βραστερά, γίνονται εύκολα και είναι νόστιμα και γι' αυτό έχουμε κατακτήσει.
1: Νόστιμα, βραστερά. Γευστικά.
0: Ναι.
1: Γευστικά. Γι' αυτό λοιπόν η ευρύτερη περιοχή των φασάλων. Είναι να το πω.
0: Ένα brand.
1: Είναι brand.
0: Ναι.
1: Είναι brand. Χρησιμοποιείται από μεγάλα brand super market και γράφουν από κάτω.
0: Φαρσάλων.
1: Φαρσάλων.
0: Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε μία όθηση και να υποστηρίξουμε αυτή τη.
1: Ως αγροτικός συνεταιρισμός.
0: Επαρχία Φαρσάλων, ναι.
1: Ο ΕΝΙΠΕΑΣ.
0: Με ετικέτα τα συνεταιριστικά όσπρια.
1: Και τι δεν είπαμε, ότι εσύ είσαι ο πρόεδρος.
0: Εγώ είμαι πρόεδρος.
1: Φίλος. Κοντινός συγγενής. Αγαπητός Νίκος
0: Γούσκιος.
1: Γούσκιος. Ευχαριστώ πολύ, Νικόλα. Φεύγεις, περπατάω εγώ λίγο μέσα στο χωράφι για να συναντήσω την γεωπόνο. Χαρούλα, σε βρήκα και σένα λίγο πιο κάτω. Καταρχάς, εδώ πώς είναι αυτό το χωράφι, πόσα χωράφια έχετε με ρεβίθια?
2: Κοίταξε να δεις. Κάθε χρόνο έχουμε γύρω στα 200 στρέμματα ρεβίθια.
1: Περίπου πόσα παράγει ο συνεταιρισμός σε ρεβίθια, φακές και φασόλια, περίπου?
2: Στρεμματικά.
1: Ναι.
2: Γύρω στα 400, κάπου εκεί. Και αυτό πάλι γιατί προσπαθούμε να κρατάμε την παραγωγή εκεί, ώστε να παράγουμε
1: ποιοτικά επίπεδα, να το πω έτσι. Τι θες να μάθει ο κόσμος και τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος για τα όσπρια, για τα ρεβίθια και συγκεκριμένα για τα δικά σας όσπρια?
2: Εμείς σαν συνεταιρισμός, επειδή και εμείς σαν γεωπονικό τμήμα έχουμε την πλήρη παρακολούθηση των καλλιεργειών και οι παραγωγοί μας ακούνε αυτά που τους λέμε, εφαρμόζονται όλες οι πρακτικές, ας πούμε, οι ορθές.
1: Τα στάδια.
2: Ναι, και χωρίς περιττούς ψεκασμούς, γίνεται μόνο η απαραίτητη ψεκασμή, όποτε κρίνεται αυτό απαραίτητο.
1: Δεν υπερβάλλεται.
2: Ναι, και γι' αυτό και ο Νίκος είπε ότι είναι πιο φιλικά καλλιεργημένα. Έχουμε και ένα τμήμα βιολογικής καλλιέργειας βέβαια, πολύ μικρό, γύρω στα 20 στρέμματα, το οποίο θα δούμε πώς θα πάει.
1: Καλά να σου πω κάτι, βιολογική καλλιέργεια, όταν λέμε, και εκεί γίνονται ψεκασμοί.
2: Γίνονται με βιολογικά.
1: Με βιολογικά. Ναι. Γιατί ο κόσμος νομίζει, ο πολλής κόσμος νομίζει όταν ακούει βιολογικά, ότι τα βιολογικά είναι. Βιολογικά δεν έχουμε το στο σπίτι μας. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
1: Ακριβώς.
2: Για τα συγκεκριμένα ρεβίθια, αυτό είναι το πολύ σημαντικό ως προς τους ψεκασμούς, γιατί υπάρχουν οι ποικιλίες, οι οποίες ως επιτοπλίστων κυκλοφορούν στα σούπερ μάρκετ και στο εμπόριο. Που είναι το ωραίο, το μεγάλο, το χοντρό, το ρεβίθι που αρέσει σε όλες τις νοικοκυρές, εσύ το ξέρεις καλύτερα.
1: Εννοείται.
2: Το οποίο όμως ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι αυτό το ρεβίθι για να γίνει και να επιβιώσει πρέπει να δεχτεί πολλούς ψεκασμούς. Γιατί έχει μία ευαισθησία στην ασκοχήτωση που είναι μύκητας.
1: Πώς το έπεσα?
2: Ασκοχήτωση.
1: Ασκοχήτωση. Ναι. Ωραία λέξη, πρώτη φορά την ακούω.
2: Οπότε μετά από κάθε βροχή σε μία βροχερή άνοιξη πρέπει να δέχεται και ένα μυκητοκτόνο.
1: Αγαπημένο όσπριο. Εμένα φασολάδα. Αλήθεια. Στα ρεβίθια είμαι. Τώρα τελευταία και τα ρεβίθια. Λεμονάτα ή κοκκινιστά και φεύγω. Λεμονάτα πες. Λεμονάτα. Χάρηκα. Φεύγω, τα λέμε, να είστε υγιείς και να τρώμε.
2: Εννοείται.
1: Όπως πρέπει.
2: Εννοείται.
1: Αυτό ψάχνουμε.
2: Και ελληνικά.
1: Έτσι. Bye. Αυτά εδώ θα πάρετε στα χέρια σας. Το παίρνει ο καταναλωτής. Αυτά τα υπέροχα ρεβίθια. Ρεβίθια Φαρσάλων, είπε ο Νίκος, ποικιλία Αμοργός, τα συνεταιριστικά, αγροτικός συνεταιρισμός Φαρσάλων, ΕΝΙΠΕΑΣ και έφυγα.

Θα δείτε τι θα κάνουμε μετά από αυτά. Πίνασες. Δεν πίνασες. Θα πεινάσεις. Για φαγάκι. Μέσα στα φάρσαλα, 11 με 3, σε περιμένει για καθαρό, σπιτικό, μαμαδίστικο φαγητό. Πάω εγώ, δεν ξέρω τι θα έχει σήμερα έτοιμο. Και κάνουμε και delivery.

0: Έφυγα, ε, τα λέμε. Bye.
1: Στη Φάρμα η ποιότητα δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και χρόνου. Τα ζώα μεγαλώνουν φυσικά, με ρυθμούς που σέβονται τον κύκλο της ζωής.

0: Έχουμε την πολυτέλεια στα Φάρσαλα και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, να μην πω σε ολόκληρη την Ελλάδα, να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους. Την οικογένεια Γεράκα, οι οποίοι το 1970
1: κάτι, ναι. Δεκαετία 70.
0: Ο παπάς.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Γιώργος ήταν ο εμπνευστής, αυτός που ξεκίνησε και έφερε
1: τη φυλή λιμουζίν.
0: Τη φυλή λιμουζίν. Και πώς το σκέφτηκες εσύ τότε να είσαι τόσο μπροστά και να ξεκινήσεις?
2: Και τώρα ήταν υποδείξεων των γεωπόνων και των κτηνιάτρων ότι αυτή η φυλή ήταν η πιο κατάλληλη για τα δεδομένα της
0: Ελλάδας. Αρσενικά.
2: Αρσενικά και αργότερα φέραμε και θηλυκά. Πρώτα φέραμε αρσενικά και διασταυρώσαμε τα ήδη υπάρχοντα.
0: Μπράβο.
2: Και αργότερα φέραμε και θηλυκά. Μοσχίδες, έγκυες.
0: Εσένα δουλειά σου ποια ήταν αρχικά?
2: Αυτή ήταν.
0: Ξεκίνησες έτσι, ναι, γιατί είχες και τον μπαμπά.
2: Τον πατέρα μου, ναι.
0: Έτσι. Οπότε μιλάμε δεύτερη γενιά, ο μπαμπάς ναι. Πρώτη και πάμε τώρα στο Στέφανο.
2: Τρίτη.
0: Τρίτη. Και τον παππού του λέγανε Στέφανο, να υποθέσω. Έτσι. Λοιπόν, για πες μου και ξεκινάς κάπου εκεί στο 1970. Αυτό ήταν τότε, θα σε λέγανε τρελό. Έτσι, ότι τόσο πρωτοποριακό και προχώ για την περιοχή.
2: Αφού και ο πατέρας μου ο ίδιος έλεγε πού τις πας αυτές τις κυρίες εδώ.
1: Στο βουνό.
0: Σοβαρά.
2: Της Αγελάδας.
0: Η καταγωγή από πού είναι? Από πού είναι η καταγωγή, από πού κατάγει?
2: Σπροπόταμο.
0: Από Σπροπόταμο.
2: Ναι. Και εκεί πάνω τώρα που είναι από τα λιβάδια της Γαλλίας ήταν λίγο.
0: Ναι, ήταν προχώ. Και φέραμε τα λιμουζίν και φτάσαμε τώρα στο 2026 να αναλάβει. Ναι. Ο Στέφανος δεν ανέλαβε τώρα βέβαια. Ανέλαβε
1: από
0: στο.
1: Από μικρό παιδί.
0: Από μικρό παιδί μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Και εντωμεταξύ ο Στέφανος εδώ, δηλαδή τον παίρνω τηλέφωνο, ας πούμε, εγώ χθες. Δεν είναι άνθρωπος ο οποίος κάθεται στο γραφείο και δίνει εντολές. Τι κάνεις?
1: Ναι, ασχολείται.
0: Είσαι μέσα στα ζώα όλη την ημέρα.
1: Πρέπει να παράγουμε ζωοτροφές στα χωράφια. Πρέπει να. Πέρα από τη δουλειά που έχουν τώρα, ξεκίνησε η περίοδος.
0: Τώρα είναι
1: των ζωοτροφών.
0: Τώρα είναι ζωοτροφές, έτσι. Ναι. Εκτός από τα λιμουζίν, ποια άλλη φυλή υπάρχει?
1: Εμείς εκτρέφουμε τρεις φυλές. Έχουμε την ελληνική βραχυκερατική φυλή, η οποία διατηρείται από τα αρχαία χρόνια στην Ελλάδα. Διατηρούμε την ελληνική κόκκινη φυλή, η οποία είναι οι ντόπιες ελληνικές φυλές που βελτιώθηκαν με λιμουζίν ταύρους, αλλά έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο βελτίωσης
2: 97,5%.
1: Και διατηρούμε και την καθαρόημη λιμουζίν με πιστοποιητικά πεντιγρή.
0: Είστε οι πρώτοι που φέρατε, είσαι ο πρώτος που έφερε στην Ελλάδα.
1: Η πρώτη.
2: Και ταύρος είμαι από τους πρώτους και Αγελάδες.
1: Κάνουμε αναπαραγωγή, πάχυνση, έχουμε ελευθέρας βοσκής. Κάποια ζώα πηγαίνουν το καλοκαίρι στο βουνό και βόσκουν.
0: Α, πάνε στο βουνό ακόμα.
1: Ναι, για 6 μήνες. Ναι. Τους 6 μήνες τα μισά ζώα της εκτροφής βόσκουν.
0: Πού βοηθάει το βουνό?
1: Στα πάντα.
0: Στα πάντα.
1: Βελτίωση υγείας, βελτίωση κρέατος.
2: Ποιότητος.
0: Γιατί βοηθάει το βουνό, γιατί έχει καθαρό αέρα, γιατί έχει το βουνό.
1: Και τα βότανα που βρέσκουν.
2: Χιλιάδες βότανα που δεν βότανα. Υπάρχουν στην Ευρώπη.
0: Ακριβώς.
2: Στην Ευρώπη, στη Γαλλία υπάρχουν δύο είδη χόρτου στα βοσκοτόπια, τα οποία τα σπέρνουν.
0: Ό,τι τρώει είναι. Ό,τι τρώμε, πώς λένε ότι τρώμε είμαστε.
1: Ό,τι τρώμε.
0: Ό,τι τρώει το ζώο.
1: Εδώ πώς μέσα αυτή η τροφή έχει άχυρο, καλαμπόκιν σύρωμα, κρυθάρι και όλες οι ζωοτροφές τις παράγουμε εμείς και είναι από διπλανά χωράφια.

0: Έχει συσταθεί ένας συνεταιρισμός.
1: Ναι.
0: Το 2018.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε ομάδα πλέον, ομάδα παραγωγών, όχι ομάδα, συνεταιρισμός. Αγελαδοτρόφων Ελευθέρας Βοσκές, όλοι αποκλειστικά. Είμαστε περίπου 150 μέλη. Είμαστε μια ομάδα δυνατή, κάθε μέρα μεγαλώνουμε.
0: Πάει καλά, είναι
1: και αυτά. Υγιής, και αυτό έπρεπε να γίνει χρόνια
0: έτσι,
1: πριν.
0: Δεν πέρα, ποτέ δεν είναι αργά.
1: Δηλαδή, γιατί πλέον σαν μονάδα δεν είμαστε τίποτα.
0: Ισχύς εν τη ενώση.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να έχουμε καθαρό MSPDGRI μάνες απ' έξω, από την περιοχή της Λοιμός και να πουλάμε και ταύρους αναπαραγωγής.
0: Να πούμε και κάτι, ταξιδεύεις.
1: Ναι, κάθε χρόνο. Και κάθε Σεπτέμβριο βγαίνω για μία εβδομάδα στη Γαλλία, όπου διαλέγω γίνεται η διαλογή των ζώων. Συμμετέχω σε δημοπρασίες από μεγάλους συνεταιρισμούς της Γαλλίας στη Λιμουζίν. Και κάνουμε και αυτό το εμπόριο, που για μένα δεν είναι εμπόριο, είναι όπως είπα τρόπος ζωής και όχι μόνο τρόπος, είναι πάθος. Πρέπει να έχεις πάθος για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Συνεργάτες έχουμε σε όλη την Ελλάδα, για πόλεις κρέατος όσο και για ζωντανά ζώα αναπαραγωγές, αλλά έχουμε την τύχη να έχουμε πολύ καλούς συνεργάτες και στην πόλη μας, όπως ένας από αυτούς είναι ο Γιαννολόπουλος Ηλίας, μαζί με τον γιο του Κωνσταντίνο, όπου μπορούν να ψωνίσουν
0: ναι, και να στηρίξουν σωστά το κρέας.
1: Έτσι, έτσι. Η φυλή Λιμουζίν αποτελεί μία από τις κορυφαίες φυλές κρεοπαραγωγής παγκοσμίως. Γνωστή για τη μυϊκή της ανάπτυξη, την εξαιρετική ποιότητα κρέατος, την υψηλή απόδοση και την ανθεκτικότητά της στις δύσκολες συνθήκες εκτροφής. Με καταγωγή από την περιοχή της Λοιμός της Γαλλίας, η φυλή ξεχωρίζει για την προσαρμοστικότητα, τη γονιμότητα και την οικονομική αποδοτικότητα που προσφέρει στον κτηνοτρόφο. Για εμάς η εκτροφή της φυλής δεν είναι απλώς μια επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά μια οικογενειακή παράδοση δεκαετιών. Η οικογένειά μας ασχολείται με την κτηνοτροφία και τις εισαγωγές ζώων από το 1970, με στόχο πάντα τη βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου και την ανάπτυξη σύγχρονων μονάδων εκτροφής υψηλών προδιαγραφών. Με εμπειρία, γνώση και αγάπη για το αντικείμενο, συνεχίζουμε μέχρι σήμερα να επενδύουμε στη φυλή Λιμουζίν, επιλέγοντας ζώα με άριστα γενετικά χαρακτηριστικά, υψηλή παραγωγικότητα και εξαιρετική ποιότητα. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε αξιόπιστες λύσεις στους Έλληνες κτηνοτρόφους και να συμβάλλουμε στην εξέλιξη της ελληνικής κρεοπαραγωγού βοοτροφίας.
2: Η γη, τα ζώα και η τροφή συνδέονται σε ένα κύκλο που συνεχίζεται χωρίς να χάνει την αυθεντικότητά του. Και επιτά, το κρέας περνά στην τέχνη του κρεοπόλη, εκεί όπου η εμπειρία συναντά τη λεπτομέρεια. Η σωστή ισορροπία λίπους και άπαχου κρέατος, τα μπαχαρικά, το κρασί, το σκόρδο και η ρίγανη, όλα γίνονται μέρος μιας συνταγής που μυρίζει η Ελλάδα.
0: Εδώ το κρέας γίνεται τέχνη. Για πολλωστή φορά, όταν έρχομαι στα Φάρσαλα, εγώ προσωπικά και εσείς όσοι έχετε δοκιμάσει, ψωνίζετε και αγοράζετε ποιοτικά κρέατα Ηλίας Γιαννουλόπουλος, για φαγάκι Κώστας Γιαννουλόπουλος, ο οποίος είναι προέκταση με την καλή έννοια του μαγαζιού. Και τι θα κάνουμε, λουκάνικο μοσχαρίσιο. Ποιο κομμάτι είναι ιδανικό για να φάμε αυτό το λουκάνικο που τρώμε το μοσχαρίσιο? Τι παίρνουμε από το μοσχάρι, ποια κομμάτια?
3: Λοιπόν, Βασίλη μου, θέλουμε λιπαρά κομμάτια.
0: Θέλουμε στεγνά.
3: Το α και το μέγα στο μοσχαρίσιο, το λουκάνικο, είναι να έχουμε μία αναλογία πολύ ωραία λίπος προς ψαχνό κρέας.
0: 70-30.
3: Μπράβο, εκεί είμαστε.
0: Όπως και να σαν καλό μπιφτέκι.
3: Μπράβο, όπως είναι το μπέργκερ. Λοιπόν, ξεκινάμε με φλαπ.
0: Φλαπ.
3: Λάπα, κάτω. Φλαπ, φλανκ. Μπορούμε να βάλουμε το διάφραγμα μέσα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο κιλότο από τον μπούτι. Πολύ ωραία κομματάκια λιπαρά. Θέλουμε το λίπος. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε.
0: Για να υπάρχει ισορροπία γευστική. Από το κρέας.
3: Είναι ότι θέλουμε να στάζει, θέλουμε να ψηθεί ωραία, να βράσει μέσα στα ζουμιά του. Είναι όλο το μυστικό είναι εκεί, στη λιπαρότητα.
0: Ξεκινάμε με καλή ποιότητα κρέατος και καλά και σωστά κομμάτια κρέατος για το λουκάνικο, γιατί δεν βάζουμε ό,τι να είναι.
3: Μπράβο, εννοείται.
0: Γιατί κάνουμε λουκάνικο, δεν κάνουμε εδώ.
3: Μπράβο.
0: Κάνουμε λουκάνικο και έχει ένα χρώμα. Και τώρα πάμε στα μπαχαρικά, δεν μου πεις αναλογίες.
3: Δεν βάζεις. Θα χρησιμοποιήσουμε αλατάκι, πιπεράκι,
0: ναι.
3: Ριγανίτσα, θα βάλουμε λίγο μπαχάρι.
0: Μπαχάρι,
3: Λίγο. Και θα ρίξουμε και λίγο κανελίτσα.
0: Επίσης να πούμε και κάτι άλλο που δεν είπαμε. Το λουκάνικο που καλά μυρίζει τώρα. Βλέπεις ότι έχει μέσα κρεμμύδι, τα πάντα.

0: τι είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό, το φυσικό έντερο.
1: Το φυσικό έντερο και το καλό το κρέας. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
0: Τι έντερο βάζουμε στο μοσχαρίσιο?
1: Φυσικό έντερο ή χοιρινό.
0: Χοιρινό. Έτσι.
1: Και το κυριότερο είναι το κρέας να είναι το καλύτερο.

0: Αλλά πίσω μου, αν δεν κάνω λάθος, είναι το Φαγόπυρο. Ανθοφορία. Από εδώ, Λαθούρη. Πάω στον Γιώργο, είναι φίλος, χρόνια συνεργάτης, θα μου τα πει αναλυτικά. Χρόνια και ζαμάνια έχουμε να βρεθούμε.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Λοιπόν, με τον Γιώργο είμαστε φίλοι και συνεργάτες, όπως είπα, χρόνια. Είναι οικογένεια. Και με έκανε να ανακαλύψω τι σημαίνει αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Έχουμε δουλέψει και έχουμε μαγειρέψει, το ξέρετε, με τα πάντα. Και έχουν και καινούργια προϊόντα,
1: Ναι.
0: Πού είμαστε τώρα?
1: Τώρα είμαστε σε ένα κομμάτι από τα αγρόκτηματα που έχουμε για να δούμε ορισμένες...
0: Δίπλα ακριβώς το αγρόκτημα.
1: Εδώ δίπλα είναι μια καλλιέργεια που είναι ο Φαγόπυρος, μια καλλιέργεια που έχει εξαφανιστεί τελείως από την Ελλάδα. Ίσως να είμαι και ο μόνος καλλιεργητής στην Ελλάδα. Αρχίζει η ανθοφορία, βέβαια αυτό είναι αρκετά κοντό, θα ψηλώσει, θα γίνει...
0: Σαν λουλούδι είναι αυτό.
1: Ναι, και ανθίζει συνέχεια, θα φωτώσει πολύ, θα φτάσει μέχρι το ύφος περίπου της μέσης. Και είναι το χωρίς γλωτένι.
0: Φαγόπυρος.
1: Που Φαγόπυρο ήταν βασική διατροφή των παλιών μας προγόνων, των Ελλήνων. Και είναι και το αγαπητό φυτό των μελισσών. Σε λίγο δεν θα μπορείς...
0: Αλήθεια.
1: Θα ακούσει...
0: Λόγω του λουλουδιού αυτού.
1: Το λουλουδιού και τα λοιπά, και είναι τα πιο σπάνια μέλη και τα καλύτερα μέλια. Θα ακούσει ένα βούισμα μόνο.
0: Αν είχε καλή μέρα τώρα θα ήταν, ας πούμε.
1: Ναι, τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει, θα βγαίνουν τα μελίσια. Βέβαια θα αναπτυχθεί, θα καλυφθούν τα αυλάκια, δεν θα φαίνεται αυτό το κενό που υπάρχει, έτσι.
0: Α, θα φουντώσει.
1: Βέβαια θα φουντώσει και θα γίνει στο ύψος.
0: Και πότε μαζεύουμε εδώ, τον Ιούνιο?
1: Είναι λίγο πιο βαρά. Δεν το βούδισε αυτή τη στιγμή το καιρό, θα ήταν πιο πολύ γιατί πήγα αυτό.
0: Πήγε λίγο πίσω λόγω των καιρών, καιρικών συνθήκων.
1: Ναι, θέλει λίγο να ανεβεί η θερμοκρασία. Έχουμε τώρα ένα μήνα, ενάμιση που είναι βροχερός ο καιρός με χαμηλές θερμοκρασίες. Διαφορετικά θα ήταν διπλάσιος, τριπλάσιος.
0: Έχω πάθει σόκα, έτσι είναι πανέμορφο.
1: Δίπλα ακριβώς είναι μια ποικιλία Λαθούρη.
0: Φάβα.
1: Η ποικιλία που αυτή γίνεται φάβα. Όταν το καλλιέργησα εμείς ήταν. Δεν καλλιεργούνταν πλέον φάβα στην Ελλάδα, τώρα καλλιεργούνται πάρα πολλούς. Αυτή όμως είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία, και η οποία, επειδή δουλέψαμε πάρα πολλές φάβες, ντόπιες πάντα με γηγενή ελληνικά.
0: Υπάρχει και πράσινη φάβα.
1: Βεβαίως υπάρχει πράσινη φάβα. Φάβα μπορεί να βγάλεις οποιαδήποτε...
0: Φάβα φακής.
1: Βγάζουμε φάβα φακής, βγάζουμε φάβα μπιζιλιού, φάβα από κοκκί.
0: Εσένα ποιος αρέσει πολύ, το Λαθούρι, είμαι σίγουρος.
1: Το Λαθούρι και η φακή είναι πάρα πολύ καλά.
0: Και το αρέσει και με καραμελωμένο κρεμμύδι του
1: Γιώργου. Και του ρεβιθιού είναι πάρα πολύ καλά, ναι, πάρα πολύ καλά.
0: Ρε εσύ, άμα έρθει κανένας εδώ πέρα τώρα μέσα και μπει, λοιπόν, και μαζέψει τα λουλούδια και πάει, θα πει, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς ότι αυτά εδώ είναι φάβα και φαγόπυρο. Είναι πανέμορφα, έτσι.
1: Και αυτό είναι ένα από το φυτό που αρέσει πάρα πολύ στις μέλισσες. Και ειδικά πολλοί μελισσούργοι μου έχουν ζητήσει σπόρο, τους έχω δώσει για τις μέλισσες. Εκεί που έχουν τα μελίσσα τους, να σπέρνουν για τη μέλη, γιατί τους αρέσει πάρα πολύ.
0: Εδώ τώρα δίπλα, αυτό εδώ το χωράφι, το οποίο τι είναι, οργωμένο είναι, πώς να το πω?
1: Όχι, δεν είναι οργωμένο. Βασική προϋπόθεση στο αγρόκτημα, για να έχουμε, γιατί εδώ δεν χρησιμοποιούμε, να κάνουμε ποτέ καμία εισρωή, αλλά ούτε και εκροή, δεν έχουμε ποτέ λιπάσματα, είναι οι χλωρές λιπάνσεις. Εδώ είναι μια καλλιέργεια φέτος που θυσιάστηκε με βίκο, που θρηματίστηκε και σε λίγο θα γίνει ενσωμάτωση μέσα στο χώμα και θα μας δώσει 2 με 3 χρόνια, τουλάχιστον 2 χρόνια, πολύ καλές παραγωγές και ένα πολύ ζωντανό έδαφος.
0: Χλωρή λίπανση.
1: Είναι την ιδιότητα που έχουν αυτά τα φυτά, λέω, να σχηματίζουν άζωβακτηρίδια. Δηλαδή να σχηματίζουν άζωτο. Μία τροφή που ζητάνε όλα τα φυτά.
0: Τι λες τώρα.
1: Όλες τις καλλιέργειες.
0: Τα πουσάρια, τα δίνει μπούστα.
1: Και το βασικό ποιο είναι. Ότι εδώ γίνεται μια φυσική λίπανση και κρατιέται η ισορροπία, απόλυτη ισορροπία στο έδαφος και με τους μικροοργανισμούς, με το οικοσύστημα το εδάφος. Ενώ με τα λιπάσματα που ρίχνουμε, καταστρέφονται όλοι οι μικροοργανισμοί και με τα χημικάλια και υπάρχει μια ανισορροπία.
0: Και αυτό το παίρνουμε στο πιάτο μας από τότε.
1: Ναι. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε τις δυσανοιξίες, έχουμε τα φτάνουσα, έχουμε όλα αυτά τα πράγματα, αρρώσεις που δεν τα υπήρχαν στους προγόνους μας. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε, να γνωρίζουμε ότι το

0: οικοσύστημα του αγροκτήματος, το οικοσύστημα το σπόρο, το οικοσύστημα και το μικροβίωμα του ανθρώπου πρέπει να είναι σε απόλυτη αρμονία και ισορροπία.
1: Με τη φύση.
0: Με τη φύση.
1: Άρα σεβασμός στη φύση.
0: Απόλυτα σεβασμός στη φύση. Εδώ Βασίλη είναι μια καλλιέργεια καινούργια που έχει φυτευτεί μπροστά από 15 μέρες, περίπου 20 το πολύ, φασόλια. Όλοι γνωρίζουμε τα φασόλια, δεν χρειάζεται να πούμε. Εδώ καλλιεργούμε μόνο με γηγενείς ελληνικές ποικιλίες. Δύο ποικιλίες, η μία είναι τα κενά άσπρα φασόλια και μία είναι τα κόκκινα φασόλια, μια ντόπια ποικιλία. Τα ωφέλη όλα τα ξέραμε ότι είναι το κρέας του φτωχού και συνδυάζονται απόλυτα με τον οργανισμό, με το κρυβήμα του οργανισμού που είναι πάνω από 103 εκατομμύρια μικροοργανισμούς και άλλα τόσα κύτταρα. Είναι σε απόλυτη αρμονία. Εδώ Βασίλη μια καλλιέργεια με καλαμπόκι. Η μεγάλη διαφορά είναι εδώ το καλαμπόκι είναι μια γηγενής ελληνικής ποικιλία, θεσσαλική ποικιλία που λέγεται γιακουνιάρα. Η μέγιστη παραγωγή δεν έχω περάσει ποτέ τα 400 κιλά ίσως και λιγότερα. Και τα καλαμπόκια, τα σύγχρονα καλαμπόκια πιάνουν πάνω από 1,5 τόνο, φτάνουν και στους 2 τόνους. Καταλαβαίνεις τις τεράστιες διαφορές που υπάρχουν.
1: Και τι έχουμε στο αγρό Κωνσταντινούπολη, έχουμε καλαμποκάλευρο.
0: Καλαμποκάλευρο.
1: Και ποπκόν.
0: Και σπόρο. Και ποπκόν που είναι με άλλη ποικιλία που θα φατιστεί μετά από 10 μέρες να μην υπάρχει διασταύρωση. Δηλαδή να υπάρχει μία καλλιέργεια με την άλλη όταν είναι σε κοινή απόσταση για να μην διασταυρωθούν τουλάχιστον ένα μήνα. Εδώ είναι μια άλλη καλλιέργεια, το Κιχρί, μια καλλιέργεια που έχει εκπήξει πάρα πολλά χρόνια από την Ελλάδα. Καταφέρνουμε μπροστά πολλά χρόνια να το επαναφέρουμε στην καλλιέργεια. Εδώ είναι μια ανοιξιάτικη καλλιέργεια που θέλει λίγο ζέστα. Στην αρχή όταν φυτρώνει μοιάζει με το καλαμπόκι, μετά διαφέρει. Πολύ υψηλή διατροφική αξία και θέλω να τονίσω ότι ήταν και το αγαπημένο το φυτό, έρχεται από τα βάθη της αρχαιότητας των Πυθαγορείων, το Πυθαγόρα και η τροφή των Πυθαγορείων. Γιατί και ο σπόρος που βγάζει είναι ίδιος με τον ήλιο.
1: Μπορούμε αντί για την κοινόα που γνωρίζουν όλοι, το Κιχρί για μένα είναι ακόμα πιο δυνατό, είναι superfood.
0: Είναι superfood ελληνικές ποικιλίες.
1: Σε σαλάτες, είναι παντού μπορεί να το
0: βρίσκεται. Σε απόλυτη ισορροπία με το μικροκλίμα και με το οικοσύστημα της Ελλάδος. Εδώ Βασίλη είναι μια καλλιέργεια με ντομάτα. Ένα ντοματάκι από κοινή ελληνική ποικιλία.
1: Η αγαπημένη μου ντομάτα, ναι. Τα οποία μόνο αν τη βράσεις σκέτη παθαίνει σοκ, μυρίζει όλο το σπίτι.
0: Γιατί είναι κοινή ελληνική ποικιλία. Εδώ κάναμε δικό μας φυτώριο, το σπήραμε προχθές, γι' αυτό είναι λίγο ευαίσθητο ακόμα και έπιασε το κρύο, έπιασε βροχές με τα χέρια.
1: Πήγε λίγο πίσω.
0: Αυτό πάει λίγο πίσω, αλλά θα συνέλθει αμέσως γιατί είναι πολύ δυνατό φυτό. Δεν θα... Και το οποίο κάνουμε και το ντοματάκι, το βάζω, έχουμε συνήθως συστήνουμε για τα ζυμαρικά και όλες.
1: Ναι,
0: όλα τα πάντα μέσα. Και τα καλά βάζα να ξέρει ο κόσμος που αγοράζει όταν αγοράζει, να αγοράζει πάντα τα βαζάκια που έχουν και σπόρο μέσα. Γιατί εκεί η ντομάτα πρέπει να καθαριστεί και εσωτερικά και να δούμε να είναι τελείως υγιής για να μπει στο βάζο.
1: Και να είναι και γυάλινο.
0: Να είναι πάντα γυάλινο. Είναι πολύ σημαντικό κάτι που δεν ξέρει ο καταναλωτής. Όταν δοκιμάσει αυτή την ντομάτα θα δει την τεράστια διαφορά με ό,τι άλλο κυκλοφορεί.
1: Αυτό εδώ είναι βρώμη.
0: Ναι, βρώμη.
1: Είναι η βρώμη που παίρνουμε, έτσι.
0: Ναι, τα προϊόντα που βγάζουμε είναι νυφάτης βρώμης, αλεύρι βρώμης, πίτρο βρώμης. Εδώ είναι μια πάλι παλιά, πολύ σπάνια ποικιλία. Μοναδική που καταφέραμε και θα σώσουμε εδώ στην Ελλάδα, που δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες βρώμες και των τροφικές ή άλλες βρώμες που δουλεύονται. Και βγάζουμε τις νυφάδες, βγάζουμε το αλεύρι.
1: Πίτουρο.
0: Πίτουρο, ναι. Αυτά συνήθως που φέγει πάρα πολύ. Ναι.
1: Βοηθάει πάρα πολύ στο έντερο.
0: Πάρα πολύ και συστήνεται πολύ ιδιαίτερα σαν σούπερ τροφή από τους διατροφολόγους.
1: Έχει γίνει και μόδα πλέον.
0: Και τα λοιπά.
1: Έχει γίνει μόδα.
0: Ναι. Θα βέβαια είναι τώρα πάνω στο που ξεσταχιάζει, που είναι αυτό, θα

0: Είναι πολύ ψηλή, θα γίνει άλλη τόση τουλάχιστον. Ναι, θα φτάσει κάπου εκεί. Ναι. Και θα τη βοηθήσει λίγο, θα αναπτύσσεται πολύ γρήγορα την άνοιξη. Όσο κάνει κρύο, σημαίνει λίγο κάτω. Τώρα από εδώ και πέρα είναι η περίοδος που θα αναπτυχθεί και θα μεγαλώσει πάρα πολύ. Εδώ είναι μια καλλιέργεια φακής. Όλοι γνωρίζουμε τη φακή. Εδώ η διαφορά όμως είναι ότι είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία που λέγεται Θεσσαλία. Έτσι είναι το όνομά της. Βλέπουμε ότι είναι στο τέλος της ανθοφορίας και αρχίζει να δένει και να γίνονται τα σπυράκια, να σχηματίζονται τα σπυράκια. Σε ένα μήνα περίπου θα θεριστεί. Τώρα σχηματίζεται ο σπόρος. Βλέπουμε ότι το φυτό είναι πολύ δυνατό, πάει πάρα πολύ καλά. Πολύ δυνατά πάμε, βλέπουμε κάθε στην άκρη να έχει και 3 και 4 σπυριά, όπως βλέπουμε εδώ. Είναι πάρα πολύ καλά, πολύ, και μπορεί να σου πω και καλύτερα και από τις συμβατικές. Εδώ είμαστε στη γαλλιέργεια ρεβιθιού και όλοι γνωρίζουμε το ρεβίθι, αλλά εδώ είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία, θεσσαλική ποικιλία. Σπέρνεται συνήθως τον Μάρτιο και θερίζεται γύρω στον Ιούνιο. Βλέπουμε, παρόλο που είναι οικολογική καλλιέργεια, πολύ ισχυρά φυτά, πολύ δυνατά φυτά και φαίνεται ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Εδώ είναι μια πάλι καλλιέργεια που είχε εξαφανιστεί τελείως από την Ελλάδα, ενώ ανήκει στα ανοιξιάτικα γεννήματα των προηγών μας και την επαναφέραμε. Και ίσως να είμαστε η μοναδική καλλιέργεια, δεν ξέρω, εδώ και χρόνια. Βλέπουμε τώρα ότι μια τεράστια μπλε θάλασσα, γιατί είναι σε πλήρη ανθοφορία.
1: Μπλε θάλασσα.
0: Λιναρόσπορο. Είναι στην ανθοφορία και πάνω στο δέσιμο. Βλέπουμε ότι μετά τα μπλε εδώ λουλουδάκια αρχίζει σκάει και δένει και σκάει το αυτό και γίνεται καρπός. Μέσα θα γίνει αυτό το κυκλικό που σε λίγο θα σχηματιστούν και τα σποράκια που θα είναι εκεί, κάθε σποράκι θα έχει και κάθε από αυτό το λουλουδάκι θα έχει και τα σποράκια μέσα. Μην ξεχνάμε ότι από αυτό έπεσε και σημαντικό ρόλο παλιά στους προγόνους μας που ήταν βασικό εδώ που κάναν το λινάρι και κάναν την ενδυμασία. Σημαντικό με μεγάλη ιστορία.
1: Αυτό ήταν το λινάρι,
0: ναι.
1: Έλα βάγει να δεις εδώ κοντά τώρα το... Αυτό δεν είναι,
0: ναι.
1: Αυτός ο σπόρος δεν είναι. Σαν σουσάμι μοιάζει.
0: Ναι, μα ναι, ναι, όπως είναι το σουσάμι, μόνο που δεν θα μείνει άσπρος, αυτός μετά θα πάρει το χρώμα
1: θα
0: του.
1: Θα πάρει το χρώμα του, ναι, λιναρόσπορο, ο οποίος έχει τρομερές ευεργετικές ιδιότητες.
0: Και ε3.
1: Εγώ θα έρθω εδώ, θα μαζέψω αυτά. Με αυτά δείχνεις γυναίκα κανονικά, έτσι. Δεν υπάρχει ομορφιά τους.
0: Ναι, όλα τα φυτά όταν είναι στην ανθοφορία είναι πανέμορφα.
1: Είναι πανέμορφο, έτσι. Ναι. Πέρα ότι με το που έρχεσαι εδώ και σκάσει είναι αυτό το που σε μαγεύει, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαστε στην Άνοιξη, γιατί είμαστε στη Θεσσαλία, γιατί είμαστε στον Παράδεισο.
0: Και ένα βασικό άλλο πράγμα που θέλω να πω, το Υπουργείο δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ. Το Υπουργείο Γεωργίας έδωσε ειδικά κίνητρα π.χ. για την κοινόα και δεν έχει μέσα καθόλου ούτε για το φαγόπυρο, ούτε για το λιναρόσπορο, ούτε για το σοσάμι, ούτε για το κυχρί, που ανήκει στη βαθιά ελληνική διατροφή και παράδοση και καλλιέργεια. Τι κοινό μπορεί να έχει ο Έλληνας με την κοινόα? Δεν λέμε να μην έρθει και αυτή, αλλά δεν έχει σχέση με την διατροφική.
1: Εισαγόμενο
0: καθαρά προϊόν και ούτε με το μικροκλίμα της περιοχής, αλλά και με τη διατροφική κουλτούρα.
1: Δεν το γνωρίζει ο καταναλωτής ακόμα, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ.
0: Μα αυτά είναι σούπερ τροφές, αλλά γηγενείς ελληνικές ποικιλίες.
2: Στο αγρόκτημα Αντωνόπουλου η παραγωγή παραμένει στα χέρια του ίδιου ανθρώπου και λίγο πιο δίπλα η ίδια η γη δίνει φακές, ρεβίθια και φασόλια. Απλές τροφές με τεράστια αξία. Γεύσεις που κουβαλούν μνήμη, παράδοση και δύναμη.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο

0: Μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
3: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
4: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες. Θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32811. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
11: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο.

0: πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα, με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Θα ήθελα...
1: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς.
1: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk ενός λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 σάνι πάντς μειών 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
7: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Με το The My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνεις εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Λάρισα. Η Ρόμπολ Τεχνείου 69. Για όσους γνωρίζετε από Λάρισα, είμαστε στο ύψος Καρδίτσης. Για όσους δεν γνωρίζετε και περνάτε ή θέλετε να έρθετε στο μαγαζί, γκουγκλάρετε και ερχόσαστε. Είμαστε σε κεντρικό δρόμο. Λοιπόν, Ρόδι, 30 χρόνια με βιολογικά, όταν λέμε βιολογικά, βιολογικά προϊόντα. Έρχονται τώρα τα αδέρφια Αλεξόπουλου να συνεχίσουν την παράδοση, να πάνε ένα βήμα παραπάνω όλη αυτή τη φιλοσοφία, γιατί εδώ σέβονται και το προϊόν και τον άνθρωπο, γιατί όλα έρχονται από τη φύση. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Νίκος Γιώργος, και εδώ έχουμε Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, που είναι άρτια συνυφασμένο και με το μαγαζί και με την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Από τα Φάρσαλα βλέπω ότι έχετε αφιερώσει ολόκληρη γωνιά εδώ πέρα, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Και ψωμί ζεάς.
1: Τα πάντα όλα.
0: Το ψωμί αυτό πώς αντέχει?
1: Σίγουρα στην κατάπληξη και ένα μήνα.
0: Και ένα μήνα. Εδώ τώρα είναι συσκευασμένο έτσι σωστά για να αντέξει πάνω από μια εβδομάδα.
1: Μια εβδομάδα ακριβώς.
0: Ή το παίρνει, το κόβει, βάζει κατάψυξη και είσαι έτοιμο. Τι και ολόκληρο. Λοιπόν, Τζόρτζ.
1: Παρακαλώ.
0: Κύριε επειδή με τον Νίκο εδώ πέρα έχουμε λίγο πιο έτσι.
1: Φιλικές σχέσεις.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, είμαστε πιο χαλαροί, θα τα πούμε μαζί.
1: Τέλεια.
0: Γιατί ήρθες εδώ, τι σε έκανε να έρθεις και να συνεχίσεις αυτό μετά από 30 χρόνια?
1: Σίγουρα την ηλικία. Είμαι νέος, θέλω να το τρέξω όσο γίνεται καλύτερα.
0: Τι σε όθησε, τέλος πάντων?
1: Με όθησε και αυτό που έχω σπουδάσει.
0: Τι έχεις σπουδάσει?
1: Αγροτικής ανάπτυξης, αγροδιατροφής και διαχείρισης φυσικών πόρων. Ήρθα εδώ γιατί ειδικά η συνεργασία του Αντωνόπουλου και του Ρόδη, του κύριου Θανάση και πιο παλιά του κύριου Γιάννη Παπαδόπουλου, ήταν θρηλυκή συνεργασία από τους πρώτους.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σε βλέπω πορωμένο, γι' αυτό λέω.
1: Εννοείται. Νέο, σήμερα βράζει το αίμα, Βασίλη, τι να κάνουμε.
0: Ναι, και εμείς νέοι, αλλά δεν βράζει το αίμα σας πολύ, να πούμε.
1: Εννοείται. Και είμαστε εδώ πέρα να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία τη θρηλυκή, Αγρόκτημα και Ρόδε. Και να το πάμε παραπέρα.
0: Κοίταξε, κατά βάση.
1: Να μάθει και ο κόσμος παραπάνω και την βιολογική.
0: Η καταγωγή είναι από τα Φάρσαλα.
1: Φάρσαλα, εννοείται.
0: Λοιπόν, οπότε στηρίζουμε Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, γιατί είναι από τα κορυφαία βιολογικά μπραντ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν λαχανικά. Υπάρχουν πίσω μας χυμή, μπάρατα κτλ. Έτσι. Και συνέχεια, γιατί δεν έχετε τώρα για πολύ καιρό που έχετε
1: 10 μέρες.
0: Πάρει 10 τη σκυτάλη.
1: 10 μέρες.
0: Συνεχίζετε. Τι περιμένεις εσύ και τι θέλεις να το πας παρακάτω, ρε παιδί μου, όσον αφορά το πελατολόγιο? Τι θα ήθελες δηλαδή?
1: Αυτό που θα ήθελα είναι ότι να με δουν ως παρακαταθήκη από τους

0: προηγούμενους, ότι είμαστε καθαροί. Μπράβο. Γιατί οι βιολόγοι
1: είναι λίγο παρεξηγημένο.
0: Είναι παρεξηγημένο. Ναι. Αυτό. Θέλω να, όπως κοιτάω καθαρά, να μην κοιτάνε και ο κόσμος.
1: Shop έχουμε και τα λοιπά. Delivery κάνουμε.
0: Μελλοντικά σίγουρα.
1: Ωραία.
0: 10 μέρες έχουμε. Όλα θα γίνουν.
1: Θα έρθουμε μετά από έναν χρόνο, γιατί θα είναι πιο σωστά να το πω δομημένο και εσύ θα είστε πιο έτοιμοι, γιατί τώρα βράζει.
0: Βασίλη,
1: να πάνε όλα καλά, Νικόλα, τα λέμε. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Συνεχίστε. Παίρνω το ψωμί εγώ, Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, και πάμε για λίμματα.

0: άνοιξη στα Μελίσια. Σήμερα θα δούμε πώς γίνεται το πιο γλυκό θαύμα της φύσης. Θα μυθούμε στο μαγικό κόσμο της μελισσογωμίας, φαίνεται σαν.
1: Είμαστε στην επαρχία Φαρσάλων. Αυτό το κοπάδι είναι το δεύτερο κατά σειρά, το οποίο το προετοιμάζουμε για το παλιούρι. Θα φύγουν για Ριδαία τα Μελίσια. Αυτό που είδατε πριν, ανέβασα γόνους πάνω για να γίνουν όσο πιο δυνατά γίνεται τα Μελίσια, να είναι έτοιμα για παραγωγή στο παλιούρι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ακακία εδώ στην περιοχή. Μαζεύουν αρκετό μέλι. Βοηθάνε πολύ τα Μελίσια. Έχουμε αρκετές γύρες, το οποίο πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό. Και είμαστε στην καρδιά της άνοιξης. Εμείς κάνουμε νομαδική μελισσοκομεία. Γι' αυτό σας είπα ότι θα φύγουν τα Μελίσια από εδώ. Δεν έχουμε σταθερό μελισσοκομείο. Τα Μελίσια τα μεταφέρουμε παντού για να βγαίνει και για να βγαίνουν και διάφορα μέλια. Θα βγει αθόμελο, θα βγει πευκόμελο, θα βγει και καστανόμελο, βελανιδιά. Κάνουμε έλεγχο φετινή παραθυάτα, να δούμε αν γόνεψε η βασίλισσα. Εδώ μέσα έχει γόνο, φρέσκο. Είναι πάρα πολύ μικρό, δεν μπορείς. Είναι μια τριχούλα, είναι μια τριχούλα. Γύρω γύρω έχει γύρες.
2: Πού είναι?
1: Άντινα.
0: Έχω ακούσει να λένε και να ρωτάνε πώς είναι το μέλι καλό ή αν το μέλι είναι καλό ή τι πρέπει να γνωρίζει κανείς για το μέλι. Το μέλι είναι καλό όταν είναι μέλι. Ας το πω έτσι λαϊκά, όταν είναι αυθεντικό μέλι και δεν υπάρχουν προσμίξεις, χημικές κυρίως. Από μικροπαραγωγούς θα πάρετε κατά 99% καθαρό μέλι. Άλλο tip, όταν παγώνει το μέλι που πολλοί από εσάς νομίζετε ότι είναι κακό, όχι δεν είναι κακό, το μέλι είναι αυθεντικό και πρέπει να παγώνει. Μάλλον όταν το μέλι είναι αυθεντικό, τότε παγώνει. Γι' αυτό ψάξτε, δοκιμάστε και όταν βλέπετε αυτά που σας είπα, τότε ή θα αγοράζετε ή θα πηγαίνετε παρακάτω, όπως πάω εγώ τώρα. Ο μαγικός και θαυμαστός κόσμος των μελισσών. Αυτός είναι. Γούναρης, ο Φαρσαλινός, ο αγαπημένος μου χαλβάς. Είτε έρχομαι, είτε δεν έρχομαι, παίρνω τηλέφωνο, μου στέλνει. Τώρα όμως είμαι Φάρσαλα, πάμε μέσα να κόψουμε κάνα 2-3 κιλά και θα δείτε που θα τον φάμε. Γιώτα, φτιάξτε καφεδάκι
3: και γέμισε βρε χαλβάδες.
0: Τώρα μας φτάνουν αυτά.

0: Ξάνθη, φίλε μου. Εδώ καταρχήν δεν βρεθήκαμε τυχαία. Μας πήρανε τηλέφωνο αφού μας είδανε στο TikTok, στο Facebook, είδαν τη δουλειά μας και μας κάλεσαν να φτιάξουν κάποια πράγματα. Να φανταστείς, εχθές το βράδυ, εχθές ήμασταν στα Γρεβενά. Αύριο δεν ξέρουμε, μπορεί να είμαστε Λαμία, μπορεί να είμαστε Βόλο.
1: Τι εστί γάνωμα και πώς γίνεται το γάνωμα περιληπτικά?
0: Λοιπόν, να σας πω γενικότερα για τα χάλκινα σκεύη, γιατί μόνο τα χάλκινα σκεύη γανώνονται. Όταν μαγειρεύεις ένα χάλκινο σκεύος, εάν δεν είναι γανωμένο, υπάρχει περίπτωση να δηλητηριαστείς. Γιατί ο χαλκός έχει την ιδιότητα να ξεφτύνει δηλητήριο, ναι, καρκινογόνο. Οπότε, όχι τώρα, από ανέκαθεν, τα χάλκινα σκεύη γίνονται επικάλυψη καθυστέρου. Γανώματος δηλαδή, για να είναι άρτια για το μαγείρεμα. Να μπορεί κάθε νοικοκυρά να μαγειρεύει. Γι' αυτό και γίνεται το γάνωμα στο χάλκινο σκεύος. Οι πιο πολλοί τα έχουν για συναισθηματικούς λόγους, τα καθαρίζουν για διακόσμηση. Να έχουν να θυμούνται τους παππούδες, τις γιαγιάδες. Αυτός είναι ο λεγόμενος κασίτερος στη καθαρέβουσα και στην απλότητα, στη καθημερινή λέγεται καλάι. Αυτό πρέπει να λιώσει στους 320 βαθμούς για να μπορεί να γίνει η επικάλυψη πάνω στο χαλκό για να είναι υγιεινό το φαγητό που θα τρώμε.
2: Και το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ που βλέπουμε, το τελικό, γυαλισμένο, έτοιμο, είτε για μαγείρεμα, είτε όπως είπαμε κυρίως πλέον για διακοσμητικούς λόγους. Φάρσαλα. Χωρίς βασιλικό είναι φαγητό χωρίς αλάτι. Το επισκέπτομαι πάντα τα τελευταία 10 χρόνια. Όσοι με βλέπετε, όταν περνάω από τη Θεσσαλία και από τα Φάρσαλα, θα κάνω στάση. Υπάρχει λόγος, καλά κρέατα, επιλεγμένα κρασιά. Σήμερα θα φάμε χοιρινό μπριζόλο πανσέτα, τόμαχο για κάποιους. Θα πιούμε και ένα ποτήρι καλό κρασί, μαγαλιός. Και θα συνεχίσουμε. Καμπερνέ Μερλό.

1972-2022, 50 χρόνια χρόνης. Για την ακρίβεια, 54, γιατί είμαστε στο 2026. Είμαστε φυσικά στην πόλη των Φαρσάλων και ήρθαμε για έναν και συγκεκριμένο σκοπό. Γιατί έχουμε εδώ μέσα τα αγαπημένα μας μαχαίρια Opinel, που τι μας κάνουν τη μαγειρική ζωή εύκολη.

0: με το Σωτήρη. Είμαστε φίλοι αρχικά, γιατί είμαστε συντοπίτες. Εκτός από τα μαχαίρια τα οποία συνεργαζόμαστε και μπορείτε να τα βρείτε εδώ, ο Πινέλ. Πώς πάει γενικότερα τα Πινέλ, τα παίρνουν εδώ.
1: Πολύ καλή ποιότητα.
0: Κατά που ποιότητα είναι αλφα.
1: Την ξέρεις ειδικά εσύ που τι δουλεύεις.
0: Εγώ τα δουλεύω πάνω από 6-7 χρόνια.
1: Ό,τι καλύτερο υπάρχει στην αγορά.
0: Και συνέχεια υπάρχει μια συνεχής ανάπτυξη και για την κουζίνα, γιατί παλιά υπήρχε μόνο σουγιάς. Τώρα πλέον υπάρχει μια ανάπτυξη και για την... Μπράβο, το έδωσε σωστά. Άμα ο άνθρωπος ξέρει την αγορά. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο δεύτερο μαγαζί. Το δικό σου μαγαζί, το οποίο είναι από τον μπαμπά, δεύτερη γενιά.
1: Ο Τέλμοντα έχει αρχίσει το εμπόριο από το 1935.
0: Ναι, το γράφει έξω.
1: Το γράφει και συνέχισε τη δικασία, την πήρα εγώ τη δουλειά του 1972.
0: Υπάρχει μια ιστορία, μια κουλτούρα πίσω από όλο αυτό. Εσείς, ο παπάς μου είπε στέσσα, ας πούμε, που ήρθα, ότι ήταν αγωγιάτης.
1: Αγωγιάτης ήταν αγωγιά, να έχει κουλτούρα που φόρτουνε τα άλογα του. Τα φορτώναν από εδώ, πήγαιναν στο Βόλο και από εκεί πήγαιναν μπακαλικής και τα φέρανε εδώ.
0: Έτσι ξεκίνησε.
1: Και τα πήγαιναν στο μπακάλικα, ναι, που χρειαζόταν.
0: Και μπήκες και εσύ από μικρό στο έντιο,
1: εδώ στο μαγαζί,
0: στο κουρμπέτ που λέμε.
1: Εκεί το πήρα εγώ μετά, δεύτερη γενιά.
0: Τι μπορεί να βρει κανείς εδώ, σιδηρικά, τα πάντα, ό,τι

0: διαφορά.
1: Φυσικά, χρώματα, εργαλεία, σίδερα, υδραυλικά, όλα πάντα. 30.000 κωδικούς.
0: 30.000 κωδικούς. Στα φάρσα. Ακόμα σπάνιο. Δύσκολο. Άρα καλύπτεις όλη την επαρχία.
1: Την επαρχία και τις μεγάλες εταιρείες που έρχονται εδώ και δουλεύουν.
0: Θα έρθεις να φάμε, να μαγειρέψουμε.
1: Αυτό είναι βέβαια.
0: Ωραία. Δεσμευόμαστε, κλείνουμε και θα τα πούμε καβαλίου μετά σε λίγο. Ξεκινήσαμε πρωί, φορέσαμε φούτερ, φτάσαμε τώρα μεσημέρι απόγευμα και ανάψαμε, έχουμε και τα κάρβουνα εδώ. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα όμως, έχουμε 5 εξαιρετικά προϊόντα. Έχουμε τον φίλο μας τον Τσικνάκη από την Κρήτη, ρεβίθια φαρσάλων, μήλα ζαγορίν, ντοματίνια λουτσία, γραβιέρα τιακάκης με θυμάρι. Θα κάνουμε μια σπυροσαλάτα δροσερή γιατί θέλουμε να ισορροπήσουμε τη λιπαρότητα του κρέατος. Οπότε θα πάρουμε και φυτική πρωτεΐνη και ζωική. Και ξεκινάμε. Μήλα ζαγορίν.

οικογένεια Τσικνάκη, πάντα στο τραπέζι μας. Μιγάδι, αγαπημένο, παξιμάδι, για την τραγανότητα και όχι μόνο. Τελειώνουμε με φρέσκο παρθένο ελαιόλαδο.

0: Πίσω ακριβώς.
1: Ακόμησες, παιδί μου, Παναγία μου, γιατί σε φέραμε εδώ.
0: Πίσω ακριβώς, τα κάρβουνα είναι έτοιμα για να υποδεχθούν ελληνικό μόσχο γεράκας. Παύλα, τελειώνουμε. Και τι θέλει, μια καλή αυθεντική τσιμιτσούρη θα τη φτιάξουμε τώρα τάχιστα. Έλα, Βαγιό.

0: Λιμουζίν Γεράκας, ελληνικός μόσκος, Γιώργος Τσόγκανος, ο οποίος είναι και
1: ο πρόεδρος,
0: ο ηθήνων νους, να το πούμε έτσι. Φρέσκια ρίγανη με δούλι, λουκάνικο, μοσχαρίσιο.

0: Τι.
1: Την Bon.
0: Οπα. Και πάμε.
1: Μιλάει τον Bon Filé.
0: Όπου πάει η ρίγανη θα μιλάς. Όπου πηγαίνει η ρίγανη.
1: Λουκάνικο Μοσχαρίσιο.
0: Το κανονικό, το νόστιμο, το τίμιο. Ναι. Σε φταλιά.
1: Σε φταλιά.
0: Α, είσαι και τέτοιο. Και για τους πιο ψαγμένους, με σηκώτη, Μόσχου, λιμουζίν, ναι, και πάμε...
1: Φρυγαδέλι.
0: Φρυγαδέλι. Έχεις μάθει και να κάνεις και φρυγαδέλι, Τι βάζεις στο φρυγαδέλι?
1: Λίγο σκορδάκι και κάτι που δεν μπορώ να σου πω.
0: Δεν θέλω. Δεν θέλω από σένα τίποτα, μόνο να τα κρέατά σου. Και μεδούλι. Με τι το τρώω στο μεδούλι, με φρυγανισμένο ψωμί και χοντρό σκορδάκι, αλάτι που μας έφερε. Μας έφερε ένα χοντρό αλάτι. Τελγουδί. Τελγουδί τα αλάτι. Ευλόγησον.
2: Εγώ για μεροκάματο είμαι εδώ. Πόσα.
0: Και ο Μπίλης για μεροκάματο, τον κόψει με ένσημα. Έκλεισε το μαγαζί. Βασιλικός, φάρσαλα. Φυσικό, μεταλλικό νερό διός. Πηγάζει στον Όλυμπο. Η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Το χρειάζομαι εγώ. Μ' αφήσανε κόκαλο. Ας το πω χωριάτικα, με λιανίσανε. Στην υγειά μας. Και είπαμε, Όλυμπος, προστατευόμενο οικοσύστημα της UNESCO. Γεια σας.

Κάρα. Και ένα γλυκό τέλος. Γούναρης, ο Φαρσαλινός. Αλβά, τρώμε πρώτα. Να μας ανοίξει η όρεξη. Και μετά με δούλι. Καλό ταξίδι, τα λέμε στο επόμενο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
7: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
8: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
10: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
9: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
10: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
11: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
10: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
10: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
9: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
11: Κλιν, κλιν.
14: Τι είναι αυτό?
10: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
9: Μπα.
10: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός...

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ό,τι

0: το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας. Και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.
1: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
2: Καλοκαίρι θα πει παγωτό Σαββουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαββουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
3: Θα ήθελα...
4: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
3: Χωρίς.
4: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
5: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
6: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
7: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
6: Το χώμα πρέπει να το τρως.
8: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
9: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
10: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
6: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
7: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
6: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
8: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
7: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
10: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
6: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
10: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
7: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
6: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
11: Κυρία Σούλα, Τι θυμήθηκα τώρα.
12: Τι?
11: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
12: Τι με σκάτε, ε?
11: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
12: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
13: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.

0: Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Δύο πυροσβέστες νεκρούς. Εικόνες αποκάλυψης και ανυπολόγιστες καταστροφές άφησε στο πέρασμά της η πύρινη κόλαση στο νότιο Ρέθυμνο. Μετά από μία ακόμη δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τρόμου, τα περισσότερα μέτωπα είναι σε ύφεση. Ωστόσο, οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο πεδίο, δίνοντας μια τιτάνια μάχη με τις αναζωπυρώσεις, καθώς στην ευρύτερη περιοχή πνέουν και σήμερα θυελλώδεις άνεμοι. Στο επίκεντρο της επόμενης ημέρας δεσπόζουν τα ερωτήματα για την τραγωδία στην Κρύα Βρύση, τα αίτια των πυρκαγιών και βεβαίως ο απολογισμός της καταστροφής. Εικόνα και ήχος στο νότιο Ρέθυμνο. Εκεί είναι ο Χάρης Λεοντάκης, στην Πρέβελη βρίσκεται ο Χάρης Λεοντάκης, για να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις του ρεπορτάζ και τι γίνεται με τις αναζωπυρώσεις. Είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα ο Κώστας Μπογδανίδης. Καλησπέρα και στους δύο. Χάρη, ξεκινάμε με εσένα με τις εξελίξεις.
1: Λοιπόν, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε περίπου 500 μέτρα από το παλιό μοναστήρι του Πρέβελη. Λίγο μετά την παλιά γέφυρα. Όπως βλέπετε, υπάρχει η αναζωπήρωση. Η αναζωπήρωση ξεκίνησε από το παράγι που βρίσκεται πίσω από το παλιό γεφύρι. Ξεκίνησε στις 3.30 το μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά. Βλέπετε την εικόνα. Πίσω από το λόφο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που πλησιάζει η φωτιά, υπάρχει ο οικισμός τριβίσκος. Στην κορφή του λόφου υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις, μας λένε, της πυροσβεστικής, προκειμένου να κάνουν ό,τι πρέπει, προκειμένου να μην μπει μέσα στον οικισμό η πυρκαγιά. Στο κάτω μέρος της οθόνης βλέπετε τα πυροσβεστικά οχήματα. Ακόμα πυροσβέστες σβήνουν, καθαρίζουν την περιοχή λίγο βορειότερα. Εκεί που βρίσκονται τα πυροσβεστικά οχήματα Σωτήρη, ήμασταν εχθές όταν δίναμε το ζωντανό στο δελτίο, εχθές το βράδυ. Από εκείνο το σημείο δείχναμε την περιοχή που βρίσκομαι τώρα, που είναι όλοι καμένοι. Δηλαδή, αν γυρίσουμε λίγο και δείξουμε, είναι όλη η περιοχή εδώ καμένη. Τώρα καίγονται οι λόφοι στην αντίθετη πλευρά. Να σου πω ότι δοθήκανε 412 για εκενώσεις, συγκεκριμένα για την περιοχή της παλιάς γέφυρας του Πρέβελη, την περιοχή Λίμνη όπως λέγεται, για το Δρυμισκιανό Αμμούδι, είναι μια παραλία αμέσως μετά την Πρέβελη και ανατολικά, μετά το Φοινικό Δάσος. Επίσης δόθηκε εντολή εκένωσης για το Δρυμίσκο, τον οικισμό που βρίσκεται πίσω ακριβώς από εκεί που είναι τώρα οι φλόγες, και δόθηκε εντολή εκένωσης και για τον Κεραμέ. Καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση εκεί που λέγαμε μέχρι τις 3 το μεσημέρι ότι έχει βελτιωθεί, δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο, υπήρχαν μόνο διάσπαρτες μικρές εστίες, και δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχουμε τις αναζωπυρώσεις αυτές με τους ανέμους να έχουν η έντασή τους να ενισχύεται από το μεσημέρι και μετά, και κάνει πολύ δύσκολη

0: την προσπάθεια των πυροβολικών δυνάμεων που αυτή τη στιγμή επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή και προσπαθούν να θέσουν τις αναζωπηρώσεις υπό έλεγχο.
1: Χάρη, και σήμερα για τρίτη ημέρα δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα, σωστά, λόγω των ανέμων. Να καλησπερίσω και τον Κώστα Κεφαλογιάννη.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Έγινε μια προσπάθεια από δύο ελικόπτερα να ήρθαν στην περιοχή, προσπάθησαν να ανεφοδιαστούν με νερό, όμως δεν μπορούσαν να κάνουν ανεφοδιασμό λόγω των αναταράξεων, λόγω των θυελλωδών ανέμων και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην βάση. Να σας πω επίσης ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο υπεύθυνος λειτουργίας των δικτύων του ΔΔΕ που συνελήφθη για την πρώτη φωτιά, για τη φωτιά που ξέσπασε στην κρύα βρύση, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που του άσκησε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο για παραλήψεως, είναι κακούργημα, ζήτησε και πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί αύριο το απόγευμα.
1: Μάλιστα. Κώστα Μπογδανίδη, υπήρχε μία αίσθηση, εξελίχθηκε σε ψευδαίσθηση, ότι τα δύσκολα πέρασαν. Τουλάχιστον αυτή ήταν όπως μας περιέγραψε την εικόνα και ο Χάρης Λεοντάκης μέχρι τις 3-3.30 το μεσημέρι, αλλά είναι τέτοιες οι συνθήκες, είναι τέτοια η έκταση των καμένων, κυρίως είναι τόσο ισχυροί οι άνεμοι που πνέουν και σήμερα, θα πνέουν και αύριο στην περιοχή, που δεν υπάρχει περιθώριο δευτερολέπτου εφησυχασμού, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, εφησυχασμός δεν υπάρχει. Βέβαια, ας την πούμε, η διάθεση του να πιστέψουμε ότι τελείωσε είχε να κάνει με το πολύ άσχημο σενάριο ότι δεν είχε τίποτα άλλο να κάψει. Έτσι, δηλαδή η περιοχή, όπως βλέπουμε και στις εικόνες και τα όσα μεταδίδει ο Χάρης, στο μεγαλύτερο της κομμάτι, τουλάχιστον από την πλευρά της πρώτης φωτιάς, γιατί είπαμε, αν δει κάποιος και το χάρτη, είναι τελείως διαφορετική η φωτιά στην Μπρέβελη από ότι τις πρώτες μέρες, ενώ από την πλευρά του Αγίου Παύλου και της Κρυάς Βρύσης. Εκεί, στο κομμάτι, κάηκαν σχεδόν τα πάντα. Βλέπεις ότι δεν έχει μείνει θάμνος, δεν έχει μείνει χόρτο, δεν έχει μείνει ελιά, δεν έχει μείνει τίποτα. Οπότε γι' αυτό λέγαμε πού θα πάει. Όμως, δυστυχώς πάντα η φωτιά βρίσκει σωτήρι, νέα μέτωπα, μπορεί να μεταφερθεί αλλού, εκεί που δεν το περιμένουμε. Όσα χρόνια θυμάμαι, δεν ξέρω αν είναι δεκαετία, αν είναι πενταετία, καλύπτουμε αυτές τις φωτιές. Σαχτούρια, Μέλαμπες, κοντά στην Αγία Γαλήνη, Αγία Παρασκευή, Άγιος Παύλος, να πάει προς το Αμάρι, Άγιο Βασίλειο, όλη αυτή η περιοχή. Είναι τα ίδια και τα ίδια. Είναι όμως και ιδιαίτερες οι συνθήκες. Αυτό που είπες τώρα ότι θα φυσάει και αύριο, ενώ σε πολλές περιοχές υπάρχει μια μικρή βελτίωση, εκεί δεν θα υπάρχει. Γιατί έχουμε τις ρηπές, έχουμε αυτές τις εντάσεις που δημιουργούνται κυρίως από τα φαράγγια και από τη γεωμορφολογία της περιοχής, που δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα. Όσο ωραίες είναι, άλλο τόσο δημιουργούν και προβλήματα. Τώρα να πω κάτι για την περιοχή του Πρόεδρου, διότι ακούω δύο διαφορετικά πράγματα. Οι μεν παρουσιάζουν όσους λένε για την καταστροφή, για απόλυτη καταστροφή στην περιοχή του Πρέβελη, μιλάω για το Φοινικό Δασός, τους αποκαλούν πυρολάγνους. Οι δε άλλοι λένε ότι δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν,
0: όχι, ήμουν εκεί το πρωί.
2: Μισό λεπτό, Χάρη. Λοιπόν, δεν καταστράφηκε το δάσος Πρέβελη, αλλά μην λέμε τώρα ότι δεν έγινε και τίποτα.
1: Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
2: Δηλαδή, Χάρη, θα μας το πεις εσύ.
1: Θα δούμε και ρεπορτάζ και εικόνες στη συνέχεια και θα μας τα πει και ο Χάρης.
2: Γιατί υπάρχει ένα κλίμα, ξέρεις ότι δείξανε μια διάθεση, ας πούμε, πυρολαγνίας, μια διάθεση ότι κάηκε το αυτό. Προφανώς δεν καταστράφηκε το δάσος. Προφανώς απειλήθηκε και προφανώς έγινε και μεγάλη ζημιά. Αυτά τα περιορισμένη ζημιάς, ειδικά όταν καταστράφηκε το κομμάτι που φαίνεται από την παραλία. Έτσι δεν είναι, Χάρη?
0: Ακριβώς.
2: Τι συζητάμε
0: δηλαδή,
2: τώρα?
0: Η εικόνα που βλέπεις στο Πρέβελη, στο Φοινικό Δάσος, και από ανατολικά και από δυτικά προσεγγίζοντας, από δυτικά από το πάρκι που είναι πάνω στο βουνό, από ανατολικά από το Δρυμισιανό Αμμούδι, που φτάνεις και βλέπεις αυτή τη μαυρίλα, είναι αποκαρδιωτικές οι εικόνες.
2: Εντάξει, αυτό λέμε.
0: Είναι οι πρώτες συστάδες με τους φοίνικες και σε βάθος περίπου 50 έως 100 μέτρων έχουν καεί τα πάντα.

0: μη λένε ότι δεν έγινε τίποτα στο Βρέμπελι.
1: Έτσι, έτσι το παρουσιάζουν, ότι δεν έγινε τίποτα.
0: Όχι βέβαια.
2: Χάρη, αυτή τη στιγμή κινδυνεύει το φοινικό δάσος, πέρα από τις χθεσινές καταστροφές. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνδυνος.
0: Επειδή εδώ που βρίσκομαι προσέγγιζα από το νέο μοναστήρι και επειδή ήμουν πιο ψηλά ερχόμενος προς τα εδώ υπήρχε μία ανατροπήρωση και πάνω από τον τριπλησιανό αμμούδι το οποίο είναι ανατολικά η διπλανή ακριβώς παραλία του Πρέβελη, του Φοινικόδασους. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση αυτή. Αν η φωτιά από εδώ ξεφύγει προς τα νότια, πάει ανατολικά τώρα. Ο αέρας έχει γυρίσει σε βόρειο ανατολικό και κατευθύνει την πυρκαγιά ανατολικά. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση κάτω, τι υπάρχει κάτω, αλλά εδώ κατευθύνει την πυρκαγιά ανατολικά προς το Τριμίσκο και προς τον Κεραμέ.
2: Κώστα Κεφαλογιάννη, να κλείσουμε με τις δικές σου σκέψεις. Λέμε τώρα δύο ημέρες, το λέγαμε το πρωί και στο ραδιόφωνο στον Sky Κρήτης, ότι με την αδυναμία να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα λόγω των θυελλωδών ανέμων, επί της ουσίας το τοπίο και το μέγεθος της καταστροφής το καθορίζει ο αέρας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τις επίγειες δυνάμεις έστω να ελέγξουν ένα μέτωπο. Επί της ουσίας υπήρξε μία ύφεση επειδή κάηκαν σχεδόν τα πάντα στα πύρινα μέτωπα. Γύρισε λίγο ο καιρός σε σημεία που δεν είχαν καεί και είχαμε αυτήν την αναζωπήρωση.
3: Ναι, δυστυχώς όπως το είπε και ο Κώστας Μπαγδανίδης, είχαμε πιστέψει, θέλαμε να πιστέψουμε ότι βρισκόμασταν στο τέλος αυτής της πυρκαγιάς από το μεσημέρι και μετά, ενώ βέβαια πράγματι τα μέτωπα είχαν μειωθεί, όμως η πιθανότητα των αναζωπηρώσεων όταν οι άνεμοι είναι τέτοιοι, είναι πάντα πάρα πολύ μεγάλη. Και το ξέραμε. Δεν θέλαμε να το πιστέψουμε, αλλά το ξέραμε. Ξέρουμε επίσης ότι και αύριο ο καιρός προβλέπεται με θυελλώδεις ανέμους 9-10 μποφόρ. Και αύριο η μέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πίστευα και ήλπιζα και ήθελα σήμερα, Σωτήρη, σε αυτή τη σύνδεση να συζητήσουμε για το. Προφανώς ήταν και πάλι μια πολύ δυσάρεστη σύνδεση, αλλά θα ήταν μια σύνδεση που θα αφορούσε στα τις επόμενες μέρες. Τι καταστράφηκε, πώς θα κινηθούν από εδώ και μπρος οι αρχές, πότε θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι, όλα αυτά τα διαδικαστικά τα οποία είναι και πολύ ουσιαστικά, όμως δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια συζήτηση όταν το μέτωπο είναι ξανά ενεργό και απειλή και απειλητικό. Μπορούμε και πάλι μόνο να αρκεστούμε σε ευχολόγια και σε κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, επειδή θα λίγο νωρίτερα και μια ανάρτηση του Κώστα Μπογδανίδη για κάποιους ανθρώπους που στο παλιό Καστρο, αν πρόλαβα να διαβάσω καλά, πήγανε σήμερα να κάψουν κλαδιά. Με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια φωτιά την οποία ευτυχώς την πρόλαβαν οι αρχές, φαντάζομαι θα τσοπαγηθούν και κατηγορίες. Είναι κλισέ, είναι κουραστικό, είναι στερεότυπο, όμως νομίζω ότι είναι το μόνο χρήσιμο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε πέρα από την ενημέρωση που προσφέρουμε και προσφέρει και ο Χάρης όλες αυτές τις μέρες με το να είναι εκεί. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πούμε όχι ούτε σπίθα, ούτε τσιγάρο στο μπαλκόνι, όχι τσιγάρο από το αυτοκίνητο, προφανώς όχι αυτή την αδιανόητη εγκληματική ανοησία να βάλει κάποιος να κάψει κλαδιά ή τα καπνογόνα που είδαμε προχθές σε συναυλία, ούτε τσιγάρο στο μπαλκόνι, αν γίνεται για τις επόμενες μέρες. Αν δεν το έχουν καταλάβει όλοι αυτοί οι άνθρωποι τι έχει συμβεί αυτές τις μέρες στην Κρήτη, δεν έχουν καταλάβει ότι δύο οικογένειες τραγουδούν, δεν έχουν καταλάβει πόσοι άνθρωποι καταστράφηκαν, δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να τους κάνει να το καταλάβουν.
2: Για το κλείσιμο.
1: Ο Αύγουστος θα είναι ο χειρότερος μήνας. Θα το δεις.
2: Έτσι.
1: Παραδοσιακά είναι, ναι, αλλά θα είναι.
2: Χάρη, για το κλείσιμο, να επαναλάβει, σε παρακαλώ, αναφορικά με τη σύλληψη και τις διώξεις στον υπεύθυνο δικτύου του ΔΔΕ, έχει να κάνει με την φωτιά της Τετάρτης στην Κρύα Βρύση, όχι για τη φωτιά στο Κουρταλιώτικο. Σωστά, δεν έχουμε για αυτό το μέτωπο κάτι νεότερο.
0: Για την πρώτη φωτιά στην Κρύα Βρύση, για την έναρξη της πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση, υπάρχουν, λένε οι πληροφορίες, μαρτυρίες, ότι υπήρξε βραχυκύκλωμα στο δίκτυο σε συγκεκριμένο σημείο κάτω από το χωριό του δικτύου του ΔΔΕ και από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά.
2: Σας ευχαριστώ. Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε το χρονικό της πύρινης κόλασης στο Νότιο Ρέθυμνο, αλλά και το σκηνικό της επόμενης ημέρας. Χιλιάδες είναι τα στρέμματα που έγιναν στάχτη, ανυπολόγιστες είναι

0: Οι καταστροφές σε αγροτικές περιουσίες και ζωικό κεφάλαιο. Θλίψη προκαλούν οι πληγές που άφησε στο πέρασμά της η φωτιά στο φοινικό δάσος της Πρέβελης από την Πυρκαγιά στο Κουρταγιώτικο. Η τηλεόραση Κρέτα κατέγραψε καρέ-καρέ το μέγεθος της καταστροφής, ενώ μεγάλες εκτάσεις παραπέμπουν σε σεληνιακό τοπίο.
1: Με το πρώτο φως της ημέρας, το Πρέβελη αποκαλύπτει τις πληγές που άφησε πίσω της η φωτιά. Το τοπίο πάνω από την παραλία έχει μετατραπεί σε στάχτη. Μαύρη γη, καμένα δέντρα και αποκαίδια εκεί όπου μέχρι χθες υπήρχε πυκνή βλάστηση. Η πύρινη λέλαπα έφτασε μέχρι το φοινικό δάσος, προκαλώντας ζημιές κυρίως κοντά στις εκβολές του ποταμού και προς την θάλασσα. Ένα μέρος του μοναδικού οικοσυστήματος, ωστόσο, παρέμεινε όρθιο. Οι φοίνικες που σώθηκαν είναι μια μικρή αλλά σημαντική ανάσα μέσα στην εικόνα της καταστροφής. Και όσο η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα κινείται μακριά από το Πρέβελη, οι πληγές μεγαλώνουν.
2: Σε συνεχή επαφή με τον Υπουργό, τον κύριο Τουρνά, μπορεί να έχουμε μιλήσει και 30 φορές τηλεφωνικές επαφές. Ήρθανε και σήμερα να επιχειρήσουν, δεν μπορέσανε. Πιστεύω να πέσουν οι άνεμοι το απόγευμα, να κάνουν κάποιες ρήψεις και αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός, να κάνουν κανονικές ρήψεις, ούτως ώστε να σταματήσει, να τελειώσει αυτή η πυρκαγιά, να κλείσει.
1: Στον ασώματο, τον Κεραμέ και το Γιανιού, σπίτια, αποθήκες, εγκαταστάσεις και καλλιέργειες βρέθηκαν στο πέρασμα της φωτιάς.
2: Έχουμε μια πρώτη εκτίμηση και γι' αυτό εξάλλου είμαστε τώρα στο Γιανιού για να δούμε από κοντά την καταστροφική αυτή πυρκαγιά που ευτυχώς δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές μέσα στο χωριό εδώ και σε πάρα πολλά χωριά συνέβαινε αυτό. Ο απολογισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. 55.000 στρέμματα υπολογίζω έχουν καταστραφεί, εκ των οποίων η κύρια καλλιέργεια της περιοχής η Ελιάς έχει αφανιστεί. Έχουμε πολλά επιμνηοστάσια, μπορεί και πάνω από 10, τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Έχουμε επιχειρήσεις, δύο μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες καταστράφηκαν. Έχουμε κατοικίες 3 στον αριθμό σίγουρα και ελέγχουμε κάθε μέρα, κάνουμε. Πηγαίνουμε παντού για να κάνουμε την τελειωτική αποτίμηση. Οπότε πραγματικά ο απολογισμός, υπάρχουν νεκρά ζώα, ο απολογισμός είναι τεράστιος.
1: Στο Γιανιού οι κάτοικοι επιστρέφουν στις περιουσίες τους και αντικρίζουν τις συνέπειες μιας εφιαλτικής νύχτας.
3: Τίποτα, μας καήκαν τα πρόβατα, μας έχουν καεί ελιές του γιού μου, έχει καεί το μισό υπόστεγο. Εμείς τώρα τι θα γίνουμε, Ήρθαμε από το ξενοδοχείο, ούτε νερό, ούτε ρεύμα, ούτε τίποτα.
4: Έχω ζήσει και τη φωτιά του 2010 και ξανά ύστερα από 16 χρόνια ξανά η ίδια φωτιά. Αυτό μπορώ να πω γιατί το έζησα και ευχαριστώ πάρα πολύ τους εθελοντές, πυροσβέστες του Δήμου και όλα τα παιδιά που εργάζονται και έχουν πρόβατα και εργάζονται σε κτήματα που τα έχουν πονέσει και έτρεχαν και έσβηναν γιατί πονούσαν και στήριζε ο ένας τον άλλο για να σβήσουν τα δέντρα, τα οποία ήδη είχαν μεγαλώσει, ήταν πολύ συγκινητικό. Να προστατέψουν σπίτια τα οποία ήταν προκατασκευασμένα. Υπήρξε ξεκίνηση της πολιτείας, αλλά η δυναμική κίνηση και η πολλή δουλειά, το μεγάλο ποσοστό, έγινε από αυτούς τους εθελοντές που με ένα αγροτικό επάνω έβαλαν βυτεία, γέμιζαν νερό και έτρεχαν.
1: Καμένες ελιές, κατεστραμμένες αποθήκες, πεσμένα υπόστεγα και στάχτη παντού.
5: Είμαστε εδώ πέρα, μας πιάσανε στον ύπνο, που λέει. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας να έρθει να μας πάρει από μόνοι μας. Το κορίτσι αυτό που μίλησε πιο μπροστά από μένα, μας πήρε 6 άτομα σε ένα μικρό αυτοκίνητο, καμικάζι είχε γίνει, να μας πάει. Φοβούμενοι μη μας βρει η φωτιά στο δρόμο και φοβόμουν πιο πολύ ότι μπορεί να γίνει τροχαίο, παρά ότι μας κυνηγούσε η φωτιά από πίσω. Εγώ έπαθα μεγάλη ζημιά, 3 κτήματα σχεδόν ολοκληρωτικά, και το 10 πάλι είχα πάθει, κάπου 500 δέντρα είχαν καεί. Βρέθηκε ένα καφενείο, ένα καφέ στο Πλακιά και μας φιλοξένησε. Το βράδυ πήγαμε στο Ρέθυμνο και μείναμε, αλλά έπρεπε σήμερα να έρθουμε στα σπίτια μας. Δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει τηλέφωνο.
6: Δεν υπάρχει ρεύμα.
5: Ναι, δεν υπάρχει ρεύμα. Όλοι είμαστε με προβλήματα υγείας, εγώ κυκλοφορώ με τη μάσκα γιατί μυρίζει απέσια. Όλοι έχουμε αναπνευστικά προβλήματα.
1: Το Νότιο Ρέθυμνο μετράει τις πληγές του και από σήμερα αρχίζει η δύσκολη καταγραφή μιας καταστροφής που άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες το τοπίο της περιοχής.

0: Σε πάρα πολλές περιοχές δεν υπάρχει ούτε νερό ούτε ρεύμα, όπως και εδώ στο Γιαννιού που βρισκόμαστε. Και ξέρετε ότι κατ' επέκταση δεν υπάρχει ζωή όταν λείπουν αυτά τα δύο βασικά στοιχεία. Καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες των ανθρώπων. Προσπαθούμε να δώσουμε στη ΔΕΔΙΕ να καταλάβει ότι πρέπει να κινηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αλλά εδώ θα κάνω και μία παρατήρηση. Πρέπει επιτέλους να υπάρχει ένας συντονιστής όταν θα γίνονται αυτές οι κρίσεις. Δεν μπορεί ο Δήμαρχος να μην ξέρει αυτή τη στιγμή πού πηγαίνουν τα κλιμάκια της ΔΕΔΙΕ και ποιες είναι οι προτεραιότητες. Εμείς ξέρουμε τις προτεραιότητες, αλλά από τη στιγμή την οποία δρούνε ξεχωριστά σαν ΔΕΔΙΕ, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να παρέμβουμε στη δική τους δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να θεσμοθετηθεί, και το κάνω πρόταση αυτή τη στιγμή, ότι ένας πρέπει να είναι ο συντονιστής. Αν δεν θέλει η πολιτεία να είναι ο Δήμαρχος, μπορεί να βρει ένα αρμόδιο που να προέρχεται από την πολιτεία να είναι ο συντονιστής.
1: Θέμα διοικητικής μεταρρύθμισης στην αυτοδιοίκηση, στα πρότυπα του Καποδίστρια και του Καλλικράτη που προηγήθηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες, έχει έρθει στο προσκήνιο τα τελευταία 24 ώρα. Πώς και με ποια βασικά σημεία στο επίκεντρο της συζήτησης θα μας ενημερώσει ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα.
2: Ξεχνάς και τον ανεκδίκητο Κλεισθένη, γιατί
1: σωστά.
2: Διοικητική μεταρρύθμιση ήταν που κόντεψε να διαλύσει το σύμπαν. Έτσι, ένας από τους πιο αποτυχημένους, στην πράξη δηλαδή, νόμους που έχουν εφαρμοστεί στην αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παρουσίασε μέσα στην εβδομάδα ένα σχέδιο που λέγεται Αριστοτέλης. Το σχέδιο αυτό είναι το σχέδιο του κόμματος, με οι προτάσεις, οι θέσεις του κόμματος για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και είναι ένα αρκετά τολμηρό σχέδιο που προτείνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, όπως για παράδειγμα την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων, την ενίσχυση των περιφερειών με αρμοδιότητες, να λειτουργούν δηλαδή ως διοικητικά κέντρα οι περιφέρειες, η λειτουργία της περιφερειών Αθήνας και Θεσσαλονίκης ως μητροπολιτικά κέντρα, ενίσχυση οικονομική, διάφορα τέτοια. Εκείνο όμως που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επίσης και για την Κρήτη, είναι ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση προτείνει να επανεξεταστεί ο Καλλικράτης, οι συνενώσεις δηλαδή των Δήμων που είχαν γίνει με τον Καλλικράτη, και να λειτουργήσουν ξανά, να ιδρυθούν ξανά Δήμοι που είχαν καταργηθεί. Αυτό λοιπόν, για όσους ξέρουν πρόσωπα και πράγματα στην Κρήτη, με το που ακούστηκε, ήταν περίπου σαν μουσική στα αυτιά.
1: Ξύπνησαν διαθέσεις.
2: Ναι, ήταν σαν μουσική στα αυτιά αρκετών, πρώτα απ' όλα στην Έλλη Καρνασσόν. Η Νέα Καρνασσός έχει ακόμα ενεργή ομάδα πολιτών, κίνημα, κατά της συνένωσης με τον Δήμο Ηρακλείου και υπέρ της ανεξαρτητοποίησης της Νέας Αλικαρνασσού. Δεν το χώνεψαν ποτέ, θέλουν ευκαιρίες δοθήσεις να γίνουν ξανά αυτόνομος Δήμος. Ο Δήμος Νέας Αλικαρνασσού, όπως τον είχαμε μάθει πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει όμως και το Τυπάκι, που επίσης είναι μια ομάδα που ζητάει εδώ και πολύ καιρό. Είναι ομάδες, Σωτήρη, οι οποίες δεν είναι αμιλητές, δεν ξέρω αν είναι και πλειοψηφικές, έτσι. Εγώ λέω απλώς ότι υπάρχουν πολύ ενεργές ομάδες πολιτών που ζητούν την ανεξαρτητοποίηση και του Δήμου.
1: Πάντως υπάρχουν και παραδείγματα πολλά μικρών Δήμων που για διαφόρους λόγους, κυρίως για λόγους ιστορικότητας, δεν συνενώθηκαν με άλλους ώστε να δημιουργήσουν μεγαλύτερα διοικητικά σχήματα που αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα αναπτυξιακά προβλήματα.
2: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι όπως το λες είναι. Στο Τυπάκι πάντως θέλουν και εκείνοι, αν όντως προχωρήσει κάποια στιγμή μια τέτοια μεταρρύθμιση, να φύγουν από το Δήμο Φεστού και να ανεξαρτητοποιηθούν. Απέχουμε πολύ από αυτό, ξαναλέω έτσι. Είναι ένα σχέδιο που παρουσίασε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όμως είναι ένα σχέδιο το οποίο πατάει πάνω σε υπαρκτές ανησυχίες εδώ στην Κρήτη, γιατί υπάρχει αυτό που λες εσύ. Υπάρχουν όμως και κάποιες αστοχίες, νομίζω πια μπορούμε να το πούμε μετά από τόσα χρόνια στον Καποδίστρια και στον Καλλικράτη, στον τρόπο δηλαδή που έγιναν κάποιες συνενώσεις, πώς σχεδιάστηκαν τα διοικητικά όρια των Δήμων, τα οποία σε βάθος χρόνου, αν τα μπορούσαν να επανεξεταστούν, δεν θα ήταν εξορισμού λάθος.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θέλω να καλησπερίσω στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα την πρόεδρο του κινήματος Ελπίδα για την Δημοκρατία, την κυρία Μαρία Καριστιανού. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
3: Καλησπέρα σας, η χαρά λοιπόν, όλη δική μου.
1: Να είστε καλά. Πείτε μας για την παρουσία σας στην Κρήτη, τις επαφές που είχατε, θα έχετε, αλλά και γενικότερα για τον σχεδιασμό στο νησί. Διανύουμε μία προεκλογική περίοδο, στείνονται οι μηχανισμοί, οι οργανώσεις και βεβαίως τα ψηφοδέλτια.
3: Σαφώς. Λοιπόν.

0: Ναι, από το πρωί είχα συναντήσεις και με τον Δήμαρχο και με τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Κέντρου που έχετε, το οποίο είναι εξαιρετικό κτίριο, θα ομολογώ, όπως και το Δημαρχείο σας είναι εξαιρετικό κτίριο, και με τον εκπρόσωπο του εμπορικού κόσμου, όπου συνομιλήσαμε για τα προβλήματα της κοινωνίας, έτσι, τα τοπικά προβλήματα. Έχουμε πει από την αρχή ότι αυτός είναι ο σκοπός μας. Θα προσπαθήσουμε να επισκεφτούμε όσο δυνατόν περισσότερες περιοχές, προκειμένου να συνομιλήσουμε με τους συμπολίτες μας και να ενημερωθούμε απευθείας για τα προβλήματα που έχουν ο κάθε κλάδος και η κάθε περιοχή.
1: Έχετε επαφές και για να δημιουργηθεί και ο απαραίτητος μηχανισμός, ο κομματικός. Επαφές επίσης για τα πρόσωπα που θα συγκροτήσουν τα ψηφοδέλτια. Υπάρχει μια πρώτη μαγιά, ένας πυρήνας στελεχών.
0: Είναι δύο πράγματα αυτά. Υπάρχουν στελέχη, υπάρχουν και ομάδες, κοινότητες, όπως τις λέμε, κατά τόπους, και έχουμε και πάρα πολλά βιογραφικά. Ο αριθμός των βιογραφικών δε είναι τόσο μεγάλος που ειλικρινά δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε όλα. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό γιατί δείχνει ακριβώς και την πρόθεση του κόσμου να συμμετέχει σε αυτό, ακριβώς γιατί το θεωρεί ότι είναι κάτι δικό του, αυτό το κίνημα. Έχει κάποια χαρακτηριστικά έτσι που τον ακουμπάνε, τον αγγίζουν. Θέλει να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια της κοινωνίας να μπει στην εξουσία για να αλλάξουν κάποια πράγματα, πραγματικά να αλλάξουν κάποια πράγματα. Επομένως, είμαστε σε αυτή την διαδικασία. Άρα, ψηφοδέλτια όχι, δεν έχουν ακόμα φυσικά καθοριστεί. Βλέπουμε ανθρώπους συνεχώς, διαβάζουμε ψηφοδέλτια και παράλληλα οργανωνόμαστε τοπικά με έναν ιδιαίτερο τρόπο, θα έλεγα. Αποφεύγουμε τους συντονιστές, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ομάδες όπου όλοι θα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο.
1: Εκλογική ετοιμότητα υπάρχει, γιατί ναι μεν ο Πρωθυπουργός έχει επισημάνει ξανά και ξανά ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ενδεχομένως και να γίνουν την άνοιξη του 2027, αλλά σε κάθε περίπτωση, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, διανύουμε μια μακρά, θα το δείξει η ιστορία, προεκλογική περίοδο, και θέλω να σας ρωτήσω και αν υπάρχει ετοιμότητα με ορίζοντα πιο χρονικό σημείο, και αν θα δούμε και πότε να ξεδιπλώνεται ο κεντρικός πυρήνας των ιδεών και για το μεγάλο κάδρο, αλλά και για επιμέρους ζητήματα.
0: Εγώ θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι και να συμμετέχουμε σε εκλογές όποτε γίνουν αυτές. Ακόμα και σε 2 μήνες είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τα προγράμματα θα έχουν ολοκληρωθεί, θεωρώ, μέχρι το τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε θα αρχίσουμε να βγαίνουμε και να λέμε και περισσότερα πράγματα. Και τα στελέχη με τον ίδιο τρόπο θα παρουσιαστούν. Θέλουμε να έχουμε έναν ιδιαίτερο τρόπο στο πώς θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα. Μας ενδιαφέρει να γίνει με τη μορφή μιας εκδήλωσης, έτσι όπου διάφορα στελέχη μας θα παρουσιάσουν ενδελεχώς και αναλυτικά το πρόγραμμα και στη συνέχεια θα υπάρξει και μια συζήτηση με το κοινό.
1: Στόχος έχει μπει, πύχης έχει μπει για αυτή την πρώτη δοκιμασία σε εκλογές ενός νεοσύστατου κόμματος.
0: Έχετε δίκιο. Δεν έχουμε εμπειρία από την πολιτική. Η ανάγκη όμως μας έφερε σε αυτό το μονοπάτι και η συνειδητοποίηση ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τίποτα στη χώρα, κακά τα ψέματα, αν τα αφήσουμε όλα στο σύστημα το πολιτικό όπως το γνωρίζουμε. Νομίζω δεν θα διαφωνήσει κανένας ότι έχουμε δει να ανεβαίνουν στην εξουσία κόμματα αριστερά, δεξιά και κεντρώα, αλλά η πολιτική είναι παρόμοια. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν τα τελευταία 7 χρόνια, στα οποία ουσιαστικά ξεπουλήθηκε η χώρα και κυριαρχούν τα ολιγοπόλια και τα μονοπόλια, κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει σε τέτοιο βαθμό με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, η γραμμή της κυβέρνησης κάθε φορά δεν ήταν δίπλα στον πολίτη, δεν νοιαζόταν τόσο για τα προβλήματά του. Άλλωστε, έχουμε βαρεθεί να ακούμε για χρόνους παθογένειας. Λοιπόν, αν πραγματικά είχαμε στην εξουσία ανθρώπους, δεν θα πω ποιας ιδεολογίας, όποιες και να ήταν, οι οποίες όμως ενδιαφέρονταν πραγματικά για τον πολίτη και να λύσουν αυτές τις χρόνιες παθογένειες, οικογένειες, πιθανότατα δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Άρα λοιπόν η συνειδητοποίηση ότι αν πραγματικά εγώ

0: θέλω κάτι να αλλάξει στη χώρα μου, που το θέλω διακαώς. Θέλω να τη δω να λειτουργεί στα κράτος δικαίου. Θέλω να δω τους θεσμούς να λειτουργούν όπως πρέπει. Δεν θέλω την ακρίβεια, δεν θέλω τα μονοπόλια, τα ολιγοπόλια. Δεν θέλω να είναι η χώρα μου κατεστραμμένη, χρεοκοπημένη και κανένας να μην διλογοδοτήσει γι' αυτό. Θα πρέπει να συμμετέχω σε αυτό. Δεν μπορώ άλλο να κάθομαι λοιπόν και να διαμαρτύρομαι. Θεωρούμε ότι πρέπει να μετακινηθούμε από αυτή τη θέση και να μπούμε στην ενεργό δράση. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, αφού αυτό είναι το προκείμενο και αυτός είναι ο στόχος μας, να αλλάξουμε δηλαδή την Ελλάδα, θα πρέπει να πραγματικά να έχουμε την πλήρη στήριξη του κόσμου.
1: Να μας περιγράψετε την πολιτική ρητορική και το πολιτικό αφήγημα του κινήματός σας σε αυτήν την προεκλογική περίοδο. Τι εννοώ? Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, σχεδόν οριζόντια, τα κόμματα που δεν είναι στην κυβέρνηση επενδύουν πολιτικά και ορθώς κάνουν στο να καταγγέλουν την εκάστοτε κυβέρνηση. Τα κόμματα που δεν έχουν κυβερνήσει τοποθετούνται με έναν γενικότερο καταγγελτικό λόγο απέναντι σε όσα έχουν κυβερνήσει. Άρα το αφήγημα, ένα από τα αφηγήματα θα είναι ψηφίστε μας γιατί οι άλλοι δοκίμασαν και απέτυχαν, ή θα υπάρξει και μια θετική ατζέντα ψηφίστε μας όχι γιατί οι άλλοι απέτυχαν, αλλά γιατί εμείς μπορούμε να πετύχουμε σε αυτό το οποίο επικοινωνούμε.
0: Θα σας πω. Εμείς θέλουμε τη στήριξη του κόσμου. Αποφεύγω να πω τη λέξη ψήφο. Προτιμώ να μιλάω για εμπιστοσύνη και στήριξη. Γιατί ακριβώς θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Δεν μας ενδιαφέρει. Είχαμε δουλειές όλοι. Δεν μας ενδιέφερε να ασχοληθούμε με την πολιτική. Πιθανότατα, αν θα μπορούσαμε, το έχουμε κάνει με χίλιους άλλους διαφορετικούς τρόπους, αν αυτό ήταν το προκείμενο. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια ιστορία πίσω από το κίνημα της ελπίδας. Μια τραγική ιστορία. Ξεκίνησε ως διαμαρτυρία. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι δυνατόν στο σιδηρόδρομο να έχουν ξοδευτεί τόσα εκατομμύρια και τελικά να έχουν καταλήξει σε τσέπες. Και ο σιδηρόδρομος να είναι τελείως ανασφαλής, που μπαίνουμε οι ίδιοι, βάζουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Δεν είναι ντροπή για την κοινωνία.
1: Άρα, εκ των πραγμάτων υπάρχουν και δομικά και συστατικά στοιχεία ως προς τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.
0: Ναι. Και ξέρετε, όλο αυτό έχει ένα κοινό πυρήνα. Έχει τη διαπλοκή. Έχει τη διαπλοκή και τη μη λειτουργική δικαιοσύνη. Όταν η δικαιοσύνη είναι πλήρως ελεγχόμενη από την εκτελεστική εξουσία, τότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει φραγμός. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ένα τέτοιο stop, δεν αντέχω άλλο να ζω σε μια τέτοια κοινωνία, ήταν αυτό που μας όθησε στο να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Θυμάστε πόσα πράγματα έχουμε κάνει για τα Τέμπη, πόσο έχουμε βγει και πόσες νομικές βγει στους δρόμους, πόσο έχουμε διαμαρτυρηθεί και πόσες νομικές κινήσεις έχουμε κάνει και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, και παντού βρίσκαμε τείχος. Παντού υπήρχε η διαπλοκή και οι άνθρωποι του συστήματος, οι οποίοι σταματούσαν την πρόοδο των διαδικασιών που είχαμε ξεκινήσει. Οι οποίες βέβαια είχαν σαν σκοπό την απόδοση δικαιοσύνης και ακόμα έχουν. Άρα μέσα σε όλο αυτό η ανάγκη να ξεφύγουμε από όλο αυτό μας δημιούργησε. Εγώ θεωρώ ότι οι συμπολίτες μου κατανοούν πλήρως για ποιο λόγο βγήκαμε στους δρόμους, για ποιο λόγο δημιουργήθηκε η ελπίδα. Γι' αυτό και τις περισσότερες φορές λένε ότι δεν κλείνουμε τα αυτιά σε αυτά που ακούμε. Εσείς μονάχα μην κουραστείτε, μην παραιτηθείτε και σταματήσετε. Είμαστε μαζί σας. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Έτσι, μία προσπάθεια, μία συλλογική προσπάθεια, και η πρώτη φορά που είναι κάτι τόσο αυθόρμητο και πραγματικά γεννημένο μέσα από τον πόνο, όπου θα καταλήξει, πραγματικά το πιστεύω, σε κάτι αληθινό και φωτεινό.
1: Διαπιστώνετε...
0: Παρόλο που, να ολοκληρώσω, δώστε μου ένα λεπτό, παρόλο που ο καθένας μας έχει μπει σε αυτό το χώρο για διαφορετικούς κάπως λόγους, όλους μας ενδιαφέρει το κράτος δικαίου, αλλά ο καθένας έχει μια διαφορετική ιστορία. Όπως καταλαβαίνετε, τουλάχιστον για μένα, που έδωσα αυτόν τον όρκο στο μνήμα της κόρης μου, δεν θέλω απλά να πετύχει, πρέπει να πετύχει. Για μένα είναι μονόδρομος να πετύχει αυτό το οποίο έχω υποσχεθεί.
1: Πώς το βιώνετε, ποιες είναι οι προσλαμβάνουσες σε αυτήν την διαδρομή από την στιγμή που αποφασίσατε και ανακοινώσατε

0: ότι θα ηγηθείτε ενός πολιτικού σχηματισμού. Τι εισπράτετε από τον κόσμο, από τα μέσα, από την καθημερινή επικοινωνία που έχετε με ανθρώπους, με στελέχη, με φορείς και με παράγοντες.
1: Ο κόσμος στέκεται δίπλα μου. Η αλήθεια είναι αυτή. Και στον δρόμο που τους συναντώ, οι περισσότεροι με σταματούν να μου δώσουν το χέρι, να μου κάνουν μια αγκαλιά, να πούν μια φωτογραφία. Λόγια συμπαράστασης, ακούω συνεχώς στήριξης. Από εκεί και πέρα το σύστημα βέβαια, τα μέσα ενημέρωσης, τα social, εκεί υπάρχει μεγάλος πόλεμος, απίστευτη συκοφαντία, λάσπη. Εντάξει, όχι μόνο τώρα βέβαια, αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε από τα Τέμπη, από τον αγώνα των Τεμπών και συνεχίζεται μέχρι τώρα. Θεωρώ βέβαια ότι αυτά τα όπλα έχει το σύστημα. Θα προσπαθήσει να λιδωρήσει, να συκοφαντήσει και ουσιαστικά να μαυρώσει την εικόνα των προσώπων, όχι μόνο των δικών μου, και των προσώπων που στελεχώνουν το κίνημα. Εγώ αυτό που λέω και στους συνεργάτες μου είναι ο καθένας στη δουλειά του, εκείνη τη δουλειά τους, εμείς τη δικιά μας. Θα πρέπει να σας πω ότι, και μου κάνει τρομερή εντύπωση, πριν από λίγες μέρες έχει γίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κάναμε μία συγκέντρωση σε σχέση με τα funds. Τα funds αφορούν και έχουν πληγώσει πάρα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Υπόθηκαν πράγματα που δεν έχουν ξανακουστεί. Και καταγγελίες, οι οποίες εάν είχαμε ένα κράτος σοβαρό και ευνομούμενο, θα έπρεπε ο οικονομικός εισαγγελέας ήδη να έχει παρέμβει ή τουλάχιστον να έχει ζητήσει από τους συμμετέχοντες να προσκομίσουν τα στοιχεία που έχουν. Δεν συνέβη αυτό. Στο οποίο αποδείξαμε σε αυτή την συγκέντρωση ότι υπάρχει μια τριγωνική σχέση ανάμεσα στις τράπεζες, στα funds και τους services. Μου κάνει τρομερή εντύπωση πως μια ολόκληρη εβδομάδα δεν έχουν ασχοληθεί τα μέσα ενημέρωσης, οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια, με αυτά τα θέματα. Αυτά όμως είναι που αφορούν τον κόσμο. Αυτά μας καίνε, αυτά μας καταστρέψανε.
0: Ερώτηση. Είναι μια πληγή η αποχώρηση του κυρίου Αυγερινού, γιατί με την αποχώρηση Αυγερινού και τις αιχμές που ασχολήθηκαν τα μέσα και όχι με τα άλλα που είπατε. Είναι όμως μια πληγή για την παράταξη. Ένα στέλεχος πρώτης γραμμής στο πλευρό σας από την πρώτη στιγμή. Με σημαντικές αιχμές κατά την αποχώρηση του.
1: Θα σας πω ότι όλα τα στελέχη είναι σημαντικά, αλλά το πιο σημαντικό είναι να παραμείνει καθαρός ο αρχικός σκοπός και ο στόχος του κινήματος. Αυτό είναι το πιο βασικό. Όλοι οι υπόλοιποι και εγώ μέσα είμαστε απλοί στρατιώτες, όπως λέω. Μας στεναχώρησε βεβαίως αυτά που διαβάσαμε από τον κύριο Αυγερινό. Να σας πω ότι την προηγούμενο βράδυ ήμασταν μέχρι τις 12 η ώρα όλοι μαζί στο Πολιτικό Συμβούλιο και συζητούσαμε. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, η έκπληξή μου ήταν πολύ μεγάλη.
0: Σας ευνηδιαστήκατε?
1: Όλοι ευνηδιαστήκαμε, όχι μόνο εγώ. Για αυτή την, με τον τρόπο για τον οποίο έγινε αυτή και υπόθηκαν αυτά τα λόγια, ειλικρινά. Θα σας πω όμως ότι το πιο σημαντικό είναι το εξής. Ότι το κίνημα αυτό παραμένει δυνατό, θα συνεχίσει την πορεία του. Και βλέπω ότι τέτοια είδους χτυπήματα που μπορεί να υπάρχουν από το εσωτερικό ή από την έξω πλευρά του κινήματος, περισσότερο μας δυναμώνουν. Πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ καλύτερο κάποιος μπει στο κίνημα, γνωρίζοντας τις απόψεις μας, γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι. Εμείς ό,τι είπαμε το ίδιο λέμε. Αλλά δει στην πορεία ότι δεν του ταιριάζει. Δεν ταιριάζει σε όλους τους ανθρώπους, ξέρετε, μια πολύ ξεκάθαρη πορεία και πολύ αυστηρή σε ό,τι αφορά την ηθική και την καθαρότητα. Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας, ότι χρειαζόμαστε βοήθεια. Εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό. Εμείς πιστεύουμε ότι ο πολίτης έχει την ίδια δύναμη που έχει και ένας πολιτικός. Και την ίδια αξία και τις ίδιες ικανότητες, μην πω και περισσότερες. Επομένως, είναι καλύτερο όταν διαπιστώνονται τέτοια πράγματα να αποχωρούν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να στηρίξουν το κίνημα, διότι πραγματικά αλλιώς το κρατάνε πίσω. Το θέμα είναι πώς θα φύγουν. Και εκεί, για μένα, δείχνει και την, αν θέλετε, και στοιχείο του χαρακτήρα ίσως, αλλά και ίσως τα βαθύτερα, τις πιο βαθιές ίσως σκέψεις που μπορεί να έχει κάποιος, ο οποίος προσεγγίζει το κίνημα.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα, ένα σχόλιο θέλω από εσάς για τις δημοσκοπήσεις. Φαντάζομαι τις παρακολουθείτε με το κίνημα Ελπίδα για την

0: δημοκρατία να, σε εισαγωγικά, πλασάρεται, να τοποθετείται αρχικά με μια σημαντική δυναμική και όχι να ξεφουσκώνει, αλλά στην πορεία να χάνει ελαφρώς δυνάμεις. Και θέλω ένα σχόλιο για αυτές τις τάσεις.
1: Υπάρχει κάτι περίεργο με τις δημοσκοπήσεις εδώ στην Ελλάδα. Καταρχάς, δεν ξέρω να υπάρχει άλλο κράτος να γίνονται κάθε τρεις μέρες δημοσκοπήσεις. Ειλικρινά. Μοιάζει περισσότερο με χειραγώγηση της κοινής γνώμης παρά με κάτι άλλο. Εγώ θα σας πω ότι για μας το κίνημα η δημοσκόπηση είναι ο κόσμος. Πώς μας συμπεριφέρεται, τα μηνύματα που παίρνουμε καθημερινά, τα email, τις εγγραφές που έχουμε συνεχώς στο κίνημα. Επομένως, με βάση τα δικά μας αυτά στατιστικά στοιχεία, θα σας πω ότι όχι απλά δεν ξεφουσκώνει το κίνημα, αλλά όσο περνάει ο καιρός γίνεται πιο δυνατό. Και όσο αρχίζουμε να βγαίνουμε και να αποκαλύπτονται οι πραγματικές μας, μέχρι πού θέλουμε δηλαδή να φτάσουμε, αν θέλουμε πραγματικά να σπάσουμε αυγά, αυτές είναι οι προθέσεις μας, και να ενημερώνεται ο κόσμος για το πρόγραμμά μας, πιστεύω ότι θα γινόμαστε ακόμη πιο δυνατοί.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, κορυφώνεται η αγωνία για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κρήτη, καθώς την προσεχή Δευτέρα, 3 Αυγούστου, εκπνέει η προθεσμία για τις ενστάσεις και τις διορθώσεις στο κτηματολόγιο. Το Τεχνικό Επιμελητήριο και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι του νησιού εκπέμπουν σήμα κινδύνου και ζητούν κατεπηγόντως νέα παράταση τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, προειδοποιώντας ότι σοβαρά μαζικά λάθη στην κτηματογράφηση παραμένουν αδιόρθωτα.
3: Αγωνία για χιλιάδες ιδιοκτήτες στην Κρήτη, καθώς εκπνέει προθεσμία για ενστάσεις και διορθώσεις στο κτηματολόγιο. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, ζητά νέα παράταση τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, προειδοποιώντας ότι οι σοβαρά λάθη στην κτηματογράφηση δεν έχουν ακόμη διορθωθεί.
4: Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα ιδιαίτερα σοβαρό και ένα θέμα το οποίο, αν μη τι άλλο, το διακύβευμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και αφορά τις περιουσίες σχεδόν του πιο τουριστικού κομματιού της Κρήτης, από τη Χερσόνησο, τους οικισμούς περιμετρικά του Ηρακλείου, αλλά και του Δήμου Μαλεβιζίου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, πέρα το ότι η κτηματογράφηση έτσι κι αλλιώς δεν πλησίασε καν τα ποσοστά των προηγούμενων κτηματογραφήσεων, ούτε το 50% ή 50-55% πόσο τουλάχιστον έχουμε πληροφορηθεί, έχουν ανταποκριθεί οι πολίτες. Απ' την άλλη, όσα ακίνητα έχουν περαστεί μέσα, το 80% είναι περασμένα λάθος.
3: Με τα σημερινά δεδομένα, η κρίσιμη ημερομηνία είναι η 3η Αυγούστου. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί αριθμός πρωτοκόλλου, διαφορετικά οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.
4: Ζητήσαμε παράταση παρά το ότι έλυγε στις 27, αν θυμάστε, του Ιουλίου. Δόθηκε αυτή η παράταση, η οποία ήταν για 5 μέρες, μέχρι τις 3, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα. Νομίζω ότι, αν μη τι άλλο, τα λάθη τα οποία διαπιστώσαν και τα οποία έχει γίνει με ευθύνη του αναδόχου, θα έλεγα, από τη μία, προφανώς πιέστηκε για να γίνει γρήγορη ανάρτηση και παρουσιάστηκε ένα κτηματολόγιο με πάρα πολλά λάθη, μια κτηματογράφηση με πάρα πολλά λάθη.
3: Όπως επισημαίνεται, δεν αρκεί οι πολίτες να καταφέρουν απλώς να πάρουν ένα αριθμό πρωτοκόλλου. Χρειάζεται χρόνος ώστε να ελεγχθούν τα στοιχεία, να αποκατασταθούν τα λάθη και να έχουν οι ιδιοκτήτες δυνατότητα να επιβεβαιώσουν ότι τα δικαιώματά τους έχουν καταγραφεί σωστά.
4: Οι πολίτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αδιέξοδο. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από αυτούς που μας ακούν τώρα δεν γνωρίζουν ότι αυτή τη στιγμή, εάν και εφόσον στις 3 του μήνα τη Δευτέρα κλείσει το κτηματολόγιο και δεν έχουν μπει μέσα να κάνουν τουλάχιστον μία αίτηση για διορθώσεις, ότι θα βρουν μέσα στο επόμενο διάστημα για να αποδείξουν είτε τα εμπράγματα δικαιώματά τους, είτε τα όρια, όποια και αν είναι αυτά σωστά ή λάθος, είτε όποιες επικαλύψεις υπάρχουν μεταξύ ιδιοκτησιών, θα πρέπει να επιληθούν μόνο με το δικαστικά και με πολλαπλάσιο κόστος, δικηγόρους, μηχανικούς ή ό,τι άλλο, δικαστήρια και καθυστερήσεις οι οποίες θα υπάρχουν.
3: Οι φορείς προειδοποιούν ότι χωρίς παράταση χιλιάδες πολίτες κινδυνεύουν όχι μόνο να αμφισβητήσουν την περιουσία τους, αλλά και να οδηγηθούν σε μακροχρόνιες και ιδιαίτερα δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες για να αποκαταστήσουν τα δικαιώματά τους.
2: Μετρητά τέλος για τα ενίκια από την 1η Οκτωβρίου, καθώς τίθεται σε ισχύ η υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Το Υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση, αφήνοντας περιθώριο 2 μηνών σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να

0: προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Το μέτρο που στοχεύει στην παταξή της φοροδιαφυγής μέσω της ηλεκτρονικής διασταύρωσης των στοιχείων από την ΑΑΔΕ αφορά κατοικίες, φοιτητική στέγη αλλά και επαγγελματικά ακίνητα.
1: Τέλος στις πληρωμές ενοικίων με μετρητά από 1η Οκτωβρίου, καθώς κάθε μίσθωμα θα πρέπει να καταβάλλεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Ιδιοκτήτες και ενοικιαστές έχουν πλέον μόλις 2 μήνες για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, καθώς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν προσανατολίζεται σε νέα παράταση.
2: Το μέτρο αυτό έχει στόχο να περιορίσει τη φοροδιαφυγή, τη φοροδιαφυγή στα ενοίκια, για το λόγο ότι αν καταβληθεί το ενίκιο σε τραπεζικό λογαριασμό, που οι τραπεζικοί λογαριασμοί ελέγχονται και πρέπει να δηλώνεται τα ποσά που καταβάλλονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τότε σε αυτή την περίπτωση χάνει την επιδότηση του ενός ενοικίου ο ενοικιαστής και ο ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση του 5%.
1: Η πληρωμή θα γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού με μεταφορά e-banking ή πάγια εντολή, ώστε να υπάρχει ηλεκτρονικό ίχνος κάθε συναλλαγής και δυνατότητα διασταύρωσης από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων.
2: Κάθε μίσθωμα κατοικίας, γιατί για την επαγγελματική στέγη ισχύει ήδη ο θεσμός αυτός, κάθε μίσθωμα λοιπόν κατοικίας από τη 1 Οκτωβρίου πρέπει να μπαίνει σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση που δεν μπει σε τραπεζικό λογαριασμό και καταβάλλεται μετρητά, ο μεν ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση του 5% που έχει από τα ενοίκια λόγω σαν ποσό το οποίο δικαιολογεί το κράτος ως έκπτωση λόγω των φθορών του ακινήτου και των επισκευών που τυχόν θα χρειαστεί.
1: Το μέτρο αφορά τόσο τις κατοικίες και την φοιτητική στέγη όσο και τα επαγγελματικά ακίνητα και έχει ως βασικό στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.
2: Και ο ενοικιαστής που δεν καταβάλει το μίσθωμα σε τραπεζικό λογαριασμό δεν δικαιούται την επιδότηση του ενός ενοικίου που καταβάλλεται κάθε χρόνο, κατά το μήνα Νοέμβριο περίπου. Τώρα, το πρόβλημα που δημιουργείται από την εφαρμογή αυτή του νόμου αυτού, δηλαδή της υποχρέωσης καταβολής μέσω τραπέζης, είναι ότι σε περίπτωση που υπάρχουν πολλοί συνιδιοκτήτες, το ότι δεν έχουν προλάβει ακόμα να δηλώσουν στο σύστημα ΜΙΔΑ, γιατί από εκεί θα αντλεί τα στοιχεία το κράτος, το φορολογικό σύστημα ΜΙΔΑς, στην πλατφόρμα αυτή, να δηλωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί όλων των συνιδιοκτητών.
1: Η τραπεζική πληρωμή όμως δεν είναι μόνο θέμα ελέγχου, συνδέεται και με παροχές. Οι ενοικιαστές που θα συνεχίσουν να πληρώνουν μετρητά κινδυνεύουν να αποκλειστούν από στεγαστικές ενισχύσεις και το ετήσιο βοήθημα ενοικίου.
2: Άρα υπάρχει ενδεχόμενο, αν καταβληθεί το μίσθωμα κατοικίας στο όνομα ενός από τους συνιδιοκτήτες, τότε να, παρά το ότι έχει καταβληθεί, να μην δικαιούται την επιδότηση ενοικίου ο ενοικιαστής ή να μην γίνει η έκπτωση στον ιδιοκτήτη. Για το λόγο αυτό, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, έχουμε ζητήσει την αναβολή της εφαρμογής του μέτρου αυτού μέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων και η καταχώρηση των τραπεζικών λογαριασμών στο σύστημα ΜΙΔΑ.
1: Για τους ιδιοκτήτες η ίσπραξη στο χέρι σημαίνει απώλεια της έκπτωσης 5% στο εισόδημα από ακίνητα, ενώ για τις επιχειρήσεις το μη τραπεζικά καταβληθέν επαγγελματικό μίσθωμα θα αναγνωρίζεται ως φορολογικά εκπιπτόμενη δαπάνη.
0: Ένα πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο ξεκινά αύριο Σάββατο 1 Αυγούστου στον Δήμο Μηνώα Πεδιάδος με την πρεμιέρα του 3ου θεματικού φεστιβάλ «Ο Κύκλος του Πολιτισμού» που εφέτος είναι αφιερωμένο στη διαδρομή από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ που θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Αυγούστου περιλαμβάνει ξεναγήσεις σε βυζαντινά μνημεία, μουσικές παραστάσεις και εκθέσεις.
3: Για τρίτη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Πεδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι μέσα στο χρόνο, μέσα από το 3ο θεματικό φεστιβάλ «Ο Κύκλος του Πολιτισμού».
4: Και έχουμε κύκλο του πολιτισμού για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας. Είναι ένα φεστιβάλ, το έχουμε ονομάσει φεστιβάλ, που περιλαμβάνει, είναι πολιτιστικό φεστιβάλ αρχικά και ξεκίνησε το 2024 η ιδέα της υλοποίησής του, με σκοπό να αναδείξουμε το πολιτιστικό μας πλούτο τη βοηθητική μας κληρονομιά, να το βάλουμε προς τα έξω, να το μάθουν ακόμα και οι δημότες μας.

0: δεν γνωρίζουν πάρα πολύ τον τόπο μας, αλλά και ο επισκέπτης που θα βρεθεί στο Δήμο μας και στο μέρος μας.
1: Με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία» στο Δήμο Μηνωά Παιδιάδας, μέρος δεύτερο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 28 Αυγούστου.
0: Οπότε και για φέτος, ο κύκλος του πολιτισμού ανήκει στις πύλες του από την 1η Αυγούστου και κλείνει στις 28 του Αυγούστου με θεματική «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία» στο Δήμο Μηνωά Παιδιάδας, μέρος δεύτερο. Πέρυσι είχαμε το πρώτο μέρος, την πρώτη χρονιά του 24 είχαμε τις αρχαιολογικές περιηγήσεις και από πέρυσι μέχρι και φέτος είναι το αφιέρωμα στην περίοδο του Βυζαντίου και της μεταβυζαντινής περίοδου που αφορά την Ενετοκρατία.
1: Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια, δράσεις γαστρονομίας και τη συμμετοχή της εφορίας αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της περιφέρειας Κρήτης, των δημοτικών κοινοτήτων και των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου.
0: Είναι ένα πολυθεματικό βέβαια φεστιβάλ, ήθελα να πω. Θεωρώ ότι έχει ποιότητα και επίπεδο και ενδιαφέρει από ό,τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Περιλαμβάνει και πολυπίκυλο και το επίκεντρο είναι τα μνημεία της προκειμένου της Βυζαντινής περιόδου της Ενετοκρατίας που αφορά ναούς, κτίσματα, τείχη και όλο αυτό το κομμάτι.
1: Το φεστιβάλ ξεκινάει με εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου στο Λόφο Παππούρας.
0: Όπου γίνονται ξεναγήσεις στα σημεία με τους αρχαιολόγους, αγαπητούς αρχαιολόγους από την Βυζαντινή Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, η οποία συμμετέχει και συνδιοργανώνει το φεστιβάλ μας, και πλαισιώνονται οι δράσεις αυτές των ξεναγήσεων με ποικίλες άλλες δράσεις που αφορούν, συνδέονται στο κομμάτι αυτό το θεματικό.
1: Επιπλέον στο πρόγραμμα είναι και η ξενάγηση στη Βυζαντινή Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Σφακιώτη από την Ελένη Κανάκη.
0: Έχουμε διαλέξεις εννοείται από διευθυντικούς επιστήμονες, μουσικές παραστάσεις, έχουμε εκθέσεις, έχουμε διαδραστικά.
2: Πλήρες πακέτο, πραγματικά.
0: Βέβαια, είναι ένα γαστρονομία που είναι πολύ ενδιαφέρον κομμάτι. Εκθέσεις διάφορες και αφορούν νομίζω και μικρούς και μεγάλους. Έχουμε για όλα τα γούστα και όλες τις ηλικίες.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Γιαούρτι Κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,59 €. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου 1,15 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3,59 €. Με 2 Sunny Pants μείον 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα κοτόπουλο Κρήτης 3,80 € το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Στο εξωτερικό δελτίο, κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπου η Ισπανία επιστράτευσε τις ένοπλες δυνάμεις για την ανάπτυξη.

0: σχέση πρωτοφανούς μεταναστευτικού κύματος. Μέσα σε μια εβδομάδα σχεδόν 2.000 άνθρωποι εισήλθαν από το Μαρόκο, ενώ 9 άτομα έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην ακτή.
1: Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύσσει η Ισπανία στον θύλακα της Θεούντας, στον οποίο εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες Αφρικανοί μετανάστες καταφέραν να εισέλθουν από το Μαρόκο, κολυμπώντας ή χρησιμοποιώντας φουσκωτά μέσα. Ωστόσο, 9 από αυτούς δεν τα κατάφεραν και έχασαν την ζωή τους, όπως γνωστοποίησε εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης. Οι ίδιες εικόνες επαναλαμβάνονται ξανά στις ακτές της Θεούντα, αλλά με μεγαλύτερη ένταση τις τελευταίες ώρες. Ομάδες ανθρώπων φτάνουν στην παραλία του Ταραχάλ, κολυμπώντας ή με την βοήθεια φουσκωτών και άλλων πλωτών βοηθημάτων μπροστά στα μάτια των ανδρών της πολιτικής προστασίας, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις δεν καταφέρνουν να ανταποκριθούν στον όγκο των αφήξεων. Σε μία από τις πιο σχολιασμένες σκηνές, μία πόρτα κοντά στα σύνορα ανοίγει και δεκάδες άνθρωποι αρχίζουν να τρέχουν προς το εσωτερικό της πόλης. Στην άμμο μένουν τα ίχνη της μαζικής αυτής εισβολής, πέδιλα, φουσκωτά, στολές για κολύμπι και καταδύσεις. Οι περισσότεροι είναι νεαροί άνδρες, ωστόσο έχουν καταγραφεί και γυναίκες, αλλά και αρκετοί ανήλικοι ανάμεσα σε όσους έφτασαν τις τελευταίες ημέρες. Ο πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης της Θεούντα εκτιμά ότι ο πρόσφατος μέσος όρος ήταν περίπου 300 θαλάσσιες αφήξεις την ημέρα και προειδοποίησε ότι ο αριθμός συνεχίζει να αυξάνεται. Ενημερώνει επίσης ότι τους τελευταίους 12 μήνες περισσότεροι από 60 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους επιχειρώντας αυτή την διάσχιση. Όλα αυτά ωστόσο τα αναφέρει πριν την μαζική εισβολή. Το ίδιο το σύστημα ελέγχου έχει υποχωρήσει σε ορισμένα σημεία. Μετά την άφιξη σχεδόν 2.000 ανθρώπων την τελευταία εβδομάδα, αρκετές εκατοντάδες που κρατούνταν στον χώρο του Ταραχάλ, δίπλα στο κυματοθράυστη, όπου εφαρμοζόταν τα πρώτα πρωτόκολλα, κατάφεραν να διαφύγουν τρέχοντας προς την πόλη. Η έλλειψη επαρκούς προσωπικού, σύμφωνα με πηγές της περιοχής, εξηγεί την δυσκολία να ελεγχθεί μια τόσο μεγάλη ομάδα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην Ολλανδία βρίσκονται τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Όφη. Αϊτόρ και Νικολάου φόρεσαν για πρώτη φορά τα ασπρόμαυρα και μιλώντας στην κάμερα του Όφη TV εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στην καριέρα τους.
3: Τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Όφη, Αϊτόρ και Νικολάου, φόρεσαν τα χρώματα της ομάδας, έκαναν την πρώτη τους ατομική προπόνηση στην Ολλανδία και μέσω του Όφη TV μιλούν για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στην καριέρα τους.
4: Very happy to join Όφη Κρέτα. I come because this year it's a very important year, no? We have a lot of challenge in front of us. I know what they did last year. It's very difficult to win the cup, and if you win the cup, it's because you are a very good team.
5: Η ομάδα είναι από τις πρώτες μου εντυπώσεις είναι οργανωμένη πάρα πολύ. Έχουμε μεγάλους στόχους για φέτος και ελπίζω να πάνε όλα τα πράγματα καλά.

0: πάρα πολύ σημαντικό που ο Όφη παίζει στην Ευρώπη. Έχουμε μπροστά μας μια χρονιά την οποία μας περιμένουν πολύ δύσκολα μάτς, με ευρωπαϊκές ομάδες πολύ δύσκολες. Και σίγουρα είναι ό,τι καλύτερο για ένα ποδοσφαιριστή να παίζει σε αυτό το υψηλό επίπεδο.
1: In Europe will be hard. It's normal. It's difficult. But the team will be ready. And also it's nice, no, to bring back the European games, no, to the Iceland and to the club. It will be very nice.

0: I hope to see you soon. I will do all my best. I will defend this club as always I do. And I hope will be a very good year.
1: Καταρχήν έπαιξε μεγάλο ρόλο ο Θανάσης σε όλη αυτή τη μεταγραφή. Έχω πάρα πολλούς

0: το μπουχαλάκι, το μαρινάκι. Παίξανε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Έχουμε μια καλή ομάδα με πολύ καλούς παίκτες και με τη δουλειά όλα αυτά θα βγουν στο γήπεδο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Υποχώρησε στις 2.569,75 μονάδες, μειώνοντας πτώση κατά 0,08%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 395,14 εκατομμύρια ευρώ. 65 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 47 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα?
4: Τι?
3: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
4: Τι με σκάτε?
3: Και το Wi-Fi φοβερό.

0: Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Λογαμόρ. Ψηθείτε.
1: Σιγά μην καούμε κιόλας.
2: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Αυτό το καλοκαίρι, το κύμα ενέργειας της Enerwave φέρνει μια απίστευτα χαμηλή τιμή ρεύματος για 12 μήνες και πόντους αξίας 50 ευρώ στην ΑΒ Plus κάρτα σου για αγορές από τα ΑΒ. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
10: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 300 501.
11: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουνίσω.
12: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
11: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
13: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
11: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τζούτσουρα.
12: Μπα.
11: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
14: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
15: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
14: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
15: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
13: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
11: Πολλά ή λίγα.
12: Δηλαδή.
11: Μπαξεβάνης.
13: Κάτι λίγα.
11: Μπαξεβάνης.
16: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως, αλήθεια, να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδα της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω, φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο. το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά

0: πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Αγρότης είναι μια μούρλα ρε παιδί μου.
6: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
7: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
6: Το χώμα πρέπει να το τρως.
8: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
9: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
10: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
6: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
7: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
6: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
8: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
7: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
10: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
6: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
10: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
7: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
6: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια. Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
11: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα, έφυγα, κλείδωσα, κλείδωσα.
1: Κόλλησα, άργησα, φρέναρα.
11: Άνοιξα, μέτρησα, σχεδίασα, πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τα στείλα.
12: καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει συγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
16: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο Ethereal White Resort, χορηγεί μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Σήμερα θα μιλήσουμε με μία chef, plant-based chef, η οποία έχει απασχολήσει πολύ έντονα την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Νόστιμα πράγματα, εξαιρετική μαγείρισα και πάρα πολύ ωραίο τυπάκι. Μαζί μας η Αγγελική Χαραμή. Αγγελική, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είμαι εδώ και που με κάλεσες, που ήμουν και στην Αθήνα και είχα τη χαρά να είμαι εδώ σήμερα μαζί σου.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο γιατί, ξέρεις, με ένα κομμάτι ασχολείσαι της, ας πούμε, μαγειρικής, όπου τα τελευταία χρόνια έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας, της, ας πούμε, καθημερινότητάς μας. Πολλοίς κόσμος έχει αρχίσει και το όπου δεν ήταν στη φάση να είναι vegan αυστηρά,
1: ναι,
0: και το κάνει επειδή απλά του αρέσει. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε κάποια πράγματα που ίσως ο κόσμος δεν ξέρει, έχει λίγο, ας πούμε, μπερδευτεί. Πριν μιλούσαμε και είπαμε για το plant-based κομμάτι και για το θέμα vegan και μου είπες ότι το vegan είναι λίγο πιο τυποποιημένο, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πιο με πιο, ας πούμε, τυποποιημένα, ας πούμε, πράγματα, τρόφιμα. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε καταρχήν, να πούμε τι σημαίνει vegan, τι σημαίνει plant-based, τι σημαίνει και αν υπάρχουν και κάποια άλλα είδη και κάποιες κατηγορίες όπου μοιάζουν με τους vegan, τέλος πάντων, όπου είναι και λίγο πιο hardcore. Έτσι, πάμε λίγο να τα πούμε αυτά.
1: Λοιπόν, για αρχή να πω ότι το vegan και το plant-based είναι σχεδόν ίδιο. Απλά ο κόσμος τον ακούει vegan, το έχει λίγο στο μυαλό του διαφορετικά, το έχει λίγο πιο, τα πιο τυποποιημένα προϊόντα, αυτά που είναι λίγο πιο εύκολο να βρεις στο σούπερ μάρκετ σου. Το plant-based και αυτό που ασχολούμαι εγώ, η γαστρονομία, έχει να κάνει πιο πολύ, μαγειρεύουμε με τη φύση. Με τα λαχανικά, πράγματα τα οποία φτιάχνουμε εμείς, ασχολούμαστε πάρα πολύ με ζυμώσεις. Κάνουμε τα δικά μας κότζι, μίσο, γκάρουμ και πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Τα οποία είναι αυτά που μας δίνει η φύση και κάπως εμείς τα αναδεικνύουμε λίγο περισσότερο. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, οι οποίοι είναι οι ομοφάγοι,

0: που τρώνε τα πάντα ομά. Που συνήθως αυτό μπορείς να το κάνεις μέχρι ένα διάστημα, γιατί μετά από κάποιο σημείο και μετά από ό,τι έχω δει, γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ και δεν νομίζω θα μπορούσα να το κάνω. Μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα και στον οργανισμό μας. Υπάρχουν και άλλοι που τρώνε, ας πούμε, μόνο ό,τι καρπούς έχουν πέσει από τα δέντρα. Επίσης και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ hardcore.
1: Ακραίο λιγάκι μου.
0: Ναι, ούτε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσα να το κάνω. Ή vegetarian, που είναι πιο σύνηθες. Και οι pescetarian, ας πούμε, που μπορούν να δεν τρώνε κρέας, αλλά τρώνε ψάρι, ας
1: Τρώνε
0: πούμε.
1: ψάρι.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν από τη στιγμή που πάμε στο κομμάτι plant-based και λέμε ότι ό,τι μας δώσει η γη, άρα λοιπόν θεωρούμε και απόλυτα δεδομένο ότι πάμε σε απόλυτη εποχικότητα, έτσι, ή τουλάχιστον κάνουμε προσπάθεια προς αυτή την ας πούμε κατεύθυνση, σωστά.
0: Ναι, μπορώ να πω επίσης ότι ήταν λίγο δύσκολο. Δηλαδή, όταν όσο ήμουν στην Ελλάδα και ξεκίνησα κι εγώ, δεν μπορείς να βρίσκεις τώρα, ας πούμε, ντομάτα όλο τον χρόνο. Τι είναι φυσιολογικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, επειδή και εγώ είμαι από χωριό, ο πατέρας μου είχε φάρμα, είχαμε δικά μας λαχανικά. Ξέρω πώς είναι και πότε είναι η εποχή του. Οπότε θεωρώ ότι λίγο μαθαίνεις λίγο λάθος. Που είναι δύσκολο να το αποβάλεις αυτό. Εγώ το κατάλαβα και το συνειδητοποίησα όταν βγήκα στο εξωτερικό. Και μιλάω και συγκεκριμένα για τους Δολομίτες, τα πήγα στις Άλπεις, που είχα στο μυαλό μου ότι θα φτιάξω ένα μενού, ας πούμε, με 20 λαχανικά, και βρέθηκα εκεί πέρα και έπρεπε να το κάνω με 10. Και γιατί είχα στο μυαλό μου κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, να λέμε εποχή, αλλά όντως να είναι της εποχής του. Είναι λίγο δύσκολο γιατί τα βρίσκουμε όλα, όλο τον χρόνο. Οπότε αυτό εμένα ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε, γιατί και εγώ ήμουν σε αυτό το κομμάτι και με βοήθησε να μπορώ να μαγειρεύω πραγματικά εποχικά, που είναι δύσκολο. Να το ακολουθήσεις.
1: Να πούμε λίγο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν κάποια στιγμή στην ζωή τους να γίνουν vegan, το κάνουν όχι από διατροφική ενσυναίσθηση, αλλά κυρίως από κοινωνική, σωστά.
0: Σωστά, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που το κάνουν για θέμα διατροφής. Δηλαδή, όταν το ξεκίνησα ήταν καθαρά λόγω ενσυναίσθησης και ιδεολογίας για τα ζώα. Ήταν δικιά μου επιλογή. Ήμουν ένας άνθρωπος που μου άρεσαν τα ζωικά πολύ, έτρωγα καθημερινά, μεγάλωσα έτσι.
1: Να πούμε ότι τα τελευταία 8
0: 8
1: χρόνια
0: χρόνια περίπου, ναι,
1: είσαι
0: τα
1: vegan. Πριν
0: έτρωγα.
1: έκανα κανονικά και κρέας και ψάρι και
0: Τα
1: τα
0: πάντα,
1: πάντα.
0: τα πάντα. Και έτρωγα καθημερινά και σε μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή, θεωρούσα ότι αν δεν έχω ζωικά στο πιάτο μου, ότι δεν τρώω. Αυτή την αντίληψη την έχουν πολλοί άνθρωποι, μέχρι και σήμερα. Δεν ισχύει όμως από την πλευρά μου και έτσι όπως το έχω ζήσει εγώ και πώς το έχω δει. Θεώρησα ότι η αγάπη μου, σαν αγγελική για τα ζώα, είναι μεγαλύτερη από το να ικανοποιήσω τη γεύση μου, ας πούμε. Αυτό. Και έτσι θα σταμάτησα.
1: Να πούμε λιγάκι ότι νομίζω ότι παράλληλα με την ενασχόλησή σου με το κομμάτι αυτό, ξεκίνησες και τη μαγειρική σου πορεία, σωστά?
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί.
0: Ναι, η αλήθεια είναι και για ό,τι έχουμε κάνει και με την ομάδα μου. Είναι μικρό το χρονικό διάστημα που έχουν συμβεί όλα αυτά. Αλλά ήμουν σκυλή, ρε παιδί μου. Είπα ότι θα το κάνω. Στην αρχή απορρίφθηκα πολύ, γιατί ξεκίνησα να μαγειρεύω σε συμβατική κουζίνα. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ συν για μένα, γιατί έμαθα να μαγειρεύω ζωμούς, έμαθα να φτιάχνω σάλτσες, ξέρω ποιες είναι. Τα πιο νέα παιδιά που δεν έχουν δουλέψει σε συμβατική κουζίνα, γιατί έχω παιδιά που είναι vegan, δεν έχουν δουλέψει ποτέ σε συμβατική κουζίνα, ούτε έχουν φάει ποτέ ζωικά. Είναι λίγο πιο δύσκολο και για εκείνα να καταλάβουν κάποια πράγματα. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις τις βάσεις για να μπορείς να μαγειρέψεις γενικά.
1: Ένας άνθρωπος που είναι vegan δεν μπορεί να γίνει μάγειρας πέρα από vegan μαγειρική.
0: Ναι.
1: Θεωρώ.
0: Ναι,
1: Γιατί ένας
0: ναι,
1: μάγειρας πρέπει να δοκιμάζει, πρέπει να ξέρει τι γίνεται.
0: ναι.
1: Οπότε,
0: Ναι.
1: πρέπει να γίνεις, να πας προς αυτή την κατεύθυνση, τη
0: Σίγουρα.
1: μαγειρική. Έτσι.
0: Σίγουρα. Εγώ βέβαια έχω δουλέψει, ξέρω πώς είναι, έχω τις γεύσεις στο στόμα μου, ξέρω πώς ήταν να φτιάχνεις ένα ζωμό, να φτιάχνεις μια μπίσκη, να φτιάχνεις ένα ρού. Ξέρω πράγματα βασικά τα οποία με βοήθησαν πάρα πολύ. Και χαίρομαι δηλαδή τουλάχιστον που είχα την ευκαιρία να το κάνω πριν αλλάξω πορεία.
1: Χθες, τέλος πάντων, μιλούσαμε και όταν πήραμε και τις δακές μας, λέγαμε για το κομμάτι της ανάμνησης κτλ. Η μαγειρική είναι αναμνήσεις. Θέλω λίγο να μου πεις από τα παιδικά σου χρονιά, όταν τέλος πάντων, πώς βίωσες λίγο το κομμάτι της ας πούμε μαγειρικής μεγαλώνοντας και πώς ξαφνικά ήρθε η απόφαση ένα πρωί, δηλαδή ξυπνώντας, εγώ θα γίνω μάγειρας. Πώς έγινε αυτή η μετάβαση από τις υπόλοιπες δουλειές που έκανες και ένα πρωί λες εγώ θα κάνω αυτό.
0: Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τη μητέρα μου κιόλας, μαγείρευε, έφτιαχνε τυριά, έκανε, τα πάντα ήταν δικά μας, mm-hmm. πατάτες, τα πάντα όλα και τα συντηρούσαμε για να έχουμε για κάποιους μήνες και μετά δεν
1: τρώμε.
0: Στη Μάνη, ναι.
1: Στη Μάνη.
0: Οπότε μεγάλωσε χωριό παραδοσιακό, έχω απίστευτες αναμνήσεις, απίστευτες γεύσεις. Η μαμά μου κάποια στιγμή έφυγε από, από τη Μάνη και ήρθε στην Αθήνα με τον αδερφό μου. Υπήρξαν κάποιες έτσι, δυσκολίες, εκείνη μαγείρευε σε κουζίνες, οπότε όταν ήμουν μικρή με έπαιρνε και μαζί της για να τη βοηθάω. Πάντα μου άρεσε το φαγητό, πάντα μου άρεσε. Μου άρεσε περισσότερο αυτό που έβλεπα να κάνει η μητέρα μου, που μπορούσε με 2-3 υλικά, ρε παιδί μου, να φτιάξει κάτι που το θυμάμαι ακόμα και σήμερα. Και σμήτρο, ξέρω εγώ, ζωικά. Και ήταν ένας λόγος αυτός όταν πήγαμε στις Άλπες, γιατί έψαχνα να βρω, ξέρεις, κάποια στιγμή ψάχνεις να βρεις, ρε παιδί μου, το μέρος σου. Ψάχνεις να βρεις ένα μέρος που να κάνεις για να δημιουργήσεις πράγματα που εσύ σκεφτεί ή που έχεις ονειρευτεί και που θες να πάνε. Εγώ βρήκα αυτό το μέρος. Και αποφάσισα αυτό το μέρος, το πρώτο μενού που θα φτιάξω εκεί πέρα, να έχει να κάνει με τις αναμνήσεις τις δικές μου.
1: Okay.
0: Και δεν ήταν vegan. Οπότε προσπάθησα να φτιάξω πράγματα με λαχανικά που να μου θυμίσουν χωρίς να χαλάσω την ουσία τους και να τα φέρω σε μία άλλη μορφή χωρίς να ξέρω και να νιώθω εγώ καλά με τον εαυτό μου ότι δεν έχω κάνει κάτι κακό εγώ σαν αγγελική, ρε παιδί μου.
1: Μου είπες κάτι πολύ ωραίο θες που μιλούσαμε ότι έχεις, ας πούμε, μπροστά σου 10 ανθρώπους όπου μιλάς, τους εξηγείς την διαδικασία του πιάτου και πώς, από πού ξεκίνησε η ιδέα για να το φτιάξεις μέχρι πώς γίνεται και η τελική, ας πούμε, στο πιάτο και μου είπες ότι πάρα πολλοί άνθρωποι συγκινούνται μετά από αυτή την όλη διαδικασία, ας το πούμε.
0: Πραγματικά το λέω. Εγώ δεν μου έχει συμβεί, ας πούμε, να πάω κάπου και να μου συμβεί αυτό. Οπότε, όταν συνέβη πρώτη φορά, ήταν ένα πολύ συγκλονιστικό συνέστημα. Θεωρώ ότι έχει να κάνει γιατί είναι ένα επιβλητικό μέρος. Είναι Τζαμαρία, βλέπεις τις Άλπες, βλέπεις από πίσω άγρια άλογα, βλέπεις απλά έξω φωτιά, είναι 6 τραπέζια, μπορούμε να δεχτούμε μέχρι 10 ανθρώπους, έχει παντού ζυμώσεις. Και είναι σαν να τους καλείς στο σπίτι σου, ρε παιδί μου. Τους καλείς στο σπίτι σου και τους δίνεις ουσιαστικά την ψυχή σου.
1: Ναι, τη φιλοξενία.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο και για μένα πολλές φορές. Γιατί δεν θα βγω να πω, ξέρεις τι, έφτιαξε αυτό το πιάτο, είναι αυτό, αυτό και αυτό και το πήρε από εκεί, τέλος. Όταν πρέπει να ανοίξεις την ψυχή σου και να πεις πράγματα τα οποία σε έχουν σημαδέψει, σε έχουν συγκινήσει, σε έχουν κάνει να χαρείς, είναι δύσκολο και για σένα κάποια φορά. Και έχει τύχει και εγώ να συγκινηθώ και σε συγκεκριμένα πιάτα. Και έχω δει ανθρώπους τώρα που δεν είναι vegan, ξαναλέω. Γιατί πολλοί να πούνε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, okay, μπορεί να είναι vegan, να τους δώσεις κάτι που μπορεί να τους θυμίσει. Ας πούμε, έχω ένα εικονικό καλαμάρι που έχουν έρθει άνθρωποι που τρώνε ζωικά, τρώνε ψάρια, τρώνε τα πάντα και έχουν συγκινηθεί.
1: Okay.
0: Το να πάρεις τώρα λαχανικά ή το να πάρεις πράγματα που σου δίνει η φύση και να το μετατρέψεις με καθαρό τρόπο σε κάτι.
1: Που να του θυμίζει κάτι που έτρωγε μικρός και να το άλλαξε, ας πούμε.
0: Θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφο συνέστημα.
1: Υπάρχει στο βιγκανισμό, υπάρχει τέλος πάντων, όταν δεν το διαχειρίζεται κάποιος ο οποίος το κάνει στην καθημερινότητά του, όταν δεν το διαχειριστεί σωστά, αυτό το πράγμα όλο, ας πούμε, έχει κάποιο κίνδυνο στην διατροφή του εννοώ.
0: Θεωρώ ότι πολλοί πρέπει να φροντίζουν όταν κάνεις αυτή τη μετάβαση. Εγώ δυστυχώς έκανα τη μετάβαση χωρίς να ρωτήσω κάποιον γιατρό, γιατί έχω και ένα στίγμα ανεμίας, οπότε εγώ υποθετικά θα έπρεπε να τρώω, ας πούμε, και αρκετό κόκκινο κρέας, όπως έκανα πριν.
1: Την έκανες πολύ...
0: Σε μια μέρα.
1: Βεβαιασμένα.
0: Σε μια μέρα.
1: Από την μια μέρα στην άλλη,
0: Ναι.
1: Okay. Οπότε, λογικό, ρε παιδί, να σοκάρει ο οργανισμός, έτσι.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και σήμερα δεν μου έχει δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα.
1: Okay.
0: Στην αρχή ήταν δύσκολο.
1: Αλλά αυτό λέω. Εσύ είσαι, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος όπου βλέπεις, προσέχεις, παρατηρείς τι τρως, βλέπεις το τι μπορεί να έχεις έλλειψη κάπου και να το αντικαταστήσεις, κάνεις εξετάσεις. Δηλαδή, οπότε το βλέπεις, το παρατηρείς όλο αυτό.
0: Ναι. Ειδικά τους τελευταίους μήνες πάλι, μετά από κάποια θέματα που είχα, λέω θα φροντίσω λίγο και τον εαυτό μου. Οπότε άρχισα να ξαναθλούμε ξανά και να προσέχω, ξέρω,

0: nutritional τα πάντα. Και είναι όλα άψογα.
1: Okay.
0: Αλλά συνιστούσε κάποιον να το θέλει να κάνει αυτή τη μετάβαση.
1: Γυμναστήριο και τα λοιπά κάνεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εγώ δεν έχω σταματήσει ποτέ. Οπότε λοιπόν, Αγγελική, πέρα από τις Άλπες, από την Ιταλία, από τη Βόρεια Ιταλία, που είναι εκεί, ας το πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και η βάση σου, η έδρα σου.
0: Είναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ στην Ελλάδα, σε ποια σποτ μπορεί να δει κάποιος δουλειά σου?
0: Θέλω να πω επίσης ότι πέρα από το συγκεκριμένο στην Ιταλία, η οικογένεια έχουν 3 vegan ξενοδοχεία.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ήταν και πέρσι, πήρα κιόλας ένα δεύτερο στην Ιταλία, της ίδιας οικογένειας, το οποίο ήταν το πρώτο στην Ευρώπη.
1: Okay.
0: Πριν 10 χρόνια. Okay. Τώρα βημαία. Εδώ στην Ελλάδα συνεργάζομαι από το 2020 περίπου με το Κουκούμι που είναι στη Μύκονο, που ήταν και το πρώτο μου ξεκίνημα, από εκεί ξεκίνησα. Το οποίο ήταν και το πρώτο vegan που ήρθε στην Ελλάδα. Ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή μέχρι να καταλάβουν τι κάνουμε και είναι λογικό εν μέρη. Και συνεργάζομαι και με τον Ντάιος εδώ στην Κρήτη. Μένουμε κιόλας και ερχόμαστε συνέχεια, κάνουμε pop-up και έχουμε και κάποια πιάτα στο μενού.
1: Φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο και όχι και τόσο σύνηθες, τέλος πάντων, να ανοίξει ένα αποκλειστικά εστιατόριο με vegan κουζίνα. Μπορείς να, ας πούμε, αναλάβεις σε κάποια εστιατόρια και ένα μέρος του μενού ή τέλος πάντων ένα μικρό μενουδάκι vegan που θα θέλει να κάνει ένα συμπλήρωμα στο μενού του?
0: Ναι, όπως κάνουμε και στο Ντάιος, τα υπόλοιπα είναι όλα vegan, τα ξενοδοχεία, γιατί έχει ολόκληρη διαδικασία από πίσω, δηλαδή δεν είναι μόνο το μενού, είναι τα πάντα μέσα στο ξενοδοχείο, από τα προϊόντα που χρησιμοποιεί στο πάτωμα μέχρι το φαγητό. Είναι το Ντάιος που υπάρχει μια μικρή καρτέλα που έχει σε 3 από τα 5 εστιατόρια που έχουν.
1: Okay.
0: Τα οποία είναι vegan.
1: Πώς το αντιμετωπίζουν οι μάγειρες οι οποίοι είναι γενικότερα σε εστιατόρια που δεν είναι μόνο vegan, εννοώ, σέβονται την κουζίνα αυτή?
0: Λοιπόν,
1: ή στην αρχή το βλέπουν κάπως και μετά που θα το γνωρίσουν και θα δουν τεχνικές από σένα, αλλάζουν γνώμη?
0: Δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν όταν ξεκίνησα, το πώς το αντιμετωπίζανε και εμένα πώς με αντιμετωπίζανε, γιατί θεωρούσαν ότι είναι λάθος αυτή η κίνηση μου να κάνω. Και τώρα που μπορεί να συνεργαστώ, ας πούμε, όπως είναι το Ντάιος, ξέρω εγώ, να πάω και να δείξω στα παιδιά το μενού. Την πρώτη φορά που πήγα, ξέρεις, λίγο σε κοιτάνε λίγο περίεργα, ρε παιδί μου, στην αρχή. Οι μάγειρες, τα παιδιά, οι σεφ εκεί πέρα και τους σεφ τους ξέρω, δηλαδή έχω τρομερή σχέση. Αλλά οι μάγειρες, ξέρεις, λίγο δυσκολεύονται να καταλάβουν τι ακριβώς εννοείς. Αλλά νομίζω ότι τους κερδίζει στο τέλος με τη γεύση. Που είναι το πιο σημαντικό.
1: Να σου πω κάτι. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, και εγώ, ας πούμε, εξειδικευμένος είμαι στο ψάρι και στο θρασινό. Δηλαδή, απλά έχουμε διαφορετική κατηγορία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, προϊόντων. Δεν είναι καν φοβερό. Απλά είναι αυτό που είπες, ότι πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί ότι αν δεν φάει κρέας ψάρι, δεν τρώει φαγητό.
0: Ναι. Δεν είναι η αλήθεια. Πραγματικά δεν είναι η αλήθεια. Θέλεις να φας και καλά κάνεις και το κάνεις. Αλλά μπορείς να επιβιώσεις και μέσα από αυτό και να μην σου λείψει πραγματικά τίποτα. Δηλαδή και χθες που φύγαμε, που σε ανάγκασαν να φας vegan, είδες. Σήμερα πήγες και γινόμισες.
1: Ναι, σήμερα πήγα και γινόμισα το πρωί, είμαι μια χαρά. Μια ερώτηση. Ποια χώρα στην Ευρώπη είναι εκείνη η οποία σέβεται περισσότερο τους vegan, τέλος πάντων?
0: Με το μεγαλύτερο ποσοστό και σε vegan εστιατόρια και σε vegan είναι το Λονδίνο.
1: Το Λονδίνο, ε.
0: Έχει πάνω από 230 εστιατόρια vegan.
1: Όντως.
0: Όντως.
1: 230.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μόνο vegan εστιατόρια, αυστηρά δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Το Λονδίνο είναι το νούμερο 1. Μετά είναι Άμστερνταμ. Θα έλεγα και η Ελλάδα. Έχουμε γύρω στα 20-25. Τα περισσότερα βέβαια είναι πιο street food ή πιο comfort food. Που επίσης είναι πολύ νόστιμα. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό concept. Και στο Λονδίνο είναι έτσι. Mm-hmm. Αλλά το Λονδίνο νομίζω είναι το νούμερο 1. Η Ιταλία είναι επίσης πολύ πίσω.
1: Είναι.
0: Πολύ. Δηλαδή, εγώ για να βγω να φάω έξω πρέπει να φάω πάστα με πομοντόρο.
1: Ναι.
0: Και άμα είμαι τυχερή μπορώ να βρω κάποια λαχανικά.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα μας πούμε είμαστε τυχεροί.
1: Πάντως θα πω ότι επειδή πριν από, αν θα κάνω μια σύγκριση πριν από 10 χρόνια και με τώρα, ας το πούμε, έχουν αρχίσει πάρα πολύ και σέβονται και οι μάγειρες και όμως το κομμάτι είναι παιδί μου του FMB και ας πούμε επιχειρηματίες, ότι θέλουν να δίνουν χώρο στα μενού για τους vegan. Δηλαδή, όσο

0: Αυτά τα χρόνια νομίζω ότι δίνεται πιο πολύ χώρο για αυτό.
1: Αλλάζει.
0: Ναι.
1: Αλλάζει.
0: Θέλεις γιατί υπάρχει συνέστηση, θέλεις γιατί υπάρχει πιο μεγάλη ας πούμε ανάγκη. Οπότε λοιπόν έχω δει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά εγώ προσωπικά.
1: Έχει τεράστια διαφορά. Δηλαδή ναι. Από όταν ξεκίνησα πριν 8-9 χρόνια, 8, να ασχολούμαι με το vegan κομμάτι, μέχρι τώρα έχει τεράστια διαφορά. Αλλά δεν ξέρω αν είναι. Μακάρι να είναι λόγος ενσυναίσθησης, αλλά δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό το λόγο. Αλλά θεωρώ ότι, σαν μάγειρες, ρε παιδί μου, εγώ αν δεν ήμουν vegan και είχα την κουζίνα μου, ξέρω εγώ και μαγείρευα, θα ήθελα να έχω τους πελάτες μου που θα έρθουν να είναι ευχαριστημένοι. Οπότε προσπαθούσα να δώσω επιλογή και σε ανθρώπους που είναι λίγο πιο δύσκολο να βρούνε.
0: Έχεις νιώσει ποτέ κατά τη διάρκεια των ετών αυτών και ίσως και στην Ιταλία, θα πούμε, που κάνεις. Να μπει λίγο σε μια παρένθεση αυτό, ότι σε πιο υψηλό επίπεδο εκεί, ας πούμε, τη μαγειρική σου, έχεις νιώσει ότι περιορίζεσαι πάρα πολύ στα υλικά σου.
1: Στα υλικά μου που χρησιμοποιώ.
0: Στα λαχανικά προφανώς, σαν βάση, αλλά έχεις νιώσει ότι φτάνει και ένας κορεσμός, ότι δεν έχεις τι να παίξεις άλλο, να δοκιμάσεις, ότι σε πιέζει λίγο αυτή η μικρή επιλογή υλικών.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι πραγματικά. Το καλύτερό μου, μπορείς να με βάλεις, ας πούμε, μέσα σε ένα ψυγείο και να μου πεις, ωραία, πάρε και φτιάξε μου κάτι. Σε αυτό το επίπεδο. Και έχεις 2 ώρες. Είναι το καλύτερό μου. Όταν έχω αυτή την πίεση, μπορώ να λειτουργήσω πάρα πολύ καλά. Επίσης, είναι κάτι το οποίο μου αρέσει. Και νομίζω ότι μπορείς να βρεις πάντα πολλά πράγματα να κάνεις. Σίγουρα είναι δύσκολο, γιατί εγώ σαν αγγελική, ας πούμε, έχω να δουλέψω με 20 λαχανικά, με ζυμώσεις, με κάποια κότζι, με κάποια άλλα πράγματα που μπορούμε να φτιάχνουμε εμείς. Αυτό. Ένας συμβατικός μάγειρας έχει 500 επιλογές. Έχει όλα αυτά που είπα εγώ. Πόσα.
0: Ναι.
1: Οπότε γι' αυτό εγώ θα ήθελα κάποιοι άνθρωποι και του χώρου μας και γενικά να καταλάβουν λίγο γιατί. Να καταλάβουν λίγο και τι είναι αυτό που κάνουμε. Ότι πόσο δύσκολο είναι. Γιατί πολλοί λένε, εντάξει, τι κάνουν, ρε παιδί μου, λαχανικά είναι. Οκ. Έλα με τα ίδια λαχανικά και φτιάξε μου 200 πιάτα. 200 πιάτα διαφορετικά όμως. Να μην έχουν καμία σχέση τώρα με τα άλλο. Γιατί σε όλα τα εστιατόρια έχω τελείως διαφορετικά μενού.
0: Okay.
1: Και κάτω, αφού είναι τόσο εύκολο.
0: Μήπως θα έπρεπε σιγά σιγά να μπείτε στην διαδικασία, όσοι εσείς ασχολείστε με το κομμάτι αυτό, να μπείτε και σε μια πιο σεμιναριακή, ας πούμε, διαδικασία, να κάνετε. Και σε εμάς που δεν έχουμε σχέση με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, εγώ θα πήγαινα να δω ένα σεμινάριο για vegan. Να δω έτσι τεχνικές οι οποίες μπορεί να με βοηθήσουν να δουλέψω σε ένα δικό μου μενού με ψάρι και κρέας. Ένα, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη ζύμωση ή σε ένα λαχανικό. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω στην ουσία έναν εμπλουτισμό σε μια δικιά μου γεύση. Κάτι το οποίο δεν είχα στο νου μου ως τώρα να κάνω.
1: Είναι. Αλλάζει. Ξέρεις. Εγώ θυμάμαι από το πώς ξεκίνησα μέχρι τώρα, το πώς έχει αλλάξει η γεύση μου. Γιατί προσπαθώ να ταξιδεύω, προσπαθώ να δοκιμάζω. Και αλλάζει συνέχεια. Όσο βοηθάς τον ουρανίσκο σου να δοκιμάζεις καινούργια πράγματα, από το πιο απλό μέχρι το πιο πολύπλοκο.
0: Okay.
1: Ανοίγει λίγο τους οριζοντές σου. Είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε. Έχω και ανθρώπους που έρχονται και κάνουν εστάζ, ας πούμε, στην Ιταλία γίνεται αυτό. Γιατί έχουμε και το Όμνια που είναι. Περιμένουμε και ευχόμαστε κάποια στιγμή να έρθει και η Μισελέν. Οπότε έρχονται άνθρωποι που θέλουν να δούνε, να κάτσουν 2-3 εβδομάδες. Θέλουμε να κάνουμε κάποια σεμινάρια. Απλά είναι λίγο και ο χρόνος δύσκολος, γιατί είναι και λίγο και απαιτητικά. Και είναι και αρκετό καιρό ανοιχτά, οπότε και εγώ τρέχω λίγο πέρα δόθε. Αλλά θεωρώ ότι θα ήθελα κάποια στιγμή να το κάνω. Θεωρώ ότι η γνώση γενικά πρέπει να μοιράζεται. Ό,τι και είναι αυτή, ό,τι και να ξέρεις. Είναι καλό.
0: Θα περάσουμε σε ένα διαλυματάκι. Θα επιστρέψουμε ξανά εδώ από το Ethereal Wide Result με την Αγγελική Χαραμή. Τα λέμε σε λιγάκι.
2: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει συγκυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
3: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα, έφυγα, κλείδωσα, κλείδωσα.
2: Κόλλησα, άργησα, φρέναρα.
3: Άνοιξα, μέτρησα, σχεδίασα, πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τα στείλα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
3: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
4: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk ενός λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 Sunny Pants μείον 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Φυσικά Jessie μου και Βαλανόβα Μόρ. Σιγά μου τα άφηνα.
8: Εσύ

0: θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Εδώ ξανά λοιπόν στο Ethereal White Resort με την Αγγελική Χραμή, Plant-Based Chef. Έχω κάποιες ερωτήσεις να σου κάνω, Αγγελική, οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές.
1: Θα απαντήσεις σοβαρά.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις 3 λαχανικά τα οποία κάποιος ο οποίος θέλει να ξεκινήσει αύριο το πρωί, ας πούμε, να είναι vegan, μπορεί να αντικαταστήσει όπου είναι πολύ, ας το πούμε, πρωτεϊνούχα. Μπορεί να αντικαταστήσει το κρέας σε εισαγωγικά πάντα.
1: Λοιπόν, σίγουρα από τα νούμερο ένα είναι τα μανιτάρια που μπορεί να πάρει αρκετή πρωτεΐνη.
0: Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα μανιτάρια ή όλα τα,
1: όλα
0: τα μανιτάρια.
1: Okay. Αυτά που μπορούν να βρουν καθημερινά, ας πούμε, προς τα πλευρό τους, έχουν απίστευτη πρωτεΐνη. Σε θέμα πρωτεΐνης, όχι μόνο λαχανικά, μπορεί να είναι το τόφου. Εμείς φτιάχνουμε και δικό μας. Και όπως κάνουμε και τύπου σεϊτάν, το οποίο έχει αρκετή πρωτεΐνη και αυτό.
0: Okay.
1: Αν θες να σε βοηθήσει, μπορεί να το κάνεις και από πρωτεΐνη αρακά. Λαχανικά τώρα υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσεις, που μπορεί να σε βοηθήσουν σε συνδυασμό, μπρόκολα, μελιτζάνες, κουνουπίδι.
0: Πες μου 3 αγαπημένα λαχανικά δικά σου.
1: Αγαπημένα,
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το πρώτο είναι η πατάτα, το κρεμμύδι και η μελιτζάνα.
0: Και η μελιτζάνα. Η ελληνική κουζίνα, παράδειγμα, όταν θέλεις να στήσεις ένα μενού, π.χ. ας πούμε στις Άλπεις, εκεί τώρα που είσαι, στηρίζεις την ελληνική κουζίνα μεταφρασμένη με το δικό σου τρόπο στα μενού σου?
1: Η ελληνική κουζίνα είναι ο τόπος μου, είναι η γεύση μου. Ενώ δεν μπορεί να φύγει ποτέ αυτό από πάνω μου, okay. Έτσι μεγάλωσα. Απλά και στην Ιταλία όταν ήμουν εκεί πέρα, ήταν περισσότερο ελληνική από ότι ίσως θα έπρεπε όταν σε ένα μέρος που σε φιλοξενεί. Οπότε στο μενού γευσινοσίας έχει τη γεύση μου που είναι ελληνική, με ό,τι μπορεί μας προσφέρουν οι Δολομίτες και οι Άλπες.
0: Έχει έρθει ποτέ μπροστά σε ένα αστείο γεγονός, επειδή κάνεις και κάποια πιάτα, ας πούμε, iconic, κάτι το οποίο να μοιάζει με κάτι άλλο. Έχει τύχει ποτέ να κάνεις ένα πιάτο, να το δει κάποιος πελάτης ο οποίος θα φάει στο τραπέζι και να νομίζει ότι δεν είναι vegan και να σου πει τύπου «Όχι, πάτε εγώ, αυτό το τρόπο».
1: Μου έχει συμβεί 2 φορές. Η μία ήταν με το αυγό, ήταν και το πιάτο που είχαμε πάει στο MasterChef, το οποίο έφαγαν την πρώτη μπουκιά και φωνάξανε την υπεύθυνη που ήταν στη σάλα να τη ρωτήσουν αν είναι σίγουρα vegan. Και άλλη μία φορά μου έχει συμβεί με το τύπου καλαμάρι που ήταν τόσο έντονο, που ήταν μια κοπέλα που ήταν vegan, η οποία δεν είχε χρόνια να φάει και δεν μπορούσε να το φάει.
0: Όντως,
1: Δεν μπορούσε να το φάει. Τι κάνω.
0: Φαντάζομαι υπήρξε η εξήγηση ότι ναι, είναι όντως vegan.
1: Ναι. Μου είπε πραγματικά δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
0: Έχεις μπει ποτέ στη λογική να φτιάξεις ένα μενού το οποίο να μην

0: όχι, βασικά θα το πω αλλιώς. Υπάρχουν σεφ στον κόσμο που υπάρχει πιθανότητα να πουλάνε φαγητό vegan και να σε εισαγωγικά κοροϊδέψουν τον κόσμο?
1: Ναι, και δυστυχώς το έχω συναντήσει πριν γίνω και vegan, σε κουζίνα. Έλα μωρέ, δεν είναι κάτι. Και να έχουν, να βάλουν ζωικό μέσα, γάλα.
0: Ζωμό, φαντάζομαι, κάτι το οποίο δεν φαίνεται, ας πούμε.
1: Και να λένε ότι είναι vegan.
0: Okay.
1: Εντάξει, το θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω επιλέξει τόσα χρόνια να προσέχω, να μην θέλω να το κάνω αυτό, να έχω διαλέξει κάτι άλλο. Και εσύ, επειδή βαριέσαι ή επειδή δεν θες να ψαχτείς, πες ότι δεν έχω. Δεν μπορείς να βάλεις τώρα σε κάποιον να φάει κάτι που δεν θέλει να το φάει.
0: Okay.
1: Αλλά το έχω συναντήσει. Ναι.
0: Στην παγκόσμια γαστρονομία, θεωρείς ότι τα επόμενα χρόνια θα αρχίσει να φθήνει αυτό το θέμα με τους vegan ή ότι θα μεγαλώσει λιγάκι?
1: Θεωρώ ότι είναι η εξέλιξη.
0: Η εξέλιξη.
1: Ξέρεις γιατί είναι η εξέλιξη? Γιατί ακόμα βλέπεις και πολλά εστιατόρια τα οποία δεν είναι vegan. Μαγειρεύουν ζωικά. Θέλουν πια να δούνε τι συμβαίνει με τη βιωσιμότητα. Τι γίνεται στο πλανήτη μας. Ή να μην να είναι zero waste, να μην πετάμε. Οπότε δεν σπαταλάνε τόσο πολύ πια το κρέας, δεν σπαταλάνε τόσο πολύ το ψάρι. Αν πάρουν, θα το χρησιμοποιήσουν όλο. Κάτι που δεν υπήρχε παλιότερα. Δηλαδή, θεωρώ ότι όλο αυτό, επειδή το plant-based έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή, φροντίζει σε ένα μεγάλο, σε ένα ποσοστό τέλος πάντων από ό,τι μπορείς να κάνεις και τον πλανήτη, που μέχρι στιγμής δεν το αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν μας αφορά. Εντάξει τώρα, δεν μας νοιάζει, αύριο θα πεθάνουμε. Τι θα αφήσουμε, ας πούμε, πίσω? Θέλει φροντίδα από όλους μας, ό,τι μπορεί και να κάνει ο καθένας. Να το ελαττώσει, να το αλλάξει.
0: Κάνω μια ερώτηση, όχι δική μου, εγώ την, επειδή μου καταλαβαίνω τον λόγο. Αλλά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι, κοίταξε να δεις, είσαι ξέρω εγώ σε ένα, ας πούμε, εστιατόριο, όπου υπάρχουν και άλλα ίδιο επίπεδου, όπου πας και τρως ένα μενού ντεγκουστασιών, το οποίο έχει 10 πιάτα και κοστίζει, ξέρω εγώ, 200 ευρώ. Μία πολύ εύλογη ερώτηση για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει το τι κάνετε εσείς εκεί. Να σου πει, κάτσε ρε φίλε, την ντομάτα, το, ας πούμε, κονοπίδι και την πατάτα θα μου την πουλήσεις 200 ευρώ. Γιατί?
1: Εγώ για να φτιάξω αυτό το μενού γεύσης ουσίας, να δουλέψω με τα παιδιά, υπάρχουν πιάτα τα οποία θέλουν μήνες για να φτιαχτούν. Όπως, ας πούμε, αυτό το καλαμάρι.
0: Με τις ζυμώσεις που γίνονται.
1: Ναι, φτιάχνουμε με σκόμπι από κομπούχα. Αυτή η κομπούχα θέλει μήνες, γιατί τα βάζουμε σε μεγάλους χώρους με τσάγια και μεγαλώνουν για να μπορείς να το κάνεις σαν δέρμα. Οπότε έχει πάρα πολύ διαδικασία, πολλή δουλειά, είναι αμέτρητες οι ώρες, θέλει πάρα πολύ χρόνο. Δεν είναι απλά παίρνεις ένα υλικό και το σερβίρεις και τελείωσε. Ειδικά αυτό που κάνουμε εμείς, έχει τρομερή δουλειά από πίσω. Και αυτή η δουλειά κάπως θα πρέπει να πληρωθεί και το πιο σημαντικό είναι η εμπειρία που θα έχει ο άλλος. Δηλαδή δεν θα έρθει κάποιος και θα φάει και θα πει, πραγματικά έχουμε δηλαδή και στα social έχουμε μόνο μία κριτική που την είπα χθες, σχετικά με την τουαλέτα. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι δεν έχουμε. Όσοι έχουν έρθει, έχουν ευχαριστηθεί. Και οι περισσότεροι, ξαναλέω, δεν είναι vegan. Και είναι άνθρωποι που ταξιδεύουν για να δοκιμάζουν διαφορετικά πράγματα.
0: Να φανταστώ ότι μπαίνετε στην λογική να έχετε, ας πούμε, τα, ας πούμε, δικά σας όπορο κοινωτικά.
1: Ναι.
0: Εσείς φυτεύετε, λοιπόν, έχετε ανθρώπους ή έχετε τα δικά σας μπροστά.
1: Έχουμε ανθρώπους που συνεργαζόμαστε. Την πρώτη χρονιά δεν το έκανα αυτό. Τώρα 1,5 χρόνο, τον τελευταίο περίπου ένα χρόνο το έχω κάνει αυτό. Αποφάσισα το Όμνια ό,τι έχουμε μέσα να είναι σε απόσταση 100 χιλιόμετρων.
0: Okay.
1: Τίποτα άλλο. Επίσης μαζεύουμε κι εμείς, μαζεύουμε μανιτάρια, μαζεύουμε φρούτα του δάσους, έχει φράουλες, έχει λουλούδια, δηλαδή δεν αγοράζουμε λουλούδια, τα παίρνουμε εμείς απ' έξω. Έχουμε άνθρωπο ο οποίος μας έχει δείξει, γιατί και εμείς δεν γνωρίζαμε τι μπορούμε, πεθάνει και κανένας. Οπότε τώρα πια ξέρουμε και μαζεύουμε, συλλέγουμε μόνοι μας.
0: Η ντομάτα που θα βρεις εκεί, με την ντομάτα που θα βρεις στη Μάνη, τον Αύγουστο, ας πούμε,
1: ναι,
0: έχει πολύ μεγάλη απόκληση?
1: Όχι.
0: Όχι, ε.
1: Δεν το περίμενα, αλλά δεν έχει. Και αυτό ήταν κάτι τώρα που μου το είπες, που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Εμείς το αυγό συνοδεύεται με ένα τσάι. Δεν ξέρω αν το έκανε όταν ήμουν μικρός. Εμείς βάζαμε

0: τις πατάτες μέσα στη σόμπα που είχαμε στο σπίτι.
1: Προφανώς.
0: Και ήταν το καλύτερό μου τώρα. Οπότε εμείς μαζί με το αυγό αποφασίσαμε να συνοδεύσουμε, να κάνουμε ένα τσάι και να συνοδεύσει το αυγό. Η πατάτα στη σάλπιξη είναι συγκλονιστική. Η γεύση της. Και όταν ήρθα να φτιάξω το ίδιο για να το παρουσιάσω στο MasterChef, η πατάτα δεν είχε καμία σχέση.
1: Okay.
0: Καμία σχέση. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ανέφερα. Αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
1: Okay. Φταίει το ότι διαλέγεις εσύ εκεί την καλή την πατάτα που θα τη βρεις ή φταίει, θεωρείς, το κλίμα γενικότερα.
0: Σίγουρα. Δηλαδή εμείς διαλέγουμε τι θα χρησιμοποιήσουμε. Γενικά, επίσης όλα είναι οργανικά. Όλα. Δεν είναι οργανικά σαν πολλά εστιατόρια ή ξενοδοχεία που λένε είτε vegan είτε μη είναι οργανικά και είναι το 10%. Εμάς είναι το 100% οργανικά.
1: Okay.
0: Οπότε ξέρουμε τα πάντα από πού έχουν έρθει. Επίσης έχει διαφορετικό κλίμα. Δηλαδή, ας πούμε, λάχανα το καλοκαίρι δεν θα βρεις. Στις Άλπες θα βρεις. Είναι τέτοιο το κλίμα που έχει το αλπικό λάχανο.
1: Okay.
0: Είναι πολύ διαφορετικά. Και είναι και ότι η διαφορά έχει να κάνει και με την εποχικότητα. Αυτό που είπα και πριν. Δεν χρησιμοποιούν πολύ εποχικά προϊόντα. Δηλαδή, χρησιμοποιούν εποχικά προϊόντα, αλλά δεν χρησιμοποιούν μόνο αυτά. Οπότε δεν έχουν την ίδια γεύση. Είναι λογικό.
1: Με τα μυρωδικά, εκεί απάνω έχουμε εδώ, ας πούμε, ειδικά στη Μάνη και στην Κρήτη, φημίζεται ότι υπάρχουν μυρωδικά, υπάρχει χόρτα αγρία κτλ. Εκεί πάνω προς το. Δεν φαντάζομαι ότι έχει το κλίμα εκεί τα ίδια μυρωδικά με εδώ.
0: Όχι, έχει διαφορετικά. Έχει τριγωνέλα, έχει αλπική, έχει αρτεμίσια.
1: Okay.
0: Έχουμε σέιτ, φασκόμηλο, συγγνώμη. Έχουμε διάφορα, τα οποία είναι πάρα πολύ έντονα. Έχουμε θυμάρια, άγρια θυμάρια. Έχουμε κάτι που σαν άγρια ρίγανη.
1: Okay.
0: Ενώ μπορείς να βρεις αντίστοιχα πράγματα, ρε παιδί μου, που να είναι εξίσου γευστικά. Οπότε εγώ προσπαθώ λίγο με τις γεύσεις και τις αναμνήσεις και όλα αυτά να παίρνω προϊόντα που έχουν εκεί πέρα και να τα αναδεικνύω.
1: Εδώ στην Ελλάδα, στο Δάιος, εδώ βασικά στην Κρήτη που είμαστε, πότε ξεκίνησε, πριν από 5 χρόνια μου είχες πει? 2000,
0: όχι, στον Δάιος ξεκίνησε πριν ένα χρόνο.
1: Πριν ένα χρόνο.
0: Ναι, με είχαν βρει τα παιδιά και είχαμε μιλήσει. Μου έδωσε μεγάλη χαρά, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο project, η δουλειά που κάνουμε σε τα παιδιά, οι άνθρωποι που είναι εξαιρετικοί. Οπότε συνεργαστήκαμε.
1: Okay.
0: Και συνεχίστηκε και φέτος.
1: Έχεις, βλέπεις στη χώρα να υπάρχουν, ας πούμε, κρούσεις σε σένα ότι μας ενδιαφέρει η δουλειά σου, θέλουμε να κάνουμε ένα μενού vegan, θέλουμε να μας βοηθήσεις, τα λοιπά. Υπάρχει αυτή,
0: ναι.
1: Βλέπεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον?
0: Πάρα πολύ, αλλά επιλέγω τι θα κάνω. Δεν έχω κάνει τίποτα άλλο στην Ελλάδα. Πέρα από το κουκούμι και τον Τάιος, δεν έχω κάνει τίποτα άλλο. Και το παπά που είχα κάνει κάποια στιγμή με τον κύριο Μπαξεβάνη. Θεωρώ ότι θέλω να επιλέγω. Για μένα ποτέ δεν ήταν το θέμα τα λεφτά. Σίγουρα βιοπορίζομαι από αυτό και ζω από αυτό και όχι μόνο εγώ. Αλλά δεν ήταν το νούμερο ένα. Αυτό για μένα το νούμερο ένα είναι να προσπαθήσω να χτίσω το όνομά μου με σεβασμό, με όλο αυτό που κάνω, ο κόσμος να αντιληφθεί τι γίνεται και ως ένα σημείο το έχω καταφέρει και με τα παιδιά που έχω, οπότε μπορώ να επιλέξω να κάνω κάτι. Δεν θέλω να κάνω κάτι.
1: Okay. Υπάρχει στην Ελλάδα, ξέρεις, η δουλειά μας είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Και ειδικά στο κομμάτι το δικό μας είναι πάρα πολύ μάγειρες στον χώρο. Υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα οι οποίοι να παίζουν στο ειδικό σου επίπεδο, ας πούμε στο υψηλό επίπεδο του ας το πούμε επειδή μου γαστρονομικού, ας πούμε, κομμάτιου που κάνεις εσύ. Υπάρχουν άνθρωποι κι άλλοι?
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχουν, όχι, όχι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν χρόνια αυτή τη δουλειά. Αλλά επιλέξαν ένα διαφορετικό τρόπο κατεύθυνσης. Δηλαδή είναι στο πιο comfort food, πιο διαφορετικό. Εγώ πήρα το ρίσκο που δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή με κριτικάρανε πάρα πολύ για να φτάσω σήμερα, ξέρω εγώ, να με σεβαστούν 10 άνθρωποι μέσα από το χώρο μας. Οπότε δυσκολεύτηκα, πείνασα, Δεν είχα τη δυνατότητα ούτε την οικονομική να φύγω στο εξωτερικό, να πάω να δουλέψω σε κάποιους μεγάλους σεφ, να δω πέντε πράγματα. Οπότε όλα

0: έκανα μόνη μου. Απλά διάβαζα πολύ. Δηλαδή, θυμάμαι 3-4 χρόνια από τη ζωή μου πέρασαν έτσι. Ό,τι λεφτά έπαιρνα τα χάλαγα στο σπίτι μου, στο να μαγειρεύω, να δοκιμάζω και να κάνω σεμινάρια και να παίρνω βιβλία.
1: Υπάρχουν στην Ευρώπη plant-based chef που τους θαυμάζεις, τέλος πάντων, είναι άνθρωποι που παίρνεις εικόνες, έχεις αυτό που...
0: Ναι, υπάρχουν αρκετοί. Και στη Φραγκ

0: Οπότε πάλι και αυτός πολύ καλός. Αυτός που μου άρεσε πολύ εμένα, που δεν είναι βίγκα, είναι ο Γκράντα Χατς, ο αγαπημένος μου. Και θεωρώ ακραίο αυτό που κάνει στη Κοπενχάγη το Alchemist.
1: Okay.
0: Ακραίο. Αν μπορούσα να το βρω vegetarian, θα πήγαινε και θα δοκίμαζα. Είναι άλλο, τελείως διαφορετικό, ρε παιδί μου. Ναι, δεν ξέρω από τι μπορεί να ξεφεύγει. Θα είναι ακραίο.
1: Από τα όρια τη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μαγειρικής.
0: Πάει αλλού.
1: Είναι
0: ναι. Αλλά είναι ακραίο, ρε παιδί μου. Αυτό που κάνουν είναι συγκλονιστικό.
1: Έχουμε στην Ελλάδα το περιθώριο να μπούμε στη λογική να. Με την, ας πούμε, Μισελέν να δουν κάποιες δουλειές όπου μπορεί να τους κλείσουν το μάτι, ας το πούμε. Θεωρείς ότι υπάρχει στην Ελλάδα, γιατί μπορείς, ας πούμε, στις άλλες να είναι διαφορετικό λίγο το επίπεδο, είναι και στημένο το κόνσεπτ λίγο.
0: Είναι διαφορετικό.
1: Ως προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε το περιθώριο στην Ελλάδα, έτσι όπως είμαστε, ας πούμε, στημένοι, έτσι όπως είσαι εσύ, ας πούμε, στημένοι στα μαγαζιά σου, να υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, και πριν σου απαντήσω λίγο σε αυτό, να σου πω ότι στις Άλπες, γενικά στο μέρος που είμαστε, στους Δολομίτες, έχει τα περισσότερα αστέρια Μισελέν από όλη την Ιταλία.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ναι. Έχουμε και το ατελιέρ, το τριάστερο. Διάστερα, έχει γύρω στα 16 αστέρια Μισελέν. Σε αυτή την περιοχή, που είναι τα περισσότερα από όλη την Ιταλία.
1: Okay.
0: Οπότε είναι μία εύκολη ζώνη, άμα θες να κάνεις κάτι τέτοιο, να στηθεί. Εδώ στην Ελλάδα. Έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι θα ήθελα να κάνω κάτι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν έτοιμοι να δεχτούν αυτό που κάνουμε.
1: Okay.
0: Θεωρώ ότι αν στηνόταν κάτι σωστά και όπως το έχω στο μυαλό μου, θεωρώ ότι θα μπορούσε να πάρει. Ναι.
1: Το καλό είναι με τους vegan ότι μπορεί να φάνε και να δοκιμάσουν όλες οι υπόλοιπες επιλογές ανθρώπων. Δηλαδή, ένας που τρώει κρέας μπορεί να φάει ψάρι. Μπορεί να φάει βίκα. Αυτό είναι το θέμα. Ότι θεωρητικά έχετε πάρα πολύ μεγάλο κοινό.
0: Έχουμε.
1: Έτσι, δηλαδή, δεν είναι, ας πούμε, απαραίτητο να πάω σε ένα μαγαζί όπου κάνει κουζίνα υψηλή σε βίγκαν, επειδή δεν είναι βίγκαν.
0: Όχι.
1: Έτσι. Είναι και αυτό μια εμπειρία. Όποιος δηλαδή ψάχνει και θέλει να έχει εικόνες, ας πούμε, θα πρέπει να πάει.
0: Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Στο Όμνια. Έχουμε σερβίρει, που σου είπα, γιατί δεχόμαστε μέχρι 10 άτομα. Στον 1,5 χρόνο πέσει 1.000 ανθρώπους. Οι 800 δεν είναι vegan.
1: Οκ. Okay.
0: Απλά ταξιδεύουν. Απλά θέλουν να δοκιμάσουν καινούργια πράγματα. Είχα κάποια στιγμή σερβίρει σε έναν, αν μπορώ να το πω και αυτό, σε μια οικογένεια. Ήταν 8 άτομα μέσα. Ο πατέρας κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, τα σερβίρα το καλαμάρι. Έχει συγκινηθεί. Όταν έφυγα, με έπιασε και μου λέει, ήμουνα, μου λέει, στην, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ή όχι, μου λέει, με άγγιξε αυτό που έφαγα, μου λέει, συγκλονιστικό αυτό που δοκίμασα, δεν είμαι vegan, ταξιδεύω με την οικογένειά μου. Πριν 10 χρόνια, μου λέει, ήταν η δουλειά μου, ήταν στην Michelin Inspector και μου είπε ότι αν θα μπορούσε να το βαθμολογήσει αυτό το εστιατόριο, θα του έδινε 2 αστέρια.
1: Δύο, ε.
0: Ναι.
1: Δώσε βρε 3 ευρώ, γιατί δεν είναι μόνο. Κατάλαβα δηλαδή.
0: Δώσε 3 και φύγε.
1: Δώσε 3 και φύγε. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, αφού με δίνει μόνο 2, γιατί τσιγκουνιά θα κάνουμε.
0: Είναι η πρώτη φορά που θα πάρουμε τα 3.
1: Πώς βλέπεις την Αγγελική, τι στόχους έχουμε για την επόμενη, ας πούμε, πενταετία. Τι θέλεις εσύ ιδανικά μετά από 5 χρόνια να έχει συμβεί.
0: Λοιπόν, πιστεύω ότι σε ένα χρόνο περίπου τελειώνω το βιβλίο μου, θα είναι το πρώτο. Θέλω να έρθει το Μισελέν. Είναι κάτι, νομίζω, σαν επιβράβευση. Okay. Και σημαντικότερη είναι ο κόσμος και αυτοί σαν αναδεικνύουν. Αυτοί οι άνθρωποι που τρώνε και την εμπειρία που τους αφήνεις. Αλλά θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγάλο βήμα και θετικό για μας, παιδί μου, ότι ξέρεις τι, ναι. Κοίτα που ξεκινήσαμε, ρε παιδί μου, με πόσες δυσκολίες, πόση απογοήτευση, πόση κριτική και φτάσαμε εδώ,
1: okay,
0: μέσα από όλα αυτά. Και σίγουρα έχω στο μυαλό μου, θέλω κάποια στιγμή να κάνω ένα μενού, το οποίο θα είναι λίγο hardcore. Δουλεύω εδώ και 1,5 χρόνο, δεν ξέρω πότε θα βγει.
1: Hardcore.
0: Hardcore.
1: Για μιλήσαμε γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω να μπορούσα να μιλήσω 100% γι' αυτό. Θεωρώ ότι.
1: Έλα, βγάλε ήδη τώρα. Άσε τώρα, θα πες μου, σε παρακαλώ.
0: Θα ήθελα να δείξω.

0: μέσα από το plant-based, παιδί μου, τι είναι αυτό που συμβαίνει στα ζώα μέσα από τους ανθρώπους. Θα ήθελα κάπως να αλλάξω λίγο τους ρόλους.
1: Για... Κάνε το πιο λιανά που λέμε στο χωριό μου.
0: Δεν ξέρω αν μπορούσα να το κάνω πιο...
1: Πες μου ένα παράδειγμα. Σε κάτι το οποίο ήδη δουλεύεις, ένα παράδειγμα, ας πούμε. Δηλαδή τι, να κάνεις, ας πούμε, με μπρόκολο ένα κουνέλι πάνω σε ένα πιάτο το οποίο θα τρέχει αίμα, ας πούμε, πώς.
0: Όχι, αυτό θα ήταν θεατρικό και θα ήταν κακό.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι το πρώτο πάντα είναι η γεύση, είναι το φαγητό. Ό,τι και να κάνεις από εκεί πέρα, πρέπει να στηρίζεται το πρώτο σου είναι αυτό, η γεύση. Τι θα δώσει τον άλλο να φάει. Όπως και να είναι.
1: Δεν μου απαντάς όμως, το γυρίζεις γύρω-γύρω. Πες μου ένα παράδειγμα.
0: Θα μπορούσα, ας πούμε,
1: ναι,
0: να έχω φτιάξει ένα κλουβί,
1: ναι,
0: και μέσα να υπάρχει κάτι το οποίο θα τρώγεται χωρίς να είναι, να έχει αίματα, να έχει... Δεν χρειάζεται να έχει αίματα. Θεωρώ ότι είναι ο τρόπος που θα το μεταφέρεις, ο τρόπος που θα το δώσεις στον πελάτη, θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικός που δεν χρειάζεται να κάνεις φαρφάρες για να, okay, να καταλάβει τι εννοείς.
1: Θα είναι ανατρεπτικό αυτό.
0: Ναι, δεν έχει ξανασυμβεί παγκοσμίως, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα να πιάσουν. Και για το κράξιμο, για την κριτική, και για το τι να κάνεις κάτι τέτοιο και γιατί... που θεωρώ ότι δεν το αγγίζει κανείς.
1: Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το κάνεις, να το έχεις σαν... δηλαδή να το είναι στάνταρ και να κάνεις μερικά pop-up στην Ελλάδα κάποια... Να
0: έτσι το δει, στο μυαλό.
1: Να το δει κόσμος δηλαδή, ναι, να το γνωρίσεις στον κόσμο, να το δει, να το ας πούμε επικοινωνήσεις, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Έτσι το έχω στο μυαλό μου, δουλεύεται εδώ και 1,5 χρόνο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και για μένα, γιατί έχει άλλες τεχνικές, άλλες δυσκολίες.
1: Okay.
0: Που και εγώ τις μαθαίνω μόνη μου, παιδί.
1: Okay. Για πόσο κόσμο, ας πούμε, θα απευθύνεται αυτό όλο, για πόσους ανθρώπους.
0: 15 max.
1: 15 max, ναι. Θεωρείς ότι όλα αυτά τα οποία έχεις πετύχει ως τώρα που μιλάμε, είναι, είσαι ικανοποιημένη, είσαι νιώθεις γεμάτη με όλο αυτό. Ή θεωρείς ότι έχεις, ας πούμε, σε κάποια πράγματα αδικηθεί, ότι δεν σου έχει δοθεί αυτό που θέλεις πραγματικά.
0: Θεωρώ ότι έχω αδικηθεί ως ένα σημείο στην Ελλάδα. Δηλαδή, ξεκίνησαμε το κουκούμι πριν 6 χρόνια. Άρχισε να πάρει αναγνωρισμότητα ή με τα βραβεία και όλα αυτά, αλλά θεωρώ ότι άρχισε να αναγνωριστεί και από τους ανθρώπους της γαστρονομίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκομαι στην Ιταλία σε 1,5 χρόνο και ήρθε με τους καλύτερους σεφ, ήρθε η Gold Miglio, μπήκαμε στο Ιντένα Γκολόση, στο Guide, Γαμπρέο Ρώσιο, δηλαδή... Ήταν πιο ανοιχτή και θετική, που και πάλι πίσω.
1: Παρόλο που η Ιταλία, όπως είπες πριν, είναι πολύ πίσω στο δίκαιο κομμάτι.
0: Και από την Ελλάδα.
1: Ωραία. Γιατί λοιπόν δεν σκέφτεται η Αγγελική Χαραμή να πάει στο Λονδίνο, ας πούμε, που εκεί θα μπορούσε να έχει ένα πιο έφορο περιβάλλον για να μπορέσει να κάνει αυτό που θέλει. Ή θέλει τα δύσκολα.
0: Δεν μπορούσα να πω κάτι εύκολο. Μ' αρέσει που είναι δύσκολο, μ' αρέσει που είναι στη μέση του πουθενά. Μ' αρέσει που έρχονται, έχουν έρθει άνθρωποι από την Αμερική και από Γαλλία που κάνουν την ίδια δουλειά για να μείνουν για ένα βράδυ για να δοκιμάσουν το όμνι, ας πούμε, και okay, να φύγουν.
1: Okay.
0: Γιατί δεν μπορείς να έρθεις αλλιώς. Δηλαδή είναι στη μέση του πουθενά, πρέπει να έρθουν να σε πάρουν.
1: Okay.
0: Και είναι συγκλονιστικό το μέρος. Δεν μπορούσα να τα πάω μέσα σε μια πόλη που θα ήταν όλα πιο εύκολα. Δεν μπορώ.
1: Το μέρος είναι συγκλονιστικό. Πώς μοιράζεις το χρόνο σου, εκεί, εδώ?
0: Εκεί είναι η βάση μου, δηλαδή 8 μήνες είμαι εκεί. Εκτός που μπορεί να έρθω στο Δάιος εδώ πέρα το Σεπτέμβριο που έρχομαι πάλι για pop-up. Ή μπορεί να χρειαστεί να πάω στη Μύκονο. Και το άλλο είναι κοντά, ας πούμε, το ξενοδοχείο που έχω.
1: Άρα λοιπόν 8 μήνες εκεί βάση.
0: Σίγουρα 8 με 9 μήνες, ναι.
1: Όπου τώρα, ας πούμε, που λείπεις, δουλεύει το εστιατόριο?
0: Όχι, τώρα είναι κλειστό. Δουλεύουν το άλλο δουλεύει που έχω μέσα τη σουσέφ μου. Τώρα θα ανοίξει το κουκούμι. Στις 14 Μαΐου ανοίγει, οπότε την άλλη εβδομάδα φεύγω. Και μετά Ιούνιο ανοίγει και το αγαπημένο μου μέρος.
1: Θα πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Αγγελική Χαραμή. Είπαμε πράγματα που δεν ξέρει ο κόσμος και εγώ ίσως δεν ήξερα. Σε ευχαριστώ πολύ, είσαι πολύ ωραίο τυπάκι, αν ξέρεις. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Και όχι, μπορεί και στη Βόρεια Ιταλία, αλλά μπορεί και εδώ όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι εδώ μαζί σου σήμερα.
1: Έτσι λοιπόν, με την Αγγελική Χράμη θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή εδώ στο Ethereal White Resort με την Κρυβέκ και με το Καλημέρα Φρούτα σαν χορηγό.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
4: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
5: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά

0: Υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
10: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
14: Φυσικά, Jesse μου και Βαλανόβα Μόρ. Σιγά μου τα άφηνα.
15: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
16: Με το The My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
17: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, εδώ που ανταμώνουμε και απόψε στο 32ο box out της εφετινής σεζόν, της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, που εκτάκτως δεν φιλοξενείται στα καταστήματα Κοσμοσπόρα, αλλά στο ξενοδοχείο Λιτός Beach, που ούτως ή άλλως αποτελεί εξόχως δημοφιλή αθλητικό προορισμό, ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι που θα γίνει ακόμη ωραιότερο σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, είναι 11 Ιουνίου σήμερα, είναι 5η 11 Ιουνίου του 2026, αν σήμερα το 2012 έφυγε από τη ζωή ο τρεις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης πυγμαχίας, ο διάσημος κουβανός Θεόφιλος Στίβενσον, και σήμερα εμείς θα φιλοξενήσουμε και θα καλωσορίσουμε κάποιον που αν μη τι άλλο ξέρει να αποκρούει τις μπουνιές. Τσάμπα φοράει τα γάντια. Χρήστο Μανδά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια. Αλήθεια το λέω. Γιατί πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τους συναδέλφους και φίλους μου, τον Μιχάλη τον Τζαπίδη και τον Νικόλα τον Βασιλαρά, γιατί όλοι μαζί κάναμε μια συνωμοσία και σου διαλύσαμε, αδερφέ, το ρεπό. Δεν το ξεχάσω ποτέ αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να σας γνωρίσω και από κοντά, τιμή για μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς έχουμε κοινές καταβολές, κορυδαλιώτικες, οπότε η συζήτηση θα πάει νεράκι. Σήμερα είναι 5η, είναι 11 Ιουνίου, αρχίζει το Μουντιάλ. Είναι λίγο άβολο σε ένα καταμπλέ, καταγάλανο περιβάλλον. Ο μπλε ουρανός, οι μπλε φανέλες της Εθνικής. Είσαστε εδώ στο Ηράκλειο για να παίξετε το φιλικό μάτς, το δεύτερο φιλικό μάτς σε αυτή την περίοδο μετά τη Σουηδία απέναντι στην Ιταλία, που σου είναι πάρα πολύ γνώριμη και αγαπημένη. Είναι λίγο άβολο, ενώ αρχίζει μεγάλη ποδοσφαιρική φιέστα. Εμείς να είμαστε στα αυγά μας, να καθόμαστε στα αυγά μας.
1: Σίγουρα είναι λίγο άβολο. Οι περισσότεροι από εδώ που έχω μιλήσει δεν θα θέλαμε να δούμε αυτή τη διοργάνωση από την τηλεόραση από το σπίτι μας. Όσο πόνο, ας πούμε, έτσι, αφήνει αυτός ο αποκλεισμός, άλλο τόσο δύναμη μας δίνει και πείσμα και δίψα για να καταφέρουμε κάτι στο μέλλον. Οπότε είναι άσχημο, είναι άβολο, αλλά απ' την άλλη από το πρόβλημα μπορούμε να βγάλουμε τη λύση, ας πούμε.
0: Ο Γιάννης Αντετοκούμπο και 3-4 παίκτες των Bucks, όταν αποκλείστηκαν το 2019 από τους τελικούς της Ανατολής, ούτε καν τους τελικούς του NBA, πήγαν διακοπές και δεν άνοιξαν ποτέ την τηλεόραση να δουν τους Warriors με τους Raptors. Εσύ θα ανοίξεις τηλεόραση προφανώς ή όχι? Ή θα κλείσεις τα πάντα?
1: Είναι δύσκολα. Νομίζω θα με δυσκολέψει να δω τα παιχνίδια. Ο μόνος λόγος που μπορεί να ανοίξω να δω την τηλεόραση είναι να δω τον Μέση να παίζει, ας πούμε, το τελευταίο Μουντιάλ. Όπως λένε, δεν ξέρω αν θα είναι το τελευταίο του, αλλά ο μόνος λόγος είναι να δω κάποια παιχνίδια της Αργεντινής. Αλλά γενικά δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Ένας άνθρωπος που παίζει ποδόσφαιρο, που αγαπάει το ποδόσφαιρο, που είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και όλη η ζωή του είναι μέσα από τις τέσσερις γραμμές, τι περιμένει να δει τώρα, πέρα από αυτή την κουβέντα που ανοίξαμε για το αν θα το δείτε ή όχι, τι περιμένει να δει σε ένα Μουντιάλ? Δηλαδή, τι τον κάνει να είναι ανυπόμονος, να.
1: Νομίζω...
0: Έστω και αν μας έχει πικράνει όλη αυτή η διαδρομή.
1: Νομίζω ότι το πάθος που αγωνίζονται όλοι οι ποδοσφαιριστές για το εθνόσημό τους και τους φιλάδρους που έχει το γήπεδο, που πάντα είναι μια ατμόσφαιρα, είναι μια γιορτινή ατμόσφαιρα, και γενικά, σε γενικές γραμμές, ότι είναι όλοι οι καλύτεροι παίκτες του κόσμου, γιατί για να εκπροσωπούν τη χώρα τους είναι οι καλύτεροι παίκτες, μαζεμένοι σε ένα σημείο και αναμετρούνται για να το ποιο θα κερδίσει αυτό το τρόπαιο. Νομίζω αυτό το κάνει μαγικό.
0: Εσύ, επειδή είσαι τώρα πολίτης του κόσμου, έχεις παίξει στη Λάτσιο, παίζεις στη Μπόρνμουθ, είσαι ακόμα νεαρός, κανείς δεν ξέρει πού θα είναι το μέλλον σου. Νιώθεις ότι είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό? Δηλαδή, είναι 38 μέρες, 3 χώρες, 48 ομάδες. Πέρασε ακόμα, και δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά, ακόμα και μια χώρα που σε έκταση είναι όσο η Νάξος. Που γίνεται και κουβέντα, ξέρεις, είναι το talk of the town, αναφέρομαι στο Κουρασάο. Είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό?

0: μία, ναι, είναι λίγο χαοτικό γιατί είναι και πολλές ημέρες και πολλές ομάδες. Απ' την άλλη, μου αρέσει γιατί παίρνουν ευκαιρία ομάδες και χώρες που δεν θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες να βρίσκονται εκεί πέρα. Και είναι πολύ σημαντικό και για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές για να πάρουν και την αναγνωρισιμότητα αλλά και να ζήσουν αυτό το όνειρο, αλλά και για τους οπαδούς που έχουν, ας πούμε, σαν χώρα.
1: Όλοι μας έχουμε μεγαλώσει εγώ στο μυαλό μας αποτυπωμένη, ανεξίτηλα, χαραγμένη μια εικόνα από το Μουντιάλ. Η δική σου εικόνα, η δική σου ανάμνηση, ποια είναι από το Μουντιάλ?
0: Πάντα στην αυλή μου, τηλεόραση μεγάλη, κατέβαζαν κάτω οι γονείς μου στην αυλή και ήμουν πάντα με τους κολλητούς μου κυρίως. Παραγγέλαμε φαγητό και βλέπαμε το Μουντιάλ, δηλαδή το Μουντιάλ 2010, το έχω στο μυαλό μου.
1: Νομίζω αυτό
0: είναι, ναι. Είναι το Μουντιάλ που με στιγμάτισε. Πρέπει να είχα αγοράσει 20 φορές την ίδια μπάλα.
1: Που ήταν από εκείνη την
0: Τζαπουλάνη. Πρέπει να είχα όλες τις φανέλες. Ναι, ναι. Έτσι νομίζω το. Έτσι, έχω αυτές τις αναμνήσεις.
1: Το πήρε τότε η Ισπανία με τον γκολ του Ινιέστα. Πολλοί πιστεύουν ότι η Ισπανία είναι και τώρα φοβολή. Το αγοράζεις αυτό?
0: Ναι, θα μπορούσε. Απλά επειδή είναι πολύ μεγάλο το Μουντιάλ φέτος, νομίζω ότι δεν θα. Δεν έχει ξεκάθαρο φαβορή. Είναι πάρα πολλές ημέρες. Είναι και το πώς θα είναι η ψυχολογία του κάθε παίκτη από τόσες ημέρες εκεί πέρα. Η κούραση είναι όλα μαζί. Είναι πολλές ημέρες.
1: Τι μάθαμε καθοδόν προς το Μουντιάλ, έστω και αν δεν μας έκατσε? Σε τι εμπλουτίστηκε η γνώση σας, η εμπειρία σας?
0: Νομίζω.
1: Ακόμη και μέσα από κάποιο λάθος που δεν θα θέλαμε να επαναληφθεί.
0: Νομίζω ότι. Είναι μια μεγάλη εμπειρία και από θέμα ότι έπρεπε να παίξουμε με λίγο παραπάνω σκοπιμότητα, σαν παίκτες ατομικά. Δηλαδή, μπορούσαμε να είχαμε λίγο παραπάνω σκοπιμότητα. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα για τις εθνικές ομάδες. Από ό,τι καταλαβαίνω και που έχω μιλήσει με άλλους μου συμπαίκτες που παίζουν σε άλλες εθνικές ομάδες, από τις ομάδες που ήμουνα, ότι αυτό το παιχνίδι με σκοπιμότητα, η εμπειρία και λίγο να παίζεις πιο πολύ για το αποτέλεσμα. Γιατί όταν κάνεις κάποια καλά παιχνίδια, όταν είσαι πιο μικρός ηλικίας, σε τρώει και λίγο ο ενθουσιασμός. Νομίζω το πιο σημαντικό σε εθνικές ομάδες είναι η σκοπιμότητα.
1: Θυμάσαι κάτι από το 2014 που παίξαμε για τελευταία φορά σε μεγάλη διοργάνωση? Είναι το μάθημα στην Κωνσταρίκα, έχει παίξει ρόλο ένας συνάδελφος.
0: Τα πάντα. Πέρασε ακριβώς όπως πέρασε και το 2010, όπως είπα πριν, για μένα το Μουντιάλ του 2014. Απλά το 2010 ήταν το πρώτο που είδα με καλή ανάμνηση. Τα θυμάμαι όλα, δηλαδή θυμάμαι όλα τα παιχνίδια, όχι μόνο τις δικές μας εθνικές.
1: Ο Χρήστος Κόντης είπε πριν από λίγο καιρό ότι όλη η εικόνα του Όφη άλλαξε όταν ο ίδιος αναγκάστηκε να βάλει νερό στο κρασί του, να πάει κόντρα στην προπονητική φύση του και να αλλάξει σχηματισμό και να παίξει με τριάδα στην άμυνα. Επειδή τις τελευταίες μέρες έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα και την ενίσχυσε αυτή την κουβέντα ο Γιωβάνοβιτς. Προέκυψε ένα αποτέλεσμα στη Σουηδία. Η Σουηδία είναι μια ομάδα που σε λίγες μέρες είναι έτοιμη για το Μουντιάλ. Στο μυαλό ενός ποδοσφαιριστή, και αναφέρομαι στο μυαλό ενός θεματοφύλακα που έχει τη μεγάλη εικόνα μπροστά του, όλο αυτό του δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια, τον κάνει να νιώθει ότι αλλάζει κάτι δραματικά στον τρόπο με τον οποίο παίζει η ομάδα όταν αλλάξει ένα σχηματισμό?
0: Πάντα υπάρχει θετικό πρόσημο όταν αλλάζουμε το σχηματισμό, γιατί μαθαίνουμε να κινούμαστε με διαφορετικούς τρόπους μέσα στο γήπεδο και ο αντίπαλος ίσως να μην το περιμένει. Γιατί όταν μαθαίνεις πολλούς σχηματισμούς, μπορείς και μέσα την ώρα του αγώνα να αλλάξεις εκείνη τη στιγμή και να γυρίσεις πάλι στον παλιό σχηματισμό. Σίγουρα είναι δύσκολο για μας όταν αλλάζουμε σχηματισμό, γιατί δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε τις προπονήσεις όπως είναι σε μια ομάδα που έχει πιο πολύ χρόνο. Αλλά ακολουθάμε τον προπονητή με κλειστά μάτια σε αυτό το κομμάτι, που τον εμπιστευόμαστε και ξέρει τι κάνει. Και έχουμε να ακολουθήσουμε τον κοινωνικό σχηματισμό 100% και μπορούμε να δούμε αν θα μας ταιριάξει ή όχι στο τέλος.
1: Ο θεματοφύλακας Χρήστος Μανδάς πόσο φωνάζει στους μπροστινούς του για να τους βάλει σε καλή θέση, να τους κάνει να συντονιστούν? Και δεν αναφέρομαι μονάχα στην εθνική ομάδα και σε ομάδες που έχεις παίξει. Είσαι από αυτούς που κοουτσάρουν τους αμυντικούς μπροστές σου?
0: Κοουτσάρω τόσο όσο. Δεν μ' αρέσει να ζαλίζω εισαγωγικά τους αμυντικούς ή οποιονδήποτε. Από την άποψη ότι νιώθω ότι άμα δεν υπάρχει λόγος, σπαταλάω και πάρα πολύ ενέργεια κι εγώ και συγκέντρωση όταν παίζει την μπάλα. Οπότε κουτσάρω αυτά που βλέπω και αυτά που πιστεύω ότι πρέπει να καλυφθούν, γιατί πάντα όταν μιλάς, δεν μιλάς για κάτι που συμβαίνει εκείνη την ώρα, μιλάς για να καλύψεις κάτι που μπορεί να συμβεί. Οπότε αυτό είναι αρκετό, νομίζω δεν χρειάζεται όλη την ώρα.
1: Είτε τον θεωρείτε εσείς, αλλά εσείς ξέρετε καλύτερα πάντα, όμιλο του θανάτου ή όχι. Έχουμε έναν όμιλο στο Nations League. Αυτή τη στιγμή με Γερμανία,

0: με Ολλανδία και με Σερβία, που είναι τρεις μεγάλες δυνάμεις. Είναι ένα challenge επιπλέον αυτό. Είναι μια πρόκληση αυτό που δεν καταφέραμε και έχουμε να το πετύχουμε από το 2014 να μας βγάλει σε έναν δρόμο.
1: Νομίζω ότι μόνο καλό θα μας κάνει που παίζουμε με καλούς αντιπάλους. Εμείς βάλαμε τον εαυτό μας στο πρώτο γκρουπ. Θέλαμε να φτάσουμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Όταν παίζαμε δηλαδή από τον Μπαράζ με τη Σκωτία, ναι, ο στόχος μας ήταν να φτάσουμε εκεί πέρα, γιατί θέλαμε να έχουμε αυτά τα παιχνίδια, τα δύσκολα παιχνίδια. Σίγουρα θα είναι δύσκολο να μπορέσουμε να πάρουμε, ας πούμε, την πρώτη θέση ή οτιδήποτε, αλλά αυτό είναι και ο λόγος που το κάνει πιο όμορφο, γιατί είναι μια μεγάλη εμπειρία και θέλουμε να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Πόσο σοκαριστικό είναι εσείς να βρίσκεστε κάπου σε αποστολή on a mission, που λένε και εκεί στο καινούργιο σχόλιο, και να μαθαίνετε ότι πέθανε ένα συμπαίκτης σας?
1: Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ άσχημο. Άμα θυμάμαι καλά, το μάθαμε μετά την προπόνηση που είχαμε κάνει. Και νομίζω ήταν ένα κλίμα, μια στιγμή που δεν θα μου φύγει από το μυαλό. Ήταν πολύ πολύ δύσκολη η κατάσταση. Νομίζω χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας, δεν ξέραμε τι να κάνουμε, μέχρι που τα περισσότερα παιδιά σκεφτήκανε να μην αγωνιστούμε την επόμενη μέρα από τη δυσκολία της κατάστασης. Νομίζω είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Δίκαια το πήρε η Παρή. Ναι. Το Champions League την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Για μένα δίκαια. Για μένα δίκαια, γιατί η διαχείριση που έκανε ο προπονητής της ήταν φοβερή.
0: Άρα παίζει ρόλο. Δηλαδή, ναι, προφανώς παίζει.
1: Παίζει ρόλο, γιατί πέρα από το ότι πήρε το Champions League, έκανε μια τρομερή διαχείριση όλη τη χρονιά. Όσον αφορά οι περισσότεροι παίκτες που ήταν βασικοί στον τελικό του Champions League, δεν είχαν πολλές συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ας πούμε. Τους ξεκούραζε, παίξανε όλοι. Δηλαδή, δεν υπήρχε παίκτη στο ρόστερ που να μην είχε αγωνιστεί. Ήταν δίκαιο.
0: Πού πάει το ποδόσφαιρο? Δηλαδή, επειδή έχουμε μπροστά μας ένα Μουντιάλ, επειδή αφήσαμε πίσω μας μια σεζόν που εσένα σε βρήκε στην Αγγλία, οι προηγούμενες σεζόν σε είχαν βρει στην Ελλάδα, σε είχαν βρει στην Ιταλία, αρχίζει μια καινούργια διαδικασία με τις εθνικές ομάδες. Έχει αλλάξει δραστικά το ποδόσφαιρο. Πολλοί λένε ότι είναι ένα καινούργιο άθλημα. Είναι άλλο άθλημα, δεν είναι άλλο ποδόσφαιρο, είναι άλλο άθλημα.
1: Είναι ένα άλλο άθλημα. Είναι πολύ διαφορετικό από όλες τις απόψεις, από τους κανονισμούς που αλλάζουν μονίμως μέχρι το φόρτο των παιχνιδιών που υπάρχουν. Σίγουρα για μας ο αγώνας είναι η ευχαρίστηση, είναι ο λόγος που ξεκινήσαμε να παίζουμε ποδόσφαιρο. Απλά κάποιες φορές, όταν υπάρχει τόσο μεγάλο φόρτο, έχει μεγάλο ρίσκο και σωματικά αλλά και ψυχικά. Βέβαια, άμα ρωτήσετε τους περισσότερους ποδοσφαιριστές,
0: προτιμούν να παίζουν παρά να
1: προπονούν.
0: Οπότε
1: δεν ξέρω, είναι δίκοπο μαχαίρι.
0: Λοιπόν, έχεις γεννηθεί 17 Σεπτεμβρίου του 2001.
1: Ναι.
0: Στον Πειραιά.
1: Στον Πειραιά.
0: Στον Κορυδαλό.
1: Ναι.
0: Πώς έμπλεξες με την μπάλα? Δηλαδή, υπήρχε κάποιος που σε τράβηξε, όπως όλα τα παιδιά? Βρήκες μια μπάλα και άρχισες να την κλωτσάς?
1: Νομίζω ότι επειδή ο πατέρας μου πήγαινε με τους φίλους του και παίζανε σε 5x5, πήγαινα κι εγώ από πολύ μικρή ηλικία. Νομίζω ο πατέρας μου τότε δούλευε και σε κάποια 5x5 ή 7x7, άμα θυμάμαι καλά. Και έτσι, επειδή ήμουν όλη την ώρα μέσα στο γήπεδο από πάρα πολύ μικρός, ξεκίνησα αλάνα, πλατεία μόνο, στο σχολείο και σιγά σιγά έμπλεξα. Αλλά δεν είχα μπλέξει με τη θέση που παίζω τώρα.
0: Α, μπράβο, το ξέρω αυτό. Εσύ άρχισε να παίζει σεντερφόρ.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, είσαι και ψηλό παλικάρι. Αν πει είσαι σεντερφόρ, θα παίζει εσύ τερματοφύλακα. Αλλά ποιο σε γύρισε, ποιο σου άλλαξε τη ζωή?
1: Ο προπονητή που είχα σαν το Κορυδαλό.
0: Στον Αετό.
1: Ναι. Επειδή πήγαινα με του μεγαλύτερου και τότε πιο μεγάλη δεν θα καθόταν στο τέρμα. Και είχα εγώ μία ιδιότητα να μπορώ να παίξω με την μπάλα στα πόδια καλά. Εκείνο ήθελε να με δοκιμάσει στο τέρμα, γιατί μπορούσαμε να παίξουμε και από πίσω λίγο. Λίγο, άμα επειδή ήμουν μικρός, άμα θα πιάσεις κανένα να το δούμε, και σιγά σιγά πήγαινε έτσι.
0: Είχες τότε αυτό που λέμε ποδοσφαιρικό ίνδαλμα? Δηλαδή, όλοι μας, ό,τι δουλειά και να κάνουμε, λέμε ότι θα ήθελα να μοιάσω σε αυτόν ή θα ήθελα να βαδίσω στα χνάρια, γιατί είχες κάποιον εκεί.
1: Σίγουρα. Δηλαδή, πιο μικρός δεν είχα τερματοφύλακα. Είχα παίχτη. Μετά σιγά σιγά.
0: Ποιο παίχτηκες?
1: Μου αρέσανε πάρα πολύ. Έπαιρνα από κάθε παίχτη κάτι μικρό.
0: Κάτι...
1: Ναι, μου άρεσε το στυλ πολλών παίχτων. Δηλαδή, έλεγα Ροναλντίνιο, μου αρέσει αυτό που κάνει. Μου άρεσε ο Πύρλο, οι μπάσεις που κάνει. Μου άρεσαν τέτοιοι παίχτες. Και μετά σιγά σιγά μόνο τερματοφύλακες.
0: Ποιος είναι κορυφή?
1: Τους τερματοφύλακες.
0: Ναι, δηλαδή...

0: όσο παίζεις, σε αυτό το διάστημα που παίζεις, που έχεις την καριέρα, που με κάποιους μπορεί να συναντήθηκες, να βρεθήκατε στο ίδιο γήπεδο, σύγχρονο τερματοφύλακα, ποιον θεωρείς?
1: Τώρα για, μιλάμε για σύγχρονο, ο Νόιερ έχει αποδειχτεί εν τέλει ότι είναι 40 χρονών και ακόμα δεν φαίνεται μεγάλη διαφορά μετά από μεγάλους τραυματισμούς που έχει γυρίσει από όταν ήταν 30, ας πούμε. Ναι. Οπότε αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας και ότι είναι ο νούμερο ένα. Αλλά για μένα το είδωλό μου ήταν ο Μπουφόν και ο Κασίλιας, ας πούμε. Απλά επειδή έχουν σταματήσει, τους αναφέρω τώρα. Αλλά εκείνη ήταν η τροφή που εμένα μου άρεσαν στα μάτια μου να βλέπω και να θέλω να αντιγράψω.
0: Ποιο κομμάτι από το παιχνίδι σου, γιατί είναι πια παιχνίδι το τροματοφύλακα. Ο τροματοφύλακας παίζει με τα πόδια, πρέπει να διαβάζει, να κάνει, να ράνει. Από όλους αυτούς τους κορυφαίους που τους έχεις δει να παίζουν, ποιο στοιχείο θα ήθελες να πάρεις για να σε κάνει ακόμα καλύτερο από όσο καλός είσαι?
1: Γενικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω ψηλά και οι εξόδοι μου αρέσουν πάρα πολύ να παίζω έξω από το τέρμα. Mm. Οπότε αυτό επειδή το δουλεύω πάρα πολύ, είναι ένα πράγμα που θα κάτσω μετά την προπόνηση με τους προπονητές μου και θα δουλέψω αυτό κυρίως. Θα ήθελα αυτό το στοιχείο να μπορέσω να πάρω, ας πούμε, για να το φτάσω στο 100%. Γιατί για μένα την ανακούφιση που βλέπω στα μάτια των συμπαικτών μου όταν βγαίνω και πιάνω μία σέντρα, νομίζω δεν το αλλάζω με τίποτα. Καλύτερο από το να πιάσω ένα πέναλτι, ας πούμε. Οπότε, αν μπορούσα αυτό να το τελειοποιήσω και να το φτάσω στο 100%, θα ήταν το πιο σημαντικό.
0: Τότε στον ΑΕΤΟ έκανες φασαρία, δηλαδή υπήρχε κόσμος, έκανες σούσουρο, υπήρχε κόσμος που να λέει εσύ, ο ΑΕΤΟ έχει έναν τροματοφύλακα που είναι καλός, μπορεί να παίξει. Ή συνέβησαν πράγματα ξαφνικά?
1: Συνέβησαν ξαφνικά τα πράγματα γιατί έφυγα πολύ μικρός από τον ΑΕΤΟ Κορυδαλλού, λόγω των μεικτών ομάδων. Εκεί ξεκίνησε λίγο να γίνεται ότι έχουμε ένα καλό τροματοφύλακα στη μεικτή, γιατί είχαμε πάει και στον τελικό με τη μεικτή. Οπότε κάπως έτσι τα πράγματα πήγαν να ακουστεί το όνομά μου. Αλλά πιο πολύ στον Ατρόμητο πιστεύω ότι συνέβη αυτό, γιατί πήγα νωρίς στον Ατρόμητο και εκεί έδειξα κάποια πράγματα.
0: Είδα μια συνέντευξή σου, είπες κάτι το οποίο, ενώ πολλοί θα μπορούσαν να θεωρούν ότι αντικρούεται το ένα σκέλος με το άλλο, εν τούτης μάλλον δεν συμβαίνει κάτι. Λες, μου έδωσαν ευκαιρίες, αλλά δεν με στήριξαν. Για κάνε το λίγο αυτό κορδαλιώτικα.
1: Νομίζω συμβαίνει σε πολλά παιδιά εδώ στην Ελλάδα, ότι θα πάρουν τις ευκαιρίες που τους αξίζει, αλλά...
0: Εσύ πήρες με τη Σπάρτη μια πρώτη ευκαιρία σε έναν αγώνα εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 16 χρονών όμως.
1: Ναι, αλλά με εγώ μιλάω... Εγώ...
0: Και μετά παίξε με την Κέρκυρα την επόμενη χρονιά να μας
1: ποδαρήμα. Την ίδια χρονιά.
0: Την ίδια χρονιά ναι. Ναι.
1: Αλλά εγώ μιλάω για την πορεία πιο μετά, πορεία, γιατί ναι. Εκεί ήταν ξεκινήματα, είχα μπει αλλαγή για 20 λεπτά, μου έδειξε την ευκαιρία και την εμπιστοσύνη, αλλά μετά δεν υπήρχε στήριξη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στις ηλικίες που εγώ έπαιξα και που παίζουν πολλά παιδιά τώρα, άμα δεν θα κάνεις λάθος, δεν υπάρχει περίπτωση να μάθεις. Γιατί πρέπει να δεις την άλλη πλευρά. Δεν πρέπει να δεις μόνο την πλευρά, είναι όλα καλά, είμαστε χαρούμενοι, μπορούμε να βγάλουμε χρήματα από σένα, να μας πουλήσουμε επειδή είσαι μικρός. Πρέπει να δεις την πλευρά που είναι δύσκολα τα πράγματα, που νιώθεις ότι φταίς για όλα, που νιώθεις ότι στον δρόμο σε κοιτάνε περίεργα γιατί η ομάδα σου έχασε από ένα λάθος που έκανες. Πρέπει να το νιώσεις αυτό. Άμα δεν το νιώσεις, νομίζω δεν μπορείς να πας μπροστά. Εκεί που εγώ το ένιωσα. Νομίζω ότι δεν πήρα τη στήριξη που έπρεπε. Ίσα-ίσα πήρα το ανάποδο. Δηλαδή, όταν ήμουνα κάτω, σε κάποιες περιπτώσεις προσπαθήσαν να με κρατήσουν κάτω. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Το περιβάλλον.
1: Εκείνη τη στιγμή, ναι. Εκεί που βρισκόμουν, δηλαδή. Δεν...
0: Σε σκλήρινε όμως ή σε ατσάλωση η αμφισβήτηση. Ναι, δηλαδή, το λες, αν είναι έτσι. Και επειδή αυτό όμως πιθανόν δεν συμβαίνει μόνο σε ένα, συμβαίνει μόνο στους μοδοφυλάκες να τρώνε bullying για ένα λάθος που έκανα. Ναι,
1: σίγουρα. Εγώ πιο πολύ μιλάω για την ηλικία. Ναι. Δηλαδή, γιατί όσο μεγαλώνεις, γίνεσαι και πιο δυνατός μέσα σου. Εγώ μιλάω πιο πολύ για την ηλικία. Ναι, με πείσμωσε πάρα πολύ, αλλά δεν υπήρχε και πλάν B στο κεφάλι μου. Δηλαδή, έλεγα στο κεφάλι μου ότι ναι, τα δέχομαι, το έκανα. Δηλαδή, ποτέ δεν έβγαινα και έλεγα όχι, δεν το έκανα, με κατηγορείτε χωρίς λόγο. Το έκανα το λάθος, το δέχομαι. Παίρνω και την ευθύνη πάνω μου. Αλλά τώρα τι να κάνουμε. Πρέπει να το...
0: Ναι, πρέπει να ζήσουμε αυτό.
1: Ναι, πρέπει να το φτιάξουμε και να το γυρίσουμε ανάποδα. Οπότε με πείσμονε μόνο.
0: Υπάρχει λάθος που σε καταδιώκει. Είναι να μάθουμε την ΑΕΚ.
1: Ναι, αυτό το λάθος.
0: Και τι είναι...
1: Λάθος πάσα.
0: Λάθος πάσα.
1: Και γκολ.
0: Και βάζει γκολ. Το βάλω...
1: Ολιβέιρα.
0: Ολιβέιρα, μπράβο.
1: Αλλά
0: έχουμε τη φάση, ναι. Ολιβέιρα.
1: Αλλά τώρα νομίζω πιο πολύ δεν με κυνηγάει πια. Γιατί αυτό ήταν το λάθος μου με τα πόδια εκείνη την περίοδο, το οποίο

0: Δούλεψα και προσπάθησα να το φτιάξω ώστε να μειωθεί, να λατωθεί και όλα αυτά. Οπότε δεν νομίζω ότι με κυνηγάει πια.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε.

0: Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτσα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτσα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk ενός λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 Sunny Pants, μείον 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
10: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει συγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσή σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Φυσικά, Jessin και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
12: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
13: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Πώς διαχειρίζεται ένας θεματοφύλακας, επειδή είναι ο φταίχτης, το παιδί μου. Δηλαδή, θέλοντας και μη που είναι κατάφορα άδικο. Αλλά είναι εκείνος που μετά από μια ήττα ή μετά από ένα λάθος, πάντοτε θα κατηγορείται ότι είναι ο φταίχτης, ότι είναι ότι φυτρώνει χορτάρι μπροστά στην αιστεία του. Πρέπει να είσαι πολύ σκληρόπετσος για να το παλέψεις αυτό, ή όχι?
1: Ναι, πρέπει να σταματήσεις να ασχολείσαι, γιατί άμα η ομάδα σου χάσει ή έρθει ισοπαλία με μια μικρότερη θεωρητικά ομάδα, πιο αδύναμη ομάδα, άμα έχεις δεχτεί γκολ, πάντα, όχι όλος ο κόσμος, αλλά πάντα θα υπάρχει κόσμος που θα λέει μπορούσε να το πιάσει, και ακόμα και μην μπορούσε να το πιάσει, γιατί δεν υπάρχει σουτ που δεν πιάνεται και σουτ που πιάνεται. Είναι ανάλογα που είσαι εκείνη τη στιγμή τοποθετημένος. Μπορεί άμα ήσουν ένα βήμα πιο εκεί, απλά να το έχεις πιάσει, ας πούμε, το. Οπότε δεν υπάρχει λάθος σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει απλά να είσαι σκληρός, γιατί πάντα θα ακούς. Εσύ θα τα ακούς όλα πάντα.
0: Εάν το φεγγάρι που έχει το φεγγάρι δύο πλευρές, αν τον γκολ του Ολιβέιρα στη λάθος πάσα στο ΑΕΚ Ατρόμητος είναι η σκοτεινή πλευρά, η φωτεινή πλευρά του Χρήστου Μανδά, ποια είναι? Δηλαδή, στο εξώφυλλο της ζωής σου ή στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ της ζωής σου, ποια φάση είναι που λες, όπα, εδώ είμαστε.

0: Έχω μισή και μισή. Δηλαδή, η φωτεινή μου πλευρά είναι η μέρα που υπέγραψα στον Όφη. Από τη στιγμή που υπέγραψα στον Όφη, δεν θα πω που έπαιξα τη χρονιά. Που υπέγραψα είναι η φωτεινή πλευρά. Και η άλλη μισή πλευρά είναι η στιγμή που έκανα ντεμπούτο με τη Λάτσιο, με τη Ρώμα. Αυτές οι δύο. Δηλαδή, είναι αυτές οι δύο ολοκληρώνουν μια φωτεινή
1: Με
0: πλευρά.
1: τι συνέστημα ήρθες το 2021
0: Στον
1: στο
0: Όφη.
1: Ηράκλειο, στον Όφη.
0: Πολύ.
1: Ανταλλαγή με τον Αμπί.
0: Ναι. Πολύ αποφασισμένος και πολύ όριμος για την απόφασή μου. Δηλαδή, με τον μπαμπά μου, που πήραμε αυτή την απόφαση κυρίως μαζί, είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ότι βγάζει πολύ μεγάλη υγεία ο Όφης σαν ομάδα. Εγώ αυτή την περίοδο τι θέλω, έχω παίξει ούτως ή άλλως τα παιχνίδια μου. Τι θέλω, θέλω μια ομάδα που να έχει υγεία και να μου δείξει ότι με εμπιστεύεται. Ο Όφης μου τα κάλυβε όλα αυτά και ακόμα περισσότερο.
1: Ποιο σου τόνισε την εμπιστοσύνη, ο Σαμαράς, ο Μπούσης, ο πρόεδρος.
0: Ο κύριος Μπούση και ο κύριος Σαμαράς μαζί με τον προπονητή τερματοφυλάκων που είχα τότε, τον κύριο Βαγγέλη Λάπα, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που με κάλεσε, νομίζω και ο πρώτος που έδωσε την ιδέα στην ομάδα.
1: Και κάνεις ντεμπούτο στο Βόλο.
0: Δεν πούντο στο Βόλο.
1: Και τρως 5 γκολ.
0: Ναι.
1: 5-1. Δεν
0: 5-1.
1: υπάρχει. Κοίτα, εγώ πάντοτε λέω όταν ο Ρεχάγκελ έφαγε 5 γκολ στο Φιλανδία-Ελλάδα στο ντεμπούτο του και μετά από λίγο πήραμε το γύρο. Αλλά είναι μια στιγμή αυτή που σε πεισμώνει επίσης.
0: Η αλήθεια είναι ότι άμα μπορώ να κάνω τον εαυτό μου εικόνα τότε,
1: Ναι.
0: για 10 μέρες μετά το παιχνίδι, εκείνη τη χρονιά εγώ δεν πήγα και διακοπές δηλαδή, δεν μπορούσα να το δεχτώ. Για 10 μέρες μετά το παιχνίδι έλεγα ότι μόλις ξαναγυρίσω για προετοιμασία, αφού ήταν το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, όλοι θα θυμούνται αυτό.
1: Αυτό.
0: Γιατί ο Όφι έφαγε 5 γκολ, δεν είναι ο Μανδάς έφαγε 5 γκολ, ο Όφι δεν εξυπακούεται να φάει 5 γκολ. 10 μέρες ήμουνα κρυμμένο κάτω από το κρεβάτι μου.
1: Στα
0: Δηλαδή,
1: χαμένα, ναι.
0: ναι. Αλλά μετά από εκείνες τις 10 μέρες που συζήτησα πολύ με τον εαυτό μου, μόνο η δουλειά με έσωσε. Η δουλειά και η προπόνηση με έβγαζε από το πράγμα που παίρναγα.
1: Και γίνεσαι βασικός την επόμενη χρονιά και τη βγάζεις όλη τη χρονιά βασικός. Υπάρχει... Καλά, το πώς το διαχειρίζεσαι, το είπες ήδη. Υπάρχει μια στιγμή εκείνη τη χρονιά στον Όβι που λες... που λυτρώθηκες, που σε λύτρωσε. Στον αντίποδα του 5-1 στο Βόλο.
0: Υπήρχε κάποια στιγμή μετά από τα πρώτα παιχνίδια που είχα αγωνιστεί με τον Όφη, ένιωθα τόσο μεγάλη αγάπη από τον κόσμο της ομάδας και τόσο μεγάλο σεβασμό από μέσα από την ομάδα που ήταν κάτι που μου έλειπε να το νιώσω. Και εκεί πέρα λέω ότι είναι η ομάδα αυτή είναι αυτό που έψαχνα. Νομίζω εκεί πέρα θα πω ότι λυτρώθηκα. Δεν θα αναφερθώ σε κάποιο παιχνίδι, σε κάποια απέκρουση ή οτιδήποτε. Νομίζω είναι εκείνο το σημείο που ο κόσμος, σαν να πήρα το τικ από τον κόσμο, ότι είναι δικό μας. Εκεί.
1: Είναι πρόεδρος και το Νιόπλε, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μετά είναι ο Λιθουάνος, ο Νταμπράουσκας, τη δεύτερη σεζόν. Ενσωματώθηκες εύκολα εδώ, έγινες καθόλου κριτικός. Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, είναι 1,5 χρόνος.
0: Και εγώ και η σχέση, η κοπέλα μου που έχω.
1: Παραπονιαστήκατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αθηνά.
0: Ναι, η Αθηνά. Και εκείνη νομίζω όχι απλά νιώσαμε, σχεδόν γίναμε.
1: Ξέρεις, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή είμαι και εγώ συναισθηματικός τύπος και λέω ότι ο αθλητισμός παράγει εικόνες και συναισθήματα που δεν τα βρίσκεις πουθενά αλλού. Έγραψε ένα πολύ. Προφανώς το νιώθες, δεν το έγραψες γιατί ήσουν υποχρεωμένος να το γράψεις. Ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Όταν έφυγες και λες, κάθε μέρα ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου, στην Κρήτη έμαθα πώς είναι να αγαπάς και να σε αγαπάνε.
0: Αυτό είναι
1: Δηλαδή,
0: αλήθεια.
1: ήταν έντονο μήνυμα
0: Ναι,
1: τότε.
0: ήταν η αλήθεια. Ήταν αυτό που ένιωθα εκείνη τη στιγμή. Γιατί αυτό το έγραφα, δεν είχα υπογράψει ακόμα με τη Λάτσο όταν το έγραφα. Είχα μάθει ότι θα υπογράψω.
1: Άρα εκείνο ήταν εμφυλιακό διήμερο, έτσι. Δηλαδή, κοιμόσουν το ένα βράδυ παίκτη του Όφη, ξυπνούσε παίκτη τη Λάτσιο.
0: Ναι. Είχα κάνει τα ιατρικά με την ομάδα και ήμουνα το βράδυ στο ξενοδοχείο και ήμουνα στο δωμάτιο και μίλαγα τηλέφωνο με την κοπέλα μου και τη έλεγα ότι όλα πήγαν καλά. Και τη λέω: θέλω να γράψω αυτό το μήνυμα. Τη λέω: μου βγαίνει, τη λέω αυθόρμητα πώς φαίνεται και μου λέει: είναι πολύ όμορφο. Γιατί ήταν αυτά που ένιωθα για την ομάδα εδώ και για τον κόσμο εδώ. Δεν είναι μόνο η ομάδα.
1: Είχες διέστηση, περίμενες ότι, όχι, προφανώς εσύ άνοιξες διάπλατα ένα καινούργιο ορίζοντα, ότι 2 χρόνια, 3, αφότου έφυγες, Όφη θα έπαιζε σε 3 τελικούς. Δηλαδή θα στεφόταν Κυπελλούχος, θα έβγαινε πέμπτο, θα έπαιζε στο γκρουπ των play-off, θα έβγαινε στην Ευρώπη, θα έπαιζε δύο τελικούς κυπέλλου και ένα τελικό Super Cup και θα γινόταν όλη αυτή η κοσμογονία στην ομάδα.

0: Να πω την αλήθεια, δεν το. Όχι υποτιμητικά, αλλά
1: Όχι,
0: δεν
1: προφανώς.
0: το.
1: Μα πού να το
0: Επειδή
1: φαντάζεσαι.
0: δεν το
1: Εννοείται.
0: φανταζόμουν ότι θα έπαιζε στους τελικούς. Ενώ ήξερα την αγάπη και την δίψα που είχε ο κόσμος και η ομάδα για το κύπελο. Συνήθως κάθε χρόνο όφη και τη χρονιά που ήμουν εγώ και πιο πριν, τα μονοπάτια τον έβγαζαν πάντα με δύσκολους αντιπάλους. Και σε διπλό παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο να περάσεις όταν παίζεις με πολύ μεγάλες ομάδες. Γιατί μπορεί στην έδρα σου να κάνει ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά εκτός έδρας, λίγο με την κούραση, λίγο με τον κόσμο, μπορεί να αποκλειστεί. Οπότε, συνήθως επειδή όφη πάντα αντιμετώπιζε δύσκολα μονοπάτια, δεν το είχα στο μυαλό μου ότι θα συμβεί, αλλά πάλι καλά.
1: Είδες το τελικό με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ολόκληρο το παιχνίδι.
1: Πετάριζε λίγο η καρδούλα σου.
0: Εντάξει, είχα τρελαθεί. Ήμουνα στην Αγγλία στο σπίτι και. Γιατί νομίζω ότι δεν μπόρεσα να δω live τον τελικό με τον Ολυμπιακό ολόκληρο. Δηλαδή, μπορεί να μπορούσα να δω μετά το δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα με τον ΠΑΟΚ τα είχα οργανώσει όλα τέλεια να μην χάσω ακόμα και το pre-game.
1: Είναι 30 Αυγούστου του 2023. Και εντάξει, έδωσες ένα spoiler για το πώς έγινε η ιστορία με τη Λάτσιο. Όταν λέει ο Μαουρίτσιο Σάρι και ο οργανισμός που λέγεται Λάτσιο, που είναι ένα ιστορικό κλαμπ, ότι θα σε κρατήσουν, δεν θα σε αφήσουν να ξαναγυρίσεις τον Όφη ως δανεικό. Νιώθεις, ας πούμε, ότι εδώ είμαστε. Είναι η ευκαιρία να τη γραπώσω.
0: Ναι, πέρασε από το μυαλό
1: Τι σου είπε ο
0: μου.
1: πατέρας όταν του είπες πάμε στη Λάτσιο. Τρελός.
0: Όχι,
1: Α.
0: εγώ του είχα πει τρελός όταν μου πατέρα, γιατί ο πατέρας μου το μάθε πριν από μένα. Εγώ ήμουνα στην προπόνηση.
1: Α.
0: Έλειπα. Και μου είπε.
1: Πάμε
0: Εγώ
1: στη
0: του, ναι, και
1: Λάτσιο.
0: εγώ του λέω τρελός, γιατί Λάτσιο μου λες. Εγώ του απάντησα έτσι. Ήταν τελευταίες μέρες, δεν είχε εμφανιστεί κάτι στο επίπεδο της Λάτσιο, οπότε πού να το φανταστείς. Εντάξει, για μένα ήταν όνειρο να πάω στην Ιταλία. Το έλεγα πάντα. Όποιος με ρωτούσε, έλεγα για την Ιταλία. Στην αρχή τα συναισθήματά μου ήταν λίγο, όχι φόβος, αλλά επιφυλακτικά το να μείνω, γιατί ήξερα ότι δεν θα παίξω. Πρώτη μου χρονιά, πολύ δύσκολα. Αλλά μετά, όσο πέρναγε η ώρα και έμπαινε στο μυαλό μου ιδέα, έλεγα ότι ναι, είναι μεγάλη ευκαιρία, ότι πρέπει να μείνω. Δηλαδή, θα ήταν ίσως καλύτερα από το να γυρίσω στην Κρήτη εκείνη τη στιγμή, γιατί ήμουνα πολύ καλά και ψυχολογικά.
1: Έχοντας πάει να παίξεις στη χώρα του Ντίνο Τζοφ και του Ντίν Μπουφόν, τον οποίον υπέμνησες προηγουμένως. Για ποιο λόγο, το διάβασα πάλι σε μια συνέντευξη, μου έκανε εντύπωση. Λες ότι η Ιταλία είναι πολύ μπροστά στο πώς επεξεργάζεται και αναδεικνύει το ταλέντο των τερματοφυλάκων.
0: Νομίζω ότι είναι στην κουλτούρα τους.
1: Κουλτούρα
0: Είναι
1: τους.
0: στην κουλτούρα τους, αλλά έχουν.
1: Ίσως επειδή ήταν και αυτός που κάνει υπερορίες με τον παλιό Κατενάτσιο, ότι είχε πολλή δουλειά ο τερματοφύλακας.
0: Ναι, μπορεί. Αλλά είναι κιόλας ότι έχουν φοβερή σχολή για να βγουν οι προπονητές. Μαθαίνουν όντως πολλά πράγματα και πώς να προσεγγίζουν σωστά τα πράγματα. Είναι η σχολή τους, δηλαδή, είναι φανταστική. Εκεί που παίρνουν τα διπλώματα, δηλαδή, οι προπονητές.
1: 27 Ιανουαρίου 2026 εμφανίζεται στο κάδρο η Bournemouth. Εκεί τι αίσθηση έχεις πια.
0: Ήταν μια δύσκολη
1: Και δεν λέω τα
0: περίοδος.
1: χρήματα, γιατί πάντοτε ξέρεις, είναι και ένα αγαπημένο θέμα και γίνεται και viral πάρα πολλές φορές, ότι ο κόσμος λέει τόσα λεφτά, η ακριβότερη μεταγραφή, ο ένας, ο άλλος, 20 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Δεν το βάζω σε οικονομικό επίπεδο. Εννοώ ότι ξέρεις, για πάρα πολύ κόσμο προφανώς, επειδή και οι παλιότερες γενιές μεγάλωσαν μέσα από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις με το αγγλικό ποδόσφαιρο. Για πολλούς είναι το top ποδόσφαιρο. Είναι η κοιτίδα, είναι.
0: Ναι, εμένα με βρίσκει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Ότι δεν έπαιζα, η Λάτσιο δεν ήταν στην Ευρώπη, οπότε δεν μπορούσα να πάρω από εκεί κάποια ευκαιρία ώστε να μπορέσω να δείξω ότι είμαι καλά, ότι είμαι σε φόρμα. Η Μπόρμουθ επί της ουσίας ήρθε και μου έδωσε το φιλί της ζωής που λέμε, ας πούμε, ότι κάτι καινούριο και ότι έλα εδώ και θα σε εμπιστευτούμε. Αυτό νομίζω, δηλαδή έτσι ήταν εκείνη τη στιγμή. Κατάσταση.
1: Είναι άλλο πράγμα, άλλο κόσμο στο αγγλικό ποδόσφαιρο.
0: Καμία σχέση.
1: Δεν παντού έτσι, στα γήπεδα.
0: Καμία σχέση. Εγώ δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Εγώ έλεγα πόσο να δυσκολευτείς από θέμα αλλαγής κλίματος και όλα τα υπόλοιπα. Είναι καμία σχέση. Η μέρα με τη νύχτα.
1: Είσαι πολύ μικρός ακόμα για να κάνεις ένα κεφαλαίο στην καριέρα σου, αλλά ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που έχεις δει μπροστά σου. Που λες, ανοίξει εκεί να με καταπιεί, δεν θέλω να μου σουτάρει, δεν θέλω να μου πάρει κεφαλιά στην άμυνα.
0: Είναι δύσκολο, γιατί είναι ανάλογα και το παιχνίδι και το...
1: Ναι, ανάλογα, σωστό.
0: Αλλά ας πούμε έναν πολύ επικίνδυνο επιθετικό, δεν μπορεί να τον αφήσει το μυαλό σου, το μάτι σου καθόλου, ήταν ο Λουκάκο.

0: Ναι, δηλαδή ένιωθες ότι με τις κινήσεις που έκανε ότι δεν ήταν το πρόβλημα εκείνος. Ήταν το πρόβλημα η χώρη και που άφηνε για τους υπόλοιπους. Ότι δεν ήταν το πρόβλημα άμα πάει μπάλα σε εκείνον. Όπως έβαζε το σώμα του και τους χώρους που έκλεινε για τους αμυντικούς, ότι αν περάσει μπάλα υπήρχε πολύ χώρο για τους υπόλοιπους.
1: Θα μείνει στην Πόρμο.
0: Είναι μια καλή ερώτηση αυτή, την οποία τη συγκεκριμένη στιγμή δεν
1: Δεν μπορώ να την
0: ξέρω,
1: απαντήσω.
0: δεν μπορώ να την απαντήσω. Είναι.
1: Υπήρξαν προτάσεις, γιατί κάπου γράφει για τον Παναθηναϊκό, κάπου γράφει για τον Ολυμπιακό. Υπήρξαν προτάσεις αυτά τα τελευταία 3 χρόνια για να γυρίσει στην Ελλάδα, να παίξει κάπου αλλού. Πέραν του Όφη δηλαδή.
0: Συζητήσεις υπήρξαν. Πρόταση επίσημη όχι, γιατί είχε γραφτεί ότι είχε υπάρξει επίσημη πρόταση. Επίσημη πρόταση δεν υπήρξε, ούτε άρνηση από μένα, ούτε πρόταση από την ομάδα που έγινε η συζήτηση. Υπήρχαν συζητήσεις και μια ευχάριστη διάθεση από πλευρά της ομάδας να με φέρει στην Ελλάδα, αλλά δεν προχώρησε γιατί εκείνη την περίοδο δεν ήταν αυτό που θα ήταν το ιδανικό για μένα.
1: Με κλίμακα από το 1 έως το 10, βαθμολόγησε τον εαυτό σου. Πού θα τον έβαζες.
0: Όσον αφορά τι όμως.
1: Όσον αφορά την κατάσταση στην οποία είσαι τώρα, όσον αφορά όχι το ταλέντο σου ή την προοπτική σου, όσον αφορά αυτά που είχες στο μυαλό σου όταν εκείνος ο άνθρωπος στον Αετό Κορυδαλούσε γύρισε από σέντερ φόρ το μονοθυλάκα.
0: Είμαι στο 6,5 με 7 γιατί νιώθω ότι έχω πολύ ακόμα να δώσω μέσα μου για να φτάσω. Θέλω να φτάσω στο 10 και όλα αυτά που έχω μέσα μου πρέπει να τα βγάλω, οπότε έχω πολύ ακόμα.
1: Βοηθάει αυτό που λένε, είναι αλήθεια ή είναι μύθος. Νομίζω ότι είναι αλήθεια όμως ότι ο θεματοφύλακας κιόλας και οριμάζει πιο αργά από τους υπολείπους και έχει και μεγαλύτερη μακροβιότητα. Δηλαδή, βλέπεις ο θεματοφύλακας πρέπει να 40 χρόνια.
0: Ναι, βοηθάει. Το θέμα είναι πλέον όπως έχει γίνει, νομίζω και με την τεχνογνωσία που υπάρχει, δεν είναι μέσα στο γήπεδο, στην προπόνηση τι κάνεις. Πώς προσέχεις τον εαυτό σου έξω από το γήπεδο πλέον. Πώς θα τον προσέξεις στο γυμναστήριό σου και στη διατροφή σου. Αυτό θα σε βοηθήσει γιατί μέσα στο γήπεδο, αν έχεις τις βάσεις, αν έχουν μπει τα τούβλα, δεν γκρεμίζεται.
1: Είναι άδικη η θέση του θεματοφύλακα. Δηλαδή το λέω, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή στον Όφι, στον Ανατρόμητο, στον Όφι, στη Λάτσιο, στην Πόρμουθ, εδώ στην ελληνική ομάδα με τον Βλαχοδήμο και με τον Τζολάκη. Ότι δηλαδή, ή αν ήσουν εσύ βασικό, στο βαθμό που έχει αυτή τη στιγμή σημασία το ποιο είναι βασικό, αλλά είναι πιο στεγανοποιημένη η κατάσταση από ό,τι είναι με του υπόλοιπου.
0: Ναι, δυστυχώς
1: Πρέπει να
0: είναι.
1: κάνει λάθος ο άλλος για να τον αλλάξει.
0: Δυστυχώς είναι λίγο. Αυτό το κομμάτι είναι το πιο δύσκολο νομίζω στη θέση μας. Είναι πολύ πιο δύσκολο από το άμα θα κάνεις λάθος ή οτιδήποτε. Το κομμάτι το ότι υπάρχει μόνο ένας που παίζει. Είναι άδικο, αλλά νομίζω είναι και ο λόγος που το έχουμε επιλέξει. Γι' αυτό μας λένε ότι είμαστε καλά στα μυαλά μας.
1: Έχει τρέλα ο θεματοφύλακας.
0: Έχει.
1: Όλοι τρέλα. Έχω φιλοξενήσει αυτά τα 3 χρόνια στην εκπομπή πολλούς θεματοφύλακες. Όλοι το παραδέχονται ότι αν δεν έχεις λίγο τρέλα ή πολύ τρέλα, δεν μπορεί να παίξει θεματοφύλακα.
0: Έχει τρελά, απλά πρέπει να ξέρεις πώς και πότε να τη βγάζεις. Δεν μπορείς να είσαι όλη την ώρα στα κόκκινα. Πρέπει να ξέρεις πού και πότε.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι έχει παίξει σε 6 εθνικές ομάδες που δείχνει πρόοδο, δείχνει συνέπεια. Παρά το bullying, παρά την αμφισβήτηση, παρά το ότι κάποια στιγμή ήσουν πεσμένος κάτω. Είναι σημαντικό ότι έχεις μια εξελικτική πορεία που σου έφερε αυτή τη στιγμή στην ελληνική ομάδα των ανδρών.
0: Νομίζω ότι αυτό
1: Δηλαδή,
0: συνέβη.
1: έχεις παίξει σε κάθε ηλικιακή εθνική ομάδα.
0: Νομίζω ότι αυτό συνέβη επειδή από μικρός το όνειρό μου ήταν να παίξω και ο στόχος μου ήταν να φτάσω στην εθνική ομάδα. Όλοι ξεκινάμε και λέμε θέλουμε να παίξουμε σε μια μεγάλη ομάδα στην Ισπανία, στην Αγγλία. Και εγώ το ήθελα, αλλά εμένα ο στόχος μου ήταν να παίξω στην εθνική ομάδα, όχι να. Σιγά σιγά βλέπω. Οπότε όταν κυνηγά κάτι κάθε χρόνο, α πούμε όταν ήμουν 15 που ήταν η πρώτη εθνική, κυνηγούσα να πάω στην εθνική από 15. Ήταν 17, κυνηγούσα να πάω στην ΚΑΠΑ 17. Αυτούς τους στόχους είχα. Όπως μέχρι να φτάσω στην πρώτη ομάδα.
1: Υπάρχει μάτς που θα ήθελα να παίξεις, είτε γιατί έπαιξες καταπληκτικά, είτε για να διορθώσεις μια γκάφα.
0: Υπάρχει ένα παιχνίδι που θα ήθελα να ξαναπαίξω. Ήταν το περσινό με την Πόντο. Στο Europa
1: Στο
0: League με τη
1: γύρο.
0: Λάτσιο. Αποκλειστήκαμε στους 8. Αποκλειστήκαμε τελείως άδικα. Ένα παιχνίδι εκτός έδρας το οποίο δεν ήμασταν καλοί, δυσκολευτήκαμε με το γήπεδο. Δεν είναι δικαιολογία αυτό. Οποιαδήποτε ομάδα έχει πάει εκεί πέρα έχει χάσει. Όλες οι ομάδες έχουν πάει εκεί και δεν κερδίζουν. Αλλά είναι το ότι καταφέραμε και το γυρίσαμε στην έδρα μας και δεχτήκαμε ένα γκολ στην παράταση και πήγαμε στα πέναλτι. αν μπορούσα να αλλάξω κάτι ήταν αυτό, γιατί πιστεύω ότι άμα πηγαίναμε στον ημιτελικό

0: τελικό, με τη δυναμική που είχαμε σαν ομάδα και με τον κόσμο που είχαμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι μεγάλο πράγμα.
1: Αν έρχονταν κάποιο που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει και σου λέει, Ρεμανδά, φέρε μου μια βιντεοκασέτα, φέρε μου ένα DVD, να δω τι ψάρια πιάνεις. Τι θα του πήγαινες? Ποιο είναι το μάτσο έτσι που λες ότι...
0: Από ένα παιχνίδι συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι θα, ενώ έχω φοβερά παιχνίδια στον Όφι, θα πήγαινα σε παιχνίδι στην Ιταλία. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο παιχνίδι, δηλαδή να διαλέξω τώρα, αλλά θα το πήγαινα κάποιο παιχνίδι στην Ιταλία. Γιατί στον Όφι τα περισσότερα παιχνίδια που είχα καλή απόδοση ήταν επειδή δεχόμασταν και αρκετές φάσεις εκείνη την περίοδο. Ήμασταν μια ομάδα που νικάγαμε, παίρναμε αποτελέσματα, αλλά δεν παίζαμε ποδόσφαιρο όπως παίζει τώρα ο Όφι. Ο Όφι τώρα παίζει φοβερή μπάλα πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι θα του πήγαινα κάποιο παιχνίδι από την Ιταλία, γιατί εκεί πέρα είχα και έχω και παιχνίδι με τα πόδια, έχω παιχνίδι και με εξόδους, έχω και με απεικρούσεις. Έχω τα πάντα.
1: Κρατάς επαφές με παιδιά που έχουν μείνει στον Όφι?
0: Με κάποιους έχω κρατήσει και μιλάω, με ανθρώπους που είναι στην ομάδα μιλάω,
1: ναι,
0: που δουλεύουν στην ομάδα. Και τώρα έχω και εδώ στην Εθνική τον Ανδρούτσο, ο οποίος μου είπε όλα τα νέα και το πώς το ζήσαμε.
1: Σωστό γι' αυτό. Βέβαια, μπήκε στο τρυπάκι πάρα πολύ νωρίς. Έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σου? Ο Χρήστος Μανδάς δεν ήταν ποδοσφαιριστής, δεν γινόταν το φύλακας, δεν ήταν ο πατέρας του με τα 5x5 και όλα αυτά. Τι θα είχε κάνει η ζωή του?
0: Δεν μπήκες ξέρω.
1: Ποτέ σε αυτό το...
0: Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι... Βέβαια, τώρα το λέω και το ξαναμετανιώνω. Πιστεύω ότι θα έκανα κάτι εκτός αθλητισμού. Αλλά και απ' την άλλη, πόσο σκέφτομαι τώρα, δεν μπορώ να βγω έξω από αυτό τον αθλητισμό. Οπότε δεν ξέρω.
1: Τελευταία ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Πες μου κάτι προσωπικό, δεν εννοώ προσωπικό αδιακρισία, ποδοσφαιρικό προσωπικό, που δεν το έχεις πει, που θα ήθελες να το πεις, θα ήθελες να το μοιραστείς, ακόμη κι αν είναι απλοϊκό, ρε παιδί μου, δεν το έχεις πει στον πατέρα σου, δεν το έχεις πει στην Αθηνά, δεν το έχεις πει. Ποιος είναι ο κολλητός, ο Τσιλιανίδης είναι?
0: Ναι, ο Τσιλιανίδης.
1: Ο Κοσμάς.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Πες μου κάτι έτσι, να κλείσουμε κιόλας.
0: Ποδοσφαιρικά στον Κοσμά να μην έχω πει κάτι είναι δύσκολο.
1: Ναι, ή ξέρεις, μπορεί να φωτίσει μια πλευρά του εαυτού που ο κόσμος δεν την ξέρει. Ξέρεις, εσύ έχεις και ένα μειονέκτημα ότι είσαι τώρα πια πόσα χρόνια έξω, 5.
0: Ναι, είμαι 5 χρόνια.
1: Και ξέρεις, πολλές φορές ο κόσμος τους κάνει τους παίκτες. Τους κάνει ένα σχετικό γιατί υπάρχει τηλεόραση.
0: Κατάλαβα τι
1: εννοείται. Δεν πήρε την ακτήρα παντός, στην Ιταλία και στην Αγγλία.
0: Κατάλαβα τι εννοείται. Ότι ναι, δεν έχει επαφή καθημερινή. Το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτό είναι το πόσες φορές φέτος που έχασα τη θέση μου βασικό στη Λάτσιο από την αρχή με το που αλλάξαμε προπονητή, δηλαδή το πόσες φορές εγώ το δίγημα προπονητικό κέντρο σπίτι, ας πούμε, σε αυτή τη διαδρομή, άμα δεν έπαιρνα τηλέφωνο είτε τον πατέρα μου είτε να μιλάμε, μπορεί να έκλαιγα εγώ σε αυτή τη διαδρομή, γιατί δεν μπορούσα να το αλλάξω. Αυτό είναι κάτι που δεν το λέω τώρα για να με λυπηθεί ο κόσμος.
1: Όχι,
0: για
1: να κεντρινήσουμε.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι επειδή ήταν κάτι το οποίο με βρήκε ο προπονητής βασικό και από την πρώτη μέρα που υπέγραψε είχε διαλέξει ότι εσύ δεν θα είσαι άλλο ο τερματοφυλακάς μας. Οπότε εκεί πέρα δεν μπορούσα να διαχειριστώ, γιατί ό,τι και να έκανα, στην προπόνηση να πήγαινε και να βγάζα 8 χέρια, δεν θα άλλαζε.
1: Είσαι γίγας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαίρεκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ χαίρεκα πάρα πολύ.
1: Εμείς είμαστε και κοριδαλιώτες και τα λέμε και κοριδαλιώτικα και ο Τσαπίδης από κοριδαλιών. Οπότε, δέσαμε.
0: Τέλεια.
1: Ευχαριστώ, Πιστάρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτό ήταν το Box Out το 32ο εδώ με τον Χρήστο Μανδά. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, το νιώθω και το λέω, την ΕΠΟ, το γραφείο τύπου, τα παιδιά, τους συναδέλφους και περισσότερο τον Χρήστο Μανδά εδώ που είχαμε την ευκαιρία να τον ανακρίνουμε. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη, να είστε καλά στο επόμενο Box Out.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές.

0: αγορές. Πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Κοντογιάννης Fashion. Γουόλ Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
10: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.

0: το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
2: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Δύο πυροσβέστες νεκρούς. Εικόνες αποκάλυψης και ανυπολόγιστες καταστροφές άφησε στο πέρασμά της η πύρινη κόλαση στο νότιο Ρέθυμνο. Μετά από μία ακόμη δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τρόμου, τα περισσότερα μέτωπα είναι σε ύφεση. Ωστόσο, οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο πεδίο, δίνοντας μια τιτάνια μάχη με τις αναζωπυρώσεις, καθώς στην ευρύτερη περιοχή πνέουν και σήμερα θυελώδεις άνεμοι. Στο επίκεντρο της επόμενης ημέρας δεσπόζουν τα ερωτήματα για την τραγωδία στην Κρύα Βρύση, τα αίτια των πυρκαγιών και βεβαίως ο απολογισμός της καταστροφής. Εικόνα και ήχος στο νότιο Ρέθυμνο. Εκεί είναι ο Χάρης Λεοντάκης, στην Πρέβελη βρίσκεται ο Χάρης Λεοντάκης, για να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις του ρεπορτάζ και τι γίνεται με τις αναζωπυρώσεις. Είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα ο Κώστας Μπογδανίδης. Καλησπέρα και στους δύο. Χάρη, ξεκινάμε με εσένα με τις εξελίξεις.
1: Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε περίπου 500 μέτρα από το παλιό μοναστήρι του Πρέβελη. Λίγο μετά την παλιά γέφυρα. Όπως βλέπετε, υπάρχει η αναζωπήρωση. Η αναζωπήρωση ξεκίνησε από το φαράγγι που βρίσκεται πίσω από το παλιό γεφύρι. Ξεκίνησε στις 3.30 το μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά. Βλέπετε την εικόνα. Πίσω από το λόφο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που πλησιάζει η φωτιά, υπάρχει ο οικισμός Τριμίσκος. Στην κορφή του λόφου υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις, μας λένε, της πυροσβεστικής, προκειμένου να κάνουν ό,τι πρέπει, προκειμένου να μην μπει μέσα στον οικισμό η πυρκαγιά. Στο κάτω μέρος της οθόνης βλέπετε τα πυροσβεστικά οχήματα. Ακόμα πυροσβέστες σβήνουν, καθαρίζουν την περιοχή λίγο βορειότερα. Εκεί που βρίσκονται τα πυροσβεστικά οχήματα Σωτήρη, ήμασταν εχθές όταν δίναμε το ζωντανό στο δελτίο, εχθές το βράδυ. Από εκείνο το σημείο δείχναμε την περιοχή που βρίσκομαι τώρα, που είναι όλοι καμένοι. Δηλαδή, αν γυρίσω λίγο, αν γυρίσουμε λίγο και δείξουμε, είναι όλη η περιοχή εδώ καμένη. Τώρα καίγονται οι λόφοι στην αντίθετη πλευρά. Να σου πω ότι δοθήκανε 412 για εκενώσεις. Συγκεκριμένα για την περιοχή της παλιάς γέφυρας του Πρέβελη, την περιοχή Λίμνη όπως λέγεται, για το Δρυμισκιανό Αμμούδι, είναι μια παραλία αμέσως μετά την Πρέβελη και ανατολικά, μετά το Φοινικό Δάσος. Επίσης δόθηκε εντολή εκένωσης για το Δρυμίσκο, τον οικισμό που βρίσκεται

0: πίσω ακριβώς από εκεί που είναι τώρα οι φλόγες και δόθηκε εντολή εκένωσης και για τον Κεραμέ. Καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση εκεί που λέγαμε μέχρι τις 3 το μεσημέρι ότι έχει βελτιωθεί, όχι απλά έχει βελτιωθεί, δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο, υπήρχαν μόνο διάσπαρτες μικρές εστίες και δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχουμε τις αναζωπηρώσεις αυτές με τους ανέμους να έχουν η έντασή τους να ενισχύεται από το μεσημέρι και μετά και κάνει πολύ δύσκολη την προσπάθεια των πυροβολικών δυνάμεων που αυτή τη στιγμή επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή και προσπαθούν να θέσουν τις αναζωπηρώσεις υπό έλεγχο.
1: Χάρη, και σήμερα για τρίτη ημέρα δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα, σωστά, λόγω των ανέμων. Να καλησπερίσω και τον Κώστα Κεφαλογιάννη.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Έγινε μια προσπάθεια από δύο ελικόπτερα να ήρθαν στην περιοχή, προσπάθησαν να ανεφοδιαστούν με νερό, όμως δεν μπορούσαν να κάνουν ανεφοδιασμό λόγω των αναταράξεων, λόγω των θυελλωδών ανέμων και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην βάση. Να σας πω επίσης ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο υπεύθυνος λειτουργίας των δικτύων του ΔΕΔΙΕ που συνελήφθη για την πρώτη φωτιά, για τη φωτιά που ξέσπασε στην Κρύα Βρύση, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που του άσκησε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο για παραλήψεως, είναι κακούργημα, ζήτησε και πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί αύριο το απόγευμα.
1: Μάλιστα. Κώστα Μπογδανίδη, υπήρχε μία αίσθηση, εξελίχθηκε σε ψευδαίσθηση, ότι τα δύσκολα πέρασαν. Τουλάχιστον αυτή ήταν όπως μας περιέγραψε την εικόνα και ο Χάρης Λεοντάκης μέχρι τις 3-3 και μισή το μεσημέρι, αλλά είναι τέτοιες οι συνθήκες, είναι τέτοια η έκταση των καμένων, κυρίως είναι τόσο ισχυροί οι άνεμοι που πνέουν και σήμερα, θα πνέουν και αύριο στην περιοχή, που δεν υπάρχει περιθώριο δευτερολέπτου εφησυχασμού, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, εφησυχασμός δεν υπάρχει. Βέβαια, η διάθεση του να πιστέψουμε ότι τελείωσε είχε να κάνει με το πολύ άσχημο σενάριο ότι δεν είχε τίποτα άλλο να κάψει. Έτσι, δηλαδή η περιοχή, όπως βλέπουμε και στις εικόνες και τα όσα μεταδίδει ο Χάρης, στο μεγαλύτερο της κομμάτι, τουλάχιστον από την πλευρά της πρώτης φωτιάς, γιατί είπαμε, αν δει κάποιος και το χάρτη, είναι τελείως διαφορετική η φωτιά στην Μπρέβελη από ότι τις πρώτες μέρες, ενώ από την πλευρά του Αγίου Παύλου και της Κρυάς Βρύσης. Εκεί το κομμάτι έκανε σχεδόν τα πάντα. Βλέπεις ότι δεν έχει μείνει θάμνος, δεν έχει μείνει χόρτο, δεν έχει μείνει ελιά, δεν έχει μείνει τίποτα. Οπότε γι' αυτό λέγαμε πού θα πάει. Όμως δυστυχώς πάντα η φωτιά βρίσκει σωτήρι, νέα μέτωπα, μπορεί να μεταφερθεί αλλού, εκεί που δεν το περιμένουμε. Όσα χρόνια θυμάμαι, δεν ξέρω αν είναι δεκαετία, αν είναι πενταετία, καλύπτουμε αυτές τις φωτιές. Σαχτούρια, Μέλαμπες, κοντά στην Αγία Γαλήνη, Αγία Παρασκευή, Άγιος Παύλος, να πάει προς το Αμάρι, Άγιο Βασίλειο, όλη αυτή η περιοχή. Είναι τα ίδια και τα ίδια. Είναι όμως και ιδιαίτερες οι συνθήκες. Αυτό που είπες τώρα ότι θα φυσάει και αύριο, ενώ σε πολλές περιοχές υπάρχει μια μικρή βελτίωση, εκεί δεν θα υπάρχει. Γιατί έχουμε τις ρηπές, έχουμε αυτές τις εντάσεις που δημιουργούνται κυρίως από τα φαράγγια και από τη γεωμορφολογία της περιοχής, που δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα. Όσο ωραίες είναι, άλλο τόσο δημιουργούν και προβλήματα. Τώρα να πω κάτι και για την περιοχή του Πρέβελη, διότι ακούω δύο διαφορετικά πράγματα. Οι μεν παρουσιάζουν όσους λένε για την καταστροφή, για απόλυτη καταστροφή στην περιοχή του Πρέβελη, μιλάω για το Φοινικό Δασός, τους αποκαλούν πυρολάγνους. Οι δε άλλοι λένε ότι δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν,
0: όχι, ήμουν εκεί το πρωί.
2: Μισό λεπτό, Χάρη. Λοιπόν, δεν καταστράφηκε το δάσος Πρέβελη, αλλά μην λέμε τώρα ότι δεν έγινε και τίποτα.
1: Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
2: Δηλαδή, Χάρη, θα μας το πεις εσύ.
1: Θα δούμε και ρεπορτάζ και εικόνες στη συνέχεια και θα μας τα πει και ο Χάρης.
2: Γιατί υπάρχει ένα κλίμα, ξέρεις ότι δείξανε μια διάθεση, ας πούμε, πυρολαγνίας, μια διάθεση ότι κάει και το αυτό. Προφανώς δεν καταστράφηκε το δάσος. Προφανώς απειλήθηκε και προφανώς έγινε και μεγάλη ζημιά. Αυτά τα περιορισμένη ζημιάς, ειδικά όταν καταστράφηκε το κομμάτι που φαίνεται από την παραλία. Έτσι, έτσι δεν είναι, Χάρη?
0: Ακριβώς.

0: Ακριβώς.
1: Τι συζητάμε
0: τώρα. Η εικόνα που βλέπεις, η εικόνα που βλέπεις στο Μπρέβελι, στο Φοινικό Δάσος, και από ανατολικά και από δυτικά προσεγγίζοντας, από δυτικά από το πάρκι που είναι πάνω στο βουνό, από ανατολικά από το Δρυμισιανό Αμμούδι, που φτάνεις και βλέπεις αυτή τη μαυρίλα, είναι αποκαρδιωτικές οι εικόνες.
1: Εντάξει, αυτό λέμε.
0: Είναι οι πρώτες συστάδες με τους φοίνικες και σε βάθος περίπου 50 έως 100 μέτρων έχουν καεί τα πάντα. Μη λένε ότι δεν έγινε τίποτα στο
1: Μπρέβελι. Έτσι το παρουσιάζουμε, ότι δεν έγινε
0: όχι
1: τίποτα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι το παρουσιάζουμε.
2: Χάρη αυτή τη στιγμή κινδυνεύει το Φοινικό Δάσος, πέρα από τις χθεσινές καταστροφές. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνδυνος.
0: Επειδή εδώ που βρίσκομαι προσέγγισα από το νέο μοναστήρι και επειδή πιο ψηλά ερχόμενος προς τα εδώ υπήρχε μία αναζωπήρωση και πάνω από το Δρυμισιανό Αμμούδι, το οποίο είναι ανατολικά η διπλανή ακριβώς παραλία του Μπρέβελι, του Φοινικόδασους. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση αυτή. Αν η φωτιά από εδώ ξεφύγει προς τα νότια, πάει ανατολικά τώρα. Ο αέρας έχει γυρίσει σε βόρειο ανατολικό και κατευθύνει την πυρκαγιά ανατολικά. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση κάτω, τι υπάρχει κάτω, αλλά εδώ κατευθύνει την πυρκαγιά ανατολικά προς το Τριμίσκο και προς τον Κεραμέ.
2: Κώστα Κεφαλογιάννη, να κλείσουμε με τις δικές σου σκέψεις. Λέμε τώρα δύο ημέρες, το λέγαμε το πρωί και στο ραδιόφωνο στον Sky Κρήτης, ότι με την αδυναμία να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα λόγω των θυελλωδών ανέμων, επί της ουσίας το τοπίο και το μέγεθος της καταστροφής το καθορίζει ο αέρας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τις επίγειες δυνάμεις έστω να ελέγξουν ένα μέτωπο. Επί της ουσίας υπήρξε μία ύφεση επειδή κάηκαν σχεδόν τα πάντα στα πύρινα μέτωπα. Γύρισε λίγο ο καιρός σε σημεία που δεν είχαν καεί και είχαμε αυτήν την αναζωπήρωση.
3: Ναι, δυστυχώς όπως το είπε και ο Κώστας Παυδανίδης, είχαμε πιστέψει, θέλαμε να πιστέψουμε ότι βρισκόμασταν στο τέλος αυτής της πυρκαγιάς από το μεσημέρι και μετά, ενώ βέβαια πράγματι τα μέτωπα είχαν μειωθεί, όμως η πιθανότητα των αναζωπηρώσεων όταν οι άνεμοι είναι τέτοιοι, είναι πάντα πάρα πολύ μεγάλη. Και το ξέραμε. Δεν θέλαμε να το πιστέψουμε, αλλά το ξέραμε. Ξέρουμε επίσης ότι αύριο ο καιρός προβλέπεται με θυελλώδεις ανέμους 9-10 μποφόρ. Και αύριο η μέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πίστευα και ήπιζα και ήθελα σήμερα, Σωτήρη, σε αυτή τη σύνδεση να συζητήσουμε για το. Προφανώς θα ήταν και πάλι μια πολύ δυσάρεστη σύνδεση, αλλά θα ήταν μια σύνδεση που θα αφορούσε στα τις επόμενες μέρες. Τι καταστράφηκε, πώς θα κινηθούν από εδώ και μπρος οι αρχές, πότε θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι, όλα αυτά τα διαδικαστικά τα οποία είναι και πολύ ουσιαστικά, όμως δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια συζήτηση όταν το μέτωπο είναι ξανά ενεργό και απειλητικό. Μπορούμε και πάλι μόνο να αρκεστούμε σε ευχολόγια και σε κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, επειδή είδα λίγο νωρίτερα και μια ανάρτηση του Κωνσταντίνου Μπογδανίδη για κάποιους ανθρώπους που στο παλιό καστρο, αν πρόλαβα να διαβάσω καλά, πήγανε σήμερα να κάψουν κλαδιά. Με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια φωτιά την οποία ευτυχώς την πρόλαβαν οι αρχές, φαντάζομαι θα τσοπαγηθούν και κατηγορίες. Είναι κλισέ, είναι κουραστικό, είναι στερεότυπο, όμως νομίζω ότι είναι το μόνο χρήσιμο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε πέρα από την ενημέρωση που προσφέρουμε και προσφέρει και ο Χάρης όλες αυτές τις μέρες με το να είναι εκεί. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πούμε όχι ούτε σπίθα, ούτε τσιγάρο στο μπαλκόνι, όχι τσιγάρο από το αυτοκίνητο, προφανώς όχι αυτή την αδιανόητη εγκληματική ανοησία να βάλει κάποιος να κάψει κλαδιά ή τα καπνογόνα που είδαμε προχθές σε συναυλία, ούτε τσιγάρο στο μπαλκόνι, αν γίνεται για τις επόμενες μέρες. Αν δεν το έχουν καταλάβει όλοι αυτοί οι άνθρωποι τι έχει συμβεί αυτές τις μέρες στην Κρήτη, δεν έχουν καταλάβει ότι δύο οικογένειες τρελούν, δεν έχουν καταλάβει πόσοι άνθρωποι καταστράφηκαν, δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να τους κάνει να το καταλάβουν.
2: Για το κλείσιμο.
1: Ο Αύγουστος θα είναι ο χειρότερος μήνας. Θα το δεις.
2: Έτσι.
1: Παραδοσιακά είναι, ναι, αλλά θα είναι. Ναι.
2: Χάρη, για το κλείσιμο, να επαναλάβει, σε παρακαλώ, αναφορικά με τη σύλληψη και τις διώξεις των υπέρ.

0: ακτινοδικτύου του ΔΔΕ έχει να κάνει με την φωτιά της Τετάρτης στην Κρία Βρύση, όχι για τη φωτιά στο Κουρταλιώτικο. Σωστά, δεν έχουμε για αυτό το μέτωπο κάτι νεότερο.
1: Για την πρώτη φωτιά στην Κρία Βρύση, για την έναρξη της πυρκαγιάς στην Κρία Βρύση, υπάρχουν, λένε οι πληροφορίες, μαρτυρίες, ότι υπήρξε βραχυκύκλωμα στο δίκτυο σε συγκεκριμένο σημείο κάτω από το χωριό του δικτύου του ΔΔΕ και από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά.
0: Σας ευχαριστώ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε το χρονικό της πύρινης κόλασης στο Νότιο Ρέθυμνο, αλλά και το σκηνικό της επόμενης ημέρας. Χιλιάδες είναι τα στρέμματα που έγιναν στάχτη. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές σε αγροτικές περιουσίες και ζωικό κεφάλαιο. Θλίψη προκαλούν οι πληγές που άφησε στο πέρασμά της η φωτιά στο φοινικό δάσος της Πρέβελης από την πυρκαγιά στο Κουρταλιώτικο. Η τηλεόραση Κρέτα κατέγραψε καρέ-καρέ το μέγεθος της καταστροφής, ενώ μεγάλες εκτάσεις παραπέμπουν σε σεληνιακό τοπίο.
2: Με το πρώτο φως της ημέρας, το Πρέβελη αποκαλύπτει τις πληγές που άφησε πίσω της η φωτιά. Το τοπίο πάνω από την παραλία έχει μετατραπεί σε στάχτη. Μαύρη γη, καμένα δέντρα και αποκαίδια εκεί όπου μέχρι χθες υπήρχε πυκνή βλάστηση. Η πύρινη λέλαπα έφτασε μέχρι το φοινικό δάσος, προκαλώντας ζημιές κυρίως κοντά στις εκβολές του ποταμού και προς την θάλασσα. Ένα μέρος του μοναδικού οικοσυστήματος, ωστόσο, παρέμεινε όρθιο. Οι φοίνικες που σώθηκαν είναι μια μικρή αλλά σημαντική ανάσα μέσα στην εικόνα της καταστροφής. Και όσο η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα κινείται μακριά από το Πρέβελη, οι πληγές μεγαλώνουν.
3: Σε συνεχή επαφή με τον Υπουργό, τον κύριο Τουρνά, μπορεί να έχουμε μιλήσει και 30 φορές τηλεφωνικές επαφές. Ήρθανε και σήμερα να επιχειρήσουν, δεν μπορέσανε. Πιστεύω να πέσουν οι άνεμοι το απόγευμα, να κάνουν κάποιες ρήψεις και αύριο το πρωί πρώτα ο Θεός να κάνουν κανονικές ρήψεις, ούτως ώστε να σταματήσει, να τελειώσει αυτή η πυρκαγιά, να κλείσει.
2: Στον ασώματο, τον Κεραμέ και το Γιανιού, σπίτια, αποθήκες, εγκαταστάσεις και καλλιέργειες βρέθηκαν στο πέρασμα της φωτιάς.
3: Έχουμε μια πρώτη εκτίμηση και γι' αυτό εξάλλου είμαστε τώρα στο Γιανιού για να δούμε από κοντά την καταστροφική αυτή πυρκαγιά που ευτυχώς δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές μέσα στο χωριό εδώ και σε πάρα πολλά χωριά συνέβαινε αυτό. Ο απολογισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. 55.000 στρέμματα υπολογίζω έχουν καταστραφεί, εκ των οποίων η κύρια καλλιέργεια της περιοχής η Ελιά έχει αφανιστεί. Έχουμε πολλά επιμνηοστάσια, μπορεί και πάνω από 10, τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Έχουμε επιχειρήσεις, δύο μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες καταστράφηκαν. Έχουμε κατοικίες, 3 στον αριθμό σίγουρα, και ελέγχουμε κάθε μέρα, κάνουμε. Πηγαίνουμε παντού για να κάνουμε την τελειωτική αποτίμηση. Οπότε πραγματικά ο απολογισμός, υπάρχουν νεκρά ζώα, ο απολογισμός είναι τεράστιος.
2: Στο Γιανιού οι κάτοικοι επιστρέφουν στις περιουσίες τους και αντικρίζουν τις συνέπειες μιας εφιαλτικής νύχτας.
4: Τίποτα, μας καήκαν τα πρόβατα, μας έχουν καεί οι ελιές του γιού μου, έχει καεί το μισό υπόστεγο. Εμείς τώρα τι θα γίνουμε, Ήρθαμε από το ξενοδοχείο, ούτε νερό, ούτε ρεύμα, ούτε τίποτα.
5: Έχω ζήσει και τη φωτιά του 2010 και ξανά, ύστερα από 16 χρόνια, ξανά η ίδια φωτιά. Αυτό μπορώ να πω, γιατί το έζησα και ευχαριστώ πάρα πολύ τους εθελοντές, πυροσβέστες του Δήμου και όλα τα παιδιά που εργάζονται και έχουν πρόβατα και εργάζονται σε κτήματα που τα έχουν πονέσει και έτρεχαν και έσβηναν γιατί πονούσαν και στήριζε ο ένας τον άλλο για να σβήσουν τα δέντρα, τα οποία ήδη είχαν μεγαλώσει, ήταν πολύ συγκινητικό. Να προστατέψουν σπίτια τα οποία ήταν προκατασκευασμένα. Υπήρξε ξεκίνηση της πολιτείας, αλλά η δυναμική κίνηση και η πολλή δουλειά, το μεγάλο ποσοστό, έγινε από αυτούς τους εθελοντές που με ένα αγροτικό επάνω έβαλαν βιτία, γέμιζαν νερό και έτρεχαν.
2: Καμένες ελιές, κατεστραμμένες αποθήκες, πεσμένα υπόστεγα και στάχτη παντού.
6: Είμαστε εδώ πέρα, μας πιάσανε στον ύπνο, που λέει. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας να έρθει να μας πάρει από μόνοι μας. Το κορίτσι αυτό που μίλησε πιο μπροστά από μένα, μας πήρε 6 άτομα σε ένα μικρό αυτοκίνητο, καμικάζι είχε γίνει, να μας πάει, φοβούμενοι μη μας βρει η φωτιά στο δρόμο και φοβόμουν πιο πολύ ότι μπορεί να γίνει τροχαίο, παρά ότι μας κυνηγούσε η φωτιά από πίσω. Εγώ έπαθα μεγάλη ζημιά, 3 κτήματα σχεδόν ολοκληρωτικά, Και το 10 πάλι είχα πάθει, κάπου 500 δέντρα είχαν καεί. Βρέθηκε ένα καφενείο, ένα καφέ στο Πλακιά και μας φιλοξένησε.

0: Το βράδυ πήγαμε στο Ρέθυμνο και μείναμε, αλλά έπρεπε σήμερα να έρθουμε στα σπίτια μας. Δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει τηλέφωνο.
1: Δεν υπάρχει ρεύμα.
0: Ναι, δεν υπάρχει ρεύμα. Όλοι είμαστε με προβλήματα υγείας, εγώ κυκλοφορώ με τη μάσκα γιατί μυρίζει απέσια. Όλοι έχουμε αναπνευστικά προβλήματα.
2: Το Νότιο Ρέθυμνο μετράει τις πληγές του και από σήμερα αρχίζει η δύσκολη καταγραφή μιας καταστροφής που άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες το τοπίο της περιοχής.
3: Σε πάρα πολλές περιοχές δεν υπάρχει ούτε νερό ούτε ρεύμα, όπως και εδώ στο Γιαννιού που βρισκόμαστε, και ξέρετε ότι κατ' επέκταση δεν υπάρχει ζωή όταν λείπουν αυτά τα δύο βασικά στοιχεία. Καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες των ανθρώπων, προσπαθούμε να δώσουμε στη ΔΕΔΙΕ να καταλάβει ότι πρέπει να κινηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα, αλλά εδώ θα κάνω και μία παρατήρηση, πρέπει επιτέλους να υπάρχει ένα συντονιστής όταν θα γίνονται αυτές οι κρίσεις. Δεν μπορεί ο Δήμαρχος να μην ξέρει αυτή τη στιγμή πού πηγαίνουν τα κλιμάκια της ΔΕΔΙΕ και ποιες είναι οι προτεραιότητες. Εμείς ξέρουμε τις προτεραιότητες, αλλά από τη στιγμή την οποία δρούνε ξεχωριστά σαν ΔΕΔΙΕ, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να παρέμβουμε στη δική τους δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να θεσμοθετηθεί, και το κάνω πρόταση αυτή τη στιγμή, ότι ένας πρέπει να είναι ο συντονιστής. Αν δεν θέλει η πολιτεία να είναι ο Δήμαρχος, μπορεί να βρει ένα αρμόδιο που να προέρχεται από την πολιτεία να είναι ο συντονιστής.
4: Θέμα διοικητικής μεταρρύθμισης στην αυτοδιοίκηση, στα πρότυπα του Καποδίστρια και του Καλλικράτη που προηγήθηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες, έχει έρθει στο προσκήνιο τα τελευταία 24 ώρα. Πώς και με ποια βασικά σημεία στο επίκεντρο της συζήτησης θα μας ενημερώσει ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα.
5: Ξεχνάς και τον ανεκδίκητο Κλεισθένη. Γιατί
4: σωστά.
5: Διοικητική μεταρρύθμιση ήταν που κόντεψε να διαλύσει το σύμπαν. Έτσι, ένας από τους πιο αποτυχημένους, στην πράξη δηλαδή, νόμους που έχουν εφαρμοστεί σαν το δίκηση. Λοιπόν, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παρουσίασε μέσα στην εβδομάδα ένα σχέδιο που λέγεται Αριστοτέλης. Το σχέδιο αυτό είναι το σχέδιο του κόμματος, με οι προτάσεις, οι θέσεις του κόμματος για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και είναι ένα αρκετά τολμηρό σχέδιο που προτείνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, όπως για παράδειγμα την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων, την ενίσχυση των περιφερειών με αρμοδιότητες, να λειτουργούν δηλαδή ως διοικητικά κέντρα ή περιφέρειες. Η λειτουργία της περιφερειών Αθήνας και Θεσσαλονίκης ως μητροπολιτικά κέντρα, ενίσχυση οικονομική, διάφορα τέτοια. Εκείνο όμως που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επίσης και για την Κρήτη είναι ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση προτείνει να επανεξεταστεί ο Καλλικράτης, οι συνενώσεις δηλαδή των Δήμων που είχαν γίνει με τον Καλλικράτη, και να λειτουργήσουν ξανά, να ιδρυθούν ξανά Δήμοι που είχαν καταργηθεί. Αυτό λοιπόν, για όσους ξέρουν πρόσωπα και πράγματα στην Κρήτη, με το που ακούστηκε, ήταν περίπου σαν μουσική στα αυτιά.
4: Ξύπνησαν διαθέσεις.
5: Ναι, ήταν σαν μουσική στα αυτιά αρκετών, πρώτα απ' όλα στην Νέα Καρνάσο. Η Νέα Καρνάσος έχει ακόμα ενεργή ομάδα πολιτών, κίνημα, κατά της συνένωσης με τον Δήμο Ηρακλείου και υπέρ της ανεξαρτητοποίησης της Νέας Αλικαρνάσου. Δεν το χώνεψαν ποτέ. Θέλουν ευκαιρίες δοθήσεις να γίνουν ξανά αυτόνομος Δήμος. Ο Δήμος Νέας Αλικαρνασού, όπως τον είχαμε μάθει πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει όμως και το Τυπάκι, που επίσης είναι μια ομάδα που ζητάει εδώ και πολύ καιρό. Είναι ομάδες, Σωτήρη, οι οποίες δεν είναι αμιλητές, δεν ξέρω αν είναι και πλειοψηφικές, έτσι. Εγώ λέω απλώς ότι υπάρχουν πολύ ενεργές ομάδες πολιτών που ζητούν την ανεξαρτητοποίηση και του Δήμου.
4: Πάντως υπάρχουν και παραδείγματα πολλά μικρών Δήμων που για διαφόρους λόγους, κυρίως για λόγους ιστορικότητας, δεν συνενώθηκαν με άλλους ώστε να δημιουργήσουν μεγαλύτερα διοικητικά σχήματα που αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα αναπτυξιακά προβλήματα.
5: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι όπως το λες είναι. Στο Τυπάκι πάντως θέλουν και εκείνοι, αν όντως προχωρήσει κάποια στιγμή μια τέτοια μεταρρύθμιση, να φύγουν από το Δήμο Φεστού και να ανεξαρτητοποιηθούν. Απέχουμε πολύ από αυτό, ξαναλέω έτσι. Είναι ένα σχέδιο που παρουσίασε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όμως είναι ένα σχέδιο το οποίο πατάει πάνω σε υπαρκτές ανησυχίες εδώ στην Κρήτη, γιατί υπάρχει αυτό που λες εσύ, υπάρχουν όμως και κάποιες αστοχίες. Νομίζω πια μπορούμε να το πούμε μετά από τόσα χρόνια στον Καποδίστρια και στον Καλλικράτη, στον τρόπο δηλαδή που έγιναν κάποιες συνενώσεις, πώς σχεδιάστηκαν τα διοικητικά όρια των Δήμων, τα οποία σε βάθος χρόνου, αν θα μπορούσαν να επανεξεταστούν, δεν θα ήταν εξ ορισμού λάθος.
4: Κώστα, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θέλω να καλησπερίσω στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα την πρόεδρο του κινήματος Ελπίδα για την Δημοκρατία.

0: την κυρία Μαρία Καριστιανού. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα σας. Η χαρά λοιπόν, όλη δική μου.
0: Να είστε καλά. Πείτε μας για την παρουσία σας στην Κρήτη, τις επαφές που είχατε, θα έχετε, αλλά και γενικότερα για τον σχεδιασμό στο νησί. Διανύουμε μία προεκλογική περίοδο. Στείνονται οι μηχανισμοί, οι οργανώσεις και βεβαίως τα ψηφοδέλτια.
1: Σαφώς. Λοιπόν, από το πρωί είχα συναντήσεις και με τον Δήμαρχο και με τον πρόεδρο του πολιτιστικού κέντρου που έχετε, το οποίο είναι εξαιρετικό κτίριο, θα ομολογώ, όπως και το Δημαρχείο σας είναι εξαιρετικό κτίριο, και με τον εκπρόσωπο του εμπορικού κόσμου, όπου συνομιλήσαμε για τα προβλήματα της κοινωνίας, έτσι, τα τοπικά προβλήματα. Έχουμε πει από την αρχή ότι αυτός είναι ο σκοπός μας. Θα προσπαθήσουμε να επισκεφτούμε όσο δυνατόν περισσότερες περιοχές, προκειμένου να συνομιλήσουμε με τους συμπολίτες μας και να ενημερωθούμε απευθείας για τα προβλήματα που έχουν ο κάθε κλάδος και η κάθε περιοχή.
0: Έχετε επαφές και για να δημιουργηθεί και ο απαραίτητος μηχανισμός, ο κομματικός. Επαφές επίσης για τα πρόσωπα που θα συγκροτήσουν τα ψηφοδέλτια. Υπάρχει μια πρώτη μαγιά, ένας πυρήνας στελεχών.
1: Είναι δύο πράγματα αυτά. Υπάρχουν στελέχοι, υπάρχουν και ομάδες, κοινότητες, όπως τις λέμε, κατά τόπους, και έχουμε και πάρα πολλά βιογραφικά. Ο αριθμός των βιογραφικών δε είναι τόσο μεγάλος που ειλικρινά δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε όλα. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, γιατί δείχνει ακριβώς και την πρόθεση του κόσμου να συμμετέχει σε αυτό, ακριβώς γιατί το θεωρεί ότι είναι κάτι δικό του, αυτό το κίνημα. Έχει κάποια χαρακτηριστικά έτσι που τον ακουμπάνε, τον αγγίζουν. Θέλει να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια της κοινωνίας να μπει στην εξουσία για να αλλάξουν κάποια πράγματα, πραγματικά να αλλάξουν κάποια πράγματα. Επομένως, είμαστε σε αυτή την διαδικασία. Άρα, ψηφοδέλτια, όχι, δεν έχουν ακόμα φυσικά καθοριστεί. Βλέπουμε ανθρώπους συνεχώς, διαβάζουμε ψηφοδέλτια και παράλληλα οργανωνόμαστε τοπικά με έναν ιδιαίτερο τρόπο, θα έλεγα. Αποφεύγουμε τους συντονιστές, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ομάδες όπου όλοι θα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο.
0: Εκλογική ετοιμότητα υπάρχει, γιατί ναι μεν ο Πρωθυπουργός έχει επισημάνει ξανά και ξανά ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ενδεχομένως και να γίνουν την άνοιξη του 2027, αλλά σε κάθε περίπτωση, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, διανύουμε μια μακρά, θα το δείξει η ιστορία, προεκλογική περίοδο, και θέλω να σας ρωτήσω και αν υπάρχει ετοιμότητα με ορίζοντα πιο χρονικό σημείο, και αν θα δούμε και πότε να ξεδιπλώνεται ο κεντρικός πυρήνας των ιδεών και για το μεγάλο κάδρο, αλλά και για επιμέρους ζητήματα.
1: Εγώ θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι και να συμμετέχουμε σε εκλογές όποτε γίνουν αυτές. Ακόμα και σε 2 μήνες είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τα προγράμματα θα έχουν ολοκληρωθεί, θεωρώ, μέχρι το τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε θα αρχίσουμε να βγαίνουμε και να λέμε και περισσότερα πράγματα. Και τα στελέχη με τον ίδιο τρόπο θα παρουσιαστούν. Θέλουμε να έχουμε έναν ιδιαίτερο τρόπο στο πώς θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα. Μας ενδιαφέρει να γίνει με τη μορφή μιας εκδήλωσης, έτσι όπου διάφορα στελέχη μας θα παρουσιάσουν ενδελεχώς και αναλυτικά το πρόγραμμα, και στη συνέχεια θα υπάρξει και μία συζήτηση με το κοινό.
0: Στόχος έχει μπει, πύχης έχει μπει για αυτή την πρώτη δοκιμασία σε εκλογές ενός νεοσύστατου κόμματος.
1: Έχετε δίκιο. Δεν έχουμε εμπειρία από την πολιτική. Η ανάγκη όμως μας έφερε σε αυτό το μονοπάτι. Και η συνειδητοποίηση ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τίποτα στη χώρα, κακά τα ψέματα, αν τα αφήσουμε όλα στο σύστημα το πολιτικό όπως το γνωρίζουμε. Νομίζω δεν θα διαφωνήσει κανένας ότι έχουμε δει να ανεβαίνουν στην εξουσία κόμματα αριστερά, δεξιά και κεντρώα, αλλά η πολιτική είναι παρόμοια. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν τα τελευταία αυτά χρόνια, στα οποία ουσιαστικά ξεπουλήθηκε η χώρα και κυριαρχούν τα ολιγοπόλια και τα μονοπόλια, κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει σε τέτοιο βαθμό με τις προηγούμενες κυβερνήσεις.

0: κυβερνήσεις. Η γραμμή της κυβέρνησης κάθε φορά δεν ήταν δίπλα στον πολίτη, δεν νοιαζόταν τόσο για τα προβλήματά του. Άλλωστε, έχουμε βαρεθεί να ακούμε για χρόνους παθογένειες. Λοιπόν, αν πραγματικά είχαμε στην εξουσία ανθρώπους, δεν θα πω ποιας ιδεολογίας, όποιες και να ήταν, οι οποίες όμως ενδιαφέρονταν πραγματικά για τον πολίτη και να λύσουν αυτές τις χρόνες παθογένειες, πιθανότατα δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Άρα λοιπόν η συνειδητοποίηση ότι αν πραγματικά εγώ θέλω κάτι να αλλάξει στη χώρα μου, που το θέλω διακαώς, θέλω να τη δω να λειτουργεί στα κράτος δικαίου, θέλω να δω τους θεσμούς να λειτουργούν όπως πρέπει, δεν θέλω την ακρίβεια, δεν θέλω τα μονοπόλια, τα ολιγοπόλια, δεν θέλω να είναι η χώρα μου κατεστραμμένη, χρεοκοπημένη και κανένας να μην διλογοδοτήσει γι' αυτό, θα πρέπει να συμμετέχω σε αυτό. Δεν μπορώ άλλο να κάθομαι λοιπόν και να διαμαρτύρομαι. Θεωρούμε ότι πρέπει να μετακινηθούμε από αυτή τη θέση και να μπούμε στην ενεργό δράση. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, αφού αυτό είναι το προκείμενο και αυτός είναι ο στόχος μας, να αλλάξουμε δηλαδή την Ελλάδα, θα πρέπει να πραγματικά να έχουμε την πλήρη στήριξη του κόσμου.
1: Να μας περιγράψετε την πολιτική ρητορική και το πολιτικό αφήγημα του κινήματός σας σε αυτήν την προεκλογική περίοδο. Τι εννοώ? Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, σχεδόν οριζόντια, τα κόμματα που δεν είναι στην κυβέρνηση επενδύουν πολιτικά και ορθώς κάνουν στο να καταγγέλουν την εκάστοτε κυβέρνηση. Τα κόμματα που δεν έχουν κυβερνήσει τοποθετούνται με έναν γενικότερο καταγγελτικό λόγο απέναντι σε όσα έχουν κυβερνήσει. Άρα το αφήγημα, ένα από τα αφηγήματα θα είναι ψηφίστε μας γιατί οι άλλοι δοκίμασαν και απέτυχαν, ή θα υπάρξει και μια θετική ατζέντα ψηφίστε μας όχι γιατί οι άλλοι απέτυχαν αλλά γιατί εμείς μπορούμε να πετύχουμε σε αυτό το οποίο επικοινωνούμε?
0: Θα σας πω. Εμείς θέλουμε τη στήριξη του κόσμου. Αποφεύγω να πω τη λέξη ψήφο. Προτιμώ να μιλάω για εμπιστοσύνη και στήριξη. Γιατί ακριβώς θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Δεν μας ενδιαφέρει. Είχαμε δουλειές όλοι. Δεν μας ενδιέφερε να ασχοληθούμε με την πολιτική. Πιθανότατα, αν θα μπορούσαμε, το έχουμε κάνει με χίλιους άλλους διαφορετικούς τρόπους, αν αυτό ήταν το προκείμενο. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια ιστορία πίσω από το κίνημα της ελπίδας. Μια τραγική ιστορία. Ξεκίνησε ως διαμαρτυρία. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι δυνατόν στο σιδηρόδρομο να έχουν ξοδευτεί τόσα εκατομμύρια και τελικά να έχουν καταλήξει σε τσέπες. Και ο σιδηρόδρομος να είναι τελείως ανασφαλής, που μπαίνουμε οι ίδιοι, βάζουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Δεν είναι ντροπή για την κοινωνία.
1: Άρα εκ των πραγμάτων υπάρχουν και δομικά και συστατικά στοιχεία ως προς τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.
0: Ναι. Και ξέρετε, όλο αυτό έχει ένα κοινό πυρήνα. Έχει τη διαπλοκή. Έχει τη διαπλοκή και τη μη λειτουργική δικαιοσύνη. Όταν η δικαιοσύνη είναι πλήρως ελεγχόμενη από την εκτελεστική εξουσία, τότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει φραγμός. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ένα τέτοιο stop, δεν αντέχω άλλο να ζω σε μια τέτοια κοινωνία, ήταν αυτό που μας όθησε στο να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Θυμάστε πόσα πράγματα έχουμε κάνει για τα Τέμπη, πόσο έχουμε βγει και πόσες νομικές βγει στους δρόμους, πόσο έχουμε διαμαρτυρηθεί και πόσες νομικές κινήσεις έχουμε κάνει και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και παντού βρίσκαμε τείχος. Παντού υπήρχε η διαπλοκή και οι άνθρωποι του συστήματος οι οποίοι σταματούσαν την πρόοδο των διαδικασιών που είχαμε ξεκινήσει. Οι οποίες βέβαια είχαν σαν σκοπό την απόδοση δικαιοσύνης και ακόμα έχουν. Άρα μέσα σε όλο αυτό η ανάγκη να ξεφύγουμε από όλο αυτό μας δημιούργησε. Εγώ θεωρώ ότι οι συμπολίτες μου κατανοούν πλήρως για ποιο λόγο βγήκαμε στους δρόμους, για ποιο λόγο δημιουργήθηκε η ελπίδα. Γι' αυτό και τις περισσότερες φορές λένε ότι δεν κλείνουμε τα αυτιά σε αυτά που ακούμε. Εσείς μονάχα μην κουραστείτε, μην παραιτηθείτε και σταματήσετε. Είμαστε μαζί σας. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Έτσι, μία προσπάθεια, μία συλλογική προσπάθεια και η πρώτη φορά που είναι κάτι τόσο αυθόρμητο και πραγματικά γεννημένο μέσα από τον πόνο, όπου θα καταλήξει, πραγματικά το πιστεύω, σε κάτι αληθινό και φωτεινό.
1: Διαπιστώνετε...
0: Παρόλο που, να ολοκληρώσω, δώστε με ένα λεπτό, παρόλο που ο καθένας μας έχει μπει σε αυτό το χώρο για διαφορετικούς κάπως λόγους, όλους μας ενδιαφέρει το κράτος δικαίου, αλλά ο καθένας έχει μια διαφορετική

0: ιστορία. Όπως καταλαβαίνετε, τουλάχιστον για μένα που έδωσα αυτό τον όρκο στο μνήμα της κόρης μου, δεν θέλω απλά να πετύχει, πρέπει να πετύχει. Για μένα είναι μονόδρομος να πετύχει αυτό το οποίο έχω υποσχεθεί.
1: Πώς το βιώνετε, ποιες είναι οι προσλαμβάνουσες σε αυτήν την διαδρομή από την στιγμή που αποφασίσατε και ανακοινώσατε ότι θα ηγηθείτε ενός πολιτικού σχηματισμού. Τι εισπράτετε από τον κόσμο, από τα μέσα, από την καθημερινή επικοινωνία που έχετε με ανθρώπους, με στελέχη, με φορείς και με παράγοντες?
0: Ο κόσμος στέκεται δίπλα μου. Η αλήθεια είναι αυτή. Και στον δρόμο που τους συναντώ, οι περισσότεροι με σταματούν να μου δώσουν το χέρι, μου κάνουν μια αγκαλιά, να πούμε μια φωτογραφία. Λόγια συμπαράστασης, ακούω συνεχώς στήριξης. Από εκεί και πέρα το σύστημα βέβαια, τα μέσα ενημέρωσης, τα social, εκεί υπάρχει μεγάλος πόλεμος, απίστευτη συκοφαντία, λάσπη. Εντάξει, όχι μόνο τώρα βέβαια, αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε από τα Τέμπη, από τον αγώνα των Τεμπών και συνεχίζεται μέχρι τώρα. Θεωρώ βέβαια ότι αυτά τα όπλα έχει το σύστημα. Θα προσπαθήσει να λιδωρήσει, να συκοφαντήσει και ουσιαστικά να μαυρώσει την εικόνα των προσώπων, όχι μόνο των δικών μου, και των προσώπων που στελεχώνουν το κίνημα. Εγώ αυτό που λέω και στους συνεργάτες μου είναι ο καθένας στη δουλειά του, εκείνη τη δουλειά τους, εμείς τη δικιά μας. Θα πρέπει να σας πω ότι, και μου κάνει τρομερή εντύπωση, πριν από λίγες μέρες έχει γίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κάναμε μία συγκέντρωση σε σχέση με τα funds. Τα funds αφορούν και έχουν πληγώσει πάρα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Υπόθηκαν πράγματα που δεν έχουν ξανακουστεί. Και καταγγελίες, οι οποίες, εάν είχαμε ένα κράτος σοβαρό και ευνομούμενο, θα έπρεπε ο οικονομικός εισαγγελέας ήδη να έχει παρέμβει ή τουλάχιστον να έχει ζητήσει από τους συμμετέχοντες να προσκομίσουν τα στοιχεία που έχουν. Δεν συνέβη αυτό. Στο οποίο αποδείξαμε σε αυτή την συγκέντρωση ότι υπάρχει μια τριγωνική σχέση ανάμεσα στις τράπεζες, στα funds και τους services. Μου κάνει τρομερή εντύπωση πως μια ολόκληρη εβδομάδα δεν έχουν ασχοληθεί τα μέσα ενημέρωσης, οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια, με αυτά τα θέματα. Αυτά όμως είναι που αφορούν τον κόσμο. Αυτά μας καίνε, αυτά μας καταστρέψανε.
1: Ερώτηση. Είναι μια πληγή η αποχώρηση του κυρίου Αυγερινού, γιατί με την αποχώρηση Αυγερινού και τις αιχμές που ασχολήθηκαν τα μέσα και όχι με τα άλλα που είπατε. Είναι όμως μια πληγή για την παράταξη. Ένα στέλεχος πρώτης γραμμής στο πλευρό σας από την πρώτη στιγμή, με σημαντικές αιχμές κατά την αποχώρηση του.
0: Θα σας πω ότι όλα τα στελέχη είναι σημαντικά, αλλά το πιο σημαντικό είναι να παραμείνει καθαρός ο αρχικός σκοπός και ο στόχος του κινήματος. Αυτό είναι το πιο βασικό. Όλοι οι υπόλοιποι και εγώ μέσα είμαστε απλοί στρατιώτες, όπως λέω. Μας στεναχώρησε βεβαίως αυτά που διαβάσαμε από τον κύριο Αυγερινό. Να σας πω ότι την προηγούμενο βράδυ ήμασταν μέχρι τις 12 η ώρα όλοι μαζί στο Πολιτικό Συμβούλιο και συζητούσαμε. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, η έκπληξή μου ήταν πολύ μεγάλη.
1: Σας ευνηδιαστήκατε?
0: Όλοι ευνηδιαστήκαμε, όχι μόνο εγώ. Με τον τρόπο για τον οποίο έγινε και υπόθηκαν αυτά τα λόγια, ειλικρινά. Θα σας πω όμως ότι το πιο σημαντικό είναι το εξής. Ότι το κίνημα αυτό παραμένει δυνατό, θα συνεχίσει την πορεία του. Και βλέπω ότι τέτοια είδους χτυπήματα που μπορεί να υπάρχουν από το εσωτερικό ή από την έξω πλευρά του κινήματος, περισσότερο μας δυναμώνουν. Πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ καλύτερο κάποιος μπει στο κίνημα, γνωρίζοντας τις απόψεις μας, γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι. Εμείς ό,τι είπαμε το ίδιο λέμε. Αλλά δει στην πορεία ότι δεν του ταιριάζει. Δεν ταιριάζει σε όλους τους ανθρώπους, ξέρετε, μια πολύ ξεκάθαρη πορεία και πολύ αυστηρή σε ό,τι αφορά την ηθική και την καθαρότητα. Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας, ότι χρειαζόμαστε βοήθεια. Εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό. Εμείς πιστεύουμε ότι ο πολίτης έχει την ίδια δύναμη που έχει και ένας πολιτικός. Και την ίδια αξία και τις ίδιες ικανότητες, μην πω και περισσότερες. Επομένως, είναι καλύτερο όταν διαπιστώνονται τέτοια πράγματα να αποχωρούν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να στηρίξουν το κίνημα, διότι πραγματικά αλλιώς το κρατάνε πίσω. Το θέμα είναι πώς θα φύγουν. Και εκεί, για μένα, δείχνει

0: και την, αν θέλετε, και στοιχείο του χαρακτήρα ίσως, αλλά και ίσως τα βαθύτερα, τις πιο βαθιές ίσως σκέψεις που μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος προσεγγίζει το κίνημα.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα.

0: να, σε εισαγωγικά, πλασάρετε, να τοποθετείτε αρχικά με μια σημαντική δυναμική και όχι να ξεφουσκώνει, αλλά στην πορεία να χάνει ελαφρώς δυνάμεις. Και θέλω ένα σχόλιο για αυτές τις τάσεις.
1: Υπάρχει κάτι περίεργο με τις δημοσκοπήσεις εδώ στην Ελλάδα. Καταρχάς δεν ξέρω να υπάρχει σε άλλο κράτος να γίνονται κάθε τρεις μέρες δημοσκοπήσεις. Ειλικρινά. Μοιάζει περισσότερο με χειραγώγηση της κοινής γνώμης παρά με κάτι άλλο. Εγώ θα σας πω ότι για μας το κίνημα η δημοσκόπηση είναι ο κόσμος. Πώς μας συμπεριφέρεται, τα μηνύματα που παίρνουμε καθημερινά, τα email, τις εγγραφές που έχουμε συνεχώς στο κίνημα. Επομένως, με βάση τα δικά μας αυτά στατιστικά στοιχεία, θα σας πω ότι όχι απλά δεν ξεφουσκώνει το κίνημα, αλλά όσο περνάει ο καιρός γίνεται πιο δυνατό. Και όσο αρχίζουμε να βγαίνουμε και να αποκαλύπτονται οι πραγματικές μας, μέχρι πού θέλουμε δηλαδή να φτάσουμε, αν θέλουμε πραγματικά να σπάσουμε αυγά, αυτές είναι οι προθέσεις μας, και να ενημερώνεται ο κόσμος για το πρόγραμμά μας, πιστεύω ότι θα γινόμαστε ακόμη πιο δυνατοί.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, κορυφώνεται η αγωνία για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κρήτη, καθώς την προσεχή Δευτέρα, 3 Αυγούστου, εκπνέει η προθεσμία για τις ενστάσεις και τις διορθώσεις στο κτηματολόγιο. Το Τεχνικό Επιμελητήριο και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι του νησιού εκπέμπουν σήμα κινδύνου και ζητούν κατεπηγόντως νέα παράταση τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, προειδοποιώντας ότι σοβαρά μαζικά λάθη στην κτηματογράφηση παραμένουν αδιόρθωτα.
2: Αγωνία για χιλιάδες ιδιοκτήτες στην Κρήτη, καθώς εκπνέει προθεσμία για ενστάσεις και διορθώσεις στο κτηματολόγιο. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Κρήτης ζητά νέα παράταση τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, προειδοποιώντας ότι οι σοβαρά λάθη στην κτηματογράφηση δεν έχουν ακόμη διορθωθεί.
3: Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα ιδιαίτερα σοβαρό και ένα θέμα το οποίο, αν μη τι άλλο, το διακύβευμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και αφορά τις περιουσίες σχεδόν του πιο τουριστικού κομματιού της Κρήτης, από τη Χερσόνησο, τους οικισμούς περιμετρικά του Ηρακλείου, αλλά και του Δήμου Μαλεβιζίου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, πέρα το ότι η κτηματογράφηση έτσι κι αλλιώς δεν πλησίασε καν τα ποσοστά των προηγούμενων κτηματογραφήσεων, ούτε το 50% ή 50-55% πόσο τουλάχιστον έχουμε πληροφορηθεί, έχουν ανταποκριθεί οι πολίτες. Απ' την άλλη, όσα ακίνητα έχουν περαστεί μέσα, το 80% είναι περασμένα λάθος.
2: Με τα σημερινά δεδομένα, η κρίσιμη ημερομηνία είναι η 3η Αυγούστου. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί αριθμός πρωτοκόλλου, διαφορετικά οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.
3: Ζητήσαμε παράταση παρά το ότι έλυγε στις 27, αν θυμάστε, του Ιουλίου. Δόθηκε αυτή η παράταση, η οποία ήταν για 5 μέρες, μέχρι τις 3, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα. Νομίζω ότι, αν μη τι άλλο, τα λάθη τα οποία διαπιστώσαν και τα οποία έχει γίνει με ευθύνη του αναδόχου, θα έλεγα, από τη μία, προφανώς πιέστηκε για να γίνει γρήγορη ανάρτηση και παρουσιάστηκε ένα κτηματολόγιο με πάρα πολλά λάθη, μια κτηματογράφηση με πάρα πολλά λάθη.
2: Όπως επισημαίνεται, δεν αρκεί οι πολίτες να καταφέρουν απλώς να πάρουν ένα αριθμό πρωτοκόλλου. Χρειάζεται χρόνος ώστε να ελεγχθούν τα στοιχεία, να αποκατασταθούν τα λάθη και να έχουν οι ιδιοκτήτες δυνατότητα να επιβεβαιώσουν ότι τα δικαιώματά τους έχουν καταγραφεί σωστά.
3: Οι πολίτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αδιέξοδο. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από αυτούς που μας ακούν τώρα δεν γνωρίζουν ότι αυτή τη στιγμή, εάν και εφόσον στις 3 του μήνα τη Δευτέρα κλείσει το κτηματολόγιο και δεν έχουν μπει μέσα να κάνουν τουλάχιστον μία αίτηση για διορθώσεις, ότι θα βρουν στο επόμενο διάστημα για να αποδείξουν είτε τα εμπράγματα δικαιώματά τους, είτε τα όρια, όποια και αν είναι αυτά σωστά ή λάθος, είτε όποιες επικαλύψεις υπάρχουν μεταξύ διοκτησιών, θα πρέπει να επιληθούν μόνο με το δικαστικά και με πολλαπλάσιο κόστος, δικηγόρους, μηχανικούς ή ό,τι άλλο, δικαστήρια και καθυστερήσεις οι οποίες θα υπάρχουν.
2: Οι φορείς προειδοποιούν ότι χωρίς παράταση χιλιάδες πολίτες κινδυνεύουν όχι μόνο να αμφισβητήσουν την περιουσία τους, αλλά και να οδηγηθούν σε μακροχρόνιες και ιδιαίτερα δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες για να αποκαταστήσουν τα δικαιώματά τους.
0: Μετρητά τέλος για τα ενίκια από την 1η Οκτωβρίου, καθώς τίθεται σε ισχύ η υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Το Υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση, αφήνοντας περιθώριο 2 μηνών σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσπαθούν.

0: εξαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Το μέτρο που στοχεύει στην παταξή της φοροδιαφυγής μέσω της ηλεκτρονικής διασταύρωσης των στοιχείων από την ΑΑΔΕ αφορά κατοικίες, φοιτητική στέγη αλλά και επαγγελματικά ακίνητα.
1: Τέλος στις πληρωμές ενοικίων με μετρητά από 1η Οκτωβρίου, καθώς κάθε μίσθωμα θα πρέπει να καταβάλλεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Ιδιοκτήτες και ενοικιαστές έχουν πλέον μόλις 2 μήνες για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, καθώς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν προσανατολίζεται σε νέα παράταση.
2: Το μέτρο αυτό έχει στόχο να περιορίσει τη φοροδιαφυγή, τη φοροδιαφυγή στα ενοίκια, για το λόγο ότι αν δεν καταβληθεί το ενοίκιο σε τραπεζικό λογαριασμό, που οι τραπεζικοί λογαριασμοί ελέγχονται και πρέπει να δηλώνονται τα ποσά που καταβάλλονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τότε σε αυτή την περίπτωση χάνει την επιδότηση του ενός ενοικίου ο ενοικιαστής και ο ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση του 5%.
1: Η πληρωμή θα γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού με μεταφορά e-banking ή πάγια εντολή, ώστε να υπάρχει ηλεκτρονικό ίχνος κάθε συναλλαγής και δυνατότητα διασταύρωσης από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων.
2: Κάθε μίσθωμα κατοικίας, γιατί για την επαγγελματική στέγη ισχύει ήδη ο θεσμός αυτός, κάθε μίσθωμα λοιπόν κατοικίας από τη 1 Οκτωβρίου πρέπει να μπαίνει σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση που δεν μπει σε τραπεζικό λογαριασμό και καταβάλλεται μετρητά, ο μεν ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση του 5% που έχει από τα ενοίκια λόγω σαν ποσό το οποίο δικαιολογεί το κράτος ως έκπτωση λόγω των φθορών του ακινήτου και των επισκευών που τυχόν θα χρειαστεί.
1: Το μέτρο αφορά τόσο τις κατοικίες και την φοιτητική στέγη όσο και τα επαγγελματικά ακίνητα και έχει ως βασικό στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.
2: Και ο ενοικιαστής που δεν καταβάλει το μίσθωμα σε τραπεζικό λογαριασμό δεν δικαιούται την επιδότηση του ενός ενοικίου που καταβάλλεται κάθε χρόνο, κατά το μήνα Νοέμβριο περίπου. Τώρα, το πρόβλημα που δημιουργείται από την εφαρμογή αυτή του νόμου αυτού, δηλαδή της υποχρέωσης καταβολής μέσω τραπέζης, είναι ότι σε περίπτωση που υπάρχουν πολλοί συνιδιοκτήτες, το ότι δεν έχουν προλάβει ακόμα να δηλώσουν στο σύστημα ΜΙΔΑ, γιατί από εκεί θα αντλεί τα στοιχεία το κράτος, το φορολογικό σύστημα ΜΙΔΑς, στην πλατφόρμα αυτή, να δηλωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί όλων των συνιδιοκτητών.
1: Η τραπεζική πληρωμή όμως δεν είναι μόνο θέμα ελέγχου. Συνδέεται και με παροχές. Οι ενοικιαστές που θα συνεχίσουν να πληρώνουν μετρητά κινδυνεύουν να αποκλειστούν από στεγαστικές ενισχύσεις και το ετήσιο βοήθημα ενοικίου.
2: Άρα υπάρχει ενδεχόμενο, αν καταβληθεί το μίσθωμα κατοικίας στο όνομα ενός από τους συνιδιοκτήτες, τότε παρά το ότι έχει καταβληθεί, να μην δικαιούται την επιδότηση ενοικίου ο ενοικιαστής ή να μην γίνει η έκπτωση στον ιδιοκτήτη. Για το λόγο αυτό, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, έχουμε ζητήσει την αναβολή της εφαρμογής του μέτρου αυτού μέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων και η καταχώρηση των τραπεζικών λογαριασμών στο σύστημα ΜΙΔΑ.
1: Για τους ιδιοκτήτες, η ίσπραξη στο χέρι σημαίνει απώλεια της έκπτωσης 5% στο εισόδημα από ακίνητα, ενώ για τις επιχειρήσεις το μη τραπεζικά καταβληθέν επαγγελματικό μίσθωμα θα αναγνωρίζεται ως φορολογικά εκπιπτόμενη δαπάνη.
0: Ένα πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο ξεκινά αύριο, Σάββατο 1 Αυγούστου, στον Δήμο Μηνώα Πεδιάδος, με την πρεμιέρα του 3ου θεματικού φεστιβάλ «Ο Κύκλος του Πολιτισμού», που εφέτος είναι αφιερωμένο στη διαδρομή από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ, που θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Αυγούστου, περιλαμβάνει ξεναγήσεις σε βυζαντινά μνημεία, μουσικές παραστάσεις και εκθέσεις.
3: Για τρίτη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Πεδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι μέσα στον χρόνο, μέσα από το 3ο θεματικό φεστιβάλ «Ο Κύκλος του Πολιτισμού».
4: Και έχουμε κύκλο του πολιτισμού για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας. Είναι ένα φεστιβάλ, το έχουμε ονομάσει φεστιβάλ, που περιλαμβάνει, είναι πολιτιστικό φεστιβάλ αρχικά και ξεκίνησε το 2024 η ιδέα ψηλοποίησής του, με σκοπό να αναδείξουμε το πολιτιστικό μας πλούτο τη βοηθηθεί με τη χειρονομιά, να το βάλουμε προς τα έξω, να το μάθουν ακόμα και οι δημότες μας που δεν

0: γνωρίζουν πάρα πολύ τον τόπο μας, αλλά και ο επισκέπτης που θα βρεθεί στο Δήμο μας και στο μέρος μας.
1: Με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία» στο Δήμο Μηνωά Πεδιάδας, μέρος δεύτερο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 28 Αυγούστου.
0: Οπότε και για φέτος, ο κύκλος του πολιτισμού ανήκει στις φύλες του από την 1η Αυγούστου και κλείνει στις 28 του Αυγούστου με θεματική «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία» στο Δήμο Μηνωά Πεδιάδας, μέρος δεύτερο. Πέρυσι είχαμε το πρώτο μέρος, την πρώτη χρονιά του 24 είχαμε τις αρχαιολογικές περιηγήσεις και από πέρυσι μέχρι και φέτος είναι το αφιέρωμα στην περίοδο του Βυζαντίου και της μεταβυζαντινής περίοδου που αφορά την Ενετοκρατία.
1: Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια, δράσεις γαστρονομίας και τη συμμετοχή της εφορίας αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της περιφέρειας Κρήτης, των δημοτικών κοινοτήτων και των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου.
0: Είναι ένα πολυθεματικό βέβαια φεστιβάλ, ήθελα να πω. Θεωρώ ότι έχει ποιότητα και επίπεδο και διαφέρει από ό,τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Περιλαμβάνει και πολυπίκυλο και το επίκεντρο είναι τα μνημεία της εμπροκειμένου της Βυζαντινής περιόδου της Ενετοκρατίας που αφορά ναούς, κτίσματα, τείχη και όλο αυτό το κομμάτι.
1: Το φεστιβάλ ξεκινάει με εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου στο Λόφο Παππούρας.
0: Όπου γίνονται ξεναγήσεις στα σημεία με τους αρχαιολόγους, αγαπητούς αρχαιολόγους από την Βυζαντινή Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, η οποία συμμετέχει και συνδιοργανώνει το φεστιβάλ μας και πλαισιώνονται οι δράσεις αυτές των ξεναγήσεων με ποικίλες άλλες δράσεις που αφορούν, συνδέονται το κομμάτι αυτό το θεματικό.
1: Επιπλέον στο πρόγραμμα είναι και η ξενάγηση στη Βυζαντινή Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Σφακιώτη από την Ελένη Κανάκη.
0: Έχουμε διαλέξεις εννοείται από διευθυντικούς επιστήμονες, μουσικές παραστάσεις, έχουμε εκθέσεις, έχουμε διαδραστικά.
2: Πλήρες πακέτο, πραγματικά.
0: Βέβαια, είναι ένα γαστρονομία που είναι πολύ ενδιαφέρον κομμάτι. Εκθέσεις διάφορες και αφορούν νομίζω και μικρούς και μεγάλους. Έχουμε για όλα τα γούστα και όλες τις ηλικίες.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

Τα Media Group. Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
8: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
9: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk ενός λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 Sunny Pants μείον 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Φυσικά Jessamy και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
14: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
15: Με το The My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολ

0: φωτοβολταϊκά, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει συγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπου η Ισπανία επιστράτευσε τις ένοπλες δυνάμεις για την ανάσχεση πρωτοφανούς μεταναστευτικού κύματος. Μέσα σε μια εβδομάδα σχεδόν 2.000 άνθρωποι εισήλθαν από το Μαρόκο, ενώ 9 άτομα έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην ακτή.
1: Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύσσει η Ισπανία στον θύλακα της Θεούντα, στον οποίο εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες Αφρικανοί μετανάστες καταφέραν να εισέλθουν από το Μαρόκο, κολυμπώντας ή χρησιμοποιώντας φουσκωτά μέσα. Ωστόσο, 9 από αυτούς δεν τα κατάφεραν και έχασαν την ζωή τους, όπως γνωστοποίησε εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης. Οι ίδιες εικόνες επαναλαμβάνονται ξανά στις ακτές της Θεούντα, αλλά με μεγαλύτερη ένταση τις τελευταίες ώρες. Ομάδες ανθρώπων φτάνουν στην παραλία του Ταραχάλ, κολυμπώντας ή με την βοήθεια φουσκωτών και άλλων πλωτών βοηθημάτων μπροστά στα μάτια των ανδρών της πολιτικής προστασίας, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις δεν καταφέρνουν να ανταποκριθούν στον όγκο των αφήξεων. Σε μία από τις πιο σχολιασμένες σκηνές, μία πόρτα κοντά στα σύνορα ανοίγει και δεκάδες άνθρωποι αρχίζουν να τρέχουν προς το εσωτερικό της πόλης. Στην άμμο μένουν τα ίχνη της μαζικής αυτής εισβολής. Πέδιλα, φουσκωτά, στολές για κολύμπι και καταδύσεις. Οι περισσότεροι είναι νεαροί άνδρες, ωστόσο έχουν καταγραφεί και γυναίκες, αλλά και αρκετοί ανήλικοι ανάμεσα σε όσους έφτασαν τις τελευταίες ημέρες. Ο πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης της Θεούντα εκτιμά ότι ο πρόσφατος μέσος όρος ήταν περίπου 300 θαλάσσιες αφήξεις την ημέρα και προειδοποίησε ότι ο αριθμός συνεχίζει να αυξάνεται. Ενημερώνει επίσης ότι τους τελευταίους 12 μήνες περισσότεροι από 60 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους επιχειρώντας αυτή την διάσχιση. Όλα αυτά ωστόσο τα αναφέρει πριν την μαζική εισβολή. Το ίδιο το σύστημα ελέγχου έχει υποχωρήσει σε ορισμένα σημεία. Μετά την άφιξη σχεδόν 2.000 ανθρώπων την τελευταία εβδομάδα, αρκετές εκατοντάδες που κρατούνταν στον χώρο του Ταραχάλ, δίπλα στο κυματοθράυστη, όπου εφαρμοζόταν τα πρώτα πρωτόκολλα, κατάφεραν να διαφύγουν τρέχοντας προς την πόλη. Η έλλειψη επαρκούς προσωπικού, σύμφωνα με πηγές της περιοχής, εξηγεί την δυσκολία να ελεγχθεί μια τόσο μεγάλη ομάδα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην Ολλανδία βρίσκονται τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Όφη. Αϊτόρ και Νικολάου φόρεσαν για πρώτη φορά τα ασπρόμαυρα και μιλώντας στην κάμερα του Όφη TV εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στην καριέρα τους.
3: Τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Όφη, Αϊτόρ και Νικολάου, φόρεσαν τα χρώματα της ομάδας, έκαναν την πρώτη τους ατομική προπόνηση στην Ολλανδία και μέσω του Όφη TV μιλούν για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στην καριέρα τους.
4: Είμαι πολύ happy to join Όφη Κρέτα. I come because this year it's a very important year, no? We have a lot of challenge in front of us. I know what they did last year. It's very difficult to win the cup, and if you win the cup, it's because you are a very good team.
5: Η ομάδα είναι από τις πρώτες μου εντυπώσεις είναι οργανωμένη πάρα πολύ. Έχουμε μεγάλους στόχους για φέτος και ελπίζω να πάνε όλα τα πράγματα καλά.

0: πολύ σημαντικό που ο Όφη παίζει στην Ευρώπη. Έχουμε μπροστά μας μια χρονιά την οποία μας περιμένουν πολύ δύσκολα μάτς, με ευρωπαϊκές ομάδες πολύ δύσκολες. Και σίγουρα είναι ότι καλύτερο για ένα ποδοσφαιριστή να παίζει σε αυτό το υψηλό επίπεδο.
1: In Europe will be hard. It's normal. It's difficult. But the team will be ready. And also it's nice, no, to bring back the European Games, no, to the Iceland and to the club. It will be very nice.

0: I hope to see you soon. I will do all my best. I will defend this club as always I do. And I hope will be a very good year.
1: Καταρχήν έπαιξε μεγάλο ρόλο ο Θανάσης σε όλη αυτή τη μεταγραφή. Έχω πάρα πολύ γνώριμα άτομα εδώ, τον Μπουχαλάκη, τον Μαρινάκη. Παίξανε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Έχουμε μια καλή ομάδα με πολύ καλούς παίκτες και με τη δουλειά όλα αυτά θα βγουν στο γήπεδο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Υποχώρησε στις 2.569,75 μονάδες, μειώνοντας πτώση κατά 0,08%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 395,14 εκατομμύρια ευρώ. 65 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 47 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Με το πρώτο φως της ημέρας το Πρέβελι αποκαλύπτει τις πληγές που άφησε πίσω της η φωτιά. Το τοπίο πάνω από την παραλία έχει μετατραπεί σε στάχτη. Μαύρη γη, καμένα δέντρα και αποκαίδια εκεί όπου μέχρι χθες υπήρχε πυκνή βλάστηση. Η πύρινη λέλαπα έφτασε μέχρι το φοινικό δάσος, προκαλώντας ζημιές κυρίως κοντά στις εκβολές του ποταμού και προς την θάλασσα. Ένα μέρος του μοναδικού οικοσυστήματος, ωστόσο, παρέμεινε όρθιο. Οι φοίνικες που σώθηκαν είναι μια μικρή αλλά σημαντική ανάσα μέσα στην εικόνα της καταστροφής. Και όσο η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα κινείται μακριά από το Πρέβελι, οι πληγές μεγαλώνουν.
1: Σε συνεχή επαφή με τον υπουργό, τον κύριο Τουρνά, μπορεί να έχουμε μιλήσει και 30 φορές τηλεφωνικές επαφές. Ήρθανε και σήμερα να επιχειρήσουν, δεν μπορέσανε. Πιστεύω να πέσουν οι άνεμοι το απόγευμα, να κάνουν κάποιες ρήψεις και αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός, να κάνουν κανονικές ρήψεις, ούτως ώστε να σταματήσει, να τελειώσει αυτή η πυρκαγιά, να κλείσει.
0: Στον ασώματο, τον Κεραμέ και το Γιαννιού σπίτια, αποθήκες, εγκαταστάσεις και καλλιέργειες βρέθηκαν στο πέρασμα της φωτιάς.
1: Έχουμε μια πρώτη εκτίμηση και γι' αυτό εξάλλου είμαστε τώρα στο Γιαννιού για να δούμε από κοντά την καταστροφική αυτή πυρκαγιά που ευτυχώς δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές μέσα στο χωριό εδώ και σε πάρα πολλά χωριά συνέβαινε αυτό. Ο απολογισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. 55.000 στρέμματα υπολογίζω έχουν καταστραφεί, εκ των οποίων η κύρια καλλιέργεια της περιοχής Ηλιάς έχει αφανιστεί. Έχουμε πολλά επιμνηοστάσια, μπορεί και πάνω από 10, τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Έχουμε επιχειρήσεις, δύο μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες καταστράφηκαν. Έχουμε κατοικίες 3 στον αριθμό σίγουρα και ελέγχουμε, κάθε μέρα κάνουμε πηγαίνουμε παντού για να κάνουμε την τελειωτική αποτίμηση. Οπότε πραγματικά ο απολογισμός, υπάρχουν νεκρά ζώα, ο απολογισμός είναι τεράστιος.
0: Στο Γιαννιού οι κάτοικοι επιστρέφουν στις περιουσίες τους και αντικρίζουν τις συνέπειες μιας εφιαλτικής νύχτας.
2: Τίποτα, μας καήκαν τα πρόβατα, μας έχουν καεί ελιές του γιού μου, έχει καεί το μισό υπόστεγο, εμείς τώρα τι θα γίνουμε, Ήρθαμε από το ξενοδοχείο, ούτε νερό, ούτε ρεύμα, ούτε τίποτα.
3: Έχω ζήσει και τη φωτιά του 2010 και ξανά, ύστερα από 16 χρόνια, ξανά η ίδια φωτιά. Αυτό μπορώ να πω, γιατί το έζησα και ευχαριστώ πάρα πολύ τους εθελοντές πυροσβέστες του Δήμου και όλα τα παιδιά που εργάζονται και έχουν πρόβατα και εργάζονται σε κτήματα που τα έχουν πονέσει και έτρεχαν και έσβηναν γιατί πονούσαν και στήριζε ο ένας τον άλλο για να σβήσουν τα δέντρα, τα οποία ήδη είχαν μεγαλώσει, ήταν πολύ συγκινητικό. Να προστατέψουν σπίτια τα οποία ήταν προκατασκευασμένα. Υπήρξε ξεκίνηση της πολιτείας, αλλά η δυναμική κίνηση και η πολλή δουλειά, το μεγάλο ποσοστό, έγινε από αυτούς τους εθελοντές που με ένα αγροτικό επάνω έβαλαν βυτεία, γέμιζαν νερό και έτρεχαν.
0: Καμένες ελιές, κατεστραμμένες αποθήκες, πεσμένα υπόστεγα και στάχτη παντού.
4: Είμαστε εδώ πέρα, μας πιάσανε στον ύπνο, που λέει. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας να έρθει να μας πάρει από μόνοι μας. Το κορίτσι αυτό που μίλησε πιο μπροστά από μένα, μας πήρε 6 άτομα σε ένα μικρό αυτοκίνητο, καμικάζι είχε γίνει, να μας πάει. Φοβούμενοι μη μας βρει η φωτιά στο δρόμο και φοβόμουν πιο πολύ ότι μπορεί να γίνει τροχαίο, παρά ότι μας κυνηγούσε η φωτιά από πίσω. Εγώ έπαθα μεγάλη ζημιά, 3 κτήματα σχεδόν ολοκληρωτικά, και το 10 πάλι είχα πάθει, κάπου 500 δέντρα είχαν καεί. Βρέθηκε ένα καφενείο, ένα καφέ στο Πλακιά και μας φιλοξένησε. Το βράδυ πήγαμε στο Ρέθυμνο και μείναμε, αλλά έπρεπε σήμερα να έρθουμε στα σπίτια μας. Δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει τηλέφωνο.
5: Δεν υπάρχει ρεύμα.
4: Ναι, δεν υπάρχει ρεύμα. Όλοι είμαστε με προβλήματα υγείας, εγώ κυκλοφορώ με τη μάσκα γιατί μυρίζει απέσια. Όλοι έχουμε αναπνευστικά προβλήματα.
0: Το Νότιο Ρέθυμνο μετράει τις πληγές του και από σήμερα αρχίζει η δύσκολη καταγραφή μιας καταστροφής που άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες το τοπίο της περιοχής.
1: Σε πάρα πολλές περιοχές δεν υπάρχει ούτε νερό ούτε ρεύμα, όπως και εδώ στο Γιαννιού που βρισκόμαστε. Και ξέρετε ότι κατ' επέκταση δεν υπάρχει ζωή όταν λείπουν αυτά τα δύο βασικά στοιχεία. Καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες των ανθρώπων, προσπαθούμε να δώσουμε στη ΔΕΔΙΕ να καταλάβει ότι πρέπει να κινηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα, αλλά εδώ θα κάνω και μία παρατήρηση. πρέπει επιτέλους να υπάρχει ένας συντονιστής όταν θα γίνονται αυτές οι κρίσεις. Δεν μπορεί ο Δήμαρχος να μην ξέρει αυτή τη στιγμή πού πηγαίνουν τα κλιμάκια της ΔΔΕ και ποιες είναι οι προτεραιότητες. Εμείς ξέρουμε τις προτεραιότητες, αλλά από τη στιγμή την οποία δρούνε ξεχωριστά σαν ΔΔΕ, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να παρέμβουμε στη δική τους δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να θεσμοθετηθεί και το κάνω πρόταση αυτή τη στιγμή ότι ένας πρέπει να είναι ο συντονιστής. Αν δεν θέλει η πολιτεία να είναι ο Δήμαρχος, μπορεί να βρει ένα αρμόδιο που να προέρχεται από την πολιτεία να είναι ο συντονιστής.
0: Τέλος στις πληρωμές ανοικίων με μετρητά από 1η Οκτωβρίου, καθώς κάθε μίσθωμα θα πρέπει να καταβάλλεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Ιδιοκτήτες και ενοικιαστές έχουν πλέον μόλις 2 μήνες για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, καθώς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν προσανατολίζεται σε νέα παράταση.
5: Το μέτρο αυτό έχει στόχο να περιορίσει τη φοροδιαφυγή, τη φοροδιαφυγή στα ενοίκια, για το λόγο ότι αν δεν καταβληθεί το ενοίκιο σε τραπεζικό λογαριασμό, που οι τραπεζικοί λογαριασμοί ελέγχονται και πρέπει να δηλώνεται τα ποσά που καταβάλλονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τότε σε αυτή την περίπτωση χάνει την επιδότηση του ενός ενοικίου ο ενοικιαστής και ο ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση του 5%.
0: Η πληρωμή θα γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού με μεταφορά e-banking ή πάγια εντολή, ώστε να υπάρχει ηλεκτρονικό ίχνος κάθε συναλλαγής και δυνατότητα διασταύρωσης από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων.
5: Κάθε μίσθωμα κατοικίας, γιατί για την επαγγελματική στέγη ισχύει ήδη ο θεσμός αυτός, κάθε μίσθωμα λοιπόν κατοικίας από τη 1 Οκτωβρίου πρέπει να μπαίνει σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση που δεν μπει σε τραπεζικό λογαριασμό και καταβάλλεται μετρητά, ο μεν ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση του 5% που έχει από τα ενοίκια λόγω σαν ποσό το οποίο δικαιολογεί το κράτος ως έκπτωση λόγω των φθορών του ακινήτου και των επισκευών που τυχόν θα χρειαστεί.
0: Το μέτρο αφορά τόσο τις κατοικίες και την φοιτητική στέγη όσο και τα επαγγελματικά ακίνητα και έχει ως βασικό στόχο τον περιορισμό.

0: χειρισμό της φοροδιαφυγής.
1: Και ο ενοικιαστής που δεν καταβάλει το μίσθωμα σε τραπεζικό λογαριασμό δεν δικαιούται την επιδότηση του ενός ενοικίου που καταβάλλεται κάθε χρόνο, κατά το μήνα Νοέμβριο περίπου. Τώρα, το πρόβλημα που δημιουργείται από την εφαρμογή αυτή του νόμου αυτού, δηλαδή της υποχρέωσης καταβολής μέσω τραπέζης, είναι ότι σε περίπτωση που υπάρχουν πολλοί συνιδιοκτήτες, το ότι δεν έχουν προλάβει ακόμα να δηλώσουν στο σύστημα ΜΙΔΑ, γιατί από εκεί θα αντλεί τα στοιχεία το κράτος, το φορολογικό σύστημα ΜΙΔΑ, στην πλατφόρμα αυτή, να δηλωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί όλων των συνιδιοκτητών.
0: Η τραπεζική πληρωμή όμως δεν είναι μόνο θέμα ελέγχου, συνδέεται και με παροχές. Οι ενοικιαστές που θα συνεχίσουν να πληρώνουν μετρητά κινδυνεύουν να αποκλειστούν από στεγαστικές ενισχύσεις και το ετήσιο βοήθημα ενοικίου.
1: Άρα υπάρχει ενδεχόμενο, αν καταβληθεί το μίσθωμα κατοικίας στο όνομα ενός από τους συνιδιοκτήτες, τότε να παρά το ότι έχει καταβληθεί, να μην δικαιούται την επιδότηση ενοικίου ο ενοικιαστής ή να μην γίνει η έκπτωση στον ιδιοκτήτη. Για το λόγο αυτό, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, έχουμε ζητήσει την αναβολή της εφαρμογής του μέτρου αυτού μέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων και η καταχώρηση των τραπεζικών λογαριασμών στο σύστημα ΜΙΔΑ.
0: Για τους ιδιοκτήτες, η ύπραξη στο χέρι σημαίνει απώλεια της έκπτωσης 5% στο εισόδημα από ακίνητα, ενώ για τις επιχειρήσεις το μη τραπεζικά καταβληθέν επαγγελματικό μίσθωμα θα αναγνωρίζεται ως φορολογικά εκπιπτόμενη δαπάνη.
2: Στα αζήτητα παραμένει το ελαιόλαδο, με την τιμή του να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και τον μήνα Ιούλιο. Η στασιμότητα, η οποία καταγράφεται ήδη στο εμπόριο σύμφωνα με παραγωγούς και τυποποιητές, δημιουργεί έντονο προβληματισμό για την εξέλιξη της επόμενης χρονιάς.
3: Οι τιμές σήμερα είναι στο έξτρα παρθένο είναι από 3,20, από 3,80 μέχρι 4,20 και στα βιολογικά είναι από 4,80 μέχρι 5,20-5,30. Τα πιο καλά λάδια σίγουρα δεν έχουμε θέματα, θα απορροφηθούν σιγά σιγά. Οι ποσότητες οι μεγάλες που παίρνανε οι Ιταλοί δεν τις παίρνουν τώρα, διότι βρίσκουν πιο φθηνά λάδια και από την Ισπανία και από την Τινησία. Η κατανάλωση βέβαια έχει υποχωρήσει, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ένα ποσοστό περίπου 15%. Έχουν μπει και τινησιακά λάδια πολλά, δεν είναι μόνο αυτά που είναι με αδασμολόγητα. Περίπου 230.000 τόνοι έχουν μπει στην ευρωπαϊκή αγορά τινησιακά λάδια. Αυτό δημιουργεί πιέσεις πολλές στα άλλα λάδια και ειδικά στα δικά μας, επειδή έχουμε μεγαλύτερο κόστος παραγωγής, αυτοί έχουν υπέρπνες φυτεύσεις, τα έχουμε πει πολλές φορές. Εάν δεν κάνουμε κι εμείς κάποιες ενέργειες ή κάποιες δράσεις που να βελτιώσουμε το κόστος παραγωγής, θα έχουμε θέματα και η επόμενη χρονιά.
2: Την ίδια ώρα, οι εκτιμήσεις για τη διάθεση ελαιολάδου και από άλλες χώρες που διαμορφώνεται στην αγορά δεν είναι βίωνες.
3: Προβλέπεται πολύ μεγάλη παραγωγή σε όλες τις χώρες Μεσογείου και θα έχουμε πάλι τα ίδια θέματα. Οι εξαγωγές μας είναι το 10% περίπου της ελληνικής παραγωγής. Δεν κάνει κανείς τίποτα για να βελτιώσει αυτό το πράγμα, ούτε να στηρίξει τις εξαγωγές. Μόνο ακούμε πολλά πράγματα για το ελληνικό χρυσάφι, αλλά από εκεί πέρα δυστυχώς τα έχουμε πει αρκετά και πολλές φορές πρέπει να αποκτήσουμε μια ελαϊκή στρατηγική. Ποια θέλουμε? Να γίνουμε Ισπανία δεν μπορούμε, να γίνουμε Τινησία δεν μπορούμε, να γίνουμε Ιταλία δεν μπορούμε, πρέπει να αποκτήσουμε μια ταυτότητα.
2: Σύμφωνα πάντως με παραγωγούς, η υπάρχουσα κατάσταση τόσο σε τιμές όσο και σε πωλήσεις στη νέα καλλιεργητική περίοδο δύσκολα θα αντιστρέψει την μειωμένη χαμηλή ζήτηση που υπάρχει στο κριτικό ελαιόλαδο. Περισσότεροι από 10.000 είναι οι ασθενείς με άνοια που ζουν στην Κρήτη, με τουλάχιστον τους μισούς από αυτούς να βρίσκονται στο νομό Ηρακλείου. Η νόσος εξελίσσεται σε μάστιγα για τις ηλικιακές ομάδες των 40 έως και των 60 ετών, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου να βρίσκεται στη φάση της χορήγησης του πρώτου φαρμάκου που έχει πάρει έγκριση για την αντιμετώπιση της νόσου. Το φάρμακο αυτό, σύμφωνα με τον καθηγητή νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Παναγιώτη Μίτσια και τον αναπληρωτή καθηγητή νευρολογίας και υπεύθυνο του Ιατρείου Μνήμης της

0: νευρολογικής κλινικής του Παγνή, Γιάννη Ζαγανά, θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων για την αναχέτηση της πορείας της νόσου.
1: Τα τελευταία χρόνια έχουμε ήδη κλινικές μελέτες, οι οποίες μας δείχνουν ότι μονοκλανικά αντισώματα, τα οποία επιτίθενται και καταστρέφουν το αμυλοειδές, αλλάζουν την εξέλιξη της νόσου Alzheimer προς το καλύτερο.
0: Άρα και η φαρμακολογία υπάρχει πλέον που μπορεί να είναι ένα εργαλείο στα χέρια της.
1: Είμαστε πλέον σε μια πολύ ευχάριστη κατάσταση να έχουμε θεραπείες οι οποίες δεν είναι όπως παλιότερα να αντιμετωπίζουμε μόνο τα συμπτώματα της νόσου Alzheimer, αλλά να μπορούμε να αλλάξουμε και την πορεία της, να τροποποιήσουμε την εξέλιξη της νόσου, που είναι κάτι πολύ πολύ θετικό για την εποχή μας.
2: Είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει αρχίσει ήδη εδώ και κάποια χρόνια να χορηγείται σε ασθενείς στην Αμερική. Πρόσφατα εγκρίθηκε και από τον EMA στην Ευρώπη. Ήδη έχουν αρχίσει κάποια ασθενείς σε άλλα κέντρα ανά την Ελλάδα, λίγοι σχετικά. Δρομολογούμε και εδώ τις διαδικασίες. Σημαντικό κομμάτι είναι ότι που πρέπει να έχει υπόψη κανείς είναι ότι επιβραδύνουμε την πορεία της νόσου κατά 20-30% ανάλογο που γίνεται σε άλλα νευρολογικά νοσήματα, αλλά πάλι δεν σταματάει την πορεία της νόσου. Αλλά είναι επιτέλους πρώτη φορά έχουμε στα χέρια μας κάτι που τροποποιεί την πορεία της νόσου και είναι επομένως ίσως η αρχή μιας νέας εποχής.
0: Μεταξύ, όπως τόνισαν, η χρήση του θα εγκρίνεται ονομαστικά για κάθε ασθενή που πληρεί τα κριτήρια να το πάρει. Ο κ. Ζαγανάς τονίσει ότι θα χορηγείται μετά από εξετάσεις για πιθανές παρενέργειες.
2: Αυτό το φάρμακο δεν είναι για όλους. Πρέπει να γίνει μια προσεκτική επιλογή ασθενών, να γίνει ένας καλός έλεγχος, να διαπιστωθεί ότι είναι νόσος Αλτσχάιμερ και μετά να προχωρήσει κανείς με τη θεραπεία αυτή.
3: 15 εργαζόμενοι έχουν χάσει την ζωή τους από την αρχή του 2026 σε εργατικά δυστυχήματα σε όλη την χώρα, ενώ εκατοντάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί. Το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους εργασίας επανέρχεται στο προσκήνιο, με τους εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο να ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και την απαρέγκλητη τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας.
4: Αρένα θανάτου, ειδικότερα με την αντιμετωπίση που έχουμε της εργασίας και την έλλειψη εργατικών σχεδιών και την πλήρη έλλειψη μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς. Ουσιαστικά μέρα παραμέρα έχουμε και έναν νεκρό συνάδελφο. Ανά δύο μέρες ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα και κάποιες φορές σε δυστύχημα. Αυτό δείχνει ότι η εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς αρχίζει κόκαλα. Ειδικότερα η τελευταία απεξία που έγινε τις 24 Ιούνιου έλεγε πως δεν θα ανεχθούν πια τα κέρδη τους για τις ζωές μας.
3: Η υπερεργασία που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή και την ασφάλεια των οικοδόμων, αλλά και η ανασφάλιστη εργασία συνθέτουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο εργασιακό τοπίο.
4: Σημαντικό ζήτημα για μας το να ξεκινάει όλο το πρωί να πάει στη δουλειά και να μην ξέρει αν θα γυρίσει. Mm-hmm. Ειδικότερα σε μεγάλα εργοτάξια και εδώ στην περιοχή μας έχουμε παρατυπίες, δηλαδή έχουμε συναδέλφους που δουλεύουν από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6-7 η ώρα το απόγευμα, δηλαδή και 13 ώρες δουλειά. Που αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Όταν τα υποδός μέτρα ασφαλείας υποτίθεται έχουν φτιαχτεί για το 8ωρο, όχι όταν ένας εργαζόμενος δουλεύει 10 και 12 και 13 ώρες, ειδικότερα σε δύσκολες και ατυχημένες δουλειές όπως είναι η δουλειά του υποδόμου.
3: Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι στο Ηράκλειο, στον ιδιωτικό τομέα, καταγράφονται περισσότερα από 300 εργατικά ατυχήματα, ενώ μόλις τα μισά δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας.
4: Αυτή να σας πω τη στιγμή έχουμε 15 νεκρούς συναδέλφους πανελλαδικά, αλλά και δεκάδες σοβαρά τραυματισμένους που δεν έχουν γυρίσει ξανά στην εργασία τους, γιατί απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα η αποκατάσταση, η ανάδοσή τους, που εκεί επιβαρύνει και η οικογένεια. Αλλά και καθημερινά έχουμε μικροτραυματισμούς. Ήδη μπορώ να σας πω στο Ηράκλειο, όχι μόνο στον κλάδο των κατασκευών, αλλά γενικότερα στον ιδιωτικό τομέα, έχουμε ξεπεράσει τα 300 εργατικά ατυχήματα δηλωμένα στον νομό Ηρακλείου. Κάνει σκεφτεί κανείς ότι μόνο το 50% των ατυχημάτων δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας και στον ΕΠΤΑ, γιατί κάτω φορές από την πίεση και της γραφειοκρατίας αλλά και του εργοδότη, πολλοί εργαζόμενοι δεν δηλώνουν απλούς τραυματισμούς που έχουν την ώρα της εργασίας.
3: Αναμφίβολα, το σκληρό επάγγελμα του οικοδόμου καλείται να αντιμετωπίσει και άλλες σημαντικές δυσκολίες με τις ελλείψεις στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και την αύξηση της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας να εντείνουν την ανησυχία.
4: Ειδικότερα να σας πω, όταν εμείς, και αυτό προσπαθούμε ειδικά το λαό, φαίνεται και η κοροϊδία της κυβέρνησης, γιατί κάθε χρόνο αντί να νομοθετήσει ότι θα πρέπει να σταματάει η εργασία στους 38 βαθμούς ανά υποσχεία, και να πληρώνει το εργαζόμενο στο μεροκάμα. Τότε η κυβέρνηση κάθε φορά που επίκειται

0: κάποιος μεγάλος καύσωνας, λίγες ώρες πριν βγάζει μια εγκύκλιο, που τις περισσότερες φορές λειτουργήσει σαν με συστάσεις, δηλαδή συστήνει στο εργοδότη να σταματήσει την εργασία. Mm-hmm. Εμείς κατά καιρούς έχουμε κάνει, ειδικότερα σε δύσκολες συνθήκες, έτσι καύσωνα έχουν κάνει παρεμβάσεις, έχουν σταματήσει κάποια μεγάλα έργα που εγκυμονεί κινδύνους για τη ζωή των εργαζομένων.
1: Οι εργαζόμενοι ζητούν από την πολιτεία εντατικούς και ουσιαστικούς ελέγχους, αλλά και αποτελεσματική προστασία στους χώρους δουλειάς, ώστε η ασφάλεια και η ανθρώπινη ζωή να αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Δύο πυροσβέστες νεκρούς, εικόνες αποκάλυψης και ανυπολόγιστες καταστροφές άφησε στο πέρασμά της η πύρινη κόλαση στο νότιο Ρέθυμνο. Μετά από μία ακόμη δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τρόμου, τα περισσότερα μέτωπα είναι σε ύφεση. Ωστόσο, οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο πεδίο, δίνοντας μια τιτάνια μάχη με τις αναζωπυρώσεις, καθώς στην ευρύτερη περιοχή πνέουν και σήμερα θυελλώδεις άνεμοι. Στο επίκεντρο της επόμενης ημέρας δεσπόζουν τα ερωτήματα για την τραγωδία στην Κρύα Βρύση, τα αίτια των πυρκαγιών και βεβαίως ο απολογισμός της καταστροφής. Εικόνα και ήχος στο νότιο Ρέθυμνο. Εκεί είναι ο Χάρης Λεοντάκης. Στην Πρέβελη βρίσκεται ο Χάρης Λεοντάκης για να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις του ρεπορτάζ και τι γίνεται με τις αναζωπυρώσεις. Είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα ο Κώστας Μπογδανίδης. Καλησπέρα και στους δύο. Χάρη, ξεκινάμε με εσένα με τις εξελίξεις.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε περίπου 500 μέτρα από το παλιό μοναστήρι του Πρέβελη. Λίγο μετά την παλιά γέφυρα. Όπως βλέπετε υπάρχει η αναζωπήρωση. Η αναζωπήρωση ξεκίνησε από το φαράγγι που βρίσκεται πίσω από το παλιό γεφύρι. Ξεκίνησε στις 3.30 το μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά. Βλέπετε την εικόνα. Πίσω από το λόφο που υπάρχει αυτή τη στιγμή που πλησιάζει η φωτιά υπάρχει ο οικισμός Τριφύσκος. Στην κορφή του λόφου υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις, μας λένε, της πυροσβεστικής προκειμένου να κάνουν ό,τι πρέπει προκειμένου να μην μπει μέσα στο οικισμό η πυρκαγιά. Στο κάτω μέρος της οθόνης βλέπετε τα πυροσβεστικά οχήματα. Ακόμα πυροσβέστες σβήνουν, καθαρίζουν την περιοχή λίγο βορειότερα. Εκεί που βρίσκονται τα πυροσβεστικά οχήματα Σωτήρη, ήμασταν εχθές όταν δίναμε το ζωντανό στο δελτίο, εχθές το βράδυ. Από εκείνο το σημείο δείχναμε την περιοχή που βρίσκομαι τώρα, που είναι όλοι καμένοι.

0: Δηλαδή, αν γυρίσω λίγο, αν γυρίσουμε λίγο και δείξουμε, είναι όλη η περιοχή εδώ καμένη. Τώρα καίγονται οι λόφοι στην αντίθετη πλευρά. Να σου πω ότι έχουν δοθήκανε 412 για εκενώσεις, συγκεκριμένα για την περιοχή της παλιάς γέφυρας του Πρέβελη, την περιοχή Λίμνη όπως λέγεται, για το Δρυμισκιανό Αμμούδι, είναι μια παραλία αμέσως μετά την Πρέβελη και ανατολικά, μετά το Φοινικό δάσος. Επίσης δόθηκε εντολή εκένωσης για το Δρυμίσκο, τον οικισμό που βρίσκεται πίσω ακριβώς από εκεί που είναι τώρα οι φλόγες, και δόθηκε εντολή εκένωσης και για τον Κεραμέ. Καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση εκεί που λέγαμε μέχρι τις 3 το μεσημέρι ότι έχει βελτιωθεί, όχι απλά έχει βελτιωθεί, δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο, υπήρχαν μόνο διάσπαρτες μικρές αιστείες, και δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχουμε τις αναζωπηρώσεις αυτές με τους ανέμους να έχουν η έντασή τους να ενισχύεται από το μεσημέρι και μετά, και κάνει πολύ δύσκολη την προσπάθεια των πυροβολικών δυνάμεων που αυτή τη στιγμή επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή και προσπαθούν να θέσουν τις αναζωπηρώσεις υπό έλεγχο.
1: Χάρη, και σήμερα για τρίτη ημέρα δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα, σωστά, λόγω των ανέμων. Να καλησπερίσω και τον Κώστα Κεφαλογιάννη.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Έγινε μια προσπάθεια από δύο ελικόπτερα να ήρθαν στην περιοχή, προσπάθησαν να ανεφοδιαστούν με νερό, όμως δεν μπορούσαν να κάνουν ανεφοδιασμό λόγω των αναταράξεων, λόγω των θυελλωδών ανέμων, και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην βάση. Να σας πω επίσης ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο υπεύθυνος λειτουργίας των δικτύων του ΔΕΔΙΕ, που συνελήφθη για την πρώτη φωτιά, για τη φωτιά που ξέσπασε στην Κρύα Βρύση, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που του άσκησε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο για παραλήψεως, είναι κακούργημα, ζήτησε και πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί αύριο το απόγευμα.
1: Μάλιστα. Κώστα Μπογδανίδη, υπήρχε μία αίσθηση, εξελίχθηκε σε ψευδαίσθηση, ότι τα δύσκολα πέρασαν. Τουλάχιστον αυτή ήταν όπως μας περιέγραψε την εικόνα και ο Χάρης Λεοντάκης μέχρι τις 3-3.30 το μεσημέρι, αλλά είναι τέτοιες οι συνθήκες, είναι τέτοια η έκταση των καμένων, κυρίως είναι τόσο ισχυροί οι άνεμοι που πνέουν και σήμερα, θα πνέουν και αύριο στην περιοχή, που δεν υπάρχει περιθώριο δευτερολέπτου εφησυχασμού, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, εφησυχασμός δεν υπάρχει. Βέβαια, ας την πούμε, η διάθεση του να πιστέψουμε ότι τελείωσε είχε να κάνει με το πολύ άσχημο σενάριο ότι δεν είχε τίποτα άλλο να κάψει. Έτσι, δηλαδή η περιοχή, όπως βλέπουμε και στις εικόνες και τα όσα μεταδίδει ο Χάρης, στο μεγαλύτερο της κομμάτι, τουλάχιστον από την πλευρά της πρώτης φωτιάς, γιατί είπαμε, αν δει κάποιος και το χάρτη, είναι τελείως διαφορετική η φωτιά στην Πρέβελη από ότι τις πρώτες μέρες, ενώ από την πλευρά του Αγίου Παύλου και της Κρύας Βρύσης. Εκεί το κομμάτι έκανε σχεδόν τα πάντα. Βλέπεις ότι δεν έχει μείνει θάμνος, δεν έχει μείνει χόρτο, δεν έχει μείνει ελιά, δεν έχει μείνει τίποτα. Οπότε γι' αυτό λέγαμε πού θα πάει. Όμως δυστυχώς πάντα η φωτιά βρίσκει σωτήρι, νέα μέτωπα, μπορεί να μεταφερθεί αλλού, εκεί που δεν το περιμένουμε. Όσα χρόνια θυμάμαι, δεν ξέρω αν είναι δεκαετία, αν είναι πενταετία, καλύπτουμε αυτές τις φωτιές. Σαχτούρια, Μέλαμπες, κοντά στην Αγία Γαλήνη, Αγία Παρασκευή, Άγιος Παύλος, να πάει προς το Αμάρι, Άγιο Βασίλειο, όλη αυτή η περιοχή. Είναι τα ίδια και τα ίδια. Είναι όμως και ιδιαίτερες οι συνθήκες. Αυτό που είπες τώρα ότι θα φυσάει και αύριο, ενώ σε πολλές περιοχές υπάρχει μια μικρή βελτίωση, εκεί δεν θα υπάρχει. Γιατί έχουμε τις ρηπές, έχουμε αυτές τις εντάσεις που δημιουργούνται κυρίως από τα φαράγγια και από τη γεωμορφολογία της περιοχής, που δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα. Όσο ωραίες είναι, άλλο τόσο δημιουργούν και προβλήματα. Τώρα να πω κάτι και για την περιοχή του Πρέβελη, διότι ακούω δύο διαφορετικά πράγματα. Οι μεν παρουσιάζουν όσους λένε για την καταστροφή

0: η απόλυτη καταστροφή στην περιοχή του Πρέβελη, μιλάω για το Φοινικό Δασος, τους αποκαλούν πυρολάγνους. Οι δε άλλοι λένε ότι δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν,
1: όχι, ήμουν εκεί το πρωί.
0: Μισό λεπτό, χάρη. Λοιπόν, δεν καταστράφηκε το δάσος Πρέβελη, αλλά μην λέμε τώρα ότι δεν έγινε.

0: διάθεση, ας πούμε, πυρολαγνίας, μια διάθεση ότι κάει και το αυτό. Προφανώς δεν καταστράφηκε το δάσος. Προφανώς απειλήθηκε και προφανώς έγινε και μεγάλη ζημιά. Αυτά τα περιορισμένη ζημιάς, ειδικά όταν καταστράφηκε το κομμάτι που φαίνεται από την παραλία. Έτσι, έτσι δεν είναι, Χάρη?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Τι συζητάμε
1: δηλαδή,
0: τώρα.
1: Η εικόνα που βλέπεις, η εικόνα που βλέπεις στο Μπρέβελι, στο Φοινικό δάσος, και από ανατολικά και από δυτικά προσεγγίζοντας, από δυτικά από το πάρκι που είναι πάνω στο βουνό, από ανατολικά από το Δρυμισιανό Αμμούδι, που φτάνεις και βλέπεις αυτή τη μαυρίλα, είναι αποκαρδιωτικές οι εικόνες.
0: Εντάξει, αυτό λέμε.
1: Είναι οι πρώτες συστάδες με τους φοίνικες και σε βάθος περίπου 50 έως 100 μέτρων έχουν καεί τα πάντα. Μη λένε ότι δεν έγινε τίποτα στο Μπρέβελι.
0: Έτσι, έτσι το παρουσιάζουμε, ότι δεν έγινε
1: όχι
0: τίποτα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι όχι το βέβαια.
2: Χάρη, αυτή τη στιγμή κινδυνεύει το Φοινικό δάσος, πέρα από τις χθεσινές καταστροφές. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνδυνος.
1: Επειδή εδώ που βρίσκομαι προσέγγισα από το νέο μοναστήρι και επειδή ήμουν πιο ψηλά ερχόμενος προς τα εδώ, υπήρχε μία αναζωπήρωση και πάνω από το Δρυμισιανό Αμμούδι, το οποίο είναι ανατολικά η διπλανή ακριβώς παραλία του Μπρέβελι, του Φοινικόδασους. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση αυτή. Αν η φωτιά από εδώ ξεφύγει προς τα νότια, πάει ανατολικά τώρα. Ο αέρας έχει γυρίσει σε βόρειο ανατολικό και κατευθύνει η πυρκαγιά ανατολικά. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση κάτω, τι υπάρχει κάτω, αλλά εδώ κατευθύνει την πυρκαγιά ανατολικά προς το Τριμίσκο και προς τον Κεραμέ.
2: Κώστα Κεφαλογιάννη, να κλείσουμε με τις δικές σου σκέψεις. Λέμε τώρα δύο ημέρες, το λέγαμε το πρωί και στο ραδιόφωνο στον Sky Κρήτης, ότι με την αδυναμία να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα λόγω των θυελωδών ανέμων, επί της ουσίας το τοπίο και το μέγεθος της καταστροφής το καθορίζει ο αέρας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τις επίγειες δυνάμεις έστω να ελέγξουν ένα μέτωπο. Επί της ουσίας υπήρξε μία ύφεση επειδή κάηκαν σχεδόν τα πάντα στα πύρινα μέτωπα. Γύρισε λίγο ο καιρός σε σημεία που δεν είχαν καεί και είχαμε αυτήν την αναζωπήρωση.
3: Ναι, δυστυχώς όπως το είπε και ο Κώστας Μπογδανίδης, είχαμε πιστέψει, θέλαμε να πιστέψουμε ότι βρισκόμασταν στο τέλος αυτής της πυρκαγιάς από το μεσημέρι και μετά, ενώ βέβαια πράγματι τα μέτωπα είχαν μειωθεί, όμως η πιθανότητα των αναζωπηρώσεων όταν οι άνεμοι είναι τέτοιοι, είναι πάντα πάρα πολύ μεγάλη. Και το ξέραμε. Δεν θέλαμε να το πιστέψουμε, αλλά το ξέραμε. Ξέρουμε επίσης ότι αύριο ο καιρός προβλέπεται με θυελώδεις ανέμους 9-10 μποφόρ. Και αύριο η μέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πίστευα και ήλπιζα και ήθελα σήμερα, Σωτήρη, σε αυτή τη σύνδεση να συζητήσουμε για το. Προφανώς θα ήταν και πάλι μια πολύ δυσάρεστη σύνδεση, αλλά θα ήταν μια σύνδεση που θα αφορούσε στα τις επόμενες μέρες. Τι καταστράφηκε, πώς θα κινηθούν από εδώ και μπρος οι αρχές, πότε θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι, όλα αυτά τα διαδικαστικά τα οποία είναι και πολύ ουσιαστικά, όμως δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια συζήτηση όταν το μέτωπο είναι ξανά ενεργό και απειλή και απειλητικό. Μπορούμε και πάλι μόνο να αρκεστούμε σε ευχολόγια και σε κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε. Επειδή είδα λίγο νωρίτερα και μια ανάρτηση του Κωνσταντίνου Μπογδανίδη για κάποιους ανθρώπους που στο παλιό Καστρο, αν πρόλαβα να διαβάσω καλά, πήγανε σήμερα να κάψουν κλαδιά. Με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια φωτιά την οποία ευτυχώς την πρόλαβαν οι αρχές, φαντάζομαι θα τσοπαγηθούν και κατηγορίες. Είναι κλισέ, είναι κουραστικό, είναι στερεότυπο, όμως νομίζω ότι είναι το μόνο χρήσιμο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε πέρα από την ενημέρωση που προσφέρουμε και προσφέρει και ο Χάρης όλες αυτές τις μέρες με το να είναι εκεί. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πούμε όχι ούτε σπίθα, ούτε τσιγάρο στο μπαλκόνι, όχι τσιγάρο από το αυτοκίνητο, προφανώς όχι αυτή την αδιανόητη εγκληματική ανοησία να βάλει κάποιος να κάψει κλαδιά ή τα καπνογόνα που είδαμε προχθές σε συναυλία, ούτε τσιγάρο στο μπαλκόνι, αν γίνεται για τις επόμενες μέρες. Αν δεν το έχουν καταλάβει όλοι αυτοί οι άνθρωποι τι έχει συμβεί αυτές τις μέρες στην Κρήτη, αν δεν έχουν καταλάβει

0: ότι δύο οικογένειες θα λυνούν. Δεν έχουν καταλάβει πόσοι άνθρωποι καταστράφηκαν. Δεν ξέρουν πραγματικά τι μπορεί να τους κάνει να το καταλάβουν.
1: Για το κλείσιμο.
2: Ο Αύγουστος θα είναι ο χειρότερος μήνας. Θα το δεις.
1: Έτσι, έτσι.
2: Παραδοσιακά είναι, ναι, αλλά θα είναι. Ναι.
1: Χάρη για το κλείσιμο, να επαναλάβει, σε παρακαλώ, αναφορικά με τη σύλληψη και τις διώξεις στον υπεύθυνο δικτύου του ΔΔΕ, έχει να κάνει με την φωτιά της Τετάρτης στην Κρύα Βρύση, όχι για τη φωτιά στο Κουρταλιώτικο, σωστά. Δεν έχουμε για αυτό το μέτωπο κάτι νεότερο.
3: Για την πρώτη φωτιά στην Κρύα Βρύση, για την έναρξη της πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση, υπάρχουν, λένε οι πληροφορίες, μαρτυρίες, ότι υπήρξε βραχυκύκλωμα στο δίκτυο σε συγκεκριμένο σημείο κάτω από το χωριό του δικτύου του ΔΔΕ και από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά.
1: Σας ευχαριστώ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε το χρονικό της πύρινης κόλασης στο Νότιο Ρέθυμνο, αλλά και το σκηνικό της επόμενης ημέρας. Χιλιάδες είναι τα στρέμματα που έγιναν στάχτη. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές σε αγροτικές περιουσίες και ζωικό κεφάλαιο. Θλίψη προκαλούν οι πληγές που άφησε στο πέρασμά της η φωτιά στο φοινικό δάσος της Πρέβελης από την πυρκαγιά στο Κουρταλιώτικο. Η τηλεόραση Κρέτα κατέγραψε καρέ-καρέ το μέγεθος της καταστροφής, ενώ μεγάλες εκτάσεις παραπέμπουν σε σεληνιακό τοπίο.
4: Με το πρώτο φως της ημέρας, το Πρέβελη αποκαλύπτει τις πληγές που άφησε πίσω της η φωτιά. Το τοπίο πάνω από την παραλία έχει μετατραπεί σε στάχτη. Μαύρη γη, καμένα δέντρα και αποκαίδια εκεί όπου μέχρι χθες υπήρχε πυκνή βλάστηση. Η πύρινη λέλαπα έφτασε μέχρι το φοινικό δάσος, προκαλώντας ζημιές κυρίως κοντά στις εκβολές του ποταμού και προς την θάλασσα. Ένα μέρος του μοναδικού οικοσυστήματος, ωστόσο, παρέμεινε όρθιο. Οι φοίνικες που σώθηκαν είναι μια μικρή αλλά σημαντική ανάσα μέσα στην εικόνα της καταστροφής. Και όσο η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα κινείται μακριά από το Πρέβελη, οι πληγές μεγαλώνουν.
5: Σε συνεχή επαφή με τον Υπουργό, τον κύριο Τουρνά, μπορεί να έχουμε μιλήσει και 30 φορές τηλεφωνικές επαφές. Ήρθανε και σήμερα να επιχειρήσουν, δεν μπορέσανε. Πιστεύω να πέσουν οι άνεμοι το απόγευμα, να κάνουν κάποιες ρήψεις και αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός, να κάνουν κανονικές ρήψεις, ούτως ώστε να σταματήσει, να τελειώσει αυτή η πυρκαγιά, να κλείσει.
4: Στον ασώματο, τον Κεραμέ και το Γιανιού, σπίτια, αποθήκες, εγκαταστάσεις και καλλιέργειες βρέθηκαν στο πέρασμα της φωτιάς.
5: Έχουμε μια πρώτη εκτίμηση και γι' αυτό εξάλλου είμαστε τώρα στο Γιανιού για να δούμε από κοντά την καταστροφική αυτή πυρκαγιά, που ευτυχώς δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές μέσα στο χωριό εδώ, και σε πάρα πολλά χωριά συνέβαινε αυτό. Ο απολογισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. 55.000 στρέμματα, υπολογίζω, έχουν καταστραφεί, εκ των οποίων η κύρια καλλιέργεια της περιοχής η Ελιάς έχει αφανιστεί. Έχουμε πολλά επιμνηστάσια, μπορεί και πάνω από 10, τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Έχουμε επιχειρήσεις, δύο μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες καταστράφηκαν. Έχουμε κατοικίες 3 στον αριθμό σίγουρα και ελέγχουμε, κάθε μέρα κάνουμε, πηγαίνουμε παντού για να κάνουμε την τελειωτική αποτίμηση. Οπότε πραγματικά ο απολογισμός, υπάρχουν νεκρά ζώα, ο απολογισμός είναι τεράστιος.
4: Στο Γιανιού οι κάτοικοι επιστρέφουν στις περιουσίες τους και αντικρίζουν τις συνέπειες μιας εφιαλτικής νύχτας.
6: Τίποτα, μας καήκαν τα πρόβατα, μας έχουν καεί ελιές του γιού μου, έχει καεί το μισό υπόστεγο, εμείς τώρα τι θα γίνουμε, Ήρθαμε από το ξενοδοχείο, ούτε νερό, ούτε ρεύμα, ούτε τίποτα.
7: Έχω ζήσει και τη φωτιά του 2010 και ξανά, ύστερα από 16 χρόνια, ξανά η ίδια φωτιά. Αυτό μπορώ να πω, γιατί το έζησα και ευχαριστώ πάρα πολύ τους εθελοντές, πυροσβέστες του Δήμου και όλα τα παιδιά που εργάζονται και έχουν πρόβατα και εργάζονται σε κτήματα που τα έχουν πονέσει και έτρεχαν και έσβηναν, γιατί πονούσαν και στήριζε ο ένας τον άλλο για να σβήσουν τα δέντρα, τα οποία ήδη είχαν μεγαλώσει, ήταν πολύ συγκινητικό. Να προστατέψουν σπίτια τα οποία ήταν προκατασκευασμένα. Υπήρξε ξεκίνηση της πολιτείας, αλλά η δυναμική κίνηση και η πολλή δουλειά, το μεγάλο ποσοστό, έγινε από αυτούς τους εθελοντές που με ένα αγροτικό επάνω έβαλαν βυτεία, γέμιζαν νερό και έτρεχαν.
4: Καμένες ελιές, κατεστραμμένες αποθήκες, πεσμένα υπόστεγα και στάχτη παντού.
8: Είμαστε εδώ πέρα, μας πιάσανε στον ύπνο, που λέει. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας να έρθει να μας πάρει από μόνοι μας. Το κορίτσι αυτό που μίλησε πιο μπροστά από μένα, Μας πήρε 6 άτομα σε ένα μικρό αυτοκίνητο, καμικάζι είχε γίνει, να μας πάει. Φοβούμενοι μη μας βρει η φωτιά στο δρόμο και φοβόμουν πιο πολύ ότι μπορεί να γίνει τροχαίο.

0: παρά ότι μας κυνηγούσε η φωτιά από πίσω. Εγώ έπαθα μεγάλη ζημιά, 3 κτήματα σχεδόν ολοκληρωτικά και το 10 πάλι είχα πάθει, κάπου 500 δέντρα είχαν καεί. Βρέθηκε ένα καφενείο, ένα καφέ στο Πλακιά και μας φιλοξένησε. Το βράδυ πήγαμε στο Ρέθυμνο και μείναμε, αλλά έπρεπε σήμερα να έρθουμε στα σπίτια μας. Δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει τηλέφωνο.
1: Δεν υπάρχει ρεύμα.
0: Ναι, δεν υπάρχει ρεύμα. Όλοι είμαστε με προβλήματα υγείας, εγώ κυκλοφορώ με τη μάσκα γιατί μυρίζει απέσια. Όλοι έχουμε αναπνευστικά προβλήματα.
2: Το Νότιο Ρέθυμνο μετράει τις πληγές του και από σήμερα αρχίζει η δύσκολη καταγραφή μιας καταστροφής που άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες το τοπίο της περιοχής.
3: Σε πάρα πολλές περιοχές δεν υπάρχει ούτε νερό ούτε ρεύμα, όπως και εδώ στο Γιαννιού που βρισκόμαστε, και ξέρετε ότι κατ' επέκταση δεν υπάρχει ζωή όταν λείπουν αυτά τα δύο βασικά στοιχεία. Καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες των ανθρώπων, προσπαθούμε να δώσουμε στη ΔΕΔΙΕ να καταλάβει ότι πρέπει να κινηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα, αλλά εδώ θα κάνω και μία παρατήρηση, πρέπει επιτέλους να υπάρχει ένας συντονιστής όταν θα γίνονται αυτές οι κρίσεις. Δεν μπορεί ο Δήμαρχος να μην ξέρει αυτή τη στιγμή πού πηγαίνουν τα κλιμάκια της ΔΕΔΙΕ και ποιες είναι οι προτεραιότητες. Εμείς ξέρουμε τις προτεραιότητες, αλλά από τη στιγμή την οποία δρούνε ξεχωριστά σαν ΔΕΔΙΕ, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να παρέμβουμε στη δική τους δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να θεσμοθετηθεί, και το κάνω πρόταση αυτή τη στιγμή, ότι ένας πρέπει να είναι ο συντονιστής. Αν δεν θέλει η πολιτεία να είναι ο Δήμαρχος, μπορεί να βρει ένα αρμόδιο που να προέρχεται από την πολιτεία να είναι ο συντονιστής.
4: Θέμα διοικητικής μεταρρύθμισης στην αυτοδιοίκηση, στα πρότυπα του Καποδίστρια και του Καλλικράτη που προηγήθηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες, έχει έρθει στο προσκήνιο τα τελευταία 24 ώρα. Πώς και με ποια βασικά σημεία στο επίκεντρο της συζήτησης θα μας ενημερώσει ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα.
5: Ξεχνάς και τον ανεκδίκητο Κλεισθένη. Γιατί
4: σωστά.
5: Διοικητική μεταρρύθμιση ήταν που κόντεψε να διαλύσει το σύμπαν. Έτσι, ένας από τους πιο αποτυχημένους, στην πράξη δηλαδή, νόμους που έχουν εφαρμοστεί σε αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παρουσίασε μέσα στην εβδομάδα ένα σχέδιο που λέγεται Αριστοτέλης. Το σχέδιο αυτό είναι το σχέδιο του κόμματος, με οι προτάσεις, οι θέσεις του κόμματος για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και είναι ένα αρκετά τολμηρό σχέδιο που προτείνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, όπως για παράδειγμα την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων, την ενίσχυση των περιφερειών με αρμοδιότητες, να λειτουργούν δηλαδή ως διοικητικά κέντρα οι περιφέρειες, η λειτουργία της περιφερειών Αθήνας και Θεσσαλονίκης ως μητροπολιτικά κέντρα, ενίσχυση οικονομική, διάφορα τέτοια. Εκείνο όμως που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επίσης και για την Κρήτη, είναι ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση προτείνει να επανεξεταστεί ο Καλλικράτης, οι συνενώσεις δηλαδή των Δήμων που είχαν γίνει με τον Καλλικράτη, και να λειτουργήσουν ξανά, να ιδρυθούν ξανά Δήμοι που είχαν καταργηθεί. Αυτό λοιπόν, για όσους ξέρουν πρόσωπα και πράγματα στην Κρήτη, με το που ακούστηκε, ήταν περίπου σαν μουσική στα αυτιά.
4: Ξύπνησαν διαθέσεις.
5: Ναι, ήταν σαν μουσική στα αυτιά αρκετών, πρώτα απ' όλα στην Έλλη Καρνασσό. Η Νέα Καρνασσός έχει ακόμα ενεργή ομάδα πολιτών, κίνημα, κατά της συνένωσης με τον Δήμο Ηρακλείου και υπέρ της ανεξαρτητοποίησης της Νέας Καρνασσού. Δεν το χώνεψαν ποτέ. Θέλουν ευκαιρίες δοθήσεις να γίνουν ξανά αυτόνομος Δήμος. Ο Δήμος Νέας Καρνασσού, όπως τον είχαμε μάθει πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει όμως και το Τυπάκι, που επίσης είναι μια ομάδα που ζητάει εδώ και πολύ καιρό. Είναι ομάδες, Σωτήρη, οι οποίες δεν είναι αμιλητές, δεν ξέρω αν είναι και πλειοψηφικές, έτσι. Εγώ λέω απλώς ότι υπάρχουν πολύ ενεργές ομάδες πολιτών που ζητούν την αναξαρτητοποίηση και του Δήμου.
4: Πάντως υπάρχουν και παραδείγματα πολλά μικρών Δήμων που για διαφόρους λόγους, κυρίως για λόγους ιστορικότητας, δεν συνενώθηκαν με άλλους ώστε να δημιουργήσουν μεγαλύτερα διοικητικά σχήματα που αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα αναπτυξιακά προβλήματα.
5: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι όπως το λες είναι. Στο Τυπάκι πάντως θέλουν και εκείνοι, αν όντως προχωρήσει κάποια στιγμή μια τέτοια μεταρρύθμιση, να φύγουν από το Δήμο Φεστού και να ανεξαρτητοποιηθούν. Απέχουμε πολύ από αυτό, ξαναλέω έτσι. Είναι ένα σχέδιο που παρουσίασε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όμως είναι ένα σχέδιο το οποίο πατάει πάνω σε υπαρκτές ανησυχίες εδώ στην Κρήτη, γιατί υπάρχει αυτό που λες εσύ, υπάρχουν όμως και κάποιες αστοκίες. Νομίζω πια μπορούμε να το πούμε μετά από τόσα χρόνια στον Καποδίστρια και στον Καλλικράτη, στον τρόπο δηλαδή που έγιναν κάποιες συνενώσεις.

0: σχεδιάστηκαν τα διοικητικά όρια των Δήμων, τα οποία σε βάθος χρόνου, αν θα μπορούσαν να επανεξεταστούν, δεν θα ήταν εξορισμού λάθος.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θέλω να καλησπερίσω στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα την πρόεδρο του κινήματος Ελπίδα για την Δημοκρατία, την κυρία Μαρία Καριστιανού. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Καλησπέρα σας. Η χαρά όλη δική μου.
1: Να είστε καλά. Πείτε μας για την παρουσία σας στην Κρήτη, τις επαφές που είχατε, θα έχετε, αλλά και γενικότερα για τον σχεδιασμό στο νησί. Διανύουμε μία προεκλογική περίοδο, στείνονται οι μηχανισμοί, οι οργανώσεις και βεβαίως τα ψηφοδέλτια.
2: Σαφώς. Λοιπόν, από το πρωί είχα συναντήσεις και με τον Δήμαρχο και με τον πρόεδρο του πολιτιστικού κέντρου που έχετε, το οποίο είναι εξαιρετικό κτίριο, θα ομολογώ, όπως και το Δημαρχείο σας είναι εξαιρετικό κτίριο, και με τον εκπρόσωπο του εμπορικού κόσμου, όπου συνομιλήσαμε για τα προβλήματα της κοινωνίας, έτσι, τα τοπικά προβλήματα. Έχουμε πει από την αρχή ότι αυτός είναι ο σκοπός μας. Θα προσπαθήσουμε να επισκεφτούμε όσο δυνατόν περισσότερες περιοχές, προκειμένου να συνομιλήσουμε με τους συμπολίτες μας και να ενημερωθούμε απευθείας για τα προβλήματα που έχουν ο κάθε κλάδος και η κάθε περιοχή.
1: Έχετε επαφές και για να δημιουργηθεί και ο απαραίτητος μηχανισμός, ο κομματικός. Επαφές επίσης για τα πρόσωπα που θα συγκροτήσουν τα ψηφοδέλτια. Υπάρχει μια πρώτη μαγιά, ένας πυρήνας στελεχών.
2: Είναι δύο πράγματα αυτά. Υπάρχουν στελέχοι, υπάρχουν και ομάδες, κοινότητες, όπως τις λέμε, κατά τόπους, και έχουμε και πάρα πολλά βιογραφικά. Ο αριθμός των βιογραφικών δε είναι τόσο μεγάλος που ειλικρινά δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε όλα. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, γιατί δείχνει ακριβώς και την πρόθεση του κόσμου να συμμετέχει σε αυτό, ακριβώς γιατί το θεωρεί ότι είναι κάτι δικό του, αυτό το κίνημα. Έχει κάποια χαρακτηριστικά έτσι που τον ακουμπάνε, τον αγγίζουν. Θέλει να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια της κοινωνίας να μπει στην εξουσία για να αλλάξουν κάποια πράγματα, πραγματικά να αλλάξουν κάποια πράγματα. Επομένως, είμαστε σε αυτή την διαδικασία. Άρα, ψηφοδέλτια, όχι, δεν έχουν ακόμα φυσικά καθοριστεί. Βλέπουμε ανθρώπους συνεχώς, διαβάζουμε ψηφοδέλτια και παράλληλα οργανωνόμαστε τοπικά με έναν ιδιαίτερο τρόπο, θα έλεγα. Αποφεύγουμε τους συντονιστές, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ομάδες όπου όλοι θα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο.
1: Εκλογική ετοιμότητα υπάρχει, γιατί ναι μεν ο Πρωθυπουργός έχει επισημάνει ξανά και ξανά ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ενδεχομένως και να γίνουν την άνοιξη του 2027, αλλά σε κάθε περίπτωση, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, διανύουμε μια μακρά, θα το δείξει η ιστορία, προεκλογική περίοδο, και θέλω να σας ρωτήσω και αν υπάρχει ετοιμότητα με ορίζοντα πιο χρονικό σημείο, και αν θα δούμε και πότε να ξεδιπλώνεται ο κεντρικός πυρήνας των ιδεών και για το μεγάλο κάδρο αλλά και για επιμέρους ζητήματα.
2: Εγώ θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι και να συμμετέχουμε σε εκλογές όποτε γίνουν αυτές. Ακόμα και σε 2 μήνες είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τα προγράμματα θα έχουν ολοκληρωθεί, θεωρώ, μέχρι το τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε θα αρχίσουμε να βγαίνουμε και να λέμε και περισσότερα πράγματα. Και τα στελέχη με τον ίδιο τρόπο θα παρουσιαστούν. Θέλουμε να έχουμε έναν ιδιαίτερο τρόπο στο πώς θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα. Μας ενδιαφέρει να γίνει με τη μορφή μιας εκδήλωσης, έτσι όπου διάφορα στελέχη μας θα παρουσιάσουν ενδελεχώς και αναλυτικά το πρόγραμμα, και στη συνέχεια θα υπάρξει και μια συζήτηση με το κοινό.
1: Στόχος έχει μπει, πύχης έχει μπει για αυτή την πρώτη δοκιμασία σε εκλογές ενός νεοσύστατου κόμματος.
2: Έχετε δίκιο. Δεν έχουμε εμπειρία από την πολιτική. Η ανάγκη όμως μας έφερε σε αυτό το μονοπάτι. Και η συνειδητοποίηση ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τίποτα στη χώρα, κακά τα ψέματα, αν τα αφήσουμε όλα στο σύστημα το πολιτικό όπως το γνωρίζουμε. Νομίζω δεν θα διαφωνήσει κανένας ότι

0: έχουμε δει να ανεβαίνουν στην εξουσία κόμματα αριστερά, δεξιά και κεντρώα, αλλά η πολιτική είναι παρόμοια. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν τα τελευταία αυτά χρόνια, στα οποία ουσιαστικά ξεπουλήθηκε η χώρα και κυριαρχούν τα ολιγοπόλια και τα μονοπόλια, κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει σε τέτοιο βαθμό με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, η γραμμή της κυβέρνησης κάθε φορά δεν ήταν δίπλα στον πολίτη, δεν νοιαζόταν τόσο για τα προβλήματά του. Άλλωστε, έχουμε βαρεθεί να ακούμε για χρόνους παθογένειες. Λοιπόν, αν πραγματικά είχαμε στην εξουσία ανθρώπους, δεν θα πω ποιας ιδεολογίας, όποιες και να ήταν, οι οποίες όμως ενδιαφέρονταν πραγματικά για τον πολίτη και να λύσουν αυτές τις χρόνιες παθογένειες, πιθανότατα δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Άρα λοιπόν η συνειδητοποίηση ότι αν πραγματικά εγώ θέλω κάτι να αλλάξει στη χώρα μου, που το θέλω διακαώς, θέλω να τη δω να λειτουργεί στα κράτος δικαίου, θέλω να δω τους θεσμούς να λειτουργούν όπως πρέπει, δεν θέλω την ακρίβεια, δεν θέλω τα μονοπόλια, τα ολιγοπόλια, δεν θέλω να είναι η χώρα μου κατεστραμμένη, χρεοκοπημένη και κανένας να μην διλογοδοτήσει γι' αυτό. Θα πρέπει να συμμετέχω σε αυτό. Δεν μπορώ άλλο να κάθομαι λοιπόν και να διαμαρτύρομαι. Θεωρούμε ότι πρέπει να μετακινηθούμε από αυτή τη θέση και να μπούμε στην ενεργό δράση. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, αφού αυτό είναι το προκείμενο και αυτός είναι ο στόχος μας, να αλλάξουμε δηλαδή την Ελλάδα, θα πρέπει να πραγματικά να έχουμε την πλήρη στήριξη του κόσμου.
1: Να μας περιγράψετε την πολιτική ρητορική και το πολιτικό αφήγημα του κινήματός σας σε αυτήν την προεκλογική περίοδο. Τι εννοώ? Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, σχεδόν οριζόντια, τα κόμματα που δεν είναι στην κυβέρνηση επενδύουν πολιτικά και ορθώς κάνουν στο να καταγγέλουν την εκάστοτε κυβέρνηση. Τα κόμματα που δεν έχουν κυβερνήσει τοποθετούνται με έναν γενικότερο καταγγελτικό λόγο απέναντι σε όσα έχουν κυβερνήσει. Άρα το αφήγημα, ένα από τα αφηγήματα θα είναι ψηφίστε μας γιατί οι άλλοι δοκίμασαν και απέτυχαν, ή θα υπάρξει και μια θετική ατζέντα ψηφίστε μας όχι γιατί οι άλλοι απέτυχαν, αλλά γιατί εμείς μπορούμε να πετύχουμε σε αυτό το οποίο επικοινωνούμε.
0: Θα σας πω. Εμείς θέλουμε τη στήριξη του κόσμου. Αποφεύγω να πω τη λέξη ψήφο. Προτιμώ να μιλάω για εμπιστοσύνη και στήριξη. Γιατί ακριβώς θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Δεν μας ενδιαφέρει. Είχαμε δουλειές όλοι. Δεν μας ενδιέφερε να ασχοληθούμε με την πολιτική. Πιθανότατα, αν θα μπορούσαμε, το έχουμε κάνει με χίλιους άλλους διαφορετικούς τρόπους, αν αυτό ήταν το προκείμενο. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια ιστορία πίσω από το κίνημα της ελπίδας. Μια τραγική ιστορία. Ξεκίνησε ως διαμαρτυρία. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι δυνατόν στο σιδηρόδρομο να έχουν ξοδευτεί τόσα εκατομμύρια και τελικά να έχουν καταλήξει σε τσέπες. Και ο σιδηρόδρομος να είναι τελείως ανασφαλής, που μπαίνουμε οι ίδιοι, βάζουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Δεν είναι ντροπή για την κοινωνία.
1: Άρα εκ των πραγμάτων υπάρχουν και δομικά και συστατικά στοιχεία ως προς τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.
0: Ναι. Και ξέρετε, όλο αυτό έχει ένα κοινό πυρήνα. Έχει τη διαπλοκή. Έχει τη διαπλοκή και τη μη λειτουργική δικαιοσύνη. Όταν η δικαιοσύνη είναι πλήρως ελεγχόμενη από την εκτελεστική εξουσία, τότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει φραγμός. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ένα τέτοιο stop, δεν αντέχω άλλο να ζω σε μια τέτοια κοινωνία, ήταν αυτό που μας όθησε στο να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Θυμάστε πόσα πράγματα έχουμε κάνει για τα Τέμπη, πόσο έχουμε βγει και πόσες νομικές βγει στους δρόμους, πόσο έχουμε διαμαρτυρηθεί και πόσες νομικές κινήσεις έχουμε κάνει και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, και παντού βρίσκαμε τείχος. Παντού υπήρχε η διαπλοκή και οι άνθρωποι του συστήματος, οι οποίοι σταματούσαν την πρόοδο των διαδικασιών που είχαμε ξεκινήσει. Οι οποίες βέβαια είχαν σαν σκοπό την απόδοση δικαιοσύνης και ακόμα έχουν. Άρα μέσα σε όλο αυτό, η ανάγκη να ξεφύγουμε από όλο αυτό μας δημιούργησε. Εγώ θεωρώ ότι οι συμπολίτες μου κατανοούν πλήρως για ποιο λόγο βγήκαμε στους δρόμους, για ποιο λόγο δημιουργήθηκε η ελπίδα. Γι' αυτό και τις περισσότερες φορές λένε ότι δεν κλείνουμε τα αυτιά σε αυτά που ακούμε. Εσείς μονάχα μην κουραστείτε, μην παραιτηθείτε και σταματήσετε. Είμαστε μαζί σας. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Έτσι, μία προσπάθεια, μία συλλογική προσπάθεια, και η πρώτη φορά που είναι κάτι τόσο αυθόρμητο και πραγματικά γεννημένο μέσα από τον πόνο, όπου θα

0: θα καταλήξει πραγματικά, το πιστεύω, σε κάτι αληθινό και φωτεινό.
1: Διαπιστώνετε...
0: Παρόλο που να ολοκληρώσω, δώστε μου ένα λεπτό, παρόλο που ο καθένας μας έχει μπει σε αυτό το χώρο για διαφορετικούς κάπως λόγους, όλους μας ενδιαφέρει το κράτος δικαίου, αλλά ο καθένας έχει μια διαφορετική ιστορία. Όπως καταλαβαίνετε, τουλάχιστον για μένα, που έδωσα αυτό τον όρκο στο μνήμα της κόρης μου, δεν θέλω απλά να πετύχει, πρέπει να πετύχει. Για μένα είναι μονόδρομος να πετύχει αυτό το οποίο έχω υποσχεθεί.
1: Πώς το βιώνετε, ποιες είναι οι προσλαμβάνουσες σε αυτήν την διαδρομή από την στιγμή που αποφασίσατε και ανακοινώσατε ότι θα ηγηθείτε ενός πολιτικού σχηματισμού. Τι εισπράτετε από τον κόσμο, από τα μέσα, από την καθημερινή επικοινωνία που έχετε με ανθρώπους, με στελέχη, με φορείς και με παράγοντες?
0: Ο κόσμος στέκεται δίπλα μου. Η αλήθεια είναι αυτή. Και, και στον δρόμο που τους συναντώ, οι περισσότεροι με σταματούν να μου δώσουν το χέρι, μου κάνουν μια αγκαλιά, να πούν μια φωτογραφία. Λόγια συμπαράστασης, ακούω συνεχώς στήριξης. Από εκεί και πέρα το σύστημα βέβαια, τα μέσα ενημέρωσης, τα social, εκεί υπάρχει μεγάλος πόλεμος, απίστευτη συκοφαντία, λάσπη. Εντάξει, όχι μόνο τώρα βέβαια, αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε από τα Τέμπη, από τον αγώνα των Τεμπών και συνεχίζεται μέχρι τώρα. Θεωρώ βέβαια ότι αυτά τα όπλα έχει το σύστημα. Θα προσπαθήσει να λιδωρήσει, να συκοφαντήσει και ουσιαστικά να μαυρώσει την εικόνα των προσώπων, όχι μόνο των δικών μου, και των προσώπων που στελεχώνουν το κίνημα. Εγώ αυτό που λέω και στους συνεργάτες μου είναι ο καθένας στη δουλειά του, εκείνη τη δουλειά τους, εμείς τη δικιά μας. Θα πρέπει να σας πω ότι, και μου κάνει τρομερή εντύπωση, πριν από λίγες μέρες έχει γίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κάναμε μία συγκέντρωση σε σχέση με τα funds. Τα funds αφορούν και έχουν πληγώσει πάρα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Υπόθηκαν πράγματα που δεν έχουν ξανακουστεί. Και καταγγελίες, οι οποίες, εάν είχαμε ένα κράτος σοβαρό και ευνομούμενο, θα έπρεπε ο οικονομικός εισαγγελέας ήδη να έχει παρέμβει ή τουλάχιστον να έχει ζητήσει από τους συμμετέχοντες να προσκομίσουν τα στοιχεία που έχουν. Δεν συνέβη αυτό. Στο οποίο αποδείξαμε σε αυτή την συγκέντρωση ότι υπάρχει μια τριγωνική σχέση ανάμεσα στις τράπεζες, στα funds και τους services. Μου κάνει τρομερή εντύπωση πως μια ολόκληρη εβδομάδα δεν έχουν ασχοληθεί τα μέσα ενημέρωσης, οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια, με αυτά τα θέματα. Αυτά όμως είναι που αφορούν τον κόσμο. Αυτά μας καίνε, αυτά μας καταστρέψανε.
1: Ερώτηση. Είναι μια πληγή η αποχώρηση του κυρίου Αυγερινού, γιατί με την αποχώρηση Αυγερινού και τις αιχμές που ασχολήθηκαν τα μέσα και όχι με τα άλλα που είπατε. Είναι όμως μια πληγή για την παράταξη. Ένα στέλεχος πρώτης γραμμής στο πλευρό σας από την πρώτη στιγμή, με σημαντικές αιχμές κατά την αποχώρηση του.
0: Θα σας πω ότι όλα τα στελέχη είναι σημαντικά, αλλά το πιο σημαντικό είναι να παραμείνει καθαρός ο αρχικός σκοπός και ο στόχος του κινήματος. Αυτό είναι το πιο βασικό. Όλοι οι υπόλοιποι και εγώ μέσα είμαστε απλοί στρατιώτες, όπως λέω. Μας στεναχώρησε βεβαίως αυτά που διαβάσαμε από τον κύριο Αυγερινό. Να σας πω ότι την προηγούμενο βράδυ ήμασταν μέχρι τις 12 η ώρα όλοι μαζί στο Πολιτικό Συμβούλιο και συζητούσαμε. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, η έκπληξή μου ήταν πολύ μεγάλη.
1: Σας ευνηδιαστήκατε?
0: Όλοι ευνηδιαστήκαμε, όχι μόνο εγώ. Με τον τρόπο για τον οποίο έγινε και υπόθηκαν αυτά τα λόγια, ειλικρινά. Θα σας πω όμως ότι το πιο σημαντικό είναι το εξής. Ότι το κίνημα αυτό παραμένει δυνατό, θα συνεχίσει την πορεία του. Και βλέπω ότι τέτοια είδους χτυπήματα που μπορεί να υπάρχουν από το εσωτερικό ή από την έξω πλευρά του κινήματος, περισσότερο μας δυναμώνουν. Πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ καλύτερο κάποιος μπει στο κίνημα, γνωρίζοντας τις απόψεις μας, γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι. Εμείς ό,τι είπαμε το ίδιο λέμε. Αλλά δει στην πορεία ότι δεν του ταιριάζει. Δεν ταιριάζει σε όλους τους ανθρώπους, ξέρετε, μια πολύ ξεκάθαρη πορεία και πολύ αυστηρή σε ό,τι αφορά την ηθική και την καθαρότητα. Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας, ότι χρειαζόμαστε βοήθεια. Εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό. Εμείς πιστεύουμε ότι ο πολίτης έχει την ίδια

0: ίδια δύναμη που έχει και ένας πολιτικός. Και την ίδια αξία και τις ίδιες ικανότητες, μην πω και περισσότερες. Επομένως, είναι καλύτερο όταν διαπιστώνονται τέτοια πράγματα να αποχωρούν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να στηρίξουν το κίνημα, διότι πραγματικά αλλιώς το κρατάνε πίσω. Το θέμα είναι πώς θα φύγουν. Και εκεί, για μένα, δείχνει και την, αν θέλετε, και στοιχείο του χαρακτήρα ίσως, αλλά και ίσως τα βαθύτερα, τις πιο βαθιές ίσως σκέψεις που μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος προσεγγίζει το κίνημα.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα, ένα σχόλιο θέλω από εσάς για τις δημοσκοπήσεις. Φαντάζομαι τις παρακολουθείτε με το κίνημα Ελπίδα για την Δημοκρατία να συσσαγωγικά πλασάρεται, να τοποθετείται αρχικά με μια σημαντική δυναμική και όχι να ξεφουσκώνει, αλλά στην πορεία να χάνει ελαφρώς δυνάμεις. Και θέλω ένα σχόλιο για αυτές τις τάσεις.
0: Υπάρχει κάτι περίεργο με τις δημοσκοπήσεις εδώ στην Ελλάδα. Καταρχάς δεν ξέρω να υπάρχει άλλο κράτος να γίνονται κάθε τρεις μέρες δημοσκοπήσεις, ειλικρινά. Μοιάζει περισσότερο με χειραγώγηση της κοινής γνώμης παρά με κάτι άλλο. Εγώ θα σας πω ότι για μας το κίνημα η δημοσκόπηση είναι ο κόσμος. Πώς μας συμπεριφέρεται, τα μηνύματα που παίρνουμε καθημερινά, τα email, τις εγγραφές που έχουμε συνεχώς στο κίνημα. Επομένως, με βάση τα δικά μας αυτά στατιστικά στοιχεία, θα σας πω ότι όχι απλά δεν ξεφουσκώνει το κίνημα, αλλά όσο περνάει ο καιρός γίνεται πιο δυνατό. Και όσο αρχίζουμε να βγαίνουμε και να αποκαλύπτονται οι πραγματικές μας, μέχρι πού θέλουμε δηλαδή να φτάσουμε, αν θέλουμε πραγματικά να σπάσουμε αυγά, αυτές είναι οι προθέσεις μας, και να ενημερώνεται ο κόσμος για το πρόγραμμά μας, πιστεύω ότι θα γινόμαστε ακόμη πιο δυνατοί.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, κορυφώνεται η αγωνία για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κρήτη, καθώς την προσεχή Δευτέρα, 3 Αυγούστου, εκπνέει η προθεσμία για τις ενστάσεις και τις διορθώσεις στο κτηματολόγιο. Το Τεχνικό Επιμελητήριο και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι του νησιού εκπέμπουν σήμα κινδύνου και ζητούν κατεπηγόντως νέα παράταση, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, προειδοποιώντας ότι σοβαρά μαζικά λάθη στην κτηματογράφηση παραμένουν αδιόρθωτα.
2: Αγωνία για χιλιάδες ιδιοκτήτες στην Κρήτη, καθώς εκπνέει προθεσμία για ενστάσεις και διορθώσεις στο κτηματολόγιο. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Κρήτης ζητά νέα παράταση τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, προειδοποιώντας ότι οι σοβαρά λάθη στην κτηματογράφηση δεν έχουν ακόμη διορθωθεί.
3: Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα ιδιαίτερα σοβαρό και ένα θέμα το οποίο, αν μη τι άλλο, το διακύβευμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και αφορά τις περιουσίες σχεδόν του πιο τουριστικού κομματιού της Κρήτης, από τη Χερσόνησο, τους οικισμούς περιμετρικά του Ηρακλείου, αλλά και του Δήμου Μαλεβιζίου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, πέρα το ότι η κτηματογράφηση έτσι κι αλλιώς δεν πλησίασε καν τα ποσοστά των προηγούμενων κτηματογραφήσεων, ούτε το 50% ή 50-55% πόσο τουλάχιστον έχουμε πληροφορηθεί, έχουν ανταποκριθεί οι πολίτες. Απ' την άλλη, όσα ακίνητα έχουν περαστεί μέσα, το 80% είναι περασμένα λάθος.
2: Με τα σημερινά δεδομένα, η κρίσιμη ημερομηνία είναι η 3η Αυγούστου. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί αριθμός πρωτοκόλλου, διαφορετικά οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.
3: Ζητήσαμε παράταση παρά το ότι έλυγε στις 27, αν θυμάστε, του Ιουλίου. Δόθηκε αυτή η παράταση, η οποία ήταν για 5 μέρες, μέχρι τις 3, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα. Νομίζω ότι, αν μη τι άλλο, τα λάθη τα οποία διαπιστώσαν και τα οποία έχει γίνει με ευθύνη του αναδόχου, θα έλεγα, από τη μία, προφανώς πιέστηκε για να γίνει γρήγορη ανάρτηση και παρουσιάστηκε ένα κτηματολόγιο με πάρα πολλά λάθη, μια κτηματογράφηση με πάρα πολλά λάθη.
2: Όπως επισημαίνεται, δεν αρκεί οι πολίτες να καταφέρουν απλώς να πάρουν ένα αριθμό πρωτοκόλλου. Χρειάζεται χρόνος ώστε να ελεγχθούν τα στοιχεία, να αποκατασταθούν τα λάθη και να έχουν οι ιδιοκτήτες δυνατότητα να επιβεβαιώσουν ότι τα δικαιώματά τους έχουν καταγραφεί σωστά.
3: Οι πολίτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αδιέξοδο. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από αυτούς που μας ακούν τώρα δεν γνωρίζουν ότι αυτή τη στιγμή, εάν και εφόσον στις 3 του μήνα τη Δευτέρα κλείσει το κτηματολόγιο και δεν έχουν μπει μέσα να κάνουν τουλάχιστον μία αίτηση για διορθώσεις, ότι θα βρουν στο επόμενο διάστημα για να αποδείξουν

0: είτε τα εμπράγματα δικαιώματά τους, είτε τα όρια, όποια και αν είναι αυτά, σωστά ή λάθος, είτε όποιες επικαλύψεις υπάρχουν μεταξύ ιδιοκτησιών, θα πρέπει να επιληθούν μόνο με το δικαστικά. Και με πολλαπλάσιο κόστος, δικηγόρους, μηχανικούς ή ό,τι άλλο, δικαστήρια και καθυστερήσεις οι οποίες θα υπάρχουν.
1: Οι φορείς προειδοποιούν ότι χωρίς παράταση χιλιάδες πολίτες κινδυνεύουν όχι μόνο να αμφισβητήσουν την περιουσία τους, αλλά και να οδηγηθούν σε μακροχρόνιες και ιδιαίτερα δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες για να αποκαταστήσουν τα δικαιώματά τους.
2: Μετρητά τέλος για τα ενίκια από την 1η Οκτωβρίου, καθώς τίθεται σε ισχύ η υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Το Υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση, αφήνοντας περιθώριο 2 μηνών σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Το μέτρο, που στοχεύει στην παταξή της φοροδιαφυγής μέσω της ηλεκτρονικής διασταύρωσης των στοιχείων από την ΑΑΔΕ, αφορά κατοικίες, φοιτητική στέγη αλλά και επαγγελματικά ακίνητα.
1: Τέλος στις πληρωμές ενοικίων με μετρητά από 1η Οκτωβρίου, καθώς κάθε μίσθωμα θα πρέπει να καταβάλλεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Ιδιοκτήτες και ενοικιαστές έχουν πλέον μόλις 2 μήνες για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, καθώς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν προσανατολίζεται σε νέα παράταση.
3: Το μέτρο αυτό έχει στόχο να περιορίσει τη φοροδιαφυγή, τη φοροδιαφυγή στα ενοίκια, για το λόγο ότι αν δεν καταβληθεί το ενίκιο σε τραπεζικό λογαριασμό, που οι τραπεζικοί λογαριασμοί ελέγχονται και πρέπει να δηλώνεται τα ποσά που καταβάλλονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τότε σε αυτή την περίπτωση χάνει την επιδότηση του ενός ενοικίου ο ενοικιαστής και ο ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση του 5%.
1: Η πληρωμή θα γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού με μεταφορά e-banking ή πάγια εντολή, ώστε να υπάρχει ηλεκτρονικό ίχνος κάθε συναλλαγής και δυνατότητα διασταύρωσης από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων.
3: Κάθε μίσθωμα κατοικίας, γιατί για την επαγγελματική στέγη ισχύει ήδη ο θεσμός αυτός, κάθε μίσθωμα λοιπόν κατοικίας από τη 1 Οκτωβρίου πρέπει να μπαίνει σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση που δεν μπει σε τραπεζικό λογαριασμό και καταβάλλεται μετρητά, ο μεν ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση του 5% που έχει από τα ενίκια λόγω σαν ποσό το οποίο δικαιολογεί το κράτος ως έκπτωση λόγω των φθορών του ακινήτου και των επισκευών που τυχόν θα χρειαστεί.
1: Το μέτρο αφορά τόσο τις κατοικίες και την φοιτητική στέγη όσο και τα επαγγελματικά ακίνητα και έχει ως βασικό στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.
3: Και ο ενοικιαστής που δεν καταβάλει το μίσθωμα σε τραπεζικό λογαριασμό δεν δικαιούται την επιδότηση του ενός ενοικίου που καταβάλλεται κάθε χρόνο, κατά το μήνα Νοέμβριο περίπου. Τώρα, το πρόβλημα που δημιουργείται από την εφαρμογή αυτή του νόμου αυτού, δηλαδή της υποχρέωσης καταβολής μέσω τραπέζης, είναι ότι σε περίπτωση που υπάρχουν πολλοί συνιδιοκτήτες, το ότι δεν έχουν προλάβει ακόμα να δηλώσουν στο σύστημα ΜΙΔΑ, γιατί από εκεί θα αντλεί τα στοιχεία το κράτος, το φορολογικό σύστημα ΜΙΔΑς, στην πλατφόρμα αυτή, να δηλωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί όλων των συνιδιοκτητών.
1: Η τραπεζική πληρωμή όμως δεν είναι μόνο θέμα ελέγχου, συνδέεται και με παροχές. Οι ενοικιαστές που θα συνεχίσουν να πληρώνουν μετρητά κινδυνεύουν να αποκλειστούν από στεγαστικές ενισχύσεις και το ετήσιο βοήθημα ενοικίου.
3: Άρα υπάρχει ενδεχόμενο, αν καταβληθεί το μίσθωμα κατοικίας στο όνομα ενός από τους συνιδιοκτήτες, τότε να, παρά το ότι έχει καταβληθεί, να μην δικαιούται την επιδότηση ενοικίου ο ενοικιαστής ή να μην γίνει η έκπτωση στον ιδιοκτήτη. Για το λόγο αυτό, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, έχουμε ζητήσει την αναβολή της εφαρμογής του μέτρου αυτού μέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων και η καταχώρηση των τραπεζικών λογαριασμών στο σύστημα ΜΙΔΑ.
1: Για τους ιδιοκτήτες, η ίσπραξη στο χέρι σημαίνει απώλεια της έκπτωσης 5% στο εισόδημα από ακίνητα, ενώ για τις επιχειρήσεις το μη τραπεζικά καταβληθέν επαγγελματικό μίσθωμα θα αναγνωρίζεται ως φορολογικά εκπιπτόμενη δαπάνη.
2: Ένα πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο ξεκινά αύριο, Σάββατο 1 Αυγούστου, στον Δήμο Μηνώα Πεδιάδος, με την πρεμιέρα του τρίτου

0: θεματικού φεστιβάλ «Ο Κύκλος του Πολιτισμού», που εφέτος είναι αφιερωμένος στη διαδρομή από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ, που θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Αυγούστου, περιλαμβάνει ξεναγήσεις σε βυζαντινά μνημεία, μουσικές παραστάσεις και εκθέσεις.
1: Για τρίτη χρονιά, ο Δήμος Μηνωά Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι μέσα στο χρόνο, μέσα από το τρίτο θεματικό φεστιβάλ «Ο Κύκλος του Πολιτισμού».
2: Και έχουμε κύκλο του πολιτισμού για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Δήμο Μηνωά Παιδιάδας. Είναι ένα φεστιβάλ, το έχουμε ονομάσει φεστιβάλ, που περιλαμβάνει, είναι πολιτιστικό φεστιβάλ αρχικά, και ξεκίνησε το 2024 η ιδέα ψηλοποίησής του, με σκοπό να αναδείξουμε το πολιτιστικό μας πλούτο, την πολιτιστική μας κληρονομιά, να το βάλουμε προς τα έξω, να το μάθουν ακόμα και οι δημότες μας που δεν γνωρίζουν πάρα πολύ τον τόπο μας, αλλά και ο επισκέπτης που θα βρεθεί στο Δήμο μας και στο μέρος μας.
1: Με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία», στο Δήμο Μηνωά Παιδιάδας, μέρος δεύτερο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 28 Αυγούστου.
2: Οπότε και για φέτος, ο κύκλος του πολιτισμού ανήκει στις πύλες του από την 1η Αυγούστου και κλείνει στις 28 του Αυγούστου, με θεματική «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία», στο Δήμο Μηνωά Παιδιάδας, μέρος δεύτερο. Πέρυσι είχαμε το πρώτο μέρος, την πρώτη χρονιά του 24 είχαμε τις αρχαιολογικές περιηγήσεις, και από πέρυσι μέχρι και φέτος είναι το αφιέρωμα στην περίοδο του Βυζαντίου και της μεταβυζαντινής περίοδου που αφορά την Ενετοκρατία.
1: Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια, δράσεις γαστρονομίας και τη συμμετοχή της εφορίας αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της περιφέρειας Κρήτης, των δημοτικών κοινοτήτων και των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου.
2: Είναι ένα πολυθεματικό βέβαια φεστιβάλ, ήθελα να πω. Θεωρώ ότι έχει ποιότητα και επίπεδο και ενδιαφέρει από ό,τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Περιλαμβάνει και πολυπίκυλο, και το επίκεντρο είναι τα μνημεία της προκειμένου της Βυζαντινής περιόδου της Ενετοκρατίας, που αφορά ναούς, εκτίσματα, τείχη και όλο αυτό το κομμάτι.
1: Το φεστιβάλ ξεκινάει με εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου στο Λόφο Παππούρας,
2: όπου γίνονται ξεναγήσεις στα σημεία με τους αρχαιολόγους, αγαπητούς αρχαιολόγους από την Βυζαντινή Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, η οποία συμμετέχει και συνδιοργανώνει το φεστιβάλ μας, και πλαισιώνονται οι δράσεις αυτές των ξεναγήσεων με ποικίλες άλλες δράσεις που αφορούν, συνδέονται το κομμάτι αυτό το θεματικό.
1: Επιπλέον στο πρόγραμμα είναι και η ξενάγηση στη Βυζαντινή Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Σφακιώτη από την Ελένη Κανάκη.
2: Έχουμε διαλέξεις, εννοείται, από διευθυντικούς επιστήμονες, μουσικές παραστάσεις, έχουμε εκθέσεις, έχουμε διαδραστικά.
3: Πλήρες πακέτο, πραγματικά.
2: Είναι ένα γαστρονομία που είναι πολύ ενδιαφέρον κομμάτι. Εκθέσεις διάφορες και αφορούν, νομίζω, και μικρούς και μεγάλους. Έχουμε για όλα τα γούστα και όλες τις ηλικίες.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπου η Ισπανία επιστράτευσε τις ένοπλες δυνάμεις για την ανάσχεση πρωτοφανούς μεταναστευτικού κύματος. Μέσα σε μια εβδομάδα σχεδόν 2.000 άνθρωποι εισήλθαν από το Μαρόκο, ενώ 9 άτομα έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην ακτή.
1: Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύσσει η Ισπανία στον θύλακα της Θεούντα, στον οποίο εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες Αφρικανοί μετανάστες καταφέραν να εισέλθουν από το Μαρόκο, κολυμπώντας ή χρησιμοποιώντας φουσκωτά μέσα. Ωστόσο, 9 από αυτούς δεν τα κατάφεραν και έχασαν την ζωή τους, όπως γνωστοποίησε εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης. Οι ίδιες εικόνες επαναλαμβάνονται ξανά στις ακτές της Θεούντα, αλλά με μεγαλύτερη ένταση τις τελευταίες ώρες. Ομάδες ανθρώπων φτάνουν στην παραλία του Ταραχάλ, κολυμπώντας ή με την βοήθεια φουσκωτών και άλλων πλωτών βοηθημάτων μπροστά στα μάτια των ανδρών της πολιτικής προστασίας, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις δεν καταφέρνουν να ανταποκριθούν στον όγκο των αφήξεων. Σε μία από τις πιο σχολιασμένες σκηνές, μία πόρτα κοντά στα σύνορα ανοίγει και δεκάδες άνθρωποι αρχίζουν να τρέχουν προς το εσωτερικό της πόλης. Στην άμμο μένουν τα ίχνη της μαζικής αυτής εισβολής. Πέδιλα, φουσκωτά, στολές για κολύμπη και καταδύσεις. Οι περισσότεροι είναι νεαροί άνδρες, ωστόσο έχουν καταγραφεί και γυναίκες, αλλά και αρκετοί ανήλικοι ανάμεσα σε όσους έφτασαν τις τελευταίες ημέρες. Ο πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης της Θεούντα εκτιμά ότι ο πρόσφατος μέσος όρος ήταν περίπου 300 θαλάσσιες αφήξεις την ημέρα και προειδοποίησε ότι ο αριθμός συνεχίζει να αυξάνεται. Ενημερώνει επίσης ότι τους τελευταίους 12 μήνες περισσότεροι από 60 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους επιχειρώντας αυτή την διάσχιση. Όλα αυτά ωστόσο τα αναφέρει πριν την μαζική εισβολή. Το ίδιο το σύστημα ελέγχου έχει υποχωρήσει σε ορισμένα σημεία. Μετά την άφιξη σχεδόν 2.000 ανθρώπων την τελευταία εβδομάδα, αρκετές εκατοντάδες που κρατούνταν στον χώρο του Ταραχάλ, δίπλα στο κυματοθράυστη όπου εφαρμοζόταν τα πρώτα πρωτόκολλα, κατάφεραν να διαφύγουν τρέχοντας προς την πόλη. Η έλλειψη επαρκούς προσωπικού, σύμφωνα με πηγές της περιοχής, εξηγεί την δυσκολία να ελεγχθεί μια τόσο μεγάλη ομάδα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην Ολλανδία βρίσκονται τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Όφη. Αϊτόρ και Νικολάου φόρεσαν για πρώτη φορά τα ασπρόμαυρα και μιλώντας στην κάμερα του Όφη TV εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στην καριέρα τους.
3: Τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Όφη, Αϊτόρ και Νικολάου, φόρεσαν τα χρώματα της ομάδας, έκαναν την πρώτη τους ατομική προπόνηση στην Ολλανδία και μέσω του Όφη TV μιλούν για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στην καριέρα τους.
4: I'm very happy to join Όφη Κρέτα. I come because this year it's a very important year, no? We have a lot of challenge in front of us. I know what they did last year. It's very difficult to win the cup, and if you win the cup, it's because you are a very good team.
5: Η ομάδα είναι από τις πρώτες μου εντυπώσεις είναι οργανωμένη πάρα πολύ. Έχουμε μεγάλους στόχους για φέτος και ελπίζω να πάνε όλα τα πράγματα καλά.

0: πάρα πολύ σημαντικό που ο Όφη παίζει στην Ευρώπη. Έχουμε μπροστά μας μια χρονιά την οποία μας περιμένουν πολύ δύσκολα μάτς, με ευρωπαϊκές ομάδες πολύ δύσκολες. Και σίγουρα είναι ό,τι καλύτερο για έναν ποδοσφαιριστή να παίζει σε αυτό το υψηλό επίπεδο.
1: In Europe will be hard. It's normal. It's difficult. But the team will be ready. And also it's nice, no, to bring back the European game, no, to the Iceland and to the club. It will be very nice.

0: I hope to see you soon. I will do all my best. I will defend this club as always I do. And I hope will be a very good year.
1: Καταρχήν έπαιξε μεγάλο ρόλο ο Θανάσης σε όλη αυτή τη μεταγραφή. Έχω πάρα πολύ γνώριμα άτομα εδώ, τον Μπουχαλάκη, τον Μαρινάκη. Παίξανε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Έχουμε μια καλή ομάδα με πολύ καλούς παίκτες και με τη δουλειά όλα αυτά θα βγουν στο γήπεδο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Υποχώρησε στις 2.569,75 μονάδες, μειώνοντας πτώση κατά 0,08%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 395,14 εκατομμύρια ευρώ. 65 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 47 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: βάζουμε την πινέζα, είμαστε νομό Ρεθύμνου, είμαστε κούφι και όχι κουφί και ακούμε καλά, μέσα στα μπέλια είμαστε, εποχή τρίγου είναι, κούφι ολέ λέει ο προϊστάμενος πίσω, είναι αραχτός, είναι αραχτός, ο άλλος έφερε νερό, πάμε να τριγίσουμε, έχω φέρει και το σουγιά μου εγώ το κατάλληλο εδώ το slim.
1: Φέρτε να τα κονίσουμε πρώτα.

0: Μανώλης με κάλεσε.
1: Καλώ τα παιδιά.
0: Εμείς ήρθαμε.
1: Και εδώ πέρα τριγούμε, μετά πάμε σπίτι.
0: Α, στο σπίτι, εδώ στον τρίγο θέλω να μας πεις τώρα. Βιολογικό τα μέλη, έτσι. Βιολογικό. Το σταφυλάκι τι είναι, το λιάτικο.
1: Ναι.
0: Ε,
1: ναι.
0: Λιάτικο. Και πες μου τώρα, θα μαζέψουμε, θα φορτώσουμε, θα πάμε να πατήσουμε.
1: Θα πάμε να πατήσουμε και μετά κάτσουμε σπίτι.
0: Και θα μου πεις και τη διαδικασία.
1: Εννοείται.
0: Και θα κάνετε όλα κανονικά, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Πότε...
1: Τίποτα κρυφό.
0: Ωραία.
1: Από τον, τον ήλιο.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι βρόσιμο.
1: Ναι,
0: είναι βρόσιμο. Να φάω.
1: Ε, τι δεν τρώγεται, αυτό το κάνουμε κρασί, δεν τρώγεται.
0: Τρώγεται,
1: ναι, παιδί μου, το φάτο.
2: Εκεί θα το κάνω το βίντεο.
1: Είναι πολύ γλυκό.
0: Πάρα πολύ γλυκό, ε.
1: Είναι πολύ βαθμό. Φέτο πήγαμε καλό κοντά.
0: Μη σε μου λέει το φάρμακα πάνω.
1: Όχι, ρε. Αυτό που βλέπει άσπρο είναι.
0: Ωραίο, ρε, νόστιμο είναι.
1: Καλό είναι, καλό.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω, αν δεν είχε τέτοιο, τα σπόρια.
1: Είναι
0: σταφίδα,
1: μια σιγουριά. Είναι και κάποια άσπρα, είναι και κάποια.
0: Α, και λευκά.
1: Όπως βλέπεις από πέρα, αυτά είναι.
0: Τα λευκά τι είναι.
1: Είναι επιτραπέζιο, είναι πιο.
0: Για φέρε το επιτραπέζιο. Ωραία είναι. Απλά εγώ δεν τρώω σπόρια, δεν μου αρέσουν τα σπόρια. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να το φάει. Και το επιτραπέζιο.

0: τα βουρμάκια.
1: Άδικα το τελάρο. Κοίταξε το τελάρο αυτό και κοίτα αυτό.
2: Ναι, και πώς θα βάλουμε από πάνω το άλλο που θα πατηθεί.
1: Α, μπράβο. Ο άλλος την έκανε την πλακία.
2: Τι βάζει τα φύλλα.
1: Βάζει το φύλλο πάνω. Έλα να σου πω.
2: Θα καφέ. Θα παραγγείλω καφέ.
1: Όχι, δεν θέλουμε καφέ. Έχουμε καφέ. Κάτσε να το βάλω εγώ δίπλα εδώ πέρα. Να κάνω χώρο. Α, βοηθήσω γιατί μου είπες ότι ήρθα με τα φορμάκια.
2: Έλεγες με τα φορμάκια σου.
1: Και με τι θα έρθω με... μέσα στο τρίγο. Λοιπόν, κάνουμε λίγο κενό. Πω, κολλάει ρε φίλε. Εντάξει, είμαστε καλά. Σιγά, μαζέψουν εδώ. Κάνα δύο τελάρια και θα φύγουν. Δεν τους βλέπω, Αλεξάνδρος.

0: Το χωριό δεν είναι πολύ μεγάλο. Μαγείρισα, τοπ βρήκαμε. Κυρία Χρυσούλα, έτοιμη, περιμένει. Δεν θα σας πω τι θα κάνουμε, αλλά δεν το έχουμε ξανακάνει, το μόνο σίγουρο. Κυρία Χρυσούλα.
1: Παρακαλώ. Ω, τι ευχάριστη έκπληξη.
0: Καλά είσαι.
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας.
0: Εγώ έχω ξανάρθει στο χωριό. Μ' άρεσε, το οργάνωσα και πού να ξέρω ότι θα έβρισκα και αν όχι, μου έχουν πει καλύτερα από τις καλύτερες μαγείρισες.
1: Και... έτσι λένε.
0: Έτσι λένε. Να σου πω που το κατάλαβα, καταρχάς. Να σου πω. Το κατάλαβα από το πόσο περιποιημένο έχεις στο σπίτι και από αυτή την αυτοσχέδια που θα δείξουμε σε λίγο.
1: Α, ναι.
0: Στη σταριά.
1: Ναι.
0: Θες να πούμε μέσα τι θα μαγειρέψουμε. Για πάμε.
1: Ελάτε.
0: Άλλος ένας λόγος που καταλαβαίνω ότι είσαι αστέρι είναι ότι έχεις κλιματόβεργες.
1: Ωραία.
0: Και τα κουμπίσεις πάνω, ε.
1: Λοιπόν, είναι καθαρές, πλημμένες.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Ωραία.
0: Τις πας και να βγει, είναι...
1: ναι, όποιες δεν τις τσακίζουμε, απλά. Ναι.
0: Κάνουμε, ουσιαστικά τι κάνουμε τώρα για όσους δεν γνωρίζουν, ε.
1: Θα ψήσουμε το αρνάκι πρώτα για αρκετή ώρα, το λιγότερο ένα τριώρο θέλει το πουτάκι για να...
0: δημιουργούμε μια σχάρα εδώ πέρα από κλιματόβεργες, οι οποίες κλιματόβεργες τι κάνουν, γιατί τις βάζουμε.
1: Πέρα από την νοστιμιά, κρατάει και το κρέας, σαν σκάρα δημιουργείται, αλλά δίνει και μια ιδιαίτερη γεύση.
0: Δίνει.
1: Η γιαγιά μου όλα τα κρέατα που ανάβαμε το φούρνο τότε στη Μεσαρά,
0: ναι,
1: το ξυλόφουρνο, το κουνέλι αυτά, τα χρησιμοποιούσε...
0: αυτό το πράγμα.
1: Αυτό το πράγμα. Ωραία.
0: Και μετά έπαιρνες, παίρνεις μάλλον, το μπούτι, το ακουμπάς πάνω ή ναι, κάνεις μια διαδικασία.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε τη διαδικασία
0: έλα από
1: εδώ.
0: Έλα από εδώ. Έλα από εδώ, να πάρω εγώ τις βέργες, το ταψί με τις κλιματόβεργες και ξεκινάσαι.
1: Λοιπόν...
0: είπαμε, αυτό είναι περίπου 2 κιλά, ούτε 2 κιλά.
1: 1,5 κιλό.
0: 1,5 κιλό. Ναι. Θέλει γύρω στις 2,5 ώρες με 3.
1: Ναι.
0: Σε
1: σιγανή.
0: 150.
1: 150. Στην αρχή το βάζω λίγο πιο δυνατά.
0: Το ψήνεις πού?
1: Το ψήνω...
0: εδώ.
1: Όχι, στη γάστρα.
0: Αφού βάλαμε κλιματόβεργες για το ψήνεις.
1: Ναι. Στη γάστρα ή στο τεψί μου και το σκεπάζω με αλουμινόχαρτο.
0: Μπράβο.
1: Να σιγοψηθεί.
0: Ναι.
1: Εκεί.
0: Πρώτη λοιπόν διαδικασία. Κάνουμε εγκοπές με το μαχαιράκι,
1: χαράζουμε
0: για να βάλουμε μέσα τα σκόρδα, ε.
1: Ναι.
0: Ολόκληρα.
1: 3-4 σελίδες είναι αρκετές.
0: Ναι. Βούτυ τώρα για να έχει ψαχνό, βάζεις, χεράκι.
1: Να βάλω γάντια, θέλετε.
0: Όχι, γιατί να βάζεις γάντια. Όταν μαγειρεύεις βάζεις γάντια.
1: Όχι.
0: Τι, άλλο. Γάντια βάζουνε...
1: στο νοσοκομείο το βάζαμε. Ήμουν νοσηλεύτρια.
0: Έτσι. Από εκεί σου έμεινε.
1: Ναι.
0: Λαδάκι για να κολλήσουν τα μυρωδικά και το αλάτι. Θυμάρι βάζεις.
1: Ναι.
0: Θυμάρι. Μ' αρέσεις. Ωραία. Το θυμάρι, το αλάτι, το πιπέρι. Θες να ρίξω εγώ να σε βοηθήσω.
1: Ναι.
0: Ωραία. Αφήσα ένα σπάμα κοντά, πιπεράκι. Αλάτι μπόλικο. Κανονικά ναι, πρέπει να βάλουμε και μέσα το αλάτι.
1: Ναι.
0: Εκεί, αλλά δεν πειράζει. Μετά στο μείγμα του γιαουρτιού βάζεις.
1: Ναι, βάζω.
0: Το γυρίσουμε
1: ναι,
0: και την άλλη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έλα. Θα βάζεις λάδι τώρα εδώ.
1: Ναι.
0: Βάλε.
1: Ξανά.
0: Βάλε και έρχομαι.

0: πήραν χαμπάρι, βαράνε κόρνες, έλα. Περιμπόλικο, γιατί θέλει τώρα, ε.
1: Ναι.
0: Κάποιοι δεν βάζουν στα μεγάλα κομμάτια πιπέρι για να μην μαυρίσει, λέει, αλλά θέλει τώρα. Λοιπόν, είμαστε καλά, το ξαναγυρίζουμε. Το ξαναγυρίζουμε και πάμε φούρνο.
1: Το τοποθετούμε.
0: Έλα, βάλτε μου εδώ. Πάμε φούρνο σκεπασμένο, είπαμε.
1: Λοιπόν, να φέρω το
0: λαδόκολλα. Κοιτάξτε, μπορούμε να βάλουμε τώρα εδώ λαδόκολλα για αλουμινόχαρτο. Λαδόκολλα αλουμινόχαρτο, να πάει φούρνο. Θα πάει 3 ώρες και το λέμε. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε σε 3 ώρες.

0: έχουμε καθίσει. Πού Παναγία μου. Εδώ τώρα τι θέλουμε. Πες, τι θα ήθελες εδώ. Αυτή την ώρα μεζέ, λίγο ρακί, ναι. Άντε. Αργότερα το απόγευμα, εγώ θα ερχόμουν εδώ για καφέ ελληνικό, για ένα υποβρύχιο όπως παλιά και να βλέπω. Τι βλέπω απέναντι.
1: Λευκά όρη.
0: Πού είστε, Παναγία μου, στον παράδεισο.
1: Είμαστε στον παράδεισο, πραγματικά.
0: Λοιπόν, Χρυσούλα, φίλη μου, καλή, καλή μου φίλη. Γεννήθηκες εδώ, ε?
1: Γεννήθηκα εδώ.
0: Δεν έφυγες ποτέ από εδώ?
1: Δεν έφυγα ποτέ.
0: Και πες μου κάποια χαρακτηριστικά του χωριού και τι το κάνει διαφορετικό αυτό το χωριό. Εγώ είδα, αλλά θέλω να μου το πεις εσύ.
1: Κοίτα, εκτός από τους κατοίκους που είναι, νομίζω, πάρα πολύ καλοί όλοι.
0: Και δεν υπάρχει κανένας κακός εδώ.
1: Και πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους.
0: Άμα είστε 30 άτομα, όλοι καλοί.
1: Και πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους, κάτι που δεν γίνεται σε όλα τα χωριά.
0: Όχι, δηλαδή, βέβαια. Κουτσομπολιό πάει σύννεφο.
1: Ναι, υπάρχει και αυτό. Στις μικρές κοινωνίες γενικά υπάρχει.
0: Ενώ στις μεγάλες δεν γίνεται τίποτα.
1: Στις μικρές γίνεται αυτό, γιατί δεν έχει και τι να κάνει ο καθένας. Δηλαδή ασχολείται ο ένας με τον άλλο γενικά. Αλλά εντάξει, όμως συνεργάζονται τα παιδιά. Υπάρχουν πολλά παιδιά που συνεργάζονται μεταξύ τους. Βοηθάει ο ένας τον άλλον.
0: Το αγαπάτε, το διατηρείτε.
1: Το αγαπάνε πάρα πολύ και το αγαπάνε.
0: Καθαρό.
1: Το διατηρούν πολύ καθαρό. Φαντάσου ότι έχει πάρει βραβείο το χωριό τη καθαριότητα. Ότι ανήκει στο δεύτερο, νομίζω πρώτο ή δεύτερο χωριό πιο καθαρό.
0: Στην Κρήτη.
1: Στο Ρέθυμνο.
0: Στο νομό Ρεθυμνού.
1: Στο νομό Ρεθύμνης, ναι.
0: Θες να περπατήσουμε να πάμε και στην εκκλησία?
1: Ναι, θέλω.
0: Θέλεις.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία και από
0: τώρα
1: εκεί.
0: Τώρα που σε βλέπω και χαλαρώσες.
1: Ναι, τώρα σου πάει χαλαρώνω. Είναι πιο ωραία από εκεί, ρε, είναι. Ναι, είναι.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσείς?
0: Καλά, πού πας?
2: Εδώ.
0: Ψωμί. Όπα, ήρθε το γλυκό. Αυτό είναι κέικ, ε?
3: Η γιαγιά μου το έλεγε κέικ καμβούργου.
0: Πώς.
3: Κέικ καμβούργου.
0: Κέικ καμβούργου. Σμυρνέικο. Ωραία, ωραία μυρίζει. Τι έχει μέσα?
4: Γεια σου, αδερφέ. Για το έργο να είσαι περήφανος που κάνεις, προβάλλεις πολύ και την Κρήτη και απάνω τη δικιά σας μεριά.
0: Τα
4: έχω δει, ρε φίλε. Τα βλέπεις όλα. Είμαι κυμπάρης κι εγώ. Και την δουλειά μου από εδώ είμαι. Εδώ είμαι.
0: Από πού είσαι?
4: Το σπίτι μου από εδώ. Καταγωγή σας η γωνιά. Έχει κάμει στη αδερφή μου, έχει κάμει στο μαγαζί.
0: Τι είναι, αγαπάμε και στη γωνιά.
4: Κάτσετε να κεράσουμε κάτι εδώ πέρα, ένα
0: νερό. Νερό. Δοκιμάζω.
3: Για δοκίμασέ μου, τι χαίρο είσαι σήμερα, το έφτιαξα.
0: Και γιατί έφερε τόσο πολύ?
3: Για να φάτε όλοι. Το έκανα αύριο γιατί θα τριγίσουν και οπότε είπα να τους γλυκάνω με τον τρίγο.
0: Όσο τρώσεις δεν μπορείς να αρέσει. Γι' αυτό πάρ' το, δώσ' το γιο, γιατί εγώ είμαι και επικίνδυνος. Να έκανα τραγούδι, ισορροπία. Σμυρνέικο γλυκό, η ονομασία κέικ αμβούργου.
3: Λοιπόν, γεια σας.
0: Μπερδεύει λίγο. Πού πας?
3: Πού πάω?
0: Αυτό ήταν?
3: Αυτό ήταν.
0: Τι μαγείρεψες?
3: Α, σήμερα...
0: Μην πεις αρνί και εσύ.
3: Όχι. Έχει βγάλει σαργούς ο άντρας μου. Έχουμε και ψαροκουφεκά.
0: Και θα τους κάνεις την κανητούρος.
3: Όχι. Ανάψει
0: σκάρα. Εντόστια μέσα και τέτοια.
3: Όχι, καλά.
0: Δεν το τρώσουν το σηκώτη και αυτά.
3: Όχι, δεν.
0: Το σκάρο.
3: Όχι σκάρο, σαργός.
0: Εγώ σκάρος ονειρεύουμε.
3: Έχει και σκάρος, αλλά πρέπει να τους κάνεις την ίδια μέρα ή να είναι πρωί.
0: Ναι, αλλιώς τελειώσανε σκάρι.
3: Δεν είναι σημερινή.
0: Σκάρι μπουρδέτο θα κάνεις.
3: Όχι, μωρέ, μπουρδέτο.
0: Σκάρι μπουρδέτο. Δοκίμασα τους σκάρους μπουρδέτο.
3: Όχι, εγώ κάνω άλλα ψάρια.
0: Ξέρεις πώς γίνεται μπουρδέτο?
3: Ναι, μωρέ, δεν ξέρω.
0: Ωραία.
3: Σκορπιούς κάνω.
4: Να φέρω ουίσκι. Εγώ τα κρασιά τα έχω κόψει τα τσικουδιές, είναι όλα ψυκασμένα. Είναι αποσταμένα από τα μάτια.
0: Το άκυρο το πλέον να φέρω ουίσκι.

0: Εσύ ο φρανερό, δεν το πίνεις, δεν θα πω.
1: Δεν πίνουμε αλκοόλ. Δεν καπνίζουμε. Περπατάμε.
0: Πολύ καλά, σε έλεγα στα ποτάμια προπατούσε.
1: Περπατάμε. Προσπαθούμε να χάνουμε κιλά που τα παίρνουμε.
2: Είναι.
1: Αυτά. Λοιπόν, στη διάρκεια.
2: Στη
0: διάρκεια. Εγώ ξέρω τι φαγητό έχω παραγγείλει στη γυναίκα σαν να μου ψήσει.
1: Για πες.
0: Χοιρινό μεροβίθια. Μεροβίθια.
1: Θα σε πάει αύριο.
0: Την κατοχή του ψήνανε.
1: Πάρε σόδες
0: αυτό. Η γυναίκα μου ξέρει να λόδα πει και ξέρει και ψήνει την παλιά κουζίνα.
1: Και βάζει και κείμενο, ε.
0: Τα πάντα, ναι. Αλλά μια φορά με κάτι μεγάλο ξενοδόχη το φάγανα και μου λέει φέρε μου την στο ξενοδοχείο.
1: Χοιρινό ρεβίθια κάναμε στα λιβάδια μιλοποτάμου.
0: Στους προγάμους το κάνω αυτό. Στα λιβάδια.
1: Και κάναμε και στην Παναγιά, ρου, πάνω, ρούστα. Ρούσα Παναγιά.
0: Ρούσα
1: Παναγιά, ανόγια πάνω.
0: Ανόγια.
1: Με τον φίλο μας τον. Τον Πάσχα. Γεια σου φίλε Πάσχα.
0: Ή να φας πόρτα άγρια τσιγαριαστά με το χοιρινό.
2: Να τρελαθείς.
0: Να τρελαθείς.
1: Σκέτα τα χόρτα δεν παίζουν. Ε.
0: Παίζουν, αλλά να τα φας αυτά να μας χομυρίζει. Να είναι δικό μας το χοιρινό.
1: Γιατί τρώμε τόσο πολύ, τρώτε τόσο πολύ κρέα στην Κρήτη.
0: Και το όνομά σου ξέχασα το μικρό.
1: Βασίλης Πατσής.
0: Βασίλης, το θυμάμαι.
1: Εκφαρσάλλου να το ξαναπώ πάλι.
0: Βασίλη, για να μπορεί να αντέξει την πίεση.
3: Ναι, και καλά τώρα.
0: Να παλέψει.
3: Ναι.
0: Την καθημερινότητα και στους τρελούς που αντιμετωπίζουμε.
1: Θες κρέας.
0: Ναι, κρέας.
1: Το αγαπημένο μου κρέας σήμερα είναι η προβατίνα.
0: Μπράβο. Ψητή. Όπως την κάνετε απάνω. Ψητή. Εγώ έχω ζήσει όλη την άλλη Ελλάδα. Απάνω και ξέρω τι.
1: Και κοντοσούβλι είναι.
0: Κοντοσούβλι, η παϊδάκια προβατίνα.
1: Η
0: παϊδάκια προβατίνα.
1: Λουκάνικο, ωραίο
0: καλό. Λουκάνικο, απάνω, ναι, τα έχω φάει. Εγώ παλιά ήμουν νύχτα, δούλευα όλα πάνω τα μαγαζιά πάνω.
1: Α, ναι. Όνομα επίθετο δεν μου πεις.
0: Γιώρης Κοκκινάκης.
1: Κοκκινάκης, ε. Δώσ' το χέρι κανονικά. Τι είναι αυτό τώρα.
0: Όλα καλά.
1: Ουίσκι θα βάλεις που δεν πίνω.
0: Θα τα βάλω.
1: Δεν πίνω ουίσκι.
0: Έχω και βότκα. Ρώσικη. Καθίασα από τη Ρωσία. Τι νομίζεις. Εγώ δεν πίνω.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Τι νομίζεις.
1: Πού θα δώσουμε ραντεβού για μια βότκα αργότερα.
0: Άμα θέλεις το απόγευμα εγώ είμαι εδώ πέρα. Μετά τις 7.30-8.
1: Συγγνώμη. Μετά τις 7.30-8 αν είμαστε εδώ. Ραντεβού για μια ρώσικη βότκα.
0: Άμα ξέρω τι θα έρθεις θα είμαι εδώ εγώ.
1: Κάνεις κοκτέιλ ή θα την πιούμε έτσι.
0: Θα την πιούμε όπως γουστάρουμε. Θα πάμε να προφέσω πορτοκάλια, θα τα στύψουμε.
1: Θα πάρουμε βιταμίνη C.
0: Yes.
1: Ολόφρεσκια καλοκαιρινή ντομάτα. Είμαστε μέσα στο κέντρο της Κρήτης και θα κάνουμε ντάκο. Ντάκο αυθεντικό, κρητικό, με ελιές που δεν πήρα και θα βάλω κάπαρι που πήρα. Πάμε να κάνουμε τον ντακοζούμι. Αφαιρούμε το κεντρικό κοτσάνι με ένα τέτοιο μαχαίρι και σοπινέλ, εδώ, ιδανικό, δείτε. Παίρνω το μεγαλύτερο και κόβω την ντομάτα στη μέση. Και πάμε στο χοντρό μέρος του τρίσι. Ελαιόλαδο μέσα έχω βάλει, μπόλικη ρίγανη, υπήρου, πυραμίδες αλατιού, σολτόντιση, αλάτι μεσολογίου και κάπαρι ολόκληρη ή ψιλοκομμένη. Ανακατεύουμε, αφήνουμε να μαριναριστεί λίγο η ντομάτα, να βγάλει τα αρώματά της και πάμε να βρέξουμε αρχικά τον τάκο. Έτσι τα βρέχω εγώ. Παπ, παπ. Τα βαφτίζω. Παπ, παπ. Τώρα ήρθε η ώρα του ντακοζουμιού. Ξινομιζήθρα, μπορείτε να βάλετε και φέτα μαζί με ξινομιζήθρα, αλλά μην κάνουμε τον αφεντικό τον τάκο. Ελιές ζύπλα, αλλά σε ελιές, το ξέχασα πάλι να πάρω. Ξεχασιάρεσε με το ρε τελευταία Παναγία μου. Άρα βάλω και χιαμπαρί μου. Πολύ ζωμένοι, πολύ νερό. Αυτή είναι όλη η νεσμιά. Και το ελαιόλαδο, το παρθένο, το αγνό, το κρητικό, το τίμιο. Μυζήθρα χανιώτικη. Με τα χεράκια χωριάτικα, γιατί ο ντάκος είναι παραδοσιακός

0: Και η πλατεία, τα πανηγύρια γίνονται συνήθως εδώ απ' έξω. Mm. Έχουν φτιάξει επίτηδες, έχουν διαμορφώσει το χώρο.
1: Κάτσε να βγάλω το γυαλί.
0: Ούτως ώστε ο πολιτιστικός συνήθως βολεύει να κάνει εδώ, γιατί μέσα υπάρχει και μαγειρίο μέσα στον πολιτιστικό.
1: Α, ναι, εδώ.
0: Υπάρχει χώρος, ναι, που φτιάζουν πράγματα.
1: Και... βλέπω και ένα μνημείο πεσόντων. Και ναι, πες μου λίγο για την εκκλησία, αφού είμαστε στην εκκλησία.
0: Η Αγία Μαρίνα είναι πολιούχος.
1: Έλα πιο δίπλα μου, δεν με αγαπάς.
0: Πολιούχος του χωριού, φυσικά και σ' αγαπάω.
1: Ναι.
0: Και θέλω να σας πω ότι οι περισσότεροι εδώ,
1: ναι,
0: είναι Μαρίνος και Μαρίνα. Δηλαδή τα ονόματα αυτά επικρατούν σε αυτό το χωριό.
1: Θαυματουργεί,
0: θαυματουργεί πάρα πολύ και τα αφιερώνουν στη χάρη της. Οπότε εδώ θα ακούσεις πάρα πολλούς Μαρίνους και Μαρίνες.
1: Είναι και ωραία εκκλησία.
0: Είναι πανέμορφη.
1: Ο Πάτερ είχε μια δουλειά σήμερα, δεν μπόρεσε να έρθει, δεν πειράζει. Θα τη δείξουμε απ' έξω και θα προχωρήσουμε στα μονοπάτια
0: της Κούφης.
1: Της Κούφης.
0: Τα παραμυθένια.
1: Κούφης, όχι Κούφης.
0: Κούφης.
1: Γιατί γράφεται και Κούφη κάπου.
0: Αυτό είναι λάθος.
1: Είναι λάθος,
0: το οποίο πρέπει να διορθωθεί, ναι.
1: Πάμε.
0: Είναι λάθος. Τα παραμυθένια στο Πάτερ.
1: Ράτσι. Ράντσι, όχι, πορτοκάλι. Πορτοκάλι, ναι. Γυαλί. Πορτοκάλι, ε.
2: Πορτοκάλι για σεμί.
1: Από το καθαρό, από το καταλαβαίνουμε ότι είναι πορτοκάλι. Από το σχήμα του, ε.
2: Το σχήμα
1: του. Το νεράτσι έχει άλλο.
2: Είναι, ναι, είναι πιο πορόδες.
1: Και μου είπες, επειδή δεν είχε νερά και πότιστο, θα έπρεπε τώρα να είναι διπλάσιο.
2: Το ποτίζουμε μια φορά, δύο φορές το μήνα.
1: Εμείς όμως δεν ήρθαμε για το πορτοκάλι εδώ, ήρθαμε γι' αυτό πίσω μας εδώ.
2: Ναι, είναι ένα ιστορικό για σεμί.
1: Είναι ένα ιστορικό για σεμί.
2: Πιο μεγάλο από μένα.
1: Πιο μεγάλο
2: από 70 ένα χρόνια και πάνω.
1: Αρθισμένο αυτό πόσα είναι?
2: Τριπλό.
1: Τριπλό.
2: Όχι μόνο αυτό, αλλά κάνει κάτι τεράστιο. Και η μυρωδιά.
1: Και πώς εξεράθηκε 70 χρόνια?
2: Δεν εξεράθηκε. Είναι... δεν είχε μεγάλες ανάγκες από νερά και από. Εν πάση περιπτώσει είναι ενδεικτικό.
1: Ήρθα πάλι.
2: Ενδεικτικό της κλιματικής αλλαγής θα μπορούσε.
1: Αυτό είναι.
2: Μετά από 70
1: πήγε
2: χρόνια.
1: Πήγε φέτος να πάθει.
2: Πρώτη φορά που έγινε έτσι.
3: Έχω και εγώ, μωρέ.
1: Τι έτσι σας άφηνα?
3: Τι έχεις?
1: Κάτι έχω.
3: Δεν θέλουμε άλλα, κράτη έχουμε γεμίσει.
1: Δεν μπορεί.
4: Την τα λέγαμε να τη σβήσουμε.
1: Όχι, μωρέ, κρατάει, αυτό είναι καπνιστά. Του φίλου μας, του Αντωνάκη. Τι θέλετε? Λουκάνικα έχετε?
3: Δεν έχω βγάλει και μέσα.
1: Πανσέτα καπνιστή.
3: Όπα.
4: Καπνιστή δεν έχουμε.
1: Περίμενε.
3: Καπνιστή δεν την έχουμε καπνίσει ακόμη.
1: Πανσέτα καπνιστή με θυμαρίσιο μέλι.
5: Από τα πλάνη.
3: Έλα.
1: Κοίταξε, έφερα. Πανσέτα καπνιστή με θυμαρίσιο μέλι. Καπνιστό λουκάνικο χωριάτικο από το stop κωδικούς. Πάρμα τον Άκη, τα αφήνω εδώ.
3: Όχι, εκεί έχουμε πρόβλημα. Ας τα από εδώ τα βάλουμε μετά. Έλα, τα βάλουμε κατευθείαν.
1: Κατευθείαν βάλαμε.
3: Σημαίνα είναι ρόδισμα μόνο.
4: Βάλουμε λουκάνικα.
3: Έχει τη γάστρα.
4: Βάλουμε λουκάνικα.
5: Γεια σου, Λάρη, εψίστη.
1: Καλύτερα να σας πω τώρα πως ήρθα εγώ σε αυτό το όμορφο χωριό, την Κούφη και όχι Κουφή. Γιατί πολλοί μπορεί να μπερδεύονται, ε.
6: Τη λένε και Κουφή.
1: Τη λένε και Κουφή.
6: Τη λένε και Κουφή γιατί...
1: αλλά δεν είναι Κουφή.
6: Έχουν βγει δύο έννοιες, λέω. Παλιά έλεγαν ότι και καλά ισχύουν δύο γνώμες ή είναι Κούφια από κάτω.
1: Α.
6: Ναι, ή για μια παλιά γριά που ήταν Κουφή και τη φωνάζουν Κούφια. Έχουν δύο έννοιες για το χωριό. Αλλά μάλλον η έννοια είναι ότι από κάτω είναι Κούφια.
1: Αυτό μάλλον.
6: Αυτό είναι το πιο.
1: Και τέτοιο. Η ουσία όλο αυτού της Κούφης, Κούφη χωριό, είναι ότι δίπλα στο Ρέθυμνο, 15 με 20 λεπτά
6: έχεις
1: μπορείς να ανακαλύψεις ομορφιές που δεν πάει ο νους πραγματικά. Εγώ ήρθα τυχαία για να τσιμπήσω κάτι σε ένα καφενείο εδώ. Ο Μανώλης κάπου με ανακάλυψε, μου στέλνει μηνυματάκι και όλα αυτά γίνανε σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Ήρθαμε στον Τρίγο, ήρθαμε στο χωριό. Εσύ μένεις μόνιμα εδώ?
6: Εγώ μένω μόνιμα εδώ. Παλιά μείνα χρόνια στο Ρέθυμνο όμως.
1: Και είχα, γιατί να μείνεις στο Ρέθυμνο?
6: Είχα τη βαβούρα του Ρεθύμνου, παιδί μου, και δεν χρειάζεται.
1: Μια κατεβασιά είναι και μια.
6: Σε ένα τέταρτο είσαι στο Ρέθυμνο, σε πέντε λεπτά είσαι στην παραλία.
1: Και άμα πας και πιεις και λίγο παραπάνω στο Ρέθυμνο, κοιμάσαι εκεί, ρε παιδί μου. Δεν μπαίνεις από το κέντρο να γυρίσεις εδώ.
6: Εννοείται.
1: Έτσι δεν είναι.
6: Δεν μπαίνουμε στον δρόμο πιο μένος.
1: Δεν μπαίνεις στον δρόμο πιο μένος, ακριβώς.

δεν τις κάνεις καλά αυτή τώρα. Ε? Ξεκινάμε με σπάσιμο ποτηριών. Θα ξαναψήσω, θα ξαναφάμε. Εγώ μπορεί να γυρίσω, αλλά μόνος μου. Σε θα φύγεις. Πάμε στον αλλού. Πάμε, περπατήσουμε.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μετρήσαμε ώρες.
1: Περίπου 3,5 ώρες.
0: 3,5 ώρες αυτός τους.
1: Αλλά στο σιγανό, 150.
0: Είπαμε και από πριν 150. Ναι. Για να γίνει, για να δω. Τι να γίνει, να δες, βλέπεις. Τίποτα. Ναι. Έτοιμο. Τώρα θα το ξεψαχνίσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Για κάνει τη διαδικασία να δω. Ωραία, μέσα έσπανε.
1: Ανοίγει
0: κοίτα,
1: μόνο
0: ψήσιμο,
1: του.
0: Ναι, βέβαια. Τα κόκκαλα τα κρατάω, εγώ μου αρέσουν.
1: Ωραία.
0: Είμαι ζε. Ωραία. Πήγαινε κόκκαλο έτσι, ωραία. Ωραία, φίλε, τι είναι αυτό. Αυτό και τίποτα, μην το κάνεις, ένα αλάτι και πιπέρι τώρα, ε.
1: Ναι.
0: Αλλά το γιαούρτι θα δώσει την οξύτητα, θα δώσει και λεμόνι βάζεις.
1: Λοιπόν, επειδή θα βάλω ξινομιζήθρα, δεν θα βάλω λεμόνι. Τη φτιάχνω εγώ την ξινομιζήθρα.
0: Ναι. Πω, τι, από πού είναι αυτό το αρνητή μου, σχομυρίζει έτσι.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Είναι δικό μας.
0: Πω, πω Παναγία μου, πως μυρίζει.
1: Έχουμε πρόβατα, σε λίγο θα τα δεις κιόλας.
0: Να το σομιζές μου.
1: Λοιπόν, και τώρα.
0: Κάτ. Και.
1: Θα κάνουμε περίπου. Όπως χωρίζονται, δεν είναι ανάγκη να είναι όλα.
0: Α, το κάνεις κουμπουκές.
1: Ναι.
0: Α, το κάνεις κουμπουκές. Ρίχνεις από πάνω μετά το τέτοιο και.
1: Μπράβο.
0: Ξέρεις τι νόμιζα εγώ.
1: Ναι.
0: Ότι θα το ξυψανίσεις και θα το ξαναμαζέψεις και θα βάλεις από πάνω.
1: Όχι.
0: Όχι. Ανοίγω τη γάστρα. Ρε εσύ αυτό τρώγεται από μέσα, από τη γάστρα μετά.
1: Ναι.
0: Πέφτουν οι μπουκές μέσα στη γάστρα.
1: Ναι.
0: Χτυπάς τώρα τα αυγά. Ναι. Ας θα το πλώσω εγώ όμορφα.
1: Να το πάω αυτό μέσα.
0: Ναι, με ζευγάρα, ε. Έτσι μου έρχεται να πάρω να πω. Να δοκιμάσω τώρα. Πολύ καλά, ε. Θα το τρως έτσι και εδώ, σαν αντικριστό είναι. Πάει ακόμα. Δεν με βλέπει. Πάει ακόμα που δεν με βλέπει. Ε, πω πω τι, δικό σου, ε. Άντε, γεια.
1: Λοιπόν.
0: Για φάγα λίγο σκηνή. Οπα, κόλπο.
1: Το ζουμί αυτό που έχει βγάλει.
0: Α, τη σάλτσα,
1: τα γλάσσα. Ναι. Εγώ πάντα τη... Τη ρίχνω, γιατί το διατηρεί με τα μαλακό.
0: Και ζουμερό.
1: Και ζουμερό.
0: Μες τα δάρα είναι αυτή. Ο φούρνος τώρα να υποθέσω

0: είναι ψηλά. 180.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή 200. Το έχω στο 200.
0: Μπράβο, για να πιάσει την κρούστα, ε.
1: Ναι.
0: Ένα. Δύο. Βάζεις ρίγανη. Ή από πάνω.
2: Από πάνω.
0: Και ντομάτα είπες, ε. Ολοκύτερα να. Μεζές βασικά είναι αυτό, δεν φαΐ. Αυτό είναι μεζές για την παρέα, ε.
2: Ναι.
0: Και με τι το συνοδεύεις εδώ, ε.
2: Λοιπόν, συνήθως
0: με πατάτα τηγανητή.
2: Μπορεί να το συνοδεύσεις σαν τα χυμερίζει,
0: σπιρωτό.
2: Αλλά αν είχαμε βάλει αγκινάρες, πατάτες.
0: Ω, ναι. Γύρω-γύρω τώρα τη τέτοια, από πάνω από το γιαούρτι.
2: Από πάνω.
0: Από πάνω από εδώ για να κατεβάσει σιγράκι αυτό, ε. Ό,τι φάει μας έγινε σήμερα τέλειο. Πρόβει το γιαούρτι.
2: Ναι, σε στραγγιστό.
0: Αλλά έχει στραγγιστεί, ναι. Ναι.
2: Λοιπόν, πιστεύω ότι φτάνει.
0: Ναι. Να κατέψω ή όχι ακόμα.
2: Δεν ξέρω αν σε βολεύει και ο...
0: Τι.
2: Από κόφης.
0: Πολλά με βολεύει. Και μισή θα έτσι το...
2: Οι κουταλιές είναι αρκετές.
0: Οπότε ουσιαστικά κάνεις ένα παχύρευστο έτσι χυλό,
2: ναι,
0: γιαουρτιού. Και τέτοιο μέσα. Ωραία.
2: Και κασέρι.
0: Θες να είναι έτσι, αλάτι.
2: Λιβαρδάκι.
0: Το γιαούρτι όσο το χτυπάμε, το έχουμε ξαναπεί ότι γίνεται πιο ρευστό. Βέβαια τώρα έχω και τα αυγά.
2: Λίγο φέρι.
0: Ναι. Σκόρδο το έχουμε βάλει με σταρνί, δεν χρειάζεται άλλο.
2: Ναι, πλέον, θα έχει γίνει... πάρει ήδη, ναι, την ερωδιά.
0: Ας τα καλύψει τώρα αυτή την νοστιμιά όλη. Χτυπάω, ανακατεύω,
2: ναι.
0: Γίνομαι μίξερ. Είσαι εντάξει εδώ.
2: Ναι.
0: Είσαι εντάξει.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Θες κι άλλο να χτυπήσω.
2: Όχι. Μια χαρά είναι.
0: Κοίτα.
2: Τέλειο.
0: Δικό σου. Και ποιος το έμαθε το φαγητό, είπες.
2: Η μαμά μου.
0: Η μαμά το έκανε, το κάνουν εκεί,
2: ναι.
0: Ε.
2: Ναι.
0: Και θα,
2: πάρα πολύ.
0: Θα έβαζες και αγκινάρες κομμάτια μέσα.
2: Ναι, ανάμεσα στο κρέας θα μπαίνανε αγκινάρες. Αν ήταν
0: ομές,
2: θα τις είχαμε σοτάρει στην αρχή λίγο με λαδάκι, λίγο νερό να έχουν μισοψηθεί.
0: Ναι.
2: Και μετά θα το βάζαμε.
0: Ναι, γιατί θέλανε σκληρές, ναι, άψητες μετά.
2: Ή αν τις είχαμε στο βάζο, θα τις βάζαμε μετά τώρα, αμέσως.
0: Θα βάλω το μέτρα τώρα.
2: Ωραία.
0: Να έχεις λίγο ακόμα.
2: Να μην πεταχτεί.
0: Όχι, βέβαια, δεν κοιτάμε τίποτα. Ειδικά αυτά τώρα που είναι όλα αγνά εδώ και... Να, από εδώ πάρε λίγο. Κοίτα, εδώ δεν είναι. Πάρε το λίγο εδώ. Εκεί στη γωνίτσα και ξεκινάω, βάζω το μάτα μου. Να βάλω εδώ πάνω να μην ξεχαθεί το κρέας. Τρεις, τέσσερις, πέντε και είμαστε εντάξει. Σταυρό έκανα ουσιαστικά.
2: Ναι.
0: Ρίξεις και ρίγανη πάνω.
2: Λοιπόν, θα ρίξουμε λίγη ρίγανίτσα.
0: Σκέπασμα.
2: Σκέπασμα και φούρνο.
0: Ένα τέταρτο και δείχνουμε τα αποκαλυπτήρια.
2: Τέλεια.
0: Τέλεια, τέλεια.
3: Καλά, εσείς πως
0: είστε. Αυτό το ωραίο σπίτι είναι δικό σας.
3: Όλο. Αν δεν μας το πάρουνε.
0: Ποιος το πάρει, μωρέ.
3: Ξέρω εγώ.
0: Κάτσε καλά, δεν το παίρνει κανένα, θα γίνει χαμός εδώ. Έτσι σαν τη μάνα μου. Μάνα μου έχει τέτοια λουλούδια πολλά. Φουλ.
3: Ναι.
0: Απορώ πώς τα ποτίζετε αυτά κάθε μέρα.
3: Κάθε μέρα, πρωί, βράδυ.
0: Ναι, τώρα το καλοκαίρι θέλει νερό, σαν φουλ.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι μαγείρεψε σήμερα.
3: Α,
0: είναι η ερώτηση της ημέρας.
3: Ντολμαδάκια με ανθούς.
0: Και ντολμαδάκια ανθή.
3: Ναι.
0: Φούρνο ή κατσαρόλα.
3: Φούρνο.
0: Γάστρα. Και ντομάτες από πάνω.
3: Όχι.
0: Καλησπέρα.
3: Αλουμινόχαρτο.
0: Αλουμινόχαρτο από πάνω.
3: Ναι, για να μην.
0: Τι ώρα τρώτε συνήθως εδώ, για να έρθω, να ξέρω.
3: Εξαρτάται.
0: Κάτσε να δω.
3: Τρεις, τέσσερις.
0: Ω, αργούμε ακόμα, είναι νωρίς πρωί. Πρωί ακόμα.
3: Εμείς
0: πάγαμε ένα κέικ, πιάμε έναν καφέ που νωρίτερα και προχωράμε για το χωριό να πάτε στο καλό.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: χάρηκα. Να είστε καλά κι εγώ.

0: Είχες δίκιο που επέμενες να περάσουμε πριν από εδώ, γιατί είναι ο δρόμος του παραδείσου.
1: Είναι
0: πανέμορφο. Σίκα, τα οποία είναι η σικιά χειμωνιάτικη, παρακαλώ. Έχει παραπάνω μήλα.
1: Έχει και μήλα.
0: Και ήθελες να μου πεις για αυτό.
1: Είναι, κοίτα, θυμάμαι, ναι, και αυτό το πανέμορφο λέω. Πραγματικά είναι πανέμορφο και αν κοιτάξετε και από εδώ μέσα θα δείτε όλο δέντρα.
0: Τι κάνατε, παιδάκια μου πει.
1: Α, παιδάκια, μας άρεσε πάρα πολύ που παίζαμε. Σε αυτό το σημείο ήταν το αγαπημένο μας.
0: Εδώ,
1: οποίο, ναι, ναι. Και νομίζαμε ότι από εδώ βγαίνανε τα παραμύθια. Δηλαδή, μια τέτοια
0: φαντάσου
1: κατάσταση.
0: Φαντάσου τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν
0: γιατί είναι όντως ο δρόμος του παραμυθιού εδώ.
1: Είναι, είναι πολύ όμορφα.
0: Έχει και... τα μιλαράκια, είναι περπατάς εδώ, φαντάσου παιδάκι.
1: Και προχωράς και παρακάτω, αν προχωρήσουμε, που δεν το κάνουμε τώρα, είναι όλο το σημείο να φτάσει μέχρι πολύ μακριά.
0: Αν εκεί πάει έτσι μια ευθεία,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό
1: είναι σπίτια, είναι σπίτια.
0: Γι' αυτό παίζατε εδώ.
1: Ναι, ναι, μας άρεσε πάρα πολύ.
0: Προχώρα και στα μήλα.
1: Και πάμε.
0: Πάμε, πάμε. Τα μήλα βέβαια αυτά θέλουν τώρα.
1: Κοίτα, ακόμα όπως βλέπεις.
0: Ξέρεις, μικρός μου άρεσε να τα τρώω έτσι τα μήλα. Εμένα.
1: Όπως είναι,
0: όπως είναι, ναι. Γενικότερα, μ' αρέσει να κόβω. Λεμόνια, πορτοβέλι, δεν ξέρω γιατί. Όπου περνάω, να σταματάω για να κόβω. Τώρα αυτό βέβαια, άμα το φάω.
1: Ε, τώρα ναι, δεν είναι ακόμα.
0: Θα πάω εκεί που πρέπει μετά από καμιά εβδομάδα. Ρε, δεν είναι μήλο.
1: Τι είναι, καλά.
0: Λωτός είναι.
1: Καλά, εμείς τώρα γιατί να το αλλάξουμε.
0: Λωτός είναι, παιδιά. Θα γίνουμε ρεζίλι πανελλαδικό.
1: Γιατί, φαίνεται.
0: Μιλολωτός.
1: Συγγνώμη, φαίνεται ότι είναι λωτός.
0: Να το πω, το φαίνεται.
1: Μήλο είναι.
0: Λωτός είναι.
1: Ναι, αλλά τώρα πώς θα το αλλάξουμε.
0: Μα είναι μήλο. Λωτός.
1: Μα είναι μήλο. Λωτός. Είναι διασταύρωση.
0: Ναι, μπορεί.
1: Κάτσε ρε εσύ. Είναι διασταύρωση αυτή. Δεν το αλλάζουμε.
0: Λωτός είναι.
1: Εντάξει, μήλο λωτός. Μήλο λωτός είναι. Δεν το αλλάζουμε.
0: Εγώ ή εσύ ανήκεις.
2: Εσύ.
0: Εγώ.
2: Άντε, ναι.
0: Α, μας
2: θέλω να σου δώσω τη χαρά.
0: Ναι, τη χαρά εγώ την πήρα και τώρα. Α, αυτά είναι. Και να σου πω και κάτι. Εσύ τι θες, να πάρει κι άλλο χρώμα. Όχι, ε.
2: Όχι. Τώρα πιστεύω, εντάξει, λίγο, λίγο ήθελα, αλλά εντάξει.
0: Να σου πω, δεν τρώγεται αυτό, παίρνει το κουτάλι ο καθένας,
2: ναι,
0: και
2: ναι,
0: βγάζει,
2: ναι.
0: Ε?
2: Ναι.
0: Αλλά ντρέπεσαι να το χαλάσεις, ρε παιδί μου.
2: Και τι?
0: Ε, ντρέπεσαι να το χαλάσεις, τα αφήνεις στο κρυώσι, το παίρνει αυτός που έρχεται εδώ στο σπίτι.
2: Ωραία, παίρνει. Όπως είναι θα το πάρεις, το χαρίζω, με όλη μου την καρδιά.
0: Ακούστε τώρα, πίσω ακριβώς έχει, καταρχάς είναι όλα δικά τους εδώ, πέρα από το αρνί. Ε, ντολμαδάκια. Καταπληκτική κολοκυθοκεφτέδες που δεν υπάρχει συνταγή. Είπαμε, βάζεις μέσα πατάτα, μυρωδικά,
2: ναι, μυρωδικά, πάπρικα. Κρεμμύδι ξερό, κρεμμύδι φρέσκο, άνηθο, μαϊντανό και δυόσμο.
0: Μπράβο.
2: Αρκετό, ρίγανη, ξύνο μυζήθρα δικιά μας.
0: Στο ένα κιλό κολοκύθια, έτσι.
2: Στο ένα κιλό
0: κολοκύθια. Και το παίζεις με ντομάτι, ε. Και αυγά.
2: Και ένα
0: κρασί. Όχι αυγά.
2: Δύο αυγά. Mm.
0: Ακούστε συνταγή.
2: Ένα κρασοπότηρο αλεύρι, περίπου.
0: Η πάπρικα το πάει αλλού, έτσι το κάνει
2: δεν
0: λίγο.
2: Δίνει.
0: Άμα κλείσει το στόμα, νομίζω ότι τόσο κρέας.
2: Ναι, αν έβαζα.
0: Τόσο κρέας.
2: Την είχα φτιάξει την ίδια συνταγή με μπέικον, ψιλοκομμένο μπέικον.
0: Όχι, μου. Α, θα εντάξει, ναι.
2: Απογειώθηκε.
0: Αλλού.
2: Την άλλη φορά θα στο φτιάξω.
0: Εγώ δεν. Αφαιρεί. Αφαιρεί. Λοιπόν, αυτό είναι ο κολοκυθοκευτές. Το σπάω, έχει κρυώσει τώρα και θα είναι πιο νόστιμο, ναι. Γιατί βγάζει αρώματα. Και ψιλοκομμένη πιπεριά κόκκινη.
2: Ναι.
0: Δεν, να μυρίσετε δεν μπορείτε, εγώ μπορώ, μυρίζω με ζέζια μπύρες. Και όχι μόνο. Το αρνί θα βγάλεις.
2: Α, ναι.
0: Θα βγάλω να φάω λίγο κόκκινη, γιατί δεν έφαγα 5-6. Τα περάκι έχει.
2: Βέβαια.
0: Υπάρχει, παιδί μου. Μπορεί να μην έχω φάγει καλύτερο κολοκυθοκεφτέ. Ούτε εγώ που είμαι μάγειρα δεν κάνω τέτοιο. Πω πω. Έτσι μίλαγα μέχρι να έρθει σήμερα μόνος μου.
2: Ωραία.
0: Αυτό δεν θέλει να κρυώσει λίγο κανονικά.
2: Κανονικά ναι. Mm. Θέλει να κρυώσει λίγο.
0: Θα έχουν ευκαιρία να ξανάρθω σπίτι. Μπράβο, κι άστο δίπλα. Γιατί έχω και μια δουλειά εδώ πέρα. Θα φάω ένα κολοκυθοκεφτέ.
2: Ορίστε.
0: Βουαλά, αυτά είναι.

0: Και καλή μας.
1: Τι. Ωραία, ακούγεται και το πιπέρι.
2: Θρηματίζω παξιμαδιά, τα βάζω μέσα και τα μουλιάζω με εμφιαλωμένο καλό νερό. Εμφιαλωμένο, βραβευμένο και από τον αποκόρονα. Νερό σαμαριά, τα αφήνουμε λίγο να μουλιάσει. Μέσα στο χοιρινό κυμά ένα αυγό. Εγώ κάνω τη μισή ποσότητα από ό,τι δίνω στα υλικά. Σκόνη σκόρδου. Μπορείτε να βάλετε και κανονικό σκόρδο. Τρίβουμε μία πατάτα. Το κρεμμύδι. Μισό. Και ψιλοκόβω σύγκλινο. Σαν κυμά και πιο ψιλοκομμένο. Και κάνουμε κυμά, είπαμε, το σύγκλινο ή και το απάκι. Ό,τι θέλετε μπορείτε να βάλετε. Έξτρα γεύση θα δώσει. Α, αυτό είναι. Μηλόξιδο. 10 σταγόνες. Αλατάκι. Πιπέρι, λίγο λάδι, πολύ λίγο, γιατί ο χοιρινός κυμάς έχει λίπος. Δυόσμο και μαϊντανό, μπορείτε να βάλετε και ξερό δυόσμο αν θέλετε, εγώ το έχω μαζί εδώ, το κόβω. Βλέπετε εδώ το παξιμάδι. Με την υγρασία που πρέπει, το έχω στύψει, το βάζω μέσα, ανακατεύω και ζυμώνω. Πάμε τώρα να κάνουμε ντυπάρα με, κοιτάξτε εδώ την τσίπα πάνω από το πρόβιο γιαούρτι, θα τη βγάλω στην άκρη, τη φάω εγώ. Εδώ είναι όλη η νοστιμιά. Γιαούρτι, παραδοσιακό πρόβιο Μαστοράκης. Όσο μπορείτε πάτε τα τρυφερά κοτσανάκια του μαϊντανού, γιατί έχουν περισσότερο άρωμα. Και εμένα, να μην το λέω συνέχεια, θα το λέω με ένα καλό μαχαίρι, και ειδικά αυτό εδώ είναι ιδανικό το σαντόκο. Ψιλοκόψτε, δεν χρειάζεται τόσο γρήγορα, αργά το μαϊντανό. Βασικό κρεμμύδι. Σκόνη σκόρδου. Μείγμα ζατάρ. Αλατάκι, πιπεράκι, ανακατεύουμε και είμαστε έτοιμοι. Για να ψήσουμε και φταίδες.

0: πεις ποιος είσαι.
1: Έλα, έλα. Έλα, έλα, έλα, έλα. Έλα, Μανώλη, έλα, έλα. Έλα. Έλα. Έλα, έλα, έλα, έλα. Έλα κι άλλο. Έλα, έλα, έλα.
0: Οπα!
1: Έλα, έλα λίγο ακόμα. Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα. Έλα.
0: Οπα!
1: Έλα κι άλλο.
0: Οπα, ρε, πόρτα, ρε.
1: Εντάξει, αυτό.

0: μπλή. Δεν μου έχει εμπιστοσύνη.
1: Άμα δεν γίνει καλό το κρασί, για κλείνει βάψη.
0: Ήρθα εδώ με κομμένο νύχι πρωινό. Θα κάνω απολύμανση τώρα το πόδι.
1: Εντάξει, ο Μίκητας βοηθάει στη ζήμη σας.
0: Τι κρασί να πιείτε τον χρόνο. Ρίψε κάτι το δερμάτι. Έλα, πού θα πατήσω.
1: Δεν είναι απάντη, τι παιδό δε.
0: Δεν μ' αρέσουν εμένα, εγώ θέλω αποστηρωμένα πράγματα.
1: Συνέχνε, φέρε τα...
2: Τα
1: baby oil.
0: Ρε, φέρε τα baby oil. Φέρε τα baby oil.
1: Το φέρε το λάστιχο.
0: Μα έτσι.
2: Δεν πάρε τα μελτζάν κατεβαίνω κάτω.
1: Πού είναι το λάστιχο, ρε!
0: Πλύνε!
2: Τι ωραία έχει το γέλιο.
0: Ρίξε!
2: Έλα, φέρ' το η μάνικα.
3: Πού τα μιούχα τώρα, πού τα μιούχα. Φέρ' την καρέκλα να πατήσω.
0: Πλύση μου
1: πόλη. Εμάμε, ρε, θα τη βρε.
0: Φέρ' αυτή το ποτό.
1: Σου βάλει νερό, Βαγγέλη.
2: Πάμε.
1: Ε, μη μου το.
3: Έτσι,
1: έτσι.
0: Όπο, φίλε, σπα.
3: Έτσι, έτσι, αυτό είναι το σπα.
0: Φίλε, είναι σπα κανονικά, έχει ενέργεια.
3: Αυτό είναι,
0: έχει ενέργεια.
3: Αυτό είναι, δώσε. Έτσι.
0: Έχει ενέργεια, όντως. Πάτε εσείς, πιείτε και λάτε μετά.
1: Ας αφήσω μια μισά ώρα, πάμε.
0: Φίλε, αλήθεια, έχει ενέργεια, έχει, γιατί είναι... ζωντανός ο οργανισμός. Έχει ενζήμωση τώρα. Όποτε θα πιείτε το χρόνο. Αν είχε περισσότερο, θα έκανα και μια βουκιά μέσα.
1: Λοιπόν, τώρα τα σπάσαμε με το μηχανάκι μια φορά.
0: Τα περάσαμε με το μηχανάκι.
1: Μια φορά.
0: Κανονικά τώρα γίνεται το πάτημα.
1: Τα περάσαμε με το μηχανάκι για να φύγει η τζαμπούρα. Η τζαμπούρα δεν κάνουν άμεσα στράφυλλα μέσα, διότι όταν βγαίνει η ρακή έχει ξυλοκαίνει και αυτό στραβώνει τον άνθρωπο. Η τζαμπούρα πρέπει να μην υπάρχει μέσα στο
0: κεφάλι. Τον καταστρέφει τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Μέχρι και τύφλωση προκαλεί.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, τους κάνουμε ένα πάτημα λοιπόν μετά από το μηχανάκι.
0: Ειδικά αν είναι το πάτημα δικό μου τώρα, φανταστείτε τι θα βγει του χρόνου. Του χρόνου?
1: Όχι του χρόνου, πιο νωρίς.
0: Θα με φωνάξεις.
1: Ναι, με έχει.
0: Όταν είναι έτοιμο, να δοκιμάσω.
1: Σε δύο μήνες είναι έτοιμο το κρασί. Τρεις το.
0: Ναι, ωραία, αυτό θέλω. Αυτό θέλω να μου πεις.
1: Λοιπόν, τώρα το κάνουμε έτσι.
0: Στάδιο πρώτο.
1: Τα αφήνουμε, το βράδυ θα του κάνουμε άλλο ένα πάρτιμα. Θα μπω μέσα, θα του κάνουμε ένα πάρτιμα.
0: Αυτά επειδή γίνεται ζύμωση, βγάζουν υγρά. Αφρίζει.
1: Το βάζουμε στο βαρέλι, αλλά το βαρέλι όχι να είναι γεμάτο, να έχει α πούμε 15-20 πόντου.
0: Μπράβο.
1: Γιατί αφρίζει, τα αφήνουμε ανοιχτό με ένα τούλι.
0: Ναι.
1: Τα αφήνουμε εκεί
0: για ευνόητους
1: να λόγους. Ξεβράσει και μετά το μεταγγίζουμε σε όποιο βαρέλι θέλουμε.
0: Το περνάμε, πάει, μετά.
1: Ναι. Βγάζουμε τα... αύριο τώρα θα βγάλουμε αυτές τις τσιρόγες. Θα τις βάλουμε σε ένα βαρέλι.
0: Ναι.
1: Σε πλαστικό βαρέλι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τα στράφυλλα για να πάει για μούθο. Σε ένα μήνα που μηδενίζουνε, πρέπει να μηδενίσουμε τα στράφυλλα, τα πηγαίνουμε για να βγάλουμε ρακί. 20 μέρες.
0: Πόσο να είδες που αφρίζει, ε!
1: Α, μπράβο, να είναι μέσα.
0: Να το αφρίζει.
1: Να μην είναι όξο το τσιρόγα από το μούστο. Κατάλαβες. Έχεις κάνει ωραία δουλειά τώρα.
0: Κοίταξε, άμα με αφήσεις σε μένα καμιά ώρα εδώ και το πάω. Καταρχάς θα ξεκινήσω, ρε παιδί μου, σταδιακά και θα πηγαίνω από εδώ. Τι θα κάνεις τώρα.
3: Τώρα θα κάνουμε τη μέτρηση.
0: Α, θα κάνεις τη μέτρηση,
1: ε. Να δούμε τι βαθμούς είναι. Αν και πάνω κάτω...
0: Πόσο είναι, λες.
3: Εγώ λέω ότι είναι 14,5 τώρα.
1: Έτσι, 14,3, 14,5.
0: Τίποτα, ναι. Χυμός.
1: Πόσο πολύ καλό.
0: Χυμός.
1: Κανονικά, 13,5 πρέπει να είναι το κράσι, το μούστο, για να μην βάλεις πράγμα, ας πούμε. Ναι.
0: Για να μετρήσουμε.
1: Έχω εκεί πέρα το δοκιμαστικό σύντομα.
3: Κράτησε μου λίγο αυτό, σε παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
3: Με τέτοιο τρόπο, ωραία.
0: Έτσι να το σηκώσω λίγο να βλέπεις.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Σοβαρή δουλειά.
0: Μα είμαστε σοβαροί. Σοβαροφανείς δεν είμαστε.

0: Με πιάσες.
1: Ναι, ωραία.
0: Κοίταξε.
2: Έχει ήδη ωραίο χρώμα.
0: Ναι, μα θα πούνε θολό. Πού είναι θολό. Αυτό λέγαμε
1: το
0: κόσμο.
1: Είναι το μισθομετρό το οποίο τώρα το βάζουμε για να μετρήσουμε. Να γίνει
2: είναι
1: μέτρηση.
2: Το κίτρινο μετράει.
1: Με αποτέλεσμα τώρα. Βγάλτε λίγο το δάχτυλο σας από εκεί, γιατί είναι και οι αφροί εδώ πέρα να καταλαγιάσουν.
0: Πού είμαστε. Πόσο είπες.
2: Εγώ είπα 14 και 3.
0: Μην μιλάς. 14 και 3.
2: Βάλε λίγο μουστο ακόμη.
1: Είναι ακριβώς 14.
0: Είναι ακριβώς 14, ε. Άρα είμαστε τέλεια.
2: Είμαστε πολύ καλά.
0: Σας επιφύλασα έκπληξη. Ιστορικός τόπος εντός εισαγωγικών, το συγκεκριμένο καφενείο, ταβέρνα με ζευγοβολείο, ο Νίκος εδώ κάνει πράγματα δικά του. Περίπου το 80% που θα φάτε όταν θα έρθείτε εδώ στο Λαμαδόλακο, στην Κούφη, τα παράγει ο ίδιος. Γι' αυτό ήρθα, πάμε να δοκιμάσουμε, πάμε να δείτε και να έρθείτε.

0: εσείς δεν τα έχετε δοκιμάσει. Εγώ είμαι δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη φορά.
1: Τι κάνεις εκεί τώρα?
0: Βιολογικό. Βιολογική και μερακλίδικο. Α, φάει και σαλάτα εκεί. Ο Κώστας είναι εδώ, στη γωνιά του. Πρωί, στη ζέστη. Μέρη, βράδυ, στη ζέστη του, ναι.
2: Το χειμώνα, πάλι εδώ, όταν δεν βρέχει.
0: Όταν βρέχει, μόνο μαγειρευτό.
2: Όταν βρέχει, μόνο το φούρνο και μαγειρεύει.
0: Ναι, δεν υπάρχει εδώ πέρα τώρα γκάζια, ιστορίες,
2: πλατό.
0: Και πλατό και τέτοια. Εδώ έρχεσαι και τρως ό,τι έχει φρέσκο. Και με το που λέω φρέσκο, γυρίζει το μάτι μου στη σαλάτα και πάμε εκεί. Όταν έρχεσαι εδώ, πέρα ότι δεν περιμένεις να δεις κανένα κατάλογο που να σε εντυπωσιάζει, σε εντυπωσιάζει το φαγητό και αυτά που θα σου φέρει ο Νίκος και αυτά που θα σου ψήσει ο Κώστας και αυτά που θα σου ετοιμάσει μέσα. Η κουζίνα είναι φαρμακείο, δεν μπαίνεις, έτσι. Οι φίλοι μου, όπως αυτό εδώ το σηκωτάκι που είναι από χωριάτικο κοτόπουλο, οι πατάτες κόβονται κυδονάτες και τηγανίζονται σε ελαιόλαδο, χωριάτικο επίσης κοτόπουλο σιάρα και τα καλτσουνάκια ή αλλιώς πιταράκια εκεί, στο κάρβουνο και αυτά. Σαλάτα χωριάτικη με ντοματίνια, με ντομάτα, με μυζήθρα, το βασιλικό τον κόβουμε από τη γλάστρα, τζατζίκι διαφορετικό με πιπεριά φλωρίνης και μια βιολογική μωρέ, μπριζόλα έρχεται. Σπλινά ντερό ή σπλινό γάρδομο δεν είχε σήμερα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ο Νίκος εκπλήσει εδώ. Έρχεσαι 4-5 ώρα το μεσημέρι και μπορεί να φύγει την άλλη μέρα το μεσημέρι. Μέχρι να σταματήσει ο Κώστας να ψήνει. Πόδια πιτινού, εδώ δεν θέλει ούτε το μαχαίρι, και ας το χρησιμοποιούμε. Το κουτάλι το θέλει, αλλά τι θέλει, χέρι, καλό στόμα, γλύφες να παίρνεις όλο το ζελέ εδώ. Και φυσικά θέλει ένα εκπληκτικό κρασί που έχει ο Νίκος εδώ, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή δεν πίνω κρασί. Θα πιω το χειμώνα, να δοκιμάσω, είσαι σίγουρος. Ζελέ, παιδί μου. Καλύτερο και από τον Μπατσά. Ο Κώστας πίσω λέει ότι είμαι ο τρίτος τυχερός που το τρώω.
1: Δεν αρέσει.
0: Εγώ τώρα πρέπει να φάω τα πόδια, να λερωθώ, να κολλήσω, να ξαναπάω, να ξαναπληθώ και του μπαλίνι.

Φεύγω από κούφι. Με ανοιχτά τα μάτια, με καλή διάθεση, νομός Ερεθύμνου και δεν ξέρω πού θα τα ξαναπούμε, αλλά επιφυλάσσομαι. Bye.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε. Είναι το 35ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας πάντοτε η ΕΤΑΝΑΠ, η εταιρεία εμφιάλωσης ΕΤΑΝΑΠ με τα νερά Σαμαριά, τον πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων, και τώρα κιόλας που είναι καλοκαίρι τα έχουμε περισσότερο ανάγκη, και για να δροσερεύουμε και για να φρεσκαριζόμαστε και για να έχουμε δύναμη και ενέργεια αυτό τον θησαυρό, τα νερά Σαμαριά, που είναι μαζί μας και που θα

0: μας συντροφεύουν και στη συνέχεια και το νερό κιόλας. Προσέξτε τώρα αυτό που θα πω, γιατί είναι ένα υπονοούμενο, είναι ένα spoiler εν ώψη μιας κουβέντας που θα ανοίξουμε σε λίγο. Το νερό είναι δισεύρετο, το νερό πρέπει να το προστατεύουμε, πρέπει να το αγαπάμε, γιατί η λειψινδρία καραδοκεί. Λοιπόν, σήμερα είναι 2 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1961 έφυγε από τη ζωή ο διάσημος συγγραφέας ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ, και εμείς σήμερα θα επιβεβαιώσουμε ένα αριστούργημά του, αυτό που λέει για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Οπότε πάμε να βαρέσουμε τις καμπάνες να δούμε για ποιον χτυπάνε στα αλήθεια. Για έναν άνθρωπο που έχει τελειώσει τη φιλοσοφική σχολή, δεν θα μπορούσα να διαλέξω δήμαρχε Μαλεβιζίου Μενέλα Εμποκία κάτι διαφορετικό από παραπομπή σε συγγραφέα και σε λογοτέχνη.
1: Καταρχάς, μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ. Πρέπει να το πω, θέλω να το πω, γιατί μεγάλωσα μαθαίνοντας αθλητισμό μέσα και από τις δικές εκπομπές και με τη δική σου φωνή. Και δεν φανταζόμουν ποτέ σε εκείνη την ηλικία ότι θα βρισκόμουν σε μια εκπομπή σου.
0: Επομένως, αυτό που να το πει.
1: Χαίρομαι που χτύπησε η καμπάνα για μένα σήμερα του Χέμινγκουεϊ και η δική σου. Αγαπημένο μυθιστόρημα, αγαπημένος συγγραφέας και αγαπημένος δημοσιογράφος.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, οπότε αρχίζει με πολύ αγαπησιάρικη σημερινή εκπομπή, πολύ τρυφερή, καψούρα εκπομπή. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι μια εναλλακτική εκπομπή, αλλά εσύ έχεις τόσο πολύ μέσα στον αθλητισμό που δεν είναι εναλλακτική, είναι αθλητική. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο δημοτική, να είναι και λίγο πολιτική, να είναι και λίγο κοινωνική. Όλα. Έβαλα και τα νερά από την αρχή στη μέση.
1: Όλα πάνε και το νερό ήταν υπονοούμενο. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχει κάποια ερώτηση κατά
0: την άλλη.
1: Είπε και λειψιδρία, με προετοίμασε.
0: Έτσι.
1: Αθλητισμό έχω μέσα μου.
0: Αυτό βέβαια δεν είναι. Γιατί εσύ κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια και για τον Αλμυρό, σωστό.
1: Ναι, αυτό φαντάστηκα ότι υπονόησε.
0: Αυτό υπονόησε.
1: Τώρα το είπε ξεκάθαρα.
0: Το μαρτύρησα.
1: Εντάξει, η λειψιδρία αφορά όλου του Δήμου.
0: Σωστό.
1: Όλη τη χώρα και ειδικά το νησί μα. Και σίγουρα είναι ένα μεγάλο θέμα που μα απασχολεί και πρέπει να βρούμε λύσει άμεσα.
0: Οι καμπάνε ποια εκκλησία του Δήμου Μαλεβιζίου χτυπάνε για τον Δήμαρχο?
1: Για τον Δήμαρχο οι καμπάνε.
0: Πώ ξέρει τα πίστα, γιατί μπορεί να βγει κανένα παπά από άλλη ενορία.
1: Πολλέ εκκλησίε και ωραίε εκκλησίε και ναού ουσιαστικά. Μνημεία εκκλησιαστικά. Κοιτάξτε, Βασίλη, οι καμπάνες χτυπάνε κάθε μέρα από τους δημότες. Οι δημότες χτυπάνε την καμπάνα και εμείς πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε αυτούς τους ήχους των αναγκών, των προκλήσεων, των λύσεων που πρέπει να δίνουμε. Κάποιες φορές τα καταφέρνουμε, κάποιες φορές δυσκολευόμαστε να τα καταφέρουμε. Για όλα αυτά ο Δήμαρχος βέβαια.
0: Εννοείται. Μα εξού και η έκφραση λέει τα παράπονά σας στον Δήμαρχο.
1: Η αλήθεια είναι όμως.
0: Κοίτα, πώς είσαι ατάκες για όλα αυτά ο Δήμαρχος. Τα παράπονα στο Δήμαρχο. Από Δήμαρχος κλητήρας.
1: Ναι,
0: δηλαδή, πόσες εκφράσεις υπάρχουν στην καθομιλουμένη
1: και κυρίως έτσι για να εκφράσει ότι ποιος έχει την ευθύνη.
0: Ναι,
1: αυτός
0: ναι.
1: Δηλαδή που είναι πραγματικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι η Δήμη σήμερα, έχουμε την ευθύνη για πάρα πολλά πράγματα. Αλλά με τα εργαλεία και τις δυνατότητες και τους πόρους και τους ανθρώπους να μην επαρκούν για αυτές τις ευθύνες. Παρ' όλα αυτά, δεν θα έλω να είμαι μίζερο σε σχέση με τις αρμοδιότητες μας. Δίνουμε μάχη όλοι.
0: Λοιπόν, για κάποιον τώρα, Μενέλα Εμποκία, πρώτα απ' όλα είμαι αγενέστατος. Δεν έχω ευχαριστήσει τόση ώρα που είσαι εδώ για την παρουσία σου σήμερα, γιατί έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις και δημοτικές και κοινωνικές. Λοιπόν, υπάρχει μια τάκα που λέει: στρατηγία, τι ζήταγε στη Λάρισα, εσύ ένα σιδέρεος. Οπότε πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα, τι μπορεί να πει, τι μπορεί να έχει να πει ή τι σχέση μπορεί να έχει ένας δήμαρχος με τον αθλητισμό, ένα πολιτικό όν. Εγώ πάντοτε, πολλά χρόνια μάλλον, έχω στην ατζέντα μου αυτούς τους περιβόητους εξοκοινοβουλευτικούς φίλους των σπορ, που δεν είναι παίκτες, δεν είναι προπονητές, δεν είναι παράγοντες.
1: Είναι οι δημάρχοι, οι βουλευτές και οι διάφοροι που εμφανίζονται στο δημόσιο βίο. Σίγουρα, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει άμεση σχέση με τον αθλητισμό. Και προφανώς πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε αυτό να αποτυπώνει ουσιαστικά προστιθέμενη αξία, να δίνει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία. Γιατί ο αθλητισμός, ειδικά ο μαζικός, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει να δίνουμε ζωή στην τοπική κοινωνία, στη νέα γενιά, να δίνουμε υποδομές, να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες, έτσι ώστε τα παιδιά μας να ασχοληθούν με την καλή πλευρά των πραγμάτων.
0: Το δικό σου παιδί είναι μικρό ακόμα.
1: Τα δικά μου παιδιά είναι δύο. Ο ένας είναι 5 χρονών περίπου και ο άλλος 10 περίπου.
0: Και ο άλλος 10, εντάξει. Ασχολούνται.
1: Τους αρέσει πολύ ο αθλητισμός, φαίνεται να τους αρέσει.
0: Αγόρια είναι και τα δύο.
1: Αγοράκια είναι και τα δύο. Οφιτζίδες και οι δύο. Και ακολουθούν έτσι, νομίζω, την παράδοση.

Παρ' όλα αυτά, είναι μια αγωνία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να τους αρέσει ο αθλητισμός, να τους δημιουργεί συνέστημα, γιατί πολλές φορές πιέζουμε τα παιδιά μας, πιέζουμε τους φίλους μας να ασχοληθούν με κάτι γιατί είναι μόδα, γιατί πρέπει να το κάνεις, γιατί το κάνει ο φίλος σου. Εγώ αυτό που θέλω τουλάχιστον να προσπαθώ τουλάχιστον να

0: Δεν αρέσει αυτό το άθλημα. Ναι. Δοκίμασε και κάτι άλλο. Αλλά να μπουν, να κοινωνικοποιηθούν, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και να αθληθούν. Έτσι, να γυμνάσουν το σώμα τους.
1: Άλλοι δύο εξοκοινοβουλευτικοί, επιφανείς εξοκοινοβουλευτικοί φίλοι των ΣΠΟΡ που φιλοξενήθηκαν σε αυτήν την εκπομπή είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και ο Γρηγόρης Σαμόλης. Λοιπόν, και τους δύο τους ρώτησα κάτι. Και θα το ρωτήσω και σε εσένα τώρα. Είναι μέσα στην πίεση, στο άγχος, στα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών, τα οικογενειακά, όλα αυτά τα προβλήματα μας περιστοιχίζουν και γίνονται αγχώνει πολλές φορές. Είναι λίγο, το είχα πει στον Ανδρουλάκη, συμφώνησε απόλυτα, είναι λίγο τα σπορ ψυχοθεραπεία.
0: Όχι λίγο.
1: Λίγο
0: είναι
1: πολύ.
0: Ψυχοθεραπεία, είναι ξέσπασμα, είναι ανακούφιση από αυτό που καθημερινά βιώνουμε όλοι. Δεν είναι μόνο για όσους έχουν μια, για όλο τον κόσμο, για αυτούς που καθημερινά πιέζονται στη δουλειά τους, στη ζωή τους, στα δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι, είναι ψυχοθεραπεία. Είναι κάποιες ώρες που ξεφεύγεις από την καθημερινότητα και από τα προβλήματα που έχει αυτή.
1: Σε ποιο επίπεδο εκτείνεται, αν γυρίσεις πίσω, το μυαλό σου, τη μνήμη σου ή η σχέση με τα σπορ?
0: Η σχέση με τα σπορ, όπως σου είπα και πριν, ξεκίνησε από την πολύ πρώιμη παιδική μου ηλικία. Ξεκίνησα από στίβο, θυμάμαι να κάνω γυμναστική σε στίβους, σε κλειστά γυμναστήρια στην Αθήνα όταν γεννήθηκα πολύ μικρό, 4-5 χρονών.
1: Εσύ γεννήθηκες στην Αθήνα?
0: Γεννήθηκα στην Αθήνα.
1: Η μαμά είναι από εδώ.
0: Η μητέρα μου είναι...
1: Ξημέρι. Εντάξει, ναι, θα το ξετυλίξουμε τον κουμπάρι. Ο μπαμπάς.
0: Καταγωγή είναι από τη Μάνη.
1: Από τη Μάνη.
0: Ήταν από τη Μάνη, αείμνηστος, και ασχολήθηκα με τα μαχητικά σπορ, με το taekwondo.
1: Α, αυτό δεν το ήξερα. Ο μπαμπάς ήταν δικηγόρος, έτσι.
0: Δικηγόρος, ναι.
1: Ο Σωτήρης Μποκέας.
0: Σωστά.
1: Μαμά Μαρίνα.
0: Μαρίνα, δηλαδή, δασκάλα.
1: Δασκάλα. Είναι βιτριολικός ο συνδυασμός. Πρωτού πάμε στις μαχητικές τέχνες, Κρήτη Μάνη που λέγεται το τραγούδι. Στου Όθωνα τα χρόνια, κανονικά από εκεί έπρεπε να βάλουμε background soundtrack του Όθωνα τα χρόνια.
0: Όλοι όσοι τα ακούνε λένε εκπληκτικό συνδυασμό. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα κοινά. Πολλά τα κοινά, πολλές κοινές αναφορές των δύο τόπων. Διάφορες στην προσέγγιση της καθημερινότητας κάποιες φορές. Στο πώς αντιλαμβάνονται το πένθυμο και πώς το λιγότερο χαρούμενο περιστατικό μιας κοινωνίας, αλλά η αλήθεια είναι πολλά τα κοινά, και η αλήθεια είναι επίσης ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω
1: στη Μάνη.
0: Στη Μάνη. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω.
1: Κάνα πύργο δεν έχουμε εκεί.
0: Είχε η οικογένεια του παππού μου, αλλά με την εξέλιξη των πραγμάτων και τα κληρονομικά όπως εξελίχθηκαν, δεν το διαθέτουμε πλέον αυτό το πύργο. Υπάρχει όμως εκεί η περιουσία μας και το σπίτι της γιαγιάς μου.
1: Άρα γεννιέσαι το 1982 στην Αθήνα.
0: Γεννιάμαι το 1982 στην Αθήνα.
1: Και έρχεστε εδώ πότε?
0: Έρχομαι στην Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, όπου εντάξει, εγώ ερχόμουν εδώ όλα τα καλοκαίρια. Ουσιαστικά μας βάζανε στο αεροπλάνο, ερχόμασταν εδώ με την αδερφή μου και μέναμε όλο το καλοκαίρι. Όταν μετακομίσαμε, όταν ήρθα πλέον μόνιμα Τετάρτη Δημοτικού στην Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι, ήρθα σε φίλους μου. Ήταν σαν να ήμουν όλο το χρόνο μαζί τους. Επομένως, έρχομαι εδώ Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Συνεχίζω τις πολεμικές τέχνες. Στη συνέχεια όμως ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ. Πέρασα από το τμήμα μπάσκετ του Όφη. Είχαν πει οι πρώτες μπασκέτες τότε στην Αγία Μαρίνα.
1: Σωστή είναι η τοποθέτηση προϊόντος.
0: Πάρα πολύ.
1: Μπασκετικού προϊόντος. Εκτός από ποδοσφαιρικού και εκτός από τα νερά σαν
0: Μαρία. Τώρα, Βασίλη, ασχολήθηκα με ό,τι παίζαμε τότε στις Αλάνες γειτονιές. Θυμάμαι ποδόσφαιρο τότε στην Αγία Μαρίνα. Παίζαμε στα χωράφια που σήμερα είναι πολυκατοικίες. Παίζαμε οι περιοχές μεταξύ τους Αγία Μαρίνα και Γάζη, σε κάτι οικόπεδα που σήμερα έχουν γίνει σπίτια, μονοκατοικίες, βίλες, πολυκατοικίες, ενώ τότε ήταν χωράφια. Άρα έχω βιώσει αυτού του τύπου τον αθλητισμό περισσότερο και δεν ασχολήθηκα ποτέ σε
1: πιο υψηλό επίπεδο. Okay.
0: Στο επόμενο επίπεδο.
1: Είχες τότε ο νεαρός Μενέλος Μποκέας που ήρθε εδώ στην Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Όχι γιατί έβλεπε ότι θα μπορούσε να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά επειδή όπως όλα τα παιδιά έχουμε πρότυμα, έχουμε ενδάλματα, είχες κάποιον τότε που να τον συμπαθούσες πολύ, να τον γούσταρες από οποιοδήποτε
0: σπορ. Λοιπόν, θα σου πω ότι πρώτη φορά μπήκα στο Γεντί Κουλέ. Έπαιζε Όφη Κόρινθος και νομίζω το σκορ ήταν 3-1. Τότε λοιπόν έπαιζε Μαχλάς. Νόμπλιας, Μαρινάκης, εκείνη η φουρνιά. Εγώ βέβαια λάτρευα τον Τζουμπέκα.

0: Γκάνοβιτς, το Ρίζνιτς αργότερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτοί οι παίκτες, τον Ηλία τον Μπουρσανίδη, το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ τότε τον Ηλία τον θαύμαζα, το θυμάμαι στο παιχνίδι με την Ατλέτικο, ας πούμε. Ήταν τότε 20 χρονών.
1: Σωστό.
0: Ο Μπουρσανίδης, εγώ 19 χρονών.
1: Ναι,
0: λοιπόν, σήμερα και με σένα εδώ, όπως το είπα και πριν, και με τον Ηλία που βρισκόμαστε κάποιες φορές, νιώθω, λέω, είμαι τυχερός. Είμαι τυχερός γιατί έχω καταφέρει. Έχει έρθει έτσι, έχουν έρθει τα πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους που τους έβλεπα τότε με το από μακριά ή που δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να βρεθούμε στον ίδιο χώρο ή να μιλήσουμε και που, ξέρεις, ειδικά σε ένα νέο παιδί, ένας αθλητής αυτού του Βεληνικούς, ο Γκέραρτ, είχε έρθει στο σπίτι μου μια φορά βέβαια στην Κηπούπολη, τα μέναμε εδώ στο Ηράκλειο, με το θείο μου τον Βασίλη τον Ξημέρη, που από εκεί ξεκινάει η σχέση μου με τον Όφη και το γιο του. Το Μάνο, θυμάμαι, είχα στολίσει το δωμάτιό μου, το είχα γεμίσει, είχα τις αφίσες μου, αλλά το είχα περιποιηθεί κιόλας για να έρθει ο
1: Γέρας,
0: στο δωμάτιο. Και ήταν, ας πούμε, μια στιγμή που δεν την ξεχνάω, τη φιγούρα του, καθώς μπαίνει στο δωμάτιό μου, είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι από τις στιγμές που είναι χαραγμένες για πάντα αποτυπωμένες στο μυαλό σου. Τέτοιες μικρές στιγμές οι οποίες νομίζω διαμορφώνουν και αυτό που ο καθένας κουβαλάει μέσα του μετά και λέει με Όφη για κάποιους λόγους. Εμένα οι λόγοι αυτοί ήταν το συνέστημα που ένιωσα μέσα στο γεντί κουλέ, ήταν το ότι ήμουν περήφανος που είμαι Όφη, γιατί είναι τοπική ομάδα και δεν με νοιάζει που δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα. Όταν καταλάβαινα τα πρώτα καιρό.
1: Ανήκει στη συνωμοταξία αυτών που είναι Όφη.
0: Ναι, βέβαια, όφι.
1: Γιατί είναι πολλοί που μπορεί να έχουν μια συμπάθεια, ξέρω, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό.
0: Όχι. Δεν υπάρχει καμία συμπάθεια. Υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει αναγνώριση. Δηλαδή, μ' αρέσει το σπορ, αλλά είμαι όφι. Στο μπάσκετ, επειδή μ' αρέσει να παρακολουθώ και επειδή δεν υπάρχει, έχω τις συμπάθειες μου, αλλά από εκεί και πέρα, μόνο όφι. Και ξέρεις, πολλές φορές μ' ακούει κάποιος και με ρωτάει και μου λέει, μα μόνο Όφη, δεν το πιστεύει. Όσοι με ξέρουν από μικρό παιδί, ξέρουν αν αυτό είναι ειλικρινές. Και δεν έχω να αποδείξω και κάτι σε αυτό. Δηλαδή, δεν με νοιάζει κιόλας να μην το πιστεύει κάποιος. Απλά θεωρώ ότι δεν έχει να ζηλέψει κάτι στο συνέστημα αυτός που είναι Όφη μόνο σε σχέση με κάποιον. Γιατί ένας τίτλος ή μια καλή εμφάνιση στην Ευρώπη, νομίζω, μας γεμίζει τόσο πολύ όσο, ας πούμε, 5 πρωταθλήματα που μπορεί να πάρει ένα οπαδός μιας άλλης ομάδας.
1: Για να, όχι να το κλείσουμε, αλλά για να βάλω και άλλη μια πινελιά στην κουβέντα που κάνουμε, προλαβαίνεις να αθλείσαι καθόλου, και επειδή είναι της μόδας, αλλά επειδή κάνει και καλό.
0: Θέλω να αθλούμε, ναι. Μ' αρέσει. Η αλήθεια
1: είναι. Να βγεις να περπατήσεις, δηλαδή. Αυτό εννοώ.
0: Τώρα τελευταία έχουμε ένα σκυλάκι στο σπίτι, επομένως βρίσκω την ευκαιρία.
1: Σκύλος, μεγάλη
0: μαζί με το σκύλο να κάνω μια βόλτα.
1: Μεγάλη.
0: Πριν κανένα χρόνο. Έκανα για περίπου κάποιους μήνες και μ' άρεσε πάρα πολύ box. Γιατί μ' άρεσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχω μια σχέση έτσι με αυτά τα αθλήματα.
1: Οπότε να το έχουν υπόψη όσοι θέλουν να ανοίξουν καυγά με το Δήμαρχο.
0: Όχι, έχω σταματήσει τώρα, αλλά σκέφτομαι να επανέλθω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τους ρυθμούς αυτούς και με τη ζωή που κάνουμε, χρειάζεται γυμναστική.
1: Σε ποιον που οι Δήμοι το κάνουν. Από όλους αυτούς που γνώρισες, που θαύμασες, που βίωσες δυνατά συναισθήματα μαζί τους, θα τον ανακήρυσες δημότημα Λεβιζίου και θα του έδινες το χρυσό κλειδί.
0: Πολύ δύσκολη ερώτηση.
1: Κατά δύσκολα σε δόματα.
0: Λοιπόν, αυτό ένας πρέπει να είναι.
1: Ας πούμε.
0: Από αυτούς που έχω γνωρίσει στον αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό το κλειδί θα πήγαινε στον Ευγένιο Γκέραρτ.
1: Στον Γκέραρτ. Λογικό.
0: Θα μπορούσε να πάει και στον Νίκο Μαχλά. Θα μπορούσε να πάει και στον Χρήστο Κόντι, παρόλο που είναι λίγους μήνες. Γιατί νομίζω ότι το αποτύπωμά του αυτούς λίγους μήνες, αλλά και κυρίως αυτό που εμένα
1: σου
0: βγάζει και αυτό που φαίνεται να εκφράζει ως φιλοσοφία, αξίζει έχει το κλειδί της πόλης. Η φιλοσοφία δηλαδή της ομάδας, της συνεργατικότητας, των χαμηλών τόνων, της σεμνότητας, ταπεινότητας, του σχεδίου, της δουλειάς, είναι ένα παράδειγμα, ένα πρότυπο και χρειαζόμαστε πρότυπα. Νομίζω θα το έπαιρνε και άλλοι παίχτες.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, ο Νίκος ο Νόμπλιας, θα το έπαιρνε, εννοείται. Είναι ηγετική μορφή.